0: Αν έτρεχαν οι καθυστερήσεις, όλα έδειχναν ότι θα πάμε στην παράταση. Τελικά ο Μερίνο πέτυχε τον γκολ. Πάμε τώρα στο Μιχαήλ Λαδόπουλο και στον Νίκο Γαραγιάννη για την μετάδοση του αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Βέλγιο. Μιχάλη, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Έχει κερδίσει ένα κόρνερ, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό.
0: Από
1: της...
0: το σουτ του Καστάνια, απέκρουσε ο κίπερ της Αμερικής, την μπάλα βγήκε κόρνερ.
1: Ναι, ο Καστάνια έκανε το σουτ. Ο Φρίζ ήταν εκεί για να αποκρούσει με το ανάποδο χέρι. Με πάρα πολύ ωραία επέμβαση. Έχει ξεκινήσει δυνατά το.
2: Εντάξει, μόλις μπήκαμε στο γήπεδο εμείς, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους του Σιάτλ.
0: Ξέρω, λογικό. Όλοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο.
2: Ναι, κατάμεστο είναι. Λογικά θα είναι sold out.
0: Βρήκατε και μποτιλιάρισμα, έτσι.
2: Και είχε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο, πάρα πολύ. Δηλαδή, χρειάστηκε να αφήσουμε τα αυτοκίνητα γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο, εκεί σε ένα καφέ.
0: Ναι, ούτε μπέργκερ δεν βρήκατε να φάτε.
2: Όχι, δεν είχε δει τίποτα. Και πήγαμε να πάρουμε και hot dog, και στο γήπεδο το hot dog έχει το απλό 6 δολάρια και το σύνθετο, δηλαδή με διπλό λουκάνικα
0: και
2: κομματάκια πρέτζελ, έχει 12 δολάρια, δηλαδή double price που λέμε και εδώ στο Σιάτλ.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ναι, γινόταν χαμός. Να πούμε γρήγορα και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Φρίς είναι κατά τα γκολπόστ. Ρίτσαρτς, Ριμ, Ρόμπινσον, η τριάδα στην άμυνα. Ντεστ, δεξί, φουλμπακ. Φρίμαν, αριστερό, φουλμπακ. Στο κέντρο έχουμε τριάδα με Μακένι, Άνταμς και Τίλμαν. Ενώ στην κορυφή είναι ο Πούλισικ μαζί με τον Μπαλογκάν. Καταλαβαίνεις, ξέρεις, Δημήτρη, μια περίεργη κατάσταση με τον Μπαλογκάν.
0: Ναι. Το σκάνδαλο.
1: Μια κατάσταση στην οποία η αλήθεια είναι και η ανακοίνωση η οποία βγάλανε από την FIFA δεν νομίζω να κάλυψε ιδιαίτερα
0: θα
1: κάτι.
0: Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε στην εξέλιξη του αγώνα.
1: Συνεχίζει, Νίκο. Και το Βέλγιο, συνεχίζει και η Αμερική, έτσι είναι, ναι. Στην ζωή γενικότερα, ό,τι και να γίνει θα συνεχίσεις. Λοιπόν, και έχουμε για το Βέλγιο, Κουρτουά είναι κάτω από τα γκολπόστ, Μέχελε και Ενγκόι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Ντεκάιπερ βρίσκεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, Καστάνια στο δεξί, Ράσκιν και ο Νάνα οι δύο ανασταλτικοί μέση, μπροστά τους βρίσκεται ο Τίλεμανς, Τροσάρ στο ένα φτερό, Λουκεμπάκιο στο άλλο και ο Ντεκέτελαρ στην κορυφή, σε αυτή την περίεργη σύνθεση την οποία μας έχει συνηθίσει το Βέλγιο, χωρίς καθαρό έμο center force. Σήμερα βέβαια, να πούμε Μιχάλη και Δημήτρη, δεν μας έχει συνηθίσει με τέτοιο rotation.
2: Καλά, εντάξει, ναι. Για μένα λογικό το γεγονός ότι άφησε εκτός τον Ντοκού και έβαλε μέσα τον Λουκεμπάκι. Ο Λουκεμπάκι όταν μπήκε στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη το άλλαξε το σκηνικό, δηλαδή απείλησε πολύ περισσότερο από τον Ντοκού, ο οποίος θέλει τρεις μπάλες μόνος του, όχι δύο, έτσι, και γι' αυτό ήταν ίσως αυτή η αλλαγή. Εντάξει, ο Ντεμπρό είναι τώρα, είναι λίγο περίεργη. Αυτό που είπε ο Νίκος πριν πάντως, πώς το είπες Νίκο μου το θέμα του Μπάλογκαν?
1: Είναι το θέμα ουσιαστικά με την κόκκινη κάρτα, την ανακοίνωση.
2: Ναι, πώς το είπες, λίγο περίεργο, πώς το είπες?
0: Περίεργο το είπα, ναι.
2: Περίεργο το είπες.
0: Εγώ το είπα σκάνδαλο.
2: Όχι, δεν είναι σκάνδαλο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν συμβεί ποτέ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Εσύ το λες ακόμα καλύτερα, Μιχάλη.
2: Έτσι, εντάξει, μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Αν αληθεύει, που λογικά πρέπει να αληθεύει, γιατί έχει ξεκινήσει η αποκάλυψη του θέματος από το Associated Press που μιλάει για αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος τηλεφώνησε στον ίδιο τον Ινφαντίνο, και αργότερα προφανώς με εκτενέστερο ρεπορτάζ το Fox και δεν θυμάμαι, το NBC νομίζω ήταν το άλλο, είπαν ότι αυτός ο αξιωματούχος δεν ήταν ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μα το παραδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εγώ τηλεφώνησα στον Ινφαντίνο.
2: Μάλιστα. Καλά, εντάξει.
0: Και ο Ινφαντίνο το παραδέχτηκε. Ότι τηλεφώνησε ο Τραμπ, έτσι. Διασταυρώθηκε και από τις δύο πλευρές, αυτό θέλω να πω.
2: Να το παραδεχτεί ο Ινφαντίνο το δέχομαι ως αποδεικτικό στοιχείο. Το να παραδεχτεί κάτι ο Τραμπ, ο οποίος κάνει 17 δηλώσεις το 20 λεπτό, οι οποίες παίζουν μπουνιές η μία με την άλλη, το βλέπω λίγο, εντάξει, δεν το θεωρώ και ό,τι πιο αξιόπιστο έχει υπάρξει στην ιστορία. Έτσι,
0: ναι,
2: γιατί...
0: αλλά από τη στιγμή που το λένε όμως και ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο Μιχάλη.
2: Τέλος, ναι. Εντάξει, μιλάμε για σκάνδαλο.
0: Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει με τον Κουάνσα τον Άγγλο, ο οποίος πήρε κόκκινη κάρτα στο προχθεσινό παιχνίδι, αν θέλεις, με το Μεξικό, στο χθεσινό παιχνίδι.
2: Για τον ίδιο λόγο.
0: Ναι, όχι για τον ίδιο, ναι, για χτύπημα.
1: Πάλι για χτύπημα, ίδιο, ένα μαρκάρισμα. Ένα...
0: Και οι Άγγλοι, από ό,τι έχω διαβάσει, εξετάζουν την περίπτωση να ζητήσουν και αυτοί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής τους στο επόμενο παιχνίδι. Λογικό.
2: Δεν έχουν και πρωθυπουργό αυτοί. Ναι, είναι,
0: να πάρει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Έλα, ναι, γιατί να είναι λίγο το κανονισμό.
2: Είναι λίγο περίεργη κατάσταση στην Αγγλία μετά την παρέτηση του Στάρμερ.
0: Ποιος θα πάρει τηλέφωνο,
2: ποιος θα πάρει τηλέφωνο, ναι.
1: Είναι να πούμε λίγο... ότι στο Σιάτλ βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Θα βάλουμε τον Καραγιάννη να πάρει τηλέφωνο.
1: Να πάρω εγώ τηλέφωνο,
0: λες, γιατί όχι.
1: Και τι να πω εγώ σε αυτό το κομμάτι.
0: Πέσε, παιδί μου, ότι ο Μπάλογκαν, ας πούμε, πέσει. Να παίξει και ο Κουάνσα, γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί δεν τον παίζουμε, κάπως έτσι. Ναι.
0: Και οι Γάλλοι το εξετάζουν για τον Ολίσσα που πήρε κίτρινη κάρτα.
1: Τώρα το Βέλγιο είναι στην επίθεση όμως, Δημήτρη, με τον Λουκεμπάκη, ο οποίος κλείνεται πολύ γρήγορα εκεί από τον Τέιλορ, αλλά κρατάει την μπάλα και θα βγάλει δίπλα του μία πάσα για τον Τίλεμανς. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τους Βέλγους στο 8ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία κράτησε την μπάλα ο Λουκεμπάκιο. Άνοιξε στην συνέχεια στον Ράσκιν. Αυτός έκανε το γύρισμα για τον Τίλεμανς στο ύψος του πέναλτι. Μόνος του εκεί ο αρχηγός του Βελγίου.
2: Ενώ
1: είχε όλη την εστία πιάτο. Δεν βρήκε την μπάλα. Ουσιαστικά έκανε τσαφ και έχασε έτσι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία το Βέλγιο. Έχει ξεκινήσει καλά, έχει τις δύο στιγμές του.
2: Ναι, καμία με σχέση με το Βέλγιο των προηγούμενων παιχνιδιών, έτσι.
1: Μπορεί και...
2: Έρχεται με συγγνώμη, έρχεται με φόρα από το τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού με τη Σενεγάλη.
1: Ναι, εκεί που πραγματικά στο τέλος, ναι, όντως ξύπνησα. Στο τέλος, δεν ξέρω και αν είδες, Μιχάλη και Δημήτρη, αν είδατε το βίντεο με τα μπέκ που έβρεξαν τον Ρούντι Γκαρσία.
2: Ναι, ναι, που είχε πάρει την πετσετούλα μετά και σκουπιζόταν. Ναι. Ναι. Και του χάλασε και τις σημειώσεις, του μούλιασε το χαρτί εκεί που έγραφε τα ψώνια της Λαϊκής για την άλλη μέρα.
0: Έτρεψε το μελάνι.
1: Λουκεμπάκη βρίσκει τον Τροσάρ τώρα από τα αριστερά. Τροσάρ θα κάνει μια σέντρα, θα κόψει εκεί η άμυνα της τον ΙΠΑ, αλλά όχι πιστικά. Μέσα στην περιοχή πάλι μπάλα για τον Ράσκιν. Κάνει το γύρισμα για τον Ντεκέτελαρ. 1-0 το Βέλγιο στο 1ο λεπτό. Μετά το λάθος το οποίο έκανε ο Ρίτσαρτς, δεν απομάκρυνε σωστά. Η μπάλα έφτασε στον Ντεκέτελαρ, στον Ράσκιν μέσα στην περιοχή που έκανε το γύρισμα για τον Ντεκέτελαρ και επιθετικός της Αταλάντα ήταν στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Να δούμε αν είναι και σε νόμιμη θέση. Γιατί υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες.
0: Αυτό νομίζω είναι ότι το ζητούμενο τώρα, αν θα μετρήσει τον γκολ.
1: Νομίζω είναι πίσω από την μπάλα. Έχει ξεκινήσει πίσω από την μπάλα ο Ντεκέτελαρ. Και σε κενή εστία ο επιθετικός της Αταλάντα κάνει το 1-0 για το Βέλγιο. Πριν καλά-καλά συμπληρωθούν τα πρώτα 10 λεπτά.
2: Στο 1ο λεπτό.
1: Εξαργυρώνει το πολύ καλό του, ναι, ξεκίνημα το Βέλγιο. Μπήκε δυνατά.
2: Έχει κάνει εξαιρετικό άνοιγμα ο Λουκεμπάκιο στον Τροσάρ. Γίνεται η κόντρα, δεν μπορούν να απομακρύνουν οι Αμερικανοί. Υπάρχει μια πλήρης ασυνεννοησία εκεί. Offside δεν υπάρχει.
1: Και είναι καθαρό το.
2: Έρχεται καθαρά από πίσω. Έχει ξεχαστεί και ο Ριμ, ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ξεχαστεί και ο Ρίτσαρτς. Νομίζω ότι.
1: Ο Φρίμαν είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το λάθος με το κεφάλι.
2: Ο Τίλμαν είναι αυτός. Ναι.
1: Ο Φρίμαν, ο αριστερός μπακ της Βιγιαρεάλ πρέπει να είναι αυτός που έχει κάνει το λάθος.
2: Μάλιστα.
1: Εποφελούνται λοιπόν από το λάθος οι Βέλγοι και με τον γκολ του Ντεκέτελαρ ξαργυρώνουν ουσιαστικά το πολύ καλό τους ξεκίνημα. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Μπάλογκαν τους πείσμωσε και λίγο παραπάνω και έχουν μπει με αυτόν τον τρόπο? Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει σε όλη τη διοργάνωση το Βέλγιο να παίζει έτσι.
2: Νόμισα ότι θα έλεγες τους έχει επηρεάσει και θα σου έλεγα όχι, το πείσμωσε, το ακούω καλύτερα. Μας έχετε κάνει. Α, καλά, εντάξει. Ενδεχομένως να έχει επηρεάσει τους Αμερικανούς, γιατί και πάλι υπάρχει ένα πούλημα της μπάλας. Πήγε να γίνει μια πάσα στον Ντεστ. Στον Ντεστ γλίστρησε, κέρδισαν την μπάλα οι Βέλγοι και έγινε ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Άνταμς. Πολύ καλή εκεί η κίνηση από τον Ντεκέτελαρ, το σκόρερ μέχρι στιγμής στο 1ο λεπτό του παιχνιδιού. Και να και ο πρώτη μούρη εδώ πέρα, ο Ινφαντίνο, χαρούμενος.
1: Ο Πάνο Κολίνα.
2: Ο Κολίνα, ο οποίος πρέπει να έχει παίξει ρόλο και στον κανονισμό αυτό το περιβόητο άρθρο 27 νομίζω της,
0: 27.
2: Ναι, του πειθαρχικού κώδικα της FIFA που μιλάει για αναστολή και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Οι Αμερικανοί πάντως δείχνουν να τα έχουν χαμένα, δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούν να ανταλλάξουν δεύτερη πάσα. Οι Βέλγοι μέχρι στιγμής σε αυτά τα περίπου 12 λεπτά έχουν τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Μπήκανε με το πόδι όχι πατημένο, τσιτωμένο στον γκάζι. Χάσαν την ευκαιρία αυτή του Λουκεμπάκη, ήταν το σούτ, Νίκο.
1: Ο Καστάνια ήταν αυτός
2: που έκανε το πρώτο σούτ. Ναι, που το πιάσε
1: ήταν το τσάφ το οποίο έκανε ο Τίλεμανς.
2: Ναι. Και πάλι κατοχή για τους Βέλγους, πάλι απώλεια της κατοχής για τους Αμερικανούς. Υδρότα.
1: Ναι.
2: Το ποπό, φίλε ακροατές, είναι ένα κοντινό πλάνο στο Ρούντι Γκαρσία ή Ρούντι Γκαρσιά, όπως τον λένε κάποιοι, επειδή είναι Γάλλος. Οι μασχάλες στο πουκάμισό του είναι άλλο χρώμα από το υπόλοιπο που κάμισε.
0: Και ακόμα
2: το
0: δεν τον έχει βρέξει το ποτιστικό.
2: Και δεν τον έχει βρέξει το μπέκ, ναι, όντως. Όντως.
1: Μπορεί να μην χρειαστεί σήμερα, γιατί έχει ξεκινήσει καλά το Βέλγιο. Μπορεί να μην επιστρατευτούν τα μπέκ σήμερα.
2: Λες.
1: Να πούμε ότι η αναμέτρηση γίνεται στο Σιάτλ. Μπορεί να μην λέει κάτι αυτό. Αλλά στο Σιάτλ έγινε και η μεγάλη ανατροπή με τη Σενεγάλη.
2: Είναι το έκτο παιχνίδι που γίνεται στο Σιάτλ. Πρέπει να είναι το τρίτο του Βελγίου.
1: Και έχει παίξει και με την Αίγυπτο,
2: ναι,
1: το Σιάτλ το Βέλγιο.
2: Και πρέπει να είναι και το τρίτο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι. Μπορεί να πω. Ουσιαστικά και αυτή η ανατροπή η οποία έκανε το Βέλγιο κόντρα στην Σενεγάλη, κακά τα ψέματα, από μόνη της μπορεί να σου δώσει όθηση, έτσι.
2: Δεν το συζητάμε. Είναι ένα παιχνίδι που έχεις αρχίσει να ετοιμάζεις βαλίτσες. Για να δούμε τώρα. Πάλι μπροστά το Βέλγιο με Ντεκέ Τελάρε και Λουκεμπάκιο από τα δεξιά. Προσπαθεί ο σκόρερ, γίνεται η πάσα, πέρασε πάνω από την μπάλα ο Τίλεμανς, αλλά τελικά δεν βρέθηκε κάποιος από πίσω. Έκανε ωραία προσποίηση ο Τίλεμανς, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος από πίσω για να προωθήσει τα δίχτυα. Τώρα ο Τροσάρτη γυρίζει με υπερένταση, αλλά και πάλι δεν βρέθηκε κάποιος εκεί στο ύψος της μικρής περιοχής που έφτασε η μπάλα. Βγήκε εύκολα και μπλόκαρε ο Φρίσης, ο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που λέγαμε είναι ότι στο 26ο λεπτό ενός παιχνιδιού έχει ήδη ενημερώσει το ξενοδοχείο. Ετοιμάστε το ένα μακρινό σου τώρα. Τροσάρ ήτανε, αν πρόλαβα να δω καλά, ναι, Τροσάρ ήτανε, έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια. Έχει ήδη ενημερώσει το ξενοδοχείο, ετοιμάστε τα αποσκευές, αύριο πρωί φεύγουμε. Και ξαφνικά με το που τελειώνει το παιχνίδι λες, σε παιδιά ξαναγυρίστε τις πίσω, μένουμε κι άλλο, έτσι.
0: Μιχάλη, σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, τρίτο παιχνίδι για το Βέλγιο στο Σιάτλ, δεύτερο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Άλλο ένα έχουν παίξει. Νομίζω ότι...
0: Στο Σιάτλ, όχι. Έχουν παίξει με την Αυστραλία, την έχουν κερδίσει 2-0.
2: Οι Αμερικανοί.
0: Ναι. Και αυτό είναι το δεύτερο τους μάτς.
2: Ναι, αυτό λέω. Άλλο ένα έχουν παίξει με την Αυστραλία.
0: Ναι,
1: και ουσιαστικά αυτό το γήπεδο έχει καλύτερες αναμνήσεις για το Βέλγιο, όπως είπαμε.
0: Το Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Βέλγιο Σενεγάλη 3-2 στην παράταση.
1: Είναι ουσιαστικά και το μοναδικό μάτς το οποίο το Βέλγιο έχει εμφανιστεί στην διοργάνωση. Γιατί το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία δεν μπορώ να το πιάσω, να θεωρήσω ότι το Βέλγιο είναι μέσα στις μεγάλες ομάδες.
0: Έχω ωραίο μήνυμα, παιδιά. Ο Μιχάλης από τη Σπάρτη λέει στο ημίχρονο θα πάρει τηλέφωνο γνωστός για να ακυρωθεί το γκολ του Βελγίου.
2: Λες.
1: Δεν νομίζω να ακυρωθεί τώρα.
0: Τι να σου πω.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει, μπορεί να κάνει τέτοια παρέμβαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ινφαντίνο να πάει στα αποδυτήρια και να πει στο διαιτητή στον Ιορδανό.
0: Ακύρωσε το.
2: Ναι. Το είπε ο πρόεδρος.
1: Δύσκολα συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, το Βέλγιο συνεχίζει να έχει την μπάλα στα πόδια του. Ελέγχει πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρησης. Τώρα, από τη στιγμή που πέτυχε και το τέρμα, προσπαθεί να ρίξει και λίγο τον ρυθμό, να κυκλοφορήσει περισσότερο μπάλα για να περιορίσει και τους όποιους κινδύνους θα μπορούν να παρουσιαστούν στην επίθεσή του. Έχουν φτάσει στο 16ο λεπτό. Το Βέλγιο προηγείται με 1-0, τον είπα, μετά από το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Ντε Κέτελαρ στο 9ο λεπτό. Και ξέρεις, Δημήτρη και Μιχάλη και φίλοι ακροατές, η συζήτηση η οποία υπήρχε το προηγούμενο διάστημα στο Βέλγιο ήταν για την απουσία center forward. Δηλαδή ο Ντε Κέτελαρ καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, είτε ήταν στην Αταλάντα είτε ήταν στη Μίλαν, δεν ήταν ποτέ το καθαρό με center forward, ποτέ δεν λογίζονταν σαν center forward.
2: Ναι,
1: όλοι τον είχαν ως... στην αρχή ξεκίνησε την καριέρα του ως οχτάρι.
2: Ναι.
1: Μετέπειτα ουσιαστικά άρχισε να πηγαίνει πιο μπροστά. αλλά 10. Δεν ήταν ποτέ το καθαρό αιμο το ένα σέντερφορ το οποίο θα περίμενε να έχει η ομάδα. Και από τη στιγμή που, που υπάρχει ο Λουκάκου στον πάγκο, ήταν μόνιμο θέμα συζήτησης στα βέλγικα μέσα όλο αυτό το διάστημα, μέχρι μόνιμο θέμα συζήτησης στα βέλγικα μέσα όλο αυτό

0: Ενδεχομένως.
1: Χωρίς να πω κάτι για τους ποδοσφαιριστές αυτούς, αλλά το επίπεδο που είχαν οι Ισπανοί τότε δεν συγκρίνεται νομίζω.
0: Ενδεχομένως να θεωρείται σεντερφόρο Σαλεμάκερς. Πιο σεντερφόρ τουλάχιστον από το Ντεκέτε Λάρε, ο οποίος δείχνει και μέχρι στιγμή στο παιχνίδι ότι βγαίνει έξω από την περιοχή, προσπαθεί να ανοίξει διαδρόμους. Ίσως να είναι και επιλογή του.
2: Δεν είναι παίκτης του box to box, έτσι.
0: Ναι, ναι. Του box, όχι του box to box.
2: Του
0: σκέτου του box.
2: Ναι, του σκέτου του box.
0: Δείχνει ότι έχει άλλο ρόλο. Να ανοίξει διαδρόμους, να χωθεί ο Τροσάρο, ο οποίος είναι μανούλα σε αυτά τα πράγματα, στη διεισδυτικότητα. Και ο Λουκεμπάκιο επίσης να κάνει και αυτό στις κινήσεις. Τώρα έχει θέμα ο Νάνα, γι' αυτό δεν υπάρχει παιχνίδι και δεν υπάρχει περιγραφή. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει. Βλέπω να τσεκάρει το δεξί του γόνατο.
1: Όπου κάτι έχει εκεί στο γόνατο.
2: Το πατάει όμως καλά το πόδι.
0: Ναι, δεν δείχνει να... Τώρα γιατί τραβά τα μαλλιά του όμως. Έπιασε το κεφάλι. Ναι, δεν το πατάει και τόσο καλά.
1: Δεν φαίνεται σαν να. Και ξέρεις ότι όταν είναι ζεστό το πόδι στην αρχή, μπορεί να μην το καταλαβαίνει.
0: Καλά, ναι,
2: σίγουρα.
1: Μόλις γίνει τα πρώτα βήματα, καταλαβαίνεις τη ζημιά την οποία υπάρχει.
0: Μην πάτε μακριά. Ο Καραγκούνης έπαιζε στη Βαρκελόνη με 20 λεπτά με χιαστό, με κομμένο χιαστό. Και δεν ήθελε να βγει κιόλας.
2: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις, ο Καραγκούνης είναι ο Καραγκούνης. Είναι γνωστός ότι δεν καταλαβαίνει πολύ από τραυματισμούς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν,
1: ξεκίνησε πάλι το παιχνίδι. Στο 19ο λεπτό έχουμε φτάσει με αυτά και με εκείνα. Τώρα μια βαθιά παλιά του Κουρτουά προς τον Λουκεμπάκιο. Λουκεμπάκιο κερδίζει το πλάγιο εκεί πέρα από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει βγει. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν νομίζω να συνεχίζει. Γιατί τον βλέπουμε τώρα στον πάγκο.
0: Και έχει μαζευτεί όλος ο πάγκος από πάνω.
1: Και σηκώνεται ο Βανάκεν.
0: Παρηγορητικά, έτσι.
1: Ο Βανάγκεν, ο εμβληματικός αρχηγός της Club Breeze, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Νάνα, πιο επιθετικογενής, αλλά για να δούμε τώρα την εκτέλεση του πλαγιού προς τον Ντεκέτε Λάρε, που μακρύνει ο Μακένη με κεφαλιά προς τον Καστάνια, πάλι που θα κάνει σέντρα, πάλι θα απομακρύνουν οι της είπαμε τον Ρόμπινσον, και αυτή τη φορά και πιο πιστικά από την στιγμή την οποία δέχτηκαν το goal. Τώρα έχει ένα λάθος παραλίγο να γίνει εδώ από την άμυνα του Βελγίου. Εν τέλει θα το κάνει ο Κουρτουά. Με τα πολλά γυμικίνα έδιωξαν εν τέλει την μπάλα και άλλος παίχτης.
2: Και έχουμε και άλλο Βέλγο ξαπλωμένο στο χορτάρι.
0: Ο Τροσάρι είναι, όχι, δεν είναι ο Τροσάρι.
1: Χώρο είναι ο Μέχελε.
0: Ο Μέχελε είναι.
1: Ο παίχτης, ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο, με χτύπημα στα πλευρά.
0: Ο οποίος βρέθηκε για την προηγούμενη φάση στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών για να διεκδικήσει ψηλή παλιά και είναι τώρα στο χορτάρι κρατώντας τα πλευρά του.
1: Ναι.
0: Ωραία περίπτωση αυτή. Να έχει δύο αναγκαστικές αλλαγές πριν συμπληρωθεί το μισάωρο. Η μία θα γίνει τώρα που να είναι, γυρνώντα.
1: Μαζί με τον Τίλεμαν.
0: Μάλιστα, έχει δεχθεί στα σπλάχνα, να το πούμε έτσι. Τον αγώνα του Τίλεμαν.
1: Και τώρα και η αλλαγή. Ο Βανάκεν περνάει στη θέση του ο Νάνα. Ίσως πάει ο Βανάκεν πιο μπροστά και έρθει ο Τίλεμαν σε θέση εξαρού
0: χαρτιού,
1: 6,5 ουσιαστικά την οποία υπάρχει.
0: 6,5.
1: 6,5, έτσι.
0: Όχι, δηλαδή. Παρατέταρτο.
1: Ο νέος όρος είναι 6,5, να ξέρετε. Αυτός είναι ο νέος όρος στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει πλέον το καθαρό 6. Λίγοι είναι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που μπορούν να παίξουν καθαρό 6 τώρα. Ντεκέτε Λάρε βγάζει στην επίθεση στο Βέλγιο με τον Λουκεμπάκιο. Μια πάσα προς το δεύτερο, θα κάνει φάουλ. Εδώ αυτά τα, ας μου επιτραπεί η έκφραση ψευτοφάουλ, τα οποία κερδίζουν πάντα οι αμυντικοί.
0: Οι Αμερικανοί δεν έχουν μπει καν στο παιχνίδι ακόμα, έτσι, όχι στην περιοχή. Και ο Νάν αποχωρεί από αποδυτήρια, κρίνοντας από τις αντιδράσεις, okay, το να μπεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου και να τραυματιστείς πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά, είναι σίγουρα κάτι που χρειάζεται να σε παρηγορήσουν, αλλά ενδεχομένως να είναι και πιο σοβαρός τραυματισμός. Να πάει, γίνεται το λάθος, Ντεκέτε Λάρε μέσα στην περιοχή. Τελικά θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα εκεί ο Ρίτσαρντς, ο οποίος κάνει στην αρχή το λάθος, ο κεντρικός αμυντικός των Αμερικανών. Μπήκε ο Ντεκέτε Λάρε, δεν έκανε το καλό κοντρόλ, προφανώς ευνηδιάστηκε και ο ίδιος, δεν περίμενε τόσο σοβαρό λάθος από τον αντίπαλό του και τελικά κάλυψε και την μπάλα και το λάθος του ο Ρίτσαρντς.

0: κεντρικός αμυντικός της Πάλας και απομάκρυνε την μπάλα.
1: Τώρα στην επίθεση είναι η ΙΠΑ, οι οποίοι προσπαθούν να συνέλθουν μετά το τέρμα το οποίο έχουν δεχθεί, με τον Πούλησικ, τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή τους έτσι, στο ρόστερ. Φτάνει μπάλα στον Φρίμαν και αυτός παίζει στον Ντεστ από τα δεξιά. Ντεστ υπό την επιτήρηση του Βανάκεν. Και πάλι πίσω για τον Φρίμαν. Θα πασάρει για τον Τίλμαν. Δεν θα καταφέρουν όμως να βγάλουν κάτι από αυτό οι Αμερικανοί. Κόβουν εύκολα οι Βέλγοι, αλλά δεν μπορούν να βγάλουν την επίθεση. 23ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Σιάτλ. Το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο παραμένει στο 0-1 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Ντεκέτελαρ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από παλιά του Ράσκιν και το λάθος το οποίο έκαναν ή τον είπα στην άμυνα. Τώρα είναι στην επίθεση οι γηπεδούχοι με τον Τεστ. Θα κερδίσει ένα φάουλ, όχι?
0: Θα κάνει φάουλ
1: εδώ ο Τεστ.
2: Και προς Θεού μην κάνουν φάουλ οι Αμερικανοί παίκτες, γιατί ξεσηκώνεται το κοινό έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι περνάει και ο φυσικός ήχος στα ακουστικά μας. Γίνεται επικρατεί ένα πανδαιμόνιο,
0: ναι,
1: στο γήπεδο. Και να πούμε και κάτι, μιας και έχουμε και το διάλειμμα για την ενυδάτωση. Δεν περίμενα να το έχουν αγαπήσει μέσα σε εισαγωγικά το Μουντιάλ οι Αμερικανοί. Βλέπουμε γεμάτα γήπεδα σε όλα, ναι, τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, okay. Οι Αμερικανοί περιμένουν ότι θα έχουν καλή πορεία, γιατί τουλάχιστον μέχρι και το προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν ότι έχουν καλή ομάδα. Με βάση αυτό θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να έχουν καλή πορεία. Κάποιοι τους είχαν και για αρκετά ψηλά τελικούς.
1: Υπερβολικό είναι αυτό.
0: Υπερβολικό είναι.
2: Το έλεγαν οι ίδιοι περισσότερο ότι μπορεί να φτάσουμε στο τελικό και να το πάρουμε.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί είναι Αμερικανοί, γιατί δεν έχουν ιδέα, δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί η κατάσταση.
0: Το έχουν μάθει, μωρέ.
1: Μια χώρα η οποία από το 2002 έχει να βρεθεί σε προημιτελικούς, δεν μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να ξαφνικά να φτάσει, να πάρει τελικό.
2: Πλάκα. Νικό, ναι. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Μιχάλης, ότι το έχουν μάθει το άθλημα. Έτσι. Το 1994 θυμίζουν ότι έγινε το παγκόσμιο κύπελλο εκεί. Από τότε έχουν πάει ένα σωρό παιχταράδες, θα μου πει στη δύση τους, όχι, okay, αλλά βοήθησαν στο να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο.
1: Ο Μέση όταν πήγε στην Ίντερ Μαϊάμι δεν ήξερα ποιος είναι ο Μέση. Δεν ξέρω αν έχετε δει.
0: Εντάξει.
2: Πάει και ο Μπέκαμ, έχουν πάει πολλοί παίχτες κατά καιρούς.
0: Ο Μπέκαμ το ανέβασε πάρα πολύ το θέμα της αναγνωρισιμότητας του ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα το κρατούμενο, και δεύτερο κρατούμενο, μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά οι Αμερικανοί έχουν ένα χάλκινο μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
2: Σωστό.
0: Το 1930 ήταν στην τρίτη θέση μαζί με τους Ιουγκοσλάβους.
2: Ναι.
0: Δεν έγινε μικρός τελικός. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί.
2: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Δώσε λίγο ρεπορτάζ, Μιχάλη μου.
0: Πρέπει να μοιράστηκαν το χάλκινο μετάλλιο.
2: Τι ζούμε.
0: Έλατε.
1: Είναι νόμισμα.
0: Μπορείστε.
1: Κάνε νόμισμα.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δικό κοινό μετά από τι κάτι γίνεται. Ποτίστηκε ο προπονητής του Βελγίου.
1: Όχι.
0: Δεν φτάνει.
1: Είναι μακριά.
0: Ναι.
2: Το γλίτωσε.
0: Απορώ την άλλη φορά. Πρέπει να, πάνω στο άγχος και στην τρέλα του, πρέπει να μπει και πολύ μέσα για να ποτιστεί.
2: Και δεν ήταν ο μόνος του, Μιχάλη. Νομίζω και ο Ντεμπρόιν είχε ποτιστεί. Νομίζω και άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Δεν ήταν σε αυτό όμως, αυτό ήταν.
2: Σε αυτό ήταν,
0: ναι, στο Σιάτλ. Στο Λούμεν. Λούμεν Φίλτ λέγεται. Κανονικά από μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προφανώς επειδή δεν είναι χορηγός της FIFA, είναι γνωστή η ιστορία αυτή, δεν λέγονται τα γήπεδα με τα, ας πούμε, διαφημιστικά τους ονόματα, έτσι.
1: Με τα εμπορικά τους,
2: μπράβο. Η FIFA δεν παίρνει έσοδα γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Και εντάξει, τώρα δεν είναι να μην παίρνουν έσοδα εμείς οι Φίφοι.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στο Σιάτλ.
0: Μ' αρέσει για Χανατζή που μας επαναφέρει στην τάξη ο Καραγιάννης.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: πάνε να ξεφύγουμε. Ξεκίνησε. Έλα, ξεκίνησε το παιχνίδι.
2: Σοβαρευόμαστε, ναι.
1: Στο 27ο λεπτό έχουμε φτάσει. Παραμένει το ΙΠΑ Βέλγιο 0-1 με το τέρμα το οποίο σημείωσε ο Ντεκέτλαρ στο 10ο λεπτό. Τώρα οι γηπεδούχοι είναι μπροστά με τον Πούλησικ. Γυρίζει πίσω για τον Τέιλορ και αυτό ανοίγει επιλογή για τον Ρόμπινσον από τα αριστερά. Πάλι ο Πούλησικ στον άξονα υπό την επιτήρηση του Λουκεμπάκη, εξετάζει τις επιλογές του. Κλείνουν πάρα πολύ καλά οι Βέλγοι μέχρι στιγμής. Βλέπουμε την διπλή ζώνη άμυνας την οποία έχουν. Πολύ κοντινές οι αποστάσεις τους και δεν έχουν δώσει ουσιαστικά το περιθώριο σε γωνία πάσα στους Αμερικανούς. Και βλέπεις ότι κερδίζουν πάλι την μπάλα με άκοπα. Δεν είναι ότι δυσκολεύονται να βγάλουν την άμυνα.
0: Και βγαίνουν και με σχετική άνεση. Δηλαδή, εκτός το ότι αυτό που είπες, το άκοπα, κερδίζουν ξανά την μπάλα, και βγαίνουν με σχετική άνεση μπροστά, έτσι. Δεν έχουν ιδιαίτερη πίεση στο κατέβασμα της μπάλας μέχρι, ας πούμε, το επιθετικό του τρίτο, λίγο λιγότερο.
2: Γιατί οι Αμερικανοί δεν πιέζουν και πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι,
1: αλλά στα προηγούμενα παιχνίδια η αλήθεια είναι ότι μας είχαν συνηθίσει σε ένα έντονο pressing.
2: Ναι, έτσι, αλλά βλέπεις,
1: την Παραγουάη την είχαν, είχαν βγάλει τη γλώσσα.
2: Μείνε σε αυτό το παιχνίδι όμως.
1: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά εντάξει, βλέπουμε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια εικόνα που δεν περιμέναμε.
2: Ναι.
0: Είναι άλλα τα προηγούμενα παιχνίδια, είναι άλλοι αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών στα προηγούμενα παιχνίδια. Κάτι για Παραγουάη, είπε σαν.
1: Παραγουάη, στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, ουσιαστικά. Εντάξει, είναι η Παραγουάη.
1: Ναι. Αλλά έβλεπες μια προσέγγιση ουσιαστικά. Τώρα δεν βλέπεις την πίεση.
0: Τώρα είναι ψηλά. Το Βέλγιο.
1: Ναι, ίσως φοβούνται περισσότερο.
0: Μην ξεχνάς ότι το Βέλγιο έχει διατελέσει για μια πενταετία σχεδόν, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πενταετίας στην κορυφή της βαθμολογίας της FIFA, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Είναι μια ομάδα που έχει φτάσει σε ημιτελικούς, τελικούς παγκοσμίων. Είναι μια ομάδα έμπειρη, σαφώς πιο έμπειρη ποδοσφαιρικά. Και ποδοσφαιρικά και γενικά πιο έμπειρη από τους, από τους Αμερικανούς.
1: Και από τότε ο μόνος που έχει μείνει είναι ο Κουρτουά αυτή τη στιγμή, που είναι βασικός. Ντε Μπρόινε, Λουκάκου βρίσκονται στον πάγκο.
2: Και ο Βίτσελ.
1: Ο Βίτσελ είναι.
0: Α, εννοείς από εκείνη την.
1: Από τη χρυσή γενιά ουσιαστικά των Βέλγων που δεν τη μεταχειρίστηκε όπως θα έπρεπε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, θεωρώ. Μόνο ο Κουρτουά έχει μείνει βασικός αυτή τη στιγμή σε αυτήν την ομάδα την οποία βλέπουμε, έτσι. Στην επίθεση είναι, είπα τώρα, με τον Πούλησικ να βρίσκει τον Μπαλογκάν, φάουλ.
2: Και κερδίζει το φάουλ
1: τον Βαν Άκεν εδώ ο επιθετικός της Μονακό και σε πολύ καλό σημείο, όπως είπες και εσύ, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των άξονα και περίπου 10 μέτρα από την περιοχή του.
0: Περίπου στην άκρη του ημικύκλειου της περιοχής, λίγο πιο έξω. Και είναι ακριβώς στον άξονα, πρέπει να βλέπει φάτσα τον Κουρτουά.
1: Και έχει και καλούς εκτελεστές, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αμερική για να εκτελέσει το φάουλ. Είναι και ο Μακέν, είναι και ο Πούλησικ. Βλέπω και τον Τέιλορ στην μπάλα. Ο Μακέν δεν είναι στην μπάλα. Για να δούμε. Και ο Τίλμαν.
0: Καλά, ο Άνταμς θα φύγει, φαντάζομαι. Ο Πούλησικ φεύγει ήδη.
1: Ο Τίλμαν έχει πάρει την μπάλα.
0: Ο Τίλμαν, ναι.
1: Ο Τίλμαν και τώρα στο γήπεδο επικρατεί ένα μικρό πανδαιμόνιο.
0: Και ο Μπάλογκαν ξεσηκώνει τα πλήθη.
1: Ναι.
0: Αντί να τα ξεσηκώνει από την εξέδρα, τα ξεσηκώνει από τον αγωνιστικό χώρο. Για να ξαναπούμε.
1: Στο NBA αυτό θα ήταν το make some noise που κάνουμε στο τέλος. Για να δούμε τώρα. Συμπληρώθηκε μισή ώρα παιχνιδιού στο Seattle. Ο Τίλμαν παίρνει τα μέτρα. Έχουν φύγει όλοι για την εκτέλεση. Τίλμαν απευθείας. Γκολ! Βρίσκει και η μπάλα στο τείχος και εξεγελάει τον Κουρτουά. Ο Τίλμαν, να λοιπόν, που στην πρώτη ουσιαστικά απειλή της, τον είπα στο παιχνίδι, καταφέρνει και βρίσκει το σκορ. Βρίσκει τον γκολ στο 31ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν, η οποία έχει βρει και σε Βέλγο. Ο σκηνοθέτης μας δείχνει το Βανάκιαν, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο οποίος έχει βρει η μπάλα πάνω του. Πάντως έχει αλλάξει τροχιά η μπάλα, έχει ξεγελάσει τον Κουρτουά και περνάει και πάει στα δίχτυα. Να λοιπόν που η ΙΠΑ απαντάν στο Βέλγιο με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τίλμαν. Ο Βανάκεν είναι.
0: Είναι ο Βανάκεν.
1: Ναι, ο Βανάκεν,
0: ο
1: με το
0: οποίος Βανάκεν έχει κάνει και το φάουλ.
1: Ναι, και έχει,
0: έχει βάλει και το κεφάλι του και το βάζει το κεφάλι του. Δεν πάει μπάλα στο κεφάλι, πάει το κεφάλι στην μπάλα.
1: Ο Κουρτουά φαινόταν ότι είχε κινηθεί προς την πορεία της μπάλας. Δεν
0: ο Κουρτουά απλώς θα έβλεπε την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του. Ήτανε, είχε ήδη κάνει την κίνηση.
1: Δεν είχε πολύ δύναμη το
0: δεν είχε πολύ δύναμη, δύναμη και ούτε ήταν πολύ παραθυράτο, να το πούμε έτσι. Ήταν σε κάποια γωνία. Ή χαμηλό ύψος, ακριβώς αυτό. Αυτό. Ένα-ένα λοιπόν.
1: Ένα-ένα και έχουμε πάλι παιχνίδι από την αρχή. Στην πρώτη ουσιαστικά φορά που απείλησαν, δεν είχαν απειλήσει κανέναν, από μια στατική φάση ο Τίλμαν βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα και με αρκετή δόση τύχης.
2: Προς το παρόν πάντως, Νίκο και Μιχάλη, η FIFA και η διοργάνωση χρεώνει τον γκολ στον Τίλμαν.
1: Στον Τίλμαν θα χρεωθεί.
0: Ναι, αυτό γκολ είναι.
1: Στον Τίλμαν θα χρεωθεί τον γκολ.
0: Όχι, ναι, στον Τίλμαν είναι.
1: Μπάλα
0: ναι.
1: Προς την εστία.
0: Η μπάλα αλλά... έχει κατεύθυνση εστία, ναι.
1: Αλλά δεν θα έμπαινε ποτέ. Άμα θα... Εννοούμε ότι θα μπλόκαρε ο Κουρτουά την φάση. Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί το Βέλγιο αυτό το γκολ το οποίο δέχτηκε. Τώρα ο Τροσάρ είναι από τα αριστερά υπό την επιτήρηση του Ντεστ. Το Ροσάρ θα κάνει μια σέντρα για τον Ντεκέτελαρ. Απαντάει άμεσα το Βέλγιο. Στο 33ο λεπτό ο Ντεκέτελαρ σημειώνει το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση. Με καρφωτή κεφαλιά νικάει τον προσωπικό του αντίπαλο και κάνει το ΙΠΑ Βέλγιο 1-2. Άμεση απάντηση. Να λοιπόν που λέγαμε πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το γκολ το οποίο δέχτηκε το Βέλγιο κατευθείαν. Δείχνει σοβαρότητα και βρίσκει εκ νέου τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ντεκέτελαρ, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Κακά τα ψέματα, έχει πετύχει 2 γκολ για ακόμα μια φορά εδώ πέρα. Παρόλο το γεγονός ότι έχει 3 κεντρικούς αμυντικούς, είπα, αδρανούν στο ψηλό παιχνίδι. Είναι μόνο ο Ρίμ ο οποίος πηδάει μαζί με τον Ντεκέτελαρ. Ο Ρόμπινσον
0: και
1: είναι
0: ούτε πηδάει. Εκτός θέσης. Ουσιαστικά δεν πηδάει, τον έχει πάρει στον αέρα ο Ντεκέτελαρ και είναι, τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Ο Ρόμπινσον δεν πάει καν πάνω στην μπάλα, δεν πάει καν πάνω στον παίχτη και ο Ποκετίνο
1: σουτάρει
0: τα νερά. Ναι.
1: Ένα γκολ το οποίο δεν περιμένουμε να δούμε.
2: Σαν σε προπόνηση, παιδιά.
1: Από τα χαρακτηριστικά ναι. Του...
0: Και η σέντρα και γενικά όλοι...
1: Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, πάντως ήταν γκολ που μας έχει συνηθίσει να βάζει ο Λουκάκου. Γενικότερα να παίρνει τον αμυντικό παραμάζωμα ουσιαστικά.
0: Όταν κάνεις καλές παρέες, έτσι, όταν έχεις ένα τέτοιο παίχτη, μια τέτοια τεράστια ποδοσφαιρική μορφή δίπλα σου, είναι λογικό.
1: Για να δούμε τώρα όμως, έχει ανοίξει το παιχνίδι και είπα είναι μπροστά με τον Φρίμαν, κάνει μια σέντρα. Κακή εδώ η σέντρα, είχε πάρα πολύ χρόνο εδώ για να πετύχει, για να βρει κάποιον συμπαίκτη. Θα μπορούσε να πάρει και άλλο κοντρόλ ο Τίλμαν. Κακή σέντρα, απομακρύνουν εύκολα οι Βέλγοι και θα κερδίσουν και ένα φάουλ εδώ από τον Weston McKennie, ο οποίος έχει κάνει το φάουλ. Διαμαρτύρεται, αλλά έβγαλε και κίτρινη
0: και
1: κάρτα.
0: Και που την έβγαλε, τι έγινε, θα πάρει τηλέφωνο Ντόναλτ.
1: Στην κίτρινη δεν παίρνει.
0: Δεν παίρνει στην κίτρινη,
2: είσαι σίγουρος.
1: Μη συμπληρώσει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Γιατί όταν έκανε την δήλωση ο Τραμπ, είπε ότι δεν γνωρίζω αυτό το κάνουν. Δεν γνώριζα ότι με την κόκκινη αποβάλλεσαι στο επόμενο παιχνίδι. Μπορεί να μην γνωρίζει μετά ότι οι κίτρινες κάρτες είναι συνεχόμενες.
0: Τι ζούμε σας.
1: Άμα ένα βλέμμα που μου ρίξε ο Μιχάλης τώρα ήταν...
2: Δολοφονικό έτσι.
1: 36 λεπτά στο Σιάτλ.
2: Κουράγιο Νίκο, κουράγιο. Το ξέρω το βλέμμα του Μιχάλη.
1: 36 λεπτά στο Σιάτλ. Είπα Βέλγιο 1-2, 2 γκολ ο Ντεκέτελαρ, 1 ο Τίλμαν. Άμεση απάντηση από το Βέλγιο και ουσιαστικά αποδόθηκε και η δικαιοσύνη. Έτσι, κακά τα ψέματα, δεν ήταν για να ισοφαρίσει η Αμερική.
0: Εντάξει, είχε ανεβάσει ρυθμούς μετά το time out. Είχε ανεβάσει ρυθμούς και αρχίσει να πιέζει. Δεν είχε καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες των πρώτων 25 λεπτών που δεν ήταν καν στο Σιάτλ, ήταν σε άλλο γήπεδο μάλλον. Αλλά εντάξει, okay, το Βέλγιο μέχρι στιγμής είναι σαφώς καλύτερο και έχει τιμωρήσει τα λάθη που κάνουν και εξακολουθούν να φοβάσαι, δηλαδή κάθε φορά που βλέπεις όπως τώρα που κυκλοφορούν την μπάλα μέσα στην περιοχή τους, προσπαθούν να κάνουν χτίσιμο από εκεί οι Αμερικανοί και τελικά ο Φρις της δίνει μία να σηκωθεί να φύγει από εκεί, βλέπεις ότι δεν υπάρχει σιγουριά στις κινήσεις τους, στις μεταβιβάσεις τους, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Δυσκολεύονται και να βάλουν αρκετά την μπάλα στα πόδια στον άξονα. Ναι. Αμερικανοί, δηλαδή δεν βλέπουμε αρκετά συχνά τον Άνταμς να κατεβαίνει ή τον Μακένι για να χτίσει την επίθεση και γι' αυτό επιδίδονται σε ένα μακρινό γέμισμα όπως και τώρα του Φρις προς τον Μπαλογκάν, προς τον Ντεστ, οποιονδήποτε είναι. Τώρα εδώ δεν θα μπει στην πορεία της φάσης ο Ντεκέτο.
2: Ήταν εκτεθειμένος.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν θα προλάβαινε.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλά έχει κερδίσει μέχρι στιγμής αυτά τα πρώτα 37 λεπτά που βλέπουμε το Βέλγιο κατά κράτος σε όλη ουσιαστικά την αναμέτρηση την Αμερική. Δυσκολεύονται πάρα πολύ έτσι να βγάλουν την μπάλα από τον άξονα. Δυσκολεύονται να επιβάλλουν το γρήγορο ρυθμό τους με τις πτέρυγες. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής τον ΗΠΑ, ο Πούλισικ, δεν έχει φανεί καθόλου στην αναμέτρηση. Ο Μπαλογκάν το ίδιο.
0: Και πάλι κλέψιμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και πάλι ο Λουκεμπάκη, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά. Δηλαδή καμία σχέση, θα το ξαναπώ και ας ακουστώ λίγο κακός, καμία σχέση με τον Ντοκού, ο οποίος
2: είναι πολύ φλίαρος, Μιχαλή.
0: Είναι πολύ φλίαρος και για το...
1: Μέλη και τη γανίδα τίποτα, όπως είπε και ο Χρήστος Κοντός.
0: Αυτό. Και για το μόνο που ακούστηκε ήταν για την ιστορία με την ετοιμόγενη σύζυγο που έπρεπε να γυρίσει, να είναι κοντά της στη Γένα. Ο Λουκεμπάκιο, θα το ξαναπώ και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη, αυτό που είδα εγώ, δηλαδή το τελείωμα, γιατί την παράταση δεν την είδα, ήρθα εδώ γιατί είχα μετάδοση πάλι τέτοια ώρα. Και σήμερα είναι σαφώς καλύτερος, έτσι. Όπως επίσης ο Ράσκιν έχει μπει καλά στα παπούτσια του De Bruyne. Δεν έχει δείξει να λείπει. Και μια και τον είπα, να τον έχει και το κάνει και κοντινό πλάνο
2: ο σκηνοθέτης,
0: ναι. Δεν έχει φανεί η απουσία του De Bruyne. Και προφανώς δεν έχει φανεί και η απουσία και του ανιψιού του Δημήτρη.
1: Ποιος είναι ο ανιψιός του Δημήτρη?
0: Ο Λουκάκου.
1: Μάλιστα, αρχηγός του Βελγίου τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα
0: ο Τίλεμανς. Δεν θέλω γέλια.
1: Ο Τίλεμανς προς το πρώτο δοκάρι. Ο Τροσάρ βρήκε την μπάλα εκεί. Ο Ράσκιν, αυτοί οι δύο ήταν στην φάση. Μπλόκαρε ο Φρίς και τώρα στη Αμερική προσπαθεί στην αντεπίθεση να βρει την άμυνα του Βελγίου. Ανοργάνωτη πάρα πολύ καλά ο Μέχελε. Αρχηγικά εκεί πέρα βγαίνει και καθαρίζει την φάση.
0: Μπεκεμπαουερικά, φίλε. Δεν το ξέρεις, εσύ είσαι και μικρό παιδάκι.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά ο Γιαχανατζής προφανώς το ξέρει. Έχει κάνει όλο αυτό το αρχοντικό. Βγήκε που πας, παιδί μου. Σε αυτό το στυλ. Που πας εδώ, παιδί μου.
2: Πραγματικά.
0: Ναι, έτσι. Πραγματικά. Τον έκοψε δύο φορές σαν να μην υπήρχε.
2: Δεν τον έβλεπε.
0: Ναι, την ταυτότητα μου τη δίνεις μετά όταν στα αποδυτήρια, ναι. Με αυτά και με αυτά μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο στο Σιάτλ. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο 1-2 με τα δύο γκολ του Ντεκέ Τελάρε στο 9ο και στο 33ο. Είχε σοφαρίσει προσωρινά Ηνωμένες Πολιτείες με το φάουλ του Τίλμαν που κόντραρε πάνω στον... Όχι κόντραρε, που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Βανάκιν και την έστειλε στην άλλη γωνία από αυτή που είχε προσπαθήσει να... είχε κινηθεί ο έλαπες τον Κουρτουά μια ώρα. Τώρα ο Μπάλογκαν θα κερδίσει ένα πλάγιο out, προσπάθησε να ελιχθεί εκεί, δεν μπόρεσε να... από τον Καστάνι πρέπει να ήταν αυτός που τον μάρκαρε. Με τους Αμερικανούς να είναι τώρα μπροστά, με τον Άνταμ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα, με τον Μακένι, τώρα με τον Πούλισικ από τα αριστερά και πάλι Μακένι και πάλι. Τελικά θα γίνει το λάθος από την πίεση των παικτών και από το υπερβολικό άγχος. Δηλαδή αυτό βγάζουν οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής. Βγάζουν έλλειψη σιγουριάς, έτσι, έλλειψη αυτοπεποίθησης και υπέρμετρο άγχος.
1: Ναι, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε μερικές φορές στις διοργανώτριες ομάδες στα Μουντιάλ, να υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν έχουν ξεκινήσει καλά και το άγχος να τους καταβάλει. Είναι οι μοναδικοί οι οποίοι είναι από τους διοργανωτές ακόμα στο Μουντιάλ.
0: Ακριβώς.
1: Με Καναδά
0: έχουν
1: και
0: φύγει
1: Μεξικό,
0: και οι Καναδοί, έχουν φύγει, έχουν και οι Μεξικανοί.
2: Αλλά μπορεί να φύγουν και οι Αμερικανοί σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή τη φάση.
0: Ναι. Τουλάχιστον με βάση την εικόνα των πρώτων 42 λεπτών, αυτό δείχνει. Και η κυριαρχία του Βελγίου δεν φαίνεται τόσο στην αποστατιστικής πλευράς. Δεν φαίνεται τόσο στο 56-44 που είναι η κατοχή. Είναι μικρή η διαφορά στην κατοχή.
2: Στον τρόπο ανάπτυξη φαίνεται, Μιχάλη.
0: Και φαίνεται και στο 9-1 τελικές 5-1 στο στόχο, έτσι.
2: Ναι.
0: Εκεί φαίνεται πολύ περισσότερο. Εντυπωσιακό αυτό που έκανε πριν ο Τροσάρντ. Στο γρήγορο δεν το είχαμε πάρει τόσο χαμπάρι. Έχει κάνει τακουνάκι, αλλά δεν απλώθηκε η μπάλα, δεν πήγε γωνία. Ήταν σχετικά εύκολη η επέμβαση του Φρις. Με τους Βέλγους τώρα να έχουν κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα αριστερά. Τίλεμανς και γίνεται η σέντρα. Ω, μεγάλη ευκαιρία. Ο Λουκεμπάκιο ήταν αυτός που έπιασε την κεφαλιά.
1: Του Ντεκάιπερ.
0: Ο Ντεκάιπερ ήταν αυτός που έκανε το φάουλ. Και πάλι σε άλλο γήπεδο η αμυντική διάταξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λουκεμπάκιο έχει σηκωθεί μόνος του στο ύψος του πέναλτι, έχει πιάσει την κεφαλιά, αλλά στο replay τουλάχιστον φάνηκε πολύ καθαρά ότι δεν την έπιασε όπως θα ήθελε. Πήδηξε ίσως λίγο νωρίτερα και τώρα κάνουν το λάθος και οι Βέλγοι και βγαίνουν μπροστά, αλλά θα προλάβει εκεί ο Εγκόη και θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Στην προσπάθεια του Πούλησικ να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος των Βέλγων και να βγάλει τους Αμερικανούς μπροστά. Και πάλι οι Αμερικανοί με τον Ρόμπινσον από τα αριστερά γυρίζει πιο πίσω στον
1: Μακένι και πίσω Μακένι. Στον Άνταμς. Χτίζουν σιγά σιγά την επίθεση οι Αμερικανοί. Βέβαια βλέπουμε και ακόμα, σε ακόμα μια φάση στο παιχνίδι τους Βέλγους να έχουν τοποθετηθεί σωστά, να δυσκολεύουν τις γωνίες πάσας τις οποίες θα μπορέσουν να δώσουν οι γηπεδούχοι, με αποτέλεσμα η μπάλα από εκεί που ήταν έξω από την περιοχή του Βελγίου να φτάνει πάλι πίσω στον Φρις και να ξεκινάνε οι παίκτες του Μαουρίτσιο Ποσετίνο για μια νέα ουσιαστικά επίθεση, χτίζοντας την από τα χαμηλά με τον Ρίμ να δίνει στον Φρίμαν και αυτός από τα δεξιά να βρίσκει τον Ντεστ. Ντεστ υπό την επιτήρηση του Τροσάρ περνάει σχετικά εύκολα, θέλει να δώσει την πάσα για τον Μπάλογκαν, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ άνετα. Νομίζω εκεί ο Εγκόη έχει βγει μπροστά από τον σέντερφόρ των Αμερικανών και
0: ο οποίος τον έχει καταπιεί, έτσι, ο Εγκόη τον Μπάλογκαν. Δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής στο γήπεδο, εκτός κι αν ο ίδιος λέει ότι δεν πρέπει να εμφανιστώ γιατί είμαι τιμωρημένος.
1: Δεν τον
2: αυτό ήθελα
1: αφήσει...
2: να πω, μήπως είναι τιμωρημένος, παιδιά.
0: Λες να είναι σιωπηρή τιμωρία.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι η τιμωρία του κάνουν αυτή τη στιγμή τα δύο στόπερ του Βελγίου.
0: Ναι, το τιμωρούν περισσότερο.
1: Σε όλες τις φάσεις είναι πάντα μπροστά, ναι, του, δεν τον αφήνουν να γυρίσει καθόλου. Και το φάουλ το οποίο κέρδισε, το κέρδισε όσο είναι σε πλάτη, δηλαδή δεν τον αφήνουν καθόλου να γυρίσει μέτωπο. Για να δούμε τώρα, ο Τίλμαν εκτελεί ένα πλάγιο με δύναμη προς μέσα από την περιοχή. Να το ο Μπάλογκαν. Έχασε ευκαιρία εδώ πέρα ο επιθετικός της Μονακό μετά από κεφαλιά η οποία έγινε μέσα στην περιοχή από τον Ράιτ.
0: Πρέπει να έχει βάλει την κόντρα τελευταία στιγμή ο Μέχελε. Πρέπει, όχι,
1: ο Εγκόη.
0: Ο Εγκόη ήταν, ναι.
1: Η μπάλα έφτασε από το πλάγιο το οποίο εκτέλεσε εκεί ο Τίλμαν στον Μπάλογκαν μέσα στην μικρή περιοχή. Ο Εγκόη...
2: Νομίζω ότι σκόραρε ο Μπάλογκαν, γι' αυτό πανηγυρίζουν οι Αμερικανοί.
0: Εννοείς...
2: Σε αμερικάνικο τέρμα, ναι.
0: Σε αμερικάνικο τέρμα, ναι. Μετά... Αυτό το κάνανε, τώρα το έχουν κόψει. Παλιότερα το κάνανε κατά κόρον όταν η μπάλα πήγαινε από πάνω.
1: Out, έδειξε, ναι, ο Ιορδανός
0: ελέγχθηκε η φάση.
1: Είναι ο νέος αυτός κανονισμός ο οποίος έχει μπει πλέον στη ζωή μας με την επανεξέταση του corner, αλλά πρέπει να δοθεί το corner για να γίνει η εξέταση από τον video assistant referee. 6 λεπτά είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, για να δούμε.
0: Όχι, δεν υπήρχε
1: δεν
0: κόντρα.
1: Δεν την έχει βρει ο Εγκόη. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, ναι, εδώ για την Αμερική. Η πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία της τον είπα στο παιχνίδι με τον Μπάλογκαν εκεί να... Από πλεονεκτική θέση δεν είχε καλή ισορροπία ουσιαστικά για να μπορέσει να βρει την μπάλα και να τη δώσει κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Τώρα στην επίθεση είναι το Βέλγιο με μια βαθιά παλιά προς τον Τροσάρ. Κόβει εύκολα με το κεφάλι ο Φρίμαν και παραχωρεί ένα πλάγιο. Πλάγιο που πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ντεκάιπερ. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ράσκιν, αλλά και ο Τίλεμανς από το παιχνίδι ουσιαστικά από το δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη και έπειτα φαίνεται να δείχνει γιατί έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τους De Bruyne και Λουκάκου που το είχαν μέχρι πρώτη.
0: Του το έχει δώσει
1: το πήρε ο... Του το πήρε ο Ρούντι Γκαρσία.
0: Ναι, είπε θα το πάρει αυτός γιατί είναι ο πιο επιδραστικός παίχτης που είναι, ότι έχει την καλύτερη σχέση με τους συμπαίχτες του. Καλά, αυτό δεν φάνηκε και τόσο πολύ με το παραλίγο ξύλο με τον Τροσάρ στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη.
1: Τώρα...
0: αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να τους επηρεάσει, να κάνει, να δείξει.
1: Και εντάξει, αλήθεια είναι τώρα δεν είναι άγνωστο, δεν είναι κάποιο gossip, αλλά υπάρχουν θέματα στην Εθνική Βελγίου. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και νομίζω είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το Βέλγιο, αν και είχε πάρα πολύ καλές ομάδες ανά τα χρόνια.
0: Και είναι αυτό είναι κάτι που δεν είναι φρέσκο. Είναι διαχρονικά τα προβλήματα και να αλλάξουν οι παίχτες, τα προβλήματα μένουν στις ντουλάπες. Ο Ντες τώρα καλά, του έχει κλείσει και πάλι αρχοντικά ο Μέχελε, του έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και έχει πάει και έχει τρακάρει πάνω του, έχει πέσει κάτω ο Ντες. Ο Μέχελε δεν κουνήθηκε καν από τη θέση του, απλώς σήκωσε τα χέρια δίνοντας οδηγίες πώς να κινηθούν οι υπόλοιποι συμπαίχτες. Ο Ντεκάιπερ ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο Ντεκάιπερ λοιπόν και αυτός, Μπέκεμπάουερ.
1: Σέντρα τώρα η οποία περνάει χωρίς να μπει κάποιος στην πορεία της μπάλας και φτάνει στον Τροσάρ από τα αριστερά. Γελάω γιατί το Μπέκεμπάουερ De Kuyper είναι
0: πιο κοντινό.
1: Είναι πιο κοντινό από ναι. τον Μέχελε. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση πάντως ανασταλτικά το Βέλγιο. Να το πούμε αυτό, έχει εξουδετερώσει πλήρως όλα τα επιθετικά όπλα της Αμερικής, γιατί εκεί βασίζεται και η δύναμη της Αμερικής, έτσι. Τώρα είναι στην επίθεση με το Λουκεμπάκιο μέσα στην περιοχή, θα κάνει ένα σούτ, έχει βρει μπάλα στον...
0: Όχι, out δίνει ο...
1: Στον Ρίτσαρτς, έχει βρει μπάλα. Αλλά
0: δίνει ο βοηθός, δίνει out.
1: Ο Ατχάμ Μοχάντμαντ δείχνει out.
2: Μην πεις όλο το επίθετο, είναι μεγάλο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα, τα 2-4 ονόματα.
0: Ο Μακάντμεχ. Μακάντμεχ δεν είναι, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ιορδανός.
1: Το φτιάχναμε πριν, το ψάχναμε πριν μέσα στην...
2: Στο
1: pre-game, στο pre-game του... είχε μεγάλο pre-game αυτό το μάτς. Λοιπόν, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε φτάσει. Πάντα το Βέλγιο προηγείται με 2-1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τα δύο τέρματα τα οποία σημείωσε ο Ντε Κέτελαρ στο 1ο λεπτό και στο 33ο. Για να δούμε ο Μπάλογκαν τώρα. Μια παλιά. Ο Κουρτουά βγαίνει, δεν κάνει δική του την μπάλα. Ωστόσο, για καλή του τύχη, ο Ενγκόη έχει ακολουθήσει τη φάση και τον γλιτώνει εδώ από μια γκέλα. Η πάσα ήταν από τον
0: Τίλμαν
1: στην πλάτη της άμυνας για τον Μπάλογκαν, από τις λίγες φορές που βρέθηκε ο χώρος στην άμυνα του Βελγίου.
0: Δεν έκανε καλή επαφή όμως.
1: Ναι, αλλά δεν βρήκε την μπάλα και ο Κουρτουά δεν έχει μπλοκάρει εδώ την μπάλα. Ο Ενγκό είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά τον σώνει. Ο Ντε Κέντελαρ μέχρι στιγμής έχει κρίνει το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τα δύο τέρματα στο 1ο και στο 33ο λεπτό. Ο Τίλμαν ισοφάρισε προσωρινά στο 31ο λεπτό με αρκετή δόση τύχης σε ένα φάουλ το οποίο θύμισε Αστρίτα Ιντάρεβιτς σε αρκετούς φίλους. Είχε σκοράρει ένα τέτοιο γκολ με την στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και είχε δώσει τη νίκη.
0: Τι άλλο θα
2: ακούσουμε,
0: τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα πρωί-πρωί.
2: Έχει και πιο μικρός, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενγκόε, μια βαθιά παλιά προς τον Τροσάρτ. Δεν θα μπορέσει να κατεβάσει.
0: Πολύ βαθιά.
1: Ήταν πολύ βαθιά και δεν έχει και το ύψος ο Τροσάρτ για να κατεβάσει την παλιά εδώ πέρα από τον Ενγκόε.
0: Θα αλλάξει πουκάμισο, για να δούμε τα στοιχήματα. Ο Γκαρσία ή Γκαρσιά στα πολιτήρια.
2: Δεν έχει πάρει εφεδρικό.
0: Λες,
1: ναι.
0: Και δεν έχει βγάλει καθόλου και το. Δεν έχει λαϊκή σήμερα, μάλλον στο Σιάτλ. Γι' αυτό δεν έχει βγάλει το μπλοκάκι. Δεν έχει κάνει την παραμικρή σημείωση στο μπλοκάκι του. Έτσι, δεν έχει γράψει τίποτα ο άνθρωπος. Και μια και μιλάμε για το Γάλλο. Παιδιά, είναι το 18ο. Το 19ο παιχνίδι του, μάλλον, στον πάγκο των Βέλγων. Έχει χάσει το πρώτο και έκτοτε δεν είναι. Για να δούμε τώρα τον Μπάλογκαν μέσα στην περιοχή. Θα σουτάρει και πάλι ο Ενγκόη. Είναι αυτός που θα βάλει την προβολή στο σουτ που έκανε με πολύ γρήγορη κίνηση, πολύ γρήγορη εκτέλεση και πάλι από ασίστ του Τίλμαν, ο οποίος έχει κάνει μια εντυπωσιακή εκεί ποδιά στον Ράσκιν. Έχει βγάλει τον Μπάλογκαν και τα Αμερικανάκια πανηγυφωνάζουν στην εξέτρα Go, go και άλλα παρεμφερή εδώ δημοπροκυπευτικά. Ο Μπάλογκαν μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά έχει προλάβει, έχει καλύψει χώρο Εγκόη, έχει βάλει την προβολή και έχει πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Λογικά θα είναι η τελευταία φάση, γιατί έχουμε και 20 δευτερόλεπτα πέραν των 6. Πούλησικ στην περιοχή, εκεί ο Κουρτουά και αυτός αρχηγικά. Θα σηκωθεί, θα μπλοκάρει την μπάλα και ακούτε τα τρία σφυρίγματα του Ιορδανού διαιτητή. Στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Λέγαμε για τον το Ρούντι, ο οποίος έχασε το πρώτο του παιχνίδι από την Ουκρανία στα play-off ή μπαράζ, όπως θέλει τα λέει ο καθένας, του Nations League με 3-1. Έκτοτε είναι αίτητος. Αυτό είναι το 19ο στον πάγκο. Στα προηγούμενα 18 έχει 11-6-1. 11 νίκες, 6 οπαλίες, μια ήττα αυτή. Και μάλιστα ήττα δεν στήχησε, γιατί είχε χάσει 3-1 από την Ουκρανία. Είχε κερδίσει 3-0 και παρέμεινε στην κατηγορία το Βέλγιο. Νίκο, τι είδες?
1: Λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο το Βέλγιο έλεγχε πλήρως την αναμέτρηση. Θα μπορούσε το σκορ να είναι και πολύ υψηλότερο. Βρήκε το γρήγορο γκολ με τον Ντεκέτελαρ. Αυτό έδωσε και τη δυνατότητα να περάσει και σε μια κατάσταση διαχείρισης του παιχνιδιού. Εκεί ουσιαστικά δεν οπισθοχώρησε, αλλά πήρε περισσότερα μέτρα προς τα πίσω για να μειώσει αυτό το οποίο είδαμε προς το τέλος, δηλαδή τις μπαλιές στην πλάτη της άμυνας με τον Μπαλογκάν. Σε μια φάση ουσιαστικά που η Αμερική κυκλοφορούσε την μπάλα γύρω από την περιοχή του Κουρτουά, κέρδισε το φάουλ. Εκτέλεσε ο Τίλμαν, βρήκε η μπάλα στο κεφάλι του Βανάκεν και πέρασε στα δίχτυα με καθαρή δόση τύχης. Έγινε το 1-1. Εκεί ήταν το σημείο κλειδί. Περιμέναμε να δούμε πώς θα αντιδράσει σε αυτό το γκολ το οποίο δέχτηκε το Βέλγιο. Κατευθείαν όμως ο Ντεκέτελαρ.
0: Μην παίρνετε αέρα, παιδιά. Είμαστε εδώ εμείς.
1: Έδειξε.
0: Στο δίλεπτο. Δηλαδή μπορεί να ήταν και λιγότερο από δίλεπτο.
1: Στην επόμενη φάση κατευθείαν.
0: 90 δευτερόλεπτα. Ναι.
1: Με 90 δευτερόλεπτα. Ναι. Γύριζαν οι Γιάνκης στις Κερκίδες. Ο Ντεκέτελαρ με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1. Από εκεί και πέρα μετά συνέχισε η ίδια εικόνα η οποία βλέπαμε στα πρώτα λεπτά του ημιχρόνου, με το Βέλγιο να αμήνεται με άνετο τρόπο ουσιαστικά απέναντι στους Αμερικανούς. Προς το τέλος, στις καθυστερήσεις, είδαμε λίγο ουσιαστικά το παιχνίδι της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο με το χώρο.
0: Από το 40 και μετά, ναι, που προσπαθήσαν να κάνουν δύο καλές φάσεις εκεί στις καθυστερήσεις με τις δύο επελάσεις του Μπάλογκαν, αλλά και πάλι ο Μπάλογκαν έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί από το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών του Βελγίου. Νομίζω περισσότερο ο Εγκόη πάει πάνω του.
1: Ναι.
0: Έτσι, ίσως επειδή έχει καλύτερη ταχύτητα αντίδρασης.
1: Είναι και πιο κοντά τα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή, ναι, είναι και οι δύο αθλητικοί ποδοσφαιριστές,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι μπορούν πολύ πιο εύκολα να μπουν σε μια φάση στο μαρκάρισμα. Γιατί
0: αθλητική, το Μπάλογκαν δεν το λες αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αθλητικό, δηλαδή το
1: ταχυδύναμος.
0: Το θηρίο, το.
1: Όχι, αλλά είναι ταχυδύναμος.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι,
1: πάρει
0: okay.
1: τα πρώτα μέτρα ουσιαστικά μπορεί με το σώμα του να μετακινήσει τον αντίπαλό του. Ο Μέχελες αυτό υστερεί, ουσιαστικά δεν μπορεί να τον πιάσει την έκρηξη. Ο Μέχελες τα πρώτα βήματα,
0: εντάξει,
1: θα υστερεί.
0: Έχει και
1: αυτό, έχει πάει ο Εγκόη πάνω του.
0: Καμιά δεκαετία διαφορά ο Μέχελ από τον Εγκόη, έτσι.
1: Ναι, είναι, νομίζω είναι 34.
0: 33 στα 34 ο ένας, 22 στα 23, 24 στα 25 ο άλλος. Είναι 8-9 χρόνια διαφορά. Οπότε είναι λογικό να μην έχει την έκρηξη ο Μέχελ σε σχέση με τον Εγκόη.
1: Την έκρηξη του Μπάλογκαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Δημήτρη, ωραία, δικό σου.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν θα μου δώσετε μικρόφωνο, θα το πάτε σε ρί.
0: Όχι, όχι,
1: όχι, εντάξει.
0: Για σένα, για σένα.
2: Λέω, αναρωτιόμουν τώρα γλιστρίδα έχουν φάει αυτοί οι δύο.
0: Ζήτα το και εσύ, αφού βλέπεις εδώ πέρα ότι υπάρχει μια ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων.
2: Όχι, καλό είναι να ακούγονται οι σκέψεις και οι απόψεις. Γιατί βοηθούν και τους ακροατές στην καλύτερη ανάγνωση του αγώνα, ας το πούμε έτσι.
0: 4 ώρα τα ξημερώματα, ακροατές, ναι.
2: Ξέρεις πόσοι μας ακούν αυτή την ώρα, Μιχάλη? Πάρα πολύ.
3: Εντάξει. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, έλα, μη συνεχίσουμε τώρα. Δικό σου.
2: Πάρτε ανάσες, πείτε και λίγο νεράκι. Ημίχρονο έχουμε. Το Βέλγιο προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 2-1 με τα δύο τέρματα. Τούντε και Ταλάρε από το 1ο λεπτό και το 33ο. Ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Τίλμαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 1-1 στο 31ο λεπτό. 2-1 λοιπόν το Βέλγιο μπροστά στο σκορ. Αν το Βέλγιο νικήσει, θα περάσει στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία νωρίτερα είχε κερδίσει την Πορτογαλία με 1-0 με το τέρμα του Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα, και επανερχόμαστε. Ένα τραγουδάκι του οποίου ο τίτλος είναι The Politics of Dancing, όταν οι πολιτικοί χορεύουν, και όχι μόνο χορεύουν, τραγουδάνε και κάποιες φορές παίρνουν τηλέφωνο και ψάχνουν να βρουν παραθυράκια για να μπορέσουν να αγωνιστούν οι παίχτες των ομάδων τους στα επόμενα παιχνίδια, και ας είναι τιμωρημένοι.

2 λεπτά μετά τις 4, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ημίχρονο στο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Οι Βέλγοι προηγούνται με 2-1 με τα δύο τέρματα του Ντεκετελάρε στο 9 και στο 33. Ενδιάμεσα για τους Αμερικανούς είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Τίλμαν στο 31ο λεπτό. Πολύς λόγος για την συμμετοχή του Μπάλογκαν σε αυτό το παιχνίδι. Ο Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα. Η FIFA πριν από λίγες ώρες εξέδωσε μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφαση της στο να στείλει την ποινή του Μπάλογκαν, η οποία έχει ανασταλεί η ποινή για 1 έτος, και να μπορέσει ο Αμερικανός παίκτης να βρίσκεται σήμερα στο χορτάρι του γηπέδου του Σιάτλ. Η FIFA λοιπόν, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ως προς την αγωνιστική κύρωση η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Στην απόφαση διευκρινιζόταν ρητά ότι η ποινή αυτή περιλάμβανε και την αυτόματη αναστολή συμμετοχής που διαφορετικά θα εκτιόνταν στον επόμενο αγώνα του FIFA World Cup μεταξύ των ΗΠΑ και του Βελγίου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για σήμερα. Πρακτικά, ελήψη οποιοδήποτε παρεαιτέρου μέτρο από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ο Μπάλογκαν δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο αγώνα. Σύμφωνα τώρα με το άρθρο 27, το περιβόητο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει για δοκιμαστική περίοδο 1 έτους την εκτέλεση της αυτόματης ποινής αποκλεισμού που είχε επιβάλει δυνάμει του άρθρου 66.4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA και του άρθρου 10.5 των κανονισμών του FIFA World Cup 2026. Η ελόγω αναστολή της εκτέλεσης αποφασίστηκε κατόπιν συνεκτίμησης όλων των ειδικών περιστάσεων του συμβάντος και του διαθέσιμου αποδεικτικού υλικού. Ποιες είναι οι ειδικές περιστάσεις, άντε βρείτε. Καταλήγει η ανακοίνωση της FIFA λέγοντας ότι η επανεξέταση των ένομων συνεπειών των κόκκινων καρτών στο ποδόσφαιρο δεν αποτελεί κάτι νέο στο σύγχρονο παιχνίδι. Ενδεικτικά, στην πλειονότητα των κορυφαίων πρωταθλημάτων που υπάγονται σε ομοσπονδίες μέλη της UEFA, μιλάμε δηλαδή για Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα, η ανάκληση κόκκινων καρτών αποτελεί συνήθι πειθαρχική πρακτική, χωρίς ποτέ να έχει θεωρηθεί ότι παραβιάζεται κάποια κόκκινη γραμμή. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί εκ νέου ότι στην εξεταζόμενη απόφαση η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε. Η αναστολή των αποτελεσμάτων μιας κόκκινης κάρτας βάσει ρητής διατάξης των εφαρμοσμένων κανονισμών συνιστά ένα πολύ πιο ισορροπημένο μέτρο. Αυτά τα λέει η FIFA. Στην ουσία του πράγματος, ο Μπάλογκαν παίζει στο σημερινό παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Βέλγιο και να πω ότι είναι εξαφανισμένος, να το πω. Όχι από μόνος του, τον έχουν εξαφανίσει οι Βέλγοι αμυντικοί. Ένα Βέλγιο που ίσως σε αυτό το μάτς κάνει την καλύτερη του εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς, τους διοργανωτές, οι οποίοι από την άλλη πραγματοποιούν μια πολύ κακή εμφάνιση σε σχέση με τα όσα μας είχαν δείξει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τελικά σε ποιους έκανε καλό όλη αυτή η ιστορία με τον Μπάλογκαν, στους Βέλγους ή στους Αμερικανούς. Υπάρχουν άλλα 45 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι απαντήσεις θα δοθούν στον αγωνιστικό χώρο του Σιάτλ. Αν βεβαίως και εφόσον το μάτς λήξει με νικητή και δεν έχουμε ημίωρη παράταση και αργότερα και διαδικασία των πέναλτι.

0: παίκτες βγαίνουν σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο. Εγώ θυμίζω ότι σήμερα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η φάση των 16 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Στην Ατλάντα στις 7 το απόγευμα θα παίξει η Αργεντινή με την Αίγυπτο. Ένα μάτσε που θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Παπαγεωργίου, θα το δείτε από την RTL2 Sport. Και στις 11 το βράδυ στο Βανκούβαρ η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και μπορείτε να το δείτε από την RTL2 Sport. Επιστρέφω και πάλι το μικρόφωνο στους δύο συναδέλφους, στον Μιχάλη Λαραδόπουλο και στον Νίκο Γαραγιάννη.
1: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την έναρξη του δευτέρου μέρους. Από ό,τι άκουγα, τη διάβασε όλοι τα ανακοίνωση στη FIFA.
0: Όχι όλοι. Είναι μακροσχεδέστατη, φίλε. Πόσες λέξεις, μήπως ότι είναι 750,
1: 770. 771 λέξεις.
0: Τις μέτρησες.
1: Τις έγραψα.
0: Στο site, βεβαίως. Στο αθλητικό site της artersports.gr, να το πούμε και αυτό, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει να παρακολουθεί όλα τα νέα, όχι μόνο για τον παγκόσμιο κύπελλο, αλλά όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό.
1: Ναι, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στον αθλητισμό υπάρχει και εκτός μουντιάλ.
0: Σωστό.
1: Κατά τα ψέματα και τώρα που έχουν ξεκινήσει τα
0: και η προετοιμασία των ομάδων σιγά-σιγά, τα φιλικά, όλα αυτά, βέβαια μεταγραφές, τα πάντα.
1: Και να πούμε ότι και αύριο ξεκινάνε και τα προγραμματικά σε Champions League, Conference League, Europa League από Τετάρτη, Πέμπτη. Γίνεται σιγά-σιγά, μπαίνουμε στην έναρξη της
0: νέας περίοδου.
1: Σεζόν.
0: Ναι,
1: εκεί κατατάσσουμε την έναρξη της ποδοσφαιρικής σεζόν όταν ξεκινάνε οι ομάδες για την προετοιμασία. Έχουν βγει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο του Seattle. Ετοιμάζει μια αλλαγή ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Ο Τζιοβάνι Ρέινα είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Μένει να δούμε ποιανού τη θέση θα πάρει ο Αμερικανός μέσος. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αγωνιζόταν στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ήταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα και παραμένει, έτσι. Δεν είναι ότι είναι μεγάλος σε ηλικία. Είναι 23 χρονών τώρα. Τώρα αγωνίζεται στην Gladbach. Θα πάρει την θέση του Ντεστ. Για να δούμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον στην διάταξη την οποία θα ακολουθήσει η Αμερική. Να δούμε αν ο Ρέινα, ο οποίος έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και είναι αμυντικό χαφ, ο Ρέινα αμυντικό χαφ και σαν δεκάρι ουσιαστικά, ποια θέση θα πάρει στο παιχνίδι. Ο Ντεστ είχε την δεξιά πλευρά ουσιαστικά μαζί με τον Φρίμαν. Να δούμε τι σχεδιάζει ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Καμία άλλη αλλαγή για το Βέλγιο, που συνεχίζει με τους ίδιους 11, και γιατί άλλους θα να κάνει αλλαγή. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα για την ομάδα του Ρούντι Γκαρσία, όπως έχουμε πει.
2: Στον άξονα τον βλέπω να πηγαίνει σε πρώτη φάση.
1: Ναι, στη φυσική του θέση.
2: Ναι.
1: Και βλέπουμε και τον Τίμαν τετράδα πλέον ουσιαστικά.
2: Ναι, και πιο αριστερά ο Πούλισικ.
1: Ναι, τετράδα πλέον στην άμυνα. Τίλμαν βρίσκεται στο Φρίμαν στο δεξί άκρο και ο Ρόμπινσον είναι το αριστερό μπακ για τους Αμερικανούς. Ο Φρίμαν, ο οποίος έχει και μερίδιο ευθύνης στο πρώτο γκολ το οποίο δέχεται η ομάδα του, καθώς είναι ο παίχτης ο οποίος έκανε το τσάφ εκεί με το κεφάλι και επωφελήθηκε ο Ράσκιν και στη συνέχεια έβγαλε την μπαλιά για τον Ντεκέτελαρ σε μια φάση την οποία αδράνησε όλη η άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε τέτοιο σημείο που μας έκανε να πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι και εκτεθειμένος ο επιθετικός της Αταλάντα. 47 λεπτά στο Σιάτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν την μπάλα και προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση από τα χαμηλά με τον Ρόμπινσον να είναι υπό την επιτήρηση του Λουκεμπάκιο και θα κάνει και λάθος πάσα για τον Πούλισικ.
2: Αυτά δεν τα έκανε ο Ντοκού. Τις επιτηρήσεις.
1: Ναι, γυρνάει. Ναι. Γυρνάει, δίνει βοήθειες στον Καστάνιε. Αυτό έχουμε δει μάλιστα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με το οποίο παίζουν οι δύο ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι
2: του βγήκε το rotation.
1: Ναι, αλλά όταν σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις σαν βασικός στη θέση την οποία υπάρχει ο αστέρας μέσα σε εισαγωγικά μαζί με τον De Bruyne, πρέπει να κάνεις και κάτι παραπάνω. Τώρα είναι στην επίθεση η Αμερική με τον Πούλησικ έξω από την περιοχή. Θα πάρει τις κόντρες δύο φορές ο Ντεκάιπερ και θα κόψει την επίθεση των Αμερικανών. Αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι πρέπει να δώσει και λίγο περισσότερο ζήλο ουσιαστικά για να αρπάξει την ευκαιρία. Γιατί οι ευκαιρίες στο ποδόσφαιρο δεν δίνονται συνέχεια.
0: Εμβληματική εμφάνιση του Ντεκάιπερ, έτσι.
1: Πάρα πολύ καλός. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία.
2: Ναι.
1: Της ομάδας του Ρούντι Γκαρσία, όπως έχουμε πει από το ξεκίνημα.
2: Και ο Βανάκεν, ο οποίος θα μπορούσε να έχει πέσει σε κατάθλιψη, γιατί έχει κάνει και το φάουλ, έχει βάλει και το κεφάλι εκεί που δεν πρέπει, στο γκολ της σοφάρισης, το έχει πάρει πολύ χαλαρά και είναι καλός κι αυτός. Γενικά η εξάδα των δύο ανασταλτικών και της άμυνας έχει πάει πολύ καλά. Για να δούμε τώρα τη σέντρα. Δεν θα περάσει, δεν θα μπορέσει ο Μπάλογκα να πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνουν οι Βέλγοι, αλλά θα ξαναπάρουν κατοχή με τον Ρόμπινσον από τα αριστερά οι Αμερικανοί. Ψάχνει τις επιλογές του, θα γυρίσει πιο πίσω στον Άνταμς και αυτός στον άξονα εκεί όπου κινείται ο Τίλμαν. Ο Τίλμαν από τα πόδια του οποίου περνάει σχεδόν όλο το παιχνίδι των Αμερικανών. Έτσι, είναι αυτός που έχει αναλάβει να, πώς να το πούμε, να οργανώσει ο μέσος της Leverkusen.
1: Και χρειάζονται και οργάνωση τώρα, μακρύνουμε από αυτή την επίθεση οι Αμερικανοί.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βάλουν την μπάλα με, ουσιαστικά με σωστό τρόπο προς το επιθετικό τρίτο. Αυτό το οποίο είπαμε από την αρχή της μετάδοσης, στο Βέλγιο αμήνεται με σχετική άνεση. Κερδίζει άκοπα τις μονομαχίες και βγαίνει στην επίθεση τώρα με τον Ντεκέτελαρ να βγάζει μια παλιά για τον Τροσάρ. Θα βγει εύκολα. Ο Φρίζ διαβάζει τη φάση και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια με πάσα προς τους κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι θα αλλάξουν με τον Ριμ να παίζει από τα αριστερά για τον Πούλησικ. Πούλησικ πίσω στον Ρόμπινσον, στον αριστερό του Μπακ. Σιγά σιγά προσπαθούν να χτίσουν την επίθεση. Και τώρα για τον Τίλμαν, που νωρίτερα λέγει ο Μιχάλης ότι περνάει όλο το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών από τα πόδια του, θα δώσει για τον Μακένι. Οι δύο αμυντικοί μέσοι έχουν βγει στα αριστερά για να συνεργαστούν, και πίσω για τον Ρέινα, ο οποίος θα αλλάξει το παιχνίδι σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Φρίμαν. Φρίμαν υπό την επιτήρηση του Ντεκάιπερ. Έρχεται και ο Τροσάρ, πάρα πολύ καλό ντουμπλάρισμα, το οποίο βλέπουμε και από τους δύο εξτρέμ του Βελγίου, και ο Τροσάρ και ο Λουκεμπάκιο δίνουν βοήθειες στους παίχτες που έχουν πίσω.
0: Νομίζω, Νίκο, έχουν μπει λίγο πιο δυνατά οι Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι,
0: τώρα.
2: Και έχουν, αυτό πήγα να πω και εγώ, γι' αυτό ακούσατε ένα ότι σαν να δείχνουν λίγο πελαγωμένοι σε μερικές στιγμές οι Αμερικανοί. Οι Βέλγοι, ναι. Για να δούμε τώρα τον Λουκεμπάκιο από τα αριστερά. Θα περάσει εκεί την επιτήρηση του Ριμ, ο οποίος ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών θα τρακάρει και στη διαφημιστική πινακίδα. Του πιάνει και λίγο το σαγόνι ο Λουκεμπάκιο για να μπορέσουν να ξεμπλέξουν. Είναι αυτό που λέμε και στην κυριολεξία όμως, μπλέξαν τα μπούτια τους. Έτσι όπως έγινε το τάκλιν του Ριμ, έχουν πάει και οι δύο. Σκάει ο Ριμ στην διαφημιστική πινακίδα και εδώ υπάρχει. Πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και βλέπεις κάτι τάπες, κάτι. Κάλτσες, ένα γενικό.
1: Μια αναβουμπούλα.
2: Έτσι, αυτό.
0: Κόρνερ έχουμε.
2: Κόρνερ από τα δεξιά, στο 51ο λεπτό. Τίλεμανς το εκτελεί. Θα απομακρύνουν εκεί οι Αμερικανοί. Ο Άνταμς πρέπει να ήταν αυτός, αν πρόλαβα να δω καλά. Νέα σέντρα του Λουκεμπάκιου. Ο Φρίς, ο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών και της New York City, από τους παίχτες της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζουν στην πατρίδα τους και στην επαγγελματική τους καριέρα εκτός από την διεθνή. Οι Βέλγοι έχουν όλους και όλους τρεις, που και οι τρεις παίζουν στην Μπριζ, στο ρόστερ τους γενικότερα. Και λέγαμε για το Ριμ νωρίτερα, για τον αρχηγό των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτός επιλογή είναι. Ο Πούλησικ είναι ο ρεκόρντμαν, αυτός που έχει τις περισσότερες. Για να το δούμε τώρα. Τον Πούλησικ του έχει πάρει, νομίζω ότι έχει πάρει την μπάλα καθαρά ο Τίλεμαντς εκεί στο μαρκάρισμα. Ο Πούλησικ βέβαια έχει μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε κι εσείς από τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας τις αποδοκιμασίες των φιλάθλων που βρίσκονται στο γήπεδο του Σιάτλ.
0: Πάρε μια ανάσα, Μιχάλη.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος ακροατής. Λέει: σας ακούω τη στιγμή που διαβάζετε την ανακοίνωση της FIFA και δεν έχετε κάνει καμία αναφορά στο σκορ πόσο είναι το Βέλγιο μπροστά με 2-1. Συνέχισε, Μιχάλη.
2: Εδώ. Δεν έχουμε πει σκορ, Καραγιάννη.
1: Δεν ξεκινήσαμε με σκορ, ναι.
2: Ένα δίκιο το έχει ο ακροατής. Είναι το βασικό. Ότι στον πρόλογο του κείμενου στην εφημερίδα και στο ξεκίνημα της μετάδοσης πρέπει να πεις το σκορ. Συγγνώμη στον ακροατή και σε όλους τους
0: υπόλοιπους. Στο φίλο τον Γιώργο.
2: Στο φίλο τον Γιώργο. 2-1 προηγούνται οι Βέλγοι και τα δύο γκόλονται και τελάρες στο 1ο και στο 33ο. Είχε σοφαρίσει στο 31ο ο Τίλμαν και είχε δίκιο ο Καραγιάννης. Δεν πρέπει να ήταν και τόσο καθαρό το μαρκάρισμα που του έκανε ο Τίλεμαν στον Πούλησικ. Που λέγαμε ότι ο Πούλησικ έχει τις περισσότερες συμμετοχές, αλλά ο Ποκετίνο επέλεξε τον Ριμ, πιθανότατα και λόγω ηλικίας πλησιάζει τον Οκτώβριο, θα κλείσει τα 39 του χρόνια. Για να δούμε τώρα τους Αμερικανούς με τον Ρόμπινσον έξω από την περιοχή, θα κάνει το φάουλ στον Εγκόη, αλλά τελικά θα απομακρυνθεί η μπάλα, οπότε δεν θα σφυριχτεί αυτό το φάουλ που έκανε ο Ρόμπινσον στον Εγκόη. Οι Αμερικανοί όμως είναι και πάλι μπροστά. Πολύ καλό το άνοιγμα, αλλά κάκιστο το κοντρόλ που έκανε εκεί ο Φρίμαν. Ήταν πάρα πολύ καλό το άνοιγμα που έκανε ο Άνταμς. Σαραντάρα πάσα προς τα δεξιά εκεί όπου κινήθηκε ο Φρίμαν, αλλά ήταν πάρα πολύ καλό το άνοιγμα που έκανε ο Άνταμς. Σαραντάρα πάσα προς τα δεξιά εκεί όπου κινήθηκε

0: τεστ για, την, για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα ο Ρέινα. Στο 55ο λεπτό. Και για να κλείσουμε με τον Ριμ, από το Κατάρ πριν από 4 χρόνια δηλαδή, οι συμπαίχτες το φωνάζανε παππού. Και απορώ πώς θα το φωνάζουν τώρα που τον Οκτώβριο θα κλείσει τα 39 και θα αρχίσει να περπατάει.
1: Μα στα...
0: Ξέρω εγώ, ναι. Ναι. Ακρόπολη, τι να σου πω.
2: Οι Αμερικανοί είναι τώρα στην επίθεση με τον Ρέινα να σκάβει για τον Μπάλογκαν. Δεν θα καταλάβει εκεί πού ακριβώς θα πάει η μπάλα. Χάνει την αίσθηση του χώρου ο επιθετικός της Μονακό, ο οποίος βρίσκεται μακριά από τα νερά του σήμερα. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το μαρκάρισμα, το στενό μαρκάρισμα.
1: Προβληματισμένος ο κύριος Ινφαντίνο.
0: Ναι.
2: Ο ναι. Κολίνα πάντως δεν ήταν προβληματισμένος.
0: Περιμένει το τηλεφώνημα. Περιμένει το τηλεφώνημα. Μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο κάποιος και να του πει ή κερδίζουμε ή θα καταστρέψω τον πολιτισμό σου.
1: Ή θα ξανακάνω τη διοργάνωση από την αρχή.
0: Θα το ξαναξεκινήσουμε.
2: Όχι, όχι, όχι, πάλι ξενύχτια. Τώρα που φτάσαμε εδώ πέρα.
0: Όχι όλη τη διοργάνωση. Το σημερινό.
1: Το
0: σημερινό θα το ακυρώσουμε διότι δεν γίνεται τέτοια πράγματα.
2: Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε έτσι. Ναι.
0: Πρέπει να ακυρωθεί το πρώτο γκολ του Ντεκέ Τελάρα για offside.
2: Θα μας ακούει κανένας τώρα.
1: Και θα το αφήσουμε στο 1-1 τώρα, δεν γίνεται.
0: Να πάει παράταση ρε παιδί μου. Να δώσουμε μια second chance που λένε. Okay,
2: chance. Καθαρό ήταν το γκολ του Ντεκέ Τελάρα.
0: Ναι ρε παιδιά, εντάξει.
2: Μην μας ακούει κάποιος που δεν έχει εικόνα του παιχνιδιού. Και τώρα είναι στην επίθεση το Βέλγιο με τον Βανάκεν, ο οποίος δεν έπαιξε γρήγορα εδώ για τον Τροσάρ. Περίμενε τον Ντεκάιπερ να ανέβει και να παίξει μαζί του. 57ο λεπτό στο Σιάτλ. Το Βέλγιο προηγείται με 2-1 των Ηνωμένων Πολιτειών με τα δύο τέρματα του Ντε Κέτελαρ στο 1ο και στο 33ο λεπτό. Στο 31 με αρκετή δόση τύχης ο Τίλμαν ισοφάρισε προσωρινά. Όμως οι κόκκινοι διάβολοι είχαν άμεσα την απάντηση. Τώρα κάνει σιγά σιγά να ανέβει η Αμερική και βαθιά μπαλιά με τον Ντε Κέτελαρ έχει βγει ο Φρίς. Φαινότανε λάθος τώρα από τον Φρίς και η μπάλα πάει στο Βανάκερ. Βανάκερ το πλασέ γκολ. 3-1.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: 3-1 το Βέλγιο σε μια φάση πραγματικά την οποία δεν μύριζε κίνδυνος. Ο Βρίς είχε βγει, ήλεγχε την μπάλα, άργησε πάρα πολύ. Ο Ντε Κέτελαρ τον πίεσε. Αυτή φτάνοντας έγινε το λάθος με την μπάλα να φτάνει στον Βανάκεν, ο οποίος με ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 57ο λεπτό. Και πάνω που λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αρχίσει να μπαίνουν πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, έρχεται το γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Και τώρα πλέον η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο έχει να ανέβει ένα βουνό. Έτσι, πραγματικά πολύ κακή αντίδραση του Φρίς. Ενώ έχει βγει και έχει διαβάσει τη φάση από την αρχή, γι' αυτό φαίνεται ο Ντε Κέτλερ να σταματάει την ταχύτητά του, κάνει μια λαθασμένη προσποίηση.
0: Δεν έγινε κίνηση. Δεν φταίει, αλλά αν προσέξεις, δεν υπάρχει παίχτης. Καλά, έχει κάνει και τη ζεμπεκιά ο Ριμ. Έτσι, προσπαθεί να δώσει την μπάλα και τελευταία στιγμή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ελεύθερος συμπαίχτης του.
2: Ναι, εντάξει, εκεί βέβαια τη διώχνεις.
0: Ναι, τη στέλνεις. Και ο Ριμ εκεί έχει κάνει, εντάξει.
2: Ο Ριμ δεν έχει ισορροπία εδώ για να την διώξει καλύτερα την μπάλα. Λάθη επιλαθών στην άμυνα των γηπεδούχων, συνεχόμενα λάθη. Και τα λάθη τιμωρούνται όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτό το επίπεδο.
0: Και χωρίς λάθη δεν παίρνουν γκολ όπως έχουμε ξαναπεί.
2: Σίγουρα.
0: Έξω ο Πούλησικ.
2: Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου Μαθουσάλας των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Λοιπόν, παίζει να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος και στο replay να μετακομίσουν το τέρμα αριστερά να πάει έξω η μπάλα.
2: Ηρέμησε. Ό,τι τηλέφωνα και να πάρουν, γκολ έχει μπει, το γκολ έχει μετρηθεί. Αν η ιστορία υποθεί, δεν αλλάζει, να το ξέρεις αυτό. Μόνο τα κομμάτια. Αν μας ακούει κάποιος από ποια σειρά είναι αυτή η ατάκα, θα τον παραδεχτώ. Οποιοδήποτε μήνυμα, άμα έχει κάποιο μήνυμα για να μας πει από ποια σειρά είναι αυτή η ατάκα. 51 το λεπτό. Το Βέλγιο πλέον έχει μαξιλαράκι ασφαλείας δύο τερμάτων με το τέρμα του Βανάκεν στο 57ο. Τώρα δεν έχει και κανένα λόγο να βγει μπροστά.
0: Είπαμε την αλλαγή Μπερχάλτερ στη θέση του Πούλησικ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Ξέρω εγώ γιατί το κάνουμε κάθε φορά. Ναι.
2: Στην επίθεση είναι οι Αμερικανοί τώρα, οι οποίοι αναγκάζονται να πάρουν και περισσότερα ρίσκα, έτσι κακά τα ψέματα. Τώρα με δύο

0: τέρματα πίσω στο σκορ. Πρέπει να βγουν και να κυνηγήσουν για να μπορέσουν ουσιαστικά να δείξουν αν έχει ακόμα παιχνίδι. Το Βέλγιο, ενώ σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης μας έδειξε ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν σοβαρό, κακά τα ψέματα, δηλαδή οι δύο ισοπαλίες στον όμιλο με Ιράν, Αίγυπτο και χρειάστηκε τα 5 γκολ κόντρα στη Νέα Ζηλανδία για να περάσει την πρώτη θέση. Και μετέπειτα απογλίτωσε από του χάρου τα δόντια κόντρα στην Σενεγάλη, κυριολεκτικά. Μία λάθος έξοδος είναι. Είναι η λάθος έξοδο του Διαό, τον τερματοφύλακα της Σενεγάλης, στην κεφαλιά του Τίλεμανς, και θα έμενε έξω. Και ξαφνικά από εκεί που το Βέλγιο ήταν έξω από τους 32.
1: Έχουν πάθει άλλοι το σύνδρομο το αφρικανικό του όταν πιέζονται χάνουν γενικά το μπούσουλα, τα αυγά, τα πασχάλια, τα πάντα. Το έχουν πάθει αυτό το σύνδρομο. Και γυρίζει το παιχνίδι και πάνω εκεί που λες ότι πάμε στα πέναλτι, πήγε στο πέναλτι.
0: Ναι, από το μαρκάρισμα το οποίο έγινε πάνω στον Τίλεμανς και από εκεί που ήταν εκτός στο 86ο λεπτό από τους 32 στη διοργάνωση και ήδη νομίζω είχαν ξεκινήσει οι ανακοινώσεις για την απόλυση του Ρούντι Γκαρσιά, του φίλου μας από την Γαλλία.
2: Φλερτάρουμε την είσοδο στην οκτάδα.
0: Φλερτάρουμε την είσοδο στην οκτάδα και ποιος ξέρει μετέπειτα τι έχει να γίνει.
2: Σωστά.
0: Βέβαια, μπορεί να θα βρει την Ισπανία.
2: Καλά, κάτσε να τελειώσει το μάθημα πάνω στην οκτάδα, έτσι και το βλέπουμε.
0: Σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι με το ένα πόδι στην οκτάδα.
1: Και θα είναι και δύσκολο. Το σημερινό Βέλγιο δεν θα είναι εύκολο αντίπαλο για του Ισπανού.
2: Συμφωνώ, Μιχαλή.
0: Σε αυτό το κομμάτι κυμαίνεται αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα.
1: Με του σημερινού Ισπανού.
2: Ναι.
0: Δεν είναι. Έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Σήμερα δεν φαίνεται δεν φαίνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες έτοιμες για να μπορέσουν να κάνουν μια τέτοια ανατροπή. Για να δούμε όμως τώρα τι μας επιφυλάσσει. Μια πάσα προς τον Μπαλογκάν. Θα κόψουν οι Βέλγοι με άνεση και πάλι πίσω.
1: Έχουν δώσει χώρο και κατοχή οι Βέλγοι το τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουν εγκατασταθεί στο επιθετικό τρίτο οι Αμερικανοί, αλλά είναι αυτό γύρω-γύρω η μπάλα, δεν υπάρχει διάδρομος, είναι πάρα πολύ καλά στημένη και φαίνεται και από τις μετακινήσεις τους οι Βέλγοι. Για να δούμε τώρα το Ρόμπινσον, θα γυρίσει προς τα πίσω γιατί δεν είχε τι να κάνει άλλο. Στον Άνταμς θα κάνει το λάθος και θα βγουν στην κόντρα με τον Τροσάρ και τον Ντεκέτε Λάρε οι Βέλγοι. Ο Ντεκέτε Λάρε κουβαλάει, δίνει στον Τροσάρ αριστερά. Αυτός πάει στο ένας προς ένα, θα σουτάρει, δεν θα γυρίσει την μπάλα. Έχουν ανέβει και ο Λουκεμπάκιο και ο Βανάκεν. Ο Τροσάρ είπε να τα κάνει όλα μόνος του, να γίνει και αυτός ήρωας. Και φαίνεται ότι η αλλαγή του Πούλησικ αυτό ήταν αναγκαστική, γιατί πρέπει να κλαίγε τώρα στον πάγκο. Έχει κατεβάσει την δεξιά κάλτσα του, παρασχέθηκαν και σε προηγούμενο πλάνο οι πρώτες βοήθειες. Πρέπει να έχει χτυπήσει το δεξιό αστράγαλο.
0: Κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση και από την προηγούμενη φάση, αλλά και γενικότερα από το παιχνίδι, Βανάκεν, παρά το ύψος το οποίο έχει, είναι σε όλες τις φάσεις εκεί, τρέχει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τώρα είχε πατήσει περιοχή και είχε ακολουθήσει τον Τροσάρ, έτσι.
1: Ο οποίος δεν γύρισε την μπάλα.
0: Ναι.
1: Να το ξαναπούμε αυτό. Και χάθηκε αυτή η επίθεση, όπως χάθηκε και το κόρνερ για τους Βέλγους, το κόρνερ που εκτέλεσε ο Ντεκάιπερ.
0: Τώρα η Αμερική έχει κάνει ένα πλάγιο γρήγορα. Με τον προς το Ρέινα, δεν θα μπορέσει εκεί να κάνει σωστά το κοντρόλ ο Γιωάννη Ρέινα και θα παραχωρήσει ένα ελεύθερο για τους Βέλγους. Ο Πούλησικ, ο οποίος να πούμε ότι το 2014, που ήταν η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες σε διαδικασία νοκάουτ σε φάση, τελική φάση Μουντιάλ, έβλεπε το παιχνίδι τότε από την τηλεόρασή του. Ήταν 15 χρονών όταν είδε τους Βέλγους να αποκλείουν την Αμερική με 2-1 και το Χάουαρντ να κάνει 16 επεμβάσεις.
1: Στην παράταση.
0: Τώρα.
1: Και τα 3 γκολ στην παράταση εκείνο το παιχνίδι. Και ήταν η μοναδική νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών στις 5 και 2, 7 αναμετρήσεις μεταξύ τους. Ήταν το 30 όταν και πήρανε έπαιξαν στο μικρό τελικό με τους Ιουγκοσλάβους. Πήραν την τρίτη θέση μαζί με τους Ιουγκοσλάβους. Έχασαν και δύο στους ημιτελικούς. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, 5 φιλικά και ένα επίσημο αφού του 14 στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι νίκες των Βέλγων, πιο πρόσφατη νομίζω τον Μάρτιο ήταν, ένα 5-2 σε ένα φιλικό που έγινε στην Ατλάντα.
0: Και τώρα καλείται να δει ο Πούλησικ και το υπόλοιπο του παιχνιδιού, ναι, από τον πάγκο, μη χωρίς να μπορεί να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.
1: Όχι πως βοήθησε μεγάλη... και πολύ όσο ήταν μέσα, έτσι δεν ήταν.
0: Και κανένας δεν φάνηκε καθόλου. Τώρα,
1: μόνο Τίλμαν.
0: Μόνο Τίλμαν. Φαίνεται να έχει πάρει λίγες περισσότερες πρωτοβουλίες, αλλά όχι αυτό το οποίο περιμένουν από τον μέσο της Bayer Leverkusen οι Αμερικανοί. Για να δούμε τώρα, ο Φρίμαν θα κάνει μια σέντρα, ο Τίλεμανς βγαίνει γρήγορα και παραχωρεί το κόρνερ από τα δεξιά για τους Αμερικανούς. Ετοιμάζει αλλαγές ο Ρούντι Γκαρσία, Ντοκού και Λουκάκου είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο.
2: Για να εκμεταλλευτεί τις κόντρες πλέον, έτσι.
0: Ναι, θα βρει χώρους.
1: Καλά, τώρα με τον Λουκάκου να εκμεταλλευτεί κόντρες, το λες και λίγο.
2: Με τον Ντοκού.
1: Με τον Ντοκού, ναι.
2: Με την ταχύτητα του Ντοκού.
1: Οκ, σε αυτό θα συμφωνήσω. Τώρα με το σωματότυπο του Λουκάκου, για να δούμε το κόρνερ κεφαλιά η οποία θα καταλήξει out. Η κεφαλιά, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι από τον Φρίμαν. Ο Κουρτουά σκεφτόταν να πηδήξω να την μπλοκάρω, να μην πηδήξω να την μπλοκάρω. Τελικά δεν πήδηξε να την μπλοκάρει.
0: Σαν να έχει κολλήσει το μυαλό του, γιατί τώρα μας δείχνουν πάλι την φάση
1: από την κάμερα του διαιτητή.
0: Από την κάμερα του διαιτητή και βλέπουμε φάτσα τον τερματοφύλακα. Σαν να έχει κολλήσει το μυαλό του Φρίσκε.
1: Προσπαθεί να διώξει την μπάλα και βλέπει τελευταία στιγμή ότι εκεί που πάει, που σκέφτεται να τη διώξει, είναι ο Βανάκεν. Μπλοκάρει, την κλέβει ο Ντεκέτελάρε, τη δίνει στο Βανάκεν και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Όπα, ο Λουκεμπάκιο έκανε εκεί μια...
0: Ένα χορευτικό
1: μια ζεμπεκιά. Την βρήκε και λίγο με τη φούντα την μπάλα. Την έστειλε να περάσει out στο 67ο λεπτό. Και ενώ το Βέλγιο εξακολουθεί να προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών με 3-1, να το ξαναπούμε το σκορ. Δύο γκολ ο Ντεκέτελάρε, τα πρώτα δύο του στη διοργάνωση. Ένα ο Βανάκιν και αυτό το πρώτο του στη διοργάνωση. Το δεύτερο γκολ στη διοργάνωση για τον Τίλμαν, ο οποίο είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και διορθώστε με, δεν έχει βγάλει κάρτα νομίζω μέχρι τώρα ο Ιορδανός.
0: Έχει
1: έτσι
0: μια κάρτα νομίζω στον Μακένι.
1: Έχει βγάλει κάρτα στον Μακένι.
0: Είναι μια κάρτα στο Μακένι. Το θυμάμαι γιατί.
2: Καλά το λες Νίκο, στον 35ο λεπτό.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι. Είπα, διορθώστε με, διορθώστε. Ευχαριστώ.
0: Εδώ είμαι.
1: Και μου αρέσουν οι διορθώσεις διότι με κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σοφότερο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εγώ έχω μια απορία, Μιχάλη. Έχουν φούντα τα παπούτσια τους.
1: Ναι. Σε μερικές προσπάθειες φυτρώνει ξαφνικά μια φούντα τάκ και βλέπεις την μπάλα να παίρνει διαφορετική κατεύθυνση, ας πούμε, από εκεί που θέλει να στείλει. Αναμενόμενα λοιπόν,
0: σταματήστε.
1: Έλα, ντροπή σας. Πρόσωπα αλλάζει ο Γκαρσιά και όχι
2: τακτική.
1: Όχι τακτικές. Έξω Λουκεμπάκιο, μέσα Ντοκού. Έξω Ντεκέτελάρε, μέσα Λουκάκου, στο 68ο λεπτό. Αυτές οι δύο αλλαγές για τον τεχνικό της Εθνικής του Βελγίου, να πάρει ακόμη μία συμμετοχή ο Λουκάκου και να φτάσει τις 131, παρακαλώ, οι συμμετοχές του Ρωμέλου Λουκάκου με την Εθνική Βελγίου. 92 τα γκολ του, θέλει ακόμα 8 για να γίνει τριψήφιος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έχει διοργανώσει για να το
1: ναι
0: κάνει.
1: Είναι 33, κάπου τόσο είναι. Δεν είναι και σε απαγορευτική ηλικία για να πεις ότι έχει χρόνο ακόμα μπροστά του.
0: Ναι, εννοείται, και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, εντάξει, μπορεί τα... Εδώ θα έχουμε και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στο μάτς, με τον Τίλμαν να κυτρινίζεται από τον Ιορδανό διαιτητή για φάουλ το οποίο έκανε πάνω στον Τίλμαν. Μπορείς να πεις για τον Λουκάκου ότι, εντάξει, τα πολύ καλά χρόνια τα οποία είχε έχουν περάσει. Τον βλέπουμε να μην είναι σε τόσο καλή κατάσταση όσο ήταν τότε, όταν αγωνιζόταν στην Ίντερ κυρίως με τον Κόντε προπονητή.
1: Εγώ θα έλεγα...
0: Και στην Νάπολη ήταν καλός φέτος βέβαια.
1: Εγώ θα έλεγα ότι τα σούπερ χρόνια Λουκάκου τα έκανε στην Everton.
0: Στην Everton, ναι, σε πας πιο πίσω.
1: Εκεί ήταν τα σούπερ χρόνια. Μετά τον προδίδει λίγο το μυαλό του. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε, παιδί, να έχεις μια κόρη να τον κυνηγήσεις για γαμπρό.
0: Αυτό να τον κυνηγάς με τίποτα για γαμπρό. Γιατί άντε μετά να τον κάνεις καλά αυτό.
1: Ναι, εντάξει, άντε μετά μην αποφασίσεις να σε κυνηγήσει εκείνο.
0: Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Εκεί ήθελα να φτάσω. Χάλαντ και Λουκάκου, καλά παιδιά, αλλά δεν τα κάνεις γαμπρούς.
1: Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ είναι και πιο συμπαθητικούλη. Έχει και ένα προσωπάκι.
0: Αλλά άμα τα πάρει.
1: Άμα τα
0: βλέπεις
1: πάρει.
0: Ότι ο Γκάμπριελ εκεί χθε πάλευε. Και θα πούμε αυτά όσο έχει και το διάλειμμα για την ενυδάτωση. 3-1 το Βέλγιο μπροστά στο σκορ με τα δύο τέρματα του Ντεκέτελακ και του Βανάκεν. Ναι, εδώ φαίνεται. Τώρα φαίνεται καλύτερα αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα, Μιχάλη. Ότι κολλάει, πάει να απομακρύνει. Βλέπει ότι εκείνο ο Βανάκεν που θα πάει μπάλα. Και κολλάει ουσιαστικά. Κάνει αυτή την άτυπη προσποίηση, δίνει το χρόνο στον Ντεκέτελαρ να βάλει την κόντρα και να πάει την μπάλα.
1: Και το ξεφύσιμα του.
0: Και εδώ
2: φυσάει, ξεφυσάει,
0: πήρε, έγινε κάτι το οποίο είναι κανόνας στη θέση του τερματοφύλακα. Δεν παίρνεις ποτέ δεύτερη απόφαση. Είναι μεγαλύτερο ρίσκο να μην πάρεις το ρίσκο από το να ουσιαστικά να δώσεις χρόνο. Δηλαδή σε όλες και στις εξόδους ο τερματοφύλακας πρέπει να βγει. Ή θα βγει ή δεν θα βγει. Ναι. Δεν μπορεί να βγει και να γυρίσει πίσω.
1: Εκεί όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι σαν να λες ότι δίνω τον γκολ στο Βανάκεν 10 δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Μπορεί και γιατί να πήγαινε. Άμα... Ναι, δεν ξέρεις με ποια δύναμη θα μπορούσε να την στείλει.
1: Okay, ναι.
0: Για να πούμε με το πώς θα την κοντρόλαρε ουσιαστικά την μπάλα εκεί ο Βανάκεν. Γιατί άμα ήταν από τόσο κοντινή απόσταση που δεν ήταν και εύκολο το κοντρόλ το οποίο θα έκανε αν είχε λίγο δύναμη.
1: Δύναμη μπάλα, ναι.
0: Νομίζω πήρε ένα ρίσκο εδώ πέρα με την τέτοιο που δεν του βγήκε σε καλό.
1: Και ήταν και πολύ. Γρήγορη αντίδραση του Ντεκέτελαρ που δεν άφησε καθόλου τη φάση. Από τη στιγμή που βγήκε ο Φρις έκανε το κοντρόλ και την έχει διαβάσει πολύ καλά τη φάση ο τερματοφύλακας των Αμερικανών, αλλά δεν του βγήκε τίποτα στη συνέχεια. Έχει την μπάλα στην κατοχή του και μπουκώνει εκεί, τελειώνει, δηλαδή κάτι κόβεται.
0: Ξεκινάει πάλι το παιχνίδι, στο 72ο λεπτό βρισκόμαστε. Το Βέλγιο προηγείται με 3-1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση με τον Μπάλογκαν να κάνει μια πάσα προς τον Μακένι. Γρήγορα διαβάζει τη φάση ο Τίλεμανς, πάρα πολύ καλός ο Τίλεμανς. Σε ακόμα ένα παιχνίδι δείχνει αρχηγικές τάσεις και κόβει την επίθεση εν τη γενέση της ουσιαστικά και δεν αφήνει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ευκαιρία στο παιχνίδι. Ένα ακόμα σφύριγμα τώρα από τον Ιορδάνο, διότι ο Πέπι είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο center for της Eindhoven. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα βγει, ο Άνταμς.
1: Τώρα
0: πάμε όλα για όλα.
2: Μα δεν έχει και τίποτα άλλο να χάσει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Πέπι ένας πάρα πολύ καλός center for, μας απασχόλησε αρκετά κατά τη διάρκεια της σεζόν με τις εμφανίσεις του, με τις εμφανίσεις του με την PSV Eindhoven στο Champions League. Τον είδαμε και κόντρα στον Ολυμπιακό, είναι και ο σκόρερ του 1-1 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκεί ίσως η ευθύνη να βαραίνει και λίγο περισσότερο τον Τζολάκη σε αυτή τη φάση, αλλά ναι. Τώρα είναι στην επίθεση οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μπαλογκάν, ο οποίος είναι πραγματικά σκιά του καλού του αυτού του σήμερα.
1: Άνοιξε πολύ την μπάλα, άνοιξε πολύ το κοντρόλ και κόπηκε σχετικά εύκολα από τους αμυντικούς των Βέλγων. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 73ο. Παραμένει το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο 1-3 και όσο κυλάει ο χρόνος, όλο ένα και περισσότερο οι Βέλγοι πήγε να κάνει πάλι το λάθος ο Ρίμ, ο οποίος είναι πηγή κινδύνων σήμερα. Είναι μέσα και στα τρία γκολ, έτσι. Στο πρώτο χάνει τον Ντεκέτελαρ, ο οποίος βρίσκεται στην καινή εστία και πλασάρει. Στο δεύτερο τον κερδίζει ο ίδιος κατά κράτος στον αέρα. Και στο τρίτο, ενώ...
0: Είναι γενικό όλες τις άμυνες,
1: ναι.
0: Στο τρίτο δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά χωρίς κανένα λόγο η άμυνα και περνάει η παλιά στον Ντεκέτελαρ. Σώνει ο Φρίζ σε πρώτο χρόνο γιατί διαβάζει τη φάση καλά, αλλά μετέπειτα αυτά τα οποία αναλύσαμε και νωρίτερα δεν...
1: Και είναι το πλασέ, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό το πλασέ του Βανάκεν, είναι πηγαίνει προς την εστία με φυσιολογική ταχύτητα θα το πούμε και ο...
0: Δεν έχει απλά
1: εκεί. Ναι, και ο Ριμ κάνει το.
0: Δεν έχει την κατάλληλη ισορροπία εκεί πέρα.
1: Θυμήθηκε τη Ρόζα κάποτε που είχε έρθει σε ένα, σε ένα νησί όπου είχε ρίξει μια ζεμπέκια και είπε: αυτό είχα κάνει νομίζω και τότε. Και το έκανε και τώρα.
0: Νομίζω αυτό το οποίο είπε νωρίτερα, ότι στο Κατάρ τον φώναζαν παππού για κάποιο λόγο. Είναι και ίσω η αλήθεια είναι ότι ο χρόνο είναι ανίκητο σε τέτοιες καταστάσεις και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. 39 χρονών πλέον ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 75ο λεπτό, ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει στην άμυνά τους οι Βέλγοι, προηγούνται πάντα μπροστά με 3-1 στο σκορ. MVP νομίζω μέχρι στιγμής είναι ο Ντε Κέτελαρ, αναδιαμφισβήτητα.
2: Είναι με τα δύο γκολ που έχει πετύχει.
0: Και με τη γενικότερη εικόνα του όμως. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα δύο γκολ τα οποία έχει πετύχει. Έχει δώσει πάρα πολλές βοήθειες με έχει, το pressing.
1: Έχει, ναι, μπράβο. Έχει τρέξει, έχει ανοίξει χώρους. Έχει κάνει πολλή δουλειά. Για να δούμε τώρα τον Ντοκού. Θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κρατήσει την μπάλα. Αλλά τελικά νομίζω από τα δικά του πόδια. Και όντως είναι από τα δικά του πόδια, γιατί φωνάζει ο Ντοκού ότι ήταν ο Φρίμαν αυτός που βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι έχει από τα... Όχι.
0: Είναι καθαρό κόρνερ.
1: Έχει δίκιο.
2: Είναι κόρνερ.
1: Έχει δίκιο, έχει βρει ο Φρίμαν τελευταίο στην μπάλα. Δεν το είδε ο διαιτητής.
2: Το αφήσανε και από τον ΒΑΡ.
1: Το αφήσανε.
0: Λίγο ανεμικά σε αυτή τη φάση ο Ντοκού. Δεν πήγε με τόση αποφασιστικότητα για να πάρει την μπάλα μπροστά.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, γιατί και αυτός τώρα έχει 15 λεπτά, το οποίο μπορεί το σκορ να είναι 3-1, αλλά πρέπει να δείξει πράγματα για να μπορέσει να διεκδικήσει και τη θέση βασικού Μιχάλη, στο επόμενο παιχνίδι με την Ισπανία.
2: Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μιχάλη, ξέρεις τι λένε στις περιπτώσεις αυτές, έτσι, για τις διοργανώτριες χώρες, για τα σπόρια, που πάνε τα σπόρια.
1: Καλά, εντάξει, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Είναι ακριβοδίκαιος.
1: Είναι σωστός ο διαιτητής και είναι και μια φάση τώρα που... Ναι. Είναι δίπλα τα πόδια. Αν μπορούσε να επέμβει εδώ το ΒΑΡ,
0: θα μπορούσε να δώσει την κίτρινη, να δώσει το corner για να μπορέσει να δει μετά αν είναι όντως ή όχι.
1: Γιατί για να το πάρει πίσω.
0: Δεν μπορεί να επέμβει το ΒΑΡ αν δεν δοθεί το corner.
1: Ναι.
0: Είναι βασικό κομμάτι αυτό στον κανονισμό τον οποίο ξεκίνησε στο Μουντιάλ η FIFA. Να πούμε ότι εντάξει, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργοι ορισμένοι κανονισμοί. Δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια τη σεζόν στα πρωταθλήματα. Νομίζω αλλάζει πάρα πολύ και
2: θα το δούμε δηλαδή αυτό με
0: τις καθυστερήσεις.
2: Με τα 5 δευτερόλεπτα για την επανέναξη του αγώνα, είτε από πλάγιο είτε από ελεύθερο.
0: Είναι λίγο βιαστικό αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω, θα δούμε. Συνήθως έτσι λανσάρονται οι νέοι κανονισμοί στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ξεκινάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση και μετέπειτα είτε υιοθετούνται είτε δεν υιοθετούνται.
1: Μετά είναι θέμα λιγκών καθαρά, δηλαδή μπορεί η Premier League να πει εγώ δεν θα το υιοθετήσω αυτό. Μπορεί η Super
2: League, ας πούμε, να πει το υιοθετώ.
1: Να πει το υιοθετώ. Μπορεί η Super League να πει τι να τραβάω τώρα για σεμινάρια, να τους δείξω πως γίνονται, δεν πειράζει, δεν το υιοθετώ.
0: Στο Κατάρ νομίζω είχαν ξεκινήσει πρώτη φορά οι πραγματικά τεράστιες καθυστερήσεις, έτσι, πάρα πολλά λεπτά καθυστερήσεων.
2: Ναι.
0: Τα οποία δεν ακολουθήθηκαν μετά και από...
1: Το ακολούθησαν για ένα φεγγάρι Άγγλοι που έβλεπε σε παιχνίδια να τελειώνε στο 78ο λεπτό των καθυστερήσεων, ας πούμε, και να παίζουν 2,5 μέρες, αλλά μετά το έχουν περιορίσει κι αυτοί στα, ας πούμε, σε εισαγωγικά απολύτως απαραίτητα.
0: Ναι, και τώρα οι καθυστερήσεις, να πούμε, είναι απόρρια των του
1: κυρίως
0: ναι, των Γιαννιδάτους.
1: Ναι,
0: έτσι, δηλαδή,
1: ναι, ναι. Το time out, ναι.
0: Τα 5 λεπτά τα οποία είναι πλέον
1: ουσιαστικά είναι 2
0: στο πρώτο ημίχρονο, είναι 2.
2: Και στο Κατάρ, παιδιά, πρωτοεμφανίστηκαν οι 5 αλλαγές, έτσι.
0: Ναι. Αλλαγές,
1: οι οποίες, εντάξει, δεν μπορούσαν να μην υιοθετηθούν από όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Λίγα που να μην τις έχει υιοθετήσει.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, το COVID δεν ήταν αυτό.
2: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια του COVID δεν ήταν που είχε γίνει αυτό.
1: Οι 5 αλλαγές.
0: Ναι, για να δούμε τώρα όμως την επίθεση. Μακένι κάνει μια σέντρα, θα διώξει ο Μέχελε σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται ο Ρέινα. Όχι. Ο Μπερχάλτερ είναι αυτός, ο οποίος πέρασε νωρίτερα στη θέση του Πούλισικ. Έδιωξε ο Μέχελ με το κεφάλι, αλλά ο Μπερχάλτερ έκανε το σουτ.
1: Πολύ ωραίο σουτ έχει κάνει.
0: Από το ημικύκλιο της περιοχής πέρασε η μπάλα ελάχιστα out. Εδώ χάνει μια μεγάλη στιγμή η Αμερική για να μπει εκ νέου στην διεκδίκηση της αναμέτρησης, να μειώσει σε 2-3 και μετέπειτα στα υπόλοιπα 15-16 λεπτά τα οποία θα απομένουν να κυνηγάει ένα τέρμα για την ισοφάριση και την παράταση. Μεγάλη στιγμή εδώ για τους Αμερικανούς που ξεσηκώνει και λίγο το κοινό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μέχρι τώρα φώναζαν μόνο για να διαμαρτυρηθούν για όπως τώρα, ας πούμε, για το φάουλ που δεν δίνεται στο μαρκάρισμα του Ντοκού είναι ο ένας και ο άλλος...
0: Ο Μακένι,
1: ναι. Εν τω μεταξύ, όσες φορές έχω δει το Μακένι, διαβάζω 8 στη φανέλα και ψάχνω να βρω 8 στην ενδεκάδα των Αμερικανών και δεν βρίσκω.
0: Ναι.
1: Αν έχεις προσέξει, είναι η τρίτη φορά που λέω στον και ναι. Πετάγεις εσύ και λες Μακένι. Γιατί έχω δει 8 και λέω ποιος είναι το 8.
0: Το 8 είναι ο Western, ο Μακένι. Έχει και μαλλί περίεργο άμα τον δεις. Έχει μια ροζ φράτσα. Για να δούμε τώρα στην επίθεση. Είναι ο Πέπι. Πέπι δεν θα κάνει σωστά την πάσα. Θα κόψει ο Τίλεμανς. Εσύ εννοείς δεν έχει 8 στη θέση. Δεν έχει 8 στη θέση. Ένα οχτάρι. Ένα σημαντικό οχτάρι για να μπορέσει να αποτελέσει σημείο αναφορά στο κέντρο. Έχει χάσει κατά κράτος τη μάχη εκεί από τους Τίλεμανς, Πανάκιαν και Ράσκιν. Η μέση των Αμερικανών τώρα. Έχει την μπάλα ο Ντοκού, ταλαιπωρεί εκεί πάρα πολύ την μπάλα, δεν έχει, θα μπορούσε να δώσει λίγο μια πάσα εδώ, θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχουν και διαμαρτυρίες από τον Ριμ στον Ιορδανό διαιτητή, στον Μοχαμάντ. Για να δούμε, ο Μακένι είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το φάουλ, τον έχει πιάσει.
1: Είναι φάουλ, ναι.
2: Ναι, γιατί διαμαρτυρούν ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν καταλάβει.
1: Για προηγούμενη φάση προφανώς, γιατί κάτι του δείχνει ο Ριμ ότι εκεί δεν το έδωσε. Κάτι του δείχνε τώρα, τι του δείχνε, αποκλείεται να του δείχνε κάποιον άνθρωπο στην εξέδρα, οπότε του δείχνει ότι σε αυτή τη φάση δεν είχε ίδια απόφαση.
2: Μήπως
1: του
2: δείχνε κάποιο τηλέφωνο.
1: Λες, είχε δείχτη σηκωμένο, δεν είχε αντίχειρα και μικρό που κάνουμε για το τηλεφώνημα. Τώρα ο Μπάλογκαν παίρνει την μπάλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, τέτα τέτ πλασάρι, επέμβαση, μεγάλη επέμβαση του Κουρτουά, αν και η μπάλα δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή εκτέλεση από τον center for και πρώτο σκόρερ των Αμερικανών.
0: Δεν πήγε ούτε στην κλειστή γωνία του Κουρτουά,
1: ναι,
0: ούτε
1: στην ανοιχτή.
0: Έχει πήγε πετύχει πάνω ακριβώς τον Τιμπό Κουρτουά για ένα στρατοφύλακας με την εμπειρία του.
1: Καλά, ναι. Αυτά είναι βουτυράκι στο ψωμί για τον Κουρτουά αυτές τις φάσεις. Έχει κάνει καλά το σπριντ, έχει φέρει την μπάλα καλά μπροστά του ο Μπάλογκαν, αλλά η εκτέλεση είναι αυτό που είπε ο Νίκος, ότι δεν πήγε ούτε στην ανοιχτή αριστερή γωνία, ούτε στην κλειστή δεξιά, πήγε στο κέντρο. Εκεί ο Κουρτά έβαλε το χέρι του, είναι και τεράστιο το άνοιγμα των χεριών του, δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία. Για να δούμε τώρα, θα γίνει η σέντρα, θα απομακρύνει εκεί ο Μέχελε, πρέπει να είναι αυτός που έχει απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Έχουν ανεβάσει λίγο την πίεση μετά και τις τελευταίες κινήσεις του Ποκετίνο με Μπερχάλτερ και με Πέπι. Έχουν ανεβάσει λίγο την πίεση και τώρα έχουν φανεί, είναι το διάστημα που φαίνονται μετά το τρίτο γκολ. Από το τρίτο γκολ στο 57ο λεπτό μέχρι και το 75ο πλάς δεν είχαν φανεί. Τώρα έχουν κάνει κάτι. Για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Θα πιάσει εκεί την κεφαλιά ο Ρέινε, μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Κουρτουά. Στο 83ο λεπτό παραμένει το 3-1 ανάμεσα σε Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες. Ξαναδείχνουν τη φάση απάνω το ακριβώς. Άμα δεν έβαζε το χέρι, ενδεχομένως να του είχε ανοίξει τη μύτη μπάλα έτσι όπως θα τον έβρισκε στο.
0: Ναι.
1: Πήγαινε κατευθείαν.
0: Το σημάδεψε.
1: Πήγαινε για δόξα πατρί κατευθείαν.
0: Το σημάδεψε εδώ τον Κουρτουά. Έκανε και το τελείωμα υπό την πίεση μετά το
1: εντάξει,
0: το οποίο είχε.
1: Δεν ήταν πίεση για ένα παίχτη με αυτά που έχει δείξει ο Μπάλογκαν που να τον αποτρέψει από το να κάνει το καλό.
0: Σήμερα
1: τελείωμα.
0: Είναι σε πολύ κακή.
1: Ναι. Είναι...
0: Νομίζω έχει επηρεαστεί και αυτός από την όλη κατάσταση. Γιατί εντάξει, οι ποδοσφαιριστές δεν φταίνουν σε τίποτα. Γιατί πάντα είναι αυτοί οι οποίοι θα τα ακούσουν, αλλά και οι ποδοσφαιριστές δεν φταίνουν σε κάτι. Τώρα είναι στην περιοχή οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα διώξουν με τον Μέχελε. Δεν φταίει όμως σε κάτι ο Μπάλογκαν, άμα
1: μάλιστα
0: μπορεί να γίνει.
2: Έχω μία διαφορετική άποψη τέλος πάντων.
0: Δεν μπορούσε να κάνει, να πει να μην δεν παίζω.
2: Δεν παίζω, ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Δεν γίνεται να πει δεν παίζω. Μετά εκεί
1: δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Είναι μια απόφαση σκάνδαλο, παιδιά.
0: Σκάνδαλο.
1: Είναι σκάνδαλο. Κανεί δεν διαφωνεί. Αλλά ο παίχτη, άμα πει εκείνη τη στιγμή δεν παίζω, θέτει όλη του την καριέρα σε κίνδυνο. Έτσι. Θα πούν ότι αυτό που κάνεις είναι προδοτικό.
0: Είναι αυτογκόλ, είναι ρίψα.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Ότι μπορεί να επηρεαστεί να πει, κοίταξε να δεις, από το πουθενά έχω κάνει ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο, έχω βάλει 3 γκολ, είμαι πρωτοσκόρερ, κάνω αυτή την μπούρδα, παίρνω την κόκκινη, δεν πειράζει, θα περάσουμε, θα παίξω στους 8. Και βλέπεις να γίνεται όλο αυτό το πράγμα και να στρέφεται και εναντίον σου, γιατί εκτός από τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο και τη FIFA και γενικότερα, θα είπανε και κάποιοι, ντρέπεται, τι να παίξει αυτός τώρα.
2: Δεν έχει φιλότιμο.
1: Δεν έχει φιλότιμο. Για να δούμε τώρα τον Ντοκού. Έδωσε την μπάλα στο Λουκάκου. Την κρατάει μέσα στην περιοχή μπάλα. Θα ξαναγυρίσει στον Ντοκού. Τώρα δεν τη δίνει δίπλα του στο Βανάκεν. Θα τη δώσει στον Τροσάρ. Θα κάνει την προσποίηση στο αριστερό σουτ. Θα προλάβει εκεί την τελευταία στιγμή. Ο Ρίτσαρτ θα βάλει την κόντρα και πάλι Τροσάρ η μπάλα. Πιέζουν οι Βέλγοι σε αυτά τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα. Από αριστερά τώρα, από δεξιά τώρα με τον Βανάκεν. Πολλές πάσες εκεί με τον Βέλγο, την μπάλα τελικά φαίνεται να γυρνάει προς τα πίσω. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, κυρίως από τον Τροσάρ που έκανε το καλό σουτ, αλλά η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ρίτσαρτ. Τώρα θα γίνει σέντρα από τον Ράσκιν, θα απομακρυνθεί από τους Αμερικανούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και είδαμε νωρίτερα τον Ονάνα μενάρθηκα στο γόνατο και Πατερίτσες να κατευθύνεται προς τον πάγκο της Εθνικής Βελγίου. Να θυμίσουμε, αντικαταστάθηκε στο 21ο λεπτό από τον Βανάκεν με πρόβλημα στο δεξιό γόνατο.
0: Φαίνεται σοβαρή ζημιά.
1: Έτσι φαίνεται, ναι. Ναι. Και από το πιάσιμο του κεφαλιού του, ο παίχτης είναι ο πρώτος που καταλαβαίνει ότι κάτι άσχημο συμβαίνει εδώ.
0: Κατάλαβε, μόλις ουσιαστικά σηκώθηκε και πήγε να το πατήσει, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Κάτι πρόβλημα.
0: Νομίζω ότι δεν θα είναι διαθέσιμος στο επόμενο παιχνίδι, δεν θα είναι διαθέσιμος στο υπόλοιπο Μουντιάλ για τους Βέλγους.
1: Εμένα το μυαλό μου πάει σε
0: ρήξη.
1: Σε χιαστό, ναι. Αν κρίνω και από τους Βέλγους που είχαν παρατήσει την εξέλιξη του παιχνιδιού στον πάγκο και είχαν πέσει πάνω του, δεν πρέπει να είναι απλώς ένας εσωπλάγιος
2: ή
1: ένας μηνίσκος, ας πούμε. Μακάρι να πέφτω έξω και να μου πούνε με σιγάρα Λαδόπουλο, γιατρέ, μακάρι. Λοιπόν, για πες τι έχουμε, Νικόλα μου.
0: 87 λεπτά στο Σιάτλ, παραμένει το 3-1 υπέρ του Βελγίου.
1: Άγρυπνοι στο Σιάτλ κυριολεκτικά, έτσι. Μάλλον το Σιάτλ μας κρατάει άγρυπνος, για να παραφράσουμε τον τίτλο της ταινίας.
0: Ναι, δεν ξέρεις από πού θα σου.
1: Μας ξαγρύπνησε το Σιάτλ.
0: Η μπάλα έχει φτάσει στον Κουρτουά. Προσπαθούν να ανέβουν, νομίζω δεν το πιστεύουν πλέον ούτε οι Αμερικανοί.
1: Ξανάσβησαν.
0: Το σενάριο της ανατροπής.
1: Μετά από αυτό το δεκάλεπτο, πόσο ήταν
0: της
1: πίεσης με την ευκαιρία του Μπάλογκαν, το σου του Μπερχάλτερ, δείχνει να έχει ξανασβήσει το πάθος τους.
2: Είδαν
1: να το
2: και την πίεση των Βέλγων και όλα.
1: Ναι, είδαν ότι βγήκανε μια-δυο φορές μπροστά οι Βέλγοι. Και δεν είναι και τόσο εύκολα τα
2: πράγματα. Σου λέει μη διασυρθούμε κιόλας.
1: Εντάξει, εκεί δεν νομίζω να σε πολύ ενδιαφέρει.
0: Σε αυτό το σημείο, τι τέσσερα, τι...
1: Τι τρία, τι τέσσερα. Ενώ αν το βάλεις εσύ, έχεις κάνει ροντέο το τελευταίο 15 λεπτό μαζί με τις καθυστερήσεις, ας πούμε.
0: Ο Τίλεμανς για ακόμα μια φορά έδειξε πραγματικά την πολύ καλή του ανασταλτική λειτουργία στην αναμέτρηση. Τώρα νωρίτερα στην προσπάθεια που έκανε ο Τίλμαν για τους Αμερικανούς, γύρισε και έκοψε. Ετοιμάζονται δύο αλλαγές, ο Ρούντι Γκαρσία, Σαλεμέκερς και Βίτσελ είναι έτοιμοι να περάσουν στον αγωνιστικό
2: χώρο. Βίτσελ, πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό.
1: Πρώτη συμμετοχή του,
2: πρώτη
1: ναι.
2: Συμμετοχή.
1: Πρώτη συμμετοχή του.
0: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, τη χρυσή γενιά των Βέλγων, οι οποίοι φτάσανε κοντά στο να πάρουν να φτάσουν προς το τέλος μιας διοργάνωσης, δεν τα καταφέρανε. Για να δούμε αν σε μια χρονιά την οποία δεν τους υπολόγιζε κανένας,
1: ναι,
0: μπορούν να κάνουν
1: να κάνουν κάτι περισσότερο από τότε που τους υπολογίζανε.
0: Με ένα λιγότερο φανταχτερό ρόστερ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι δεν είναι καλό το ρόστερ.
1: Όχι, καλή ομάδα είναι.
0: Φανταχτερό το,
1: ναι, δεν είναι αυτό το οι αστέρες που είχαν παλιότερα. Ο Βίτσελ, παιδιά, παραμία 140, έτσι. 100η, 301η συμμετοχή του. Είναι ο ρέκορ μα των συμμετοχών στο Βέλγιο.
0: Ο Ράσκιν έκανε χώρο για να μπει ο Άξελ,
1: ναι,
0: Βίτσελ, και ο Τροσάρ για να μπει ο Σαλεμέκερς στα αυτά τα τελευταία λεπτά συν τις όποιες καθυστερεί. Ένα λεπτό συν
1: 30 δευτερόλεπτα υπολείπονται. Για να δούμε τώρα ο Ρόμπινσον, δεν έχει ακολουθήσει κανείς.
0: Είναι αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα, δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιοι αυτή,
1: ναι,
0: τη στιγμή. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν γίνεται τώρα σε αυτή τη φάση να μην έχει πατήσει κανένας περιοχή από
1: μόνο ο Καψερός ο Μπάλογκαν είχε πατήσει, αλλά δεν είχε πατήσει εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ρόμπινσον.
0: Τώρα μένει να δούμε και πόσα θα είναι αυτά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ετοιμάζεται να κάνει και αλλαγή.
1: Για την καθυστέρηση τις κάνει τις αλλαγές ο Ποκετίνο, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Θα κάνει άλλες δύο.
0: Τώρα έχει την μπάλα ο Μπερχάλτερ στον άξονα. Αλλάζει για τον Ρόμπινσον. Ρόμπινσον από τα αριστερά. Ριμ και πάλι ο Μπερχάλτερ από τον άξονα. Προσπαθεί να βρει ένα παίχτη. 4 λεπτά τον καθυστερήσεων.
2: Μόνο.
1: Ένα δηλαδή.
0: Ένα, ουσιαστικά, ναι, είναι.
2: Το τρίλεπτο της, ναι, ενυδάτωσης είναι και ένα λεπτό ακόμα.
1: Ένα λεπτό ακόμα είναι.
0: Αυτό.
1: Και έχουν γίνει αλλαγές, έτσι.
0: Και φάουλ έχουν γίνει και γκολ έχει μπει.
1: Αλλά όχι, νομίζω έχουν γίνει δύο διακοπές μέχρι στιγμή στο παιχνίδι για αλλαγές.
0: Ναι, δύο. Ναι. Τώρα θα κάνει την τρίτη.
1: Ναι, άρα είναι. Όχι, ρε παιδιά. Παραπάνω έχουν γίνει.
0: Μπάλογκαν τώρα αφήνει την μπάλα εδώ χωρίς κανένα λόγο. Θα μπορούσε να πάρει το κοντρόλ και να εκτελέσει. Είχε εδώ τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει, να δοκιμάσει ουσιαστικά τα πόδια. Τώρα ο Ντοκού, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, κρατάει μπάλα, κερδίζει ένα φάουλ. Δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα, ουσιαστικά να διεκδικήσει τη θέση από τον Λουκεμπάκη, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή εμφάνιση σήμερα.
1: Ναι.
0: Με τον Ρόμπινσον τώρα είναι στην επίθεση οι Αμερικανοί. Ρόμπινσον νοχελική πάρα πολύ όμως και οι Αμερικανοί. Βλέπεις ότι τέσσερις παίχτες που κάνουν επίθεση, φαίνεται περισσότερο να το πιστεύει ο Ποκετίνο που κάνει συνεχόμενα αλλαγές και ψάχνει να βρει τον τρόπο,
1: ναι,
0: για να,
1: ναι,
0: μπει εκ νέου στο παιχνίδι παρά οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σε επίθεση με δύο γκολ πίσω να είναι τέσσερις παίχτες οι οποίοι να είναι κοντά στην περιοχή. Αρφστέιν και Ράιτ στον αγωνιστικό χώρο, Μπαλογκάν και Ρόμπινσον εκτός.
1: Και ο Αρφστέιν θα πάρει τα πρώτα του λεπτά στο παγκόσμιο κύπελο. Αν θυμάμαι καλά, είναι με 0 χρόνο συμμετοχής ως τώρα ο Αμερικανός.
0: Ο Μπάλογκαν, μεγάλος δώρος, σηκώθηκε για την συμμετοχή του στην αναμέτρηση. Δεν το δικαιολόγησε. Πραγματικά πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του Βελγίου, και ο Ενγκόη και ο Μέχελε του κάναν τη ζωή δύσκολη. Γενικότερα νομίζω το Βέλγιο απενεργοποίησε πλήρως,
1: ναι,
0: την Αμερική σε αυτό το παιχνίδι. Δεν την άφησε πριν να κάνει τίποτα καλό. Και τώρα ο Λουκάκου είναι μέσα στην περιοχή από τα λάθη και κάνει το 4-1. Το κερασάκι στην τούρτα από τον αρχισκόρερ της Εθνικής Βελγίου, τον Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα το τέταρτο γκολ και δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη του Βελγίου. Πέρα για πέρα δίκαιο το αποτέλεσμα. Το Βέλγιο ήταν το αφεντικό στο παιχνίδι και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ρομελού Λουκάκου κάνει το 4-1, ο παίκτης ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και βάζει έτσι και έναν ευχάριστο πονοκέφαλο στον Ρούντι Γκαρσιά για την επόμενη αναμέτρηση με τους
1: Ισπανούς.
0: Ποιος από τους δύο θα βάλει και τους δύο λες.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Μπορεί να βάλει τότε και Ατλαρέ, αλήθεια είναι, πιο να
1: πίσω
0: σαν
1: λίγο
0: δεκάρι, και ο Λουκάκου να είναι σεντερφόρ. Εδώ ακόμα μια φορά, ακόμα ένα λάθος από τους Αμερικάνους.
1: Εντελώς πούλημα της μπάλας και διπλό, τριπλό. Ο Ρίτσαρντς τον πέτυχε.
0: Έχουν φύγει από το γήπεδο. Έχουν φύγει,
1: ναι,
0: από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από αυτό το τέταρτο που λίγο ανέβηκαν, έκαναν το σούτ με τον Μπερχάλτερ, από εκεί και πέρα έχουν φύγει από το γήπεδο. Λουκάκου άψογο πλασέ, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ουσιαστικά η ευκαιρία του Μπάλογκαν που πέτυχε τον Κουρτουά ήταν η τελευταία φάση των από εκεί και πέρα λένε τελειώσαμε. Παιδιά, δεν έχουμε τύχη.
0: Ένα σκληρό μάθημα για την ομάδα του Βελγίου και σηκώνει και τη φανέλα του Ονάνα. Το
1: μάλιστα,
0: οποίο
1: άρα για να το κάνει αυτό
0: δεν είναι
1: ευχάριστα τα πράγματα για τον Ονάνα.
0: Να, δεν έχουν περάσει από εξετάσεις βέβαια, αλλά αυτά τα δείγματα όλα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά κατά τα ψάρια.
1: Συνήθως με τις λίγες γνώσεις που έχω, η ψηλάφιση που γίνεται στα αποδυτήρια όταν αρχίσει να κρυώνει το τέλος στο Σιάτλ, 4-1 το Βέλγιο τους Αμερικανούς, το Βέλγιο είναι στους 8 στα προημιτελικά, θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Να κλείσω αυτό που έλεγα, η ψηλάφιση δείχνει, φαίνεται η κίνηση του γόνατου και τι ακριβώς έχει. Ο Ποσετίνο μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με σκυμμένο το κεφάλι, με βαριά βήματα. Ο Ρίτσαρντς νομίζω κλαίει. Ουσιαστικά ήταν αυτός που έκανε το πολλαπλό λάθος στην τελευταία φάση από την οποία προήλθε το τέταρτο γκολ των Αμερικανών.
0: Δεν μπορείς να βρεις έναν. Ήταν όλοι κάτω του μετρίου,
1: ναι.
0: Δεν διακρίθηκε
1: κανένας.
0: Δεν είναι ένας ομοιραίος ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε καν αυτό για τον τερματοφύλακα, ο οποίος δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα σε μια θεωρητικά απλή φάση. Το Βέλγιο επικράτησε κατά κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Ήταν όμως πολύ καθοριστική αυτή η φάση. Έχει σοφαρίσει, υποτίθεται ότι πας μετά να μπεις δυναμικά και δέχεις αυτό το γκολ.
0: Ναι, ήταν ουσιαστικά ισοφάρισαν γρήγορα
1: στο
0: 28 λεπτό. Δέχτηκαν το τέρμα, ωστόσο στα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους πίεσαν περισσότερο οι Αμερικανοί, πήγαν καλά, αλλά αυτή η φάση ουσιαστικά έβαλε και τέλος στα όνειρα της ομάδας. Φάνηκε ότι από ένα σημείο και ύστερα δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιοι. Ντε Κέτελαρ στο 1ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Φρίμαν στο 31 ισοφάρισε για την Αμερική, αλλά από εκεί και πέρα μονόλογος των κόκκινων διάβολων. Κατευθείαν άμεση απάντηση πάλι με τον Ντε Κέτελαρ, ο οποίος μας διέψευσε ότι δεν είναι κανονικός σεντερφόρ και κανονικός σεντερφόρ μπορεί να είναι ο επιθετικός της Αταλάντα. Έβαλε στο τέρμα τον κεντρικό αμυντικό των Αμερικανών, τον Ριμ. Στο 57 ο Βανάκεν, στη φάση την οποία εξηγούσαμε νωρίτερα, έκανε το 3-1 για να έρθει ο Λουκάκου στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων και να βάλει το κερασάκι σε αυτή την τετραόροφη τούρτα του Βελγίου απέναντι στην Αμερική.
1: Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία στο Σιάτλ. Οι κάμερες έχουν εστιάσει στον Φρις προφανώς για το λάθος που έκανε για τον γκολ. Είχαν εστιάσει νωρίτερα στον πάγκο εκεί όπου ο Μπάλογκαν ναι μεν είχε κρύψει το πρόσωπό του με τη φανέλα, αλλά έχω την εντύπωση ότι έκλαιγε με λυγμούς. Δακρυσμένος αποχωρούσε και ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ριμ, σε ένα παιχνίδι που το να πεις ότι ήταν δίκαιη η επικράτηση των Βέλγων θα αδικήσει τους Βέλγους.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Έτσι, είναι λίγο να πεις ότι ήταν απλώς δίκαιη. Κατά κράτος από την αρχή, με εξαίρεση ένα δίλεπτο, τρίλεπτο εκεί στο σημείο που βάλαν τον γκολ οι Αμερικανοί, ήρθε το πολύ γρήγορο δεύτερο γκολ των Βέλγων, τους έδωσε και πάλι το προβάδισμα. Ήρθε αυτό το γενικό λάθος, έτσι, των Αμερικανών.
0: Μα όλα τα γκολ τα οποία πέτυχε το Βέλγιο σε εξαίρεση το... Βασικά όχι και με το δεύτερο, όλα τα γκολ είναι γενικά λάθη. Δεν είναι ένας που κάνει το λάθος. Στο δεύτερο που πήρε την κεφαλιά ο Ντε Κέτελαρ στο Ρίμ, για λίγο
1: είναι λάθος,
0: αλλά είναι λάθος και
1: αυτό
0: υπόλοιποι...
1: που τον άφησε να πάρει την κεφαλιά. Ο Ρίμ, ο οποίος περίμενε χαλαρά, εγώ, αλλά τελικά είναι ο Ντε Κέτελαρ, και ο άλλος που δεν πήγε, ο Ρόμπινσον δεν πήγε καν.
0: Ναι.
1: Ή ο Άνταμ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Σε όλες τις
2: παιδιά,
0: φάσεις,
2: να
0: όλοι
2: σας,
0: έχουν κάνει λάθος.
2: Να σας κόψω τον ιρμό, να τα πείτε σε λίγο, να πάμε πρώτα σε ένα διαφημιστικό και να συνεχίσουμε.
1: Και δεν μας κόβεις, ρε Δημήτρη.
2: Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Ερασπορ.
3: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γύρω του Μουντιάλ με Παναγιώτη Σαββούλια στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχανάτζης στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λαδόπουλο και στον Νίκο Καραγιάννη. Μιχάλη, Νίκο.
4: Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο.
5: Θέλω να ακούσω τι λέει ο Ποκετίνο, αλλά δεν έχουμε. Έχει μαζέψει όλους τους Αμερικανούς σε κύκλο γύρω του και κάτι τους λέει, ακούγεται στο βάθος, αλλά προφανώς είναι πολύ δύσκολο να φτάσει ο φυσικός ήχος τόσο έντονα ώστε να ακούσουμε την ομιλία. Πάντως τους έχει μαζέψει όλη την αποστολή, βλέπω και γραβατωμένους, βλέπω και όχι μόνο τους παίχτες. Φαντάζομαι ότι θα τους λέει ότι φτάσαμε, πήγαμε καλά, κάτι τέτοιο.
4: Τον κόσμο βάζει στο παιχνίδι πάρα πολύ,
5: ναι.
4: Γιατί δείχνει,
5: ναι,
4: με τα χέρια του και φωνάζει για να μην έχουν σκυφτά κεφάλια, να κοιτάξουν με το ψηλά το κεφάλι τους φίλους των Αμερικανών που γέμισαν το γήπεδο για ακόμα ένα παιχνίδι, τους υποστήριξαν. Δεν ήταν αρκετό αυτό για να νικήσουν το σοβαρό Βέλγιο. Δηλαδή έχω πολύ καιρό να βάλω αυτές τις δύο λέξεις μαζί. Και τώρα είναι στο κέντρο ο ποδοσφαιριστής των Αμερικανών,
5: ο Μακένζι.
4: Ο Μακένζι είναι αυτό.
5: Παιδιά, κάνουν προσευχή. Αυτό που γίνεται τώρα προφανώς είναι προσευχή.
3: Μιχάλη, το έχεις ξαναδεί αυτό?
5: Όχι.
3: Και εγώ πρώτη φορά το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
5: Έχει γονατίσει, για να δώσουμε και στους ακροατές όσο γίνεται εικόνα, έχει γονατίσει στο κέντρο του κύκλου ο Μακένζι, οι υπόλοιποι αγκαλιασμένοι γύρω του με σκυμμένο το κεφάλι. Είναι κλασική προσευχή. Πώς είσαι σε μια εκκλησία και έχεις σκύψει το κεφάλι για να ακούσεις τα γράμματα που λέει εκεί η μακαρίτσα η μάνα μου, έτσι, κάπως έτσι έχει γίνει και αυτή η σκηνή που προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, γιατί αν έχεις εικόνα καταλαβαίνεις καλύτερα.
4: Και η κάμερα έχει εστιάσει μετά τον κύκλο των Αμερικανών στον άτυχο της αναμέτρησης, τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος
3: με την ώρα που
4: οι ποδοσφαιριστές κάναν όλα με τα χέρια προς τους παίχτες, αυτός έκανε όλα με τις πατερίτσες. Φαίνεται ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα, ωστόσο αυτό δεν θα τον κρατήσει πίσω. Θα κάτσει, θα δει το παιχνίδι, θα χαρεί, γιατί πάνω απ' όλα σε τέτοιες καταστάσεις οι εθνικές ομάδες είναι
5: εντάξει,
4: μια παρέα, και σε μια παρέα είναι όλοι μαζί.
5: Εντάξει,
4: ό,τι και να
5: τώρα αυτοαναιρείσαι.
4: Γιατί?
5: Δεν τους λες και τόσο παρέα.
4: Ναι, εντάξει, ναι, δεν το έχουμε. Το ξεχάσαμε αυτό. Ήταν πολύ μεγάλη παρέα.
5: Ναι, είναι έτσι φασαριώσικη παρέα, ρε παιδί μου.
4: Ήταν παρέα. Ήταν παρέα όλοι.
5: Ναι. Μια μεγάλη, έτσι, μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Λοιπόν,
4: πάρ' το μικρόφωνο, Δημήτρη, πάρ' το μικρόφωνο, γιατί θα πούμε κι άλλα.
5: Ναι, θα πούμε κι άλλα. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο 1-4. Οι Βέλγοι πανηγυρικά στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία. Ο Ντεκετελάρε άνοιξε το σκορ στο 1 λεπτό για τους κόκκινους διαβόλους. Ο Τίλμαν στο 31 λεπτό ισοφάρισε προσωρινά για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά 2 λεπτά αργότερα και πάλι ο Ντεκετελάρε έβαλε το Βέλγιο σε θέση οδηγού 1-2 με το σκορ αυτό. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο μέρος άλλα 2 τέρματα για το Βέλγιο στο 57 λεπτό. Ο Βανάκεν διαμόρφωσε το 1-3 και στο 3 λεπτό των καθυστερήσεων ο Λουκάκου έγραψε τον επίλογο, το τελικό 1-4 νίκη πρόκριση για το Βέλγιο. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στα πρώιμη τελικά. Οι Ισπανοί, οι οποίοι νωρίτερα στην χθεσινή ημέρα πλέον κέρδισαν την Πορτογαλία με 1-0 στο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα. Υπάρχουν δύο παιχνίδια. Το πρώτο θα γίνει στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα, όπου η Αργεντινή θα παίξει με την Αίγυπτο. Ένα μάτσα το οποίο μπορείτε να το δείτε και από την ΕΡΤ 2 Sport. Ενώ το βράδυ στις 11 στο Βανκούβερ η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί επίσης από την ΕΡΤ 2 Sport. Φυσικά μετάδοση από την ΕΡΑ Sport, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

Ερασφόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με Παναγιώτη Σταυρούλια. Στη ρυθμίση του τόνου έχουν Δημήτρη Γιαχαναζή στο μικρόφωνο τη Ερασφόρ. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη αποδόθηκε στο Σιάτλ με τους Βέλγους να κερδίζουν τους Αμερικανούς με 4-1. Λέω ποδοσφαιρική δικαιοσύνη γιατί παρά τα όσα προσπάθησαν οι πρόεδροι να αλλάξουν και να δημιουργήσουν αυτό το σκάνδαλο στο παγκόσμιο κύπελο του 2026, δεν τους πέρασε. Στον αγωνιστικό χώρο το Βέλγιο ήταν πολύ καλύτερο και κέρδισε πανάξια τους Αμερικανούς, παίρνοντας την πρόκριση για τα πρωίμη τελικά. Όπως μου λέει ο Παναγιώτης, και μπορεί να έχει δίκιο, ίσως με την κίνηση αυτή να ντόπαραν το Βέλγιο και να φτάσει σε αυτή την ευρεία νίκη με 4-1. Το είπα και νωρίτερα, δεν ξέρω τελικά ποιος ευνοήθηκε περισσότερο από όλο αυτό, από όλη αυτή την ιστορία, οι Αμερικανοί ή οι Βέλγοι. Για όσους προσταθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας και δεν έχετε παρακολουθήσει το τι ακριβώς έγινε, θυμίζω ότι ο Μπάλογκαν είχε πάρει κόκκινη κάρτα και δεν έπρεπε να αγωνιστεί στο απόψινό παιχνίδι με το Βέλγιο. Μετά από παρέμβαση όμως των προέδρων του ΗΠΑ, του κυρίου Τραμπ και του προέδρου της FIFA, του κυρίου Ινφαντίνο, βρέθηκε το παράθυρο για να μπορέσει ο Μπάλογκαν να παίξει στο απόψινό παιχνίδι. Ουσιαστικά πέρασε απαρατήρητος, καθώς οι Βέλγοι αμυντικοί του έκαναν τη ζωή δύσκολη, δεν τον άφησαν να πάρει πολλές μπάλες και να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνος για την εστία του Τιμπό Κουρτουά. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε πολύ κακό για το τίποτα, αλλά η ζημιά ήδη έχει γίνει. Το παιχνίδι αμαυρώθηκε με την παρουσία, με τη συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή που ήταν τιμωρημένος και δεν έπρεπε να αγωνιστεί. Ο Μπαλογκάν τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, αλλά αυτή η αγωνιστική έχει αναστολή ενός έτους. Άκουσον, άκουσον, ένα έτος αναστολή για κόκκινη κάρτα. Αλλά αυτή η ενέργεια έχει βάλει σε πολλές σκέψεις τόσο τους Άγγλους όσο και τους Γάλλους. Οι Άγγλοι είδαν τον Κουάνσα να παίρνει κόκκινη κάρτα για διαθλητικό χτύπημα στο πρόσφατο παιχνίδι που έδωσαν με το Μεξικό. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Κουάνσα δεν πρέπει να παίξει στο επόμενο παιχνίδι της Αγγλίας.

όπως δεν πρέπει να παίξει και ο Λίσε, ο οποίος πήρε κίτρινη κάρτα στο μάτς της Γαλλίας κόντρα στην Παραγουάη, συμπλήρωσε κάρτες και λογικά, η λογική λέει ότι θα απουσιάσει από το επόμενο παιχνίδι των Γάλλων στα προημιτελικά με το Μαρόκο. Ήδη οι Γάλλοι έχουν κάνει ένσταση για την τιμωρία του Λίσε. Οι Άγγλοι το σκέφτονται. Αλλά έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, δεν ξέρω αν τελικά οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες έχουν κάποιο ρόλο. Okay, η κόκκινη κάρτα το καταλαβαίνω. Ο παίκτης αποβάλλεται, αφήνει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως αν δεν υπάρχει τιμωρία για το επόμενο, ποιο το νόημα.

Σίγουρα όλα αυτά δεν μπορούν να ξεχωριστούν παρά τον αποκλεισμό των Αμερικάνων. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, okay, οι Αμερικανοί το έκαναν, αποκλείστηκαν, τέλος καλό, όλο καλά. Όχι βέβαια. Η ιστορία αυτή έχει αφήσει το στίγμα της σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Όπως ένα μικρό στίγμα, κάποιοι ψήθυροι ακούστηκαν ήδη στην διοργάνωση για αυτή την ισοπαλία μεταξύ της Αυστρίας και της Αλγερίας το 3-3, ένα αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο.

Λάθη που γίνονται παντού σε όλες τις διοργανώσεις. Θα μου πείτε και στο πρωτάθλημα και στα πρωταθλήματα γίνονται λάθη, αλλά το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται κάθε 4 χρόνια. Είναι αρκετοί αγώνες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που πρέπει να γίνουν και να ολοκληρωθούν. Οπότε τα όποια στίγματα έχουν πολύ μεγαλύτερο κρότο από ότι αυτά που γίνονται στα πρωταθλήματα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές και με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: 24 λεπτά μετά τις 5, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ, με Παναγιώτη Σαβρούλια στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Έγινε μια αμαρτία σε βάρος του Βελγίου στο Σιάτλ, αλλά το Βέλγιο είχε την απάντηση. Εμείς ανοίγουμε τις γραμμές μας με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε στον Ντάλλας, όπου θα συναντήσουμε τον Ιωσήφ Νικολάου. Παρακολούθησε το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, το οποίο ντύθηκε στα χρώματα της Ισπανίας, κόκκινο και κίτρινο. Ιωσήφ, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Δεν είδες και πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν η μπάλα πάνω κάτω, είχε το ενδιαφέρον του, αλλά στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε.
1: Ισχύει, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι η Ισπανία είναι μια διαφορετική ομάδα από την Ισπανία, ακόμα και του Euro, που το κατέκτησε. Είναι μια ομάδα που λειτουργεί πιο ορθολογικά. Αυτή η πληρότητα που έχει στις γραμμές της δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ελέγξει το παιχνίδι και τον ρυθμό του. Η Πορτογαλία, ενώ διαθέτει ίσως τους καλύτερους χαφ στον κόσμο, δυσκολεύτηκε στο να μπορέσει να πάρει τις μπάλες που χρειαζόταν για να μεταφέρει το παιχνίδι στο επιθετικό της τρίτο, και ο τρόπος ανάπτυξης της Ισπανίας την έκανε να φαίνεται προβλέψιμη. Και ακόμα περισσότερο στο δεύτερο μέρος από ότι στο πρώτο, που στο πρώτο βρήκε και κάποιες βρήκε και την δυνατότητα να απειλήσει. Αλλά όπως λένε και οι Αμερικανοί, να τους χρησιμοποιήσουμε τουλάχιστον τώρα εξάγεται το Μουντιάλ εδώ, οι επιθέσεις κόβουν εισιτήρια, οι άμυνες δίνουν τίτλους. Σωστή. Η Ισπανία μπορεί να μην πείθει όπως η Γαλλία δημιουργικά, σε κρυπτικότητα, σε συνδυαστικό παιχνίδι, αλλά αν το βάλει σε ένα πλαίσιο ομάδας που μπορεί να πάει στην knockout φάση μέχρι τέλους, μπορεί να κινδυνεύσει και να απειληθεί από οποιονδήποτε ποιοτικό αντίπαλο, πιο πολύ πείθουν οι Ισπανοί ότι μπορούν να το κάνουν πράξη αυτό. Mm-hmm. Είναι η μόνη ομάδα στο Μουντιάλ που εξακολουθεί και έχει απαραβίαστη αιστεία, δεν έχει δεχτεί γκολ. Έχει ένα απίστευτο ρεκόρ με τον Ντελαφουέντε στον πάγκο, τρέχει ένα σερί 32 αγώνων αίτητη που πλησιάζει το μεγαλύτερο ever ρεκόρ ευρωπαϊκής χώρας, η Ιταλία νομίζω, η Ιταλία σίγουρα, δεν θυμάμαι αν είναι 34 τα μάτς που έχει αίτητη και κρατά το ρεκόρ στην Ευρώπη ή 35. Πάντως σίγουρα αυτό που θυμάμαι από τους αριθμούς που ξεχωρίζω είναι τα 10 συνεχόμενα παιχνίδια αίτητη που είναι με τον Τελαφουέντε σε Euro και Mundial. Αυτό είναι μεγάλο νούμερο και δείχνει και αυτό ομάδα επίσης, ομάδα τίτλων. Και μην πάμε και στο ποσοστό κατοχής μπάλας, που δεν δείχνει πάντα το ποιος είναι καλύτερος, αλλά δείχνει κάτι όταν μια ομάδα δεν έχει βρεθεί στο να μην έχει την μπάλα από το 2002 σε Μουντιάλ. Αυτή είναι η Ισπανία. Τελευταία φορά που δεν είχε την μπάλα η Ισπανία περισσότερο από τον αντίπαλό της ήταν στο Μουντιάλ του 2002 απέναντι στη Νότια Κορέα στον προημιτελικό.
0: Ναι.
1: Εκεί που μάλιστα διαιτητικά είχε αδικηθεί.
0: Έγιναν και πολλές φάγες εκεί πέρα σε εκείνο το Μουντιάλ. Ιωσή, θυμάσαι και εσύ και κόντρα στην Ισπανία, ναι, και κόντρα στην
1: και
0: Ιταλία. Έτσι, ακριβώς.
1: Σωστά. Ειδικά εκεί με τους Ιταλούς. Με τον Τραπατώνη προηγούμενη Ιταλία. Αλλά είναι, Δημήτρη, δεν είναι η κατοχή μπάλα αυτό που δείχνει το αν είσαι καλύτερος ή όχι, αλλά η φιλοσοφία των Ισπανών, δηλαδή στο να δημιουργούν και να χτίζουν αυτοί το παιχνίδι τους και να ελέγχουν τον ρυθμό, αντικατοπτρίζεται σε αυτό, στο να κρατήσεις την μπάλα και να μην την κυνηγάς. Mm-hmm. Είναι η διαφορετική εκδοχή της Ισπανίας του Τίκι Τάκα που εφάρμοσε ο Γκουαρδιόλα από την Ισπανία του Ντελαφουέντε. Η Ισπανία αυτή δεν είναι μια τέτοια Ισπανία. Η Ισπανία αυτή λειτουργεί πιο δομικά, λειτουργεί πιο ορθολογικά. Είναι μια ομάδα που βλέπεις ότι δίνει προτεραιότητα στο να μπορέσει να στήσει το παιχνίδι της με ασφάλεια και να μην κινδυνεύσουν οι γραμμές της από το οποιοδήποτε pressing του οποιοδήποτε αντιπάλου. Και το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να θυμηθεί κάποιος εύκολα παιχνίδι της Ισπανίας στην Ντελαφουέντε που έχει δεχτεί επιθετικό pressing από κάποιον και ένιωσες ότι κινδυνεύει και οι επιθετικές έντασεις που τις βγάζει ο αντίπαλος είναι τέτοια που την πνίγει.
0: Ναι.
1: Ο λόγος που δεν τη συμβαίνει αυτό νομίζω είναι ακριβώς αυτό που περιγράφω, ότι είναι μια ομάδα που λειτουργεί πλέον σε ένα πιο ορθολογικό πλαίσιο και μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Αυτό έκανε και σήμερα. Θέαμα δεν βγήκε, δεν ήταν ότι πιο θεαματικό έχουμε δει σίγουρα, αλλά είναι η ασφάλεια που δίνει τίτλους αυτό που βγάζει.
0: Σωστό, η ουσία, ουσία έχει δίκιο.
1: Γι' αυτό και το κλείνω. Λέω ξανά, η Γαλλία είναι ό,τι πιο δημιουργικό έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Η Γαλλία είναι ό,τι πιο εκρηκτικό έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά η Ισπανία είναι ό,τι πιο ομάδα έχουμε δει. Δεν ξέρω τι θα δώσει τίτλο στο τέλος.
0: Και θα είναι σίγουρα, αν επαληθευτούν τα δεδομένα, έτσι και οι δύο ομάδες περάσουν, θα έχουμε σίγουρα ένα σούπερ ημιτελικό, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας.
1: Είναι γεγονός, είναι γεγονός. Κοίταξε, τώρα εδώ που έχει πάει η διοργάνωση, δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι και η Αγγλία, για παράδειγμα, έχει εύκολο έργο με την Νορβηγία. Κανείς δεν είναι σίγουρος. Έτσι όπως είμαστε τώρα σε αυτό το στάδιο, δηλαδή παίρνοντας τα προημιτελικά σιγά-σιγά, όλα ανοιχτά είναι. Απλά λέμε ότι με βάση αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα από όλο το τουρνουά, από ένα ωραίο τουρνουά, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, είναι ότι έχουμε μια ομάδα που βγάζει ό,τι πιο ποιοτικό μπορείς να δεις στη Γαλλία και έχουμε μια ομάδα που βγάζει ό,τι πιο σοβαρό μπορείς να δεις για να διεκδικήσεις και να πάρεις ένα τίτλο, την Ισπανία.
0: Ένα ωραίο τουρνουά, Ιωσήφ, το οποίο δυστυχώς αμαυρώθηκε από μια κακή απόφαση πριν από λίγες ώρες.
1: Είναι γεγονός. Κοίτα, να σου πω τώρα την αμαρτία μου. Εγώ σκεφτόμουν στο ξεκίνημα της μετάδοσης να πω ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι μην ασχολείστε με τον Τραμπ και με τον Ινφαντίνο. Εδώ είναι το Μουντιάλ. Δεν το έκανα τελικώς. Και να σου πω και γιατί δεν το έκανα και γιατί στο αναφέρω τώρα. Δεν το έκανα διότι πιστεύω πραγματικά ότι δεν μπορεί να κλέψει κανείς τις εντυπώσεις ό,τι και αν κάνει από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Ακόμα και όποιος Ινφαντίνο με τις όποιες αποφάσεις του και όποιος πολιτικός ηγέτης προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το άθλημα, το λαοφιλέστερο άθλημα του κόσμου ως όχημα, στο τέλος αυτό που θα οδηγήσει τον κόσμο στο να παρακολουθήσει κάτι δεν θα είναι αυτό που θα πράξουν εκείνοι. Θα είναι το ίδιο το άθλημα και το θέμα που προσφέρει. Οπότε νομίζω ότι ό,τι και αν κάνουν όποιοι αν το κάνουν, που έχουν την ευθύνη του αθλήματος ή τέλος πάντων προσπαθούν να κατευθύνουν με άλλους τρόπους δικούς τους και έχοντας δικούς τους σκοπούς, θα πετύχουν κάτι προσωρινά. Εξάλλου,
0: Και αν το πετύχουν, Ιωσήφ.
1: Το σημερινό αποτέλεσμα ούτως ή άλλως από μόνο του ακυρώνει πλήρως ό,τι έχει προηγηθεί.
0: Ακριβώς.
1: Η Αμερική είναι εκτός διοργάνωσης. Ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Μπάλογκαν ήταν άφαντος στο σημερινό παιχνίδι. Και το τρίτο και πολύ πιο βασικό είναι ότι αν κάποιος έχει κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία που δημιουργήθηκε είναι ο ποδοσφαιρόφιλος που είπε ενώ μου άρεσε η Αμερική σαν ομάδα, τώρα το είπε και ο Ντέμις Νικολέτης, το θα πολύ στην εκπομπή, τον άκουσα. Mm-hmm. Τώρα πλέον έχω ένα σφίξιμο όταν τη βλέπω. Είναι πραγματικά η μοναδική χαμένη από την όλη υπόθεση. Ήταν όσοι προσπάθησαν να πετύχουν να χρησιμοποιηθεί ένας παίκτης χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, εγώ λέω, ότι αποδόθηκε στο Σιάτλ. Με τους Βέλγους να κερδίσουν με αυτό το ευρύ 4-1 τους Αμερικανούς.
1: Συμφωνώ και εγώ και ξαναλέω. Η Αμερική δεν ήταν κακή ομάδα. Η Αμερική σε αυτό το Μουντιάλ δεν παρουσίασε ένα σύνολο το οποίο λες ότι δεν άξιζε να βρεθεί εδώ. Ακριβώς το αντίθετο. Είχε μια αθλητική ομάδα, είχε μια ομάδα η οποία έβγαζε ενέργεια. Σε κάποια παιχνίδια της έβγαλε και επιθετική ένταση. Σου άρεσε. Δηλαδή στο ποδοσφαιρικό μάτι δεν έλεγες ότι είναι αδιάφοροι. Αλλά με αυτό το οποίο συνέβη, νομίζω ότι έχασε φίλους που την υποστήριζαν, τέλος πάντων την έβλεπαν με μια θετική εικόνα. Εγώ ξαναλέω, γιατί αναφέρθηκα πολύ και στην εκπομπή σας τις προηγούμενες μέρες. Την απόφαση να κυρωθεί το γκολ της Κροατίας επειδή μπάλα έχει πλέον μικροσκοπικό.
0: Έτσι, έτσι. Ναι.
1: Αν ένα κουνούπι τζιμπήσει μπορεί και να εντοπίσει κάτι. Τέλος πάντων, εγώ είμαι της άποψης ότι καλές είναι όλες οι αλλαγές. Τις αποδεχόμαστε. Είναι καλή η χρήση της τεχνολογίας. Επίσης, είναι καλό το να παίρνονται αποφάσεις μόνο από τα αρμόδια όργανα και να μην υπάρχουν άλλοι τρόποι που τις κατευθύνουν. Όταν δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο, το άθλημα δεν χάνει. Χάνουν αυτοί που νομίζουν ότι το πετυχαίνουν.
0: Συμφωνώ.
1: Το άθλημα παραμένει το πιο δημοφιλές γιατί είναι απρόβλεπτο.
0: Συμφωνώ και νομίζω ότι με αυτή την απόφαση, την περίεργη που πάρθηκε, επηρεάστηκαν και οι δύο ομάδες. Οι Βέλγοι επηρεάστηκαν θετικά γιατί είδαμε σήμερα ένα Βέλγιο το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στα προηγούμενα παιχνίδια σε αυτή τη διοργάνωση. Και μια Αμερική τελείως διαφορετική από αυτή που μας είχε συνηθίσει έτσι, με τις εμφανίσεις της.
1: Συμφωνώ. Το μόνο που θέλω να προσθέσω σε αυτό που λες είναι ότι οι Βέλγοι που έχουν μια χρυσή γενιά που δεν κατάφερε τελικά να πάρει τίποτα στα προηγούμενα Μουντιάλ του 2018 και του 2022 και θεωρείται εξοπλισμένη και μια ομάδα που δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι στα προημιτελικά και δεν μπορείς να την αφήσεις εκτός συζήτησης για το αν μπορεί να κάνει μια υπέρβαση.
0: Σωστά.
1: Απλά λέω ξανά ότι αν κάποιος δηλαδή μπορεί να ελέγξει αυτήν την ένταση που τα βγάλει και την ενέργεια οποιοδήποτε αντίπαλο μέχρι στιγμή με τον δικό του τρόπο παιχνιδιού, αυτή είναι η Ισπανία. Mm-hmm. Και το Βέλγιο αυτή είναι αντιμετωπίζει.
0: Ιωσήφ, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είπαμε για το last dance του CR7.
1: Ναι, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν τελείωσε σε Μουντιάλ την καριέρα του έτσι όπως τα ήθελε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι θα είναι για πάντα ένας μύθος του αθλήματος. Η πίεση που δέχεται ο ίδιος και ο τρόπος που την αντιμετωπίζει είναι μεγάλη και δεν φάνηκε μόνο στο κλάμα το σημερινό και στην ένταση που του έβγαλε, το συνέστημα που του έβγαλε το ότι τελείωσε η καριέρα του σε ένα Μουντιάλ. Βγήκε και στη συνέντευξη τύπου χθες, όταν είπε ότι 23 χρόνια προσπαθείτε να με σκοτώσετε, εννοώντας εμάς τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Και περιμένετε το τελευταίο μου παιχνίδι και με βγάζετε εξοπλισμένο. Εγώ είμαι ακόμα εδώ. Μετά το μάτς είπε ότι αλήθεια είναι. Η Πορτογαλία πριν από τον Κριστιάνο δεν είχε κανένα τίτλο και τώρα έχει τρεις.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι μπορεί να μην έχουμε πάντα ένα σενάριο γραμμένο όπως θα το έγραφε το Hollywood για όποιον μύθο. Αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι μιλάμε για έναν από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Τον μεγαλύτερο σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος. Και ακόμα και το φινάλε που ήρθε εδώ. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως ως προς αυτήν την μυθική καριέρα που έχει πραγματοποιήσει, την οποία θα την μνημονεύουμε νομίζω για πάρα πολλά χρόνια.
0: Και με σκορ και με γκολ σε 6 διαδοχικές διοργανώσεις παγκοσμίων κυπέλων, έτσι.
1: Εγώ νομίζω να ξέρεις, το είπα και στην εκπομπή μετά, όταν βγήκα μετά το τέλος του αγώνα. Έχω την αίσθηση ότι ο Κριστιάνο θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Εμένα αυτή την εικόνα μου βγάζει.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
1: Εμένα μου βγάζει την εικόνα του Κριστιάνο, του αγωνιστή, του ποδοσφαιρικού ρομπότ που θέλει ο μύθος του να γιγαντώνεται και δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έρχεται το τέλος μιας μυθικής καριέρας. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα συνεχίσει, νομίζω ότι θα το παλέψει. Το απότερο στόχος πλέον στο δικό του το μυαλό, νομίζω, εκτιμώ ότι είναι το Euro.
0: Ναι.
1: Το οποίο γίνεται, μην ξεχνάμε, και στα γήπεδα της Αγγλίας. Έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια και εκεί, στη United. Νομίζω ότι στο μυαλό το δικό του μπορεί να έκλεισε το κεφάλαιο Μουντιάλ, αλλά το κεφάλαιο Εθνική Ομάδα δεν έχει κλείσει. Θεωρώ ότι θα το παλέψει, γιατί όλα εξαρτώνται βέβαια σε αυτή την ηλικία και το αν αντέχει σωματικά. Δεν είναι μόνο
0: σωστό,
1: το να αντέχει.
0: Σωστό.
1: Πνευματικά. Μην το ξεχνάμε ότι έχει φτάσει στα 41, τα έχει πατήσει. Νομίζω όμως ότι θα το παλέψει για να κλείσει την καριέρα του εκεί. Να κλείσει την καριέρα του στο Euro.
0: Μάλιστα. Ιωσήφ Νικολάου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μήνα, δεν σου ευχήθηκα. Θα σου πω τώρα καλό μήνα, γιατί ξέρω ότι εγώ από πρώτη του μηνός έρχεται εκεί. Έτσι δεν έχει αλλάξει ακόμα η μέρα. Και καλή συνέχεια, φίλε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: 18 λεπτά πριν από τις 6, η Ερασπόρ, μικρόφωνο σε γήπεδο του Μουντιάλ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Είμαστε με ανοιχτές γραμμές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από τον Ντάλλας μεταφερόμαστε στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται ο καλός μας φίλος, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο, καλησπέρα, καλό μήνα σε σένα. Πρώτη έχεις ακόμη. Πρώτη δεν έχεις ακόμη. Δύο έχεις, δεν νομίζω. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, έλα καλή εβδομάδα, εντάξει.
1: Α, εντάξει.
0: Έλα, εντάξει. Κοίταξε, με τα νυχτερινά που κάνω έχω μπερδεύσει και εγώ λίγο τις μέρες, οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν είσαι και εσύ ο μόνος, εντάξει, μην στεναχωριέσαι.
1: Ξανά φόρτω του Λάξη, ένα φίλιο και στα γουτά, δεν είμαστε κρυφτιά. Ξανά θα παντρευτούν αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν εκεί, πως τους λένε εδώ το Swift με τον Κέλτσι, τώρα θέλω να πω.
0: Εκεί που πήγαινες για το γάμο μου, με τα κουφέτα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Τα δικά μας είναι ελεύθερες.
0: Ωραία. Ωραία. Τι μας έχεις?
1: Τι έγινε και το American Dream τελείωσε.
0: Το American Dream τελείωσε, νομίζω, με ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο Seattle, έτσι.
1: Να μάθουν, φίλε, να ξεσηκώνουν έναν ολόκληρο ποδοσφαιρικό πλανήτη σε βάρος τους.
0: Ακριβώς.
1: Έχω διαβάσει λογικά και τώρα στην πρωινή εκπομπή του Λόγου και τη φαντάζομαι να τι έβλεπα. Τι δηλώσει του Ντόναλντ. Που ανεφέρει και τα έχετε διαφθά, θέλετε να σα τα πω.
0: Ναι, ναι.
1: Που μωρία πράγματα. Ωραία. Πρώτα απ' όλα μόνο σου, ε.
0: Μόνο μου, ναι. Δεν έχω παρέα τον Άκη, θα τον έχω το Σάββατο.
1: Λοιπόν, άκου τι είπε για το φάουλ.
0: Ναι.
1: Είδε τη φάση, λέει. Είδε τη φάση. Και θεώρησε την αποβολή εντελώς αδικαιολόγητη. Το μόνο που έκανα, λέει, ήταν να ζητήσουν μια επαρεξέταση, λέει, επειδή δεν πήγε να ήταν φάουλ. Μάλιστα. Μετά, παραδέχτηκε με αποβλητική ειλικρίνεια, για κατά γάμα, ξέρει, δεν νοιάζει και πραγματικά τι γίνεται στον κόσμο. Λε και το εξή. Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν εκτό την κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, δεν μπορεί, κάνετε πλάκα. Και μετά είπε, θα δίνω και εσύ, θα πήρα πραγματικά μια εξαιρετική απόφαση, να κυρώσω την ποινή και μάλιστα είπε, γιατί δεν σα φάνηκε και λίγο ύποπτο. Εντάξει, δεν θα πω και κάτι, αλλά πώ σα φάνηκε και λίγο ύποπτο, λέει. Ούτε η στιγμή με τον τρόπο που θα στην κάρτα.
0: Ύποπτο, ε. Μάλιστα. Να τον εξετάσει το FBI.
1: Μιλάμε, φίλε, πραγματικά έτσι. Αλλά άμα δεν είναι το μιλάμε έτσι τώρα. Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο, ναι, έχουμε. 14 λεπτά τα θέλει, όλα δικά σου.
1: Ωραία, ωραία, τα θέλω τα. Άμα τα θέλετε κι εσεί, τα θέλω κι εγώ. Λοιπόν, επειδή έχει πει παιδί μου. Γιατί οι Αμερικανοί όντω δεν ξέρουν πάρα πολύ το βασικό. Προσπαθούν να μάθουν. Υπό μία έννοια, δεν ξέρω άμα σε ρωτήσω εσένα, α πούμε, εμένα μην με ρωτά γιατί το ψεξα. Σε ποια ομάδα παίζει ο Tom Brady, α πούμε, που είναι ο Michael Jordan, που είναι NFL και τα λοιπά. Μπορεί και να μην ξέρουμε. Μπορεί να μην ξέρουμε του κανονισμού και τα λοιπά. Αλλά δεν θα επέμβουμε κιόλα. Δεν θα ασχοληθούμε όμω κιόλα, καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Ο καγκελάριο Μέρκελ, αν θυμάμαι καλά, τη Γερμανία, επειδή είναι πολιτικό και οι πολιτικοί πρέπει να λένε πάντα κτλ. Είπε. Αυτό με τη Γερμανία. Πέσαμε με περηφάνεια και διάφορα τέτοια. Τάφησε. Από την ελίκια του, το πήγαμε στον πληθυσμό. Χθες εμφανίστηκε μια γερουσιαστή της Παραγουάης, θα τα πω και αυτά πιο μετά, η οποία είπε στον Εμπαπέ, ούτε θέλω να τα επαναλάβω δηλαδή. Χαρακτηρισμούς ρατσιστικούς αδιανόητους, πραγματικά έτσι. Σε σημείο που ο Εμπαπέ τη χαρακτήρισε ανάκτηση για τη θέση της και επενέβη ακόμα και ο Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, δηλαδή, για να πει τι είναι αυτά τα πράγματα που γράφτηκε.
0: Δημιούργησε δηλαδή πολιτικό ζήτημα με λίγα λόγια.
1: Α, παραπάνω σου λέω, πολύ διπλωματικό. Τώρα θα τα πούμε λίγο αναλυτικά. Άρα λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο να μιλάμε για πράγματα που δεν ξέρουμε. Αυτό ισχύει γενικά στη ζωή, α πούμε. Δεν βλέπω και κανένα παρεπτραγουδιστή. Τώρα δεν έχουμε συγγραφεί. Ποια γνώμη σου για το τάδε, να πει κάτι. Μιλέ!
0: Ναι.
1: Μιλέ. Δεν ξέρω. Δεν είναι κακό να πούμε καμιά φορά δεν ξέρω.
0: Είναι αυτό που λέμε, Πέτρο, επιπαντός επιστητού. Να πούμε τα πάντα. Έτσι, φωτεινή παντογνώστε.
1: Ναι. Ο καθένα να είχαμε να λέμε τώρα τέλο πάντων. Τέλο πάντων, και είπε λοιπόν ο Ντόναλντ αυτό. Αλλά ο Τραμπ δεν μπορεί να καταλάβει, α πούμε, ότι όλο αυτό που έγινε με τη FIFA και τα λοιπά, άμα θέλετε να σας πω την ιστορία και πόσα χρόνια εξηγούσα στον Πλούνα νωρίτερα το μεσημέρι, το απόγευμα και στη λεπτική που μετά. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα που συνέβη. Πρώτον, ότι ένας παίχτης είναι ο Μπάλογκαν. Οκ. Δεν είναι ο Μέση, α πούμε. Δηλαδή, αν δεν έπαιζε ο Μπάλογκαν. Και ήταν αυτή, ήταν σήμερα ο ψηλότερος παίχτης της Αμερικής. Πέφτει τόσο βάρος φορτωμένο το παιδί πάνω του, α πούμε. Με το έπαιρνε την μπάλα, λέγανε ο Λουάι για να δούμε τι θα κάνει ο Μπάλογκαν. Και τι έκανε τελικά.
0: Ναι, τον κλείσανε οι Βέλγοι, οι Αμερικοί και δεν μπορούσαν να πάρει ανάσα.
1: Και επίσης, εσύ Δημήτρη, το Βέλγιο φέτος είναι μια πάρα πολύ κακή ομάδα. Πάρα πολύ κακή ομάδα.
0: Που κάνει σήμερα όμως το καλύτερο του παιχνίδι, Πέτρο.
1: Βέβαια. Ναι, γιατί τη έδωσε τον άλλο το απαραίτητο πουστάρισμα που χρειαζόταν. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπήκαν μέσα με το μαχαίρι στα δόντια. Ναι. Πώς έπαιρνε κίνητρα ο Τζόρνταν, δεν ξέρω τι, ποιος κτλ. Έτσι πήραν και αυτοί. Σου λέει, τι είστε, κοντρά. Και όλους. Έξω και αυτό το δεργάνο. Για να μάθετε να φέρετε.
0: Και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, η ανακοίνωση της FIFA. Δεν ξέρω αν την έχεις
1: δει. Τώρα, περίμενε. Θα πω όλα αναλυτικά τώρα, περίμενε. Λοιπόν, άκου λοιπόν για να δεις πόση καθηκαρίκα χρησιμοποιήθηκε. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το ψάξα πάρα πολύ πριν αρχίσω να τα λέω όλα αυτά. Γιατί έλεγα δεν μπορεί να είναι έτσι. Κάποιο λάθος θα έχω πληροφορηθεί, θα έχω λάθος στη μετάφραση, έδωσε κάτι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι που δεν ήταν πολύ γνωστό, ότι το Βέλγιο είχε διατηρούσε το δικαίωμα να κάνει έφεση. Μετά τη λήξη του αγώνα, αν ο παίκτης χρησιμοποιούνται όπως και χρησιμοποιήθηκε.
0: Αυτό που ξέρω, Πέτρο, για την ιστορία αυτή είναι ότι το Βέλγιο έπρεπε πρώτα να πάρει το έγγραφο από τη FIFA ότι ο Μπάλογκαν είναι τιμωρημένος για να μπορεί να κάνει έφεση. Γι' αυτό το έγγραφο δεν το πήρε ποτέ.
1: Πήρε, αλλά άκου. Το Βέλγιο έστειλε αρχικά μια επιστολή ζητώντας την επίσημη κοινοποίηση και τις απαραίτητες νομικές εξηγήσεις για την άρση της τιμωρίας. Όταν λέμε τιμωρία, εννοούμε την άρση της τιμωρίας, εννοούμε την κόκκινη κάρτα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη FIFA. Βάφτισε αυτή την αλληλογραφία, αυτό το mail, αυτή την επιστολή, ως επίσημη έθεση για να ενεργοποιήσει το πειθαρχικό της πρωτόκολλο. Σημείωσε μάλιστα ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανονισμούς της FIFA, για να γίνει δεκτή μια έθεση, πρέπει πρώτα να έχει κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο η πλήρως αιτιολογημένη πρωτόδικη απόφαση. Αυτό που ζήτησε το Βέλγιο και δεν πήρε ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Εφόσον η FIFA λοιπόν αρνήθηκε να στείλει το σχετικό της απόφαση στο Βέλγιο, χρησιμοποίησε αυτό το κενό για να απορρίψει την έθεση αμέσως ως τυπικά και νομικά απαράδεκτη. Επίσης, είδατε το πρωί την ανακοίνωση της UEFA, η οποία είναι πολύ σκληρή. Δεν έχει προηγούμενο τέτοιου είδους ανακοίνωση. Στον κόσμο, δεν είναι τον ενδιαφέρον αυτά, αλλά είναι ακόμα ένα επεισόδιο στο μήλο νερό, περισσότερο στο μήλο της κόντρας ανάμεσα στη UEFA και τη FIFA, που το άκουσε τώρα που είπε, δηλαδή, ότι είναι κυρίαρχη στην ιστορία της διοργάνωσης. Είπε ότι ξεπεράστηκε κάθε όριο. Φοβερά πράγματα. Ο γίγαντας Ινφαντίνο έβγαλε μια προσωπική δήλωση αμέσως πριν απορριφθεί η τρόπον την έφεση τέλος πάντων του Βελγίου. Είπε ότι και ο ίδιος καμιά φορά εκπλήσεται από τις αποφάσεις των πειθαρχικών επιτροπών, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν μας είπε αν για τη συγκεκριμένη όμως απόφαση έχει απλά γίνει όχι. Επίσης, παραδέχτηκε την κλίση από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά την συνέταξε στο πλαίσιο επικοινωνιών που έχει γενικότερα με ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Μάλιστα, ναι, βέβαια.
1: Επίσης, η FIFA, εξαιτίας μια ανακοίνωση, αυτό που πες και εσύ, είναι πανάθεμα την πάνω από 870 λέξεις.
0: Ναι,
1: και δεν εξηγεί τίποτα μέσα. Δεν εξηγεί, δεν αναφέρει.
0: Δεν εξηγεί και εμένα μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχεις δει την τελευταία παράγραφο. Που λέει ότι στην πλειονότητα, πρόσεξε τώρα, στην πλειονότητα των κορυφαίων πρωταθλημάτων που υπάγονται σε ομοσπονδίες μέλη της UEFA, δηλαδή Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία κλπ. Η ανάκληση κόκκινων καρτών αποτελεί συνήθη πρακτική, πειθαρχική πρακτική, χωρίς ποτέ να έχει θεωρηθεί ότι παραβιάζεται κάποια κόκκινη γραμμή. Εσύ θυμάσαι να έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία? Είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν. Η συνήθεια στην πρακτική. Αυτό είναι η συνήθεια στην πρακτική. Η όλη ιστορία, Δημήτρη, ποια είναι? Ο Τραμπ, θέλοντας να κάνει τον καλό στους Αμερικανούς, και καλά έκανε ο άνθρωπος, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Πολιτικός είναι, έτσι. Πιτίβησε ότι ευχαριστώ τη FIFA κτλ. Τα τσακάλια εδώ πέρα το πιάσανε, και είναι κάτι τέτοιο. Έχουν 25 μέρες Μουντιάλ. Ο Τραμπ, κάτι για το Μουντιάλ δεν έχει πει, δεν έχει ασχοληθεί. Τώρα πώς τώρα θα καλακατούμε να πει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Mm-hmm. Ότι πήρα τον καλύτερο παίκτη της Αμερικής, έναν από τους καλύτερους τέλος πάντων, και βοήθησα και εγώ, πώς να σου πω, ψηφίστε με, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πάντα έτσι τερτίτη, κατάλαβες.
0: Πάντως το θέμα αυτό έχει και τις παρενέργειές του, γιατί εξετάζουν να κάνουν ένσταση και οι Γάλλοι, από όσο έχω διαβάσει, για την κάρτα που πήρε ο Λίσε, την κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, εξετάζουν, έχουν κάνει ήδη.
0: Α, μάλιστα. Το προχώρησαν.
1: Κάτσε να τα πω. Ναι, κάτσε να το προχωρήσουμε ένα-ένα τώρα. Γιατί τέλος είπες πόσα λεπτά έχουμε, αλλά δεν μας πάσουν. Λοιπόν, Κριστιάνο Ρονάλντο. Last dance και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 11 γκολ σε 6 διαφορετικά μοντιάλ. 26 συμμετοχές παγκόσμιο κύπελο. 3 γκολ φέτος σε 5 αγώνες. Το μάτι με την Κροατία πέτυχε το πρώτο του γκολ σε φάση νοκάουτ. Έγινε ο σκόρερ με μεγαλύτερη ηλικία, που είναι 41 και κάτι, σε νοκάουτ αγώνα. Πλέον έχει υπογράψει επέκταση εργασία, θυμίζω, με την Αλ Νάσρ. Εκεί θα πάει, φαντάζομαι, έτσι. Δεν θα σταματήσει, γιατί είναι 287 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, 5,5 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, δεν είναι θέμα χρημάτων και έχει σκοπό γνωστό να φτάσει στα 1000 γκολ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 976. Φεύγει ένας μεγάλος από την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή. Θα είναι και η Σαουδική Αραβία να παίζει, να τον βλέπουμε για λίγο ακόμα. Που είμαστε και κυρίως που ζήσαμε και αυτόν και τον Μέση και τον Μόντριτς και ένα σωρό άλλους παίχτες στα πράιμ τους και πολύ ικανοποιημένοι και θα τους θυμόμαστε.
0: Ο Ιωσήφ πριν από λίγο εκτίμησε ότι μπορεί να τον δούμε και στο Euro που θα γίνει στην Αγγλία.
1: Ναι, γιατί αυτός είπε είναι το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, τώρα... δεν έχει κλείσει την πόρτα της εθνικής ομάδας, μίλησε για τον παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει, Ρονάλντο είναι αυτός, μπορεί να το κάνει και αυτό, έτσι δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι όμως έναν άλλο ρόλο, για να μην μπει και στη διαδικασία ο Ζόρσε Ζέσους, ο οποίος θα είναι προπονητής της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας πλέον μετά την παρέτηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Να μπαίνει και να τον βάλω, και με τον βάλω και θέλω να τον βγάλω, θα γκρινιάξει, θα στραβώσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η διαφορά του Ρονάλντο από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτό το οποίο τον έκανε πέρσι. Την έκρηξη, την ταχύτητα, τη δύναμη και όλα τα υπόλοιπα.
0: Φεύγει
1: με τον τρόπο που φεύγει, τέλος πάντων. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, λοιπόν, καπούτ, έκλεισε ο κύκλος, είπε, δεν πέτυχε το στόχο της κατάκτησης του τροπέου, τον είχαν θέσει έστω και πολύ βαθιά μέσα του. Αλλά δεν ήταν εύκολο γιατί, κατά τη γνώμη μου, ο Μαρτίνεθ δεν είναι καλός προπονητής. Και στο Βέλγιο, σε εξαιρετική ομάδα του Βελγίου.
0: Δεν έκανε και τίποτα τρομερό, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Εμπαπέ. Σφοδρή ρατσιστική επίθεση λοιπόν από τη Σελέστια Παρίγια, μια παραγωγή γερουσιαστή, ο οποίος της απάντησε για ένα λόγο. Πραγματικά δεν μπορώ να πω καν τα λόγια που είπε έτσι. Δηλαδή, ένα θα πω χαρακτηριστικό, τον είπε κτίνο, αμόρφωτο βάρβαρο, δεν έχει μάθει καν να γράφει. Απεικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να παρακτήσει το Γάλλο. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ σκληρέ τοποθετήσει, α πούμε. Ο ίδιο πολύ ψύχρεμα απάντησε: Κυρία Σελέστια Μαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια τη θέση σα. Δεν αντιπροσωπεύετε την Παραγουάη, μια χώρα που έφτιαξε αίμα με πάθο και τιμή σε όλη την διοργάνωση. Με τον ρατσισμό σα κάνετε όλο τον κόσμο να ξεχάσει την ιστορική προσπάθεια των παιχτών σα. Δηλαδή, την έφερε και λίγο.
0: Μπράβο στον Κιλιάν. Ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Γιατί ξέρεις τι, τώρα θυμάμαι το παιχνίδι της Παραγουάης με την Γαλλία που οι Παραγουανοί προσπαθούσαν να το χτυπήσουν, να τον εκνευρίσουν κλπ. Και απαντούσε με χαμόγελο.
1: Ναι, όντως. Εντάξει, γιατί και από τις 200 κάμερες οι 195 σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πάνω.
0: Βέβαια.
1: Η Γαλλική Ομοσπονδία κατέθεσε μήνυση. Έτσι, στην εισαγγελία χαρακτηρίζεται τις δηλώσεις του πολιτικού της συγκεκριμένης εγκληματικές και αποτρόπες. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς και η ίδια κυβέρνηση της Παραγουάης, καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό και ξέφασαν την πλήρη στήριξή τους στην Κιλιάν Εμπαπέ. Τώρα, η Γαλλία, όπως το είπες πριν, άσκησε έφεση για την κίτρινη κάρτα του Ολίσε. Διότι αν η κίτρινη κάρτα παραμείνει, ο Ολίσε βρίσκεται στο όριο, το οποίο σημαίνει ότι αν δεχτεί νέα κάρτα στον προσεχή προημιτελικό εναντίον του Μαρόκου, θα χάσει αυτόματο τον προημιτελικό, εφόσον η Γαλλία προφανώς προκληθεί.
0: Ναι.
1: Η Γαλλική Ομοσπονδία εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η FIFA μόλις 24 ώρες πριν ακύρωσε την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν, άνοιξε ένα πρωτοφανή δρόμο για διορθώσεις δικαστικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Ωστόσο, πηγές από την Γαλλική Ομάδα ξεκαθαρίζουν ότι η δική του κίνηση βασίζεται αποκλειστικά στο λανθασμένο σφύριγμα του διοικητή και όχι στην υπόθεση των ΗΠΑ. Μεταξύ μας, μικρή παρένθεση, προφανώς και θα μπουν στη διαδικασία να το χρησιμοποιήσουν αν ερωτηθούν νομικά κτλ.
0: Και στο κόλπο, μπαίνει και η Αγγλία πλέον, Πέτρο, που έχει τον Κουάνσα, ο οποίος αποβλήθηκε στο Μεξικό με το Μεξικό.
1: Ναι, ναι, εκεί βέβαια δεν τίθεται. Ο Κουάνσα μπορεί να δηλαδή κανονικά, δηλαδή πάει και με τα δύο πόδια, κάνει και άλμα. Αλλά ναι, σου λέει όπως έκανε και εμείς, ρε παιδιά, να πάρουμε αναστολή. Δεν λέμε να μην ισχύει η οικογένεια.
0: Αναστολή για ένα έτος.
1: Για ένα χρόνο όπως έγινε με τον άλλον.
0: Ναι. Αδιανόητο. Αδιανόητο, έτσι.
1: Γι' αυτό λέμε δεν το καταλαβαίνουν τι διαδικασμένο μπορεί να δημιουργήσουν. Καταλαβαίνετε. Και τώρα, άμα δεν το κάνουν, θα είναι σαν να εξετάζουν υποθέσεις με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Την προσεχή Πέμπτη είναι ο αγώνας προγραμματισμένος και θα δούμε τι θα γίνει αν υπάρξει εδώ μια διαφοροποίηση. Θα πω επίσης ότι η FIFA και η εταιρεία που έχει την μπάλα τέλος πάντων του Μουντιάλ παρουσίασαν επίσημα τη νέα μπάλα που λέγεται Τριόντα. Mm-hmm. Η οποία θα αντικαταστήσει την αρχική μπάλα μόνο για την τελική φάση του δύο ημιτελικού και τον μικρό και μεγάλο τελικό. Είναι διαφορετικά σχεδιασμένη, χρυσό, μαύρο, λευκό, εμπνευσμένο απευθείας από τα χρώματα του παγκοσμίου κυπέλλου, αντικαταστά δηλαδή τα κόκκινα, πράσινα και μπλε. Πάνω στα πάνελ της μπάλας είναι ενσωματωμένα τα ονόματα των 16 διοργανωτριών πόλεων. Μάλιστα, οι τέσσερις πόλεις θα φιλοξενήσουν τους τελικούς, δηλαδή η Νέα Υόρκη, το New Jersey, δηλαδή εδώ, Ντάλλας, Ατλάντα και Μαϊάμι έχουν περίοπτη θέση στο κεντρικό του σχέδιο. Διατηρείται η ίδια επαναστατική κατασκευή με όλες τις 4 πάνελ που έχει αεροδυναμική σταθερότητα και διαφορετικά, αλλά οι παίχτες λίγο γκρινιάζουν και πολύ περισσότερο οι τερματοφύλακες. Προφανώς και παραμένουν οι αισθητήρες, microchip κτλ. Που θέλουν δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο στο VAR για να βοηθήσουν κτλ. Αλλά επειδή παίρνει απρόβλεπτη ταχύτητα, πολύ περίεργο φάλτσο κτλ., υπάρχει μια μελέτη από την Ιαπωνία, Drug Crisis λέγεται, που δικαιώνουν ουσιαστικά τους παίχτες ότι η μπάλα αυτή δεν είναι και τόσο. Ναι, μεν μπαίνουν πιο πολλά γκολ, αλλά δεν είναι και η καλύτερη. Mm-hmm. Ότι τι αλλάζει η απότομα πορεία ή βουτάει ξαφνικά προς το έδαφος, σαν τα περιστέρια τέλος πάντων. Και υπάρχουν ένα σωρό τερματοφύλακες οι οποίοι γενικότερα γκρινιάζουν για το γεγονός ότι κινδυνεύουν να δεχτούν γκολ από πολύ μακριά όταν παίρνει τέλος πάντων και αυτή την απρόβλεπτη φορά και φορά.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πέτρο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Ωραία, μου έχεις γεμίσει το χρόνο μια χαρά. Ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ την αποφώνησή μου, ξέρεις έτσι.
1: Να την κάνεις σιγά-σιγά. Να πούμε ότι φίλοι, δυστυχώς αύριο όλο και περιορίζονται τα παιχνιδάκια σιγά-σιγά. Έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτος και Αμερική, Κολομπία. Να βγει και το τελευταίο ζευγάρι. Και να δούμε σιγά-σιγά τι θα γίνει όταν θα τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραία.
1: Τελειώνω το μάτι.
0: Πέτρο Μουργιανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα στην Ελλάδα.
0: Να είσαι καλά. Και όπως ακούσατε από τον Πέτρο Μωρογιαννίδη, έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα στην Ατλάντα, το βράδυ στις 11 στο Βανκούβερ. Ελβετία-Κολομβία, φυσικά θα τα ακούσετε από την Era Sport. Μπορείτε να τα δείτε από την ERT2 Sport. Με αυτά τα δύο μάτς πέφτει η αυλαία στην φάση των 16 και πάμε πλέον για τα προημιτελικά, εκεί όπου έχουν γίνει ήδη γνωστά τα τρία ζευγάρια. Γαλλία-Μαρόκο την 5η 9 Ιουλίου, την Παρασκευή 10 Ιουλίου Ισπανία-Βέλγιο, την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 12 το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία. Περιμένουμε το τέταρτο προημιτελικό από τον νικητή Αργεντινής Αιγύπτου και Ελβετίας Κολομβίας. Οι δύο νικητές θα παίξουν τα ξημερώματα της Κυριακής τους στις 4 το πρωί. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα είδω του Μουντιάλ ολοκληρώθηκε. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport. Έρχεται ο Δημήτρης Λουκάκης με την εκπομπή Breakfast με Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
6: Κάποια μέρα.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
0: Breakfast με Σπορ. Η πρωινή καλημέρα από την Ερασπορ. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Το 1995 η 15χρονη Nicole Van Den Hurk βιάστηκε και δολοφονήθηκε στην Ολλανδία, ένα έγκλημα που σόκαρε το έθνος και παρέμεινε ανεξυχίαστο για χρόνια. Παρά τις αρχικές έρευνες, φίλες και φίλοι, η υπόθεση σταδιακά έμεινε στο απειρόβλητο, αφήνοντας την οικογένειά της χωρίς απαντήσεις και τον δολοφόνο της άγνωστο. Περισσότερο από μία δεκαετία αργότερα, το Μάιο του 2011, η υπόθεση πήρε μια προσδόκητη τροπή. Ο Άντι Van Den Hurk, θετός αδερφός της Νικόλ, δημοσίευσε μια δημόσια ομολογία στο Facebook, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το έγκλημα. Η ομολογία πυροδότησε άμεση αντίδραση, συνελήφθη την ίδια ημέρα και οι αρχές μαζί με τα μέσα ενημέρωσης πίστευαν ότι το μακροχρόνιο μυστήριο είχε τελικά λυθεί. Ωστόσο, η ανακάλυψη γρήγορα αποκαλύφθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες, ο Άντι αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κατηγορία, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι η ομολογία του ήταν σκόπιμη, αλλά όχι αληθινή. Απογοητευμένος από χρόνια αδράνειας, είχε σκηνοθετήσει την ομολογία για να αναγκάσει τις αρχές να ανοίξουν ξανά την έρευνα και να επανεξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία χρησιμοποιώντας σύγχρονες εγκληματολογικές τεχνικές. Τελικά το σχέδιο λειτουργήσε. Η σωρός της Νικόλ εκταφήθηκε και διεξήχθη προηγμένη εξέταση DNA, τεχνολογία που δεν ήταν διαθέσιμη κατά την αρχική έρευνα. Αυτή τη φορά τα αποτελέσματα οδήγησαν τους ερευνητές σε μια νέα κατεύθυνση. Το DNA υπέδειξε έναν προηγουμένως άγνωστο ύποπτο, τον Χος Δε Γκου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη όπου τα εγκληματολογικά στοιχεία έγιναν κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης εναντίον του. Το 2016, περισσότερα από 20 χρόνια μετά το θάνατο της Νικόλ, καταδικάστηκε αποδίδοντας τελικά δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που παρέμενε ανεπίλητη για δεκαετίες. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως ψευδής ομολογία τελικά έγινε το σημείο καμπής που αποκάλυψε την αλήθεια, μετατρέποντας μια κρυφή υπόθεση σε καταδίκη και φέρνοντας το πολυαναμενόμενο τέλος σε μια τραγωδία που είχε διαρκέσει για μια γενιά. Είναι η Ερασπόρ. Εδώ είμαστε. Πρωινό Τρίτης. 7 Ιουλίου του 2026. Και ξεκινάμε την εκπομπή μας Breakfast με Σπόρο.

Είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Μαζί μου από νωρίς το πρωί έξω στην κονσόλα και η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Θα πάμε μέχρι τις 8 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το δίωρο με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Όχι μόνο αθλητικά, εντάξει. Ξέρετε, όσοι ακούτε την εκπομπή αυτή, καταπιανόμαστε με πολλά, μα πάρα πολλά ζητήματα. Έχουμε βέβαια σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο, την τελική του φάση. Εκεί θα επικεντρωθούμε περισσότερο, αλλά έχουμε και άλλα θεματάκια τα οποία μπορούμε να, στα οποία μάλλον μπορούμε να αναφερθούμε στην συνέχεια. Μαζί με εσάς περιμένουμε τα μηνύματά σας ανοιχτά, όλα, όλες οι πόρτες επικοινωνίας, και είναι και πολλές, ειδικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πρώτον, έχουμε το SMS Eraspor, αυτό το πενταψήφιο, το οποίο δεν έχει αλλάξει, απλά έχει αλλάξει κονσόλα, η News Phone τώρα. Είναι το πιο φθηνό της αγοράς, γιατί η ΕΡ δεν παίρνει χρήματα. Και βέβαια, για να στείλετε το μήνυμά σας, έχει στείλει εδώ, βλέπω, νωρίς, δύο μηνύματα, ο 583. Δεν ξέρω αν τα διάβαζα. Γανατζής, το ένα λέει η Αμερική παίζει με Ισπανία, ο Τραπ παρενέβη και το Βέλγιο αποκλείστηκε. Και το άλλο, τι λέει ο Νικόλαος τώρα, δηλαδή τώρα αν γουστάρει ο Πλανητάρχης δεν μπορεί να αποκλείσει το Βέλγιο, ποιος θα τον σταματήσει, η Eraspor, η Eraspor εσύ, 383, αν τον σταματήσει τον Πλανητάρχη. Τι μας πέρασε εμάς. Δύο μηνύματα τα οποία δεν ξέρω αν έχουν διαβαστεί. Όπως το 383, για να στείλετε κι εσείς μήνυμα, είναι η διαδικασία εύκολη και γνωστή, χρόνια την στέλνετε, γράφετε σπορ, αφήνετε κενό και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Υπάρχει και το email για το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι, η διεύθυνση είναι και αυτή γνωστή, στέλνετε συνέχεια μηνύματα, eraspor@ert.gr. Υπάρχει σελίδα που έχουμε φτιάξει από την πρώτη μέρα της επανεκκίνησης της ΕΡΤ, 11 Ιουνίου 2015. Γράφετε τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, Breakfast με Sport, το Breakfast Greeklish, το με Sport στα ελληνικά. Μας βρίσκετε, κάντε και ένα like για να μας στηρίξετε, όσοι δεν έχετε κάνει. Σαν εκπομπή, σαν Eraspor γενικότερα, και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Υπάρχει επίσης, φίλες και φίλοι, το Messenger, όλα αυτά γίνονται στο προφίλ σας στο Facebook, εντάξει, για να βρείτε τη σελίδα μας. Υπάρχει το Messenger το δικό μου, φανταστείτε 13 άτομα έχετε στείλει μήνυμα νωρίς με το που μας ακούσατε να βγαίνουμε στον αέρα. Υπάρχει το WhatsApp, 3, ο Πάνος Βογιατζής και Ανώλευκες καλημέρες, ο φίλος του Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη, έχει τελειώσει τη δουλειά και πάει για το σπίτι, και το φιλαράκι μου, ο Λεωνίδας Ιαντής, πάει λέει Πορτογαλία, τώρα είμαι Αγγλία, στέλνει το μήνυμά του. Αν τα πούμε σε λίγο, λεότητα της Πορτογαλίας και της Αγγλίας. WhatsApp λοιπόν, ανοιχτό, σας παραπέμπει η σελίδα στο WhatsApp, στο τηλεφωνό μου, δεν χρειάζεται να έχετε, καλά πολύ έχετε και το νούμερο, αλλά αν πατήσετε WhatsApp στην σελίδα, πέρα από το μήνυμα, το Messenger, μπορείτε να στείλετε με WhatsApp από τη σελίδα μας, το βλέπω και αυτό. Στο Viber, το δικό μου, να ο Γιώργος, ο Τσέλιγκας, ο φίλος, ο Παναθηναϊκάκας, ο Σκατζούρης, εκεί από τα Φάρσαλα. Καλημέρα παιδιά, Μιτσάρα, πόσο κάνει ο Κέιν, θα τον πάρω στο Παναθηναϊκό, μεγάλος φωνιάς λέει. Τον ετοιμάζει ο Αλαφούζος. Θα τον φέρει πακέτο. Απέζεται με δύο. Θέλει 4-4-2 να πούμε τώρα ο καινούριος τροπονητής. Θα παίζει μέσα στην περιοχή Κέιν, στα δεξιά της μεγάλης περιοχής. Πες το Χάλαντ από τα αριστερά στα 10 μέτρα. Θα τους έχεις και τους δύο εκεί.
Από εκεί και μετά, χαριτολογώντας βέβαια, ο Γιώργος το στέλνει το μήνυμα, χαριτολογώντας απαντάω και εγώ, μας παρεξηγίζει ένας Παναθηναϊκός πρωί-πρωί. Από εκεί και μετά, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει, το άφησα τελευταίο, το Viper της Eraspor. Στέλνετε πολλά μηνύματα με αυτή τη διαδικασία, έχετε εξοικειωθεί πλέον, είναι εύκολο, υπάρχει εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, άμα δεν υπάρχει τη βάζετε, αν έχετε Android ανοίγετε το κατάστημα εκεί που λέει Play Store και την κατεβάζετε, αν έχετε iPhone υπάρχει το Apple Store. Επίσης την κατεβάζετε από εκεί, μόλις την κατεβάσετε όμορφα και ωραία θα δείτε το εικονίδιο του Viber και θα το πατήσετε. Πάνω δεξιά έχει ένα μεγενθητικό φακό, πατώντας το μεγενθητικό φακό και γράφετε Eraspor στα αγγλικά θα μας βρείτε και με το που μας βρίσκετε στέλνετε μια καλημέρα στην εκπομπή. Μπαίνει κατευθείαν η Eraspor στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Εκεί είναι πρώτο-πρώτο στο Viper σας. Θα το δείτε που σας στέλνει η ΑΔΕ, οι εταιρείες, οι ΔΕΕΣ, ΟΤΕΣ, μαγαζιά, μεταφορικές, τα πάντα όλα που σας στέλνουν και διάφορα πράγματα. Τράπεζες, ξέχασα και τις τράπεζες. Λοιπόν, και εκεί θα μείνει και η Eraspor, θα την έχετε. Και θα στέλνετε και στις υπόλοιπες εκπομπές. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και σιγά σιγά τι κάνουμε, ξεκινάμε.

σε μια αναμέτρηση, φίλες και φίλοι, που είχε επισκιαστεί από την υπόθεση Μπάλντογαν, το Βέλγιο πείσμωσε, δεν ξέρω αν το δει το παιχνίδι, λήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 3-1 και τι έγινε, προκρίθηκε στα προημιτελικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους κόκκινους διαβόλους, ο Ντε και Τελάρε, με 2 γκολ και 1 assist. MVP της αναμέτρησης, ο τύπος αυτός, 4η πρόκριση των Βέλγων σε προημιτελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και η επόμενη αποστολή, αν δείτε τις διασταυρώσεις, θα είναι απαιτητική, αφού θα αντιμετωπίσουν σε 3 μέρες στις 10 το βράδυ την Ισπανία. Πολύ πιο καλύτερη οι Βέλγοι μπήκαν από νωρίς δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις το 1 λεπτό εξαργύρωσαν αυτή την υπεροχή τους όταν ο Ράσκιν διεκδίκησε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έβγαλε στον Κετελάρε και εκείνος την έσπρωξε, θα δείχνει για το 1-0. Ένα φάουλ σε καλό σημείο ήταν αρκετό για την ισοφάριση της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Τίλμαν ανέλαβε την εκτέλεση, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Μπανάκεν, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κουρτουά, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά οι Βέλγοι απάντησαν άμεσα, μόλις 2 λεπτά αργότερα. Ο Τροσάρ έβγαλε μια γλυκιά σέντρα από τα αριστερά. Ο Τελάρε νίκησε τους πάντες στον αέρα. Στο 57ο, στο 57ο, 55ο, δεν θυμάμαι τώρα, εκεί ο Φρίζ έπαιξε με τη φωτιά, αφού είχε βγει πολύ εκτός περιοχής. Ο Κεντελάρε του έκλεψε την μπάλα και ο Βανάκεν την έστειλε στα δίκτυα κάνοντας το 3-1. Η νίκη του Βέλγιου πήρε διαστάσεις τριάμβου. Ο κοντοπατριώτης μου εκεί, ο Λουκάκου, θύμισε τον Φορ του παρελθόντος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Τρεις αγώνες γίνονται σήμερα. Σέντρα, όχι, κάτσε 2 λεπτά γιατί δεν το θυμάμαι αυτό απ' έξω, να δω το πρόγραμμα, γιατί μου φαίνεται δεν έχουμε. Ναι, έχουμε 2 αγώνες σήμερα. Στις 7 Αργεντινή Αίγυπτος και στις 9 Ελβετία με την Κολομβία. Όμορφα και ωραία και νοικοκυρεμένα. Μετά στα προημιτελικά, κάτσε να δω και το πρόγραμμα, μεθαύριο στις 11, μεθαύριο στις 9 του μήνα, Πέμπτη, εντάξει, Γαλλία-Μαρόκο στις 11, στην Παρασκευή στις 10 του μηνός Ισπανία-Βέλγιο, Πέμπτη, εντάξει, Γαλλία-Μαρόκο στις 11, στην Παρασκευή στις 10 του μηνός Ισπανία

Θα γίνει στο Κάνσας. Το Κάνσας θα γίνει αυτό που θα περιγράψω εγώ στις 4. Θα δούμε τώρα ποιο θα είναι αυτό το παιχνίδι που θα βγει από το ζευγάρι της Αργεντινής με την Αίγυπτο και της Ελβετίας με την Κολομβία. Αυτό το παιχνίδι είμαι εγώ την Κυριακή, το ξημέρωμα. Τώρα με ρωτάτε ποια είναι τα προγνωστικά, όλα είναι ανοιχτά τώρα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί και η Αίγυπτος είναι μια σκληροτράχητη ομάδα. Σας πω την αλήθεια, η Αργεντινή δεν μου γεμίσει το μάτι εμένα ακόμα. Τώρα στο άλλο, Ελβετία, Κολομβία, όλα είναι ανοιχτά. Τέλος πάντων, αφήστε τα αυτά, γιατί τα προγνωστικά δεν πάρουμε και κανένα στο λαιμό μας. Από εκεί και μετά, τι ώρα είναι, και 20. Α πούμε μερικές ειδησούλες έτσι να σας βάλουμε λίγο στο παιχνιδάκι. Βαριές καμπάνες θες από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ στους αιώνιους για όσα διαδραματίστηκαν στον 5ο μεταξύ τους τελικό των play-off, εκεί θυμάσαι στο Σταδιονής και Φιλίας. Με μείον 2 βαθμούς θα κινήσουν το νέο πρωτάθλημα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Στους πρωταγωνιστές του επεισοδίου στη Φυσούνα, μετά τον τελικό επιβλήθηκαν 7 αγωνιστικές στον Tyreek Jones και 2 αγωνιστικές στον Kendrick Nunn, ενώ οι δύο ΚΑΕ θα καταβάλουν χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ έκαστη. Ο Λεσόρ και ο Grant απαλλάχθηκαν, ενώ στο ΑΣΕΑ θα προσφύγουν και οι δύο ομάδες για να δούμε αν θα ψαλιδιστεί η ποινή. Αντετοκούμπο αποτελεί από χτες και επίσημα παίχτη των Heat εκεί στο Μαϊάμι, τον ανακοίνωσε η ομάδα του Pat Riley. Ο Γιάννης μετακομίζει έπειτα από 13 χρόνια από το Milwaukee στη Φλόριντα με στόχο να κυνηγήσει το δεύτερο πρωτάθλημα στο NBA και το δεύτερο δαχτυλίδι βέβαια, και τέταρτο συνολικά στην ιστορία της ομάδας του Μαϊάμι. Στο ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό, από χτες το μεσημέρι, ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς είναι ερυθρόλευκος, φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα, ανακοινώθηκε, 22 χρονών στόπερ, ένα συμβόλαιο υπέγραψε για 4 χρόνια. Ο Σουηδός είναι στην Ολλανδία από το μεσημέρι της Κυριακής, έχοντας ενθωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Σήμερα θα πάει εκεί στη χώρα της Τουλίπας και ο 27χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζόντα Σίλβα, για τον οποίο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Η ΑΕΚ έχει 29 παίκτες στην αποστολή εκεί στο Αμπελντρόν της Ολλανδίας και αυτή από χτες, που θα πραγματοποιήσει σε 2 στάδια τη βασική της προετοιμασία. Επί Ολλανδικού εδάφους και ο Διεθνής Φιλανδός Μέσον Καν Καϊρίνεν με τη μεταγραφή του να μπαίνει στην τελική ευθεία. Στον ΠΑΟΚ, Παντελής Χατζηδιάκος και Δημήτρης Γιαννούλης προβάρουν τα ασπρόμαυρα, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά είναι κοντά στην ολοκλήρωση 2 μεταγραφών, με την Κομεχάγη και την Άουσμπουργκ να κινούνται για την αντικατάστασή τους. Άσχημα τα νέα για τον 19χρονο μέσο Γιάννη Σαρή, ο οποίος υπέστη ρήξη προσοχίας του στο φιλικό με τη Βέστερλο. Άτυχο το παιδί αυτό, θα μεταβεί στην πόρτα του χειρουργείου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα το φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, το οποίο θα καλυφθεί τηλεοπτικά, να σας πω, από το Open, και ενημέρωση βέβαια θα υπάρχει και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στον Παναθηναϊκό τώρα η ΠΑΕ θα διαθέσει επιπλέον 2.500 εισιτήρια διαρκείας στην τιμή των 280 ευρώ, οι κάτοχοι των οποίων θα ενταχθούν στην τρίτη σειρά προτεραιότητας για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, ενώ αύριο φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βάλτερ Ματσάρη για λογαριασμό του Ηρακλή, για να πει στην τελική ευθεία ο προγραμματισμός του γυρεού εν ώψη της νέας περίοδου. Ετοιμάζουν εκεί και το Καφτατζόγλιο, από ό,τι κοίταγα χθες κάτι φωτογραφίες. Τι άλλο, η Dubai Basketball Club προσφέρει στον Thomas Walkup 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για διετές ή τριετές συμβόλαιο. Και στην ΑΕΚ έχουμε συμφωνία με τον 26χρονο Αμερικανό guard forward, τον Νόλεϊ, τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος προέρχεται από μια εντυπωσιακή χρονιά με την Νανσί.

Το μεσημέρι πετάει στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Μπράνκο Μπάντιο για να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να ανακοινωθεί από το Τριφύλι. Στο βόλεϊ, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση στις 15 στις 15 Ιουλίου, πέφτει 15 Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή του έπειτα από 15 χρόνια στο Champions League. Και στα νέα από το εξωτερικό έχουμε Γιούρτσεβεν και Σεγκούν και Όσμαν που μετέχουν κανονικά στην εθνική τους ομάδα. Εκεί αυτοί καυτοί όλοι σημείωσαν 18, 17 και 15 πόντους αντίστοιχα. Η Τουρκία ανοίξει 95-72 το Βέλγιο και με 6-6 προκρίθηκε στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ. Όλοι οι αστέρες της Ευρωλίγκας. Και ο Γιούρτσεβεν πέρασε και από το NBA τώρα, φεγγάρι που φύγει από τον Παναθηναϊκό. Φόρεσαν τη φανέλα με το εθνόσημο της Τουρκίας. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, κοινοτροπία. Τι άλλο στο διεθνή χώρο, για τον Νέιμαρ, εντάξει, όλοι λίγο πολύ το ξέρετε, έπειτα από 16 χρόνια προσφοράς θυσιών αλλά και πολλών εξωαγωνιστικών θεμάτων, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την εθνική Βραζιλίας, όντας στην κορφή της λίστας των σκόρες όλων των εποχών σε Λεσάο με 80 γκολ και 130 συμμετοχές. Και όσοι γράφουν στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης, όλοι αυτοί που έχουν μια κακιά κουβέντα για Νέιμαρ, για Ρονάλντο, για Μέση, για οτιδήποτε, για Χάλαντ, τα ακούνε όλοι αυτοί βερεσέ, στο λέω υπεύθυνα, βερεσέ τα ακούνε, και ο Αντζελότη επίσης, γιατί τον είχαν φτιάξει έτσι μοντάς με μια φουστίτσα κάτι τακούνια της Εθνικής Βραζιλίας και να πηγαίνει. Του κάνανε τα μούτρα κρέας του Αντζελότη. Και τέλος, μετά την επιτυχημένη έφεση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περίπτωση του Μπάλντογκαν, έφεση στη FIFA Άση και Γαλλία, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε στον Ολίσε, τον επιθετικό τον Τρικολόρ, για την αντιπαράθεσή του με τον Γκαλάρσα στην αναμέτρηση, άμα θυμάστε, με την Παραγουάη, εκεί που οι άλλοι παίζανε, οι μεν παίζανε κλωτσοπατινάδα και είδαν μια κίτρινη κάρτα έτσι για το Θεαθήνες στο τέλος, και οι άλλοι είδαν τρεις κίτρινες κάρτες χωρίς, κάτσε σας τα πω μετά γιατί να προλάβουμε και το τραγούδι, είναι κρίμα να μην ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιο. Τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για νεκρούς. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και drones. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Δεν ήταν ωραίο το τραγούδι. Βέβαια, ακούσαμε και αυτά που σήμερα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο και μας έπιασε η καρδιά μας και η ψυχή μας. New Sensation, λοιπόν, από τον Άντριου Φαρίς, αυτός τον INX. Γραψτή μουσική, ο Μιχαλάκης, ο Χάτσες έγραψε τους στίχους. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 87 ως το τρίτο σίγγλ από το άκρως επιτυχημένο έκτος studio album συγκροτήματος με τίτλο Kick. Και μάλιστα αυτό το album που βγήκε το 87 έγινε, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, είχε 4 τραγουδάρες μέσα και έγινε η αιτία αυτό το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα να πιάσει κορφή και να γίνει και να είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών. Τεράστια παγκόσμια δόξα γνώρισαν τη δεκαετία του 80 και των αρχών της δεκαετίας του 90. Γιατί ο ήχος του, αν έχετε ακούσει, έχει μια μοναδική μίξη από new wave, pop rock, funk, έχει και κάποια στοιχεία dance που λέμε. Ο Μιχαλάκης, χαρισματικός, εκρηκτικός και άκρος γοητευτικός, κεντρικός τραγουδιστής. Έχουμε τους δύο Φάρις, ο ένας στα πλήκτρα κιθάρα και ο βασικός συνδέτης της μπάντας και ο άλλος στην άλλη κιθάρα. Και ο Τιμ και ο Τζον μετά, ο τρίτος της παρέας στα τύμπανα και ούτω καθεξής. Κάποια φορά με είχε ρωτήσει ένας, θυμάμαι, πρόπερση πάλι που είχα βάλει ένα τραγούδι των INX, γιατί τους λέω INX έτσι για γρηγοράδα εγώ, προφέρεται INXS, έτσι είναι το κανονικό τους, να το πω κανονικά, λογοπαίχνιο είναι από το INXS, που άμα το μεταφράσουμε στα ελληνικά πάει να πει σε υπερβολή. Δεν είναι κάτι τα αρχικά, ένα λογοπαίγνιο είναι του συγκροτήματος. Αυτά λοιπόν με την ιστορία του, ώρα είναι 7 παρά 25, ακριβώς έτσι όσο είσαι στο δρόμο και ή ετοιμάζεστε για δουλειά και μας ακούτε από το σπίτι, από το τηλεφωνάκι, μέσα από την τηλεόραση. Μια καλημέρα να πούμε και πάλι σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Θανάσης Λιολιούσης, βλέπω, στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία εκεί. Λιοβασίλεμα, μαζί με την καλή μέρα του και καλή εκπομπή, να σε καλά Θάνο. Ο Βαλάντης Δημήτρη, να σε έχει ο Θεός καλά, μου γράφει. Τι περιγραφή ήταν αυτή στο παιχνίδι Μεξικό και Αγγλία. Φιλιά πολλά, να σε καλά, Βαλάντη μου. Η Πατρίτσια Καλευρά να πει in excess, να το διόρθωσα αμέσως, απλά σου λέω εγώ το κάνω λογοπαίγνιο και εγώ μόνος θα κάνω λογοπαίγνιο. Τους λέω in, ξε, e, i, n, x, Η INX. Λοιπόν, και λέει και η Πατρίτσια χρόνια πολλά, λέει. Και στην Κυριακή, πράγματι σήμερα γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια, είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Άμα δείτε, η γλώσσα Σουαχίλη ως κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής υπάρχει και θέλει να προωθήσει τη γλωσσική ποικιλομορφία και την πολυγλωσσία, και αυτό την γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά. Τι άλλο να πούμε, πάμε να δούμε κανένα άλλο μήνυμα. Βέβαια στο κομπιούτερ έχει κολλήσει, το κομπιούτερ καλά ο συνήθως, αλλά κάποια στιγμή πιστεύω να ξεκολλήσει για να δω τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε την καλημέρα που στέλνει ο Νίκος από Κίμη Εύβοιας, επίσης ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα με μια ωραία φωτογραφία μας στέλνει στο Viber, στο WhatsApp, στο Viber ο Μιχάλης, ο Χατζάκης, ο φίλος μου από την Λάρισα. Καλημέρα Δημήτρη. Μια ωραία φωτογραφία για να μας ανοίξει η όρεξη. Ακούω πως κάθε μέρα μπράβο για τις μεταδόσεις σου, είσαι καταπληκτικός. Το πετρέλαιο για διεθνείς αγορές πέφτει κάθε μέρα. Στην Ελλάδα στα πρατήρια ανεβαίνει. Μπράβο σε αυτούς που καθορίζουν τις τιμές. Την καλημέρα μου. Αλλά αυτό με το πετρέλαιο, άσε, το έχουμε πει 100.000 φορές. Τι έχεις βάλει εδώ? Βλέπω έχεις βάλει φιλέτο κοτόπουλο, μπιφτέκια, λουκάνικα. Όμορφα και ωραία, ωραία πράγματα. Όμορφα, νοικοκυρεμένα, ε. Και εδώ δίπλα τι είναι, και έχεις βάλει και τις μπριζολίτσες σου, τις χοιρινές. Ωραία είναι. Καλημέρα από Πετρανά Κοζάνης. Για την κόκκινη κάρτα ταιριάζει τραγούδι, έβαλε ο Διαβολάκος στην ούρα του πάλι. Να το τραγουδήσεις, έλαντε. Να ρίξουμε μια διπλοπενιά. Στα κάστρα σα Σέρβια, Κοζάνη, Κιλίνη, Πολυφίτου. Για να τα δούμε. Να το Φαράγγι. Εδώ. Και ωραία η φωτογραφία που έχεις βγάλει, φίλε μου Φάνη, με το χωριό από ψηλά. Ο Μάνος ο Τρυπιάς, το φιλαράκι μου μουσικός κάτω στα Χανιά, και αυτός εν ώρα δουλειάς είναι τώρα, καλημερίζει τον κόσμο όλο και στέλνει και καλή εκπομπή. Αντώνης Σιπλάκης, άλλος φίλος εκεί, ο τραπεζικός μας. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και στην αδερφή μου την Κυριακή που έχει τη γιορτή της σήμερα. Δεν θα σχολιάσω το Μουντιάλ, αλλά θα σχολιάσω την εθνική μπάσκετ και τις δηλώσεις Σπανούλη. Θεωρώ σωστό το ξέσπασμα του κόουτς Σπανούλη, ένα από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης που ποτέ δεν απουσίασε από την επίσημη αγαπημένη. Αντώνη Μουτάδες, οι Τούρκοι κάναν το 6-6 και είναι κομπλεζάρ. Όλοι πάνε. Καλημέρα Μιτσάρα από Μεγανήσι. Νάτος ο Γιάννης ο Μαρκετάκης. Μου φαίνεται και ο κουμπάρος μου κοντός στο Μεγανήσι. Καλά, θα πήγαινε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή την εβδομάδα ή την άλλη. Καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας, ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος, ο Δημήτρης από Πεύκη, να έχουμε μια όμορφη Τρίτη, καλημέρα σε όλους. Ο Χρήσταρας, τι λέει, ο Κρυαρόπουλος. Καλημέρα Μιτσάρα Γήπα, μόνο σου σήμερα, ούτε η Γρέτζου, ο Λαδόπουλος, ούτε ο πρωταλτής Αυγούστου Κουμπάρος δεν είναι, όχι. Ο πρωταλτής Αυγούστου είναι αδιούχος, ο Λαδόπουλος. Όπως και εγώ κάνουμε περιγραφές και θα μοιραζόμαστε λίγο τα πρωινά στο ρεπό που θα κάνω την Παρασκευή. Θα είναι εδώ ο Μιχάλης. Καλημέρα φίλε, να ο Στέφανος Μάρκου, ξύπνησε και αυτός, πάει για την δουλειά. Νωρίς, καθημερινός ακροατής και φιλαράκι ο Στέφανος. Ο Γιάννης ο Παπακυριαρίδης, άλλος ένας φίλος. Τι το ήθελε το τηλέφωνο Τραμπ να μην τιμωρηθεί ο παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής? Τεσσάρα έφαγε. Να περάσει και η Αργεντινή σήμερα και αρχίζουν τα ωραία. Αρχίσαμε και στην Νίκη Βόλου εργομετρικά χθες και σήμερα, αύριο, η πρώτη στο μαγουλάς μας, λέει ο Γιάννης. Ο Χρυστάρας, ο Χαρεφταράς, Πατατρίκαλα. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Δημήτρη, να ξέρεις ότι έχεις ανέβει στην εκτίμηση των ακροατών με τις μεταδόσεις και το χειρισμό που κάνεις. Αν και εγώ είμαι Γαλλία, η Ισπανία είναι φοβερή ομάδα. Όλοι οι παιχταράδες, μπορεί και τελικό. Και εγώ με τη Γαλλία είμαι παραδοσιακά, Χριστάρα μου, από μικρός. Δημήτρη, μόνο η Κυριακή εορτάζει σήμερα. Ο Κυριάκος εορτάζει 29 Σεπταμβρίου, λέει ο Στέφανος Αργυρόπουλος. Άστα ρε Στέφανε. Άστα ρε Στέφανε. Γιορτάζει και ο Κυριάκος. Μην μας αρχίσεις πάλι. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία γιορτάζουν τρεις. Ο Κυριάκος γιορτάζει και 29 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Γιορτάζει. Είναι σήμερα της Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος, άντε για να σου το πω κανονικά. Αλλά γιορτάζει και ο Κυριάκος, ο οποίος γιορτάζει επίσης και 29 Σεπτεμβρίου. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια και τα ίδια με τις ερωτήσεις και τα λοιπά. Το κοίταγα από χθες την ιστορία. Μια και κοίταγα την ιστορία, σας θυμίσω. Σαν σήμερα το 1928, ξέρετε τι είναι, τη λασαρίστηκε, κυρία Χρονοπούλου που με κοιτάτε, το ψωμί σε φέτες για τόστ. Το βλέπα χτες και λέω ρε μπράβο. Το ψωμί σε φέτες για τόστ, φίλες και φίλοι. Το 1928, κάπου εκεί σε μια αρτοβιομηχανία, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν το προάστιο, θυμάμαι πως ήταν στο Μιζούρι, αλλά δεν θυμάμαι το προάστιο. Εντάξει, αν το θυμάται κάποιος φίλος, ας στείλει μήνυμα για να το πούμε στους ακροατές, γιατί το κομπιούτερ μου έχει κολλήσει. Καλημέρα και καλή εκπομπή, μας στέλνει ο Γιάννης Λαζάρου. Και πολύ κολόπεδο, λέει ο Κυριάκος. Άρα αυτή η ατάκα με τη που στέλνει ο Χρήστος ο Πριόβολος με τον Στάθη Ψάλτη, μεγάλη ιστορία αυτή η ατάκα. Και γενικά αυτή η ταινία, φίλες και φίλοι. Τι λέγαμε, ήθελα να σχολιάσω λίγο για την ιστορία με τον Τραμπ και όλα αυτά που έγιναν, αλλά θα πρέπει να πω τις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβω τώρα, γιατί έχω να πω δύο-τρία πραγματάκια. Στο 1,5 λεπτό που μας μένει μέχρι να πέσει και η γέφυρα των εφημερίδων, για να τις προλάβουμε όλες όμορφα και ωραία, θα πω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Άδοξο το Last Dance του Κριστιάνου, καθώς η Πορτογαλία αποκλείστηκε στους 16. Οι περισσότεροι πιστεύουν να το δούμε το παιχνίδι. Ήταν όμορφο παιχνίδι. Ισπανία δίκαια νίξε 1-0, να τα λέμε και αυτά. Και μετά το τέλος του αγώνα, πολλά πλάνα από τον σκηνοθέτη. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει η κίνησή του ο Κριστιάνο. Λίγο αργότερα έκανε και κάποιες δηλώσεις. Είδα αργότερα κι εγώ, μπαίνοντας έτσι και σερφάροντας τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, αν θυμάμαι καλά, ότι αύριο, σήμερα δηλαδή, θα ξυπνήσει κανονικά όπως ξυπνάει κάθε μέρα, με καθαρή συνείδηση. 23 χρόνια έπαιξε με την εθνική ομάδα, κέρδισε 3 τίτλους. Είπε πως πριν από τον Κριστιάνο η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανέφερε ότι ήταν η πρώτη και η πιο σημαντική, όχι η πρώτη, η πιο σημαντική στιγμή για αυτόν, γιατί θεωρεί ότι ένα Euro έχει ίδια αξία με ένα παγκόσμιο κύπελο, ειλικρινά. Εντάξει, τώρα ένα Euro, νομίζω εγώ, και το έχω πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και χρόνια πριν, επειδή η δυναμική της Ευρώπης είναι πάρα πολύ υψηλή και έτσι όπως έχουν γίνει και τα πράγματα τελευταία, νομίζω ότι πραγματικά το να πάρεις ένα γύρο που πήρε και η εθνική μας ομάδα δεν είναι εύκολο πράγμα. Του είπαν, το ρωτήσανε αν θα αποσυρθεί, είπε ότι δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμό, θα μιλήσω, λέει, με την οικογένειά μου και θα αποφασίσουμε. Και να σας πω και αμέσως μετά, μόλις είπε ότι ο Ρόμπερτο Μαρτίνεθ ότι φεύγω από την εθνική ομάδα, αμέσως βγάλανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Πορτογαλίας το όνομα του Ζορζ Ζεσούς. Αυτός είναι ο επόμενος προπονητής. Πόσο είναι ο Ζεσούς, ρε παιδιά, 72, 75? Τι γίνεται, ρε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα για εθνική ομάδα είναι 5 φορές το χρόνο θα δουλεύει, έως 7. 75 χρονών είναι όμως. Δεν είναι ένας νεαρός. Τι να πω. Πάμε, γέφυρα εφημερίδων. Πριν, τραγούδι μπροστά, ναι εντάξει, είπαμε. Να ακούσουμε και τους Queen.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα. Πάμε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 7 παρα 10. Δείχνει το ρολόγιο. Ξεκινάμε. Έχω τη Sport Day μπροστά μου. Άτι είναι. Έχει μια μεγάλη φωτογραφία από τον Ζώτα Σίλβα και γράφει στον υπέρτερο το άγριο άλογο όπως είναι το παρατσούκλι του Σίλβα στην Πορτογαλία. Πηγαίνει σήμερα στην Ολλανδία μαζί με τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Σμάιλοβιτς και τυπικά. Επίσης τον έχει με τα ερυθρόλευκα και ένα κασκόλ. Φωτογραφία πάνω σε ένα μεγάλο τετράσιλο θέμα πάνω από το λογότυπο. Ο μπαμπούλας του ΠΑΟ. Η Δαμόκλειο στάθη του λέει, τη λέει, cost control, αγχώνει τους πράσινους και όπως παραδέχτηκε ο Στέφανος Κοτσόλης, είναι κάτι που προβληματίζει τον Παναθηναϊκό. Τι δείχνει το ισοζύγιο της έως τώρα μεταγραφικής δραστηριότητας του Τριφυλιού. ΑΕΚ μια ώρα αρχίτερα, φέρνει τον Πινέδα ο αποκλεισμός στο Μεξικού, εκεί αυτό εννοεί. Πάω κοντά σε Σάντα Μαρία. Αυτός ο Γάλλος Βαλένθια είναι. Άρης, πρόταση σε Μάγνουσον. Ατρόμητος Μεξικό καλή Μουτουσάμι. Καλαμάτα ομάδα του Κουτιού. Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τρεις παίκτες. Λεβαδιακό Εσπέστης Ουράκας. Σούπερ Λιγκ 2 ΑΕΛ σήμερα τα σπουδαία. Μουντιάλ η χώρα του πικρού καφέ. Στον αποκλεισμό της Βραζιλίας είναι ο τίτλος. Μπάσκετ. Ζάπλουτος συμπαίκτης. Ποιος είναι ο Ιταλός εκατομμυριούχος Αντρέα Πινιατάρο που απέκτησε ποσοστό στην κυτρινόμαυρη ΚΑΕ. Εσάκε ποινή μείον 2 βαθμούς στους αιωνίους. Ανοίγω το φως. Ένα λεπτό γιατί είναι σε μεγάλο κασέ. Τι έχει από προετοιμασία έχει. Πρώτη για Σμαϊλόβιτς, τον έχει εδώ σε πρώτο πλάνο και πιο πίσω ο Μασούρας και Φορτούνης. Ανακοινώθηκε για 4+1 χρόνια ο Σουηδός και το απόγευμα προπονήθηκε με την ομάδα. Τελειώνει και του Ρόκο μέσα στη βδομάδα. Ντύνονται οι κινήσεις για χαφ με σε πρώτο πλάνο Καντιού και αριστερό μπακ. Ανεβαίνει το θερμόμετρο για Τζελάκη και Σα. Όλα αυτά τα γράφει ο Αλέξ Βερβίλης. Πάνω πετροδόλαρα για Wogap. Τον έχει και φωτογραφία εκεί. Με την Ντουμπάι που σας είπα νωρίτερα. Χρυσός Μερίνο. Με γκολς καθυστερήσεις οδήγησε την Ισπανία στους 8. Γελάει ο κόσμος, φωτογραφία Τραπ και Ιφαντίνο. Με την κόκκινη κάρτα να κρατάει ο πλανητάρχης. Τι άλλο. Εθνική χωρίς Γιάννη προποκοπή δεν κάνει. Και τη γράφει εφημερίδα ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί τον Αντετοκούμπο στα παιχνίδια του Αυγούστου. Όμως θα μπορεί να παίξει. Ασπίδα προστασίας Ισπανούλη ο Λιόλιος. Και... πλέον το πιστεύει, η Αγγλία έτοιμη να σπάσει την κατάρα μετά το 3-2 του Μεξικού με Σούπερ Μπέλιγχαμ. Όρια Χάλαντ, ιστορική πρόκληση Νορβηγίας επί της Βραζιλίας. Απόψε Αργεντινή Αίγυπτος στις 7, Ελβετία Κολομβία στις 11. Και τραγικό φινάλε, οι αρχές της Βενεζουέλας επιβεβαίωσαν χθες ότι ο 31 ετών αρχηγός εθνικής βόλεϊ της χώρας, Γουίλνερ Ρίβας, είναι ανάμεσα στα θύματα των φωνικών σεισμών. Μαζί του έλειψαν η σύζυγος και ο μικρός τους γιος, που το έχει φωτογραφία. Και τους τρεις. Ώρα των σπορ. Δεν κρατιέται. Ο Καϊρίνεν έφτασε στην Ολλανδία πριν από την ΑΕΚ. Πέρασε ιατρικά και σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ναι, και φωτογραφία. Πρώτη για Ζούμπκοφ με τα κυτρινόμαυρα. Ταξίδεψε με την αποστολή ο Αλεξίου. Κόκκινος πρωταθλητής θα κάνει ζημιές γιατί έχει όλα τα στοιχεία να εξελθεί σε κορυφαία μεταγραφή. Κόκκινος και ο Ζώτα Σίλβα, γι' αυτόν, σε αυτόν αναφέρεται ο πρωταθλητής. Θέλω να σας δικαιώσω, ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρη επιλογή για μένα. Ο Ολυμπιακός σε ποιους είπε όχι για το Wokap, γιατί προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ. Πότε θα χτυπήσει για Σοφιάν. Αριστερά εδώ ποιον έχει. Λατρεία για την εκτός έδρας φανέλα. Ο Ζώτα Σίλβα τον έχει εδώ φωτογραφία. Ρεσιτάλ ο κύριος πρόεδρος με δύο νέες σούπερ σελίδες. Γράφει ο πρωταθλητής. Τελευταία αθλητική εφημερίδα είναι η Live Sport. δύο τίτλους, δύο μεγάλα θέματα, συγγνώμη, χωρισμένοι στη μέση. Δεξιά στα ερυθρόλευκα ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Πορτογάλο Πεχταρά, ο οποίος ενσωματώνεται μέσα στην ημέρα στην αποστολή. Δανεικός με οψιόν αγοράς από την Νότιχαμ. Και αριστερά στην Αθήνα ο Μπαντιό. Ο Σενεγαλέζος περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται. Σειρά παίρνει ο Μπονγκά. Σάρκα και Οστά παίρνει σήμερα το δεύτερο χτύπημα του επτάσερου μετά τον Φαλ. Στην Ολλανδία ο Καϊρίνεν, ένα θέμα που αφορά την ΑΕΚ, ζωνάρι πάνω στην κορυφή της σελίδας. Κάτω βαριές καμπάνες και μείον δύο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Επίσης τέσσερα θεματάκια στη βάση, ανάληψη ευθύνης, ασπίδα προστασίας. Για το Λιόλιο είναι αυτή ο τίτλος. Σύμμαχος Χατζηδιάκος, πλησιάζει Μάγκουσον, για τον Άρη είναι αυτό, για τον Χατζηδιάκο, για τον ΠΑΟΚ. Και η Ρόχα, ξέρανε το Κριστιάνο, ένα θέμα που αφορά την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε, ναυτεμπορική, πολύ φρενινή οι ελληνικές μετοχές, η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί ως τους πρώτους μήνες του 2027, γράφει η εφημερίδα. One Voice, έλα, Business and Politics, τα ψέματα του Σιαμίση, Hellenic Energy λέει, αποχωρεί η Exxon Mobil από την Κρήτη. Τα πρώην ΕΛΠΕ άλλα λένε στους ξένους επενδυτές και άλλα στην Ελλάδα. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Απογευματινή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Έκανε έτσι τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Να σας πω εγώ. Εθνικός Κήρυξ, αντιμέτωπο με απειλές στο ΝΑΤΟ, ανακαλύπτει την αξία της Τουρκίας. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ελεύθερη ώρα. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, το ένα θέμα. Αριστερά, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι, με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Εστία, φέση με Τούρκους σπουδασπές, η θεολογική σχολή της Χάλκης δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, φωτογραφία Σαμαρά. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις και για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Τι άλλο, καθημερινή. Φωτογραφία Τραμπ να κρατάει την κόκκινη κάρτα με Φαντίνο και να γελάνε. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ είναι το φωτογραφικό. Και το βασικό στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο Λόγος, έλα, στάχτη και αποκαέδια τα δάση της Αττικής, καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στην 35η αντιυπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ που έγινε στο Βίτσι, θα γίνει ή γίνεται. Τα νέα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάτι στο Μαξίμου, το ένα θέμα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, ένα άλλο. Εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, η κούκλα μακηγές που έκλειψε την καρδιά του Απόλλωνα. Αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος Φακιανάκη, φέρνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες, γράφει η εφημερίδα. Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες επταετίας Μητσοτάκη, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Σταρ. Ρουμάνα αθίστρια στην Κρήτη, φρικτά βασανιστήρια σε φυλακισμένη 55χρονη από αρρωστημένη δεσμοφύλακα στο Ηράκλειο. Το μανιφέστο. Μοιράζει καθρεφτάκια, αμετανόητος δυναμαγωγός ο Τσίπρας και τον έχει και φωτογραφία. Είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς, σε λίγο πάμε για 7, οπότε θα ακούσετε και την ώρα. Τα χρηστικά, έχουμε διαφημισούλες κάργα, έχουμε γύρω στα 9 λεπτά διάλειμμα. Βάλε και το τραγούδι στον ίδιο παρανομαστή με τη Σωτηρία Μπέλου. Άντε, δεν θα σας κάνω τη χάρη να το τραγουδήσω. Και τα ξαναλέμε.
0: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
11: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε. Πάμε για το δεύτερο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε αρκετά στην πρώτη ώρα με ειδήσεις και ιστορίες. Τώρα είμαστε στη φάση με τα μηνύματα. Θα ρωτάτε, θα απαντάμε, θα κάνετε και τα σχολιάκια σας. Όμορφα και ωραία, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε για να δούμε μαζί πώς θα τελειώσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Απέναντί μου στη μεγάλη αίθουσα είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ήρθε και η Ήρα Πανανίδου, η Ήρα μας. Ακούσατε και το πρώτο τραγούδι, Σωτηρία Μπέλου, στον ίδιο παρανομαστή. Αυτή την τραγουδάρα από την αγαπημένη Σωτηρία. Και μόνος μου με δύο γυναίκες θα πορευθώ την επόμενη ώρα. Η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πολλούς τρόπους. Αυτό το πρωινό της Τρίτης, 7 Ιουλίου του 2026, πρώτος και καλύτερος, η κονσόλα με το πενταψήφιο νούμερο της News Phone ανοιχτή και περιμένει εκεί τα μηνύματά σας. Βέβαια, στη δικιά μας εκπομπή δεν έρχονται πάρα πολλά μηνύματα στο πενταψήφιο νούμερο, γιατί έχουμε πάρα πολλές πόρτες ανοιχτές επικοινωνίας, αλλά περιμένουμε και κάποια μηνύματα, αν θέλετε να μας στείλετε εκεί. Υπάρχει το email της Eraspor που μπορείτε να στείλετε σε όλες τις εκπομπές. Η διεύθυνση είναι eraspor@r.gr. Όμορφα και ωραία. Υπάρχει η σελίδα που έχουμε στο web σαν εκπομπή από τον Ιούνιο του 2015. Για να τη βρείτε, μπαίνετε στο προφίλ σας στο Facebook, γράφετε εκεί στην αναζήτηση Breakfast με Sport, τον τίτλο της εκπομπής, το Breakfast Greekly, αγγλικά, με κάπα, και μας βρίσκετε, κάνετε και ένα like, θα μπείτε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Έτσι όμορφα και ωραία. Υπάρχει το Messenger το δικό μου, όπου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, και εκεί το WhatsApp, σας παραπέμπει σελίδα, δεν χρειάζεται να ξέρετε το νούμερό μου, το Viber, το SMS και το δικό μου, αλλά και το Viber της Eraspor, το οποίο δεν το έχω ανοίξει ακόμη. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, τώρα θα τα δω όλα κανονικά, θα δώσω προτεραιότητα σε αυτό, εκτός από το φίλο μου του Γιάννη από το Nürburgring. Η συμμετοχή του, λέει, κάθε παίχτη στην εθνική ομάδα πρέπει να είναι θελοντική, και ότι αυτό το καιρό υπάρχουν λόγοι για κάποιους να απέχουν, το καταλαβαίνω, αλλά το έχουμε παρακάνει. Ας δούμε και άλλες εθνικές ομάδες που κατεβαίνουν κομπλέ και πετυχαίνουν. Έχεις δίκιο, φίλε. Σχεδόν όλες οι άλλες ομάδες κατέβηκαν κομπλέ. Και ο Λονίδας Στήλας από το Βόλο, τι λέει, μας στέλνει την καλημέρα του. Στο Messenger το δικό μου, μην αγχώνεσαι Δημήτρη μου, και εγώ σήμερα γιορτάζω. Καλημέρα, λέει ο Κυριάκος, ο Κυριακόπουλος. Καλώς τον Κυριάκο μας, χρόνια πολλά. Έστειλε το μήνυμα, καλά έκανες και μας το λες. Και ο Εύδωνας τη λέει, η επιτυχία έρχεται με την πειθαρχία όσον αφορά τη Βραζιλία, λέει. Καλημέρα, ο Εμίλιος Γεωργούδιος. Στέλιος Δέδες, πάμε να δούμε τώρα όλα τα μηνύματα του Viber της Eraspor, μας καλημερίζει. Ο Γιώργος από το Κολύρι, εκεί ο κοντοπατριώτης, ο Πυργιώτης, μόνο Γαλλία, λέει. Καλημέρα Μιτσάρα. Ο Δημήτρης ο Καραμπάς, καλημέρα σας κύριε Λουκάκη. Αυτός δεν είναι πλανητάρχης, είναι... Δεν μπορώ να διαβάσω. Καλά το γράφεις, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Επίσης γελάσαμε ρε φίλε με το αστείο με τον Κέιν. Ολυμπιακό, να τον πάρετε εσείς για αλλαγή του Ελκαμπή, έλαντε. Και σαν και για το Ελκαμπή. Καλημέρα και ευχαριστώ για την παρέα. Στέλνει ο Κυριάκος από την Καλυθέα. Νάτος ο Κυριάκος, ο Λουράντος. Τον Ντέμι το Λουράντο τον έχεις ρε φίλε. Το φιλαράκι μου. Τον είχα και στην ομάδα ποδοσφαιριστή. Δημήτρη, καλημέρα και καλή εκπομπή να έχεις από το όμορφο Ρέθυμνο. Είναι ο Νίκος ο Πολιτάκης. Ο Γεράσιμος ο Κοντοπατριώτης τι λέει. Το πρωί μέχρι τις 8 και το απόγευμα μετά τις 8, άρα 12 ώρο, ο δέκτης ανοιχτός.
Δικαιούμαι κανέναν σημάκι έξτρα τώρα στα γεράματα. Καλημέρα σε όλους. Φέτος μόνο για την Ουρουγουάη στεναχωρήθηκα. Λέω κοντοπατριώτη, Γεράσιμε. Έλα από εδώ το πρωί. Μη στα ξημερώματα που κάνουμε μεταδόσεις, μας στείλουν ένα σάντουιτς και ένα νερό. Έλα εδώ. Ένσημο δεν σε βλέπω, αλλά ένα σαντουιτσάκι να σου δώσω και ένα νεράκι. Από αυτά που περισσεύουν, εντάξει. Αφού κλείνεις και εσύ 12 ώρα μαζί μας. Τι άλλο. Ο Δημήτρης από την Ακαδημία Πλάτωνα, ο Λαμπρόπουλος, έτσι παλιός ακροατής μας, τη Λέα, την καλημέρα του στέλνει, καλημέρα Μιτσάρα. Ο Χρήστος Λιάκος, υδρόδικα της Κορίνθου, από την βυθισμένη γέφυρα Ποσειδονίας. Ωραία φίλε, ωραία φωτογραφία. Πολύ ωραία ρε Χριστέρα. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλη την παρέα της Ερασπορ, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά. Στην Κυριακή και στον Κυριάκο. Ωραία μάτς βλέπουμε και ακούμε με ωραία σχόλια από όλους σας. Στέλνει ο Άγγελος Μίχος, ο Παοκτσής από Όσα εκεί στο Λαγκαδά. Η Νίνα, πρώτο μήνυμα που στέλνει και η Νίνα μας, τη λέει: τεράστιος Ρονάλντο, απίστευτος, τέτοια αγάπη για το ποδόσφαιρο, πάθος. Εχθές τον έβλεπα με τις ανιψιές μου, δύο μικρά κορίτσια και πραγματικά έκλαιγαν που αποκλείστηκε, έδωσε τόσα, δεν καταλαβαίνω την κριτική που δέχεται, τέλος πάντων τεράστιος και τέλος εποχής, λέει Νίνα. Νίνα μου, κριτική, δεν ξέρεις, το πιο εύκολο πράγμα γενικά σε αυτό τον πλανήτη είναι αυτοί που δεν κάνουν τίποτα στη ζωή τους, δεν ξέρουν δηλαδή μέχρι που φτάνει η πιθαμή τους, να κάνουν κριτική. Παλιά το κάνανε στα καφενεία, στις καφετέριες, στις παραλίες κτλ. Τώρα έχουμε τα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάπνωσης, γι' αυτό τα λέω απαξίωσης. Γιατί απαξιώνουν τον καθένα. Καθέναν. Δεν πάνε αν ο άλλος παιχταράς, δεν πάνε να έχει κάνει μια κοινωνική δράση, φιλανθρωπική, οτιδήποτε. Να έχει στερηθεί, να το έχει κάνει παξιμάδι για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Να, χίλια δυο, να είναι καλός οικογενειάρχης. Το γραμματιζούμενος δεν το βάζω, γιατί σας έχω πει, η σοφία αυτού του πλανήτη λένε ότι το πτυχίο είναι μέχρι το 18% της γνώσης. Τα άλλα είναι το γυρουλιό που λέει η μάνα μου για να γλύφεις πεζοδρόμια που λέω εγώ και γελάει ο κοντός. Λοιπόν, αυτοί τα απαξιώνουν όλα. Δεν ξέρεις ότι είναι μια μερίδα και μεγάλη μερίδα του κόσμου που απαξιώνει τους πάντες. Εδώ άλλος για να πάρει ένα κοριτσάκι, ένα μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης, έχει στερηθεί δεν ξέρω και εγώ πόσα πράγματα. Φανταστείτε παίχτη σαν τον Ρονάλντο που έχει φτάσει στα 41. Και πώς ξεκίνησε και πώς ξεκινήσανε πολλοί από αυτούς. Με στη φτώχεια και το ένα και το άλλο. Χαρίλαος, την καλημέρα μας. Στέλνει καλώς το Χαρίλαο. Τι λέει σε μένα το γράφει. Σου έχω στείλει κάποια μηνύματα εδώ και μήνες και δεν έχω πάρει απάντηση. Λοιπόν, έχει κάποιο πρόβλημα με το Viper. Για να δω. Είναι κάποια μηνύματα, το Viper δουλεύει κανονικά φίλε. Σου έχω στείλει το τηλέφωνό μου. Γιάννη, βλέπω παραπάνω. Με ρώταγες κάτι? Ναι, είναι για την οικονομική ιδέα. Αυτό το διάβασα το μήνυμά σου τότε. Και μάλιστα τα είπα όλα αυτά που γράφεις. Μετά έχεις στείλει μηνύματα σε άλλες εκπομπές. Όχι σε εμάς. Δηλαδή βλέπω έχει στείλει μηνύματα νύχτα, έχει στείλει μηνύματα 11 παρά και τα λοιπά. Πάντως Γιάννη, το μήνυμα και το τηλέφωνό μου στο έστειλα και τα λοιπά, που μου έστειλε σε μένα 6 και 4 λεπτά εκείνη την Τετάρτη 11 Μαρτίου για την οικονομική ιδέα και για το τέλος Φεβρουαρίου, το είχα διαβάσει και είχα πει και κάποια πράγματα από αυτά που μου είχε στείλει τότε. Καλημέρα Γιάννης από Γιάννηνα, καλώς το να. Α, όχι, στο προσωπικό δεν τα έχω δει. Δεν έχω πάρει τίποτα. Αν εννοείς το προσωπικό. Για ρίξε τώρα μια διπλομενιά στο προσωπικό Γιάννη. Ρίξε ένα καλημέρα Δημήτρη. Να δούμε, θα έρθει και θα σου πω αν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Κόλλησε. Γι' αυτό λέω όχι. Τι γίνεται με αυτό το κομπιούτερ σήμερα?
Κάτσα να δω από το κινητό στη σελίδα. Ευτυχώς που έχω το κινητό και έχω τη σελίδα. Εκτός από το Viber της εκπομπής, της Ερασπορ δεν μπορώ να το έχω στο κινητό. Έχει κολλήσει τώρα. Καλημέρα από Καλαμάτα Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Ποιος είναι ο φίλος μας, ο Γιάννης Ομανιάτης. Λοιπόν, καλώς το Γιάννη. Νωρίς. Το Viber το δικό μου, κάτσα να ανοίξω. Για να σας πω τώρα για τον Τραμπ λίγο. Μετά, αφού τελειώσουμε. Όχι, δεν έχει κάτι. Άφησα κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, ναι. Λοιπόν, ήρθε το μήνυμά σου, φίλε. Τώρα που βλέπω το προηγούμενο. Τώρα που έκανα ένα refresh στο Viper. Όχι, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα στο Viper. Αυτό και τα μηνύματά σου τα έχω διαβάσει. Και αυτό με το καλό ταξίδι και με τη σύνταξη. Όλα τα έχω διαβάσει τα μηνύματά σου. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Όμορφα και ωραία νοικοκυρεμένα. Ήρθε, δεν χρειάζεται να μου στείλεις που λέγαμε. Ζωροκώστας από Νάξο, θα τον δω το Ζωροκώστα γιατί θα πάω στην Νάξο μια εβδομαδούλα, την τελευταία εβδομάδα του αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγω από Κυριακή 26 ή Δευτέρα 27. Μέχρι το Σάββατο πάντως 1η Αυγούστου θα μείνω. Τώρα θα φύγω 26-27. Δεν ξέρω, θα πω εκεί με το μοτοσακό. Να κάνω μια βολτίτσα. Ο Ζούγκας, να ο φίλος μου. Ολυμπιακάκες και τα παιδιά εκεί από τη Θάσο, να τους καλημερίσω. Δημήτρη λέει καλή εβδομάδα να έχουμε, πάντα με υγεία. Το πιο γλυκό ευρωπαϊκό μέσα στο εξοχικό. Καλώς το Μιτσάρα. Παναγιώτης Μαστρογιάννης, το φιλαράκι μου, ήπιαμε και ένα καφεδάκι μέσα στη βδομάδα που πήγα μια βόλτα στη Χαλκίδα. Καλημερίζω τον Ταρίφερμαν. Ο Τόνις Τόνις, νάτος, εμφανίστηκε γι' αυτός. Καλημέρα, λέει, καλό στο φίλο μας. Μιτσάρα, λέει, είπαν χθες εδώ στην ΕΡΑ ότι έχουν ξεζουμίσει τους παίκτες στο μπάσκετ και δεν μπορούν να το απεξέλθουν στην εθνική. Και πρώτα να τους φτιάξει ένα ζωμό για να τους δώσουμε, λέει ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος. Τι έχουν ξεζουμίσει, γιατί οι άλλοι δεν έχουν ξεζουμιστεί που πάνε στις εθνικές ομάδες. Νότιος 7 της εθνικές ομάδες. Νότιος

Δεν ξέρω πώς το εννοείς. Λοιπόν, ένα θεματάκι το οποίο είδα χτες. Προφυλακίστηκε ένας προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, σωματική βία και λεκτική κακοποίηση ανήλικων αθλητριών, όπως διάβασα. Μια μητέρα κατήγγειλε τα περιστατικά στο χαμόγελο του παιδιού. Μάλιστα το κατήγγειλε τέλη Δεκεμβρίου του 25, ζητώντας ανώνυμη διασύνδεση με την αστυνομική διεύθυνση εκεί στη περιοχή στη Κεφαλονιά, στο νησί που είναι ο παππούς μου, ο πατέρας μου κτλ. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή εισαγγελέα. Η έρευνα, από ό,τι διάβαζα, των δικαστικών αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται και έβγαλε και μια ανακοίνωση και το χαμόγελο του παιδιού. Το είδα τώρα που πέρασε μότο από τα κανάλια που έχω βάλει εδώ για να βλέπω καμιά είδηση, μήπως γίνει και καμιά ιστορία, και την θυμήθηκα την είδηση, φίλες και φίλοι. Να λοιπόν που έχουμε σεξουαλική παρενόχληση, πάλι βγήκαν αυτά τα πράγματα στην επιφάνεια. Τώρα για τον Μπάλντογκαν. Διάβαζα CNN χτες και μια πηγή με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο CNN, ή μάλλον είπε στο CNN κάποια πράγματα, δεν αναφέρει το όνομά του ο συνάδελφος εκεί ή η συνάδελφος του CNN, απλά λέει μια πηγή ότι ο Τραμπ, για να σας πω το παρασκήνιο δηλαδή, γιατί την υπόθεση την ξέρουμε όλοι, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Φαντίνο, για την αποβολή του Μπάλντογκαν, ζητώντας να επανεξεταστεί η απόφαση. Το απόγευμα της Κυριακής η FIFA, δηλαδή η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε ότι έκανε χρήση ενός σχετικά άγνωστου κανονισμού. Έχει ξαναγίνει αυτό στην υπόθεση Γκαρίντσα, να το ξέρετε, και ανέστειλε για ένα έτος την αυτόματη τιμωρία αποκλεισμού μιας αγωνιστικής. Και ακολούθησε ένα δημοσίευμα του Athletic και αποκάλυψε ότι θα δοθεί η αναστολή της ποινής. Είναι ένα άρθρο 27 και μάλιστα και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον περασμένο Νοέμβριο αντιμετώπιζε τυπική ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών για βίαιη συμπεριφορά έπειτα από απευθείας κόκκινη κάρτα. Θυμάστε, είχε χτυπήσει τον αγκόν αντίπαλο με την Ιρλανδία για τα προκριματικά, και πιο παλιά ήταν η ιστορία με τον Γκαρίντσα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βγήκε ο Τραμπ και είπε για τον Ιφαντίνο τα δικά του, αυτός ο άνθρωπος είναι έξυπνος και σκληρός και το κύρος το έχει εκτοξευτεί στα ύψη, τα δικά του που λέει συνόδος ο Τραμπ εκεί πέρα, και αυτό το είπε για τον Μπάλντογκαν, και το μόνο που έκανα, λέει, ήταν να ζητήσω μια επανεξέταση, δεν είπα πρέπει να το κάνετε αυτό, αυτό είπε μιλώντας, για το ρωτήσανε και οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο. Ακούστε τώρα μια φάση τώρα τι γίνεται. Καμιά φορά πώς θα φέρνει η μοίρα. Είναι και 7:23, να προλάβω και το τραγούδι. Λοιπόν, οι γονείς του Μπάλντογκαν είναι Νιγηριανοί. Ακούστε τώρα. Με τόπο κατοικίας στην Αγγλία, αλλά έπειτα από ένα παράξενο παιχνίδι της μοίρας, ο Φόλαριν Μπάλντογκαν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα λοιπόν με την 14η τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, αυτό του έδινε το δικαίωμα να λάβει την Αμερικανική υπηκότητα. Καλά ως εδώ? Καλά. Όταν έγινε πρόεδρος ο Τραμπ, έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την αυτόματη απόκτηση υπηκότητας για όποιον γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το θυμάστε αυτό, γινόταν χαμός. Από αντιδράσεις, και μάλιστα αντιδράσεις άμεσες και πολλές. Αρκετές πολιτείες και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαναν αγωγές, και πρόσφατα στο ανώτατο, το ανώτατο μάλλον δικαστήριο, έκρινε το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ αντισυνταγματικό, ακυρώνοντας τα πλήρως. Ο Τραμπ, από ό,τι δύναμαι να γνωρίζω που διαβάζω διάφορες ιδέες,

επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια γενικώς. Ψάχνει. Συνεχίζει να ψάχνει παραθυράκια για να αλλάξει τον νόμο. Ο Μπάλντογκαν λοιπόν με Νιγηριανούς γονείς και τοποκατοικία στην Αγγλία κλήθηκε στην Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ και σε αυτή την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όταν δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία, οι Αμερικανοί έκαναν ό,τι μπορούσε περνούσε από το χέρι τους για να μην χάσει το επόμενο νοκάουτ τώρα, δηλαδή που φάγανε την τεσάρα. Και στην προσπάθεια αυτή έψαναν ακόμη και τον Τραμπ να πάρει τηλέφωνο το φιλαράκι του εκεί τον Ιφαντίνο, να του πει κάποιες κουβέντες υπέρ του ποδοσφαιριστή, που αν ήταν στο χέρι του Τραμπ δεν θα έπεσε ποτέ με τη φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δηλαδή ως τα φέρνει καμιά φορά η ιστορία. Την υπόθεση τη συνέχεια την ξέρετε. Πίεσε όσο μπορούσε ο πλανητάρχης, μάλιστα βγήκε και με καμάρι, έβγαλε και λαιμό ότι τα κατάφερα και ο Μπάλντογκαν θα παίξει και έπαιξε βέβαια κανονικά με το Βέλγιο. Μέχρι και η UEFA χαρακτήρισε πρωτοφανή ακατανόητη και αδικαιολόγητη, αν θυμάμαι καλά, και κάτι άλλο έγραψε στην ανακοίνωση της, δεν θυμάμαι παίξω. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου, και καταλαβαίνετε βέβαια τι γίνεται και τι ταραβέρια κάνει αυτός ο Ιφαντίνο γενικά και αυτή που έχει στην παρέα του στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, όταν η UEFA τι πιστεύει, ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί απέναντι στη FIFA έχουν ξεπεράσει τα όρια. Πώς ήταν το τραγούδι? Έχουμε ακόμη, γιατί έχουμε Φίλιππο Νικολάου. Ο Στέφανος ο ακροατής, αυτά ήθελα να σας πω. Δηλαδή έγινε ένα νταραβέρι ο Τραμπ πήρε το μέρος του Μπάλντογκαν, που στην ουσία δεν ήθελε να βλέπει τέτοιους τύπους στις ζωγραφίες του ΗΠΑ. Άρα, τι τραβάμε ρε, αυτό. Μεγάλη κουβέντα πες, θα το πω αλλιώς εγώ, μικρή βουγιά φάε. Είσαι εξαιρετικός, λέει ο Στέφανος, ο ακροατής μας, σε όλα και όχι μόνο στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Ερώτηση: έτυχε να βρεθεί στο δίστομο στο μαγαζί του Κακούργου, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρεμπέτη Νίκου Παπά? Εάν ακούω αντιπώσεις, επειδή ο Κακούργος πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ως εκ τούτου η ερώτησή μου, λέει ο Στέφανος. Στέφανε, περίμενε, να βάλουμε το τραγούδι, δεν έχω πάει. Αλλά για τον Κακούργο, για τον Ρεμπέτη, τον Νίκο Παπά, έχουμε και κάποιες ιστορίες. Πάμε να ακούσουμε Φίλιππο Νικολάου για να πάμε στο δεύτερο τέτοιο, να το ακούσουμε όλο τουλάχιστον.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα σήμερα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, τα οποία επέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα 25 συνολικά υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούμενοι και άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε 7 και 33 πρώτα λεφτά αυτό το πρωινό της Τρίτης, 7 Ιουλίου του 2026. Μια καλημέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Χρόνια πολλά στην Κυριακή, στον Κυριάκο, στον Οδυσσέα και την Οδύσσια. Σήμερα που είναι η ημέρα της γλώσσας των Σουαχίλι, όπως σας είπα και νωρίτερα, στην αρχή μάλλον της εκπομπής. Ρωτάτε με κάποιοι με τα μηνύματα τώρα που κοιτάω. 7 η ώρα Αργεντινή, Αίγυπτος, 11 Ελβετία, Κολομβία είναι το πρόγραμμα. Μετά έχουμε μεθαύριο 5η Γαλλία Μαρόκο στις 11, Παρασκευή Ισπανία Βέλγιο επίσης στις 10 είναι αυτό, και στην Κυριακή στις 12 έχουμε Νορβηγία Αγγλία το παιχνιδάκι, και το άλλο που στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής θα γίνει στο Κάνσας, ο νικητής Αργεντινής, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία, θα βγει από εκεί το ζευγάρι που θα μεταδώσω εγώ για να ρετάρω, όπως έλεγε ο φίλος μου ο Νότιος, ο 7, καλά φίλος, εντάξει δεν ξέρω τον άνθρωπο, σε ένα μήνυμα. Ο Στέφανος τώρα από την Καλαμαριά μου βάλει ιδέες, γιατί πραγματικά όταν πέθανε την Παρασκευή, πριν δύο Παρασκευές αν θυμάμαι καλά, αυτός ο Ρεμπέτης, ο σπουδαίος μπουζουξής και ερμηνευτής από το Δίστομο, ο κακούργος, ο Νίκος Παπάς, δεν ήμουνα στην εκπομπή, οπότε να σας πω δύο-τρία πραγματάκια. Μου το θύμισε τώρα, στο μαγαζί δεν είχα πάει, το οποίο είχε γίνει και στέκι και σημείο αναφοράς εκεί, και ούτε καν να σας πω για την αλήθεια, Στέφανε, το είχα ακούσει. Απλά έχω ακούσει αρκετά τραγούδια αυτού του ανθρώπου εκεί που γεννήθηκε, στο Δίστομο της Βιωτίας, όπου ήπισταν και το μαγαζί. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον βαθιά συνδεδεμένο με τη μουσική παράδοση. Ο πατέρας του ήταν ταβερνιάρης, κιθαρίστας και τραγουδιστής δημοτικών τραγουδιών. Εκεί η οικογενειακή ταβέρνα λεγόταν η Καστανιά, και είχαν μαζευτεί τι Βαμβακάρης, τι Ρόζα Εσκενάζη, σπουδαίες μορφές. Όλα αυτά έβγαλε ο Αντώνης Κόντος το 2019 ένα βιβλίο, ο Κακούργος, ο Νίκος Παπάς, ο Ρεμπέτης της Βιωτίας. Έπεσε στα χέρια μου ο Αντώνης Κόντος, είναι ερευνητής και λαογράφος. Καταγράφει σε αυτό το βιβλίο τη ζωή και την, τι να πω, και τη συμβολή αυτού του ανθρώπου στην διάσωση και την διάδοση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Ενώ ακούγοντας τώρα κάποιοι από εσάς το προσωνύμιο Κακούργος, θα πεις όχι τι έγινε, γιατί τον βγάλαν έτσι, γιατί ξέρετε από τα παρατσούκλια βγαίνει. Δεν είναι, ήταν, δεν αντανακλούσε στο χαρακτήρα του. Ήταν ένα παλιό οικογενειακό παρατσούκλι, το οποίο κληρονόμησε από τον προπάπου του. Και μάλιστα, επειδή το γράφει στο βιβλίο, ο Κόντος, πολλοί άνθρωποι μιλούσαν για, πολλοί που τον γνώριζαν τέλος πάντων, μιλούσαν για έναν άνθρωπο ατίθασο στη σκηνή, αλλά βαθιά αγαθό, γενναιόδωρο και πρόθυμο να δώσει το είναι του στον κόσμο και τις γνώσεις του, αν θέλετε, στους νεότερους. Λοιπόν, φιλαράκι μου Στέφανε, από την Καλαμαριά μας θύμισες με το μήνυμά σου και διάφορα πράγματα δεν μπορούσα να τα πω γιατί δεν είχα εκπομπή. Τζονς Μπόρος, καλημέρα πρόεδρε, καλώς το να. Ο Νίκος από τα Μουδανιά, ο Λέκα, τι λέει, καλημέρα Δημήτρη, άρχοντα της Σέρα Σπορ. Μήπως θα έρθεις τίποτα Χαλκιδική φέτος, θα ανέβω μια βόλτα. Χαλκιδική τώρα δεν ξέρω αν έρθω από τα Μουδανιά, φίλε. Προς τα πάνω θα ανέβω. Εδώ τώρα που θα πάμε με το φίλο μου τον Τζιάρα. Την άλλη φορά ήταν να πάμε από Μουδανιά μεριά, δεν πήγαμε. Γιατί θα πάω καβάλα να βρω τα άλλα φιλαράκια, να παίξω και ρακέτα κτλ. Μίτσο λέει, αυτά τα ξεφτιλίκια που γίνονται στο Μουντιάλ είναι για γέλια. Μου θυμίζουν Ολυμπιακό, λέει ο Γιώργος ο Τσέλικας. Εντάξει, είναι αποφάσεις Ιφαντίνο αυτές και τα λοιπά. Καλημέρα Μιτσάρα, καλή σεζόν να έχουμε. Ξεκίνησε με κόσμο η πρώτη της ομάδας και με πολλά χαμόγελα, ελληνοποίηση φέτος της ομάδος. Για να δούμε, ρε Γιάννη Πολυμενάκο, τι θα κάνετε κι εσείς εκεί στην Τρίπολη. Χαράλαμπος, να ο Μπάμπης, ο Μαρτίνης, μαζί με τον Φώτη τον Μπαμπάνη. Από ό,τι ξέρω είναι πανεπαρχία Αγρίνιο, εκεί θα γυρίσουν κάποια μέρη. Έχει στείλει φωνητικό μήνυμα, Μπάμπη μου, δεν μπορώ να το ακούσω. Είναι και ένα λεπτό ρε φίλε, εντάξει το ξέρω οδηγάς. Χρήστος Ξίνας, άκου Μπάμπη, αμέσως μετά το μήνυμά σου έχει στείλει το φιλαράκι μας, ο Ξίνας, μήνυμα. Καλημέρα Δημήτρη, τι έρχεσαι να κάνεις? Έρχεται Ελλάδα να κάτσει δύο μήνες. Οπότε θα ρίξουμε και καμιά διπλοπενιά ρακέτα. Γιατί, για γράψε γιατί ρε, τι έγινε. Ο άλλος ο Δημήτρης, ο Παπαδημητρίου, έχει ξενιτευτεί και ο Μιτσάρας. Άλλο φιλαράκι αυτός. Γερμανία, στέλνει την καλημέρα του. Συγχαρητήρια Δημήτρη για την αναφορά σου για τον Κακούργο. Τα είπες όλα όπως ακριβώς ήταν. Με αγάπη από έναν δυστομίτη, στέλνει ο Ανδρέας Μπούρας. Ναι, Αντρίκο μου, μου θύμισε τώρα την ιστορία ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Είχα διαβάσει και το βιβλίο. Απλά δεν ήμουν εκείνη την Παρασκευή, πριν δύο Παρασκευές που πέθανε. Πότε είχε, 26 ο μήνας, τώρα δεν θυμάμαι. Δεν είχα εκπομπή. Τη λέει ο Ξίνας, θα παίξουμε ρακέτα ρε Χρήστο. Τι είναι αυτά που γράφεις εδώ πέρα? Σίγουρα θα παίξουμε. Στη σελίδα έχουμε κάτι. Ο Γιώργος ο Μίχαλος μας στέλνει ένα όμορφο λουλουδάκι για να ανοίξω πάλι το Viber. Τι έγινε ρε παιδιά στο Viber? Πού πήγαν τα άλλα? Κόλλησε. Τι λέει εδώ πανταζής? Η θεία του Βασίλη μόλις έπεσε από το μηχανάκι. Ποια θεία? Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ. Όλο αυτό τι είναι? Καλημέρα Λουκάνικο, άσε το κλωτσοσκούφι και πιάσε τη σπυριάρα, λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να τη δούμε κι αυτή. Νίκο Σόκιν, ρε παιδιά, κάτι μηνύματα τα οποία δεν είχαν ανοίξει. Μου τα έβγαλε τώρα. Μου έβγαλε 5 μηνύματα έτσι στο ξεκούδουνο. Το Viper της Ερασπορτ. Λέει ο Νίκος Σόκιν, βγει παράλληλη στο χωριό μου. Μέχρι το 1960 το αλώνισμα γινόταν με 2 έως 10 άλογα και μουλάρια που έτρεχαν γύρω από το στήλο του αλωνιού. Από αριστερά προς τα δεξιά και να αλλάξει αντίστροφα. Προς το τέλος σταματούσε το αλώνισμα για να γίνει το πότισμα. Ενυδάτωση το λένε σήμερα που το πάει. Ενυδάτωση το λένε σήμερα στο ποδόσφαιρο, στην πλειστήριστη πηγή του χωριού, λέει ο Νικοσόκη. Και ο Άγγελος τι έχει εδώ, καλή Τρίτη με αγάπη και όμορφες στιγμές. Λοιπόν, αυτά δεν είχαν ανοίξει. Ρε τι γίνεται. Ανοίξαν αυτά και ήρθαν τώρα κάνα μηνύματα. Ο Γιάννης, ο Περικλής, ο Ζαφυρόπουλος στέλνει την καλημέρα του, πρώτο μήνυμα που στέλνει. Ο Σπύρος καλημερίζει και αυτός. Ο Τζόρτζ τι λέει, μήπως γνωρίζετε γιατί ήρθε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Κοζάνη, τι συνέβη? Ο Γιώργο μου δεν γνωρίζω, θα το κοιτάξω όμως, τώρα δεν προλαβαίνω. Είναι 7:42 πρώτα λεπτά. Πού να... Δεν μπορώ να πάρω. Τι τηλέφωνο να πάρω τώρα. Καλημέρα. Ο Ρονάλντο είναι παράδειγμα για πολλούς. Σε κάθε διοργάνωση είναι εκεί, πάντα μαχόμενος. Καμία σύγκριση με δικούς μου μισθοφόρους σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ που δεν θέλουν να χαλάσουν τις διακοπές τους. Λέει ο Γιάννης, ο Γαλάνης. Ο Χρήστος ο Πλεξίδας από το Πανετόλιο εδώ παρών και σήμερα. Για να δω η Αλεξάνδρα. Α, έλα ρε Μιτσάρα, εσύ είσαι. Έχεις μπει με τις κυράς, Και καλέ, νόμιζα, κάτι μου λέει το Αλεξάνδρα Παπα-Νικολάου. Κάτι μου λέει και τα λοιπά. Καλημέρα Μιτσάρα, μη βιάζεστε, ο αγώνας ΗΠΑ Βελγίου δεν τέλειωσε ακόμη. Κατατέθηκε από Αμερικανούς ένσταση αντικανονική συμμετοχή παίκτη των ΗΠΑ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και ζητάνε επανάληψη. Θα δώσω χαιρετισμού μου στον Ονό και στην Ονά μου Κώστα και Κατίνα που ακούνε από το χωράφι. Δημήτρης από την Κατερίνη, ο φίλος μου Μιτσάρας. Από την Κατερίνη. Είσαι εδώ ή έχεις ανέβει επάνω? Καλημέρα, έχεις από Τύρναβο. Μπάλογκαν λέγεται, όχι Μπάλντογκαν. Τον είπα Μπάλντογκαν. Φίλε, Μπάλογκαν είναι, έχεις δίκιο Άκη. Μου φύγε. Αν τον είπα Μπάλντογκαν, που θα τον είπα για να το γράφεις. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Λουκάκη, δεν κατεβήκατε τελικά να άξω, περίμενα πώς και πώς. Μιχάλη, πού να κατέβω, τέλος Ιουλίου είπα, έχω πει. Εδώ και 20 μέρες το έχω πει για τέλος Ιουλίου, όχι τέλος Ιουνίου, τέλος Ιουλίου. Θα τα πούμε, έχω κρατήσει, μου είχε στείλει το τηλέφωνό σου. Καλημέρα, έλα ρε Φριστάρα, πρίτσα εκτζή φιλαράκι. Πάντα φίλος καρδιάς, λέει, κάνω ποδήλατο, πάρε σύνταξη, άλλη ζωή. Μ' αφήνουνε. Μ' αφήνουνε να πάρω σύνταξη. Εδώ με έχουνε, με χειροπέδες. Χέρια πόδια. Και στα πόδια μου έχουν βάλει αυτή την μπάλα, τη σιδερένια που βάζανε, αν θυμάστε, στο Lucky Luke, στους Ντάλτον. Λοιπόν, μ' αφήνουνε, άντε να δούμε. Λέω του χρόνου το καλοκαίρι να φύγω, να δούμε. Καλημέρα Δημήτρη, ψάχνω ένα βιβλίο για το ποδόσφαιρο και αν μπορείς να με βοηθήσεις. Σε κάποια εκπομπή στην Έρα Σπόρ είχατε καλεσμένο συγγραφέα. Το βιβλίο είχε κάνει διάφορα περίοδο, όπως ορολογία στα κυπριακά, πώς λένε το corner και τα λοιπά. Γιώργο, κάτσε ρε Γιώργο να σου βγάλω το μήνυμα φωτογραφία. Για να ξέρω, να σου πω, και όσο δεν βέβαια, στείλε και ένα τηλέφωνο. Αν θέλεις, για να ψάξω να το βρω τώρα που θα βγω έξω. Πρέπει να φτιάξω και το δελτίο βέβαια, αλλά θα τα πούμε και αυτά, θα τα βρω. Καλημέρα. Πολύ ευκολόπιστος για δημοσιογράφος. Εντελώς τυχαία γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέει ο Νιτάφ. Για να σε δω παραπάνω τι λες. Ευκολόπιστος, Εδώ ρε στη ζωή μας τα περνάμε όλα από κρυσάρα. Αν ξέρεις τι είναι η κρυσάρα, ξέρω εγώ αν είσαι... Από που είσαι κιόλας, από το όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Έτσι λες, Λοιπόν, για ψάξε να βρεις αυτό που είπα. Αριανάρα παντού. Κάρι φύγε. Πύργος Ηλίας. Οπ, κοντοπατριώτης. Αντώνης εδώ, παρόν. Αντώνης Καμπανός. Κομπάρε. Καλέ κομπάρε, τίποτα, άφαντος ο κομπάρος. Και ήθελα να τον ρωτήσω πόσο πολύ θα ήθελα να τον φωνάζουν Ουναΐ. Καλά, Ουναΐ παιχταράς, Αντώνη, τώρα Καμπανέ, μην αρχίσεις. Έχει άδεια ο κουμπάρος. Τα τελευταία χρόνια δεν αφήνεις, τη λέει, με την τίποτε και την καμία να σου φύγει η Μαροκινό από την ομάδα σου. Απλά πράγματα. Καλημέρα νεαρούλη ομορφούλη, ουρανοκατέβατε. Να σε καλά την καλημέρα μου. Μόνο άδοξο θα μπορούσε να είναι το τέλος του Ρονάλντο, καθώς αυτή η Πορτογαλία ήταν καταδικασμένη να αποκλειστεί, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Στέλνει ο Σάκης. Κι όμως ρε Σάκη, να σου πω κάτι. Το είπα και σε κάποια σχόλια που με ρωτάγανε εκεί όταν έκανα μεταδόσεις. Αν δείτε τους ποδοσφαιριστές των ομάδων και τους κάνετε ακτινογραφία, δηλαδή εμείς που κάνουμε μεταδόσεις, που τους κοιτάμε όλους, που παίζουν, τι κάνουν, πόσο χρόνο είναι, τι παρουσίες έχουν στην εθνική ομάδα, τι παρουσίες έχουν στην ομάδα τους κτλ. Η Πορτογαλία είχε παιχταράδες μέσα. Απλά κάπου δεν βρεθήκανε όπως θα έπρεπε όλοι. Αυτό είναι με τις εθνικές ομάδες. Αυτή είναι η ιστορία. Η Πορτογαλία, άμα δείτε, είχαν παιχταράδες. Σε ποιες εκδόσεις έχει βγει το βιβλίο του? Δεν είναι κοντού, Στέφανη, είναι κόντου. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Τι με βάζεις καμιά φορά, ρωτάς πράγματα και δεν, πες το, δεν μπορώ να το δω γιατί δεν μου πάει και το κομπιούτερ. Δεν ξέρω σε ποιες εκδόσεις είναι. Δεν το ξέρω. Και δεν θυμάμαι αν έγραφε εκδόσεις και τα λοιπά. Δεν το θυμάμαι, φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν, γιατί το είχα διαβάσει στην πανδημία, μου φαίνεται. Λοιπόν, καλημέρα, Δημήτρη. Μας στέλνει ο Κυριάκος. Τώρα, το επίθετο, ρε φίλε, είναι λίγο... Μη λάμδα μαζί ή έχει γίνει κάποιος αναγραμματισμός. Αστέριος, για να δούμε, έλα άνοιξε, έχει καλημέρα Δημήτρη, δηλαδή ο Κουένσα της Αγγλίας θα παίξει το επόμενο παιχνίδι, πού να ξέρω, δεν νομίζω. Καλημέρα παιδιά σε όλη την παρέα, ο Κώστας από Σαντορίνη, καλό υπόλοιπο εκπομπής ο Χελιώτης, εδώ παρών. Βάλε μας ένα τραγουδάκι του Κακούργου, λέει, έχουμε... αυτό είναι, για κάτσε ρε παιδιά. Έχουμε κανένα τραγουδάκι του Κακούργου ή δεν έχουμε? Για περίμενε. Α, δούμε τώρα αν υπάρχει ένα τραγουδάκι να κλείσουμε γι' αυτό. Βαγγέλης Νότου, εκροατής μας καθημερινός, μετά από πολύ καιρό και εγώ, λέει, όλοι βλέπουν Γαλλία για φαβορή, αλλά αυτό το αφαβοριλίκι δεν το βλέπω να κρατάει ως τέλος, ως το τέλος. Καλημέρα. Βρήκαμε τίποτα? Περιμένω ακόμη. Ανδρέας, καλημέρα από Λαγονίση. Οπ, να το με το σκύλο, την φωτογραφία. Ο Αντρίκος, ο Χρήστος, τι γράφει? Από την Καρδίτσα τίποτα, καλημερίζει. Δεν έχει κανένα σχόλιο. Ο άλλος, ο Χρήστος, ο Ροπόκης, τι λέει? Έχετε δει ότι το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει με Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο? Επίσης, λόγω των 100 χρόνων θα γίνουν και 3 επαιτειακά παιχνίδια σε Ουρουγουάη, Αργεντινή και Παραγουάη. Οπότε λέτε σε 45 να κάνει και γκέστ εμφάνιση ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση 43? Δεν ξέρω, Ρεξτάρα μου. Δύσκολο το βλέπω. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, απλά ψάχνουμε και για το τραγούδι τώρα. Ο Γιώργος τι γράφει? Καλημέρα Δημήτρη, πρωινή βόλτα στην όμορφη παραλία Λαγκουβάρδου Μεσσηνίας. Για να δω φωτογραφίες. Γιώργο, ωραία, ωραία είσαι εκεί. Ο Τόμ καλημερίζει. Λου, γνωρίζεις κάποιον Ολυμπιακό που να μην ρετάρει? Το πρόβλημα που έχουν αυτοί θέλουν να το μεταφέρουν στους άλλους. Καλημέρα, ο Μιχάλης από τη Σπάρτη. Στη μετάδοση σε πρώτος, μαζί με 2-3. Ακόμη, ευχαριστώ, Μιχάλη. Εντάξει, πώς το ρετάρω, πώς του ήρθε αυτό μου. Χρήστος Πλεξίδας, ωραία, ωραία φωτογραφία μας στέλνει η Ρεγιστάρα. Τώρα εντράβηξες. Ο Γιώργος καλώς ήρθε στην παρέα μας. Δημήτρη, λέει ο Χαρίλαος, χαλάρωσε και πάρε βαθιές ανάσεις. Καλημέρα, η ζωή είναι μικρή, αν τη χαιρόμαστε. Γιατί, ανέβασα παλμούς στην εκπομπή σήμερα? Δεν νομίζω. Καλημέρα σας, μιλάω ειλικρινά. Εγώ πιστεύω ότι το Μαρόκο θα πάει πάρα πολύ καλά και δεν το λέω τώρα, το λέω από την αρχή. Το θέμα είναι, το είδαμε, το παίξαμε, γράφει ο Γιώργος από την Καλάματα. Έλα μου ντε. Το είδες, το παίξες και τα λοιπά. Ο Βασίλης, λέει, Ολυμπιακός, πήρε το Ζώτα Σίλβα, ναι. Λάρα μου, θες να σου πω και δύο-τρία πραγματάκια. Κάτσε, γιατί μας έστειλε και το τηλέφωνο. Θα στα πω τώρα, περίμενε ρε φίλε, γιατί έστειλε και το τηλέφωνο. Ρε Γρηγόρη Καραντινάκη, το δικό σου μήνυμα και 5-6 ακόμα, κάτσε να του βγάλω φωτογραφία το μήνυμά σου που έστειλε το τηλέφωνο, έρχονται, δεν έρχονται κανονικά. Έρχονται request, πώς να το πω τώρα, μείναμε και ιστορία. Περίεργο πράγμα, ένα περίεργο πράγμα. Δεν έρχονται κανονικά. Λοιπόν, 27χρονος Πορτογάλος, αυτός ο Ζώτα Σίλβα, τον κοίταγα χτες, φιλαράκο. Πολύ καλός τριπλέρ, από ότι βλέπουμε. Έχει μια αξία που το κοίταγα στο Transfermarkt, ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνεται τρίτη διαθεωρητική σεζόν που ο Ολυμπιακός ήθελε να τον βάλει στο πέστο, στο ρόστερ του, και τελικά τα κατάφερε. Κάποιοι λένε ότι ο Καρντόσο, ο οποίος εντάχθηκε πριν μερικές μέρες στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού για να τρέξει μεταγραφικές υποθέσεις, ξέρετε. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι είναι, αποτελεί ποδοσφαιρικό πατέρα του Σίλβα, καθώς ήταν ο άνθρωπος το καλοκαίρι του 24, τον μοσχοπούλησε στην Νότιχα. Αυτά λένε οι πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι μια πετυχημένη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένα πολυεργαλείο, και ξέρετε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αν είσαι πολυεργαλείο ξεχωρίζεις, αγωνίζεται και στα δύο φτερά της επίθεσης, με την ίδια ευχέρεια, μπορεί να παίξει και σαν κρυφός σκυνηγός, και αυτό που διαβάζαμε και σε ένα πρωτοσέλιδο στην Πατρίδα το λένε άγριο άλογο, επειδή έτσι τρέχει πολύ μέσα στο γήπεδο. Αυτά. Και λέω για τον Ολυμπιακό, δεύτερο μήνυμα από τον ίδιο το Βασίλη, για τον Αντρέ Λουίς. Κοίτα τώρα, ο Αντρέ Λουίς, εμένα μ' άρεσε. Πολλοί παίκτες γενικώς έχουν έρθει στον Ολυμπιακό και φεύγοντας είναι παιχταράδες και στον Ολυμπιακό δεν κάνουν τίποτα. Έχει λέει δύο προτάσεις, κάπου διάβαζα χτες. Τι να σου πω ρε φίλε, τι θα γίνει. Ο Γιώργος από Νέα Αρτάκη, ο σοφός, μας καλημερίζει. Τι λέει εδώ, Ρίζα Σγκουνίνι. Καλημέρες, τι είναι αυτά εδώ πέρα, για να δω. Πορτοκάλια. Ο Δημήτρης, καλημέρα σε ονόματα, σε ακούω χρόνια, σε πιο εύθυμος άνθρωπος και να σε πάει καταλά. Ο Δημήτρης Ζάκυνθος, Ολυμπιακός, ο φίλος μας, ο Δημήτρης ο Θεοδόσης. Κάτσε, μου κλείσε και το κινητό. Να δω, έχει έρθει κανένα μήνυμα. WhatsApp, ο Ανάτος, ο Τάσος ο Πρέντζη, το φιλαράκι μου. Βρεθήκαμε με τον Ταρίφερμαν. Ο Τάσος είχε δουλειά στην Αθήνα, δεν μπορούσαμε να βρεθούμε στην Χαλκίδα. Φιλαράκι μου, κολλητός μου, ο άρχοντας των ελοχρωματιστών, που λέω εγώ, Τάσαρος. Πάει και δουλειά. Καλημέρα από Θεσπριές, ο Λουκάς, ο άλλος ο Κάπρος. Και βέβαια ο Θοδωρής, λέει, διάβαζες ένα πρωτοσέλιδο για το σχέδιο του Κοτσόλη. Ναι, εντάξει, έδωσε μια συνέντευξη στην Ολλανδία, κάπου την είδα σε ένα site εχθές, για το πλαίσιο που χτίζει το Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Εκεί στους απεσταλμένους των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης εμφανίστηκε ο Κοτσόλης ικανοποιημένος από την επιλογή του προπονητή, τη δουλειά που γίνεται εκεί στην προετοιμασία, τις κινήσεις που γίνονται, είπε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Καταλαβαίνουμε, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ο Κοτσόλης στην δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση πρωτοθλήματος. Και κάποια δυσαρέσκεια των φιλάθλων είναι φυσιολογικό. Τι άλλο να πω, να θυμηθώ. Μεγάλο βάρος έδωσε στο θέμα της σταθερότητας μετά τις αλλαγές προπονητών των προηγουμένων ετών. Α, δούμε, αυτή η σταθερότητα, φίλε Στέφανε, θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και ωστά, γιατί άμα κάνει 2-3 στραβές στην αρχή ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει Ευρώπες, έχει το ένα, έχει το άλλο, γιατί είστε και ανυπόμονοι εκεί, εκεί στην διοίκηση του Παναθηναϊκού. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαχειρίζεστε την πίεση. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει. Ένας καλός, παίρνοντας τέτοιες θέσεις, επειδή ξέρω από τέτοιες θέσεις, πρέπει να διαχειρίζεστε την πίεση, να βλέπετε τα πράγματα καθαρά τεχνοκρατικά και να μην παίρνετε γρήγορες αποφάσεις. Γενικά. Πρέπει να υπάρχει μια ομαλότητα και στη σκέψη και στις πράξεις. Στέφανε Κοτσόλη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και αν ήμουν και σε ομάδα μεγάλη, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κτλ. Και είχα μια τέτοια θέση, εκτός από όλα αυτά που είπα ότι πρέπει να γίνουν, θα έδινα και μεγάλη βάση με όλο το επιτελείο στα τμήματα υποδομής. Μεγάλη βάση στα τμήματα υποδομής. Εντάξει. Θέλεις τον Έλληνα παίχτη στην ομάδα σου. Να τον κάνεις να παίξει για τη φανέλα. Βλέπω Καναδά εδώ τώρα. Δημοσίευμα βόμβα λέει από τους New York Times. Ο Τραμπ θέλει να επανεκστάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Ιτιά λουλουδιασμένη. Απευθείας Ουάσιγκτον. Τώρα βγήκε ο... πώς τον λένε του Sky, ο Ιγναντίου. Τον βλέπω τώρα. Να τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λοιπόν, ξεφυσάμε. Τι λέει ο Χριστάρας? Το μυστικό για να μην πεινάς είναι να τρως συνέχεια. Ακολούθησέ με και για άλλες συμβουλές. Χριστάρα, έχεις χάσει όμως εσύ. Εκεί που σε είδα σε καμιά φωτογραφία, βέβαια, εγώ να σε δω καιρό. Καλημέρα από Χαλκίδα, Χαράλαμπος Δανέλης. Καλό στο Χαράλαμπο, στη Χαλκίδα που λέγαμε. Μες στη βδομάδα που πήγα, άφησα το σκελετό για από το μηχανάκι για να του κάνω αμοβολή και βάψιμο μαζί με τον προσινό φτερό και τα δύο καπάκια. Τελειώνω, είμαι στην τελική φάση. Έχω πάρει ένα παπάκι το 84 12 βολτ Honda, του κάνω ανακατασκευή έτσι για την πλάκα δηλαδή και τα λοιπά. Ναι Δημήτρη, είναι δύσκολο να το προφέρεις, γεννήθηκα στην Καβάλα, άρα λέγεσαι Θομλούδης, έχει μη λάμδα μαζί. Εντάξει, που γεννήθηκε στην Καβάλα, λίγο λιτή μου Καβάλα είναι. Εγώ Καβάλα θα ανέβω τώρα. Τις αρχές του Αυγούστου. Τα παιδιά εκεί, παίξουμε ρακέτα. Κοιμηθώ και κάμια μέρα στον Γιώργο τον Ρούσο. Εμποδίω για να κάνουμε καμιά ιστορία με τσιμπούσια. Πηγαίνουμε στον Κωνσταντάκη, το φίλο. Τι έγινε? Αμάν! Ρε μιλήστε στα ακουστικά. Δεν ακούγεται τίποτα. Μίλα. Ναι, καλακρασιά, τίποτα. Μιλάω, λέει. Τι μιλάς? Και εγώ ετοιμαζόμουν να πω ένα μήνυμα, λέει, ρε Λουκάκη, για την ΑΕΚ δεν μας είπες, και ετοιμαζόμουν να πω για την ΑΕΚ. Παιδιά, σε 20 δευτερόλεπτα πρέπει να ολοκληρώσουμε, οπότε δεν έχουμε τραγούδι. Πάμε τότε πόρτα, τον Κυριάκο που ήθελες, και πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων.
5: Η ώρα είναι 8.

Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

αυτό όνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να τα μόνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε, με χώρους κυκλοτήκους κι άλλο τόσο ελεύθερους από ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμπου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Πύργους 102,5 στα FM. Ξεκινάει η καθημερινή πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας ΕΡΤικά Εριστικά.

Μπάμπης Πλάγος είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να έχετε ξεκινήσει τις διακοπές σας. Όσοι από εσάς, από εμάς δηλαδή, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε για κανένα ταξίδι, καλό θα είναι. Τώρα τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι θα είμαστε λίγοι αυτοί, αλλά τουλάχιστον εντάξει, διακοπές είναι και το να κάνεις ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά σου, όπου και να το περάσεις αυτό.

Και λέω να έχετε ξεκινήσει, γιατί 7 έχει ο μήνας σήμερα, 7 Ιουλίου. Είναι η μέρα, λέει, σήμερα γλώσσας Σουαχίλι. Άκου να δεις τι είναι σήμερα, Σουαχίλι. Και 7 του μήνα, λέει, γιορτάζει η Κυριακή και ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά στον Κυριάκο μας. Επίσης ο Οδυσσέας και η Οδύσσια, λέει.

Και να ξέρετε, το έχει δείξει τώρα, δεν ξέρω, το έχει δείξει μέχρι τώρα το... πώς να το πω, αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τα καλύτερα παιχνίδια του Μουντιάλ γίνονται, είναι αυτά τα πρωινά, τα ξημερώματα. Έγινε ένα παιχνίδι, λέει, πάλι τα ξημερώματα. Προχτές ήταν το 3-2. Ποιο ήταν 3-2, ρε παιδιά? Ούτε που θυμάμαι τώρα. Και χθες το βράδυ έγινε πάλι άλλο ένα παιχνιδάκι, το Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες, 4-1. Μπήκαν 5 γκολ. Εν τω μεταξύ έχουν αποκλειστεί και οι τρεις διοργανωτές. Έψαχνα το 3-2. Ποιο ήταν? Ήταν το Μεξικό που έχασε με 3-2. Το Μεξικό βγήκε χθες από το παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξημερώματα πριν από λίγες ώρες δηλαδή, σε ένα παιχνίδι, σας είπα, πάρα πολύ καλό, 4-1. Και είχε φύγει και ο Καναδάς. Αλλά αυτά τα παιχνίδια που γίνονται 4-5 τα ξημερώματα είναι super match. Έχουν γίνει μέχρι τώρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και εμείς βλέπουμε αυτά που μπορούμε να δούμε στις 10 η ώρα, 11 η ώρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ντέρμπι ήταν το Ισπανία-Πορτογαλία, αλλά έμεινε στο 1-0, ρε παιδί μου. 1-0 στο 90 και με το ζόρι. Μην παραπονιόμαστε. Λέει, σαν σήμερα, το 1550, οι Ισπανοί έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει, λέει, το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών τότε, των Ισπανών. 1550. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Σαν σήμερα το 1770, ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. 1770 αυτό, πριν την Επανάσταση. Το 1928, σαν σήμερα, το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσιλικόθ του Μιζούρι. 100 χρόνια τόστ, περίπου, παρά δύο. 1974, σαν σήμερα, είχαμε παγκόσμιο κύπελο πάλι και η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Το 2005, τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. 54 οι νεκροί, 700 τραυματίες ο απολογισμός. Και σαν σήμερα το 2019 είχαμε βουλευτικές εκλογές, αν θυμάστε. 7 Εβδόμου. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιορτάζει σήμερα. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λοιπόν, στη διακυβέρνηση της χώρας, για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Την σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα είχαμε τότε της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα τότε, το 19 επαναλαμβάνω, 39,85% για τη Νέα Δημοκρατία, 158 έδρες, 31,53% για το ΣΥΡΙΖΑ.

Εν τω μεταξύ, για να δούμε και τι γίνεται και στον κόσμο, σήμερα έχουμε την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ και στο τραπέζι θα πέσουν και θα συζητηθούν οι αμυντικές δαπάνες και το ουκρανικό βέβαια, ενώ θα υπάρξει και συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν. Λέγεται εκεί ότι τα έχουν βρει και τα F-35 που εμείς δεν θέλουμε, αλλά όπως και να έχει, θέλουμε δεν θέλουμε, αν τα έχουν βρει και αν έχει αποφασίσει ο Ντόναλτ, αυτό θα γίνει. Η Άγκυρα λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, γιατί εκεί θα γίνει σήμερα και αύριο η 30η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή δεκάδων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και τη στήριξη της Ουκρανίας να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει και παρουσία του Ντόναλτ Τραμπ, γιατί θα είναι εκεί σήμερα, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στους Ευρωπαίους για μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα, να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να συνεισφέρουν περισσότερα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα θα γίνει η σύνοδος, η οποία καλείται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της Συμμαχίας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιότητας, λένε. Ο Λευκός Οίκος τώρα από την Αμερική έδωσε και στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ντόναλτ Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ, στην Άγκυρα, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, συμμετοχή στις εργασίες της Συμμαχίας και επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες. 3 η ώρα θα γίνει η συνάντηση. Τραμπ Ερντογάν. Στο μεταξύ έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις πάλι, θα μου πεις, πάλι. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις πάλι ο Ντόναλτ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου είπε πιο κοντά από όσο νομίζει ο κόσμος είναι η λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρέπει να το έχει πει καμία 50 φορές. Την προηγούμενη φορά που θυμάμαι πάλι ότι το είχε ξαναπεί είχαν μετρήσει 38-39. Τώρα λέγαμε και για τα F-35 ότι υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι είναι κοντά οι Τούρκοι για να πάρουν τα F-35 από την Αμερική. Από την άλλη πλευρά, πάντως, ο δικός μας ο υπουργός, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επεσήμανε και έκανε δηλώσεις ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Ότι δεν πρόκειται δηλαδή να γίνει συμφωνία. Απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης και λέγοντας ότι υπάρχουν και σχετικές αναφορές και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση της απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία δεν υπάρχει. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το Ισραήλ. Το Ισραήλ και μέσω του Προέδρου του Νετανιάχου τονίζει ότι δεν πρέπει να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, γιατί θα διαταραχθεί η ισορροπία στη Μέση Ανατολή.

Λοιπόν, για πάμε όμως να ανοίξουμε τα δικά μας θέματα, γιατί χθες είχαμε, είχαμε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔΗ, στο οποίο παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του, ο κύριος Χρήστος Γαρίφαλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ένωσης των Υπαλλήλων των Δήμων Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας, και έχει ενδιαφέρον να μας πει την επισήμανση που έκανε στην ομιλία του. Έχουμε τον και έχει ενδιαφέρον να μας πει την επισήμανση που έκανε στην ομιλία του.

0: Εμένα πάντως με σοκάρει και ήταν και ο λόγος για τον οποίο ήθελα να σας καλέσω για να πείτε 5 κουβέντες. Τονίσατε ότι πάνω από 100 πληστηριασμοί έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια, πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, έχουν γίνει τα τελευταία 2 χρόνια στον πύργο. Είναι 100 συμπολίτες μας που έχουν χάσει το σπίτι τους, δηλαδή, με απλά λόγια.
1: Ναι. Αυτά είναι από στοιχεία εδώ, από το συνάδελφο στην Πολοδομία, έτσι, δεν είναι δικά μου.
0: Ναι.
1: Είναι από τους συνάδελφους εδώ. Ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο ήθελα από καιρό να το θίξω, γιατί έβλεπα ότι κανείς δεν το έβγαζε, γιατί καλές οι διεκδικήσεις για τα οικονομικά, για το 13ο, για τις αυξήσεις του μισθούς, για το 2%, αλλά και αυτό είναι ένα σοβαρό οικονομικό ζήτημα, είναι θα έλεγα μια βαθιά κοινωνική πληγή που εξαπλώνεται αθόρυβα μέσα στην ελληνική κοινωνία και απειλεί να διαλύσει ό,τι απέμεινα από τη μεσαία τάξη, την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και την κοινωνική συνοχή. Και μιλάμε για τα φαντ, πληστηριασμούς, γενικά την απαγή περιουσιών ανθρώπων που δούλεψαν μια ζωή για να εξασφαλίσουν μια στέγη για την οικογένειά τους.
0: Mm-hmm.
1: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Βέβαια.
1: Η ιστορία, όπως γνωρίζουμε, ξεκινάει τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Οι ελληνικές τράπεζες, φορτωμένες με κόκκινα δάνεια, βρέθηκαν σε αδίέξοδο. Εκεί, αντί όμως να υπάρξει μια πραγματική κοινωνική πολιτική προστασίας των πολιτών που χτυπήθηκαν από τη λιτότητα, την ανεργία και τη φτωχοποίηση, επιλέχθηκε ένας διαφορετικός δρόμος. Η μασική μεταβίβαση δανείων σε ξένα φανς. Έτσι, δάνεια ανθρώπων που είχαν πληρώσει επί χρόνια δόσεις, τόκους και εισφορές, που είχαν χάσει δουλειές, μισθούς και επιχειρήσεις μες στην κρίση, πουλήθηκαν σε εταιρείες του εξωτερικού έναντι εξευτελιστικών ποσών. Και εδώ είναι η τεράστια αδικία, γιατί τα φαν πολλές φορές αγοράζουν δάνεια 3, 5, 10% της ονομαστικής αξίας, αλλά απαιτούν από τον δανειολήπτη το 100% του
0: ποσού. Ολόκληρο το ποσό.
1: Με το κούσκος αυξήσεις και απειλές πληστηριασμού. Δηλαδή, να δώσουν να καταλάβουν ότι κάποιος που χρωστάει 100.000 μπορεί τον δανειό του να αγοράσει και για 3-5 χιλιάδες, αλλά τα φαν
0: ζητάνε όλο το ποσό.
1: Ολόκληρο το ποσό και το παίρνουν το σπίτι.
0: Ναι.
1: Οι διακανονισμοί, τα κουρέματα βάσει του πλαισίου που θεσπίστηκε έχουν αποδειχθεί στην πράξη προχρηματικοί και μη βιώσιμοι, αφού ο δανειολήπτης καθίσατε, όπως ξέρουμε, έρμεο των διαθέσεων στο ΦΑΝ. Ο νόμος του Κατσέλη, παρά τις αδυναμίες του, υπήρξε ένα ανάγχωμα προστασίας για χιλιάδες οικογένειες. Έδινε τη δυνατότητα να προσφύγει τη δικαιοσύνη και να προστατεύσει την κατοικία σου. Όμως και αυτό, αντί να ενισχυθεί και να ξεκρονιστεί, ξεδοντιάστηκε, θα έλεγα, συστηματικά. Ποτέ δεν δόθηκε στον πολίτη το δικαίωμα να εξαγοράσει το δανείο του με την ίδια τιμή που αγοράζει το ΦΑΝ. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε ένας πραγματικός δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης χρεών. Ποτέ δεν επιλέχθηκε μία λύση βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και ανθρώπινη. Αντίθετα, δημιουργήθηκε ένας καθεστώς ανεξέλεκτο φαν, που πολλές φορές εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, σε διευθύνσεις του εξωτερικού, χωρίς πραγματική παρουσία, χωρίς γραφεία, χωρίς κοινωνική λογοδοσία, χωρίς ουσιαστικό, θα έλεγα, έλεγχο. Εταιρείες φαντάσματα που καθορίζουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων με προκλητικές φορολογικές διευκολύνσεις και με ένα νομοθετικό πλαίσιο που τις προστατεύει.
0: Υπάρχουν, κύριε Γαρίφαλα, υπάρχουν πάντως, για να μην τα βάζουμε όλα και με τους φορολογικούς παραδείσους κτλ., υπάρχουν και άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εταιρείες. Έλληνες εννοώ, οι οποίοι μένουν εδώ και φορολογούνται εδώ, έχουν δημιουργήσει εταιρείες και αρπάζουν τα σπίτια, όπως λέμε. Είναι το ίδιο δηλαδή. Είμαστε και εμείς οι ίδιοι που το κάνουμε.
1: Εγώ στέκομαι στις οικογένειες όμως που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι που έφτιασαν με κόπους δεκαετιών. Είχε νέα ζευγάρια που δεν μπορούν να ανασάνουν, οι εργαζόμενοι με τα μνημόνια και με όλα αυτά, με την πανδημία, την ακρίβεια. Και όπως είπατε και πριν, το χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολοδομίας, όπως είπαμε, η οποία Πολοδομία εδώ εξυπηρετεί περίπου 60.000 ανθρώπους, οι αιτήσεις δικαστικών εμιλητών για παροχή στοιχείων κτηρίων που πρόκειται να πλησιαστούν ξεπερνούν τις 100 τα τελευταία 2 χρόνια και ο ρυθμός είναι συνεχώς αυξανόμενος. Σκεφτείτε δηλαδή το μέγεθος αυτής της καταστροφής για μια μικρή κοινωνία. 100 αξιοπρεπείς οικογένειες και πόσες ακόμα ακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια της περιουσίας τους, με τον φόβο, την απόγνωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Και αναρωτιόμαστε και λέμε ότι αν αυτή η εικόνα υπάρχει εδώ, φανταστείτε τι γίνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
0: παντού,
1: σε μεγάλες πόλεις.
0: Παντού θα υπάρχει. Ναι. Και είναι και ανησυχητικό και αυτό που είπατε μόλις τώρα, δηλαδή ότι ο ρυθμός είναι αυξανόμενος.
1: Ναι, και το ζήτημα αυτό το θέτουμε γιατί αφορά και εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί και σήμερα εμείς είμαστε οικονομικά καταστροφημένοι, έτσι. Με μισθούς καθυλωμένους, με ακρίβεια που τσακίζει, με κόστος ζωής που εκτοξεύεται, με χιλιάδες εργαζόμενους που βρίσκονται στα όρια της οικονομικής ασφυξίας. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πως δεν βλέπουμε όταν και το πρόβλημα αυτό χτυπάει ήδη την πόρτα τη δική μας.

0: Έτσι, αυτό ζητάμε. Ζητάμε μια δίκαιη, και εμείς σαν υπάλληλοι πρέπει να το αναδείξουμε το θέμα παντού και στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία και στα μέσα ενημέρωσης, και ας ελπίσουμε να δοθεί μια ανάσα στον κόσμο, ότι να μην οδηγηθούμε ακόμα σε βαθύτερη κοινωνική παραγμή. Γιατί εμείς δεν ζητάμε το προνόμιο, ζητάμε μόνο δικαιοσύνη. Ζητάμε ένα κράτος που θα προστατεύει τους ανθρώπους και όχι τα αρπακτικά της αγοράς.
1: Μάλιστα.
0: Ζητάμε, ο εργαζόμενος δεν θα πρέπει να φοβάται μην χάσει το σπίτι του, επειδή κάποια εταιρεία, κάποιος, όποιος είπατε, αποφάσισε ότι η ζωή του είναι ένα αριθμό, ένα ισολογισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό ζητάμε, είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας που μας αφορά όλους.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαρίφαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπατε, και είναι σίγουρα ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, και ακόμη πιο σημαντικό είναι αυτό το στοιχείο το οποίο δώσατε στη δημοσιότητα, ότι 100 συνάνθρωποι μας,
0: ναι,
1: συμπολίτες μας από τον πύργο, έχουν χάσει τις οικίες τους τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Αυτά τα στοιχεία που σας λέω, αν πρέπει να είναι 15-20 μέρες.
1: Ναι, δεν έχει σημασία αν θα είναι 102 ή 98, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Να σας πω πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό εννοώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας μέρα.
0: Άστε καλά, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ακούσατε, φίλες και φίλοι, την παρέμβαση που έκανε ο γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔ και πρόεδρος εδώ του Συλλόγου των Υπαλλήλων στους Δήμους Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας, του κ. Χρήστος Γαρίφαλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τους πληστηριασμούς των ακινήτων, πρώτης κατοικίας μάλιστα. 100 πληστηριασμοί έχουν γίνει στον πύργο, 100 άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους στις περιοχές γύρω από τον πύργο τα τελευταία 2 χρόνια. Και όπως μας είπε, συνεχίζονται οι πληστηριασμοί συνεχώς. Μεγάλο το θέμα, μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είναι για μένα, για να πω και την δική μου άποψη, δεν είναι για μένα, καταλαβαίνετε μάλλον και εσείς, ότι δεν μπορεί να αγοράσει κάποιος ο οποίος χρωστάει το δάνειό του όπως το αγοράζουν τα fans. Αυτό είναι σίγουρο. Και κάποια στιγμή μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι και δίκαιο. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει 100.000 ευρώ, έχει πληρώσει 5-10 και μετά για τον α ή β λόγο σταματάει ή δεν μπορεί να πληρώσει, τα φαν παίρνουν το δάνειο 3-5.000 ευρώ. Δεν μπορεί να το πάρει και αυτός 5.000 ευρώ, δηλαδή να έχει πληρώσει συνολικά 10.000 αντί για 100. Καταλαβαίνετε ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μία μέση λύση. Και αναπερίπτωση, γιατί κάποιος μπορεί να είναι μπαταχτζής, να μην τα πληρώσει δηλαδή για να μπει σε μία τέτοια ρύθμιση, εννοώ να αγοράσει το δάνειό του προς τα φανς και να γλιτώσει ένα μεγάλο μέρος του ποσού που είχε δανειστεί. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν προβλήματα υγείας που τους εμποδίζουν να πάνε να δουλέψουν και να βγάλουν τα χρήματα που έβγαζαν πριν κτλ. Κάθε ένα θέμα είναι, μια περίπτωση είναι διαφορετική. Και μάλλον έτσι θα πρέπει να την εξετάσει κάποιος, ο οποίος θα πρέπει να βρει και την χρυσή τομή. Δηλαδή, ούτε να αγοράζει κάποιος το δάνειο πάρα πολύ χαμηλά, το δάνειό του, αλλά όχι και να το πληρώνει 100% αν υπάρχει όντως πρόβλημα.

αυτό που λέω τώρα το είχε εξηγήσει κάποια στιγμή για κάποιος υπουργός οικονομικών, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δυνατόν οι δανειολήπτες να αγοράζουν το δάνειο όσο τα fans, σε καμία περίπτωση, γιατί αλλιώς θα σταμάταγαν όλοι να πληρώνουν το δάνειό τους και θα περίμεναν μια τέτοια ρύθμιση. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να βρεθεί, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Όπως και να το κάνουμε πάντως, από τη στιγμή που υπάρξει, να είστε σίγουροι ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει η πρόθεση μόνο από την πολιτεία, λύση θα βρεθεί, είναι σίγουρο. Αλλά βλέπω ότι μάλλον δεν υπάρχει η πρόθεση, και όταν υπήρχε και η πρόθεση μέσω του νόμου Κατσέλη, θυμάστε τι πιέσεις δεχόταν τότε κατά καιρούς η ελληνική κυβέρνηση για να αποσυρθεί ο νόμος Κατσέλη ή να αλλαχθεί λίγο, γιατί ήταν πολύ επιεικής για τους δανειολήπτες. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την 5η 16 Ιουλίου. Επανεκκινούν οι ανασκαφές στην αρχαία Ήλιδα έπειτα από συμφωνία του Δήμου Ήλιδας με το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο του Γκράτς της Αυστρίας. Η αρχική φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την πρώτη συστηματική και υψηλής ακρίβειας αποτύπωση της αρχαίας πόλης της Ήλιδας με τη βοήθεια τεχνολογιών αιχμής. Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης. Αντικείμενο της συνάντησης η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ηλία και η προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Ολοκληρωμένη εισήγηση για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας κατέθεσε το Επιμελητήριο Ηλίας προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι προτάσεις θα ενσωματωθούν στο υπόμνημα που θα παραδοθεί στον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά στο πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Συνολικά επιχείρησαν 9 οχήματα και η ζημιά περιορίστηκε σε 2 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Ολοκληρώθηκαν χθες οι διμερεσίες στους Δήμους Πύργου και Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου εκλέχθηκε ο Νίκος Θεοδόρου και Ανδρίτσανας Κρεσθένων ο Κώστας Δρακόπουλος. Μουσική βραδιά γεμάτη μελωδίες και συνέστημα στο Κατάκολο που εντασσόταν στο πλούσιο πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς 2026. Διοργανώθηκε από το Δήμο Πύργου. Την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο οποίος στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς αποτελεί πλέον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό για τον τόπο μας. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
1: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
0: Πώς?
1: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
0: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26 21 0 23 881.
1: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι μετά το δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Καριστικά, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και το Δωρίτσε Πενέκα στις μουσικές επιλογές. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην έχει γραφτεί, να μην έχει δοθεί δημοσιότητα που θα του άρμοζε, αλλά θα πρέπει να το αναδείξουμε και το αναδεικνύουμε γιατί έχουμε γίνει δέκτες παραπώνων αρκετών για την κατάσταση που υπάρχει σε έναν δρόμο εκεί, την παλιά επαρχιακή οδό που περνάει μέσα από τον Πλάτανο, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην πρόεδρο του Πλατάνου, τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον καλημερίζουμε για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει γίνει σε εκείνη την περιοχή. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγόπουλε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πλάγο. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε ένα κεντρικό δρόμο εκεί στον Πλάτανο. Πείτε μας ποιος είναι ο δρόμος και τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας για αυτό το πρόβλημα που θέλετε να προβάλλετε. Επίσης να σας πω ότι δεν είναι επαρχιακός δρόμος.
0: Τι είναι αυτός?
1: Είναι η παλιά εθνική οδό πύργου αρχαίας Ολυμπίας, πύργου Τρυπόλεως.
0: Ακόμα χειρότερα λοιπόν. Είναι η παλιά εθνική οδός.
1: Βέβαια. Και είναι και ο δρόμος που λειτουργεί η αστική συγκοινωνία του ΚΤΕΛ του νομού Ηλίας. Δηλαδή το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ είναι πύργου αρχαίας Ολυμπίας, είναι από αυτό το δρόμο.
0: Ναι. Είναι ο δρόμος που περνάει από το κέντρο του χωριού, αυτός είναι ο δρόμος.
1: Ναι, περνάει από το χωριό, από το Πελώπιο, Πλάτανο, ναι, και συνδέει τα χωριά αυτά με την αρχαία Ολυμπία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η παλιά εθνική οδό.
0: Ναι. Τι έχει γίνει ακριβώς εκεί, κύριε Παναγόπουλε?
1: Εκεί, κύριε Πλάγο, έχει γίνει μια κατολίσθηση του δρόμου εδώ και 6 μήνες. Έχει κοπεί η συγκοινωνία 6 μήνες. Δεν είναι μόνο ότι έχει κοπεί ο δρόμος. Παράλληλα, έχει φύγει ένα κομμάτι από το νεκροταφείο του χωριού και έχει γίνει κατολίσθηση. Έχουν φύγει τα μνήματα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από την πολιτεία εδώ και 6 μήνες. Με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ούτε η Περιφέρεια. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, το έργο είναι της Περιφέρειας. Αλλά ο Δήμος θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι ενεργός επί του παρόντος προβλήματος και όχι να κοφεύει. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Έχει γίνει και ατύχημα. Πριν ένα μήνα, περίπου 1,5, έπεσε ένα αυτοκίνητο ενοικιαζόμενο πάνω εκεί πέρα. Έπεσε πάνω στο βουνό, προς το νεκροταφείο. Είχαν νοικιάσει αυτοκίνητο οι άνθρωποι, δεν ξέραν τον δρόμο και έπεσαν πάνω.
0: Μάλιστα. Τουρίστες δηλαδή.
1: Ναι, Έλληνες τουρίστες.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ξένοι, Έλληνες. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό, είναι άνθρωποι. Σημασία έχει, κύριε Πλάγο, ότι ο δρόμος είναι 6 μήνες κλειστός, κανένα ενδιαφέρον από την πολιτεία και κανένα ενδιαφέρον από το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.
0: Έχουν μπει ταμπέλες, έχει μπει σήμανση εκεί?
1: Έχουν μπει ταμπέλες και σήμανση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο δρόμος πρέπει να ανοίξει. Είναι δρόμος που εξυπηρετεί το ΚΤΕΛ Ηλίας.
0: Να ρωτήσω κάτι, όταν λέμε ότι έχει κατολιστήσει ο δρόμος, εννοούμε ότι έχει αποκοπεί εντελώς ή κάποιο κομμάτι, ας πούμε, από τα 10 μέτρα πλάτος του δρόμου, τα 5 έχουν κλείσει ή έχουν κατολιστήσει?
1: Έχει αποκοπεί εντελώς. Δεν περνάει ούτε πεζός εκεί, ούτε πεζός.
0: Μάλιστα.
1: Ο δρόμος αυτός, κύριε Πλάγο, είναι πολύ μεγάλη ζωτική σημασία για την περιοχή, γιατί εξυπηρετεί 2 μεγάλα χωριά, το Πελώπιο και τον Πλάτανο. Του συνδέει με την αρχαία Ολυμπία.
0: Ναι.
1: Εξυπηρετεί και το ΚΤΕΛ Ηλίας. Το ΚΤΕΛ Ηλίας αυτή.
0: Από πού πηγαίνει τώρα?
1: Αναγκάζεται και κάνει παράκαμψη και περνάει μέσα από αγροτικούς δρόμους για να περάσει από Κοσκινά και Μάγειρα για να έρθει στην αρχαία Ολυμπία το λεωφορείο. Και ανεβάζει το χρόνο, αυξάνει το χρόνο του, αλλά και παράλληλα υπάρχει και κόστος αυτό.
0: Ναι. Εσείς τώρα οι κάτοικοι του Πλατάνου ή του Πελοποίου, η συγκοινωνία μεταξύ σας έχει αποκοπεί λόγω αυτού του δρόμου. Πώς γίνεται πλέον?
1: Αναγκάζονται όλοι οι κάτοικοι και κάνουν παράκαμψη, κατεβαίνουν στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Επιβαρύνονται περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα για να έρθουν στην Ολυμπία. Επιβάρυνση. Mm. Με προβληματίζει, σας λέω και πάλι, κύριε Φλάγο, ότι οφεύγουν οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι και οι μη εκλεγμένοι που εκπροσωπούσαν κάποιες παρατάξεις. Οφεύει η περιφέρεια. Δεν ασχολείται κανένας.
0: Έχετε απευθυνθεί εσείς, έχετε μιλήσει με κάποιους ή με τον...
1: Εγώ προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο, αλλά ξέρω ότι έχουν απευθυνθεί η κοινότητα, Πλατάνου, έχει απευθυνθεί.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρεται κανένας για το γεγονός αυτό. Και ειδικά ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας θα έπρεπε να πρωτοστατεί στο πρόβλημα αυτό, αλλά δεν μιλάει κανένας. Κανένας.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει γίνει με τις βροχές του χειμώνα, έτσι, πριν από 6 μήνες, είπατε, το Γενάρη δηλαδή περίπου.
1: Πριν 6 μήνες ακριβώς. Mm. Κλείνουμε 6 μήνες τώρα. Έχουμε κλείσει 6 μήνες.
0: Ναι.
1: 6 μήνες, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας.
0: Λοιπόν, είναι και ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σωστό αυτό που έλεγα, γιατί εγώ δεν το ήξερα καν το θέμα. Δεν έχει γραφτεί και στον τοπικό τύπο, δεν έχει αναδειχθεί δηλαδή όπως θα έπρεπε.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχουν στοιχεία για αυτά που σας λέω. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να το δει. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να έρθουν στην Ολυμπία να κάνουν τις δουλειές τους. Σε ιατρία, σε φαρμακεία, σε διάφορα. Σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου αναγκάζονται να κάνουν διάφορες διαδρομές μέσα από άλλους δρόμους.
0: Βλέπω τώρα εδώ ότι τα προβλήματα ήταν 5 Φεβρουαρίου. Τότε ήταν τα προβλήματα στην περιοχή με κατολισθήσεις, ναι. Και πρέπει να είναι σε εκείνη τη χρονική περίοδο που έγινε και σε εσάς αυτό.
1: Τότε, ναι. Τότε.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Παναγόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Θα ζητήσουμε βέβαια και την γνώμη και την άποψη και κάναμε ήδη την προσπάθεια, απλά δεν υπήρξε ανταπόκριση, για να δούμε και οι υπεύθυνοι το τι λένε για αυτό το θέμα.
1: Να είστε καλά, κύριε Πλάγο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγόπουλε.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, εκεί επειδή έχω δει τις φωτογραφίες για το τι έχει γίνει, είναι γεγονός ότι έχει κοπεί ολόκληρος ο δρόμος. Είναι στην περιοχή του νεκροταφείου του Πλατάνου. Όπως μας είπε ο κύριος Παναγόπουλος, είναι η παλιά εθνική οδός που συνδέει Πύργου Τρυπόλεως. Να φανταστείτε, είναι η παλιά εθνική οδός και συνδέει τα χωριά του Πλατάνου με του Πελοποιού. Δύο από τα, όπως λέγαμε παλιά και μαθαίναμε και σχολείο, κεφαλοχώρια της περιοχής. Και θα πρέπει κάτι εκεί να γίνει. Δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που δεν, πώς να το πω, δεν μπορεί να γίνει μπάλωμα. Και ξέρετε, οι διαδικασίες τώρα είναι χρονοβόρες για όλες αυτές τις περιοχές. Αλλά κάτι πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος εκεί τι γίνεται. Δεν ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε και στο θέμα το οποίο έχουμε και στο πρώτο, ως πρώτο θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί οι υποψήφοι των λυκείων, των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ, ξεκινούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά αυστηρά έως και τις 16 Ιουλίου. Είναι η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Θα πρέπει να σας πω ότι η πλατφόρμα άνοιξε στις 9 η ώρα, πριν από 50 λεπτά περίπου, και θα παραμείνει διαθέσιμη, επαναλαμβάνω, μέχρι την 5η 16 Ιουλίου, τα μεσάνυχτα. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας μηχανογραφικό.it, minendu.gov.gr. Οι υποψήφοι χρησιμοποιούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους, το password, που έχουν ήδη αποκτήσει και μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιλέγουν το μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι υποψήφοι δεν θυμούνται το password, γιατί υπάρχουν και τέτοια θέματα, που είχαν αποκτήσει από το σχολείο τους, μπορούν είτε να απευθύνονται στο λύκειό τους, είτε εναλλακτικά, και εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό email, να ορίσουν νέο κωδικό, νέο password, για να μπουν μέσα στην εφαρμογή.

Τώρα υπάρχουν και κάποιες οδηγίες που έχουν βγει από το Υπουργείο Παιδείας και λέει ότι λένε μεταξύ άλλων ότι το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας είναι ιδιαίτερα αυστηρό για τη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο τονίζεται εξ αρχής ότι η προθεσμία υποβολής του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να προβεί στην οριστικοποίησή της. Παράλληλα προτείνεται από το Υπουργείο οι υποψήφοι να εκτυπώσουν και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το υποβληθέν οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Λοιπόν, χρειάζεται μία προσοχή για όλους τους υποψήφιους. Προσέξτε παιδιά πώς θα υποβάλλετε το μηχανογραφικό σας. Σκεφτείτε καλά ποιες σχολές θα επιλέξετε. Τώρα οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι πρώτη πρέπει να βάλετε αυτή που λέτε την αγαπημένη σας σχολή και από εκεί και πέρα τις υπόλοιπες.

Πάμε να αλλάξουμε και θέμα τώρα, γιατί έχουμε και μια ολοκληρωμένη εισήγηση του επιμελητηρίου Ηλίας στην ΚΕΕ εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το επιμελητήριο Ηλίας, λοιπόν, πρέπει να σας πούμε ότι κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, την ΚΕΕ, μια ολοκληρωμένη εισήγηση εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΚΕΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Η εισήγηση του επιμελητηρίου Ηλίας κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός συνεκτικού εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας, τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Μία, λοιπόν, ένας άξονας που αφορά γενικότερα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο, και ο δεύτερος άξονας στην ανάδειξη των ειδικών προβλημάτων της Ηλίας. Το επιμελητήριο επισημαίνει ότι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για να τεθούν με καθαρό, θεσμικό και τεκμηριωμένο τρόπο οι προτεραιότητες της πραγματικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, της περιφέρειας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που εξακολουθούν, όπως λέει το επιμελητήριο Ηλίας, να σηκώνουν μεγάλο βάρος στην απασχόληση, την παραγωγή και την κοινωνική συνοχή. Τώρα για το πανελλαδικό σκέλος της εισήγησης, το επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς το δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες και τα φανς, τη μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ρευστότητας, την απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και άλλα θέματα. Για την Ηλία, ο δεύτερος άξονας που είπαμε, το πρώτο θέμα βέβαια είναι η οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση, όπως λέει το επιμελητήριο, για τα πυρόπληκτα δάνεια των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχει αναφέρει και ο κύριος Λεβέντης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, και στην εκπομπή μας. Είναι το πρώτιστο θέμα για τις επιχειρήσεις, είναι να βρεθεί μια λύση με τα πυρόπληκτα δάνεια. Δεύτερον, το επιμελητήριο ζητάει για τον ομό μας, επαναλαμβάνω, σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και θωράκιση του λιμένα κατακόλου, αποσαφήνιση του τρόπου υλοποίησης των αναγκαίων έργων στο κατάκολο, είτε μέσω επαναδημοπράτησης είτε μέσω υποχρέωσης του μελλοντικού επενδυτή, προώθηση του οδικού άξονα πύργος καλό νερό Τσακώνα, επίσης σημαντικό θέμα, επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα πύργος Καλαμάτα. Επίσης, το επιμελητήριο ζητάει ουσιαστική πανεπιστημιακή παρουσία στην Ηλία, με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία, και αξιοποίηση διαθέσιμων δημόσιων υποδομών, όπως είναι το στρατόπεδο της Ετήλης στον Πύργο. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα τα οποία ζητάει το επιμελητήριο να δοθεί προτεραιότητα και να λυθούν. Θέματα βέβαια πάρα πολύ δύσκολα, και τα πυρόπληκτα δάνεια και το λιμάνι του Κατακόλου, και μετά τις τελευταίες εξελίξεις και ο αυτοκινητόδρομος πύργος καλό νερό Τσακώνα, δύσκολο θέμα και αυτό, η επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης, μιλάμε για δισεκατομμύρια όλα αυτά. Ίσως από τα πιο εύκολα τα οποία περιλαμβάνει μέσα στην εισήγησή του το επιμελητήριο να είναι η πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας. Λοιπόν, αυτά, 9:58 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 10 στην Αθήνα. 10 και 10 έχουμε μια ενδιαφέρουσα πολιτική κουβέντα. Μην τη χάσετε, μην αλλάξετε σταθμό, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τουρκ ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεξετάσει. Να επανεντάξει, την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και της επιθυμίας της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία, προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας στον νησί Υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Χαρίλα, θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
2: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
1: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
2: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
1: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Α, να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
2: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
1: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
3: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
3: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
1: Ποιότητα τεντόραμα. Τιμές πανόραμα.
3: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth Pyrgu 102,5 στα FM, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σαμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, ερτικά, εριστικά. Σας είχα υποσχεθεί νωρίτερα μια ενδιαφέρουσα πολιτική κουβέντα που θα κάνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και αυτή η κουβέντα έχει να κάνει με την Ελληνική Αριστερή Συμπεράταξη, το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε στις 26 Μαΐου του 2026, κάτι παραπάνω από, μάλλον 1,5 μήνα είναι, με τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με κάποιον από το συγκεκριμένο κόμμα, γιατί και εδώ στην Ηλία δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι συνεργάτες, αν θέλετε, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό τον καιρό προσπαθούσα να κλείσω μια συνέντευξη με κάποιον από τους γνωστούς ανθρώπους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν κατάφερα να εξασφαλίσω μια μικρή συνέντευξη με τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα. Είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ένας από τους 5 ανθρώπους που τους μάθαμε στην αρχή, με την ίδρυση δηλαδή του κόμματος. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ, κύριε Πλάγο, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω αρχικά στους ακροατές μας. Είστε ένας νέος άνθρωπος, δεν ξέρω, είστε 30 ετών.
1: 30 μόλις.
0: 30 ετών. Λοιπόν, πάρα πολύ νέος άνθρωπος και αυτό είναι το ευχάριστο από τα νέα πρόσωπα, και αν και γενικότερα μπορώ να πω ότι μέχρι τώρα μόνο νέα πρόσωπα έχουμε δει από την Ελλάς.
1: Ήταν κάτι που το είπαμε από την αρχή και γίνεται πράξη, ακριβώς γιατί η ανανέωση του πολιτικού σκηνικού δεν είναι απλά επιβεβλημένη, είναι αναγκαία και δεν αφορά μόνο τα ζητήματα, την ηλικία ή, ξέρετε, τους εξωτερικούς όρους, αλλά αφορά την ουσία. Ναι. Αφορά μια διαφορετική, αν μου επιτρέπετε, φιλοσοφία στα πράγματα. Ναι, ναι. Και σε αυτό νομίζω ότι πετύχαμε.
0: Λοιπόν, είστε από τα Τρίκαλα, για να γνωρίζει ο κόσμος, και είστε δικηγόρος ποινικολόγος, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, βλέποντας γενικότερα την ιδεολογία του νέου κόμματος, και έτσι όπως έχει οριστεί αυτή από το μανιφέστο το οποίο δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, βλέπω ότι οι πρώτες 7 βασικές δεσμεύσεις του κόμματος ξεκινούν με την ζωή με αξιοπρέπεια.
1: Ακριβώς.
0: Και θα ήθελα λίγο να το αναλύσουμε αυτό.
1: Ακριβώς. Κύριε Πλάγο, νομίζω ότι μετά από 7 χρόνια σήμερα συμπληρώνονται, 7 εβδόμου 2019, ναι, 7 εβδόμου 2026, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα. Και ακριβώς επειδή δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τον απλό κόσμο, τη μικρομεσαία τάξη, τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους, ακριβώς γι' αυτό ήταν αναγκαία η ίδρυση και η συγκρότηση αυτής της συμπαράταξης. Μια συμπαράταξη που, όπως αναφέρουμε και στο μανιφέστο μας, είναι μια συμπαράταξη δυνάμεων της σύγχρονης αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της οικολογίας, όμως πρωτίστως είναι μια δύναμη που αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα πολίτη που θέλει να ζει με αξιοπρέπεια στον τόπο του. Εμείς λοιπόν, βλέποντας ότι πραγματικά δεν έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά αντίθετα έχουν οξυνθεί τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, βλέποντας ότι η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί, πλέον είμαστε τελευταίοι στις κατατάξεις που αφορούν την αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, κάτω και από τη Βουλγαρία, ναι, βλέποντας τη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, στο οικονομικό, στο θεσμικό, στα ζητήματα της δικαιοσύνης, προτάξαμε την ανάγκη να βάλουμε μπροστά την έννοια της προόδου, δηλαδή καθαρά πρόσωπα, άνθρωποι με ιδέες, πρωτίστως όμως με αίσθημα προσφοράς, να βγουν μπροστά, και ξέρετε, αρκετοί από εμάς Εγώ προσωπικά δεν προέρχομαι από κάποιο κόμμα ή προηγούμενο πολιτικό χώρο και είναι για μένα μια έτσι πρωτόγνωρη εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας ανθρώπους με ειλικρινές αίσθημα ευθύνης να βγαίνουν μπροστά και να μιλάνε για εντιμότητα, επιστροφή της εντιμότητας στην πολιτική, αλλά ταυτόχρονα και μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε αυτό το μοντέλο παρακμής που μας κυβερνάει, πιστεύω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι πλέον υπάρχει ανάγκη για αυτήν την αλλαγή σελίδας. Ναι. Και εμείς αυτό θέλουμε να εκπροσωπήσουμε και η αξιοπρέπεια είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, ο Αλέξης Τσίπρας στο πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς είχε πει ότι το δίλημα των εκλογών θα είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Και αυτές οι λέξεις παίζουν αρκετά, δηλαδή η εντιμότητα παίζει αρκετά σε αυτή την προεκλογική, γιατί έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Η εντιμότητα είναι ένα από τα σλόγκαν τα οποία παίζει αρκετά η Ελλάς.
1: Ξέρετε τι, ζούμε σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας. Mm-hmm. Αυτή η εντιμότητα δεν είναι απλά το ηθικό μας πλεονέκτημα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια πολιτική εγγύηση αξιοπιστίας ότι επιτέλους η εξουσία μπορεί να ξεφύγει από τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί μέχρι τώρα και να λειτουργήσει υπηρετώντας τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό που βλέπουμε και το βλέπουμε με μια αγανάκτηση από την ίδια την κοινωνία πλέον στις δημοσκοπήσεις, το 97% των πολιτών λέει ότι κυριαρχεί η διαφθορά. Το 70% ζητάει πολιτική αλλαγή. Και εμείς λέμε ότι απέναντι στα προνόμια των λίγων πρέπει να βάλουμε τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας. Αυτό ως πολιτικό μήνυμα, ως κεντρικό πολιτικό μήνυμα, είναι που εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη όταν λέει ότι πρέπει να φύγουμε από τη διαφθορά, πρέπει να φύγουμε από τη διαπλοκή και να περάσουμε πλέον μέσω της ίδιας εντιμότητας ως πράξη, όχι ως διακήρυξη, σε μια εντελώς διαφορετική εποχή που πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει όχι μόνο την ωριμότητα αλλά και τη σοφία να τη διεκδικήσει, γνωρίζοντας, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος η εντιμότητα του οποίου δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί, γνωρίζοντας ότι πλέον πρέπει να ξεφύγουμε από τις ανισότητες και να πάμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτές είναι δύο αντιλήψεις που συγκρούνται θεμελιακά και ακριβώς γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτή τη μάχη.
0: Εγώ κύριε Μπαλατσούκα χωρίζω λίγο και την φιλοσοφία αν θέλετε των πολιτών σε δύο κομμάτια. Δηλαδή στο ένα κομμάτι το οποίο τους αφορά άμεσα την τσέπη τους που έχει να κάνει ας πούμε με την ακρίβεια, με τα ενίκια, με την αγοραστική δύναμη και έχει να κάνει και ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με προβλήματα που ίσως να μην τα βάζει τόσο πολύ στο μυαλό του ο πολίτης που έχει να κάνει ας πούμε με τα προβλήματα στη δικαιοσύνη, με την διαφθορά και δεν ξέρω τι από τα δύο είναι σημαντικά και αν κάποια που θεωρείτε εσείς ότι δεν είναι σημαντικά, δηλαδή δεν αποφασίζει το τι θα ψηφίσει ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο, αν θα πρέπει να δείξετε περισσότερο.
1: Κύριε Πλάγο, νομίζω ότι ο κόσμος, και αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που πλέον απασχολεί όλους, είναι το αν ζει καλύτερα. Mm-hmm. Και το αν ζει καλύτερα έχει δύο διαστάσεις. Ναι. Πρωτίστως τη βιωσιμότητα της οικονομικής κατάστασης, της προσωπικής, της οικογενειακής. Ο οικονομικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός, ναι, είναι η καλύτερη δημοσκόπηση του αν πάνε καλά ή δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να δώσουμε βάση στα τωρινά προβλήματα, στα καθημερινά προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι το σπάσιμο της καρτελοποίησης αγοράς. Η ακρίβεια δεν είναι μια εισαγόμενη θεϊκή κατάσταση, η οποία κάποιος μας την επιβάλλει και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι μια σχέση μεταξύ πολιτών και αγοραστών. Είναι μια, οι τιμές διαμορφώνονται μέσα από τα καρτέλ, τα οποία ακριβώς επειδή βρίσκονται δημιουργούν ένα ολιγοπόλιο στην αγορά, μπορούν και την καθορίζουν εις βάρος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και γι' αυτό που λέμε εμείς είναι ότι χρειάζεται πολιτική βούληση mm-hmm. για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Και πράγματι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει αμέσως να επιληθούν, αλλά υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουν, αν μου επιτρέπετε, μια στρατηγική σημασία. Είναι το δημογραφικό, είναι η ενεργειακή ναι. μετάβαση, είναι το παραγωγικό μοντέλο, τα οποία έχουν κολοσιαία σημασία και ακριβώς εμείς λέμε ότι υπάρχουν στο πρόγραμμά μας απαντήσεις στα προβλήματα αυτά τόσο βραχυπρόθεσμες, όσο μεσοπρόθεσμες, όσο και μακροπρόθεσμες. Δηλαδή εμείς μιλάμε για μια συνολική λύση και διευθέτηση προς όφελος μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και προβλήματα τα οποία, όπως είπα, μπορεί να μην τα έχει στο μυαλό του πάρα πολύ ο πολίτης, όπως είναι προβλήματα δημοκρατίας. Έχει κατηγορηθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι όσον αφορά
1: τα σκάνδαλα. Ναι,
0: τα σκάνδαλα, η δημοκρατία, τα προβλήματα στη δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη είναι ο μεγάλος ασθενής. Γι' αυτό εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια επανάσταση ηθικής και εντιμότητας. Δεν πάει άλλο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και κυρίως όταν βλέπουμε καθημερινά δικογραφίες μέχρι και ποινικές υποθέσεις που αφορούν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να δημιουργούν διαρκώς αυτό το αίσθημα του ότι κάτι είναι σάπιο. Δεν μπορεί να προχωρήσει πλέον έτσι η κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο στη δικαιοσύνη αν κάτι πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσουμε αυτό είναι η ανεξαρτησία της. Δηλαδή mm-hmm. βλέπουμε το Predator, τις υποκλοπές. Ήδη εχθές ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε μία αίτηση
0: Βέβαια.
1: Στον Άριο Πάγο, στην οποία είναι ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, δεν είναι κάποιος τυχαίος, στην οποία ζητάει να διερευνηθεί αν τυχόν παρακολουθήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς το καλωσορίζουμε γιατί είναι ζητήματα αυτά που αφορούν τη θεσμική λειτουργία του κράτους, την απονομή της δικαιοσύνης και ο κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να υπάρχουν θεσμοί που να λειτουργούν επιτέλους. Δεν μπορούμε όλα να τα αφήσουμε στην αυθαιρεσία και να σου το πω πολύ απλά. Δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρξουν επιτέλους οι δυνάμεις που θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν στο προσκήνιο τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους ανθρώπους, τη μεσαία τάξη, τη μικρομεσαία τάξη και επιτέλους θα μιλήσουν με τρόπο ειλικρινή και θα κοιτάξουν να σηκώσουν μανίκια για να λύσουν τα προβλήματα του κόσμου.
0: Μάλιστα. Να κάνω εδώ μία ερώτηση. Δεν ξέρω εάν μπορείτε να την απαντήσετε και δεν ξέρω ποια είναι η άποψη δηλαδή γενικότερα της. Δεν ξέρω εάν μπορείτε να την απαντήσετε και δεν ξέρω ποια είναι η άποψη δηλαδή.

0: αν τα υπόλοιπα κόμματα τα βρουν μεταξύ τους. Εξέφρασε αυτόν τον φόβο δηλαδή για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει σχόλιο σε αυτή την...
1: Και τον ίδιο φόβο, κύριε Πλάγο, εξέφρασε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: σε μια συνέντευξή του τις προάλλες. Εμείς βγάλαμε μια απάντηση γι' αυτό και είπαμε το εξής, ότι στη φυλακή σε κλείνει η δικαιοσύνη, όχι τα κόμματα ή οι πολιτικές δυνάμεις. Αν λοιπόν στην κυβέρνηση έχουν κάποιο λόγο να φοβούνται, δεν έχουν να φοβούνται από τα κόμματα, έχουν να φοβούνται επειδή ακριβώς η ίδια η δικαιοσύνη, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα κάνει τη δουλειά της. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρχει εντιμότητα στην πολιτική ζωή του τόπου και ότι, ξέρετε, αυτή η αίσθηση της διαφθοράς δεν είναι απλά ένα πρόβλημα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Είναι ο ίδιος ο μηχανισμός που αναπαράγει τις ανισότητες. Και εμείς λέμε ότι η δική μας λύση είναι λύση πολιτική. Και σε αυτή την πολιτική πρέπει, απέναντι στα τελευταία 7 χρόνια που βλέπουμε τώρα διαδοχή των σκανδάλων, είναι πρωτοφανής η παραγωγή των σκανδάλων. Δεν έχει υπάρξει άλλη φορά τέτοια πυκνότητα που πλέον δεν μπορεί η ίδια η ελληνική κοινωνία να τη μεταβολήσει. Και αυτή η ιδέα ότι, ξέρετε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, εμάς μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Είναι άλλωστε και ένα από τα σλόγγαν της Ελλάς αυτό.
1: Είναι και ουσιαστικό, δεν είναι απλά σύνθημα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μπαλατσούκα, δεν ξέρω αν, σίγουρα θα το έχετε παρατηρήσει, ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ότι τα περισσότερα κόμματα βλέπουν εσάς ως, σε εισαγωγικά, εχθρό και όχι την κυβέρνηση. Και μιλάω και για τα κόμματα της, για το ΠΑΣΟΚ, για την, και τα αριστερά κόμματα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βαρουφάκη. Δηλαδή έχουν ξεχάσει το ποιος κυβερνά και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς. Σίγουρα θα το έχετε παρατηρήσει και δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
1: Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, νομίζω ότι αναδιατάχθηκε το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Γιατί από το 2023, κύριε Πλάγο, είχαμε δει από τις δημοσκοπήσεις αλλά και γενικότερα να μην υπάρχει επιτέλους διέξοδος. Να μην υπάρχει εναλλακτική πολιτική προοδευτική διακυβέρνηση και μια πρόταση απέναντι στην πρόταση αυτή όπως την έχουμε δει μέχρι τώρα της Νέας Δημοκρατίας, που βλέπουμε και τα αποτελέσματά της, 7 χρόνια ψέματα, διαφθορά και πρωτίστως 7 χρόνια χαμένες ευκαιρίες. Και γι' αυτό το λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήδη φαίνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά να παγιώνεται με έναν τέτοιο τρόπο που δημιουργεί έναν πρώιμο διπολισμό. Άρα λοιπόν δείχνουμε όχι μόνο ότι θέλουμε αλλά και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό είναι εύλογο να δημιουργεί μια αναστάτωση, ένα πανικό στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούν πλέον να απαντήσουν με τρόπο πιστικό στα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Και κυρίως, ξέρετε τι νομίζω ότι είναι το βασικότερο στη δική μας προσπάθεια? Ότι προερχόμαστε πραγματικά από την κοινωνία, ότι αποσκοπούμε στο να αναδείξουμε δυνάμεις φρέσκες, νέες, και αυτό αφορά πρωτίστως όχι μόνο τα ηλικιακά χαρακτηριστικά, αλλά και τη φιλοσοφία, τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης. Και αυτό αναπόφευκτα κερδίζει όλο και περισσότερο κόσμο. Και εμείς λέμε ότι σε αυτό πρέπει, και το κάνουμε ήδη, να δουλέψουμε, να σηκώσουμε μανίκια, προκειμένου το μήνυμά μας να φτάσει όσο το δυνατόν σε περισσότερα σημεία.
0: Υπάρχουν όντως πάρα πολλά σκάνδαλα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία παραμένει το πρώτο κόμμα, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο κόμμα με τόσα σκάνδαλα στην πλάτη του θα άντεχε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, είχε τόσα σκάνδαλα, δεν ξέρω αν θα άντεχε να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό σας έχει προβληματίσει?
1: Ακριβώς, κοιτάξτε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επικοινωνιακή, αυτό που λένε επικοινωνιακή υποστήριξη της κυβέρνησης, ωστόσο κάθε

0: Σήμερα αποδεικνύεται στην πραγματικότητα ότι αυτό το success story είναι ένα fake news. Ναι. Δηλαδή εδώ η απουσία της λογοδοσίας, η αδιαφάνεια, η συγκέντρωση της εξουσίας και η συγκάλυψη αναζητούσε και τώρα το βρήκε επιτέλους δύναμη να εκφραστεί. Άρα λοιπόν αυτή είναι η εικόνα θριάμβου που παρουσιάζει η κυβέρνηση, η οποία από τις δημοσκοπήσεις από το 23-24 και μετά παρουσιάζει σαφέστατη πτωτική πορεία, τεράστια κάμψη και πραγματικά πλέον που υπάρχει η δύναμη, η πολιτική που μπορεί να εκφράσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πρόγραμμα και το κάνει με τρόπο πιστικό και ολοκληρωμένο, ακριβώς εμείς λέμε ότι τώρα είναι η ώρα να συγκριθεί η κυβέρνηση με την αλήθεια, να συγκριθεί με τις ματαιωμένες προσδοκίες που καλλιέργησε ήδη από το 2019 και οι οποίες φάνηκε που μας έχουν οδηγήσει. Μπορώ να σας αναφέρω και συγκεκριμένα σε στοιχεία, αλλά δεν θα το κάνω για την οικονομία του χρόνου. Αυτό που βλέπουμε ότι είναι πλέον όμως ξεκάθαρο είναι ότι απέναντι σε αυτή την κυβερνητική προπαγάνδα υπάρχει η δική μας πρόταση που έχει αξιοπιστία, έχει σχέδιο και επιτέλους επαναφέρει τον πολίτη στο προσκήνιο.
1: Κύριε Μπαλάτσουκα, ο Αλέξης Τσίπρας το 2019 παρέδωσε ουσιαστικά ένα δημόσιο χρέος ίσο με αυτό που παρέλαβε το 2015 και παρέδωσε και 37 δισεκατομμύρια το λεγόμενο μαξιλαράκι τότε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά τα χρήματα υπάρχουν τώρα. Το χρέος είναι, ξέρουμε ότι έχει ξεπεράσει τα
0: 400 δισεκατομμύρια. Είναι στα 363 δισεκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που παρελήφθη στα 339. Mm-hmm. Και απλώς βαφτίστηκε, το βαφτίζουν τώρα ως success story. Να σας πω και ορισμένα άλλα. Το 2019,
1: τα 37 όμως υπάρχουν.
0: Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει η κυβέρνηση. Και το θέμα είναι αν υπάρχουν, γιατί, που έχουν πάει ένα αυτό. Γιατί πραγματικά βλέπουμε ότι μετά και το Ταμείο Ανάκαμψης και τον COVID έχει πραγματοποιηθεί μια τεράστια αναδιανομή πλούτου υπέρ των πλουσιότερων. Δηλαδή οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι. Η ανάπτυξη είναι ανεμική. Είχαμε 2,3 το 19, σήμερα έχουμε 2,1. Τα εμπορεύματα που εισάγει η Ελλάδα από το εξωτερικό έχουν φτάσει το εμπορικό έλλειμμα σε δυσθεώρητα ποσά. Σήμερα είναι στα 11 δις. Ξέρετε πόσο ήταν το 19. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου 1,7. Το 19 σήμερα είναι 11.
1: Ναι.
0: Διαρκής επιδείνωση. Οι φόροι ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί από το 19. 8 δις. Ήτανε 17 και έχουν πάει 27,5 το 25.
1: Η παρουσίαση όμως αυτού του θέματος επικοινωνιακά είναι έξυπνη από την Νέα Δημοκρατία. Σου λέει, εμείς καταργήσαμε φόρους. Το πόσο όμως έχει.
0: Η αλήθεια
1: είναι ότι ακόμη και αν αφήσει.
0: Η δύναμη είναι ξεροκέφαλη, κύριε Πλάγο.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς κάθε πολίτης που βλέπει ότι στα κοντά στα μέσα προς τέλη του μήνα τελειώνει ο μισθός ή πάμε στο σούπερ μάρκετ και πάμε με 30 ευρώ και αγοράζουμε μία σακούλα με τα ούτε καν πλέον απολύτως απαραίτητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι μόνο είναι ξεροκέφαλη, ακριβώς αυτή δείχνει ότι το success story που διαφημίζει η κυβέρνηση είναι ένα μύθευμα.
1: Εγώ λέω ότι το παρουσιάζει πάρα πολύ έξυπνα η κυβέρνηση, γιατί αν για παράδειγμα παρέλαβε 10 φόρους και τώρα έχει αφήσει μόνο τον ένα, έχει καταργήσει όντως 9. Αλλά αν ο ένας φόρος είναι υπερδιπλάσιος από ό,τι ήταν οι 10.
0: Εντάξει, το ερώτημα είναι ένα. Αν όλα αυτά που παρουσιάζει η κυβέρνηση ως επιτυχία, το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει την αποτυχία. Πόσο κοστίζει η αποτυχία της κυβέρνησης στην πραγματικότητα, στις τσέπες των πολιτών.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε, κοστίζει για τους εργαζόμενους, κοστίζει για τους μικρομεσαίους, κοστίζει για τους συνταξιούχους. Και αυτά τα success story που είναι μόνο στα PDF, πλέον, γιατί τα παρουσιάζουν μόνο και στην επικοινωνιακή πολιτική, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα της τσέπης των πολιτών.
1: Θα αλλάξουν οι ισορροπίες αν ο κ. Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα.
0: Αυτό μένει να το δούμε. Πιστεύω ότι ήδη υπάρχει μια αναστάτωση στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που όμως είναι σαφές σε κάθε περίπτωση είναι ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποτελεί την δύναμη που συσπυρώνει όλες εκείνες τις δυνάμεις που όχι μόνο αμφισβητούν την Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως παρουσιάζουν ένα σχέδιο για την Ελλάδα του σήμερα και την Ελλάδα του αύριο. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πλέον η λύση πρέπει να είναι προοδευτική και πρέπει να αφορά όλες και όλους τους Έλληνες.
1: Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν εκλογές και αν υπάρχει ο χρόνος για να είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακόμη και πρώτο κόμμα?
0: Όποτε και να γίνουν, εμείς θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε το στόχο που έχουμε θέσει, το στόχο της πρωτιάς. Θα στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις, στις δυνάμεις της κοινωνίας, και νομίζω πως η ειλικρίνεια, η ευθύτητα και η σκληρή δουλειά στο πεδίο, στην πραγματικότητα, θα είναι εκείνη που θα ανταμείψει τις προσπάθειές μας.
1: Είναι έτοιμες οι λίστες με τους υποψήφιους σε όλη την Ελλάδα?
0: Ήδη, κύριε Πλάγο, έχουν ξεκινήσει να οργανώνονται σε επίπεδο περιφερειακό, σε επίπεδο τοπικό, ομάδες αυτοργάνωσης. Mm-hmm. Η οργανωτική ομάδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, και αυτό που λέμε είναι ότι κάθε μέρα όλο και περισσότεροι πολίτες έρχονται στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακριβώς γιατί θέλουν να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν αυτή την εναλλακτική. Επομένως, σιγά σιγά έχουμε μάλλον δημιουργήσει αυτήν την πολιτική δύναμη που μπορεί να είναι ένας να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Οι μηχανές έχουν πάρει μπροστά και είμαστε και θα είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γίνουν εκλογές.
1: Τελευταία ερώτηση. Μετά τις εκλογές, πολλοί πιστεύουν ότι θα υπάρξει μια γενικότερη ανακατανομή στο πολιτικό πεδίο στην Ελλάδα, ότι μπορεί να υπάρξει διάλυση κομμάτων, να υπάρξουν συνασπισμοί κομμάτων κτλ. Εν όψη των δεύτερων εκλογών, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι οι πρώτες εκλογές δεν θα δώσουν κυβέρνηση. Συμφωνείτε εσείς ότι θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στο πολιτικό πεδίο?
0: Εμείς λέμε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει βάλει στόχο να είναι πρώτη. Ναι. Ακριβώς για να αποδειχθεί ότι πλέον υπάρχει ανάγκη έκφρασης μιας εναλλακτικής πρότασης, προοδευτικής και δημοκρατικής, μιας συμπαράταξης δυνάμεων ευρύτερων, και στοχεύουμε ακριβώς να εκφράσουμε αυτήν την ανάγκη να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, αλυσιδωτά, ναι, σαφώς πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να είμαστε εμείς εκείνοι που πρώτοι θα κόψουν το νήμα και θα έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων για την συγκρότηση μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αλλά θα σας μείνουμε στο τώρα. Ας μείνουμε στην ανάγκη επιτέλους να φύγουμε από αυτήν την αυτό το αδιέξοδο που περνάμε τα τελευταία χρόνια απέναντι σε αυτές τις χαμένες ευκαιρίες, να προτάξουμε τη ζωή μας και κυρίως να μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους πολίτες για το σήμερα και το αύριο που θέλουμε για την Ελλάδα.
1: Κύριε Μπαλατσούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Νομίζω ότι θα έχουμε και στο μέλλον την ευκαιρία να...
0: Με μεγάλη χαρά, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πλάγο.
1: Και σας ζητάω και συγγνώμη γιατί υπερεύει το χρόνο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
0: Είναι χαρά μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν, φίλες και φίλοι, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, νεαρός δικηγόρος ποινικολόγος από τα Τρίκαλα. Ο πρώτος ο οποίος από την Ελλάς, ο πρώτος εκπρόσωπος ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Πύργου. Ένα κόμμα το οποίο υπάρχει από τις 26 Μαΐου, πριν από 1,5 μήνα περίπου ιδρύθηκε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος εκπρόσωπος για τον ομό, δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γιατί δέχθηκε να μιλήσει στην ΕΡΤ Πύργου ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, επαναλαμβάνω, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ένας από τους 5 ανθρώπους στην αρχή, τις πρώτες μέρες που ανακοινώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα είναι στην εκπρόσωπος τύπου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με μια καθυστέρηση 6 λεπτών και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την 5η 16 Ιουλίου. Επανεκκινούν οι ανασκαφές στην αρχαία Ήλιδα έπειτα από συμφωνία του Δήμου Ήλιδας με το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο του Γκράτς της Αυστρίας. Η αρχική φάση του προγράμματος περιλαμβάνει την πρώτη συστηματική και υψηλής ακρίβειας αποτύπωση της αρχαίας πόλης της Ήλιδας με τη βοήθεια τεχνολογιών αιχμής. Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης. Αντικείμενο της συνάντησης, η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στην Ηλία και η προετοιμασία εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Ολοκληρωμένη εισήγηση για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας κατέθεσε το Επιμελητήριο Ηλίας προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Οι προτάσεις θα ενσωματωθούν στο υπόμνημα που θα παραδοθεί στον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής σε πυρκαγιά στο πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίσανας Κρεσθένων. Συνολικά επιχείρησαν 9 οχήματα και η ζημιά περιορίστηκε σε 2 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Ολοκληρώθηκαν χθες οι διμερεσίες στους Δήμους Πύργου και Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Νέος πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου εκλέχθηκε ο Νίκος Θεοδόρου και Ανδρίτσανας Κρεσθένων ο Κώστας Δρακόπουλος. Μουσική βραδιά γεμάτη μελωδίες και συνέστημα στο Κατάκολο που εντασσόταν στο πλούσιο πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς 2026. Διοργανώθηκε από το Δήμο Πύργου. Την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο οποίος στο χαιρετισμό του επεσήμανε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Φυάς αποτελεί πλέον κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό για τον τόπο μας. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
1: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα είδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ΩΕ. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ΩΕ. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου. Ξεκινάω με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου για την εφημερίδα Πρώτη σήμερα. Στο επίκεντρο, η ανάπτυξη της Ηλίας. Ολοκληρωμένη εισήγηση του επιμελητηρίου Ηλίας στην ΚΕΕ εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνος Λεβέντης. Η Ηλία δεν ζητά ειδική ή προνομιακή μεταχείριση. Ζητά δίκαιη συμμετοχή στον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Τα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη σελίδα της Πρώτης. Συνάντηση Νίκου Κοροβέση με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Στόχος υπεραιτέρω ενίσχυση της αντιπυρικής θωράκισης της Ηλίας. Σαρωτικές αλλαγές στις εταιρείες ίδρυυσης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, νέος πρόεδρος ο Νίκος Θεοδόρου. Έπειτα από δεκαετίες στασιμότητας, ιστορική επανέναρξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στην αρχαία Ήλιδα. Και Παναγία η Καθολική εκεί όπου η αγάπη γίνεται πράξη. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο, γιατί δεν το αντέχω. Έπειτα από δεκαετίες, λέει, στασιμότητας, όντως έτσι είναι, έχουμε την επανέναρξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στην αρχαία Ήλιδα. Και έρχονται και οι Αυστριακοί, είναι επιστήμονες και αρχαιολόγοι, για να ξεκινήσουν τις ανασκαφές. Οι ανασκαφές πάλι από τους Αυστριακούς είχαν γίνει το 1919, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει, δηλαδή πριν από 100 χρόνια. Σε αυτά τα 100 χρόνια περιμένουμε πάλι τους Αυστριακούς. 100 χρόνια περιμέναμε τους Αυστριακούς. Η ελληνική πολιτεία τι έχει κάνει? Αυτό θέλω, αυτό είναι το σχολείο μου δηλαδή. 100 χρόνια η ελληνική πολιτεία τι έχει κάνει, ρε παιδιά? Και τέλος άλλο ένα θέμα από την εφημερίδα Πρώτη. Ηλία, πυρκαγιές, ελεχενά και πλουτοχώρη. Πάμε από την εφημερίδα Πρώτη στην εφημερίδα Πατρίς. Η Αυστρία στην αρχαία Ήλιδα έρχεται μετά το 1913. Να, έκανα λάθος, δεν ήταν το 19. 1913. Συμφωνία με Δήμο μετά από έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού για επανεκκίνηση ερευνών. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ιστορική στιγμή δικαίωσης για τον τόπο μας. Από τον Γκράουερ, αν διαβάζω καλά το όνομά του, σύγχρονη μέθοδη για τις θαμμένες αρχιτεκτονικές δομές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα για την εφημερίδα Πατρίς. Τα υπόλοιπα θέματα: παρέμβαση Χρήστου Γαρίφαλου, χάνονται περιουσίες στον πύργο, είναι για το θέμα το οποίο μας μίλησε ο κύριος Γαρίφαλος. Κατρίνης για πυροδάνεια. Στον πύργο, εκλογές προέδρων. Στον πύργο, Νίκος Θεοδόρου με μήνυμα από την αρχή. Στην Ήλιδα, πρόσωπο με σταθερή αξία. Αδρίτσα να κρέστενα με Κώστα Δρακόπουλο, νέο πρόεδρο. Αρχαία Ολυμπία, ακλόνητος με νέα στήριξη. Μηχανογραφικό, υποβολή από σήμερα. Νίκος Κοροβέσης, συνάντηση με Κατσαφάδο. Ελένη Ακοβάκη, ασταμάτητη, πρώτη με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι η κόρη του Περικλή Ακοβάκη. Και επίσης Μελιτσοπούλου, εκπληκτική Αργυρό μετάλλιο και ατομικό ρεκόρ. Αυτά είναι και τα θέματα από την εφημερίδα Πατρίς.

Πάμε και στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει σήμερα στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέντατορ ο πρώην πρωθυπουργός, και γράφει στο πρώτο θέμα η Καθημερινή: βαθαίνει ολοένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου, ενώ ο χρόνος από τις εκλογές μετράει αντίστροφα. Χθες ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση για τη διερεύνηση της παγίδευσής του με το λογισμικό Predator, σημειώνοντας πως έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Αναφέρθηκε για το θέμα και ο κύριος Μπαλατσούκας, για την κίνηση να πάει στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Η εφημερίδα Τα Νέα γράφει σήμερα: από Τραμπ και Μακρόν δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο. Γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Δεύτερο θέμα από Τα Νέα: ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές. Πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Η Απογευματινή γράφει σήμερα: σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αυξήσεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Στο 41% αυξήθηκαν οι αναγκαστικές απελάσεις. Από 915 έφτασαν τις 1292.

Πάμε τώρα στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει σήμερα, έχει φωτογραφία τον Αντώνη Σαμαρά και γράφει σήμερα: βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του ανώτατου δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.

sabe. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η μαύρη βίβλος του Μητσοτάκη. 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι, η δημιουργική λογιστική των οικονομικών δικτών. Ο ριζοσπάστης γράφει σήμερα τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιπεριαλιαστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Ο ελεύθερος τύπος γράφει σήμερα 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες, προκηρύξεις για δήμους, περιφέρειες, υγεία, συγκοινωνίες, περιοριστικοί οργανισμούς. Η Κόντρα γράφει σήμερα οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Και γράφει η Κόντρα. Για πρώτη φορά ένα κόμμα της αντιπολίτευσης επιχειρεί να αποδομήσει το αφήγημα της κυβέρνησης με τεκμηριωμένα στοιχεία που προέρχονται από επίσημους οργανισμούς. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι τομεάρχες οικονομικών και εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την εκπρόσωπο τύπου Θεόνη Κουφονικολάκου παρουσίασαν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν ότι το αφήγημα της κυβέρνησης για κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης είναι fake news. Έχει κάνει λάθος που λέει για τους τομείς, η εφημερίδα δηλαδή, έχει κάνει λάθος που λέει στη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι τομεάρχες οικονομικών και εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, εννοεί της Ελλάς. Ο Λόγος γράφει σήμερα, στάχτηκε από καΐδια τα δάση της Αττικής, καμένα πάνω από 700.000 στρέμματα από 13 πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Δεν έχει μείνει τίποτα στην Αθήνα. Η Εστία γράφει σήμερα φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Και πάμε τώρα και στην εφημερίδα Δημοκρατία για να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου. Φωτογραφία και εδώ ο Αντώνης Σαμαράς και γράφει η Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο πρώην πρωθυπουργός με αίτησή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί διελεύκανση της παρακολούθησής του από το Predator. Έχω απευθυνθεί στην κυβέρνηση για ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά δεν βρήκα καμία ανταπόκριση, αναφέρει. Εκτεθειμένα τα κυβερνητικά στελέχη που ήταν θύματα των παράνομων ακροάσεων, αλλά έχουν χάσει τη φωνή τους για να μην χάσουν τις καρέκλες τους. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρωτοβουλία του χρονικά συμπίπτει με την αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το δεύτερο θέμα από τη Δημοκρατία έχει φωτογραφίες τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν και γράφει η Δημοκρατία, Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τραμπ αλλά και με τον Τούρκο Πρόεδρο τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη αγκαλιάζουν το Σουλτάνο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και το τι γράφει το Earth News, γιατί υπάρχει και ένα θέμα της τελευταίας στιγμής, πριν από 10 λεπτάκια το ανέβασαν πάνω. Ο τίτλος είναι «Συρία, εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό, αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς». Και γράφει «Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκαν στη Δαμασκό, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στη Συριακή πρωτεύουσα. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, σειρά εκρηκτικών μηχανισμών εξεράγει κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος στη Δαμασκό». Αυτό έχει γίνει, παιδιά, πριν από λίγο, έτσι. Λεπτομέρειες στο earthnews.gr. Δεύτερο θέμα, αρχίζει σήμερα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τρίτο θέμα, για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτοψίες και καταγραφή ζημιών για τις αποζημιώσεις.
Και το τέταρτο θέμα από το Earth News, Βενεζουέλα, οι ξένες αποστολές αποχωρούν, οι συγγενείς συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμια. 12 μέρες έχουν περάσει από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, και με τα πρωτοσέλιδα και με το τι γράφει και το Earth News. Κάπως έτσι έχει η επικαιρότητα σήμερα. Στον πύργο, στην Ηλία και στην Ελλάδα. Για 2 ώρες κοντά σας ήταν ο Μπάμπης Πλάγος από την συχνότητα της Earth Πύργου 102,5 στα FM. Ο Σταμάτης Καραγκούνης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Θοδωρής Τσεπενέκας είχε την επιμέλεια των τραγουδιών και των μουσικών. 11 η ώρα ακριβώς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά σε αθλητική εκπομπή. Μην ξεχάσετε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 θα είναι και κοντά σας η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική κυκλοπαίδεια. Πάμε να πιάσουμε ένα τραγούδι από την αρχή για να κλείσουμε με αυτό την εκπομπή μας. Από όλους εμάς φίλες και φίλοι, πολλές ευχές για μια καλή μέρα. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγίπ Ερντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείου. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε Υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι ΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιώρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Εμπόριο Armani, Marc Jacobs, Dolce Gabbana, Prada, Ray-Ban, Tommy Hilfiger.
4: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
5: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
4: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
5: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
4: Δες τον κόσμο όπως θέλεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, η ώρα είναι 11 και 13 πρώτα λεπτά και σήμερα μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση, όχι μόνο της ημέρας, της εβδομάδας, της χθεσινής Δευτέρας, όπου είχαμε κάποια πράγματα σημαντικά και θα σας τα μεταφέρουμε. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου φτάσαμε και προχωράμε, πάμε προς τη μέση του Ιουλίου για το 2026. Και είναι αρκετά τα θέματα που θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε για την εκπομπή «Μιλάμε» που ακούτε αυτή την ώρα, και είναι η ονομασία της «Μπάλα είναι και γυρίζει», τη λέμε έτσι απλά αθλητική ενημέρωση. Γίνεται η εκπομπή και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, εδώ στο δικό μας στούντιο, με την Μαρία Ντάντουλη και τον Παναγιώτη Μαριόλο. Η Μαρία η τεχνικός μας στο τιμόνι αυτή την ώρα, δίπλα της ο Παναγιώτης Μαριόλος, ο Γεώργιος Γαλανός, ένας και μοναδικός, εξαιρετικός ο μουσικός μας παραγωγός, και όχι μόνο ο Γιώργος, έτσι, έχει πολλά πράγματα που κάνει ο Γιώργος Γαλανός και σήμερα επιμελείται των μουσικών, των τραγουδιών που θα ακούσετε και θα ακούσουμε, και 101,5 είναι η συχνότητα των FM για την ΕΡΤ Τρίπολης. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου και εκεί μας ακούτε ζωντανά ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι 107,2, 104,4, και βέβαια έχουμε και τα νέα της Μαύρης Θύελλας που είναι αρκετά και για την ομάδα της Καλαμάτας. Είχαμε χθες για τον Αστέρα την πρώτη, τον Αστέρα Άκτορ, το ξεκίνημα με 9 μεταγραφές να δίνουν το παρόν. Αισιοδοξία, υπάρχει παρασκήνιο, θα δούμε το ρεπορτάζ, θα ακούσετε και τι έγινε εχθές στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, την πρώτη για τη νέα σεζόν 2026-27. Όπως θα σας πούμε βέβαια, όπως είπα και πριν, τα νέα της Μαύρης Θύελλας που είναι ήδη στα Χάνια Πηλίου, από τις 2 Ιούλη που ξεκίνησε την προετοιμασία είναι στα Χάνια Πηλίου από χθες, θα συνεχίσει εκεί μέχρι και τις 20 Ιουλίου, όπου μάλλον όχι, όταν θα μεταβεί στο Μπάνξχο 20 Ιουλίου θα επιστρέψει στις 2 Αυγούστου στην Καλαμάτα για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της και να δούμε και τι θα γίνει με τις εργασίες στο δημοτικό στάδιο εκεί στην παραλία, το γηπεδικό θέμα που είναι πολύ σοβαρό για τη Μαύρη Θύελλα. Τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τα κατάφερε να επηρεάσει το παιχνίδι, γιατί τις αποφάσεις της FIFA τις επηρέασε, και είναι ξεκάθαρο αυτό. Για την κόκκινη κάρτα μιλάμε, για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο χθεσινό, σημερινό μάλλον, όχι χθεσινό γιατί ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη. Αυτό η τεσσάρα από το Βέλγιο νομίζω θα τη θυμούνται, παρότι, και ξέρεις, θα ήταν και άσχημο αν κέρδιζε η Αμερική, πώς θα αισθάνονταν και οι υπόλοιποι και οι ομάδες και η ίδια η ομάδα της Αμερικής, οι παίκτες. Είχε μπει ένα σύννεφο πολύ βαρύ πάνω από την ομάδα. Ήρθε αυτό το 4-1 όμως από το Βέλγιο, που όλοι λέγαμε ότι είναι γερασμένη ομάδα, δεν βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Έχει όμως κάποιους παίκτες που αν ξυπνήσουν όπως ξύπνησαν, είδατε τι μπορεί να κάνουν. 4 γκολ, μια άνετη νίκη, και το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής, η Πορτογαλία ιτήθηκε από την Ισπανία στις καθυστερήσεις, μάλλον πριν το 90, εκεί μπήκε το γκολ, πριν πάμε στις καθυστερήσεις. Ο Μερίνα ήταν χρυσή αλλαγή, μπήκε, έβαλε ένα γκολ, κοιμήθηκαν εκεί η άμυνα, δηλαδή είσαι στο 90, έχει κερδίσει φάουλ, λέω έχει αρχίσει φάουλ, έχει κερδίσει φάουλ η αντίπαλη ομάδα και κοιμάσαι. Δεν μπορείς να οργανώσεις την άμυνά σου, να είσαι πίσω από την μπάλα όλοι. Ρε, καλά κάνανε αυτοί και το εκτέλεσαν αμέσως. Δεν πρέπει να πάει κάποιος πάνω στην μπάλα κάτι. Τι λες, Γιώργο? Αυτό δεν λέμε? Παίκτες που κάνουν 100 εκατομμύρια ο καθένας είναι αυτοί. 100 εκατομμύρια ο καθένας κάνουν αυτοί οι παίκτες. Δεν είναι ο χτεσινός. Έχουν πάρει Champions League, κάνανε, ράνανε. Κοιμάσαι όρθιος 90. Δεν πάει να πει ότι είμαστε Πορτογαλία εμείς. Αλλά άστο να δούμε και παράταση εκεί, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, καλύτερη Ισπανία σαν ομάδα, δεν το συζητάμε. Και σήμερα συνεχίζω, θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια αυτά, αν προλάβουμε, γιατί έχουμε και πολύ ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι. Σήμερα έχουμε Αργεντινία-Αιγύπτος. Λες οι Φαραώ να κάνουν κανένα πατατράκ, οι πυραμίδες και οι Φαραώ?
Για να δούμε, η Αργεντινή πάει άκοπα, πάει όλα μέχρι στιγμής είναι καλά. 7 η ώρα είναι το μάτς αυτό, 11 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Κολομβία. Οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, οι νικητές θα παίξουν μεταξύ τους. Οκ. Okay. Αυτά έτσι πάνω κάτω θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου, να δούμε και το εορτολόγιο μας τι λέει, αν υπάρχει κάποια εορτή σήμερα 7 Ιουλίου. Να δούμε τι θα μας βγάλει εδώ το εορτολόγιο μας, γιατί από ό,τι θυμάμαι κάτι σημαντικό 7 Ιουλίου δεν υπάρχει, αλλά να δούμε. Αγίας Κυριακής υπάρχει, ναι. Είναι Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. Γιορτάζει ο Οδυσσέας, η Κυριακή, η Κική, η Κίκα, η Κικίτσα, η Κίτσα, όλα αυτά από την Αγία Κυριακή, έτσι. Και νομίζω ότι είχαμε και την Αγία Κυριακή εχθές το βράδυ στον Εσπερινό, που είχε έτσι και πανηγυράκι εδώ κοντά. Η Αγία Κυριακή, βοηθειά μας Γιώργο Καλάνε, όπως κάνεις και εσύ απ' έξω, μου κάνεις ανόηματά σου. Ναι, ναι, ναι.

Θα ξεκινήσουμε με του Αστέρα Άκτορ και την πρώτη εχθές στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, μια και 200, ίσως και λίγο παραπάνω, κάπου εκεί, φίλοι της ομάδας όπου βρέθηκαν στη θύρα 3 και είχαν έτσι μια ατμόσφαιρα ωραία, χειροκρότησαν τους παίκτες όταν βγήκαν έξω, σας μεταφέρω το κλίμα. Άψογος ο αγωνιστικός χώρος, σε εξαιρετική κατάσταση θα έλεγα, είναι και καλοκαίρι και είναι δύσκολο να διατηρείται, τον είδαμε ότι είναι χαλή κυριολεκτικά και για ευνόητους λόγους έγινε και προπόνηση στο κεντρικό γήπεδο για να μπορεί και ο κόσμος να έχει πρόσβαση, για να μπορεί να καθίσει στις κερκίδες, να δει την προπόνηση, να δούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Όλα ήταν καλά όσο αφορά τις εγκαταστάσεις και τον αγωνιστικό χώρο κυρίως, που έχει αλλαχθεί πρόσφατα το χορτάριο Τάπητας και έχει τις προδιαγραφές για την Super League 1 και όχι μόνο. Είδαμε και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα να δίνουν το παρόν όλα και είχαμε βομβαρδισμό πριν από την έναρξη προετοιμασίας, πριν από την πρώτη δηλαδή, με τις ανακοινώσεις των παικτών, που σχεδόν κάθε μία ώρα είχαμε ανακοίνωση παικτών που θα έδιναν το παρόν και έδωσαν στην χθεσινή πρώτη της ομάδας.

καλός παίκτης, διαπιστωμένο αυτό. Να έχει παρουσίες, να έχει ποιότητα, μπορεί να είναι και ένας νεαρός, να είναι Έλληνας, να είναι ξένος, αυτό δεν έχει σημασία, γιατί εμείς θα σας μεταφέρουμε τώρα ποιοι έδωσαν το παρόν και πώς ήταν η κατάσταση εχθές. Πέρα από τον Σάβα Τσαμπούρη, που είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα, δίπλα του ήταν και ο Χερόνιμο Μπαράλες. Θα ξεκινήσουμε από τους ανθρώπους που είναι τα νέα πρόσωπα στα διοικητικά και τα κομβικά πόστα, και οι δύο έχουν περάσει από την ομάδα, είναι στη διαχείριση όλου αυτού που είδαμε χθες. Το νέο αστέρα που παρουσιάσαν και θα παρουσιάσουν συνέχεια είναι ο team manager ο Χερόνιμο Μπαράλες, ο διευθυντής ποδοσφαίρου ο Σάβας Τσαμπούρης, και παιδιά που έχουν φορέσει φανέλα και ξέρουν τι σημαίνει ο αστέρας. Τα μεταγραφικά αποκτήματα που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί έδωσαν το παρόν, προπονήθηκαν κανονικότατα. Το τελευταίο ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, που ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν την έναρξη, λίγα λεπτά μπορώ να πω, πριν την έναρξη της προπόνησης. Μας μίλησε, θα τον ακούσετε και στη συνέχεια τι είπε ο Γιάννης Κότσιρας στην επιστροφή του στην Τρίπολη. Ενώ ήταν ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, ο Γιάννης Μπουζούκης, ο Γιάννης Γκιτέρσος, και επειδή τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Γιάννη Μπουζούκη τους ξέρετε, τον Γιάννη Γκιτέρσο ούτε εμείς τον ξέραμε, εσείς τον μαθαίνετε τώρα και εμείς το μάθαμε τώρα. Είναι ένα παιδί από τη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ, επιθετικός. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, κεντρικός αμυντικός από την ΑΕΚ, αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή στον Αστέρα Άκτορ, αριστεροπόδαρος 23 ετών. Με τον Χρύσαθο Γκέζο, ένα παιδί από την Λασίρου, όπου αποκτήθηκε και αυτός, μπορεί και για τη Β' ομάδα, αν καταφέρει μπορεί να είναι και στην πρώτη. Ο Αλέξ Μέντεθ, ο Ισπανός αριστερός μπακ, και αυτός έδωσε το παρόν. Ο Αντριάν Ριέρα, γνωστός, ένα παιδί που επιστρέφει, όπως και ο Μπαράλες και ο Τσαμπούρης, όμως ο Ριέρα πιστεύει για να παίξει στην ομάδα σαν κανονικός ποδοσφαιριστής, όχι παλέμαχος, όπως και ο Γιάννης Κότσιρας. Και ο Φράνκο Ρόθκο, ένας μέσος από την Αργεντινή, που δεν έχουμε έτσι περισσότερα πράγματα να πούμε, περιμένουμε να τον δούμε στην πράξη. Οι συστάσεις λένε ότι είναι ένα παιδί που μπορεί να βοηθήσει στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, κυρίως στις πλευρές δεξιά και αριστερά. Από τη Λανούς δανεικός αποκτήθηκε, εκτός όμως από τους συγκεκριμένους νεαποκτηθέντες ήταν και οι παλαιοί που όντως παραμένουν στην ομάδα, όπως ο Μπαρτόλο, όπως ο Μακέντα, ο Καλτσάς, ο Παπαδόπουλος, ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ο Σιλά, είδαμε και το Σιλά, και δεν ξέρω τι γίνεται με Σιλά, Ιβάνοφ και κάποια άλλα παιδιά που έχει ακουστεί ότι μπορεί να, ο Χαραλαμπόγλου ας πούμε. Πριν από λίγο, από ό,τι ενημερώθηκα, ο Εμμανουηλίδης αποτερεί παρελθόν και μάλιστα υπάρχει και η ομάδα που τον απέκτησε, και είναι ο Λεβαδιακός αν δεν κάνω λάθος. Να το δούμε λίγο αυτό, θα το δούμε συνέχεια. Λέγαμε λοιπόν για τους νεοαποκτηθέντες, μεταγραφές που έδωσαν το παρόν, και εκτός από αυτούς που σας αναφέραμε, να πούμε ότι ο 18χρονος διεθνής θερματοφύλακας με την Εθνική Νέων, ο Γιάννης Κρυαράς, και αυτός στην προετοιμασία της ομάδας, όπως και ο αμυντικός χαφ 17 ετών της ΚΑΠΑ 19, ο Ζόγκου, προπονήθηκε κανονικά. Ο Δημήτρης Καράδαλης, που έχει γίνει επαγγελματίας από τον Καμπανιακό, είναι και αυτός και ήταν στη χθεσινή πρώτη της ομάδας, και όπως βλέπετε και πολλοί νέοι από την Β' ομάδα βρίσκονται στο ρόστερ που μπορεί στη συνέχεια να μεταφερθούν και να παίξουν στη Β' ομάδα. Όμως μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφικές κινήσεις, που θα ακούσουμε και από τον προπονητή τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην ερώτηση που κάναμε αν θα υπάρξει ενίσχυση στην επίθεση, είπε ναι, και περιμένουμε ακόμα κάποιες προσθήκες, και βέβαια θα δούμε και τι λείπει και στις προπονήσεις αλλά και στα φιλικά, για να προσθέσουμε ότι δούμε ότι υπάρχει κενό. Θα τα ακούσετε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα βάλουμε τα ηχογραφημένα από το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Και σε γενικές γραμμές ήταν μια πρώτη προπόνηση που έτσι έδωσε ένα στίγμα μιας καινούριας ομάδας, μιας καινούριας ομάδας με πολλές μεταγραφές, με πολλούς παίκτες που έχουν φύγει.

0: Λίγη με πολλούς Έλληνες που έχουν πλαισιώσει και έχουν ενταχθεί στο ρόστερ, με επιστροφές, σας τα βάζω όλα για να τα συνοψίσουμε, επιστροφές παικτών που είχαν περάσει από τον Αστέρα επιστρέφουν, όπως ο Γιάννης Κότσιρας και ο Ριέρα κυρίως, και βέβαια και παίκτες που είναι πλέον παλέμαχοι και είναι σε άλλους ρόλους, όπως ο Μπαράλες αλλά και ο Σάββας Τσαμπούρης, που έχουν πάρει πόστα σημαντικά στην ομάδα του Αστέρα. Είχαμε και ανακοίνωση για κάποιες προσθήκες στο τεχνικό επιτελείο, που είναι αρκετά τα άτομα που το απαρτίζουν. Τα δύο νέα πρόσωπα λοιπόν, πέρα από τους Ντίσιο που παραμένει κανονικά, Λαγκαδίτη, Πομόνι και Ρούση, που έχουν ανακοινωθεί ότι είναι βοηθοί, συνεργάτες, αναλυτές και όλα τα υπόλοιπα του Γιώργου Αντωνόπουλου, ανακοινώθηκαν και δύο ακόμα άνθρωποι που θα είναι στο team το προπονητικό. Ένας είναι γυμναστής αποκατάστασης, δηλαδή θα αναλαμβάνει την ομάδα να την ξεκουράσει, να κάνει την αποθεραπεία, και όποιος είναι τραυματίας θα γυμνάζεται μαζί του για να επανέλθει. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση, ο Γιώργος Κυβρακίδης, που είναι ο γυμναστής αποκατάστασης, είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Β, είναι και προπονητής δηλαδή κανονικά ποδοσφαίρου, έχει εργαστεί στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, στην Αγία Παρασκευή και τον Εθνικό Πειραιά, αλλά και στην ΑΕΚ Β, και ήρθε και είναι πλέον στον Αστέρα Άκτορ. Ενώ ο Γιάννης Ποταμιάνος ανέλαβε και θα αναλάβει αναλυτής ποδοσφαίρου στην ομάδα. Είναι νομίζω αρκετοί, δύο είναι οι αναλυτές, και ο Ποταμιάνος αλλά και ο Λαγκαδιανός, ο άνθρωπος που ήρθε, και Λαγκαδίτης, συγγνώμη, ο Λαγκαδίτης, και μαζί με τον Ποταμιάνο θα, δεν ξέρω πώς θα οριστεί εκεί και πώς θα γίνει, ο Ποταμιάνος που ανακοινώθηκε χθες είναι αναλυτής ποδοσφαίρου και έχει εργαστεί στις ακαδημίες, στην Πάφο στην Κύπρο και της ΚΑΠΑ 19 στον Ολυμπιακό, που κατέκτησε και το Youth League, ενώ και πέρυσι ήταν στον Ολυμπιακό Β, ο Γιάννης Ποταμιάνος, και πλέον αναλυτής ποδοσφαίρου στον Αστέρα Άκτορ. Αυτά από εμάς, σε ό,τι είδαμε, διαπιστώσαμε και μεταφέραμε σε όλες και όλους εσάς για τη χθεσινή πρώτη του Αστέρα Άκτορ. Θυμίζουμε, η ομάδα μέχρι τις 18 Ιουλίου θα είναι εδώ στην Τρίπολη και θα προπονείται σε εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, περιμένουμε να μας δώσουν και τα φιλικά παιχνίδια και στην Ολλανδία αλλά και εδώ στην Ελλάδα, όπου θα παίξει κάποια φιλικά παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ, για να επιστρέψει από την Ολλανδία στις 2 Αυγούστου για να πάει στο τρίτο και τελευταίο στάδιο όπου θα μονταριστεί η ομάδα για την έναρξη του πρωταθλήματος. Πάμε σε διαλυματάκι, αφού η ώρα είναι 11:30, επιστρέφουμε να ακούσουμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές, προπονητής, πρόεδρος και παίκτες, για τον Αστέρα Άκτορ και την νέα σεζόν. Αυτά τα ακούσετε από το ρεπορτάζ που θα σας βάλουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος εκπομπής.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

0: Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Η εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει είναι στον αέρα λίγο μετά τις 11 και θα ολοκληρώσουμε γύρω στις 12 παρα 5 την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση. Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026. Μας ακούτε ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, εννοείται, όπου αυτό γίνεται έτσι εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι ικανοποιούμε αρκετούς στην περιφέρεια Πελοποννήσου με την αθλητική ενημέρωση που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα ακούσουμε όμως τώρα εμείς τους πρωταγωνιστές να σας τα πούν αυτοί τι σκέπτονται για τη νέα χρονιά. Πώς έχουν μετρήσει τα πράγματα, τι βλέπουν με τις αλλαγές που έχουν γίνει, τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Από τον πρόεδρο αρχικά θα ξεκινήσουμε, τον Γιώργο Μποροβίλο, που μίλησε και είπε και για τις αλλαγές που τον ρωτήσαμε που έχουν γίνει στην ομάδα, όχι μόνο για τους παίκτες και το έμψυχο δυναμικό, αλλά και στη δομή και σε κομβικά πόστα, αλλά και για την σεζόν που θα ξεκινήσει για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο, τον Γιώργο Μποροβίλο.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό και ξεκινάω από αυτό. Δηλαδή, ο Αστέρας συμπληρώνει 20 χρόνια στη Σούπερ Λίγκ, ένα μεγάλο επίτευγμα. Στη μέχρι τώρα πορεία του, καμία άλλη ομάδα την Πελοπόννησο δεν ήταν στην κορυφαία κατηγορία. Φέτος, βέβαια, έχουμε τη γειτονική Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Η ομάδα τερμάτισε στη 13η θέση. Μέσα σε 20 χρόνια, λογικό είναι να γίνουν και κάποιες άσχημες χρονιές. Και έτσι, λοιπόν, έχουμε ένα νέο ξεκίνημα σήμερα. Ένα νέο ξεκίνημα που πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Αστέρας θα μπει στις ράγες στις οποίες τόσα χρόνια πηγαίνει και πιστεύουμε ότι αυτή η χρονιά που ήταν πράγματι μια κακή να είναι μια παρένθεση.
2: Είδαμε πολλές αλλαγές.
1: Ψυχολογικό, δηλαδή εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω λοιπόν ότι με τη νέα αυτή δομή των πραγμάτων κάνουμε μια αναγέννηση, θα λέγαμε, στην ομάδα. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα αποδώσει και γι' αυτό εξάλλου κάνουμε αυτές τις αλλαγές.
2: Για τα διαρκείας έχουμε κάτι, πότε θα τα ανακοινώσετε, ο κόσμος ρωτάει, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, τις προσεχείς μέρες θα έχουμε ανακοινώσει γύρω από το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος, όπως μας βοήθησε στα play-out και πράγματι ήταν, θα λέγαμε, το 10ο παίκτης ομάδος, θα συνεχίσει να είναι κοντά μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο για να μπορέσει ο Αστέρας να πάει στον δρόμο των επιτυχιών όπως έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια.
2: Κάποια άλλα έργα εδώ στο γήπεδο, μήπως γίνουν?
1: Είμαι ακριβώς για αυτό το θέμα μελετάμε τώρα και κοιτάζουμε πώς αυτό το πολύ αναμενόμενο, τέλος πάντων, σκέπαστρο στη θύρα 1. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία είναι στο στάδιο της έγκρισης. Θα κοιτάξουμε αν και κατά πόσο μπορούμε να ξεκινήσουμε ακόμα και φέτος, εφόσον εγκριθεί το κονδύλι για το σκέπαστρο της θύρας 1. Και αυτός είναι και ένας λόγος. Ναι, από το υπολείο θυσμού. Και αυτό είναι και ένα θέμα για το οποίο θα λέγαμε ότι έχουμε καθυστερήσει και λίγο τα διαρκείας. Να δούμε αν και κατά πόσο εκεί θα μπορέσουμε να δώσουμε διαρκείας ή μήπως λόγω έναρξη πιθανώς εργασιών να μην δώσουμε διαρκεία στην ΕΝΑ. Θα το δούμε τις προσεχείς μέρες.
2: Τι είπατε και για την Καλαμάτα, ακούγεται ότι μπορεί να έρθει να παίξει εδώ, υπάρχει αυτή η
1: περίπτωση? Καλά, με την Καλαμάτα έχουμε σχέσεις, είναι γειτονική πόλη, θα έχουμε σχέσεις και αθλητικές αλίμονο. Τώρα ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξει ένα παιχνίδι, δύο το πολύ εδώ, ένα μάλλον το πιθανότερο, διότι αντικειμενικά εμείς δεν μπορούμε περισσότερο, έχουμε δύο ομάδες και στην Λίγκα 1 και στη Λίγκα 2, εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν μπορεί το γήπεδο να δοθεί για παραπέρα αγώνες. Σίγουρα ο Αστέρας πάντα βλέπει προς αυτήν την κατεύθυνση και απόδειξη του είναι ότι από τις ακαδημίες του, αν δούμε στατιστικά, είναι η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα, η τέταρτη που τροφοδοτεί από τις ακαδημίες τόσο την μεγάλη ομάδα όσο και μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει. Θυμίζω ότι σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής η βασική ενδεκάδα είχε 4 παίκτες από τις ακαδημίες του Αστέρα, στην αρχική ενδεκάδα. Γίνει και πολλές μεταγραφές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε περήφανοι για τις ακαδημίες μας. Τώρα, βέβαια, με την ομάδα Β, προσδοκάμε ότι αυτό θα συνεχιστεί, διότι δεν μπορεί ένα μέτρο από την πρώτη μέρα να αποδώσει. Είναι 2 χρόνια η ομάδα Β. Τη δεύτερη χρονιά πήγε καταπληκτικά. Την τρίτη, ελπίζουμε ότι πραγματικά θα αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Το σημαντικό είναι ένα παιδί από εδώ, ένα παιδί το οποίο πραγματικά πρόσφερε, όχι παιδί, συγγνώμη, ένα coach ολοκληρωμένο πλέον, ο οποίος πραγματικά πήρε την εμπιστοσύνη μας για να μπορέσει να δείξει το έργο του. Το έδειξε στα play-out, το έδειξε και στην ομάδα Β και νομίζω ότι από κάθε πλευρά δικαιούτο να πάρει αυτήν την ευκαιρία. Ελπίζουμε να έχει υγεία και τύχη και η ομάδα να είναι τυχερότερη. ώστε να πάρει και τα αποτελέσματα τα οποία θα βοηθήσουν για μια καλύτερη χρονιά.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση δηλώσεις του Γιώργου Μποροβίλου, του Προέδρου του Αστέρα Άκτορ, και για τον προπονητή όπως τελείωσε, και για την ομάδα, για τις αλλαγές, για το γήπεδο, αν παίξει και Καλαμάτα κάποια παιχνίδια εδώ και είπε ενδεχομένως να παίξει 1-2 παιχνίδια, γιατί είναι και η ομάδα Β, ναι, δύσκολα θα δούμε, γιατί δεν θα φτάσουν τα 2 παιχνίδια μόνο μάλλον για την Καλαμάτα, θα χρειαστούν και άλλα έτσι να γίνουν σε έδρες εκτός από την Μεσσηνία. Να ακούσουμε και τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Υπάρχει μια δυσκολία στον ήχο, γιατί είχαμε και τους φιλάθλους που χειροκροτούσαν και φώναζαν δυνατά και ίσως ακούγεται και πάρα πολύ καλά. Να τον ακούσουμε λίγο τι είπε ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, για τη φετινή σεζόν, που είναι από το ξεκίνημα στην ομάδα με μεταγραφές, με σχεδιασμό δικό του και όλα μπροστά του για να διεκδικήσει και αυτό την ευκαιρία να είναι πρώτος προπονητής σε ομάδα της Super League και μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ. Για να τον ακούσουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ τον Γιώργο να πω μια καλή χρονιά. Έχισε η περσινή χρονιά με δυσκολία, αλλά το ξέρω θεωρώ καλά. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα και τους μπάκους και όσο καμία μας και η διοίκηση μου πιστεύονται στην θέση. Ξέρω ότι η θέση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όπως ήξερα και όταν ανέλαβα το τελευταίο διάστημα πέρσι. Οι απαιτήσεις της ομάδας είναι πάρα πολύ ψηλές. Γι' αυτό θα δουλέψουμε. Χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία από όλους μας. Αυτός θα είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, θα έχει συνέπεια, θα έχει σταθερότητα και θα βλέπει κάθε στόχο, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και ο κόσμος μας
4: και ανθρώπους όπως ο Γερόνιμο Μπαράλης σε ένα κόστο πολύ σημαντικό, αλλά και ένα μείγμα έμπειρο με νέους ποδοσφαιριστές Έλληνες κατά το μεγάλο κομμάτι και μια ελληνοποίηση. Αυτό είναι έτσι ένας στόχος που τον έχετε βάλει όλοι μαζί.
3: Εσύ, η ομάδα οργανώνει σε όλα τα επίπεδα, όπως είπε τον Γερόνιμο, ακόμα και με τον
4: Σάββα Τσαμπούρη, όλα τα
3: επίπεδα. Τώρα, σαν αφορά το έμψη ελληνικό, έχει μια νεαρών ταλαντούχων αλλά και έμπειρων που έχουν παραστάσει σε ψηλότερο επίπεδο. Εγώ θα πω ότι και τα παιδιά που είναι, γιατί όπως είπατε, έχει γνωρίσει πολλά παιδιά Έλληνες, αλλά και τα παιδιά που δεν είναι Έλληνες, ξέρουν ότι πραγματικότητα έχουν ξαναπαίξει το εθνικό πρωτάθλημα. Και τα παιδιά που έρχονται σε μονοπάτια καινούρια είναι νεαρές ηλικίες, με παιδιά με κίνητρο που θα έρθουν εδώ να κάνουν το επόμενο μέρος της και να μπορούν έτσι.
4: Περιμένουμε ακόμα κάποιες κινήσεις στο επιθετικό κομμάτι.
3: Περιμένουμε ακόμα κάποιες κινήσεις.
4: Και σε τελφόρα αλλά και ακραίους μπορεί.
3: Μπορεί, ναι. Ό,τι δούμε ότι η ομάδα χρειάζεται να
4: κάνουμε. Δηλαδή,
3: για να παρουσιαστεί
4: τα φοιτητικά και τα υπόλοιπα.
3: Για να παρουσιαστεί όπως
4: πρέπει. Και νέες ιδέες, από πού να τα ακούσουν και τα παιδιά, με τη σχολή προπονητών του ΕΦΑΠΡΟ, που εκεί τα πράγματα είναι του ψηλού επίπεδου, όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές. Στους ευρωπαϊκούς συλλόγους, έτσι.
3: Υγεία να έχουμε και πάντα.
0: Ήταν ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Οι πρώτες σκέψεις, οι πρώτες τοποθετήσεις του για τη φετινή χρονιά. Θα μείνουμε στο ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα με συνέπεια και σταθερότητα ο Αστέρας. Αυτό θα δημιουργήσει, αυτό σκέφτεται να δημιουργήσει και να χαίρεται να τη βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος εδώ του Αστέρα και όχι μόνο. Αυτά ήταν έτσι κάποια από τα σημαντικά που υπόθηκαν για τον προπονητή. Καλή επιτυχία, τύχη και εντάξει, να δούμε και κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό αν γίνεται φέτος. Για να ακούσουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο, από τους παλιούς, εκ των αρχηγών και από τους ανθρώπους που μπροστάριδες στην παραμονή της ομάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
5: Ο στόχος είναι πάντα υψηλός, δηλαδή να μπούμε στα play-off και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης, στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στο κύπελο. Όσο για την περσίνη σεζόν, θεωρώ ότι ήταν μια κακή παρένθεση όλα αυτά τα χρόνια και στα τόσα πράγματα που έχει προσφέρει ο Αστέρας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα επαναληφθεί, οπότε φέτος κοιτάμε πολύ ψηλότερα.
2: Το πήρατε πάνω σας η έμπειρη πέρυσι, το είχες υποσχεθεί εσύ σε εμάς πολλές φορές, το είπαν και τα άλλα παιδιά που είναι λίγο πιο έμπειροι, μαζί με σένα εννοώ. Είπες δεν θα επαναληφθεί. Αυτό το βλέπεις ήδη από το κλίμα που δημιουργείται στην ομάδα?
5: Μάντης δεν είμαι, αλλά θεωρώ ότι όλοι στον οργανισμό του Αστέρα πήραμε τα μαθήματά μας, και οι παίχτες και η διοίκηση και όλοι οι οποίοι εργαζόμαστε για αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι μόνο ψηλότερα μπορούμε να κοιτάζουμε και ο Αστέρας δεν είναι να παλεύει για τη σωτηρία του. Ας μην γελιόμαστε, ο Αστέρας είναι να κοιτάζει πολύ ψηλότερα και θεωρώ ότι φέτος έχουμε όλα τα φόντα για να το κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε.
6: Καλή αρχή.
0: Αυτά για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πήραμε το μάθημά μας όλοι, μένουμε εκεί και πιστεύει ότι δεν θα επαναληφθεί. Και βέβαια δεν είναι μάντης, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Και αφήσαμε τελευταίο τον Γιάννη Κότσιρα που επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Τρίπολη, στον Αστέρα, για να βοηθήσει και αυτός στη νέα προσπάθεια που πάει να γίνει. Για να ακούσουμε τον Γιάννη Κότσιρα.
7: Αρχικά καλή σεζόν να έχουμε, καλή αρχή από σήμερα. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω εδώ που ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε με πολλή δουλειά σιγά σιγά και στο τέλος να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσουμε για την επόμενη σεζόν.
2: Είσαι ολιγόλογος γενικά. Επιστρέψε μια καλή συγκυρία, κατά τη γνώμη μου, στον Αστέρα Άκτορ και με την εμπειρία πλέον που έχεις αποκτήσει, αλλά και σε ένα νέο ξεκίνημα που θέλει να κάνει η ομάδα. Πώς μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα, κατά τη γνώμη σου, σε αυτό που θέλει να φτιάξει για τα επόμενα 3 χρόνια, μπορούμε να βάλουμε ένα ορίζοντα?
7: Ναι, όπως ξέρετε, η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για το σύλλογο. Θέλω να πιστεύω πως σιγά σιγά θα φτιάξουν τα πράγματα. Η ομάδα θα είναι πολύ ανταγωνισμένη. Ελπίζω να είναι πολύ ανταγωνιστική τη φετινή σεζόν. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου αυτό αγωνιστικά. Και πλέον με την εμπειρία που έχω από τα προηγούμενα χρόνια στο ποδόσφαιρο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα εδώ. Και γενικότερα να κάνω το καλύτερο μπορώ για την ομάδα αρχής γεννωμένης από σήμερα.
2: Αυτό που λένε όλοι, το είπε και ο Νίκος, δεν είναι ο Αστέρας για να παίζει για την παραμονή, έτσι. Εσύ το διαπίστωσες πηγαίνοντας στον Παναθηναϊκό, άκουγες τον Αστέρα. Λέγαν όλοι, είναι μια ομάδα που δυσκολεύει τους μεγάλους, είναι για πιο ψηλά. Το διαπίστωσες και από τους άλλους, δηλαδή τους αντιπάλους, να το λένε αυτό. Του Αστέρα τους αντιπάλους.
7: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι η ομάδα να έχει αυτή την εικόνα που είχε πέρσι. Ασφαλώς υπάρχει σεβασμός. Ξέρουν ότι η ομάδα τώρα είναι πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Πολλοί παίχτες θέλουν να έρθουν εδώ. Βλέπετε ότι υπάρχουν οι καταστάσεις, τα γήπεδα είναι όλα κοντά. Βοηθούν τον παίχτη να ανέβει επίπεδο και προσωπικά. Αλλά και αν η ομάδα πάει καλά, σίγουρα μπορεί να φανεί οποιοδήποτε. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε με δουλειά και σιγά σιγά να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε ο καθένας για να πάμε τον Αστέρα πιο ψηλά γίνεται και να πετύχουμε τους στόχους μας.
2: Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά, καλή σεζόν.
8: Γιάννη, μια
0: φωτογραφία. I need you. Αυτά από τη χθεσινή πρώτη του Αστέρα Άκτορ. Ο Γιάννης Κότσιρας ήταν ο τελευταίος που μίλησε. Ακούσατε τι είπε. Να δούμε μέσα στην πράξη όλους τους ποδοσφαιριστές όταν θα είναι έτοιμοι, γιατί πρέπει να προσαρμοστούν. Είναι μια νέα ομάδα αυτή που πάει να χτιστεί, με πολλές αλλαγές, με νέα πρόσωπα, με νέες ιδέες, με άλλη τακτική, με άλλη λογική, με άλλο προπονητή. Άσχετα αν τελείωσε τη χρονιά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ξεκινάει την σεζόν και με άλλες ιδέες, γιατί όπως καταλάβατε, το ρωτήσαμε και εμείς, του το είπαμε και κατηδίαν, είχε πάει στη σχολή προπονητών UEFA Pro, άλλες ιδέες, νέα πράγματα, άλλο αέρα που θέλει να το μεταφέρει και στις προπονήσεις και στο σχεδιασμό της ομάδας. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ.

Πάμε τώρα στα της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας, που από χθες είναι στα Χάνια Πηλίου και συνεχίζει την προετοιμασία της, και εκεί θα φτιαχτεί έτσι το ένα κομμάτι, το πρώτο, γιατί εδώ, όταν λέω εδώ, εννοούμε στην Καλαμάτα, από τις 2 Ιουλίου έγιναν τα διαδικαστικά και κάποιες έτσι προσαρμογές. Μέχρι τις 17 Ιουλίου λοιπόν θα είναι η Καλαμάτα στα Χάνια Πηλίου, που θα συνεχίσει την προετοιμασία της και θα αναχωρήσει μετά για την Βουλγαρία. Από τις 20 Ιουλίου θα βρεθεί στη Βουλγαρία ως τις 2 Αυγούστου για το δεύτερο στάδιο, όπως λέμε, της προετοιμασίας, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέλος πάντων τη συνέχεια της προετοιμασίας της στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Με την αποστολή ταξίδεψαν εχθές και είναι στα Χάνια Πηλίου ο Σίγκουρσον, που έχει ανακοινωθεί, ο Βάργκας, ο Κολομβιανός, ο Καρεάσο, ήταν η πρώτη κίνηση μεταγραφική, ο Νίκολα Βασίλιεβιτς, ο Αλόνσο, ο Γκνιάτοβιτς, που ανακοινώθηκε σήμερα, όπως και ο Πέρες. Ο Αλόνσο έχει ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Γκνιάτοβιτς και Πέρες ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Χάμζα και ο Γκίνης, που είναι και αυτοί παρόντες στην προετοιμασία. Ο Γκίνης έχει ανακοινωθεί, ο Χάμζα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά είναι στην προετοιμασία με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να είναι έτσι σε γρήγορση, με συζητήσεις για να έρθουν και άλλοι παίκτες για να υπογράψουν στην Μαύρη Θύελλα και να ενισχυθεί σε όποιες θέσεις υπάρχει πρόβλημα. Για τον Γκνιάτοβιτς, να πούμε, που ανακοινώθηκε, 25χρονος μπακ, Ούρος Γκνιάτοβιτς, είναι ένας δεξιός μπακ από την Σερβία, ενώ έχει παίξει στην Τσουκαρίτσκι, την Μπούντουσνοστ και την Μπογκόριτσα. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Γκνιάτοβιτς, είναι ένας παίκτης που ανήκει και αποτελεί μέλος της οικογένειας της Μαύρης Θύελλας, με καταγωγή από τη Σερβία, αγωνίζεται δεξιός μπακ, γράφει και τις ομάδες που ξεκίνησε, βέβαια, από τον Ερυθρό Αστέρα, και τις ομάδες που έχει παίξει. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και να είναι υγιής, λέει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τον Γκνιάτοβιτς, όπως και τον Άλεξ Πέρες, που τον ανακοίνωσε και αυτόν. Τα είχαμε πει εμείς ότι ενδιαφέρεται και είναι κοντά στους ανακοινώσεις παίκτες. Για τον Γκνιάτοβιτς βέβαια δεν το γνωρίζαμε. Η Καλαμάτα λοιπόν επίσημα ανακοίνωσε και τον Άλεξ Πέρες, που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου και είναι μέρος της οικογένειας της Μαύρης Θύελλας. Έχει παίξει στη Ράγιο Βαγεκάνο και την Μπέτις, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στην ομάδα της Ίντερ αλλά και της Τωρίνο. Ανήκε ο παίκτης ο Άλεξ Πέρεθ, που έχει ιταλικό διαβατήριο και είναι και αυτός μπακ, 20χρονος ο Άλεξ Πέρεθ με ιταλικό διαβατήριο.

Φυσικά, όπως είπα, δεν ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για τη Μαύρη Θύελλα με αυτούς που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Θα υπάρξουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, αρκετοί, που θα συμφωνήσουν, θα υπογράψουν με την Μαύρη Θύελλα και ήδη είναι σε επαφές με αρκετούς ποδοσφαιριστές για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να έρθουν στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα. Ο Πινέιρο, θα δούμε και αυτός αν θα είναι τελικά μεταγραφή, όπως και ο Ροντρίγκες, άλλοι δύο παίκτες που ενδιαφέρουν την Μαύρη Θύελλα. Ενώ υπάρχει και ένας κεντρικός αμυντικός, ένας επιθετικός από τη Βενεζουέλα που ενδιαφέρει τον την ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα, και υπάρχει η προϋπόθεση να συμφωνήσει και να έρθει στην Καλαμάτα. Περισσότερα θα σας πούμε αύριο, που θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τον συγκεκριμένο παίκτη που διαβάζουμε σε ξένα μέσα ότι ενδιαφέρει τη Μαύρη Θύελλα, επιθετικός από τη Βενεζουέλα. Και κλείνοντας, γιατί πλησιάζουμε στις 12 παρά 5, να θυμίσουμε για το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα χθεσινά αποτελέσματα και το σημερινό, το 4-1 του Βελγίου απέναντι στην Αμερική. Είχαμε και το Πορτογαλία-Ισπανία 0-1, τη νίκη για την Ισπανία. Σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 το Ελβετία-Κολομβία, σημαντικά παιχνίδια που θα δούμε. Το ζευγάρι που θα προκύψει, αν θα είναι το Αργεντινή-Κολομβία ή θα είναι κάτι άλλο, Αίγυπτος, ξέρω εγώ, Ελβετία ή Αίγυπτος-Κολομβία ή Αργεντινή-Ελβετία. Θα δούμε οι δύο ομάδες που θα περάσουν, θα παίξουν μεταξύ τους. Αυτά και για σήμερα, και με το ρεπορτάζ του Αστέρα Άκτορ κυρίως, ολοκληρώσαμε την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση 3η 7 Ιουλίου. Αύριο, λίγο μετά τις 11, θα είμαστε μαζί για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα, με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Αλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας θα γίνει Περντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής της συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτησης στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΗΠΑ μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αιγαιτική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Με την πιο αισιόδοξη καλημέρα σας καλωσορίζουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην μουσική εγκυκλοπαίδεια. Ο Γρηγόρης Κοτρέτσος, απερχόμενος, είναι κοντά μας σήμερα. Η Αθανασία Καρουμπάλη στο μικρόφωνο, ο Μάριος Φραγκούλης, ο Παρασκευάς Καρασούλος και ο Χρήστος Θεοδόρου έχουν γράψει αυτό το τραγούδι, που είναι από εκείνα τα τραγούδια που μας αφήνουν άφωνους, που λέμε, κύριε Καρασούλο. Καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα, όλη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Άφωνους.
0: Είναι αυτές οι συμπράξεις που πραγματικά το αποτέλεσμα είναι απογειωτικό.
1: Να είστε καλά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστούμε όλοι. Έγινε με πολύ αγάπη αυτό το τραγούδι και είχαμε πολύ μεγάλη χαρά που συναντηθήκαμε με τον Μάριο.
0: Συναντηθήκατε ξανά, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση, που συμπίπτηκε με τα 30 χρόνια της μικρής Άρκτου.
1: Ακριβώς. Αργά αλλά στην ώρα του, που έλεγε και ο Λόρκα, αλλά ήρθε αναπάντεχα και από τότε δεν σταματήσαμε, δηλαδή από το Μάιο και έπειτα που βρεθήκαμε, δεν σταματήσαμε να γράφουμε, να δημιουργούμε και δεν περνάμε καλά.
0: Ναι, δεν σταματήσατε να γράφετε, λέτε, δηλαδή αυτά τα δύο τραγούδια σηματοδοτούν...
1: Είναι ο πρόλογος.
0: Είναι
1: ο προάγγελος μιας ολοκληρωμένης δουλειάς, ενός τίτλου τραγουδιού που θα λέγεται «Δύσκολοι έρωτες», ναι, και ο οποίος πρόκειται να εκδοθεί το φθινόπωρο με χειμώνα αυτού του έτους.
0: Δύο τραγούδια και μάλιστα είπαμε το «Μια καλημέρα», ιδιαίτερα αισιόδοξο τραγούδι, αλλά και το επόμενο, «Τα χέρια φτερά» που θα ακούσουμε, έχει έντονα έτσι συμβολικό χαρακτήρα.
1: Όντως. Είναι δύο τραγούδια χαρούμενα, είναι δύο τραγούδια αισιόδοξα, εν πάση περιπτώσει, που βλέπουμε τον κόσμο θετικά. Είναι έτσι και το κλίμα της συνεργασίας των τριών μας. Με τον Χρήστο, τον Θεοδόρου, έτσι και αλλιώς έχουμε μια συνεργασία σχεδόν δεκαετή, όπου έχουμε συνυπογράψει και τραγούδια μαζί, είναι υπεύθυνος για ενορχιστρώσεις προγραμμάτων που έχουμε κάνει. Ήταν υπεύθυνος της ενορχήστρωσης και στη συνάντησή μου με τη Λίνα την Παπακοπούλου. Τώρα όμως υπογράφει ως δημιουργός, συνυπογράφουμε δηλαδή αυτά τα τραγούδια του Μάριου, και δεν μπορώ να σας κρύψω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο χαρισματικό, ταλαντούχο, αλλά και έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω συναντήσει στην ελληνική δισκογραφία.
0: Εσείς τι ξεχωρίσατε έτσι στη συνθετική προσέγγιση του Χρήστου Θεοδόρου σε αυτά τα τραγούδια?
1: Τον ευφύ τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το λυρισμό του. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος Θεοδόρου έχει τη δυνατότητα να είναι λυρικός, να είναι τολμηρός και ταυτόχρονα να έχει πλαίσιο και έναν αφηγηματικό μουσικό τρόπο να πλησιάζει το δικό μου το λόγο, που εμένα με καλύπτει απόλυτα 100%.
0: Απ' την άλλη, ο Μάριος Φραγκούλης, πιο όρημη φωνή πλέον. Πώς επικοινωνεί με τις δικές σας ιστορίες?
1: Κοιτάξτε, μας εξέπληξε όλο στο στούντιο ο Μάριος, ειδικά στο τραγούδι «Χέρια Φτερά», όπου μπήκε το ερμήνευσε χωρίς να υπολογίσει καθόλου ναρκισιστικά τη φωνή του, αλλά προσπαθώντας να πλησιάσει το λόγο και την ιστορία που αφηγείται το τραγούδι. Και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και σε μένα και στο Χρήστο. Ήταν ένας άνθρωπος μέσα που τον ενδιέφερε να αφηγηθεί μια ιστορία και να πείσει για αυτήν. Είναι σπουδαίο πράγμα αυτό, ξέρετε. Οι ερμηνευτές συνήθως αγαπούν πολύ τη φωνή τους. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα σε σχέση με το λόγο. Πολλές φορές πρέπει να την αγνοούν τη φωνή τους. Και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το αίσθημα που περιέχει ο λόγος από μόνος του. Ο Μάριος το κατάφερε περίφημα, νομίζω, αυτό. Γι' αυτό και απέδειξε και το σημειώσαμε και το είπαμε και το υπερασπιστήκαμε την ωριμότητα που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτό που νιώθουμε ακούγοντάς το.
1: Ναι,
0: το τραγούδι.
1: Αυτό είναι το βασικό
0: μας συνέστημα. Ναι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει παρουσίαση των τραγουδιών?
1: Όχι. Η παρουσίαση των τραγουδιών θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουλίου, που έχει συναυλία στη Μονή Λαζαριστών ο Μάριος, σε ένα πρόγραμμα που υπογράφω εγώ, και θα έρθει στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου στο Θέατρο Παπάγου, για να ξεκινήσει μετά το ταξίδι της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Πέρα από την συνεργασία με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Χρήστο Θεοδόρου, κάτι άλλο που ετοιμάζετε, που έχετε στα σκαριά?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαι πάνω σε αυτό το project. Είναι πάρα πολλά. Μπορώ να σας πω όμως το μεγάλο κύκλο συναυλιών που ετοιμάζουμε για το φθινόπωρο με κέντρο τη Μικρή Πατρίδα.
0: Ναι.
1: Η Μικρή Πατρίδα κλείνει φέτος 30 χρόνια από την εκδοσή της. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ζωντανά. Μάλιστα. Και σε συνεργασία με τον Γιώργο τον Ανδρέο αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην παρουσίασή της φέτος, θα ξεκινήσουμε από το Μέγαρο Θεσσαλονίκης, mm-hmm. όπου συμπράττουμε με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, και θα τραγουδήσουν εκλεκτοί καλεσμένοι στη συνέχεια και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη συνέχεια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
0: Καλεσμένοι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην Μικρή Πατρίδα.
1: Έχουν πει σίγουρα και τραγουδία της Μικρής Πατρίδας.
0: Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρασούλο.
1: Εγώ σας
0: να έχετε καλό καλοκαίρι, καλό τάξιδα, εξαιρετικά. Να προλάβουμε να ακούσουμε λοιπόν τα Χέρια Φτερά. Παρασκευάς ωραία. Καρασούλος, Μάριος Φραγκούλης και Χρήστος Θεοδόρου. Μια υπέροχη σύμπραξη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Το δικαίωμα να σ' αγαπώ είναι πλέον γνώριμο τραγούδι, γιατί έχει μπει στα σπίτια μας από την τηλεοπτική σειρά Πόρτο Λεόνε. Η Ειρήνη Τουμπάκη έχει γράψει τους στίχους, ερμηνεύει και το κομμάτι, και ο Μάριος Τρόφαλης έχει γράψει τη μουσική του κομματιού. Κοντά μας είναι η Ειρήνη Τουμπάκη, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο γράφτηκε για το έργο και αποτέλεσε και το φινάλε του συγκεκριμένου σίριαλ. Πώς νιώθετε έτσι που μεταφέρετε μέσα από ένα τραγούδι μία άλλη εποχή, μας πάτε χρόνια πίσω και μάλιστα σε μία συγκεκριμένη γειτονιά?
1: Καταρχήν να πω ότι είναι πολύ ιδιαίτερη χαρά και τιμή μάλλον που έγραψα εγώ τους στίχους για αυτή τη σειρά. Ξέρετε, όταν συμβαίνει κάτι δεν το καταλαβαίνει. Γιατί είσαι μέσα σε μια ροή και το ένα φέρνει το άλλο, πράγματα πρέπει να αντιμετωπίσεις, να ομορφύνεις και δεν το καταλαβαίνεις. Τώρα όσο περνάει ο καιρός και το αφουγκράζομαι τι έχει συμβεί, είναι τόσο όμορφο το ταξίδι που έκανα και συνεχίζω να κάνω μέσα από αυτή τη σειρά. Ο Μάριος, ο Στρόφαλης, που υπογράφει και όλο το soundtrack της σειράς, έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Έχει πάνω από 60 πρωτότυπες μουσικές μέσα.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν υπάρχει άλλη σειρά.
0: Είναι γεγονός.
1: Ναι. Και ο οποίος είναι ασύρεστος, έτσι. Και έχει μεταφέρει την εποχή ακριβώς και στο κομμάτι του καμπαρέ με τα τζαζ τραγούδια και στις ταβέρνες με τα λαϊκά τραγούδια, αλλά και στους τίτλους δύο διαφορετικά τραγούδια και στην αρχή και στο τέλος. Θα σας πω ότι το δικαίωμα να σε αγαπώ ήταν το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για τη σειρά αυτή και θα το ερμήνευε, θέλαμε να το ερμηνεύσει η σπουδαία Μαρινέλα, που δυστυχώς δεν τα καταφέραμε γιατί αρρώστησε και τελικά έπεσε το βάρος σε μένα να το πω, μια και είμαι και τραγουδίστρια, με μεγάλη μου χαρά βέβαια, γιατί τραγουδίστρια είμαι και κατά δεύτερο λόγο στο τραγούδι. Και έτσι λοιπόν μεταφέραμε στην πραγματικότητα, μετέφερα την ιστορία της Άντζελας και του Γρηγόρη, δηλαδή της Ιζαμπέλας Πούλοπ και του Βασίλη Μιλιώνη, την ερωτική τους αυτή ιστορία μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα στο τραγούδι αυτό.
0: Έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ποια ήταν η αρχική έμπνευση, γιατί μιλάμε και για ένα περιβάλλον που έχει στιγματιστεί κοινωνικά.
1: Καταρχήν ο πόνος του έρωτα αυτού. Ένας πόνος που είσαι μέσα από δυσκολία και πονηριά, εντός εισαγωγικών πονηριά. Γιατί για όσους έχουν δει τη σειρά, η Άντζελα, μία από τις πρωταγωνίστριες, πανέμορφη η Ιζαμπέλα Φούλοπ και υπέροχη ηθοποιός, όπως και ο Βασίλης Μιλιώνης. Και παρένθεση, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και από τους νέους ηθοποιούς. Ήταν υπέροχοι οι συντελεστές όλοι, υπέροχοι, εκτός από τους ηθοποιούς που ήδη γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ιστορία ερωτική που η Άντζελα πήγε να εκδικηθεί τον Γρηγόρη, αλλά στην πορεία τον ερωτεύτηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέω τώρα έτσι κάπως χοντρικά. Και αυτό έπρεπε να γράψω. Και τι του ζητούσε? Το δικαίωμα να τον αγαπάει.
0: Η χημεία με τον Μάριο Στρόφαλη, γιατί έχετε συνεργαστεί πάλι και στον Έρωτα Φυγά και στο Μυστικό Κήπο.
1: Εμείς με τον Μάριο συνεργαζόμαστε 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και γεννάμε συνεχώς. Είναι απίστευτο. Ως τυχουργός γεννήθηκα μέσα από το Μάριο, γιατί έγραψα πρώτη φορά σε μουσική του επάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα τι μπορώ να γράψω. Και σιγά σιγά ο Μάριος μου έστελνε τις μουσικές του και εγώ τις μετέφραζα. Και αργότερα που πάτησα έτσι λίγο καλύτερα στα πόδια μου, έγραψα και τα δικά μου πράγματα, τα οποία μελοποίησε ο Μάριος.
0: Έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς τη συνεργασία σας.
1: Ο Μάριος γενικότερα όταν συνεργάζεται δίνεται. Είναι ένας άνθρωπος απίστευτα δοτικός και απλός, άμεσος, ειλικρινή, ακέραιος. Μπορώ να λέω πολλά για τον Μάριο. Οπότε η συνεργασία μας και η χημεία μας είναι άψογη.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα τραγούδι, λοιπόν, γενικότερα όταν ένα τραγούδι συνδέεται έντονα με μια τηλεοπτική επιτυχία, μπορεί να λειτουργήσει πάνω στη σκηνή ζωντανά, αυτόνομα.
1: Μα αυτή ήταν η λογική. Να είναι ένα τραγούδι όπως και Έρωτας Φυγάς. Ναι. Που να μπορεί να λέει την ιστορία της εκάστοτε σειράς, αλλά να μπορεί να σταθεί και μόνο του.
0: Ζωντανές εμφανίσεις υπάρχουν προγραμματισμένες?
1: Υπάρχουν πολλές και διάφορες, και με τον Μάριο Στρόφαλη και με και δικές μου, και με άλλους συνεργάτες. Εντός και εκτός Ελλάδος, από το χειμώνα είναι περισσότερο τα εκτός Ελλάδος, αλλά το καλοκαίρι έχει έρθει αρκετά.
0: Και δισκογραφικά υπάρχει κάτι νέο στο πλάνο?
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο στούντιο και ηχογραφούμε διάφορα πράγματα. Ωστόσο, επειδή αγαπάμε πάρα πολύ το μυστικό τύπο μετάνθη του καλού, και θέλουμε να λίγο να φροντίσουμε ακόμη αυτόν τον δίσκο, θα πάνε λίγο πιο πίσω αυτά που ετοιμάζουμε τώρα.
0: Πάντως ετοιμάζεται.
1: Δεν μας κυνηγάει ο χρόνος. Ναι, ετοιμάζεται. Και για εμάς και για άλλους.
0: Χαίρομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Και θα ξανανταμώσουμε σύντομα.
1: Αμήν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

Ειρήνη Τουμπάκη λοιπόν ήταν κοντά μας. Θυμίζουμε ότι σας κρατά συντροφιά η μουσική εγκυκλοπαίδια, ο Γρηγόρης Κοτρέτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο. 102,5 είναι η συχνότητα που μας ακούτε και μέσα από το AirTech διαδικτυακά.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Σας ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλή να τραβήξει τις κινήσεις της ομοίρας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι,
0: δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το αρχηγείο του Προσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επιθετία ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωστόσο, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες. Ωστόσο, όμως, δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον, που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με συγχωρείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν δική και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές. Ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικούς του Βήματος Δίωξη και Εξυγχρίνησης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν 2 κυνηγητικά όπλα, 2 φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλιού, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε γέρο σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες είτε να εφαρμοστεί μέθοδος άμυψης σποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο κέντρο διακλαδικής εκπαίδευσης σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν, φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής ντρόουν του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρομένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει σέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα mm-hmm. που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα ντρόουν στα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτης αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: αξία για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεολειπτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέσσορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένυπος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδηλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσουφλάκιο, στο Δημοτική Ενότητα στον Εύδηλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, η ελαχιστοποίηση, η επαναχρησιμοποίηση, η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Οτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης όπως τονίζετε, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
3: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμού στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους

0: κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή, 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτοι, πρέπει να σου πω Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν που θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν πάντων, και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο, κάθε 20 λεπτά να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από τις... έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο. Τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους. Και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πήλιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή, μάλιστα, υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγκι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγκι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος, είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας, προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προστεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχέας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν τις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένας σύγχρονος φωτισμός LED, αυτοφωτιζόμενα, αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε το είπε, 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκίνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, οι οποίοι ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
6: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Μιντέο αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier. Γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Courier θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
7: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώροι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις Βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές, είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τερμών, mm-hmm. ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
8: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμενάρχειο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το σωματείο των ιδιοκτητών ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Δοντώνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια mm-hmm. σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.000 και 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Μπήκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
9: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι mm-hmm. εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού. Ωστόσο, ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν. Μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο Μάλιστα. που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση mm-hmm. δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
9: Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του ιερού των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοφτίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το Ιερό των Μεγάλων Θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της εργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής προστασίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή άξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
13: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο εταιρείας υπηρετών μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κουστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Δουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελή θεία, ώστε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
0: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του. Να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφους του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3 και 4 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος των ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι παίρνω και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούρτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια, έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε. Να τα δούμε σήμερα και αύριο, μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του World News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει, η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καμία
7: ευελπίση. Μας ακούει ο Πιέρο Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουν με αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Τελευταίες ώρες
9: μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των ΗΠΑ. Είναι να έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι εντόνα το πλαίσιο, πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
9: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400 και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και εντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες
7: μεταξύ τριών κρατών. Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγε Πιέρο και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχτηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
9: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, όσον αφορά τα διμερή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η πρώτη προεδρία του κυρίου Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή τα 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Εύρων και της Exxon Mobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα ανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της, του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
7: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Ο απεσταλμένος του Earth News, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρηστων περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
10: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
7: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
11: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί.

0: υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ με 9 νεκρούς τότε την περασμένη Πέμπτη, υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας, αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλσαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο ντόνα που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά, αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό, μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα, ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεφος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Κάπου. Και πέρα τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσουν στους δύο Δήμους, στον Δήμο Παύλου Μελά και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό. Και μετά θα μπορέσουν, ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την οικοσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
1: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα, γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη? Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια, και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσες όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής.

0: της Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
0: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
1: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
2: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε. Καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδυτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένη στο διάστημα τον Ιούνιο, οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμής στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά και τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
3: Καλό μεσημέρι. Τώρα, για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλεις, να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση, με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα από τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενωμένη των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ήρθε στο χώρο, σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημειώσω ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα δημοτοποιηθεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει τον την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε ακόμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τις βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και μπορούμε ότι η χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να ζούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν τη μισή του συντάξει και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδες, δεν μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι. Θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές εδώ αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και χμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
3: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, για το γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένος νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκη σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη, συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, το πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομο σε αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα, το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος, παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώνοντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν τη φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
4: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Ναι.
4: Να έρχονταν εδώ, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει, να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
6: Με βρίσκεται στη Χάγη.
5: Ναι.
3: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες. Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα. Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
5: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
3: θεωρώ σε... ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
5: Μάλιστα.
3: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλη έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύριο που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τεχνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο, η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις, παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Βαγγέλη και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη φυσικά, όπως μας έλεγε χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
8: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν, κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις 2 επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μία αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα παιδεία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09. Δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία. Ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33. Αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές. Και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίσουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελένα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονής εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Δαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
11: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμεις διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου Μαΐου, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Δημοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
9: Ώρα Μουντιάλ.
1: Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
13: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκοράρει και στα 6. Είναι, νομίζω, μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
1: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
13: και θλιμμένος. Και πολλοί τον δωρούν, έτσι. Αλλά εγώ τους απαντώ 40ρίδες. Ένα 40ρίδες. Να μπορεί να τα κάνει αυτά και να πει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κοροϊδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον δωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
13: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά, και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
13: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν τα γίνει όσα έγιναν μέσω ότι η παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεκτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο. Λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη, και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την. Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε?
13: Λοιπόν.
1: Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν
13: ξέρω. Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Εντάξει.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
14: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στην νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, Ηλία Κούκο, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
15: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Ο άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ενδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
16: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην Άγκυρα, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινά σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα έγινε η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη η διμερή συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Ύστερα από 6 μήνες έντασης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Την ώρα που η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σήμερα οι New York Times επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Στη Δαμασκό, διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες σημειώθηκε σήμερα κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ-Σαρά. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το Δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να καταχωρήσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Σε νέα εποχή περνάει η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, το οποίο θα αντικατασταθεί από ειδικές έξυπνες συσκευές, tablets και smartphones. Η καταχώρηση θα γίνεται πλέον άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα ασφάλιση, κταίο, ισχύς άδειας οδήγησης.
16: Ο καιρός.
17: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
20: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τρίτη 7 Ιουλίου, 3 και 10 η ώρα, η εκπομπή είναι σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και εντάξει, η σημερινή ημέρα έχει στο επίκεντρο τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συγκεντρώνονται προς αυτήν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Άλλωστε, οι ηγέτες 32 χωρών μελών καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της συμμαχίας. Και πότε, σε μια περίοδο που οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και όλη αυτή η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα στο επίκεντρο αυτής της συνόδου βρίσκεται η απέτηση για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, αλλά και η στάση των ΗΠΑ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. 3 και 4 είναι προγραμματισμένη. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας έτσι κι αλλιώς επηρεάζουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε άλλα θέματα, άνοιξε η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να επιλέξουν σχολές, να επιλέξουν κατευθύνσεις. Μια επιλογή που δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά και όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, με κριτήριο τις πραγματικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Βέβαια, όπως λέγαμε και χθες στην εκπομπή, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά σε αυτήν την εξίσωση. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Το κόστος. Η στεγαστική κρίση αναγκάζει πολλές οικογένειες να επανεξετάσουν επιλογές. Σήμερα επίσης στην εκπομπή θα σταθούμε και σε θέματα καθημερινότητας. Η καθημερινότητα έτσι κι αλλιώς κρύβει και αρκετές και σημαντικές προκλήσεις. Δύο θέματα λοιπόν θα δούμε σήμερα στην εκπομπή που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες. Από τη μία, την ασφάλεια όλων αυτών των προϊόντων που αγοράζουμε από την αγορά της ultra fast fashion, όπως λέγεται, από κινέζικους κολοσσούς, για να συνεννοούμαστε. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πραγματικά προβληματικές χημικές ουσίες σε πάρα πολλά προϊόντα και ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το πραγματικό κόστος της υπερβολικά χαμηλής τιμής. Να το δούμε και λίγο έτσι. Από την άλλη, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή είναι και μια νέα ψηφιακή προσπάθεια για ένα από τα μόνιμα προβλήματα της Αθήνας, το πάρκινγκ. Έχουμε μια εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Στόχος είναι να μπορούμε εμείς που θέλουμε να παρκάρουμε στο κέντρο της Αθήνας να εντοπίζουμε τις θέσεις πάρκινγκ. Πολύ ωραίο, αισιόδοξο. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται. Δύο λεξούλες στα λατινικά, Earth News Radio, η δεύτερη, και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

0: όσο εμείς παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, θα προχωρήσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής όπως την έχουμε προγραμματίσει και βεβαίως αν χρειαστεί θα διακόψουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα θέματα που σας έλεγα νωρίτερα. Ένα μπλουζάκι των 4 ευρώ, ένα παιδικό μπουφάν που μπορεί να φτάνει στην πόρτα μας σε πολύ λίγες μέρες και μια αγορά που μοιάζει με ευκαιρία. Είναι όμως πραγματικά έτσι? Είναι μια πραγματική ευκαιρία έτσι αθώα όπως φαίνεται? Ή μήπως πίσω από τις εξαιρετικά ομολογουμένως χαμηλές τιμές κρύβεται ένα κόστος που δεν φαίνεται στην απόδειξη, αλλά μπορεί να πληρώνεται με την υγεία μας και το περιβάλλον? Πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί τα ευρήματα από ελέγχου σε προϊόντα ultra fast fashion προκαλούν πραγματικά προβληματισμό, και οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν κάνει αναλύσεις, έχουν σταθεί το θέμα και τα πράγματα είναι σοβαρά. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο ασφαλή είναι τελικά όλα αυτά που αγοράζουμε με ένα κλικ από κολοσσούς αυτούς τους κινέζικους. Τι δείχνουν οι έρευνες? Η κυρία Ήρο Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Χαίρετε κυρία Τσαρμποπούλου.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ό,τι τελευταία ευρήματα είδα από έρευνες που έχουν γίνει χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που καταγράφεται σήμερα σε αυτήν την αγορά όπως την περιγράψαμε?
1: Εξαιρετικά σοβαρό, όπως είπατε και εσείς, όλες οι έρευνες που αφορούν τα προϊόντα γρήγορης μόδας, αυτό που λέμε fast fashion, συνεννούν στο ότι μιλάμε για μια βιομηχανία εξαιρετικά βλαβερή για την υγεία, για το περιβάλλον, φυσικά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν μιλήσουμε και στους εργαζομένους. Μια έρευνα που έκανε το γερμανικό γραφείο της Greenpeace το 2022 μάλιστα, είδε ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 32% από αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένων και παιδικών ρούχων, παιδικών παιχνιδιών, είχαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά από χημικές ουσίες που παραβαίνανε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως τον κανονισμό ΡΙΤ.
0: Και όταν λέμε, όταν μιλάμε για επικίνδυνες χημικές ουσίες, από ό,τι διάβαζα και εγώ, είναι φορμαλδεΐνη, είναι δηλαδή τοξικά υλικά.
1: Σωστά, μιλάμε για φθαλικά, για PFAs, για βαρέα μέταλλα, αλκυλοφενόλες, για μια δηλαδή σειρά από τοξικά και χημικά, τα οποία έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία. Πολλά συνδέονται με διαταραχές στην ανάπτυξη, τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των παιδιών. Πολλά έχουν επιπτώσεις στο ενδοκρινολογικό σύστημα. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ακόμα και αυτά που δεν μας επηρεάζουν άμεσα, επειδή τα φορέσαμε, καταλήγουν στον κύκλο του νερού, στο περιβάλλον, στο έδαφος και γυρνάνε πίσω σε εμάς και από την τροφική αλυσίδα.
0: Άρα εδώ μιλάμε για χημικές βόμβες και το ζήτημα είναι. Πώς μπορεί ένας καταναλωτής να εκτεθεί σε αυτές τις ουσίες? Δηλαδή έχει να κάνει με την επαφή με το δέρμα μόνο ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι?
1: Κοιτάξτε, το πιο σύνηθες είναι η επαφή με το δέρμα, σωστά, γιατί πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται στις τελικές ενώσεις, ας πούμε, χρησιμοποιούνται στα ρούχα για να είναι πιο μαλακά. Οπότε όταν τα φοράμε και ειδικά μέσω της εφίδρωσης, μέσω του υδρότα, αυτό βοηθάει στο να απελευθερωθούν αυτές οι ουσίες από το ύφασμα. Πολλά βέβαια τα εισπνέουμε κιόλα, δηλαδή μικροσκοπικές ίνες που βρίσκονται στα υφάσματα. Τα μικρά παιδιά και τα βρέφη μασουλάνε, επιπυλάνε τα υφάσματα. Και όπως προείπα, πολλές από αυτές τις ουσίες καταλήγουν και έμεσα από εμάς. Ένα τέτοιο εργοστάσιο όταν παράγει τα ρούχα και τα ξεπλένει, αλλά και εμείς οι ίδιοι όταν πλένουμε ένα ρούχο που έχει τέτοιες ίνες πολυεστέρας, καταλήγει στον ωκεανό, στη θάλασσα, στα ποτάμια και πίσω σε εμάς από το οικοσύστημα.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά θεωρούνται και πιο ευάλωτα σε όλες αυτές τις χημικές ουσίες. Μιλάμε για μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, ας αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τα παιδιά και τα παιδικά προϊόντα.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα παιδιά, σωστά. Δηλαδή, πολλά πράγματα όπως τα βαρέα μέταλλα μπορούν να βλάψουν το νευρικό σύστημα των παιδιών, μπορούν να υποθάλψουν την ανάπτυξή τους. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και σύμφωνα με τις μελέτες, τέτοια επικίνδυνα προϊόντα έχουν βρεθεί και σε υφάσματα και σε παιχνίδια από αυτές τις εταιρείες.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν αναγράφονται όλα αυτά σε ετικέτες, ή και να αναγράφονται δεν θα μπορούμε να το μεταφράσουμε κιόλας, επειδή προέρχονται και από χώρες, τέλος πάντων, που η γλώσσα δεν είναι εύκολα κατανοητή. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για γενικότερο πρόβλημα, άραγε, της ultra fast fashion που λέμε, ή για συγκεκριμένες πλατφόρμες? Δηλαδή, οι έλεγχοι έγιναν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες?
1: Μιλάμε για γενικά ένα τεράστιο ευρύτερο πρόβλημα. Η συγκεκριμένη έρευνα πράγματι εστίασε σε πλατφόρμες όπως το Shane, γιατί πια τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shane ή το Temu ή το AliExpress είναι ultra fast fashion. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για ένα φαινόμενο που έχει ξεφύγει ακόμα και από τα fast fashion που γνωρίζαμε όπως το H&M και το Zara. Ναι. Μιλάμε όμως φυσικά για ένα ευρύτερο πρόβλημα και περιβαλλοντικό και υγείας, αλλά ασυδοσίας. Μιλήσαμε για παρανομία. Είδαμε ότι τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shane παρακάμπτουν κατ' επανάληψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χημικές ουσίες, επειδή λειτουργούν ως πλατφόρμες, όπου κάθε πολιτής αποστέλλει τα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Και έτσι μπορούν και παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους. Και το ίδιο έχει συμβεί και με άλλες πλατφόρμες. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, πέρσι, το 2025, επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμύρια στην Shane. Η Ιταλία την ίδια χρονιά επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Και αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθεί. Γιατί μιλάμε για ένα ευρύτερο πρόβλημα παραπλάνησης των καταναλωτών, αβάσιμων περιβαλλοντικών ισχυρισμών, τεράστιου αντίκτυπου στο περιβάλλον και φυσικά και στην υγεία μας και στα εργασιακά δικαιώματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε αυτή την νέα τελωνιακή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικά δεδομένα παρακολούθησης για κάθε δέμα κτλ. Εδώ άραγε οι αρχές, οι συνοριακές, θα μπορούν να ελέγχουν και τις αποστολές για τέτοιες παράνομες χημικές ουσίες πριν εισέλθουν στην Ευρώπη? Ας πιάσουμε αυτό το σενάριο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο. Πολλοί κολοσσοί από αυτούς που δεν θα τα αφήναν έτσι, βέβαια, έχουν δημιουργήσει αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια.
1: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά τέτοιες νομοθετικές κινήσεις είναι πολύ σημαντικές να γίνονται. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η ΡΙΤΣ, ας πούμε, που αναφέραμε προηγουμένως, είναι μια πολύ καλή νομοθεσία, η οποία προστατεύει, γιατί αναγκάζει κάθε τέτοια πλατφόρμα να ελέγχει τα προϊόντα και να φροντίζει. Και έχουμε και άλλες. Έχουμε ήδη από το 25 υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο που υποτίθεται ότι οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη των ενδυματικών προϊόντων μετά τη χρήση. Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι, όπως είπατε, αφενός είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για τεράστιες κλίμακες παραγωγή. Από την άλλη, όλες αυτές οι κινήσεις, παρότι είναι σημαντικές, δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που γεννά αυτά τα προβλήματα, που είναι η υπερκατανάλωση. Είναι το καταναλωτικό μοντέλο που δίνει τροφή και νερό σε αυτούς τους κολοσσούς που καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
0: Υπάρχει κάτι, δηλαδή, ας πούμε εσείς, η Greenpeace.
1: Τροφή και νερό σε αυτούς τους κολοσσούς που καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
0: Υπάρχει κάτι, δηλαδή, ας πούμε εσείς, η Greenpeace.

0: συγκεκριμένος φόρος σε τέτοια προϊόντα ταχείας μόδας, καθώς και πιάνει περιορισμό στο πώς διαφημίζονται αυτά τα προϊόντα. Άρα από τη μία θέλουμε τέτοιους νόμους, θέλουμε φόρους επί της γρήγορης μόδας, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί να αναλάβουν το κόστος των ζημιών. Θέλουμε φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει αυτό το κανονιστικό κενό που επιτρέπει τέτοια αυτοδοσία σε αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θέλουμε επίσης και σε επίπεδο κουλτούρας και ατόμων και πολιτών να σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτούς τους κολοσσούς, να υποστηρίξουμε πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταχειρισμένα ρούχα, να γυρίσουμε πίσω στην ανταλλαγή και στην επισκευή, γιατί εμείς οι ίδιοι τους τροφοδοτούμε με την τεράστια ζήτηση.
1: Αν νομίζω ότι αν κατανοήσουμε λίγο σε βάθος ότι εδώ δεν είναι μόνο θέμα υπερκατανάλωσης, για παράδειγμα, ή περιβάλλοντος, αλλά όλο αυτό μετατρέπεται και σε ζήτημα δημόσιας υγείας. Νομίζω σιγά σιγά θα αλλάξει και η κουλτούρα μας. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάθε έρευνα να καταγράφει τέτοια πράγματα που είναι τοξικά για την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή εστιάζω μόνο εκεί. Νομίζω σιγά σιγά θα το κατανοήσουμε καλύτερα, ότι η εξίσωση δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο δηλαδή κόστος απόδειξη, είναι κόστος και στην υγεία μας και εννοείται
0: ακριβώς
1: και στο περιβάλλον.
0: Όπως ακριβώς το είπατε, η τιμή είναι μόνο φαινομενικά χαμηλή. Το κόστος για την υγεία είναι τεράστιο. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη στην οποία βάζουμε πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο σώμα μας, στα παιδιά μας, προϊόντα που είναι επικίνδυνα. Και επίσης που δεν, από τα οποία δεν προστατευόμαστε. Είναι και ζήτημα δικαιώματος πολιτικού. Υποτίθεται ότι έχουμε νόμους να μας προστατεύουν.
1: Κυρία Τερμποπούλου, ευχαριστώ πολύ εγώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και ελπίζω να ευαισθητοποιήσαμε όσους μας άκουσαν. Να είστε καλά εσείς. Ήταν η κυρία. Ήταν η κυρία Ιρό Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Και σιγά σιγά παρακολουθώντας και από το Earth News, βλέπουμε μια πομπή υπηκού με την οποία φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Ερντογάν.

μάλιστα και νωρίτερα η συνάντηση ήταν πολύ εγκάρδια των δύο ανδρών. Ο κύριος Ερντογάν τώρα βρίσκεται έξω από το προεδρικό αυτοκίνητο και είναι έτοιμος να υποδεχθεί για άλλη μια φορά σε μια μέρα τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε νωρίτερα όταν κατέφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανικού Προέδρου, εντύπωση προκάλεσε και ένα εσταντανέ μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή λίγο αφότου κατέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ερντογάν πήγε εκεί, έπιασε αμέσως αγκαζέ τον κύριο Τραμπ σε μια στιγμή στην οποία φάνηκε πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μπορούσε και να περπατήσει καλά, αλλά και ο Τραμπ δυσκολεύτηκε επίσης. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Άλλωστε, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, λίγες μέρες πριν, ο κύριος Τραμπ είχε πει μεταξύ άλλων ότι θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τον φίλο μου Ερντογάν. Και μπορεί ο κύριος Τραμπ να δίνει σημασία στη φιλία, όμως δεν είναι μόνος του. Από πίσω υπάρχει και μια αμερικανική κυβέρνηση για τις όποιες σοβαρές αποφάσεις.

δεύτερο κεντρικό θέμα της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών με στόχο αυτό το 5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια απέτηση που έχει προωθήσει με ιδιαίτερη ένταση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν συνεισφέρουν αρκετά στην κοινή άμυνα και ότι η Ουάσιγκτον είναι αυτή που σηκώνει δυσανάλογο βάρος.

κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινάει σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομολογό του, αυτήν την ώρα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία και η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-112 μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα με το Πολιτικό. Ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Απολογίες οπαδών για εγκληματική οργάνωση, μία προφυλάκηση, 7 ελεύθεροι υπό όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Παντελής Μάνος στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, για να δούμε τα νέα από τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ήπιες οι κινήσεις στις αγορές, όπως και χθες παρατηρούμε μια χλιαρή, έτσι θα λέγαμε, αντίδραση των αγορών. Έχουν φτάσει σε ιστορικά ψηλά οι μετοχικές αξίες στις χρηματιστηριακές αγορές και αυτό, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, δημιουργεί μια τάση αποκόμισης βραχυπρόθεσμων κερδών. Το βλέπουμε, για παράδειγμα, στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης σήμερα, όπου υποχωρεί κατά 0,71%, όπως και στο ιταλικό χρηματιστήριο, όπου κινείται οριακά χαμηλότερα, όμως κατά 0,17%. Έχουμε οριακά κέρδη στο Παρίσι 0,15%, όπως και στο Λονδίνο κατά 0,37%, και στο χρηματιστήριο το ισπανικό έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,18%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο χαμηλότερα σήμερα ο γενικός δείκτης προς τις 2.550 μονάδες, με συναλλαγές αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και είδαμε αυτή τη ραγδαία αποκλιμάκωση που είχαν μετά από την επίτευξη της συμφωνίας του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την ομαλοποίηση έτσι της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτό έχει ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, τις έχει φέρει κοντά στα $70 το βαρέλι, εκεί που ήταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και η τιμή του πετρελαίου. Λίγο υψηλότερα σήμερα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό είναι στα $69.10 το βαρέλι και πήγε στα $72.70 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός και το ασήμι είναι οριακά χαμηλότερα σε σχέση με χθες, οριακά όμως χαμηλότερα, $4.162 ναουγιά ο χρυσός, $61.70 ναουγιά το ασήμι, χθες ήταν στα 62. Μια οριακή δηλαδή πτώση για το ασήμι, που και αυτό κινείται χαμηλότερα, όπως και ο χρυσός στα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μια μικρή επίσης ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. 2 με 3 μονάδες βάσης υψηλότερα σήμερα. Πήγε στο 2,96% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Των γαλλικών είναι στο 3,75% και των ιταλικών στο 3,74%. Ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,63%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις αγορές και έτσι στο συνάλλαγμα και εδώ δεν έχουμε οριακές μεταβολές. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,14,15, όπως και χθες στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι μια μικρή ανάκαμψη του γεν και σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ, αλλά το γεν είχε υποστεί σημαντική πτώση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,80 αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185,10.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές που έχουμε μέχρι τώρα.
0: Ωραία, είχαμε κανένα τρίμηνο να ζήσουμε αυτές τις δύο μέρες, να ξεκινάς και να λες ήπιο, ήρεμα, νερά κτλ. Οπότε καλά είμαστε.
1: Ναι, έτσι είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είμαστε και σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Πλησιάζουμε στη μέση του καλοκαιριού.
0: Το χρειαζόμαστε τέλος πάντων μετά από τόσους μήνες.
1: Ας δούμε και αυτή την εικόνα τη χαλαρή, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια.

έχουμε εικόνα μέσα από το Λευκό Παλάτι, εκεί όπου αναμένεται πια λίγο, σε δευτερόλεπτα δηλαδή, να ξεκινήσει και επισήμως αυτό το τετ-α-τετ μεταξύ Τραμπ-Ερντογάν.

0: Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ερντογάν. Τώρα κάνει κάποιες δηλώσεις πριν ξεκινήσει. Δηλαδή,
1: Αλέξανδρε, βλέπουμε κάνει δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊκίπ.
2: Κατευθείαν από το αεροδρόμιο.
3: Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
2: Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ.
3: Zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
2: Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο κύριος Πρόεδρος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία, διότι είδα ένα τόσο όμορφο αεροδρόμιο εδώ μόλις προσδιώθηκα. Ταυτόχρονα έχουν και ένα κτίριο με βάση το όνομά μου. Είναι κάτι ευτυχές το οποίο είδα. Το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο, οι δρόμοι είναι πολύ όμορφοι, καινούργοι. Είστε ένας πολύ ωραίος, πολύ καλός ηγέτης, σας σέβονται όλοι από τον κόσμο και πράγματι από την αρχή είχαμε καλή χημεία. Είχαμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Η Τουρκία, υπό τον κύριο Πρόεδρο, έχει καταστεί μια πολύ ισχυρή χώρα στρατιωτικά. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν πόσο ισχυρή όμως είναι η Τουρκία. Έχουν πολύ από το δικό μας εξοπλισμό και έχουν και πολύ καλούς στρατιώτες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό και το καλό είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και λόγω αυτής της σχέσης όλα έχουν πάει πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Πρόεδρο και νομίζω ότι είναι εποφελία αμφωτέρων των χωρών. Το γεγονός θα μιλήσουμε σήμερα για το εμπόριο, είτε θα μιλήσουμε για άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το στρατιωτικό σκέλος. Θα αναφέρουμε και το Ιράν, όπου εμείς εκεί έχουμε αποδεκατήσει το στρατό τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά. Θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, αλλά έχουμε πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία. Κάνουμε πολύ καλά πράγματα, όπως και εκείνη, και έτσι έχουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, αμοιβαία υποφελή για τις δύο χώρες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ, κύριε Πρόεδρε, και θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, θα έχουμε καλό φαγητό, ένα καλό δείπνο, θα περάσουμε καλά, αλλά θα εργαστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε καλά πράγματα για τις χώρες μας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
4: Çok güçlüsünüz, çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
3: Thank you.
2: Siz ευχαριστώ θερμά.
5: Very much.
2: Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
5: Yes, Daniel.
2: Ναι, Ντάνιελ, παρακαλώ.
6: The big reason you wanted to come
2: Κοιτάξτε, ποτέ δεν ξέρει κανείς για μια σχέση. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι τα πάνε καλά, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιες φορές τα πας καλά με ένα σκληρό τύπο όπως αυτός, κάποιες άλλες δεν τα πας καλά με τους πιο αξιολείπτους και αδύναμους. Είναι και θέμα σεβασμού. Ξέρετε, από την ημέρα που συναντηθήκαμε, τα πήγαμε καλά. Θυμάμαι ότι είχαμε τον Πάστορα Μπρόνσον και ήταν ένα μεγάλο θέμα τότε αυτό με τον Πάστορα Μπρόνσον, θυμάμαι. Ήταν τραυματική εμπειρία, διότι είχε φυλακιστεί επί μακρόν. Εγώ πίστευα ότι είναι αθώο, συνεπώς κάλεσα, άλλοι κάλεσαν, οι άλλοι που κάλεσαν δεν έβγαλαν αποτέλεσμα. Εγώ κάλεσα τον κύριο πρόεδρο και τον απελευθέρωσε αμέσως. Και είναι κάτι που η ευαγγελική κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ, διότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο Πάστορας Μπρόνσον. Ξέρετε, τέτοια πράγματα καταδεικνύουν τη σχέση μας, πάντοτε τα βρίσκαμε. Και πιστεύω ότι από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, αφού ήταν σαφές, όπως προείπα, άλλωστε είναι θέμα χημίας που δουλεύει μεταξύ μας. Υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους δεν έχω καλή χημία. Θα σας το πω, θα το παραδεχτώ. Αλλά θα κουβεντιάσουμε πάντα με όλους.
6: Are further troop drawdowns in Europe?
2: Τα στρατεύματά μας θα αποσυρθούν από την Ευρώπη περισσότερο. Και θα δούμε. Εγώ απογοητεύτηκα με τον ΝΑΤΟ πάρα πολύ. Και ειλικρινά μιλώντας, αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, είναι πιθανόν να το σκεφτόμουν. Γιατί, διότι ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ή και αλλού, αλλά δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά. Διότι εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν χρειαζόμασταν τη βοήθεια κανενός. Δεν ήθελα καν τη βοήθειά τους. Αλλά πριν καν τη ζητήσω, είπαν δεν θα πάμε πουθενά. Δεν θα βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε επενδύσει 3 εκατομμύρια δολαρίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και άλλους, τον Καναδά για παράδειγμα κτλ., αλλά κυρίως για να προστατευτούν οι χώρες εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως παλιά και τώρα εναντίον της Ρωσίας. Είπα εντάξει, αλλά θα πίστευε κανείς ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν και εμάς. Αυτό δεν ίσχυε. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Πρωθυπουργός ίσως δεν είναι πια στη θέση του λόγω αυτού. Ήταν αντιδημοφιλές αυτό που έκανε. Είπε θα βοηθήσουμε αφού τελειώσει ο πόλεμος του. Απάντησα δεν θέλω τέτοια βοήθεια. Δεν θέλαμε καμία βοήθεια στην πραγματικότητα. Και εγώ δοκίμαζα τους ανθρώπους. Δοκίμαζα να δω αν θα ήταν εκεί για μας ή όχι. Εμείς τους βοηθήσαμε επί μακρόν. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν εκεί θα μας βοηθήσουν. Η Ιταλία μας απέρριψε. Η Γερμανία το ίδιο. Και η Γαλλία μας απέρριψε. Και είπα εντάξει. Αλλά γιατί εμείς δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκείνοι δεν είναι εκεί για μας? Εμείς πάντα τους βοηθούσαμε.
6: Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim.
7: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
7: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80.000'e yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους δύο ηγέτες. Το κέριο ερώτημα πάντως έγινε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, είναι αν θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ότι απέφυγε να απαντήσει ευθέως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε, είπε. Η Τουρκία πάντως, σημείωσε, είναι η πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με κάποιους άλλους. Και τότε άρχισε βέβαια, Αλέξανδρε Μέμο, άρχισαν τα πειρά εναντίον των Ευρωπαίων και αναφέρθηκε ιδιαιτέρως εναντίον της Βρετανίας. Ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων και της Βρετανίας για τον πόλεμο του Ιράν, όμως αυτοί είπαν να στελειώσετε και μετά έρχομαστε.
8: Ναι, πραγματικά αντάλλαξαν πολύ καλές κουβέντες οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής, το είπες και εσύ Μαριάννα, είναι αυτή η ερώτηση, έτσι, η κέρια ερώτηση για το εάν θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα σκεφτούμε ένα πλάνο, διότι η Τουρκία ήταν μια χώρα πολύ πιστή σε εμάς, πιο πιστή από άλλες που περιμέναμε να είναι πιστές. Μια αιχμή προφανώς προς τους συμμάχους. Πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να επικρίνει και να εκφράζει την απογοήτευσή του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Ερωτήσεις συνεχίζονται από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και εμείς θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο. Και όπως ακούσατε και εσείς, πέρα από τις πολύ καλές σχέσεις που είπε ο κύριος Τραμπ, ότι έχουμε τον κύριο Ερντογάν, στάθηκε και πάλι στο θέμα του ΝΑΤΟ, επανέλαβε δηλαδή την απογοήτευσή του από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

λοιπόν, περισσότερα από τις πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν θα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν του σταθμού. Επίσης, να σας πω ότι γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ξεκινήσει με το δείπνο για όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το οποίο δείπνο θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν, και αύριο το πρωί επί της ουσίας θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου. Yeah, ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και έχω δεσμευτεί για ένα θέμα που είχε να κάνει με το παρκάρισμα στην Αθήνα και ξέρω ότι μας αφορά σχεδόν όλους το θέμα αυτό. Οπότε δεν προλάβαμε σήμερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Αύριο όμως θα το δούμε το θέμα αυτό. Θα δούμε πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτό που μας δοκιμάζει καθημερινά στην πρωτεύουσα. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και εννοείται αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη Σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα, οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντα Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπισματός, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζογλυπός. more.com.artinfo.gr.
4: Συνεχίζουμε με το 1964.

Πριν ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1964, αυτό ακριβώς που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά με στίχους, έπαιξα αυτήν την εκπληκτική διασκευή στο The In Crowd που έκανε το Ramsey Lewis Trio 1965. Ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της jazz στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και για πάρα πολλές δεκαετίες αργότερα. Ο Ramsey Lewis Jr. ήταν ο πιανίστα και μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της jazz. Ο Ramsey Lewis ηχογράφησε ή με το συγκροτημά του είτε μόνος του πάνω από 80 άλμπουμ. Το In Crowd ήταν μια καταπληκτική ερμηνεία σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που βγήκε το 64 και θα το ακούσουμε τώρα. Αν θέλετε να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, θα τις στείλετε τώρα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και ό,τι ώρα θέλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Πάμε τώρα πίσω στο 64. Αυτό που ακούσαμε είναι του 65 και όταν θα παρουσιάσουμε τα τραγούδια του 65 θα το ξαναπαίξουμε. Ο Ντόμπι Γκρέι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζουν, είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής και στιγουργός. Η μουσική του θα μπορούσαμε να πούμε ότι διατρέχει πάρα πολλά είδη: soul, country, pop, αλλά και μουσικό θέατρο. Είμαστε στο 64. 4 χρόνια μετά, το 68, θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο ανέβασμα του Hair στο θέατρο Aquarius του Hollywood. Ο Ντόμπι Γκρέι είπε το The In Crowd, ένα εξαιρετικό single, το 1964. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο.

Νομίζω ότι οι περισσότεροι σήμερα άκουσαν ένα τραγούδι από τα καλύτερα του 64. Classic είναι αυτό που ακούσαμε. Κάποιοι ίσως το γνωρίζουν, ίσως γνωρίζουν κάποιοι την εκτέλεση του Ramsey Lewis 3, αλλά εδώ είναι η πρώτη και φοβερή εκτέλεση από τον Dobby Gray που έκανε και άλλες επιτυχίες αργότερα. Να σας θυμίσω ότι το 74, μεταξύ άλλων που το έχουν διασκευάσει, ο Brian Ferry το είπε στο άλμπουμ Another Time, Another Place, και μάλιστα κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 21 της Αγγλίας τότε. 1964, είπαμε για τους Beatles, είπαμε για πάρα πολλά από τα βρετανικά γκρουπ, είπαμε για τις Barbara Streisand, για τον Louis Armstrong και άλλους. Τι έκανε ο Elvis? Για να αφιερώσουμε τα επόμενα λεπτά σε τραγούδια που κυκλοφόρησε και γνώρισαν επιτυχία του 64 ο μεγαλύτερος όλων, ο Elvis Presley. Τον Ιανουάριο, όταν οι Beatles έκανε την εισβολή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, μια μπαλάντα που λεγόταν It Hurts Me.

It Hurts Me, από τα άγνωστα του Elvis σήμερα, αλλά από τις μεγάλες επιτυχίες του για όσους τον παρακολούθησαν τότε και για όσους τον μελέτησαν αργότερα. Δεν είναι μόνο τα It's Now or Never και τα άλλα. Μια τέτοια σειρά τραγουδιών ακούστε τώρα από το 64. Το τραγούδι το επόμενο το ηχογράφησε το 61. Το 63 το φθινόπωρο βγήκε ένα άλμπουμ με τίτλο Pot Luck, ένα άλμπουμ του Elvis. Εκεί υπήρχε το Kiss Me Quick.

Το τραγούδι αυτό είναι του 1961. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία του 1963. Στην Αμερική κυκλοφόρησε το την άνοιξη του 1964. Αξίζει να ακούσουμε την άλλη πλευρά σε μία από τις εκδόσεις του τραγουδιού, γιατί ήταν διαφορετικές οι εκδόσεις σε μικρούς δίσκους, και αυτό είναι με τους μεγάλους καλλιτέχνες και τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τα απόλυτα όπως είχαν κυκλοφορήσει τα τραγούδια. Υπάρχει το Suspicion, ένα τραγούδι που το έχουμε παίξει, που έγινε επιτυχία μέσα στα πρώτα της Αμερικής με τον Terry Stafford, αλλά το είχε πει ο Elvis και είναι μία από τις ηχογραφίες του Elvis που δεν έγινε επιτυχία με τον ίδιο ποτέ, αλλά έγινε με τον Terry Stafford. Για να το ακούσουμε. Suspicion.

Suspicion. Τραγούδι του Elvis, δεύτερη πλευρά σε μία από τις επιτυχίες του. Ποτέ δεν έγινε επιτυχία αυτό. Το 1964, τον Μάιο, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Viva Las Vegas. Έχουμε ακούσει από το φιλμ το ομώνυμο τραγούδι. Η ταινία ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του Elvis στη χρονιά του 64. Δίπλα του έπαιζε η Ann Margaret. Η Ann Margaret είναι μια ηθοποιός, είναι ένα κορίτσι που αγαπήθηκε όσο ελάχιστες στην Αμερική και στην Ευρώπη στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι 85 ετών σήμερα, την έβλεπα την άλλη φορά, μια χαρά είναι κάπου σε μια εκδήλωση. Έχει παίξει σε πάρα πολλούς, ρόλους και έχει παίξει και σε μια εξαιρετική ταινία, η γνώση της Σάρκας του 71, που ήταν διαφορετική από τις κωμωδίες. Έχει παίξει το Τόμι το 75 μεταξύ άλλων και σε άλλα και σε άλλα μέχρι και στη δεκαετία του 99. Αυτή ήταν δίπλα του στην ταινία αυτή του 1964. Πολλοί λένε ότι είχε και σχέσεις, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Elvis, αν παρατηρήσετε, δεν έχει κάνει ντουέτα, μόνος του είναι στις επιτυχίες. Ελάχιστες φορές έχει τραγουδήσει με άλλους. Όμως εδώ θα τον ακούσετε στο The Lady Loves Me, ντουέτο με την Ann Margaret.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο Λευκό Παλάτι στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Έχω πολύ καλή χημεία με τον Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Για τα F-35 είπε «θα το σκεφτούμε», καθώς η Τουρκία, όπως είπε, ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει σήμερα εάν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω και με ένα ακόμα τραγούδι του Elvis από το 1964. Μεγάλη επιτυχία του και αυτή, με τίτλο Ask Me. Πριν το ακούσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε την πρώτη ερμηνεία. Ο Elvis δεν σταμάτησε μετά τις επιτυχίες που είχε με ιταλικά τραγούδια όπως το Surrender και το It's Now or Never, να ψάχνει και στην Ιταλία για τραγούδια να τα πει εκείνος στην αγγλική τους έκδοση. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 στην Ιταλία ήταν το Io, τραγούδι από τον πρωτοπόρο του ιταλικού τραγουδιού Domenico Modugno.

άλλη μία ταινία του Elvis το 1964. Είχε τίτλο Kissing Cousins. Άλλη μία επιτυχία του που μάλιστα έπαιζε ένα διπλό ρόλο. Από το Kissing Cousins ξεπήδησε το ομώνυμο τραγούδι.

Αυτά με τον Elvis του 64. Η Connie Francis, που έχουμε πει και άλλες φορές και ίσως το γνωρίζετε, είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια στα χρόνια του 50 και μέχρι τα μέσα του 60. Οι μεγάλες επιτυχίες της είναι 50 αρχές του 60. Καθώς εισέβαλαν τα βρετανικά συγκροτήματα, η επιτυχία της άρχισε να υποχωρεί για τις νεότερες γυναικείες φωνές. 200 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα χρόνια, η Connie Francis. Το 1964 έχει και αυτή μια ταινία με μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος ταινίας Looking for Love, με πρωταγωνίστρια την Connie Francis, από που ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

τραγούδια που δεν ακούγονται πουθενά πια στο ραδιόφωνο. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία από το BBC που τα έχουν ζήσει και τα γνωρίζουν. Και στη Γερμανία. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παίζουν τα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60. Όχι μόνο αυτά που έχουν μείνει, τα 5, 10, 15 που έχουν περάσει το χρόνο, αλλά και τα άλλα. Bread and Butter. Χρυσός δίσκος από το 1964, από τη νέα γενιά των συγκροτημάτων. Το συγκρότημα που το τραγούδισε το 64 είχε το όνομα New Beats. Βγήκε στις 45 στροφές τον Ιούλιο του 64, έγινε χρυσός δίσκος μέσα στα 5 πρώτα και το ακούμε τώρα.

Bread and Butter. Μεγάλη επιτυχία του 64 από τους New Beats. Και τώρα έρθει η ώρα για το αγαπημένο μου συγκρότημα, χωρίς όμως το όνομά τους, γιατί είμαστε στο 64. Θα ακούσουμε ένα σπάνιο single που το είχαν κυκλοφορήσει όχι στην εταιρεία που τους μάθαμε αργότερα, όσοι παρακολουθούν και τις εταιρείες, αλλά στη Fontana. Η ίδια ετικέτα που παίξαμε χθες τους David D. Dozy, Big and Mitch, Big και τα λοιπά. Είναι το συγκρότημα που τότε άκουγε το The In Crowd και το έκανε ύμνο λίγο αργότερα στην εποχή των Mods. Είναι αυτοί που δημιούργησαν το κίνημα των Mods. Αυτοί που ανέφερα μια ταινία τους, το Tommy. Οι Who, που όμως δεν λέγονται Who εδώ. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με το όνομα High Numbers του 64. 3 Ιουλίου του 64 κυκλοφόρησε και είναι η Who πριν από τους Who.

Αυτή ήταν η High Numbers. Το Λονδίνο καίγεται, 1964. Οι Beatles έχουν βάλει φωτιά. Έτσι λοιπόν να ακούσουμε και κάποιον άλλον, έναν καινοτόμο μουσικό που μερικοί τον περιγράφουν σαν μια σημαντική και υποτιμημένη προσωπικότητα της πρώιμης βρετανικής R&B. Graham Bond. Θα ακούσουμε Graham Bond Organization. Εδώ και τι δεν ξεκίνησαν από εδώ. Jack Bruce, Ginger Baker και τόσοι άλλοι. Ας είμαστε λοιπόν στο 1964 για να ακούσουμε Graham Bond Organization, αυτό το βρετανικό blues rock συγκρότημα που πέρασαν πάρα πολλοί μουσικοί και αυτοί που έφτιαξαν αργότερα τους Cream και τους Blind Faith και το jazz rock, μεταξύ άλλων και John McLaughlin.

Και σήμερα ευχαριστούμε για τα μηνύματα, πάρα πολλά. Ο Λάμπης γράφει «Το έχω σε βινήλιο», αυτό που ακούσαμε. Ο Γιώργος γράφει «Τι κρίμα να μην είμαι έφηβος στη δεκαετία εκείνη». Η κάθε δεκαετία έχει τις ομορφιές της. Και τώρα πάμε στον γίγαντα των γιγάντων που λέγεται Ray Charles. Θα ακούσουμε στα επόμενα λεπτά τραγούδια από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964, «Have a Smile With Me».

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε το The Thing. Παράξενη επιλογή του Ray Charles. Ένα τραγούδι καινοτόμο όταν είχε βγει παλαιότερα, το 50. Η στίχη είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο που περιγράφει την ανακάλυψη σε μια παραλία ενός μεγάλου ξύλινου κουτιού που επιπλέει και στο οποίο ο αφηγητής το τραβάει από το νερό, αλλά δεν μας λέει τι υπάρχει μες στο κουτί.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, θα συνεχίσουμε αύριο. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Τουρκία ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επισήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους. Απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν. Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισεκατομμύρια για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο Πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν όμως εκεί για εμάς, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκο σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Μαρίν Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του διατρέχει το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλ-Ρεκάγιατ, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με το Reuters. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντα Λανσάρι, με ανάρτησή του στο X, κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως κάθε πρακτική που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια ή απειλεί την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας και την κατέστησε υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση, καθώς και για τυχόν ζημίες και συνέπειες που θα προκύψουν. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας εγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας.
1: Ένα παιδί θαρμένο έγινε άχινος.
0: Αφηγηματικό το τραγούδι.
1: Τώρα ας με ξαναδύρουν, είπε.
0: Και νομίζω ότι κάνει εικόνες όλα όσα αφηγείται.

Αφηγηματικό λοιπόν, αφηγηματικό το καλοκαίρι αυτό που περιγράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και με διαφορετικά μουσικά είδη αν παρατηρήσατε σε μια πολύ ωραία μίξη. Αργότερα, μετά την επικαιρότητα, θα πιάσουμε και την ποιητική και την ερωτική εκδοχή του καλοκαιριού. Το οποίο ωστόσο είναι ένα. Ένα είναι το καλοκαίρι του 2026, σήμερα που ο μήνας έχει 7 Ιουλίου του 2026 και είναι μία και μοναδική μέρα που περνά και δεν θα ξανάρθει. Πολύ καλησπέρα σας, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 και σήμερα μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας αυτή την ώρα. Πάμε κατευθείαν κυρίες και κύριοι στην Άγκυρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς εκεί είναι αυτό που λέμε το επίκεντρο των εξελίξεων και της ειδησιογραφίας. Ελβίρα καλησπέρα. Ναι, μας ακούς Ελβίρα.

0: Μέχρι να έχουμε την αποκατάσταση της σύνδεσης με την Ελβίρα Κρίθαρη στην Άγκυρα, να σας πω λοιπόν ότι πράγματι με τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά το τετ-α-τετ, μετά το ραντεβού που έγινε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Η Ελβίρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι, Ελπίδα. Ελβίρα.
1: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα σε περίπτωση που ξαναπέσει η σύνδεση, να ξέρετε, δεν είναι προσωπικό. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες και σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μάλλον συζητάγατε για τις εικόνες οι οποίες έκαναν.
0: Ναι. Θέλαμε λίγο, ουσιαστικά, Ελβίρα, είναι η πρώτη ανάγνωση που θα μας μεταφέρεις εσύ αυτής της συνάντησης, της πολύ αναμενόμενης ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ, μετά από 17 χρόνια, όπως άκουσα να λες.
1: Σωστά, είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τρεις τον θερμού συναγκαλισμού ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμοκλίμα ανταλλαξών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ, ο οποίος ανέφερε πόσο κοστίζει στον καλό του κ. Ερντογάν, και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν, εκεί ακούσαμε βέβαια τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έστρα εδαφέδια και τις κυρώσεις κάψα, αν αυτές διαλυθαρθούν και αν υπάρχει ο δρόμος. Θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ. Τώρα, μάλλον συζητάμε.
0: Συγγνώμη, θετικό το μήνυμα, μισό λεπτάκι, Ελβίρα.
1: Οι οποίες έκαναν βέβαια το γύρο του κόσμου τη υποδοχή.
0: Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν τα προλάβαμε να τα πούμε από την ώρα που έγιναν μέχρι τώρα. Έχουμε μεσολαβήσει και κάποιες εκπομπές που δεν ασχολήθηκαν με την ενημέρωση, οπότε θέλουμε να μας τα μεταφέρεις. Ναι, υπήρχαν εικόνες, όπως είπες ήδη, μεγαλειώδους υποδοχής.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τρεις τον θερμού συναγκαλισμού ανάμεσα στους δύο ηγέτες και να έχει μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμοκλίμα ανταλλαξών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ.
0: Ναι, Ελβίρα, αυτό τι σημαίνει.
1: Και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε βέβαια τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα έστρα εδαφέδια και τις κυρώσεις κάψα, αν αυτές διαλυθούν και αν υπάρχει ο δρόμος. Θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Τώρα, ναι, τα είπαμε αυτά. Πάμε Ελβίρα, με ακούς. Ναι, συγγνώμη, Ελβίρα, με ακούς και μένα. Έρχεται η φωνή μου σε σένα. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Ήθελα λοιπόν να σου πω, να σε ρωτήσω, τι σημαίνει πίσω.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Εμείς ζητήσαμε από την Ελβίρα Κρίθαρη να βγει εδώ στην εκπομπή και να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι η Ελβίρα είναι σαν να έχει ηχογραφήσει κάτι και να λέγεται πάλι και πάλι τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Βούλα μου, σε παρακαλώ, ανάλαβε όσο εγώ κάνω εδώ τα δικά μου, να τη ρωτήσουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Λοιπόν, οι οποίες ερωτήσεις είχαν να κάνουν φυσικά, κυρίες και κύριοι, με το πίσω από τον τοίχο. Αυτό θέλαμε να μάθουμε, δηλαδή πίσω από τη μεγαλειώδη υποδοχή, τα αεροσκάφη, τους γενίτσαρους και τις αγκαλιές, τι συζήτησαν οι δύο άνδρες, που να μπορεί να δοθεί βέβαια στη δημοσιότητα και στους δημοσιογράφους, δηλαδή στους εκπροσώπους του τύπου. Οι δύο άνδρες τι συζήτησαν, γιατί το περιμέναμε ότι ο Τραμπ θα γίνει δεκτός με τόσο ζεστή υποδοχή και όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τους λόγους. Δηλαδή, πάει να πουλήσει εκεί να προωθήσει τα F-35, η Τουρκία τα θέλει διακαώς, τα ζητάει και τα περιμένει από το 2019. Ο δικός μας κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθής, είπε ότι εμείς έχουμε λάβει 20 τέτοια αεροσκάφη και υπάρχει οψιόν να πάρουμε άλλα 20. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε, η αμυντική δαπάνη και όλα οι εξοπλισμοί μιας χώρας θα πρέπει να μας απασχολούν τόσο πολύ? Δυστυχώς, σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα, ξέρω εγώ, της απόλυτης ουδετερότητας, ούτε μία ούτε άλλη, και δεν ζούμε σε κανένα παράδεισο, ούτε είμαστε εθεροβάμονες, ούτε εθελοτυφλούμε. Ναι, δυστυχώς, οι αμυντικές δαπάνες και το ύψος αυτών είναι ένα από τα ουκάνευ, δηλαδή από τα απαραίτητα συστατικά στο σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής μιας χώρας. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να ενεργήσει από μόνος του. Είναι τέτοια η νομοθεσία που πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο. Αυτό που υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογάν είναι ότι θα πιέσει το Κογκρέσο προς την θετική κατεύθυνση, δηλαδή να τα παραλάβει η Τουρκία. Και γενικά στους κόλπους του ΝΑΤΟ, σε αυτή τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο, φαίνεται ότι αυτό που πιέζει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσπαθεί να πετύχει είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, εντός του ΝΑΤΟ δηλαδή, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Και όλο αυτό στο υπόβαθρο, κυρίες και κύριοι, στο υπόβαθρο της άρνησης των Ευρωπαίων ηγετών να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν, να σταθούν στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου σε όλο αυτό, στην απόφασή του με το θέμα του Ορμούς και του Ιράν. Ελβίρα, μας ακούς τώρα?
1: Σας ακούω. Ναι. Υπήρχε αυτό το, ας το πούμε τώρα μεταξύ μας, τεχνικό πρόβλημα της επανάληψης των λεγόμενων. Μου σαν ηχογραφείτε και εσείς. Δεν ηχογραφείτε από εμένα προφανώς, αλλά θα το αφήσω εκεί, αυτές τις χρονοθυμίσεις, να είδα δεν είναι η μοναδική δημοσιογράφος που το αντιμετωπίζει.
0: Ναι, Ελβίρα, ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά τον επαγγελματισμό σου, γι' αυτό μέχρι και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται, αναγκάστηκα να σε διακόψω βιαίως και σου ζητώ συγγνώμη. Ναι, αν μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα κανονικό διάλογο με ερωταποκρίσεις. Μετά από την υποδοχή, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για την συνάντηση των δύο ανδρών, τι μπορεί να σημαίνει για την Τουρκία αλλά και για την Αμερική?
1: Αυτό που η Τουρκία θέλει να σημαίνει είναι ότι η Τουρκία, αυτό που επιχειρεί να πετύχει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, είναι να εδραιώσει την θέση της εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με πολλαπλούς παραλήπτες. Ένας από αυτούς είναι το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Αυτό το ότι έχει τόσο καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, την ίδια στιγμή που η Αμερική έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, είναι ένα επιχείρημα, είναι ένα δυνατό χαρτί που παίζει η Τουρκία έναντι του Ισραήλ. Αυτό είναι όμως αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι και η Ελλάδα φυσικά, για το θέμα των F-35. Εγώ να πω το εξής. Υπήρχαν δημοσιεύματα και πληροφορίες όλο το διάστημα και βέβαια διαστάμενο και του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα των F-35 και της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι καινούριο. Και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι όπως το έθεσε, η λέξη που χρησιμοποίησε δεν έδωσε ανοιχτό ένα πράγμα. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, μάλλον, το πράσινο φως ότι οι κυρώσει θα έρθουν. Όμως εφανέλαβε από αυτό που λέει το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε σε καλό δρόμο για τις ιδέες και ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Τώρα, αυτό που θέλει να πετύχει η Τουρκία, αφού δεν έρθουν οι κυρώσει, αργήσει αυτό ή δεν αργήσει, ή δεν έρθει καθόλου, ποιο ξέρει, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Πρόεδρου Τραμπ και βέβαια με τα προσκόμματα που θέτει το ίδιο Κογκρέσο σε μια τέτοια κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς όμως. Η σημειολογία της σημερινής συνάντησης, αυτή λοιπόν η στενή υποδοχή την οποία επιφύλαξαν στον Αμερικανό Πρόεδρο και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θεωρεί πολύ καλό το φίλο τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, είναι αυτό, είναι η ουσία του μηνύματος. Είμαστε σε αυτήν την περίοδο που οι δύο χώρες έχουν αυτές τις τόσο καλές σχέσεις. Ναι. Ο κ. Ερντογάν θα δει και άλλους ηγέτες, γιατί ήδη το πρωί έχει μια σειρά διμερών επαφών, δηλαδή οι εργασίες του συνόδου κορυφώνονται αύριο Τετάρτη με την κατευθείαν σύνοδο κορυφής που θα βρεθούν όλοι οι ηγέτες μαζί. Και μετά βέβαια με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα δώσει το στίγμα των συνομιλιών. Αυτό που περιμένουμε ακόμα να γίνει σήμερα είναι το δείπνο 7:15, θα παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Και θα, βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά αναμένονται αυτά τα πηγαδάκια και από αυτές τις υποθέσεις να έχουμε μια εικόνα του τι δίνει.
0: Εννοείται ότι θα παραστεί, έχει ήδη φτάσει και η ελληνική αποστολή και με επικεφαλή στο δικό μας πρωθυπουργό Ελβίρα, αλλά δεν θα συναντηθεί από ό,τι διαβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι ξέρουμε και εμείς, δεν θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν.
1: Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από την τουρκική προεδρία κάποια τέτοια συνάντηση, ούτε βέβαια και από την ελληνική πλευρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Καλό απόγευμα.

το πολύ γνωστό καλοκαίρι, Διονύση Σαββόπουλος, είναι το ποιητικό που σας έλεγα και εικόνες πάλι καλοκαιριού, πολύ συνηθισμένες και εικόνες και ήχοι, πολύ γνώριμες θέλω να πω, σε πιο ποιητική εκδοχή πάντως.

0: Πριμε στι σακούλε μα σαν γέρι. Εκινούμε το άσπρο κράνο που μα ξέρει.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ποιητικότερο καλοκαίρι. Και αυτό με εικόνες, και αυτό με ήχους, με χρώματα, με αρώματα. Αφηγηματικό το πρώτο, ποιητικό το δεύτερο. Τι λέτε τώρα να πάμε και σε ένα πιο ερωτικό? Έτσι εμπνευστήκαμε λίγο μια τριλογία τραγουδιών που υμνούν το καλοκαίρι ανάμεσα στα χιλιάδες που υπάρχουν ελληνικά και πολύ περισσότερα ξένα.

Λοιπόν, έτσι που λέτε με το καλοκαίρι στην απόλυτη δόξα του και πραγματικά αναρωτιόμαστε πότε θα κάνει καύσωνα, βρε παιδιά. Έχουμε πάρει αέρα, βλέπετε, γιατί έχει αρκετή δροσιά και δεν το πιστεύουμε και λέμε πω θα κρατήσει, θα γίνει κάτι χειρότερο, τι μας περιμένει και όλα αυτά.

Βέβαια τα καλοκαίρια που περιγράφονται μέχρι τώρα καμία σχέση δεν έχουν με το πραγματικό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δηλαδή μπορεί να λέει όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, αλλά τα νησιά, οι αμμουδιές, οι παραλίες, τα μαγαζιά, το κόστος κατεβάζουν κατά πολύ όλο αυτό το κομμάτι του ρομαντισμού που αποδίδει

είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έρτνιους Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, μέχρι τις 6 με τη Φωνή και μέχρι τις 7 όλοι μαζί. Πάντοτε βέβαια και από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας βρίσκεται, είμαστε παρόντες εκεί, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάμε σε τίτλους σε πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ

χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παραίτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατζ, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πυλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 33 η ώρα. Βιάζομαι να βγω στο μικρόφωνο και να σας μιλήσω, να σας ξαναβρω, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς μας, τους δικούς μας ρυθμούς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, στη φροντίδα του ήχου και στην κονσόλα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604 και 605. Ασθμένοντας νωρίτερα να χωρέσουμε την τριλογία μας περί καλοκαιριού, καταφέραμε ωστόσο να μιλήσουμε και να πάρουμε κάποια πληροφόρηση από την Ελβίρα Κρίθαρη, που βρίσκεται μαζί με άλλους συναδέλφους στην Άγκυρα. Έτσι κι αλλιώς είναι ανταποκριτήρια στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφέρθηκε λοιπόν στην Άγκυρα, όπου εκεί διεξάγεται η επί δύο μέρες κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και το κρίσιμη δεν το λέω τυχαία, διότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κατευνάσουν την οργή του κυρίου Τραμπ, που δεν τον βοήθησαν στο θέμα του Ιράν, του Ορμούζ κτλ. Τον άφησαν μόνο του να λύσει ένα θέμα που ο ίδιος προκάλεσε.

0: Με εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισεκατομμυρίων που πρόκειται να δεχτούν να πάρουν, έτσι, 40 δις από τους που θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν για να κατευνάσουν την οργία. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρεται ως ένας γενικός σχολιασμός, μια εκτίμηση και μια εξήγηση από τους περισσότερους αναλυτές. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια πυρκαγιά και μάλιστα διπλή που έχει ξεσπάσει στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης, τον κύριο Κώστα Κουγιουμτζίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας και το σώμα της Ακρόασης.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε εκεί τώρα, έχει διπλή πυρκαγιά?
1: Πριν 2 ώρες είχαμε μια φωτιά κοντά στα κινητήρια του 32, στη Σέλης Λαμπέτη Νοδό, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα και από την πυροσβεστική και από το Δήμο τα οχήματα που είναι σε υπηρεσία. Και τώρα πριν ακριβώς μισή ώρα, κάτω από τα κινητήρια του 32, δίπλα στο νηπιαγωγείο, υπήρχε μια δεύτερη φωτιά. Και εκείνη μας έκαψε κοντά στα 4 στρέμματα, αλλά την προλάβαμε πρώτο φτάσει σε σπίτια ή στο νηπιαγωγείο του χωριού και της εκκλησίας, και η εκκλησία είναι δίπλα. Έχει καταδεστεί πλήρως και οι 2 φωτιές αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι όπως μας το λέτε, πραγματικά βρέθηκε πολύ κοντά σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή, έτσι?
1: Σε κατοικημένη, ναι, στο Τριάδι μέσα είναι, σε κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Τα κομμάτια ήταν καθαρισμένα όλα κανονικά, γι' αυτό τώρα δεν είχαμε επέκταση της φωτιάς. Γρήγορα προλάβαμε και την αντιμετωπίσαμε.
0: Με προλάβατε. Ναι, έτοιμη ήμουν να σας ρωτήσω.
1: Έχουμε σε υπηρεσία καθημερινή βάση και από τους εθελοντές μας και από τους υπαλλήλους του Δήμου. Έχουμε γύρω στα 6-7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι για όλο το Δήμο και εκτελούν υπηρεσίες καθημερινά για όλη την αντιπυρική περίοδο. Από 1η Μαΐου ξεκινάει μέχρι 1η Οκτωβρίου. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Οπότε μέχρι στιγμής το καταφέρατε, αυτή τη φορά κι ας ήταν διπλή η πυρκαγιά, μέσα σε διάστημα λίγης ώρας την έχετε ελέγξει απόλυτα από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ για τώρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον για αυτό το λόγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την πυρκαγιά τη διπλή λοιπόν στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε μόλις ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θέρμης ότι κατασβέστηκαν και οι 2. Και αυτοί που ήταν κοντά στο νηπιαγωγείο και αυτοί που ήταν κοντά στο κημητήριο. Δεν την ξέρω την περιοχή, αλλά μας τα εξήγησε. Ήδη εγώ ήμουν έτοιμη, ξέρετε, να κουνήσω το δάχτυλο και να μιλήσω για ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόλαβε και μας είπε τουλάχιστον στην περιοχή αυτή ήταν τα περισσότερα καθαρισμένα, που σημαίνει ότι έτσι δεν επεκτάθηκε. Κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, είτε λόγω κάποιας πυρκαγιάς, είτε λόγω περισσότερων μετόπων και πυρκαγιών, είτε λόγω της κατάστασης γενικά του καλοκαιριού, έχουμε να μιλήσουμε για μια πυρκαγιά, για την κατάσβεση, για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων όλων. Και ας μείνουμε εδώ, δηλαδή αυτό που είπα νωρίτερα για τους καύσονες, φυσικά και ήταν ένα έτσι λίγο χαζό αστείο, επειδή αστεία όμως τελικά όλοι το αναρωτιόμαστε. Και οι μετρολόγοι προσπαθούν να μας το λύσουν, δίνοντας επισήμως τα δικά τους στοιχεία, τις δικές τους προγνώσεις, οι οποίες λένε μέχρι στιγμής ότι την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα του Ιουλίου δηλαδή, θα αρχίσουμε να έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά στη Γαλλία και όχι μόνο λόγω του καύσωνα, γιατί έρχεται και νέο κύμα, λένε πάλι οι μετεωρολόγοι, αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την δικαστική απόφαση σε βάρος της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν. Καταδικάστηκε λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η κυρία Λεπέν σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αν θυμάστε, το αδίκημα ήταν η υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Η Μαρίν Λεπέν έχει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε, γιατί είχε καταδικαστεί πέρυσι πρωτόδικα και σε πρώτο βαθμό, τώρα αυτό ήταν σε δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι θα μπορεί να μετέχει στις προεδρικές εκλογές. Θα είναι δική της η απόφαση, της το ρίχνει τον μπαλάκι η γαλλική δικαιοσύνη, αλλά θα πάει σε προεκλογική περίοδο και διεκδίκηση της προεδρίας με βραχιολάκι.

0: 6 παρα 20 ώρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ στα δικά μας. Τα δικά μας, όλα δικά μας είναι, όλα μας αφορούν. Και αυτά που γίνονται σε μακρινές χώρες και αυτά που γίνονται δίπλα, που λέει ο λόγος, στο διπλανό τετράγωνο. Και αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι μας και αυτά που γίνονται στο δημόσιο χώρο και διάλογο. Και όλο αυτό το λέω διότι ας κατεβούμε λίγο κατηγορία, δηλαδή ας πάμε στα πιο καθημερινά, τα οποία τελικά κάθε άλλο παρά απλά είναι, όταν ειδικά δεν έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν έχουν επιτηρηθεί, να το πω έτσι, σωστά, ώστε να μην φτάνουμε στο παραπέντε ή στο παραένα. Αναφέρομαι στις λαρίσεις στο ποτάμι που τον λένε Ποινιό. Ο Ποινιός ποταμός, λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχει μετατραπεί σε ποταμάκι. Όλο και κατεβαίνει η στάθμη του. Και θελήσαμε να το μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί ξέρετε και πολλές υπερβολές κυκλοφορούν και πολλά fake news γύρω από διάφορα θέματα, γιατί όχι και γι' αυτό. Θελήσαμε λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη, την εκτίμηση, το ρεπορτάζ αν θέλετε, του κυρίου Νικήτα Μιλόπουλου, του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, τουλάχιστον όσον αφορά την επιστημονική ιδιότητα, αλλά και ως εκ της ιδιότητας του Διευθυντού Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν από πρώτο χέρι, όντως έχουμε μείωση, έχουμε πτώση της στάθμης των νερών του Ποινιού?
1: Έχουμε πτώση και αυτό συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια τουλάχιστον. Συνέβαινε σε έναν βαθμό και στο παρελθόν. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν βλέπουμε, παρατηρούμε μια μείωση της ροής στο ποτάμι του Ποινιού. Καμιά φορά φερεύει και τελείως. Ωστόσο να πω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, με την έννοια ότι στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Θεσσαλία υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νερού, ένα τεράστιο θέμα λειψιδρίας, του οποίου οι δείκτες δεν είναι το ότι στερεύουν τα ποτάμια το καλοκαίρι, ενώ ότι θα μπορούσαν να στερεύουν τα ποτάμια και να έχουμε πάρα πολύ νερό, γιατί είναι ένα εποχικό φαινόμενο. Δεν είναι ούτε το που βρίσκεται η στάθμη του Μόρνου, στον Πανιεθύρα του Μόρνου για παράδειγμα, το λέω,
0: ναι,
1: για την Αθήνα, όπου μόλις πέσει λίγο η στάθμη βαράνει καμπάνες και μόλις ανέβει λίγο ζήτω, λύσαμε το πρόβλημα.
0: Όντως.
1: Αυτά είναι ζητήματα εποχικά, αυτά είναι ζητήματα που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται. Ωστόσο το θέμα, το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας υπάρχει, είναι υπαρκτό. Είναι ενδυμικό, είναι πολιτικό φαινόμενο, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Εννοώ ότι δεν συνδέεται με τις δροσιές, δεν συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε μια ξηρή περίοδο ή μια χρονιά ολόκληρη που δεν έβρεξε, ή φέτος έχουμε βροχές, άρα θα έχουμε και νερό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια σε όλες τις λεκάνες απορροής και φυσικά και στο Ποινιού, το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
0: Που γιατί μπορείτε...
1: εξοδεύουμε περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Αυτό
0: είναι η μαγική λέξη άρδευση.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, κατά 86-87% στην Ελλάδα, τόσο είναι το νερό της άρδευσης σε σχέση με το συνολικό νερό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και στην ίδρυυση ή πολύ περισσότερο στον τουρισμό. Κυρίως τα τελευταία χρόνια με τον υπερτουρισμό, δηλαδή στα νησιά. Γενικότερα θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι στην υπερκατανάλωση. Είναι δηλαδή στο γεγονός ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Και αυτό, επειδή είναι ένα φαινόμενο σωρευτικό, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, δεν είναι ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, του χρόνου θα την καλύψω. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, σημαίνει ότι έχω έλλειμμα στα υδατικά αποθέματα, το οποίο κάθε χρόνο αυξάνει. Επομένως, αυξανόμενα, όπως αυξάνονται αυτά τα ελλείμματα, τα υδατικά ελλείμματα κάθε χρόνο, κατά αυτή τη στιγμή που δεν θα έχουμε νερό, δεν θα βρίσκουμε εύκολα νερό ούτε για να ποτίσουμε, ούτε για να υβρέψουμε τον κόσμο. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα, εκεί είναι το θέμα στη λειψιδρία.
0: Προτού πάμε σε κάποια άλλα σημεία, ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι η ροή του ποταμού και οι παρυφές του έτσι κι αλλιώς μεγάλος ποταμός είναι, δεν πρέπει να είναι σε όλα τα σημεία ίδιος. Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία που σας έχουν ανησυχήσει?
1: Κοιτάξτε, τα έντονα φαινόμενα είναι στις εκβολές, είναι στη Λάρισα δηλαδή. Mm-hmm. Μετά τη Λάρισα, που καθώς πηγαίνει προς την, στο Δέλτα του. Εκεί είναι που έχει ξεραθεί κιόλας τελείως. Υπάρχει, mm-hmm. υπάρχει ξήρανση. Το πού συμβαίνει αυτό, σε ποιο σημείο του μήκους του ποταμού, έχει να κάνει με το πού υπάρχουν κατακρατήσεις νερών, πού υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα φράγματα. Από πού παίρνει νερό ο κόσμος για να ποτίσει τα καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Και φυσικά συνδέεται και με το φαινόμενο το γενικότερο της γενικότερης πτώσης της στάθμης του ποταμού τα καλοκαίρια για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Ωστόσο θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην Ελλάδα όπως και παγκοσμίως τα ποτάμια όντως έχουν μια μειωμένη ροή. Οι λίμνες όντως έχουν μια συρρήκνωση του όγκου τους. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος ασθενής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι το υπόγειο νερό.
0: Το υπόγειο, εκεί δηλαδή.
1: Είναι, βεβαίως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα γιατί και εκεί έχουμε τις μεγάλες πτώσεις στάθμης, δηλαδή τις μεγάλες απώλειες. Και γιατί έχουμε εκεί τις μεγάλες πτώσεις στάθμης? Γιατί το έλλειμμα του νερού συνολικά το καλύπτουμε με τις διάφορες μη χαραγεγραμμένες γεωτρήσεις. Παράνομες πίτετες. Mm-hmm. Οι γνωστές κομμόνες που ανοίγουν στους κάμπους, κατά χιλιάδες πλέον, για να καλύψουν το έλλειμμα του νερού, το ότι δεν τους φτάνει το νερό που τους στέλνουν, αν τους στέλνουν από τα δημόσια γεωργιωτικά δίκτυα. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχει πέσει πάρα πολλά μέτρα η στάθμη του υπόγειου νερού σε όλον το χάρτη, τον ελλαδικό. Στη Θεσσαλία που το μετράμε εμείς και το κοιτάμε είναι πάρα πολλά μέτρα σχεδόν σε όλο τον Ιδροφορέα. Είναι από δεκάδες έως και εκατοντάδες μέτρα δηλαδή το συστάδιο. Και βέβαια είναι ανησυχητικό από μόνο του το φαινόμενο γιατί χάνουμε νερό, γιατί πέφτει το νερό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανησυχητικό γιατί δεν το βλέπουμε και άρα δεν ασχολιόμαστε.
0: Ναι,
1: βέβαια. Να ξαναπώ το παράδειγμα ότι στον Μόρνο πέφτει ένα μέτρο η στάθμη και βαράνε οι καμπάνες σε διασοφιά, δεν είναι. Mm-hmm. Στο υπόγειο νερό όμως που δεν το βλέπουμε,
0: δεν
1: που
0: το
1: είναι
0: βλέπουμε.
1: Οι μεγάλες πραγματικές δεξανητατικές δεξαμενές της χώρας, εκεί πέφτει δεκάδες μέτρα το νερό και να ασχολείται κανένας.
0: Ναι, αυτό, γιατί νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο, μάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο. Δεν το βλέπουμε και όλα, δεν το έχουμε μπροστά στα μάτια μας να δούμε το φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε, αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόπουλε. Mm-hmm. Πέρα από της ποσότητας, θέλω να μας πείτε και λίγο για την ποιότητα των νερών. Του συγκεκριμένου.
1: Πάει μαζί με την ποσότητα, κυρία.
0: Α, ναι. Α, μάλιστα.
1: Ακολουθεί την ποσότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ρήπανσης προφανώς. Από πολλές ρηπογόνες δραστηριότητες που μπορείτε να φανταστείτε. Συν φυσικά την αγροτική ρήπανση που είναι ένας μεγάλος μπελάς, ας το πούμε έτσι, γιατί φανταστείτε ότι όλα τα χιλιάδες στρέμματα πώς ρίχνουμε όλα τα κινητά, τα λιπάσματα και το καθεξής, τα οποία καταλήγουν στο υπόγειο νερό. Και έτσι έχουμε νητρικά, έχουμε διάφορα
0: φυτοφάρμακα,
1: ναι, ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ρήπανση υπήρχε πάντα, τώρα είναι ακόμα χειρότερη, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο συρρυκνώνεται ο υδατικός όγκος, ενώ η ρήπανση δεν μειώνεται, η ρήπανση θα αυξάνει. Γιατί ακριβώς μειώνεται ο διαλύτης, μειώνεται το νερό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν οι ρηπαντές, ας το πούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Άρα η ρήπανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Είπατε και πολύ σωστά, πιστεύω κατά τη γνώμη μου και εμένα, ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Εάν συνδυάσουμε το γεγονός ότι είναι πολιτικό με το γεγονός ότι αποδυναμώνεται, ότι μειώνεται ο υπόγειος ορίζοντας, πάμε σε ένα είδος πρότασης. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει που προφανώς δεν έχει γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Το πρόβλημα είναι πολιτικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, αν τα λέω σωστά και έχω δίκιο που έχω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ευθύνεται κυρίως η υπερκατανάλωση, τότε έχουμε ένα ζήτημα με την ίδια την κατανάλωση νερού. Δηλαδή πρέπει να δούμε γιατί ξοδεύουμε τόσο νερό.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλετε, και το καταναλωτικό μοντέλο περσέ, δηλαδή ο ίδιος ο τρόπος που παράγουμε και που, ας πούμε, έχουμε μια γεωργική παραγωγή που την λέμε βιομηχανική και εκτατική. Είναι υπερεντατική, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο πρέπει, χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό, άρα έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο εκεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μοντέλο παραγωγικό και καταναλωτικό και να πάμε σε μια πιο ήπια γεωργία, πιο φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη και μείωση του αγροτικού προϊόντος και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε χήμερο στην Ελλάδα ή στον κάμπο ή στη Θεσσαλία, χι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η έλλειψη βασικών έργων υποδομής στον υδραυλικό κύκλο, στον κύκλο του νερού δηλαδή, αυτό το χ το κάνει 2 χ και 3 χ. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε διπλάσιο και τριπλάσιο νερό, ακριβώς γιατί χάνουμε πάρα πολύ νερό σε όλο τον κύκλο, από τους αμυλευτήρες που είναι παλιοί και λάθος σχεδιασμένοι, μέχρι κυρίως τους αγωγούς μεταφοράς που ή δεν υπάρχουν ή είναι τρίφιοι ή είναι παλιοί ή είναι ανοιχτά χαντάκια και φέρνει το νερό στην εξάπνιση, μέχρι τα δίκτυα διανομής που δεν έχουμε είτε στα χωράφια είτε στις πόλεις. Είναι επίσης παλιά και μετράνε απώλειες στις τάξεις του 50 και 40 και 50 και 60%. Σε όλο λοιπόν αυτό το κύκλο υπάρχουν τεράστιες απώλειες λόγω έλλειψης βασικών έργων οικοδόμησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο μεγάλος.
0: Και όμως η κυβέρνηση, εννοώ το αρμόδιο Υπουργείο τέλος πάντων, διατείνεται ότι έχει ολόκληρο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και φαντάζομαι ότι θα έχει συμπεριλάβει και το θέμα της υπερκατανάλωσης ή ό,τι άλλο το κάνει πολύ χειρότερο στην αντιμετώπιση του.
1: Τώρα θα μου επιτρέψω να πω σχέδια έχω και εγώ. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς, τι εφαρμόζεται.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Πάλι, αν δείτε τους πίνακες, έγινε τώρα ένας σχετικός δώρος με το Ταμείο Ανάκαμψης που τελείωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δείτε λοιπόν τα πόσα έργα απεντάχθηκαν από τα υδραυλικά έργα για τα οποία σας μιλώ, από τα έργα τα εγκυοβελτιωτικά, από τα έργα τα αντιπλημμυρικά.
0: Ναι. Απεντάχθηκαν, είπατε. Δηλαδή.
1: Απεντάχθηκαν. Δηλαδή. Τα εντάξαμε στην αρχή. Τα εντάξαμε στην αρχή. Που σημαίνει ότι ξεκίνησε μια ιστορία μελετών, προμελετών κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήταν όριμα ή δεν κρίθηκαν όριμα. Mm-hmm. Άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες και απεντάχθηκαν τα έργα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι που λένε, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις. Γιατί τα ίδια έργα έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές, 2, 3 και 5 φορές. Δυστυχώς και από τον σημερινό πρωθυπουργό μερικά έργα στη Θεσσαλία έχουν εξαγγελθεί 2 φορές και 3. Κάθε φορά που γίνεται μια πλημμύρα εξαγγέλλονται κάποια πράγματα, τα ίδια πράγματα, τα οποία δεν προχωράνε, δεν τα βλέπουμε. Και δυστυχώς σας ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα των απεντάξεων, το γεγονός δηλαδή ότι άλλα έργα προχωράνε πιο γρήγορα ή προτιμώνται για πολιτικούς λόγους, γιατί κόβουν κορδέλες όπως λέμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι, ακούστε, αυτά τα έργα για τα οποία σας μιλάω, τα έργα υποδομής δηλαδή, είναι ακριβά έργα, δεν είναι φτηνά έργα, είναι ακριβά έργα.
0: Το φαντάστηκα.
1: Και είναι έργα αντιδημοφιλή, ας το πούμε έτσι. Είναι έργα που δεν φέρνουν ψήφους στο παραδοσιακό σύστημα το πολιτικό ή το πολιτικάνικο, εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι έργα τα οποία πάνε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς, κοιτώντας ξανά, σας λέω, το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω ότι εξακολουθούν και πηγαίνουν κι άλλο πίσω.
0: Ψάχνοντας και ρωτώντας, πήγαμε δυστυχώς στην πηγή του κακού. Τη βρήκαμε, ναι. Δεν είναι ότι δεν τη βρήκαμε. Τουλάχιστον να την ξέρουμε. Ναι. Εγώ απογοητεύομαι πραγματικά, κύριε Μιλόπουλε, με αυτά που ακούω. Όχι από εσάς, αλλά γιατί σε πολλά θέματα που λέμε, μα γιατί ρε παιδί μου, αφού. Καλά. Το να πούμε ότι εξαγγέλθηκαν πράγματα και δεν έχουν ακόμα γίνει, εντάξει, μπορούμε να βρούμε 1000 αιτίες. Αλλά γενικότερα, όταν φτάνουμε σε ένα, όπως λέτε, σε ένα καμπανάκι κινδύνου, πάντοτε υπάρχει από πίσω μια αλυσίδα πραγμάτων που μπορούσαν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Νομίζω ότι μας το λύσατε. Όχι με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αλλά την απορία πάντως μας τη λύσατε, κύριε Μιλόπουλε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ που το λέτε. Απλώς να πούμε ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι το θέμα να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί λίγο και ο κόσμος, να ζητήσουμε λίγο πιο έντονα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Δεν είναι αστεία. Είμαστε μάλιστα και στη Μεσόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Οι πλημμύρες και οι ξηρασίες γίνονται όλο και χειρότερες κάθε χρονιά. Οι προβλέψεις είναι πολύ κακές. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο τη καλαρότητα και τα αστιάκια και ας το δούμε το θέμα λίγο πιο ζεστά.
0: Ναι.
1: Κάντε πολύ καλά που το αναδεικνύετε. Ας το αναδείξετε πιο έντονα. Να διεκδικήσουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να μην γίνεται. Να το διεκδικήσουμε λίγο πιο ζεστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση μέσα στο λίγο χρόνο που σας δώσαμε. Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Καραγιάννη.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ήταν ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, επειδή όχι μόνο στον Πηνειό, που είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος, αλλά και σε άλλα προφανώς ποτάμια, έχουμε αυτή την πτώση, έχουμε αυτή την υποχώρηση στον υπόγειο ορίζοντα. Τίποτα δεν είναι ανεξάντλητο από τα μεγάλα δώρα της φύσης και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, είτε ως πολίτες, είτε ως συστήματα, ως φορείς, ως κυβερνήσεις, τόσο το δυνατότερο. Εμένα μου άρεσε ο κύριος Μιλόπουλος, όπως μας τα είπε, δεν στάθηκε σε θεωρίες, είπε 1, 2, 3 και τελείωσε. Λοιπόν, πού είμαστε, σε τραγούδι έχουμε πάει, Μαρίλια.

Και να ο Νικόλαος, ο οποίος λέει στο ελληνικό χτίζεται μια νέα πολιτεία. Ποια πρόβλεψη έγινε για την υδροδότηση από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία αύριο? Νομίζω, δεν το γνωρίζω το θέμα, ξέρω για τη νέα πολιτεία, το έχω δει από μέσα, έχω κάνει το ρεπορτάζ μου, το ζω σχεδόν καθημερινά και λόγω γυτνίασης, αγαπητέ μου Νικόλαε, δεν ξέρω για την υδροδότηση ειδικά, ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη επένδυση που δεν νομίζω να κολλήσουν πουθενά. Τώρα να μεταφέρουν αυτό που λες από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία το βρίσκω λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι και πολλές οι πηγές υδροδότησης, μπορεί όλα να τα κάνουν. Πώς λέει, θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, αφού θα κάνουμε γεφύρια θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, μου λέει, και σε σένα το εύχομαι. Στην Τρίτη είμαστε ακόμα, Γιάννη. Όχι ότι παραπονιέμαι, μια χαρά το περνάμε και ειδικά εδώ στα απογευματινά μας ραντεβού, τα 2 ώρα, μια χαρά. Και ο έτερος Γιάννης από το δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει λέει από εκεί. Σας ακούμε λέει, άρα είναι παρέα ολόκληρη σε πρώτο πληθυντικό. Χαιρετισμούς και από εμάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Έκθρα Σπορ, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Άγγελο Ζαραϊδόν και τον Άγγελο Μπάτζιο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Τρεις προκρίσεις στα σημερινά ημιτελικά και ένα πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών ήταν η συγκομιδή της ελληνικής αποστολής στην πρώτη αγωνιστική ενότητα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται από σήμερα στο Μόναχο. Ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 50 μέτρα πρόστιο. Ο Γιώργος ο Κάλανδρος με την ένατη επίδοση στα 200 μέτρα πεταλούδας και ο Νίκος ο Παθεοδόρου με την ένατη επίσης καλύτερη επίδοση στα 50 μέτρα ιππτίο προκρίθηκαν στα ημιτελικά των αγωνισμάτων τους. Η ομάδα μας στα 4x100 ελεύθερο εφήβων με τους Άγγελο Ιωσήφ Ζωγραφάκη, Βασίλη Χάρα, Δημήτρη Παναγιώτη Αγκουρά και Ιωάννη Φίλιππο Βούλα με επίδοση 3:22:38. Σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων ανδρών. Το προηγούμενο ήταν 3:23:52 και κρατούσε από το 2008. Το είχε τότε πετύχει ομάδα την οποία αποτελούσαν ο Οδυσσέας Μελαδίνης, ο Γιάννης Καλάργαρης, ο Μιχάλης Κίκυλης και ο Φώτης Κολιόπουλος. Η ομάδα κατέλαβε τη 12η θέση, ενώ είναι ενδεικτικό ότι με την επίδοση που σημείωσε είχε θέση στον τελικό στο περσινό πρωτάθλημα στο Σαμορίν της Σλοβακίας. Ο Ντούμας αγωνίζεται με την τρίτη καλύτερη επίδοση στα 50 μέτρα πρόστιο με χρόνο 27:59. Ήταν δεύτερος στην τέταρτη προκριματική σειρά με 27:68 που τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Γερμανό Λουίς Χόφμαν που έκανε 27:61. Ο Κάλανδρος στα 200 μέτρα πεταλούδες έχει την δεύτερη καλύτερη επίδοση με χρόνο 1:58:41, τερμάτισε δεύτερος στην τρίτη σειρά με 2:01:63 και συνολικά ήταν ένατος, ενώ καλύτερος όλων ήταν ο Γάλλος Μπεν Σαμπό με 1:59:71. Με την ένατη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιο και ο Νίκος Παπαθεοδόρου που κολύμπησε σε 25:72. Με πρώτο τον Λευκορώσο Γιάρμακ που τερμάτισε σε 25:08. Ο Γιάννης Πετράκης έμεινε πίσω 26:73, ήταν 34ος στους 48 που αγωνίστηκαν. Και επίσης η Τερέζα Κουρτέση στα 200 μέτρα ελεύθερο με 2:06:21 κατάλαβε την 21η θέση στις 53. Η Ειρήνη Ψαρουδάκη στα 400 μικτής με 4:59:05 ήταν 24η στις 35 και η Δέσποινα η Πιλήρη στα 50 μέτρα ύπτιο με χρόνο 29:39 κατετάγει 29η σε σύνολο 66 αθλητριών οι οποίες κολύμπησαν. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μια ιστορία έτσι ανθρώπινης αντοχής, μια ιστορία επιμονής και πίστης, ένα στόχο που για τους περισσότερους θα έμοιαζε ακατόρθωτος. Το λέω γιατί λίγοι άνθρωποι τολμούν να ονειρευτούν κάτι που μοιάζει αδύνατο και ακόμα λιγότεροι καταφέρουν να το πραγματοποιήσουν. Και κάποιες φορές θα λέγω ότι η πραγματικότητα ξεπερνά ακόμα και τη φαντασία. Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή μας και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας, είναι ένας πραγματικά σπουδαίος αθλητής, κυρίως κολυμβητής υπεραποστάσεων και όχι μόνο. Έχει φέρει σε πέρας απίστευτα εγχειρήματα, κατέχει 2 ρεκόρ Γκίνες, το πρώτο κολυμπώντας 358,2 χιλιόμετρα σε πισίνα επί 7 μέρες, το δεύτερο κολυμπώντας επίσης 151 χιλιόμετρα μέσα σε 48 ώρες στην 50 πισίνα του ΟΑΚΑ. Έχει κολυμπήσει χωρίς στάση από τη Ρόδο ως το ακριτικό Καστελόριζο. Έχει διασχίσει κολυμπώντας τον Τωρονέο κόλπο 4 φορές συνεχόμενα. Μια απόσταση 104 χιλιόμετρων την οποία διένυσε σε 34 ώρες και 10 λεπτά. Το τελευταίο του λοιπόν εγχείρημα Θα έλεγα ότι δεν ήταν αμυγός κολυμβητικό, αλλά ήταν τριαθλητικό. Διέσχισε λοιπόν την υπηρετική Ελλάδα από την Θεσσαλονίκη μέχρι το ακροτήρι Τέναρο, καλύπτοντας συνολικά 750 χιλιόμετρα σε 103 ώρες και 17 λεπτά, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη τριαθλητική απόσταση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον κόσμο. Πίσω από αυτό όμως το παγκόσμιο ρεκόρ κρύβονται σίγουρα πάρα πολλά. Κρύβονται καταρχάς 9 χρόνια προετοιμασίας, αμέτρητες ώρες προπόνησης, δύσκολες καιρικές συνθήκες, σωματική εξάντληση και βεβαίως και μια λίγιστη θέληση να φτάσει μέχρι το τέλος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον άνθρωπο αυτόν που απέδειξε ότι τα όρια υπάρχουν απλά για να ξεπερνιούνται. Να μας μιλήσει για το όνειρο που έγινε πραγματικότητα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τα συναισθήματα της στιγμής της άφιξης στο Φάρο, στο ακροτήρι Τέναρο. Λοιπόν, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος είναι κοντά μας. Σπύρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Βίγη, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλώς ήρθες, πολλά συγχαρητήρια. Τι να πω, υποκλίνομαι πραγματικά μπροστά σου, με όλα αυτά που έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια μικρή διόρθωση, ήταν 750 χιλιόμετρα συνολική απόσταση.
0: Τι είπα εγώ?
1: 650, αλλά δεν πειράζει.
0: 750 έχω σημειώσει, απλά μπορεί από
1: επιμένη
0: ταχύτητα. Ωραία.
1: Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την πρόσκληση και
0: εμείς ευχαριστούμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που η εκπομπή ξεκίνησε με κολύμβηση.
0: Ναι.
1: Σαν κολυμβητής και προπονητής κολύμβησης, χαίρομαι πάρα πολύ όταν η Ερασπόρ ξεκινάει με ένα τέτοιο θέμα.
0: Εντάξει, και καταλαβαίνεις και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα πλέον και ως αθλητής αλλά και ως προπονητής, ότι πλέον έχουμε πάει σε άλλο level, έτσι. Έχουν καταφέρει οι αθλητές να πάνε την κολύμβηση σε άλλο επίπεδο πλέον.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Και βλέπουμε και πανηγυρίζουμε πλέον μετά από πολλά χρόνια αθλητές να παίρνουν πρόκριση στον τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης, έτσι. Πράγμα που είχαμε να το δούμε πραγματικά πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, στα δικά σου.
1: Ο στόχος στην κολύμβηση ήταν η συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα συζητάμε για τελικούς και για μετάλλια.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η κολύμβηση στην Ελλάδα.
0: Σωστά. Λοιπόν, πώς νιώθεις τώρα που ολοκληρώθηκε ένα όνειρο το οποίο ξέρω ότι σε συνόδευε για 9 ολόκληρα χρόνια?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τότε που ξεκίνησα να κολυμπάω και τις μεγάλες αποστάσεις, μου άρεσε να βάζω την υπεραπόσταση και στο τρέξιμο και στο ποδήλατο. Όλα αυτά τα χρόνια έκανα μεμονωμένα κάποια μεγάλα εγχειρήματα και στο ποδήλατο και στο τρέξιμο, αλλά κυρίως έκανα τα κολυμβητικά, είτε τα ρεκόρ Γκίνες που κάνει στη πισίνα, είτε στο Open Water. Πριν από 9 χρόνια εμπνεύστηκα αυτή τη διαδρομή. Σαν λάτρης της γεωγραφίας, όπως και με ό,τι κολυμβητικό κάνω σχετίζεται λίγο με τα ακριτικά νησιά, έτσι και τώρα πήγαινα προς το άκρο της υπηρετικής Ελλάδας, προς το ακροτήριο Τέναρο, και κατά κάποιο τρόπο ένωσα το βορρά με το νότο με ένα ιδιαίτερο τριάθλο που ήταν 50 χιλιόμετρα από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Κατερίνη,
0: ναι.
1: 500 χιλιόμετρα από την Κατερίνη, από την Ολυμπιακή Ακτή που βγήκα από την Κατερίνη μέχρι τον Άφλιο, 500 χιλιόμετρα, και μετά 200 χιλιόμετρα τρέξιμο από τον Άφλιο μέχρι το ακροτήριο Τέναρο. Και ναι, είμαι ιδιαίτερα, έχω χάρη πάρα πολύ, έχουν περάσει τώρα λίγες μέρες και αρχίζω και να το συνειδητοποιώ. Και ήδη έχω αναρρώσει, έχω ξεκουραστεί.
0: Πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε?
1: Έχουν περάσει, έχω χάσει και την αίσθηση του χρόνου,
0: ναι.
1: Τώρα το έκανα στις 17 Ιουνίου, ξεκίνησα,
0: ναι.
1: Τετάρτη και τερμάτισα Κυριακή.
0: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αναρρώσει ένα σώμα μετά, ένας οργανισμός μετά από τόσο μεγάλο φορτίο?
1: Ναι. Είναι ανάλογα το κάθε εγχείρημα. Μπορεί να αναρρώσει γρήγορα το σώμα σου, αλλά να έχει κουραστεί πάρα πολύ ψυχολογικά. Μπορεί το σώμα σου να είναι εντάξει, αλλά λόγω της αλατότητας, τώρα αυτό για άλλα εγχειρήματα που κάνω στη θάλασσα, να κάνει το στόμα μου και όλη η στοματική κοιλότητα πάρα πολλές μέρες, μπορεί να θέλει και ένα μήνα για να αναρρώσει. Μπορεί να υπάρχει και κάποιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια. Οπότε να νιώθεις ότι είσαι καλά, αλλά να έχεις κάποιο τραυματισμό, ναι, που να μην μπορέσεις ακόμα να αναπτυχθεί. Οπότε σε κάθε εγχείρημα είναι όλο και κάτι, συμβαίνει όλο και κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι.
0: Και γιατί χρειάστηκε, Σπύρο, τόσος χρόνος μέχρι να υλοποιηθεί? Ήταν θέμα σωματικής προετοιμασίας, ψυχικής ετοιμότητας, ή έπρεπε να δέσουν και άλλοι παράγοντες, ξέρω εγώ, μέχρι να νιώσεις ότι τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή?
1: Είναι λίγο όλα μαζί. Η αλήθεια είναι ότι είχα ρίξει το βάρος μου στα κολυμπητικά πρώτα. Έχω πάρα πολλούς στόχους στο μυαλό μου. Οπότε προσπαθώ να βάζω μία σειρά. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω ότι και στόχους που θα τους κάνω, ας πούμε, σε 2-3 χρόνια, τους έχω ήδη σκεφτεί κάποια χρόνια πριν. Mm-hmm. Σίγουρα είχα ρίξει το βάρος στο κολύμπι. Και σίγουρα μια τέτοια διοργάνωση, θα το πω, είναι το πιο δύσκολο είναι τα logistics όλα αυτά. Να καταφέρεις να βρεις το σκάφος, να βρεις την ομάδα υποστήριξης, αυτοκίνητα που θα είναι μαζί σου να σε συνοδεύουν με το ποδήλατο και με το τρέξιμο. Και εννοείται δεν θα γινόταν όλο αυτό αν δεν είχα βρει και τους χορηγούς για να γίνει
0: όλο αυτό το εγχείρημα. Πόσο δύσκολη τώρα ήταν η προετοιμασία για κάτι τόσο μεγάλο?
1: Προσπάθησα να, χωρίς να κλέψω χρόνο από τις προπονήσεις μου στο κολύμπι, να προσθέσω μεγαλύτερες προπονήσεις στο τρέξιμο, την ενδυνάμωση στο γυμναστήριο που έτσι κι αλλιώς έκανα, αλλά και στο ποδήλατο. Είναι πολύ δύσκολη η προετοιμασία. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Ακούει κάτι τέτοιο και νομίζει ότι μπορεί να κάνω 2-3 ώρες προπόνηση την ημέρα. Για τέτοια εγχειρήματα υπάρχουν ακόμα και 24 ώρες μπορεί να κάνω προπόνηση. Μπορώ να κάνω ολονύκτιες, μπορεί να κάνω ακραία πράγματα, έτσι να το πω. Αλλά και ακόμα όταν τελειώνω την προπόνηση, πάλι κάνω μια νοηρή απεικόνηση. Οπότε στην κυριολεξία κάνω 24 ώρες το 24ωρο μια προετοιμασία για ένα τέτοιο εγχείρημα.
0: Και για να μας βάλεις έτσι λίγο στο παιχνίδι, ο σχεδιασμός όλος αυτός. Πώς γίνεται, δηλαδή η καταγραφή της κάθε λεπτομέρειας, πώς ακριβώς γίνεται, τα έχεις σχεδιάσει όλα μόνος σου ή μαζί με την ομάδα σου?
1: Όχι, μόνος μου, όσο αναφορά το κομμάτι της διαδρομής, ποια διαδρομή θα ακολουθήσω, γιατί κάθε φορά ό,τι εγχείρημα και να κάνω προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από τρίτους, έτσι να μου πούνε τι θα κάνω. Ό,τι εγχείρημα έχω κάνει είναι επειδή έχει μπει σε μένα στο μυαλό μου. Τώρα στο κομμάτι της βοήθειας, στο με ποιο τρόπο θα βρούμε τα αυτοκίνητα, το σκάφος συνοδείας, σίγουρα έχω και άτομα δικά μου που με βοηθάνε. Καθώς εγώ την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή κυρίως που θα έχω μπει σε ένα mood του εγχειρήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, όλοι οι δικοί μου άνθρωποι τρέχουν για μένα, να το πω έτσι, για να με βοηθήσουν όσο περισσότερο γίνεται.
0: Ναι. Είναι σημαντικός λοιπόν, καταλαβαίνουμε, ο ρόλος της ομάδας και της υποστήριξη αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα αποτελείται και από εξειδικευμένα άτομα, δηλαδή υπάρχει γιατρός, υπάρχει κάποιος φυσιοθεραπευτής?
1: Ναι, κυρίως είναι η οικογένειά μου και φίλοι, γιατί κάθε φορά αλλάζουν και όλα. Δεν μπορείς να βρεις την ίδια ομάδα. Δεν σημαίνει ότι έχω τα ίδια άτομα που είχα πριν από 5 χρόνια.
0: Σίγουρα.
1: Κάθε φορά βάζεις κάποια καινούργια άτομα να δούνε πώς γίνεται, ώστε να μαθαίνουν και για την επόμενη φορά. Εννοείται, έχω πάντα γιατρό μέσα. Ανάλογα το εγχείρημα, μπορεί να έχω ωκεανογράφο και μετεωρολόγο. Τώρα σε αυτό το εγχείρημα δεν υπολόγισα καθόλου τι καιρό θα κάνει. Καθώς το κολυμπητικό κομμάτι ήταν το πιο εύκολο για εμένα, από τη στιγμή που έχω κάνει μεγαλύτερα, έκανα τα 50 χιλιόμετρα, είχα πει θα το ξεκινήσω στις 17, ό,τι καιρό και να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε ανάποδα λίγο τον καιρό, δηλαδή είχα βροχές στο κολύμπι και πάρα πολύ ζέστη την ημέρα και κρύο το βράδυ στο ποδήλατο και στο τρέξιμο.
0: Ναι.
1: Και να συμπληρώσω κιόλας εδώ ότι τόσα χρόνια μου το φύλαγε αυτό κάποια στιγμή, παρόλο που έχω δει δελφίνια πάρα πολλές φορές. Όταν έκανα τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Κατερίνη, κολύμπησα με ένα κοπάδι, πολύ μεγάλο κοπάδι από δελφίνια, που με συνοδεύτησαν για πάρα πολλή ώρα και ήταν μια μαγική εμπειρία, δηλαδή κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Νομίζω ότι θα ήταν και η πιο μαγική στιγμή αυτής της διαδρομής, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Καταπληκτικό, μπράβο. Τώρα, ποια από τις τρεις δοκιμασίες, κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο, αποδείχτηκε η πιο απαιτητική?
1: Εντάξει, σίγουρα τον κόσμο τον δυσκολεύει περισσότερο το κολύμπι, καθώς δεν είναι στη φύση μας. Εμένα το κολύμπι ήταν το πιο εύκολο. Τώρα το ποδήλατο και το τρέξιμο είχε το καθένα τη δικιά του δυσκολία. Εντάξει, το ποδήλατο είχε πολλές δυσκολίες, καθώς είχα να ανέβω το δομοκό, τον μπράλο με πάρα πολύ ζέστη. Και εννοείται μετά το τρέξιμο, που μετά από τόσες ώρες έχεις να κάνεις μετά από 50 χιλιόμετρα κολύμπι, 500 ποδήλατο, πρέπει να μαζέψεις ό,τι δύναμη έχεις και να ξεκινήσεις 200 χιλιόμετρα τώρα στα βουνά της Πελοποννήσου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πήγε αρκετά καλά. Όπως μέσα στο πρόγραμμα έφτασα στη Σπάρτη, που ήταν το μέσο της διαδρομής του τρεξίματος, τα 100 χιλιόμετρα, και μετά ξεκίνησα νότια προς τη Μάνη. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ έφτασα μέχρι και το Γερολιμένα σε πολύ καλή κατάσταση, στο τέλος, όποιος γνωρίζει τη διαδρομή με τις ανηφόρες προς τη βάση, αλλά και το τελευταίο μονοπάτι που είναι μόνο, δεν πάει αυτοκίνητο, πας μόνο με τα πόδια μέχρι το ακροτήριο, με δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατή δοκιμασία. Δεν ήξερα αν θα καταφέρω να φτάσω στο φάρο, σε σημείο που τον έβλεπα και δεν μπορούσα να φτάσω. Αλλά μόνο το συμβολικό της διαδρομής, ότι το είχα σκεφτεί τόσα πολλά χρόνια, ότι θα φτάσω στο νοτιότερο υπηρετικό σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.
0: Λοιπόν, το εγχείρημα ολοκληρώθηκε σε 103 ώρες και 17 λεπτά, δηλαδή σε 4 μέρες, 7 ώρες και 17 λεπτά.
1: Και κάτι ώρες, ναι.
0: Έτσι. Για να καταλάβουμε τώρα, όλο αυτό το διάστημα, όλες αυτές τις μέρες, ήσουν σχεδόν ασταμάτητος?
1: Σχεδόν ασταμάτητος, ναι, δεν το έκανα μία μέρα το ένα, μία μέρα το άλλο, δεν γίνεται, κοιμόμουν, αλλά κατά τη διάρκεια που θα έκανα ένα σταμάτημα για να φάω, για να πει μπορεί να κλείνω τα μάτια μου για λίγα λεπτά. Πρέπει να το ζυγίσει. Για παράδειγμα, έκανα όλα τα βράδια συνεχόμενα. Όταν το μεσημέρι έφτανε, για παράδειγμα, 2 ώρα το μεσημέρι και ήμουνα σε πάρα πολύ ήλιο, προτιμούσα να ξαπλώσω σε μια σκιά λίγο κάτω από ένα δέντρο. Έκλεινα τα μάτια μου για 10 λεπτά. Μετά πάλι ξανασυνέχιζα. Δεν έκανα δηλαδή συνεχόμενο ύπνο. Έκανα κάποια power naps για λίγα λεπτά για να μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω.
0: Παρά το γεγονός ότι είχες, όπως μας είπες, δύσκολες συνθήκες, βροχή, καύσωνα, δυνατούς ανέμους κλπ, την ταλαιπωρία υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες να εγκαταλείψεις?
1: Δεν ξέρω αν το σκέφτηκα έτσι, αν σκέφτηκα ότι θα εγκαταλείψω, αλλά ήταν πολλές οι φορές που είπα ότι μάλλον δεν θα βγει. Άρχιζα να έχω στο ποδήλατο, άρχιζα να έχω αμφιβολίες, γιατί πέρασα κάποια στιγμή, είχα πάθει ηλίαση και η σκέψη σου μετά δεν είναι τόσο καθαρή. Οπότε ευτυχώς εκεί το team και οι δικοί μου άνθρωποι ήταν εκεί για να με ενθαρρύνουνε, με κάνανε μπάνιο με μπουκάλια. Φανταστείτε τώρα την εικόνα, να είμαι στον δρόμο, με λούσανε με μπουκάλια όσο γίνεται για να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Και με κάνανε να πιστέψω ότι μπορώ να τα καταφέρω, ότι είναι απλά ένα κρίσιμο σημείο. Είσαι άυπνος, μέχρι εκεί δεν είχα κοιμηθεί καθόλου ούτε δευτερόλεπτο. Οπότε μου δώσανε δύναμη να συνεχίσω.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο σωματικό. Δεν μιλάμε μόνο για σωματική αντοχή, μιλάμε και για ψυχική αντοχή, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κυρίως. Και περιγράψε μας.
1: Κυρίως το ψυχολογικό είναι, ναι. Γιατί το σώμα σου έτσι κι αλλιώς εγκαταλείπει πια ό,τι προπόνηση και να έχεις κάνει, μετά φτάνεις σε ένα σημείο που πονάς παντού και το σώμα σου έχει καταλήψει, οπότε συνεχίζει με τη δύναμη του μυαλού.
0: Περιέγραψε μας τώρα λίγο τη στιγμή που έφτασες στο Τέναρο, στο ακροτήρι εκεί. Τι πέρασε από το μυαλό σου?
1: Με το που έφτασα στο φάρο, τον κύκλωσα, να πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο, για να πάω από την νότια πλευρά. Ακούμπησα τον τοίχο και εκεί μετά χαλάρωσα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Γιατί, όπως είπαμε, αυτό και το είχα εμπνευστεί πάρα πολλά χρόνια και με δυσκόλεψε πάρα πολύ για να φτάσω τις τελευταίες ώρες. Και να πω και μια ιστορία, ότι είχα φτάσει σε τόσο δύσκολη κατάσταση που μετά δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω περπατώντας αυτό το μονοπάτι το τελευταίο, που μέχρι να φτάσουμε στο πάρκινγκ που είχαμε αφήσει τα αυτοκίνητα, που ήταν το support team. Οπότε η μητέρα μου επικοινώνησε με το πρώτο κάγιο και βρήκε ένα καϊκί. Και εγώ κατέβηκα στο Τέναρο, βούτυξα μέσα με τα ρούχα όπως ήμουνα, με βάζεψε στο καϊκί, με πήγε στο πορτοκάλι και μετά οι δικοί μου γυρίσαν πίσω στο αυτοκίνητα, έρθαν στο πορτοκάλι να με πάρουνε.
0: Καταλαβαίνω πώς η κούραση είχε συσσωρευθεί, που δεν μπορούσες να κάνεις τα τελευταία.
1: Ούτε δύο χιλιόμετρα, δηλαδή, μονοπάτι που είχε πίσω να κάνω, δεν μπορούσα να το κάνω, δεν γινότανε. Είχα φτάσει
0: στα όριά σου. Πολύ δύσκολο σημείο. Όχι απλά είχες φτάσει στα όριά σου, δεν έχεις ξεπεράσει κιόλας.
1: Τα είχα ξεπεράσει. Ναι. Οπότε απλά είχα φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο που είχα τέτοια ανακούφιση μόλις έφτασα στο φάρο, που μετά είχα άρνηση, να το πω έτσι, ότι να ξαναγυρίσω πάλι πίσω περπατώντας.
0: Σπύρο Χρυσικόπουλο, έχεις κάνει, όπως είπα και στο ξεκίνημα, 2 παγκόσμια ρεκόρ Guinness, πολλά ακόμα έτσι ατομικά εγχειρήματα υπεραποστάσεων, τόσο δρομικά όσο και ποδηλατικά και κολυμβητικά βεβαίως. Τι ξεχωρίζει αυτή την προσπάθεια από όλες τις προηγούμενες?
1: Σίγουρα ήταν το διαφορετικό, το ότι ήταν πρώτη φορά μια τόσο μεγάλη απόσταση τριάθλου. Γιατί όλα τα άλλα ήταν μεμονωμένα, ήταν το κάθε άθλημα. Ήταν να πω κιόλας ότι πέρασα και ωραία, καθώς όταν είσαι στο ποδήλατο και στο τρέξιμο έχεις επικοινωνία με τους δικούς σου άνθρωπους, πατάς στο έδαφος, οπότε όπως είπα και πριν είναι πολύ σημαντικό που μου δίνανε ενθάρρυνση να συνεχίσω, σε αντίθεση με το νερό με όλα τα χειρήματα που έχω κάνει, που εκεί όσο και αν με στηρίζει η δική μου ομάδα είμαι μόνος μου, ούτε απλά τους βλέπω μέσα από τη θάλασσα, ούτε τους ακούω, ούτε έχω πολύ χρόνο έτσι να μου μιλήσουν για να μου δώσουν
0: κουράγια. Είσαι εσύ και τα κύματα μόνο, τουλάχιστον
1: ναι.
0: Τώρα μπορούσες.
1: Ναι.
0: Τώρα Σπυρό. Πολλοί άνθρωποι που μας ακούν αναρωτιούνται γιατί να βάζει κάποιος τον εαυτό του σε τόσο ακραίες δοκιμασίες. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε οθεί να αναζητά συνεχώς τέτοιες προκλήσεις?
1: Καταρχάς να πω ότι και σαν αθλητής και σαν προπονητής δεν παρακινώ τον κόσμο να ασχοληθεί με τις υπεραποστάσεις. Τον παρακινώ να ασχοληθεί με οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού
0: ναι.
1: Και προσπαθώ να τον πείσω ότι μέσα από τα εγχειρήματα που κάνω ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα σε όλες τις τομείς, σε όποιο τομέα ασχολείται ο καθένας. Τώρα αυτό που ψάχνω να βρω εγώ ήταν, τώρα αυτό ήταν κάτι, οι υπεραποστάσεις ήταν κάτι για μένα που από μικρός το δούλευα στο μυαλό μου χωρίς να ξέρω το γιατί και χωρίς να έχω κάποιο ερέθισμα. Εγώ όταν είπα σε ηλικία δημοτικού, μεγάλο έκτη δημοτικού νομίζω, είπα θα κολυμπήσω 24 ώρες στην πισίνα. Όταν είπα θα κολυμπήσω από τη Ρόδο στο Καστελόριζο, δεν είχα την πληροφορία, δεν είχα καν ίντερνετ, έτσι, δεν είχα μάθει ότι υπάρχουν κάποιοι αθλητές που τρέχουν υπεραπόσταση στο τρέξιμο.
0: Το έχεις σκεφτεί από τότε,
1: κολυμπία.
0: Δηλαδή από την ηλικία των 10 ετών.
1: Κάτι που νομίζω έτσι, που το έχω στο μυαλό μου ότι κάτι που το ξεκίνησα εγώ.
0: Μάλιστα. Τώρα κοιτάζοντας πίσω όλα αυτά τα χρόνια και όλες αυτές τις ακραίες δοκιμασίες που έχεις κάνει, υπήρξαν στιγμές που μετά σκέφτηκες ότι ίσως πήρες ένα μεγαλύτερο ρίσκο από όσο θα έπρεπε ή όλα ήταν πάντα σχεδιασμένα και υπολογισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια?
1: Όχι, δεν έχω πει ποτέ ότι άπειρα ρίσκο, γιατί όλα τήρω πάντα, προσπαθώ όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως είπαμε, το πλήρωμα πάνω με γιατρό πάντα και δεν έφτασα ποτέ σε σημείο δηλαδή που θα αποκινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα, όσο και επικίνδυνο και δύσκολο να ήταν κάτι. Γι' αυτό και έχω και πολλές εγκαταλείψεις. Μένουν και συζητάμε για τις επιτυχίες, αλλά έχω επίσης πάρα πολλές εγκαταλείψεις και σε προπόνηση αλλά και σε εγχειρήματα που δεν έχουν βγει. Και οι εγκαταλείψεις αυτές είναι όλο και πιο σημαντικές. Μαθαίνεις περισσότερα πράγματα από μια επιτυχία. Και το σίγουρο είναι, για αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ σε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ακόμα και σε μια εγκατάληψη δεν το βάζω κάτω και ξαναπροσπαθώ την επόμενη φορά μέχρι να το πετύχω.
0: Και για να καταλάβει τώρα και ο κόσμος.
1: Ακόμα και σε μια εγκατάληψη δεν το βάζω κάτω και ξαναπροσπαθώ την επόμενη φορά μέχρι να το πετύχω.

0: αν είναι μόνο για κολυβητικό εγχείρημα, αν είναι και τρέξιμο και ποδήλατο όπως ήταν τώρα. Κάνω κάθε μέρα προπόνηση, 7 προπονήσεις την εβδομάδα με προπόνηση, χωρίς να υπολογίζω τις διπλές που μπορεί να είναι και τρέξιμο και γυμναστήριο ή κολύβη και γυμναστήριο. Και οι προπονήσεις μου μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, μπορεί να μπω στη θάλασσα το πρωί και να βγω το απόγευμα. Μπορεί να μπω στη πισίνα και να κάνω 26, 28, 30 χιλιόμετρα. Μπορεί μια απλή μου προπόνηση, πιο μικρή προπόνηση, να είναι 12 χιλιόμετρα, που να θέλω 3 ώρες. Μια νορμάλ προπόνηση, μια νορμάλ μέρα, μπορεί να κάνω 5 με 6 ώρες κολύμπι.
1: Να.
0: Οπότε και εδώ πάλι επανέρχομαι ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί εκτός από τα έξοδα που έχει ένα εγχείρημα, όλη μου η προετοιμασία είναι και το κόστος ζωής και κολυμπάω παραγωγικές ώρες, δηλαδή που δεν μπορώ να δουλέψω, και γι' αυτό θέλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς μου, γιατί χωρίς αυτούς όσο πείσμα και
1: όσο άνοιγα και να έχεις,
0: αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί, δεν θα τα είχα καταφέρει.
1: Σωστά. Τώρα, μετά από αυτό το εγχείρημα, υπάρχει ήδη ο επόμενος στόχος, ή θέλεις πρώτα να απολαύσεις αυτή την επιτυχία και μετά?
0: Σίγουρα υπάρχει επόμενος στόχος. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω και για φέτος το καλοκαίρι, αν θα πάει για του χρόνου. Απλά δεν έχω κάτι σίγουρο στο μυαλό μου, γιατί δεν έχουμε βρει το σκάφος συνοδείας.
1: Θα είναι κολυμπητικό δηλαδή πάλι?
0: Σίγουρα ναι, θέλω να είναι κολυμπητικό. Τώρα δεν θα ξανακάνω κάτι αντίστοιχο τριαθλητικό. Προετοιμάζομαι και για τον Οκτώβριο, για τον Backyard, που έχω ένα πολύ μεγάλο αγώνα τρεξιματικό. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα είμαι σε μια κατάσταση, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πάργα, σας μιλάω από την Πάργα.
1: Α, τέλεια.
0: Οπότε μένω πολύ κοντά στη θάλασσα, επειδή δουλεύω εδώ, μεταφέρω, κάνω κρουαζιέρες, δουλεύω σε μια εταιρεία με φυσκωτά και κάνω κρουαζιέρες κόσμο που πηγαίνουν στους παξούς και τους αντίπαξους. Οπότε κάθε μόλις γυρίζω ή μέρες που δεν θα έχω δρομολόγιο, έχω δίπλα μου τη θάλασσα και έχω ξεκινήσει προπονήσεις.
1: Είσαι εκεί στο στοιχείο σου. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο Χρυσικόπουλο, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Συγχαρητήρια και πάλι λοιπόν για αυτό το νέο παγκόσμιο ρεκόρ και για το μήνυμα έτσι επιμονής, πειθαρχίας και δύναμης που στέλνεις σε όλους μας. Καλή ξεκούραση σου ευχόμαστε.
0: Να συμπληρώσω κιόλας ότι δεν το ήξερα καν ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα εμπνευστεί αυτή τη διαδρομή πολλά χρόνια πριν κάνω και τα δικά μου ρεκόρ Guinness. Και τυχαία είδα στο Guinness ότι το μεγαλύτερο συνεχόμενο τρίαθλο ήταν 500 χιλιόμετρα. Και χωρίς να το θέλω, δηλαδή, έκανα 750.
1: Φαντάζεσαι να το είχες προγραμματίσει κιόλας.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι όταν το προγραμματοποιήσω, θα βρω μια διαδρομή που θα είναι πιο flat, χωρίς να έχω να ανέβω τόσο πολλά βουνά. Και ακόμα, ίσως και ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα.
1: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σου ευχόμαστε. Καλή ξεκούραση και μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιωδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην τροφιά σας, εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδου, σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους, στους αθλητές εκείνους που δεν συμβιβάζονται με τα όρια, σε αυτούς που θα έλεγα ότι τα μετακινούν συνεχώς λίγο πιο πέρα. Και αν ο Σπύρος ο Χρυσικόπουλος μας ταξίδεψε πριν από λίγο σε ένα έτσι ανεπανάληπτο εγχείρημα, τώρα λοιπόν θα συναντήσουμε μια γυναίκα που έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία στις υπεραποστάσεις. Είναι μια αθλήτρια που το όνομά της φιγουράρει στους κύκλους των κορυφαίων υπερμαραθωνοδρόμων. Είναι από τις σημαντικότερες Ελληνίδες δρομής υπερμαραθωνίων. Είναι μια αθλήτρια που έχει γράψει τη δική της ιστορία γιατί έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Από πού να ξεκινήσω? Να σας πω ότι έχει ανέβει στο βάθρο του θρυλικού Badwater 135, ενός εκ των πιο σκληρών αγώνων του κόσμου, μέσα στην κοιλάδα του θανάτου της Καλιφόρνιας. Μέχρι και πέρσι είχε την κορυφαία επίδοση της Ελληνίδας στο Σπάρταθλο και έχει κατακτήσει επίσης κορυφές σε σπουδαίους αγώνες όπως το Olympus Ultra, ο Δρόμος των Αθανάτων, Ευχίδιος Άθλος. Έχει αποδείξει πολλές φορές ότι τα ανθρώπινα όρια είναι τελικά πολύ πιο μακριά από όσο νομίζουμε. Θα έχετε καταλάβει ίσως ότι αναφέρομαι στην Τζο Μαντά, ένα κορίτσι, μια γυναίκα που δεν σταματά να με και να μας εκπλήσει. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας πω μια ιστορία πριν την καλησπερίσω. Πριν από περίπου λοιπόν 9 μήνες, εκεί που είχαμε χαθεί λίγο με την Τζο, όπως συμβαίνει δυστυχώς με πολλές φορές έτσι, με ανθρώπους που αγαπάμε, χτυπάει το τηλέφωνό μου λοιπόν και είναι η Τζο Μαντά. Με το που το σηκώνω λοιπόν το τηλέφωνο, αρχίζω λίγο να λέω: βρε που είσαι, χαθήκαμε κλπ. Ότι είμαστε και δύο απαράδεκτες και όλα αυτά τα οποία μπορεί να πει κάποιος σε κάποιον άνθρωπο που έχει χάσει την επικοινωνία. Και την ακούω λοιπόν από την άλλη άκρη του τηλεφώνου να μου λέει: κρατιέσαι από κάπου. Κρατήσου και κάτσε, γιατί έχω κάτι να σου πω, κάτι πολύ σημαντικό. Λέω: τι έγινε? Ανήσυχη τώρα εγώ, έτσι, γιατί δεν ήξερα τι θα ακούσω. Το μυαλό μου είναι αλήθεια ότι πήγε πάλι σε κάποιο παράτολμο αγώνα. Τι έγινε, της λέω. Είμαι έγκυος, μου λέει. Μένω λίγο άφωνη γιατί με ευνηδίασε και συνεχίζω. Της λέω: μπράβο, τώρα το έμαθες. Είναι φρέσκο? Όχι, μου λέει. Πότε το έμαθες, παιδί μου? Πόσο μηνών είσαι? Γεννάω, μου λέει, σε λίγες μέρες. Παιδί μου, της λέω, είσαι καλά, τα κρύβουν αυτά. Εντάξει, δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα όσο λίγες φορές. Για πολλούς λόγους. Θα τα κουβεντιάσουμε στην πορεία με την Τζο. Την καλησπερίζω εδώ στην Extra Sport. Γεια σου, Τζο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, Βίκη μου.
0: Και τι κάνεις?
1: Συγκινήθηκα μόνο που ξανάκουσα την ιστορία, πραγματικά. Πραγματικά, τι όμορφες στιγμές. Είμαστε πάρα πολύ καλά, λέω είμαστε, γιατί πλέον δεν είμαι μόνη μου.
0: Δεν είσαι μόνη σου. Και λέω τώρα λοιπόν ότι είναι κυρίες και κύριοι σήμερα εδώ κοντά μας η Τζο Μαντά, που δεν είναι μόνο μια σπουδαία αθλήτρια, αλλά είναι και μια ευτυχισμένη μαμά. Και έρχεται λοιπόν να μας μιλήσει, να μοιραστεί αυτή την προσωπική της ιστορία, να μας συστήσει την κορούλα της και να μας μιλήσει και για τα νέα της δρομικά σχέδια, γιατί έχει και τέτοια η Τζο Μαντά, παρακαλώ.
1: Φυσικά, λοιπόν, φυσικά. Από πού να ξεκινήσω?
0: Καταρχάς να σου πω να σου ζήσει το μωράκι σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η πριγκίπισσά σου, δεν ξέρω αν τη λες έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι.
0: Δεν τη λες έτσι.
1: Δεν τη λέω, όχι, γιατί είναι Βασίλισσα, αγάπη μου.
0: Ναι, είναι Βασίλισσα. Α, εντάξει, ακόμα καλύτερα.
1: Το λοιπόν. Λέω και το όνομά της, Ελισάβετ Μέρι.
0: Α, την έχεις βαφτίσει ήδη, έχεις βρει ήδη το όνομα.
1: Ναι. Είναι τιμό τη γιαγιά μου, που έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη γιαγιά μου στην αρχαία Ολυμπία.
0: Ναι.
1: Και φυσικά την μητέρα του,
0: ναι,
1: άντρα μου, ναι, που και νομίζω ότι είναι ένα πανέμορφο όνομα και έχει κάποια βασιλικά στοιχεία.
0: Σωστό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, το διάλογο αυτό εγώ δεν μπορώ να τον ξεχάσω ποτέ. Με έχεις ευνηδιάσει και τότε με τον Badwater, όταν μου είπες: φιλενάδα, θα τρέξω σε ένα μέρος που λιώνει άσφαλτος. Οπότε όταν μου λες αρχικά κάτσε, περίμενα να ακούσω κάτι ανάλογο.
1: Έτσι. Όχι. Αυτή τη φορά ήταν άλλου είδους αγώνας, γιατί και αυτό είναι ένας
0: πρωτόγνωρος αγώνας για σένα, έτσι.
1: Ναι, πολύ πρωτόγνωρος αγώνας. Και η αλήθεια είναι ότι και όσο μεγαλύτερος είσαι στην ηλικία σου, τα πάντα γίνονται και λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Λίγο πιο δύσκολα, έτσι, μη φανταστείς. Αλλά είναι ευλογία.
0: Καταρχάς, έχεις εξοικειωθεί με τη λέξη μαμά?
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα, όχι, ε. Όχι, δεν ξέρω, όχι, έχει ξεκινήσει.
1: Δεν έχω ακούσει ακόμα. Δεν
0: α,
1: έχω
0: αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ούτε αυτά τα μάμα που λένε όλα.
1: Όχι, είναι μικρούλη.
0: Είναι μικρούλη ακόμα. Εντάξει. Θέλω λίγο. Θέλω, Τζο, να μας περιγράψεις έτσι λίγο τα συναισθήματά σου με το που την πρωτοαντίκρισες.
1: Θαύμα. Θαύμα. Και το λέω έτσι γιατί δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό το σενάριο της μητρότητας. Όχι γιατί δεν ήθελα. Δεν είχε τύχει στη ζωή μου να βρεθεί ένας άνθρωπος, να νιώθεις ασφαλής, να θέσεις αυτές, τουλάχιστον να ξεκινήσεις με κάποιες πολύ καλές βάσεις για να δημιουργήσεις μια όμορφη οικογένεια. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Οπότε όλο αυτό έτσι όπως έγινε και σχετικά γρήγορα, μπορώ να το αποκαλέσω μόνο θαύμα. Ακόμα και τώρα, Δίκη, σου εξομολογούμε ότι την κοιτώ και λέω «Μπα».
0: Είναι δικιά μου, αποκλείεται. Ναι.
1: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Οπότε είναι. Προσπαθώ να τη χαρώ όσο περισσότερο μπορώ. Όσο περισσότερο μπορώ.
0: Γιατί αποφάσισες να κρατήσεις την εγκυμοσύνη τόσο ιδιωτική? Ήταν μια προσωπική ανάγκη ή ήθελες πρώτα να τη ζήσεις?
1: Όχι, όχι. Ήταν και θέμα λίγο φόβου, να το πω εντός εισαγωγικών, ότι αν δεν πάνε καλά. Γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν είμαι σαν όλες τις άλλες μανούλες που είναι τυχερές και βρίσκουν τον άνθρωπό τους και κάνουν οικογένεια σε μια. Πιο, εντάξει τώρα δεν υπάρχει η λέξη φυσιολογικό ή μη φυσιολογικό,
0: ναι.
1: Αλλά το θεώρησα λίγο πιο επικίνδυνο, λίγο πιο ρίσκο.
0: Σε τρόμαζε λίγο ηλικία φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, και το τι μπορεί να παρουσιάσει το σώμα μου, δεν το ξέρεις. Ευτυχώς μας εξέπληξε ευχάριστα και έχουμε ένα υγιέστατο μωράκι.
0: Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια και να σε έβλεπα έγκυο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί από ό,τι μας είπες έχεις πάρει ελάχιστα κιλά. Ήσουν που ήσουν πάντα
1: κάτω
0: από 50.
1: Στη Σαντορίνη που πήγα και έτρεξα. Η αλήθεια είναι ότι εκεί φάνηκε λίγο. Αλλά ήμουνα στο τέλος πια.
0: Εντάξει, νομίζω ότι θα σε έβλεπε κάποιος, θα έλεγε θα έχει παραφάει λίγο η Τζο σήμερα.
1: Ναι, αλλά όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν πήρα πάρα πολλά κιλά, γιατί πάντα φυσικά με την συμβολή του γιατρού μου δεν σταμάτησα να προπονούμε, να κάνω πράγματα. Έκανα ναι. Ποδήλατο, έκανα λάστιχα, ό,τι μπορεί να σου επιτρέψει ο γιατρός σου αλλά και το σώμα σου και η εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω τι πάει να πει καναπές.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα εκ του ασφαλούς, έτσι. Δηλαδή μην νομίζει κάποιος ότι κάναμε υπερβολές. Υπερβολικά πράγματα τα οποία θα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί η μητρότητα σε σένα ήρθε στη ζωή σου σε μια πιο όρημη ηλικία, έτσι, στα 48 σου.
1: Μ' αρέσει το όριμο,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ναι. Που για πολλές γυναίκες συνοδεύεται από περισσότερα ερωτήματα, από αγωνίες κλπ. Εσύ πώς βίωσες λοιπόν αυτή την περίοδο? Την αντιμετώπισες με φόβο?
1: Όχι, όχι καθόλου. Εμπιστεύτηκα το σώμα μου. Ένιωθα, κάθε γυναίκα ξέρει τι γίνεται μέσα της, κακά τα ψέματα. Όσες το έχουν βιώσει αυτό θα το καταλάβουν απόλυτα. Ήταν δύσκολη η εγκυμοσύνη από την άποψη ότι ό,τι συμπτώματα μπορεί να βιώσει μια έγκυος, τα βίωσα. Εκτός βέβαια από τα πολύ σοβαρά όπως είναι σαχαρώδης, διαβήτης κτλ. Όχι, δεν είχαμε τέτοια. Οπότε δεν μπορώ να πω, έκανα υπομονή. Δύσκολα κάποια πράγματα, αλλά όλα καλά. Όλα
0: και
1: καλά.
0: Όταν έμαθες ότι είσαι τελικά έγκυος, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου?
1: Το πω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου.
0: Δεν σκέφτηκες ότι θα σου αλλάξει η ζωή σου όλες, είχες μάθει αλλιώς. Όπου γης και πατρίς πραγματικά. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε τρομάζει λίγο ναι. Αυτό. Γιατί λες θα μπορέσω να τα καταφέρω, θα μπορέσω να τα απεξέλθω σε αυτόν τον πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο, γιατί έχεις μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε μια ψυχούλα που έρχεται σε έναν κόσμο που δεν είναι και ιδιαίτερα φιλικός, όπως ξέρουμε, δεν είναι όπως ήμασταν εμείς παιδάκια που παίζαμε στους δρόμους, που δεν ανησυχούσαν οι γονείς μας όταν ήμασταν έξω από το πρωί μέχρι το βράδυ, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε ναι, με τρόμαζε λίγο όλο αυτό. Αλλά το λέω και το τονίζω, όταν έχεις έναν άνθρωπο που είναι και αυτός δυνατός και έχεις την ασφάλεια το ότι μαζί θα τα καταφέρετε, σύν όλα αυτά που σκοπεύουμε να τις μεταλαμπαδεύσουμε και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Τζο, έχεις σκεφτεί τη μαμά θέλεις να είσαι για τη μικρή σου?
1: Όχι, όχι. Το αφήνω κάθε μέρα να με πηγαίνει αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα έχω ξεκινήσει και στο καποδιστριακό και παρακολουθώ κάποια μαθήματα ψυχολογίας για παιδιά προσχολικής, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. που σε κοιτάνε με αυτά τα ματάκια και δεν ξέρουν πώς να το εκφράζουν παρά μόνο με το κλάμα. Οπότε ξεκίνησα και κάποια τέτοια μαθήματα για να μπω
0: να
1: λίγο πιο βαθιά.
0: Να αποκωδικοποιείς λίγο
1: ναι,
0: τα μηνύματα.
1: Ναι, λίγο, mm-hmm. Ακριβώς. Οπότε το αφήνω να με πηγαίνει κάθε μέρα εκεί που πρέπει να με πάει. Γιατί πίστεψέ με, κάθε μέρα το παιδάκι είναι διαφορετικό. Σου βγάζει κάτι καινούριο, ευχάριστο ή λίγο πιο απαιτητικό.
0: Ναι, έτσι είναι. Τώρα εσύ συνέχισες να γυμνάζεσαι και να τρέχεις την περίοδο της εγκυμοσύνης.
1: Βίκη ασταμάτητα. Δεν έτρεχα φυσικά το πρώτο τρίμηνο, στο οποίο το απαγορεύουν.
0: Υπάρχει το πρωτόκολλο.
1: Ναι, και λόγω της ηλικίας μου, ο γιατρός μου είπε καλύτερα να το αποφύγεις. Αλλά με το που ξεκίνησα να τρέχω, στο πρώτο τρέξιμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν σταμάτησε να κουνιέται μέσα στην κοιλιά μου.
0: Ναι.
1: Δεν σταμάτησα από εκείνη την ημέρα. Δηλαδή, ασταμάτητη, ακόμα και τώρα δηλαδή που είμαστε εδώ όλοι μαζί, δεν σταματάει να κουνάει χέρια-πόδια.
0: Φοβερή. Βλέπω ότι. Νομίζω, κοίταξε τώρα. Έχει το γονίδιο. Έχει το DNA το οποίο είναι πραγματικά δυνατό και από σένα και από τον Τίν. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν νομίζω ότι θα ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Ό,τι θέλει η Βίκη μου να γίνει, ας γίνει, αλλά έτσι όπως το έχω λέω και στους φίλους μου χαριτολογώντας, ό,τι θέλει το παιδί μου, αλλά δεν θα δεχτώ κάτι λιγότερο από Ολυμπιακούς. Αλλά κατά τα άλλα, ό,τι θέλει το παιδάκι μου.
0: Τι σου έμαθε τώρα αυτή η περίοδος για το σώμα σου?
1: Ορίστε.
0: Τι σου έμαθε λέω αυτή η περίοδος της εγκυμοσύνης για το σώμα σου? Γιατί εσύ έχεις περάσει πραγματικά ακραίες καταστάσεις. Το έχεις διαχειριστεί.
1: Ναι. Ότι πάντοτε υπάρχει και κάτι ακόμα. Και φυσικά πάντοτε μπορούμε να το διαχειριστούμε και αυτό το κάτι ακόμα. Ναι. Δηλαδή το πώς ένιωσα κάποιες ημέρες που φοβερή πνηλία, φοβερή αδυναμία, ναυτία, τι να πρωτοπώ, που έλεγα να με βάλει σε έναν αγώνα, αυτό δεν είναι ταλαιπωρία αγώνας. Ναι. Το πώς θα έζησα εγώ δεν σημαίνει ότι όλες οι εγκυμοσύνες είναι το ίδιο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Ναι, είμαστε σαφείς αυτό.
0: Πάντως ήσουν εκπαιδευμένοι, η αλήθεια
1: ναι,
0: είναι, σε όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι. Έχουμε αντοχές.
0: Βοήθησε ο αθλητισμός πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Και στο να συνεχίσω και να αντέξω και να... Καταρχάς πάλι ήμασταν στο υψόμετρο. Mm. Ανέπνεα για δύο, στο υψόμετρο. Όλα καλά.
0: Σωστά.
1: Όλα καλά. Και φυσικά με περηφάνεια λέω ξανά ότι έχω στόχο να ξαναμπω και να ξανατρέξω.
0: Αυτό λοιπόν είναι το νέο τηλέφωνο που δέχτηκα από την Τζο. Το τελευταίο τηλέφωνο λοιπόν όπου μου λέει «Στόπα, θα τρέξω σπάρταθλο». Λέω εντάξει, okay. Δεν λέω πώς σε αποκάλεσα. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν πώς είναι τώρα μια τυπική μέρα της μαμάς Τζο. Γιατί τώρα το σπάρταθλο δεν είναι ένας απλός δρόμος.
1: Δεν κοιμάμαι, έτσι. Οπότε και αυτό το βλέπω ως προπόνηση. Γιατί και εκεί δεν κοιμόμαστε. Οπότε δεν κοιμάμαι. Είναι σχετικά καλή, αλλά υπάρχουν αυτό ο διακοπτόμενος ύπνος που δεν είναι ύπνος.
0: Ναι.
1: Θα σηκωθώ. Οπότε προλάβω, θα κάνω την προπόνηση. Πλέον κάνω διπλές και τριπλές. Δηλαδή τώρα με το που θα κλείσουμε δίκη μου, θα
0: βλέπει χρόνο δηλαδή.
1: Όσο
0: χρόνο έχει δηλαδή, τον εκμεταλλεύεσαι.
1: Ακριβώς, τον εκμεταλλεύομαι, είτε είμαι κουρασμένη είτε όχι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, το θέλω τόσο πολύ, γιατί θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο τελικά. Τίποτα. Πραγματικά.
0: Όλα χωράνε. Απλά ανάγκης πρόγραμμα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θέλω να στηθώ υγιής στην γραμμή εκκίνησης του Σπαρτάθλου 2026.
0: Το Σεπτέμβριο, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο, ναι. Mm-hmm. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Να κάνουμε τις προπονήσεις μας πάλι στο υψόμετρο. Mm-hmm. Και έχω μια τέτοια χαρά μικρού παιδιού.
0: Ναι. Ο Ντίνος μπαμπάς πώς είναι?
1: Καλά.
0: Είναι τόσο δυνατός.
1: Θα σε αφήσω να το δεις μόνη σου.
0: Είναι τόσο δυνατός στις νυχτερινές βάρδιες όσο και στους υπερμαραθωνίους που τρέχει?
1: Όχι. Οι νυχτερινές βάρδιες τις έχω αποκλειστικότητα.
0: Α, τις έχεις αποκλειστικότητα.
1: Ναι, γιατί είπα θα προπονηθώ. Στις νυχτερινές. Γιατί εντάξει, είναι κρίμα να ξενυχτάμε και οι δύο. Οπότε. Αλλά με βοηθάει πάρα πολύ μέσα στην ημέρα, όταν εγώ θέλω να κάνω την προπόνησή μου, είναι εκεί μαζί της, παίζουνε, τους ακούω και είναι... Τι να σου πω.
0: Να πούμε δύο λόγια για τον Ντίν, μου επιτρέπεις?
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ο σύντροφος, σύζυγος της Τζο Μαντά είναι ο Ντίν Καρνάζης, είναι ένας πραγματικά ζωντανός θρύλος των υπεραποστάσεων. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα, έχει κερδίσει και εκείνο στον Badwater, έτσι, έχει κερδίσει στον Badwater αυτόν τον... Απίστευτο αγώνα. Έχει τρέξει στη Σαχάρα, έχει τρέξει στο Νότιο Πόλο, έχει τρέξει 50 μαραθωνίους σε 50 διαφορετικές πολιτείες της Αμερικής σε 50 μέρες. Σωστά.
1: Συνεχόμενα.
0: Δηλαδή, κάθε μέρα έκανε και ένα μαραθώνιο ουσιαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν ξέρω πόσα ακόμα. Έχω χάσει
1: πόσα
0: την μπάλα.
1: Ακόμα έχει, ναι, όλοι μας έχουμε χάσει την μπάλα. Και συνεχίζει ακόμα.
0: Συγγραφέας βιβλίων, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει...
1: ναι. Επιχειρηματίας.
0: Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα έχει επιρροή. Είναι Ελληνοαμερικανός, να πω καταρχάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα Αμερική θα πάτε.
1: Θα πάμε Αμερική, ναι, θα πάμε Αμερική και θα πάμε εκεί στο αγαπημένο μας μέρος, στην Καλιφόρνια, πάνω στα βουνά που είχε υψόμετρο και ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο βοηθάει και η προπόνηση υψομέτρου όταν αγωνίζεσαι μετά στο ύψος της θάλασσας, ναι.
0: Εννοείται.
1: Πάρα πολύ. Οπότε έχουμε κάνει και τους φίλους μας εκεί, έχουμε και την σπουδαία Ολυμπιονίκη στο μαραθώνιο, το 2004 που κέρδισε την τρίτη θέση την Τίνα Ντικαστόρ, με την οποία ανυπομονώ να πάω να τρέξω. Της τα λέω τώρα δίκη μου και να τυχιάζω.
0: Εντάξει, έχετε μια ομάδα δυνατή τώρα, εντάξει.
1: Δυνατή, ναι, και ξέρεις κάτι, υποστηρικτική, δίκη, υποστηρικτική. Ο ένας να υποστηρίξει τον άλλον.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία σου. Γενικότερα για ό,τι κάνεις στη ζωή σου από τότε που έγινες μαμά.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι προτεραιότητες μου έχουν αλλάξει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κάποια πράγματα που τα έπαιρνα πιο σοβαρά, τα οποία τα θεωρώ λιγάκι, ας μου επιτραπεί η λέξη, ανούσια.
0: Ναι.
1: Λίγο. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Έπαψα να αγχώνομαι για πράγματα τα οποία τώρα λέω εντάξει. Μα γιατί το έκανες. Αυτός είναι αυτός τόσο χρόνια. Κρίμα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θέλω μέσα από το μήνυμά μου αυτό το ότι. Τολμώ, γιατί τολμώ αυτή τη στιγμή να στηθώ πάλι σε μια γραμμή εκκίνησης ενός ιδιαίτερα απαιτητικού αγώνα και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι η αρχή δίκη. Έχω γίνει ambassador σε μια εταιρεία δρομική που θέλω να κάνω ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ορεινού τρεξίματος και έχω σκοπό για αγώνες που είναι καμία σχέση. Δηλαδή δεν θέλω να πω ακόμα κάτι γιατί δεν έχω αποφασίσει σε ποιους, αλλά πάρα πολύ δύσκολοι και απαιτητικοί αγώνες στον κόσμο.
0: Θα το δούμε λοιπόν και αυτό.
1: Θα το δούμε
0: είναι
1: και αυτό. Πρώτο Θεό, να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, και αυτό ένα μήνυμα ότι η ζωή δεν σταματά. Δεν σταματά. Το έχω,
0: και δεν σταματά να μας εκπλήσει, έτσι, γιατί αυτό ήταν έκπληξη και για σένα, φαντάζομαι.
1: Για όλους μας ήταν έκπληξη, ναι. Και από το πουθενά. Και πάρα πολύ ευχάριστο και μια ευλογία στη ζωή σου. Δεν εννοώ ότι αν δεν έχεις παιδί δεν είναι ευλογημένη η ζωή σου. Όχι προς Θεού και δεν ήμουν και ποτέ από αυτές τις γυναίκες. Έτσι, να το τονίσω
0: αυτό. Αλλά όταν. Πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Αλλά όταν έρχεται είναι κάτι καλό. Και μετά οτιδήποτε και αν κάνεις. Είναι ένα τόλμημα αυτή τη στιγμή στην ηλικία που είμαι. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα δεν είμαι κοριτσάκι. Να συνεχίσω να ονειρεύομαι και να μπορώ να προπονούμε. Στα επίπεδα που ήμουνα πριν.
0: Εντάξει, να κάνεις αυτό το οποίο σε κάνει να.
1: Ναι, και είναι αυτό
0: να
1: που
0: είσαι καλά,
1: σώμα,
0: να είσαι γεμάτη.
1: Ναι. Ναι. Το σώμα σου εκπλήσεις ευχάριστα.
0: Τώρα με
1: αρκεί
0: τι στόχο. Τι στόχο κατεβαίνεις, χρόνο, τερματισμό, να απολαύσεις
1: τερματισμό
0: διαδρομή.
1: Τερματισμό θέλω. Δεν θέλω να είμαι αλαζόνας. Θέλω να τερματίσω φέτος πάρα πολύ και να το ευχαριστηθώ. Τώρα, οτιδήποτε βγει παραπέρα, φυσικά καλοδεχούμενο. Αλλά να σου πω κάτι, δίκη μου. Πάντα η στόχη μου ήταν ο τερματισμός. Ένας όμορφος τερματισμός. Δεν έβαζα ποτέ χρόνος. Και το 26 ώρες και κάτι που έκανα το 24, δεν το είχα σχεδιάσει. Δεν κάνω ποτέ
0: απλά σου βγήκε τότε. Εντάξει, είχες προετοιμαστεί.
1: Μου βγήκε, ναι, μου κάναμε καλή προπόνηση, ωραία, καλή τροφοδοσία. Ξέρεις πώς πάνε αυτά. Και ήταν και η μέρα μου.
0: Έτσι,
1: να πάω στρωτά.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι. Είναι, ξέρεις πώς είναι όλοι αυτοί οι αγώνες. Φαντάζομαι και ο Χρυσικόπουλος θα σου
0: είπε
1: τα
0: δίκτυα. Είπε πολλά. Μάλιστα. Λοιπόν, Τζο μου, Τζο Μαντά, πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την τόσο έτσι όμορφη και τόσο ειλικρινή κουβέντα. Να χαίρεστε με τον Τίνα το μωράκι σας, να είναι πάντα γερή, καλότυχη, ευτυχισμένη.
1: Έτσι.
0: Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή μαζί της, γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα.
1: Αυτό,
0: και εγώ έτσι, εύχομαι σε σένα καλούς δρόμους.
1: Έτσι, καλούς δρόμους, καλά βουνά.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και θέλω να πω στον κόσμο, όποια γυναίκα έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία, ας μου στείλει μήνυμα προσωπικό. Έχω βοηθήσει αρκετές γυναίκες με τα λόγια μου. Και θέλω και με ευχαριστεί που το λέω και μέσα από την εκπομπή σου αυτό, γιατί τόσα χρόνια είσαι δίπλα σε όλους μας. σε όλους μας όμως.
0: Να είσαι καλά.
1: Είμαι πολύ ευγνώμων που σε γνωρίζω.
0: Να είσαι καλά, Τζο μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Όλους. Φιλιά, φιλιά
1: γεια
0: πολλά.
1: Σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, και με την Τζο Μαντά, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα, διότι θα πρέπει να ξεκινήσει πολύ λίγο το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβίνη Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Δίκη Σπύρου. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

σημερινή αγώνας λεπτό προς λεπτό. Τα μεγάλα μάτς συνεχίζονται. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Η Ερασπόρ παρούσα. Και σε λίγο θα μας λυθεί και η απορία να δούμε αν ο Φαραώ και η παρέα του, ο ποδοσφαιρικός Φαραώ, Σαλάχ, θα καταφέρει να απειλήσει τον Μέση και την παρέα του. Φαβορή είναι η Αργεντινή, αλλά στο Μουντιάλ όλα γίνονται. Δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο, όπως με ενημερώνει η Χρυσούλα Αντωνιάδη, για να κάνουμε εισαγωγή στη σημερινή εκπομπή, αλλά έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε όλα στην πορεία. Να σας ενημερώσω ότι ακούτε την αγαπημένη μας Ερασπόρ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Παρέα εδώ με την Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση των ήχων και την Βιβίνη Κολοπούλου που έχει την δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ο Σύφης Βοντζάκης. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να πούμε και να ακούσουμε σε λίγο από τον Γιάννη Παπαγιώργιου.

0: Era Sport 101,8.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
4: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
10: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
9: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
10: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
9: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
13: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ακούτε Era Sport.
18: Και είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε ξανά σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Σε λίγο ξεκινά το μάτς της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Στις 11 θα παίξουν η Ελβετία με την Κολομβία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα υπάρχει ενημέρωση και για τον φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα. Ενώ περίπου σε 10 λεπτά θα ανοίξουμε και διαγωνισμό και θα δώσουμε και δωράκια που είμαι βέβαιος ότι σας ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε και σήμερα για σας άλμπουμ Πανίνι για το Μουντιάλ. Γιάννης Παπαγεωργίου, πανέτοιμος και εκείνος να δει την παρέα του Μέση, την Αργεντινή, απέναντι στην Αίγυπτο, που ήδη είναι επιτυχημένη, καθώς έχει περάσει στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Θα μας λυθεί η απορία, Γιάννη, για το αν μπορούν οι Αιγύπτιοι να απειλήσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Era Sport. Όλα είναι έτοιμα για την σέντρα στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα. Κατάμεστο, όπως καταλαβαίνετε, από 71.000 φίλους του ποδοσφαίρου. Στη πλειοψηφία τους, όπως είναι λογικό, είναι φίλοι της Αργεντινής. Η Αργεντινή, η εν ενεργεία πρωταθλήτρια, κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 2022. Έχει ήδη 3 τίτλους μετά από αυτούς του 1978 και του 1986 απέναντι στην Αίγυπτο, η οποία έχει κάνει μια άκρος επιτυχημένη εμφάνιση μέχρι τώρα. Για να δούμε αυτή την επίθεση με τον Άλβαρες πριν πάμε στη συνθέση, να γυρίζει στον Μακάλιστερ, αυτός τον Λεάντρο Παρέδες. Βλέπω έχουμε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Να δούμε ξανά την φάση και φαίνεται να έχει τραυματιστεί ο Έντσο Φερνάντες.
18: Γόνατο με γόνατο.
19: Ο Έντσο Φερνάντες, ναι, κρατάει το γόνατό του. Δεν έχει κάτι το σοβαρό, σηκώνεται, είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Αργεντινή-Αιγυπτός 0-0, είναι ένα από τα δύο παιχνίδια που θα παρακολουθήσουμε σήμερα και ρίχνει την αυλαία της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του 2026 του Παγκοσμίου Κυπέλλου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Να δούμε λοιπόν πώς οι δύο προπονητές έχουν ξεκινήσει την αναμέτρηση, μια αναμέτρηση βέβαια που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε αν η Αργεντινή θα ξεπεράσει και το εμπόδιο της Αιγύπτου. Είναι αλήθεια ότι δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Για να δούμε τον Άλβαρες τώρα έξω από την περιοχή, περνάει την μπαλιά για τον Μακάλιστερ που είχε κάνει την κίνηση. Γυρνούν γρήγορα οι αμυντικοί της Αιγύπτου και κλείνουν τους χώρους, παίκτες της Αργεντινής που επιμένουν, αλλά με πάση τώρα στο χώρο του κέντρου. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο 48χρονος προπονητής της Αργεντινής, ξεκινάει με Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες και Ταλιαφίγκο είναι η τετράδα στην άμυνα. Ο Παρέδες αμυντικό χαφ, μπροστά του η Ντεπόλ δεξιά, Μακάλιστερ αριστερά, στο κέντρο Έντσο Φερνάντες και στο επιθετικό δίδυμο Λίονελ Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Από την άλλη μεριά η Αίγυπτος του Χωσάμ Χασάν, του 60χρονου προπονητή που όπως είπαμε έχει γράψει ιστορία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο με την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης, με τον Σομπέιρ κάτω από τα δοκάρια, Χάνι, Ράμπια, Ιμπραχήμ και Χαφές είναι η τετράδα στην άμυνα. Λασίν, Ατία, Χασάν είναι οι παίκτες στο χώρο του κέντρου. Ο Σαλάχ, ο Ασούρ και ο Ζίκο είναι η τριάδα μπροστά. Σε ένα μάτς που διεξάγεται...
18: Το έχει η μοίρα της Αργεντινής να βρίσκει πάντα απέναντι σε ένα Ζίκο, ε.
19: Ναι, σωστό.
18: Μόνο που αυθεντικός είναι ο Βραζιλιάνος.
19: Είναι αυθεντικός ο Βραζιλιάνος, ναι, σωστά.
18: Και αργότερα κατά τη διάρκεια της μετάδοσής σου θα πούμε και το ιστορικό για το πώς βαφτίστηκε Ζίκο ο Αιγύπτιος.
19: Ωραία.
18: Που συνδέεται με το Βραζιλιάνο και αυτό.
19: Σωστό, σωστό. Εδώ έχουμε δύο μεγάλες προσωπικότητες στον αγωνιστικό χώρο, στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα. Μιλάμε για τον Λιονέλ Μέση στα 39 του χρόνια, ο οποίος θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος, να κατακτήσει το δεύτερο back-to-back μάλιστα παγκόσμιο κύπελο στην καριέρα του. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Ομολογουμένως η Αργεντινή έχει δύσκολο έργο. Να θυμίσω απλώς ότι ο νικητής από αυτό το ζευγάρι, από αυτό που ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ελβετία-Κολομβία, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 11 η ώρα το βράδυ και έτσι θα συμπληρωθεί και το παζλ της προημιτελικής φάσης. Ήδη έχουμε τα τρία ζευγάρια, τα τρία πρώτα ζευγάρια, Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία, και αύριο θα είναι η πρώτη μέρα νομίζω, Σύφη, αν δεν κάνω λάθος, που δεν θα έχουμε αγώνα, έτσι.
18: Εμένα μου λείπει από τώρα το Μουντιάλ, να ξέρεις. Επηρεασμένος από τα παιδικά μου χρόνια, όταν φτάνουμε στους προημιτελικούς, σκέφτομαι ότι απομένουν λίγα μάτς και κακά τα ψέματα. Το Μουντιάλ, ακόμη και αν δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και το βλέπεις κάθε μέρα το Μουντιάλ και πολλά μάτς μαζεμένα, και ειδικά φέτος που ήταν πάρα πολλοί αγώνες, μετά αισθάνεσαι μία έλλειψη.
19: Ναι, έχεις την έλλειψη. Εσύ που έχεις μεγαλώσει από μικρός και με τα αυτοκόλλητα της Πανίνη, νομίζω ότι έχεις ακόμα μεγαλύτερη. Για να δούμε τους Αιγύπτιους που προσπαθούν να βγουν μπροστά. Από αριστερά θα περάσει παλιά για τον Χαφές, ένα δυνατό μαρκάρισμα, δεν υπάρχει φάουλ. Θα κρατήσει την μπάλα ο Ασούρ, πεισματάρισε, άλλο ένα μαρκάρισμα εκεί που γίνεται από τον Μολίνα. Αφήνει το παιχνίδι ο Φρανσουά Λετεξιέ, 37χρονος Γάλλος, αυτός είναι ο άρχοντας αυτής της αναμέτρησης για την φάση των 16. Άλλο ένα λάθος παραλίγο να γίνει στην άμυνα της Αργεντινής. ομολογουμένο σύμφι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Η Αργεντινή δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην παράταση σε μια αξιόμαχη, μια ομάδα που εντυπωσίασε έτσι κι αλλιώς το παγκόσμιο κύπελο. Από την άλλη δυσκολεύτηκαν και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι πήραν την πρόκριση στην διαδικασία των πέναλτι, έτσι απέναντι στην Αυστραλία. 1-1 τελείωσε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση 4-2. Η Αίγυπτος πήρε την πρόκριση, την ιστορική πρόκριση στους 16 στα πέναλτι.
18: Η Αίγυπτος που κυριαρχεί στο αφρικανικό ποδόσφαιρο με πολλές επιτυχίες στο Κόπα Αφρικα, στο Μουντιάλ όμως δεν είχε δυναμική παρουσία. Επιτέλους τη βλέπουμε στα νοκάουτ σε δεύτερο αγώνα.
19: Σωστό, σωστό. Από το 1934 είχε μια πρόκριση σε νοκάουτ στο πρώτο.
18: Και το 38, αλλά ξέρεις, σε Μουντιάλ που ήταν πολύ λιγότερες
19: συμμετοχές. Σωστά, πολύ λίγες οι ομάδες. Λοιπόν, για να δούμε ένα φάουλ που έχουν κερδίσει από δεξιά, όπως κάνουν επίθεση περίπου 4-5 μέτρα έξω από την περιοχή και πάνω στην γραμμή του πλαγιού, out, με τον Σαλάχ να είναι στην μπάλα. Θα ήταν και ο Ασούρ, ο οποίος φεύγει. Ο Σαλάχ με κοντινή πάσα, άτια, και πάλι Σαλάχ από δεξιά, άτια, ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή, απομακρύνει ο Μαρτίνες με κεφαλιά για να βγάλει από την άμυνά του τώρα ο Μολίνα. Χωρίς αποτέλεσμα, προσπάθησαν οι Αιγύπτιοι να κρατήσουν την μπάλα. Αυτή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιο για την Αργεντινή. Μετά τα πρώτα 3-4 λεπτά, σε αυτό το τρίλεπτο δηλαδή το τελευταίο, βλέπουμε ότι οι Αιγύπτιοι προσπαθούν να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα, γιατί η Αργεντινή είναι αλήθεια ότι μπήκε αρκετά δυνατά χωρίς να κάνει κάποια ευκαιρία, αλλά κράτησε μπάλα, πίεσε μπρος την περιοχή τους Αιγύπτους. Η παλιά για τον Μέση θα περάσει, μπάλα γυρίζει μπρος τα πίσω και για να δούμε αυτή την επίθεση με Έντσο Φερνάντες από αριστερά, να μην μπορεί να κάνει καλό το κοντρόλ, μπάλα περνάει εκτός πλάγιο για την Αίγυπτο. Η Ιμπραχήμ απομακρύνει ψάχνοντας την κίνηση που έκανε ο Ασούρ. Μπροστά κόβουν και πάλι η Αργεντίνη με τον Φερνάντες να κρατάει την μπάλα. Είναι κλεισμένος, θα γυρίσει μπρος τα πίσω στον χώρο του κέντρου με τον Ρομέρο να περνάει μια πάσα μπροστά. Έχουν κλείσει καλά τους χώρους οι παίκτες της Αιγύπτου. Γύρω γύρω η μπάλα στον χώρο του κέντρου από τον Μαρτίνες, θα φτάσει στον Έντσο Φερνάντες και πάλι Μαρτίνες. Μια παλιά για τον Μέση στην περιοχή, θα κοντρολάρει αυτός. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία να βγει και να απομακρύνει σε κόρνερ ο Ράμπια. Είναι ο ποδοσφαιριστής που βγήκε ταχύτατα μετά από αυτά. Πλάγιο out είναι τελικά, κατάφερε να απομακρύνει σε πλάγιο, ένα πλάγιο που εκτελέστηκε. Ο Μέση θα γυρίσει μπρος τα πίσω. Ρομέρο, παλιά μπροστά, πανέξυπνη. Για να δούμε την φάση εδώ. Ευκαιρία για την Αργεντινή και χάνεται, αλλά έχει σηκωθεί το Σιμεάκι. Σωστά νομίζω σε αυτή την κάθετη παλιά που επιχειρήθηκε. Ναι, είναι τουλάχιστον
18: χάσιμο χρόνο είναι
19: μπροστά,
18: αυτή η φάση, έτσι. Γιάννη Παπαγεωργίου, χάσιμο χρόνο είναι. Θα έπρεπε εξ αρχής να σηκώσει το Σιμεάκι ο βοηθός. Τουλάχιστον 3 μέτρα κρεθυμένος είναι.
19: Ο Ροντρίγκο Ντεμπόλ ήταν ο παίκτης.
18: Τι είπες νωρίτερα, ότι από τα παιδικά μου χρόνια τι ακριβώς κάνω, βλέπω Μουντιάλ και τι άλλο κάνω?
19: Και μαζεύεις πανίνι.
18: Και σε ενημερώνω ότι δεν μαζεύουν πανίνι μόνο οι πιτσιρικάδες, αλλά και μεγαλύτερη σε ηλικία. Είναι
19: σωστό.
18: Πάρα πολλοί συλλέκτες παγκοσμίως, γι' αυτό
19: σωστά.
18: Λοιπόν και εμείς σήμερα θα δώσουμε την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ, δύο άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο. Επαναλαμβάνω, η συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ 2026. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σωτηρακόπλο, θα τον έχουμε στο ημίχρονο στην παρέα μας να μιλήσουμε για το Μουντιάλ γενικότερα και ειδικότερα για το βιβλίο του, το καινούργιο βιβλίο του Χρήστου για το Μουντιάλ. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο το προσφέρουμε στους ακροατές μας. Το έχουν γράψει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Φάνης Τσοκανάς, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επαναλαμβάνω με ταχύτητα, στη σελίδα μας της Era Sport στο Viber με SMS, γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160 και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Συμμετέχουμε στέλνοντας απλώς ένα μήνυμα. Και την κλήρωση θα την κάνουμε λίγο μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
19: Δεν θα μου δώσεις εμένα δηλαδή συμπληρωμένο?
18: Όχι, μέσα από αυτό το διαγωνισμό.
19: Εντάξει. Λοιπόν, έχει συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στην Ατλάντα, στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, κατάμεστο. Όπως είπαμε και είναι λογικό, είναι ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην πλειοψηφία τους φυσικά είναι φίλοι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Αργεντινής. Είναι άλλωστε πολύ κοντινό το ταξίδι σε σχέση με αυτό που πρέπει να κάνουν οι Αιγύπτιοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπάθησε να αλλάξει το παιχνίδι ο Ράμπια. Θα κόψουν εύκολα με τον Ντεμπόλη. Αργεντίνη θα γυρίσει μπάλα προς τα πίσω, εκεί όπου ο Ρομέρο, ακόμα πιο πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον τερματοφύλακά του, ο οποίος ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά. Θα βγει αργά έξω από την μεγάλη του περιοχή. Τώρα θα γυρίσει ψάχνοντας τον Έντσο Φερνάντες αλλά και τον Χουλιάν Άλβαρες. Θα απομακρύνουν οι Αιγύπτιοι με τον Χάνι σε πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα από αριστερά. Παίκτες της Αργεντινής, μπαλά γυρίζει στο κέντρο, Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ άλλαξε με τον Παρέδες.
18: Ελπίζω να μας δώσει ο σκηνοθέτης ένα κοντινό πλάνο για να δούμε ποιος χτυπάει ασταμάτητα το τύμπανο. Αιγύπτιος λογικά πρέπει να είναι.
19: Ναι, λογικά Αιγύπτιος είναι και είναι και κοντά στα τηλεοπτικά συνεργεία. Γι' αυτό γίνεται και αρκετά ενοχλητικό. Ο Ρομέρο θα γυρίσει
18: καθόλου
19: κεφάλι.
18: Ενοχλητικό. Όταν έχει ζήσει με βουζέλες, τι να σε ενοχλήσει το τύμπανο.
19: Ναι, υπήρχε και η Νότια Αφρική το 2010, σωστό. Μετά τις βουζέλες, όντως δεν είναι αρκετά ενοχλητικό το τύμπανο που χτυπάει συνεχώς. 13 λεπτά στο παιχνίδι, 0-0 πάντα. Αργεντινή, Αίγυπτος. Είναι ο προτελευταίος αγώνας της φάσης των 16. Αργότερα κλείνουμε στις 11 με το Ελβετία Κολομβία. Ένα μαρκάρισμα σωστά εδώ, παρά τις διαμαρτυρίες του Ντεμπόλ. Μαρκάρισμα πάνω στον Ασούρ, ποιος δέχνει να πονάει, κάνει παρατηρήσεις ο Λετεξιέ. Ο Ντεπόλ διαμαρτύρεται, πάει με τη μητούλα, εντάξει, είναι και λίγο υπερβολικός έτσι ο Ασούρ.
18: Εντάξει, δεν είναι μαρκάρισμα παραγουανού.
19: Όχι,
18: αλλά
19: σε καμία
18: είναι
19: περίπτωση.
18: Παράβαση.
19: Σωστά.
18: Η Αργεντινή και η Κολομβία αποτελούν την τελευταία ελπίδα των Αμερικάνων, γενικά βόρειων νότιων, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί οι υπόλοιποι ήρθαν, είδαν και απήλθαν.
19: Και απήλθαν μαζί και με τους διοργανωτές, να μην το ξεχνάμε αυτό, οι οποίοι είναι εκτός και οι τρεις, και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
18: Για το Μεξικό βάζω αστερίσκο, γιατί το Μεξικό έχει ποδοσφαιρική παιδεία και έχει και καλή ομάδα.
19: Σε σχέση με τις
18: αλλά για τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το αυτονόητο, το απολύτως λογικό έγινε.
19: Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, νομίζω από τα καλύτερα που έχουμε δει.
18: Κάνει άλλο μουντιάλ η φάση των ομίλων και άλλο τα νοκάουτ. Με τη Βοσνία έπαιξαν ένα νοκάουτ. Χθες φάνηκε ξεκάθαρα. Και λίγα ήταν τα τέσσερα.
19: Και παρά τις παρεμβάσεις του Πρόεδρου Τραμπ, έτσι.
18: Καλό έκανε στους Βέλγους αυτό τελικά.
19: Μάλλον συσπήρωσε περισσότερο τους Βέλγους, που στο τέλος χόρεψαν μάλιστα αντιγράφοντας τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέντρα, κεφαλιά, γκολ! Στο 15 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή Αίγυπτος 0-1 με μια καρφωτή κεφαλιά του Ιμπραχήμ μετά την σέντρα που βγαίνει από τον Χάνι από δεξιά. Πετάγεται ο Ιμπραχήμ με καρφωτή κεφαλιά, δεν αφήνει κανένα περιθώριο στον Εμιλιάνο Μαρτίνες που δεν μπορεί να αντιδράσει, ο τερματοφύλακας της Αργεντινής. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι Αιγύπτιοι στο 15ο λεπτό ανοίγουν το σκορ και βάζουν νέα δεδομένα σε αυτό το νοκάουτ παιχνίδι. Βλέπουμε το Μέση να κουνάει το κεφάλι του πηγαίνοντας στο Λετεξιέ. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει offside.
18: Καμία παράβαση.
19: Βγαίνει πολύ ωραία η παλιά. Σηκώνεται πιο ψηλά, κερδίζει στον αέρα τον Μαρτίνες ο Ιμπραχήμ και με αυτόν τον τρόπο η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ 1-0. Αν θέλετε, Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Και ακούτε και τα αραβικά τα αιγυπτιακά τραγούδια που παίζουν στην Ατλάντα για αυτό το γκολ που πέτυχαν οι Αιγύπτιοι. Απίστευτο ξεκίνημα.
18: Είπαμε φαβορί είναι η Αργεντινή, είναι η ομάδα με τη μεγάλη παράδοση στα Μουντιάλ, με κατακτήσεις τροπέων, αλλά σε αυτό το Μουντιάλ όλα γίνονται και η Αίγυπτος έχει αποδείξει ότι είναι μια αρκετά καλή ομάδα.
19: Βεβαίως.
18: Νωρίς είναι βέβαια, στο 15 είμαστε μόλις. Είναι η τρίτη φορά που σκοράρει ο αμυντικός της Αλαχλή με την εθνική του ομάδα και το κάνει απέναντι στην Αργεντινή.
19: Και κερδίζει και κατά κράτος στον αέρα τον Λισάντρο Μαρτίνες, έτσι. Σηκώνεται πολύ ψηλά και άλλη μια καρφωτή κεφαλιά. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Μαρτίνες. Μπάλα πάει στο παραθυράκι του με αυτόν τον τρόπο. Από το 15 η Αίγυπτος είναι μπροστά. Για να δούμε τώρα, θα περιμένουμε αντίδραση. Βλέπουμε τον προβληματισμό στο πρόσωπο του Σκαλόνι. Νομίζω Σύφη είναι και η πρώτη φορά που η Αργεντινή μένει πίσω στο σκορ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Για να δούμε και πάλι η Αιγύπτη μπροστά με το Σαλάχ, ένα μαρκάρισμα. Αφήνει το παιχνίδι ο Λετεξιέ. Ακριβώς στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής γελάει ο Μοσαλάχ. Για να δούμε το replay. Αν δικαιολογημένα εδώ διαμαρτυρήθηκε ο Αιγύπτιος Superstar. Πλάγιο για την Αίγυπτο που εκτελέστηκε. Ράμπια, κεντρικός αμυντικός, θα γυρίσει την μπάλα για τον σκόρερ, τον Ιμπραχήμ. Θα γίνει η προβολή εκεί από τον Μακάλιστερ. Εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Αίγυπτο. Περιμένουμε να δούμε αντίδραση τώρα από την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
18: Από την οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Πέρα από την κατοχή της μπάλας στο κέντρο του γηπέδου, η Αργεντινή δεν έχει απειλήσει ούτε μία φορά.
19: Σε καμία περίπτωση. Στο 18 λοιπόν, η Αίγυπτος προηγείται με ένα 0. Ωραία κεφαλιά, ωραία και η πάσα, τον χάνει. Ωραία και η κεφαλιά του σκόρερ, του Ιμπραχήμ, Γιασέρ Ιμπραχήμ, ο οποίος έχει βάλει μπροστά την εθνική ομάδα της Αιγύπτου και της επιτρέπει να ονειρεύεται. Οι Αργεντίνοι ελέγχουν την μπάλα στον χώρο της άμυνάς τους. Μολίνα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Μαρτίνες. Λισάντρο Μαρτίνες τώρα. Μια παλιά μπροστά για τον Έντσο Φερνάντες. Πώς γυρίζει προς το χώρο του κέντρου για να φτάσει μπάλα στα πόδια του αρχηγού, ο μεγάλος σούπερστάρ του Λιονέλ Μέση. Ωραία η παλιά, για να δούμε μαρκάρισμα, πέναλτι δίνει ο Λετεξιέ. Πέναλτι για την Αργεντινή στο 19. Ήταν η κάθετη στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος φεύγει ταχύτατα. Πατάει η περιοχή, το μαρκάρισμα που δέχεται, θα ελεγχθεί η φάση και για offside σε αυτήν την κάθετη.
18: Offside δεν υπάρχει, υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε αν υπάρχει πέναλτι.
19: Νομίζω ότι υπάρχει, ο Ταλιαφίκο είναι ο παίκτης που δέχεται το μαρκάρισμα από τον Χασάν. Νομίζω ότι υπάρχει παράβαση, Σύφη.
18: Εγώ χαμηλά δεν βλέπω πάντως παράβαση.
19: Είναι ένα πατηματάκι στο πόδι του Ταλιαφίκο. Νομίζω περιμένει ο Λετεξιέ.
18: Στο τελευταίο replay φαίνεται στο πάτημα των δύο ποδοσφαιριστών, έτσι, ελαφρώς ο Αιγύπτιος να βρίσκει τον Αργεντίνο.
19: Νομίζω ελέγχθηκε η φάση. Πέναλτι για την Αργεντινή. Και ο Λιονέλ Μέση πάει για το 8ο γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο απέναντι στον Σομπέιρ, τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα. Στο 20ο λεπτό οι οδηγίες του Φρανσουά Λετεξιέ στον τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Μέση απέναντι στον Σεμπίερ. 21ο λεπτό τώρα, σφυρίζει ο Λετεξιέ. Μέση με 2-3 μέτρα φόρα εκτελεί από κρούλιο Σομπέιρ. Μεγάλη επέμβαση, σηκώνει το χέρι ψηλά άστοχος ο Λιανέλ Μέση που δεν καταφέρνει να φέρει την ομάδα του στην ισοφάριση. Γρήγορα, γρήγορα, μέσα
18: όλα
19: σε 7
18: λεπτά. Όλα τα ρεκόρ είναι δικά του τελικά. Πρώτο σε συμμετοχές, πρώτο σε γκολ, πρώτο σε εκτελέσεις πέναλτι, πρώτο σε χαμένα πέναλτι σε Μουντιάλ.
19: Σωστό.
18: 1-0 προηγείται η Αίγυπτος. Είμαστε στο 21ο λεπτό στο μάτς με την Αργεντινή. Πάμε για λίγο και στο φιλικό που δίνει αυτή την ώρα ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Να ακούσουμε τον Γιώργο Μινό. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα σε εσένα και στους φίλους ακροατές. 21ο λεπτό. Θεία δίκη πάντως είναι ΣΥΦΗ για τον. Για την Αργεντινή, διότι ο Γάλλος διαιτητής έκανε το καθήκον του, αλλά ο Σούπερστάρ δεν μπορούσε να σκοράρει.
18: Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, φίλε Γιώργο, διαφωνώντας με τον Γιάννη, ότι το έδωσε πολύ εύκολα το πέναλτι.
6: Τέτοιο πολύ εύκολα, δηλαδή.
18: Και το λέω εγώ που ξέρεις ότι συμπαθώ πολύ την Αργεντινή.
6: Ναι, αλλά και εγώ, όχι δεν συμπαθώ την Αργεντινή, εγώ συμπαθώ τους Γάλλους. Τέλος πάντων, αλλά αυτό δεν ήταν πέναλτι. Δηλαδή στην άκρη το χόρτο πάτησε, δεν πάτησε το πόδι. Έπρεπε να πάρει σε Τουρκία. Τώρα βλέπω το ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα. Είναι ένα 0 που είδε η Λάρνακα με κόλ του Ιβάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με του Σιφτσί, Δίρα Τζελσούν, το Μιχαλίδη Κόμεσο, Ζαφίρη Τσοπούρογλου, Πέρκα, Γεραμέγεφε, Μπέρδο και Ζίφκοβιτς. Έγινε μια αλλαγή μετά τον κόλ που σημείωσε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν προγραμματισμένη να γίνει. Ο Μπέλος άφησε τη θέση του στον Χατζίδη. Γενικά ένα παιχνίδι όπου οι Κύπροι έχουν τον έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πρεσάρει ψηλά κατά διαστήματα, αλλά δεν έχει δημιουργήσει μια μεγάλη ευκαιρία. Συνέβηκε ένα γκολ με τον Μύρον, αλλά η μπάλα, το κυβικό αυτό ακυρώθηκε σαν offside.
18: Και είμαστε σε ποιο λεπτό, Γιώργο μου?
6: Είμαστε στο 22ο λεπτό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας, αυτό είναι το φιλικό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Τελευταίο παιχνίδι θα είναι 2 η ώρα με την Τβέντε το Σάββατο, και μάλιστα 2 ενδάλυτα θα είναι τα παιχνίδια αυτά. Ένα παιχνίδι θα είναι στις 2 και στη συνέχεια θα γίνει και το άλλο ενδάλυτα. Δηλαδή σε 3,5 ώρες θα παίζουν διαφορετικές ενδεκάδες.
18: Ωραία. 0-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας, 23ο λεπτό, τον γκολ ο Ιβάνοβιτς στο 18. Εμείς επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, μην απαντήσεις στον Γιώργο Μινό. Δεν έχει και νόημα. Αφού το πέναλτι δεν μπήκε, προχωράμε. Πάμε παρακάτω
19: σωστό,
18: στον αγώνα.
19: Σωστό. Δεν απαντάω στον Γιώργο. Είναι φίλος μου έτσι κι αλλιώς. Εκτός από καλός συνάδελφος. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά για την διακοπή. Για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε τους Αιγύπτους στις εξέδρες να πανηγυρίζουν και να χορεύουν. 1-0 μπροστά η Αίγυπτος από το 15ο λεπτό με το γκολ, την κεφαλιά του Γιασέρ Ιμπραχήμ. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να θυμίσω ότι στο 21ο λεπτό ο Λιονέλ Μέση έχασε πέναλτι, ή αν θέλετε το έπιασε ο Σομπέιρ που έπεσε στην αριστερή του γωνία και απομάκρυνε το πέναλτι του Superstar της εθνικής ομάδας της Αργεντινής.
18: Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, να υπενθυμίσουμε καταρχάς ότι η Αργεντινή είναι το νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι η κάτοχος του τροπέου, αλλά δεν έχει καμία σχέση, Γιάννη, με την ομάδα που είδαμε πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ. Η Αργεντινή του 2026 έχει το Μέση μεγαλύτερο σε ηλικία. Δεν βλέπω ποδοσφαιριστές που να μπορούν να σταθούν δίπλα στον Superstar και να δώσουν την όθηση και για την επόμενη μέρα των Αργεντίνων. Σίγουρα δεν είναι στο χάλι των Βραζιλιάνων η Αργεντινή, γιατί για τους Βραζιλιάνους, για να μιλήσουμε, να αναλύσουμε το φαινόμενο Βραζιλία, πρέπει να μιλήσουμε αρκετή ώρα.
19: Ναι, χρειάζονται ώρες.
18: Θέλουμε
19: χρειάζονται
18: πολύ ώρες. Χρόνο για να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό που βλέπουμε πλέον δεν είναι Βραζιλία, είναι κάτι άλλο. Έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως εξελίσσεται το Μουντιάλ, για να μην σου πω τη βεβαιότητα, η Ευρώπη δείχνει υπεροχή. Μάλλον είναι ξεκάθαρο αυτό.
19: Ναι, νομίζω οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες έχουν κάνει νομίζω τα πάντα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ήδη έχουμε στην φάση την προημιτελική 4-5 μέχρι στιγμής, έτσι. Έχουμε στην φάση την προημιτελική 4-5 μέχρι στιγμής.

0: Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
1: Επιστρέφουμε στο γήπεδο που διεξάγεται η αναμέτρηση στην Ατλάντα. Βλέπω έναν πιτσιρικά Αργεντίνο να κλαίει. Είναι νωρίς ακόμα, κάποιος να τον ενημερώσει. Υπάρχει πολλής χρόνος, έτσι. Δεν χρειάζονται δάκρυα από
0: είναι
1: τώρα.
0: Νωρίς για δάκρυα, Στέλλα.
1: Έτσι. Ή όπως έλεγε.
0: Αλλά αν δεν αλλάξει κάτι, θα είναι πολλά τα δάκρυα για την Αργεντινή.
1: Σωστά, θα είναι πολλά τα δάκρυα, βέβαια, γιατί θα αποκλειστεί το μεγάλο φαβορί από το outsider, έτσι, που είναι η Αίγυπτος ξεκάθαρα. Ο Λετεξιέ σφυρίζει και έχουμε επανέναρξη με τα κατοχή για την Αίγυπτο. Πολύ ωραία θα βγουν από αριστερά. Χαφές κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει εκεί που παίρνει ο Ασούρ. Πάλι Χαφές. Κοντινή πάσα μπροστά πίσω για τον Ατία. Βάλα στο χώρο του κέντρου. Λασίν πάει από δεξιά. Εκεί όπου ο Λασίν γυρίζει και πάλι ακόμα πιο πίσω στον Ράμπια. Ο Ράμπια αλλάζει την μπάλα με τον Ατία. Μια σέντρα από τον σκόρερ τον Ιμπραχήμ. Τώρα ψάχνοντας την κίνηση που έκανε ο Σαλάχ προς την περιοχή, κόβουν εύκολα οι Αργεντίνοι, αλλά δεν μπορούν να κάνουν την γρήγορη μετάβαση μπρος στο κέντρο και την επίθεση. Κλείνουν καλά τους χώρους οι παίκτες της Αιγύπτου και θα φτάσει μπάλα τώρα στον Κριστιάν Ρομέρο, ο οποίος θα βρει τον αρχηγό του Μέση. Με χώρο θα περάσει το χώρο του κέντρου. Ωραία η μπαλιά για τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος είναι πολύ μακριά όμως από το χώρο δράσης του. Κάνει κάποιες προσπίσεις, θα κερδίσει μια κόντρα. Μολίνα, Ταλιαφίγκο, προς τα πίσω η μπάλα. Μαρτίνες, για να δούμε τώρα Ντεπόλ από δεξιά με χώρο για τη σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση και πάλι από τον Σομπέιρ. Ο Άλβαρες πιάνει την κεφαλιά μετά από την γλυκιά σέντρα του Ντεπόλ. Άλλο ένα γέμισμα. Ψάχνοντας τον Ντεπόλ στην περιοχή, απομακρύνουν όπως οι Αιγύπτιοι. Να φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή τους. Μετά την διακοπή για το cooling break, βλέπω ότι η Αργεντινή γίνεται πιο απειλητική, έτσι, στο 28ο λεπτό.
0: Η Εθνική Αιγύπτου που σε αυτό το γενικευμένο στάδιο παγκοσμιοποίησης που βλέπουμε σε όλες τις εθνικές ομάδες, όχι σε όλες τις περισσότερες, είναι ίσως από τις περιπτώσεις που κρατάει τις παλιές παραδόσεις. Έχει 5 παίχτες της Αλ Αχλή στην αρχική ενδεκάδα.
1: Σωστό, σωστό. Για να δούμε το Μέση μέσα στην περιοχή. Από δεξιά κάνει τις προσπίσεις. Θα γυρίζει προς τα έξω. Το σουτ που θα επιχειρήσει ο Έντσο Φερνάντες. Η μπάλα κοντράρει και φτάνει εύκολα στα χέρια του Σομπέιρ, που μέχρι στιγμής έχει τις δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Μία στο 21ο λεπτό στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Μέση και μία πριν από ένα λεπτό στο 28, όταν στην κεφαλιά που έπιασε ο Χουλιάν Άλβαρες μετά την σέντρα από δεξιά του Ντεπόλ πετάχτηκε, είπε και πάλι όχι, κράτησε αλόβητη την εστία του. Για να δούμε τον Σαλάχ τώρα στην κόντρα, θα έρθει να κόψει εκεί. Τελευταία στιγμή ο Ρομέρο θα γυρίσει τον τερματοφύλακα του με το κεφάλι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γρήγορα, γρήγορα αυτός θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει πάρει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό η αναμέτρηση. Μέση περνάει την μπάλα για τον Φερνάντες. Αυτός θα αλλάξει το παιχνίδι. Ντεπόλ με τη μία προσπάθησε να βρει τον Ταβαγιαφίκο μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν και πάλι οι Αιγυπτοί.
0: Ένα λάθος κάνουν μέχρι τώρα οι Αιγύπτιοι. Κατά τα άλλα παίρνουν πολύ καλό βαθμό στο παιχνίδι τους. Πηγαίνουν μαζικά δύο και τρεις παίκτες πάνω στο Μέση. Και αυτό προσφέρει τη δυνατότητα να μένουν ελεύθεροι κάποιοι άλλοι.
1: Σωστά.
0: Και αν πάθει ζημιά άμεσα η Αίγυπτος, θα την πάθει από άλλο ποδοσφαιριστή, όχι από το Μέση.
1: Σωστό, γιατί απελευθερώνονται άλλοι παίκτες. Με αυτό το μαρκάρισμα, όταν παίρνει, όπως είπε σωστά, την μπάλα ο Λιονέλ Μέση, να βγαίνουν δύο και τρεις παίκτες πάνω του. Διαμαρτυρίες από τον Σαλάχ για αυτό το φάουλ που σφυρίχτηκε πάνω στο Μακάλιστερ. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλες περιοχές. Ξαναβλέπουμε εδώ την φάση με τον Ντεπόλ να κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά τελικά έχει γίνει από τον Ταλιαφίγκο, είναι. Ο Σομπέιρ λέει όχι. Μεγάλη επέμβαση και πάλι. Για να δούμε αυτό στημένο. Στο 31 Μέση πάνω στην μπάλα. Κοντά του είναι και ο Λεάνδρο Παρέδες.

0: ο οποίος έχει πάρει φόρα, έχει πάρει μέτρα. Λογικά ο Λιονέλ Μέση θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Είναι περίπου 10 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Παραπάνω, 12, 13, 14 μέτρα. Για να δούμε αν θα επιχειρήσουν απευθείας εκτέλεση.
1: 15 μέτρα
0: εδώ
1: είναι.
0: Τα έχεις μετρήσει ακριβώς.
1: 15-17.
0: Μέση εκτελεί στο δοκάρι. Και η μπάλα περνάει out. Κόρνερ δίνει ο διαιτητής. Δεν νομίζω να έχει βρει εδώ ο Σομπέιρ. Θα πάρει βέβαια την εντολή από το VAR. Γιατί το βλέπουμε αυτό. Ξαναβλέπουμε την εκτέλεση του Μέση. Με πολλά φάλτσα η μπάλα. Σταματάει στο δοκάρι, δεν έχει.
1: Είναι μαγική εκτέλεση καταρχάς. Η μπάλα παίρνει απίστευτα φάλτσα.
0: Θυμίζει Ρομπέρτο Κάρλος τα παλιά, τα καλά του.
1: Ο τερματοφύλακας δεν έχει καμία επαφή με την μπάλα. Το δοκάρι τον έσωσε.
0: Και παίρνει πίσω την απόφαση, όπως είναι λογικό, έτσι. Καθώς υπάρχει αυτή η οδηγία, αν γίνεται ένα λάθος στα κόρνερ, παίρνουν αμέσως οδηγία από το VAR διαιτητές και παίρνουν πίσω την απόφαση. Η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω από τον Νάτια, τον Σομπέιρ, τον τερματοφύλακά του. Μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής. Ράμπια. Μπάλα από τα πόδια του Χαφές θα φτάσει. Και πάλι στον Σομπέιρ. Χάνει Σομπέιρ. Έχουν ανέβει και πιέζουν ψηλά οι Αργεντίνοι. Δεν αφήνουν την εύκολη μετάβαση από την άμυνα μπρος στο κέντρο ή την επίθεση για τους Αιγύπτιους.
1: Έχει γίνει πιεστική Αργεντινή, γιατί δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Σωστό. Η Αίγυπτος προηγείται με ένα 0. Έχει ευκαιρίες μέχρι τώρα η Αργεντινή, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει επίσης να το προσέξει, όπως λέγαμε πριν για τους Αιγύπτιους και το θέμα με το μαρκάρισμα του Μέση, ότι έτσι όπως ανεβαίνουν μαζικά οι Αργεντίνοι, η Αίγυπτος θα βρει την ευκαιρία να ανταπιτεθεί κάποια στιγμή.
0: Ναι, και
1: και αν γίνει το 0-2 μετά.
0: Και μπροστά που έχει, όταν φεύγουν με μεγάλες μπαλιές. Όταν σχεδόν όλη η Αργεντινή είναι μπροστά.
1: Όπου διαμαρτύρεται έντονα ο Σκαλόνι.
0: Ναι, και δεν έχει δίκιο.
1: Διάβασα τα χείλ του. Λέει πάλι τον Παπαγεωργίου μας βάλετε να μας καταστρέψετε.
0: Θα πάρει στο ημίχρονο το Βοντζάκι και θα του πει να τον αλλάξει. Λοιπόν, φάουλ,
1: τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Σιγά μην κάνουμε το χατήρι του Σκαλόνι.
0: Το
1: τους καλύτερους επιλέγουμε.
0: Ο Σκαλόνι, ο οποίος έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο το 2022 στο Κατάρ. Θέλει να επαναλάβει αυτό το κατόρθωμα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτό. Όχι μόνο αν θα περάσει η Αργεντινή την Αίγυπτο, έτσι, αλλά μπροστά της νομίζω ότι όλοι οι φίλαθλοι όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και είναι η Γαλλία. Βέβαια,
1: σε πάρα πολλά παγκόσμια κύπελα υπήρχαν ξεκάθαρα φαβόροι,
0: ναι, αλλά
1: και δεν έπαιξαν
0: σωστό,
1: ούτε τελικό.
0: Σωστό.
1: Μην θεωρείς τίποτε δεδομένο.
0: Όχι, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής.
1: Εδώ έχασε λέω το Μουντιάλ το 82 η Βραζιλία που ήταν μια σούπερ ομάδα. Θα σου προκαλέσει έκπληξη αν δεν ανέβουν στην κορυφή οι Γάλλοι, δηλαδή.
0: Όχι, καμία, αλλά
1: η πληρέστερη ομάδα είναι. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό.
0: Ναι, δεν μιλάμε μόνο αν είναι πληρέστερη.
1: Αυτά τα λες για να καλοπιάσει τον Γιώργο Μίνο που συμπαθεί τους Γάλλους, επειδή έμαθες ότι τον έχουμε ξανά στην παρέα μας. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Ας τα πει ο Γιάννης. Ο Γιάννης τα λέει καλά. Και φοράει τα ειδικά γυαλιά, μάλλον όταν είναι μέσα.
0: Τα πράσινα.
2: Ειδικά γυαλιά. Εδώ πάω στο σοφάρι, παιδιά, με ένα κριτικό γκολ 32. Από τον Χατζή, ένα σούτ από τα 20 μέτρα περίπου με το αριστερό πόδι, έστειλε την πάρα στο Παραθυράκι, πήρε ματοφύλακα της Λάνακας, ΑΕΚ-Λάνακα, και ο αγώνας αυτή τη στιγμή είναι στο 34 είμαστε, πάω ΑΕΚ-Λάνακα 1-1 στο τρίτο φυσικό παιχνίδι που διεξάγεται στο Αντόμπελ της Ολλανδίας.
1: Περισσότερα θα πούμε στο ημίχρονο το αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Να πούμε στους φίλους μας ότι ανακοινώθηκε και από τον Άρη το φιλικό που έκλεισαν οι Θεσσαλονικείς με την Νάπολη. Ο φιλικός αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο προπονητικό κέντρο στο Καστέλ της Άγκρο. Εμείς επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου περίπου 10 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1.
0: 0-1 με τον γκολ του Γιασέρ Μπραχήμ από το 15ο λεπτό, με την πολύ δυνατή κεφαλιά κέρδισε κατά κράτος τον Λισάντρο Μαρτίνες, τον αμυντικό της Αργεντινής. Για να δούμε τώρα την Αργεντινή από αριστερά με τα Γιαφίκο να κλείνεται, να γυρίζει μπρος τα πίσω. Μέση παίζει ωραία το 1-2 με τον Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ βάζει το κορμί του τελευταία στιγμή. Θα απομακρύνουν με τον Ασούρη Αιγύπτη. Πλάγιο για την Αργεντινή. Από δεξιά, όπως κάνει επίθεση αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο ύψος της περιοχής της Αιγύπτου, με τον Μολίνα να έχει μείνει για αυτήν την εκτέλεση. Θα γυρίσει προς τα πίσω στον Ρομέρο. Αριστερά και πάλι Μακάλιστερ, Μέση, Ντεπόλ σε αυτό το τριγωνάκι για τους παίκτες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Αργεντινής, που προσπαθεί να βρει διαδρόμους. Είχε την μεγάλη ευκαιρία στο 21 να ισοφαρίσει μετά τον γκολ που δέχτηκε ακριβώς 5 λεπτά μετά. Ο Μέση όμως έχασε το πέναλτι, ή αν θέλετε ο Σομπέιρ νίκησε τον Αργεντινό σούπερστάρ. Γύρω γύρω από την περιοχή της Αιγύπτου η παλιά, ψάχνοντας πάλι τον Μέση, θα απομακρύνει όπως να φύγει μπάλα μακριά από τον Αζούρ, ψάχνοντας όπως παράλληλα και τον Σαλάκ, που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα εκεί να κερδίσει τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Μπάλα θα γυρίσει και πάλι στο χώρο του κέντρου για τους Αργεντίνους. Μια μπάλια, ένα μαρκάρισμα αφήνει ο Λετεξιέ.
1: Νωρίς γύρισε πίσω το Αιγυπτιακό πούλμαν.
0: Ναι, νομίζω και εγώ είναι πολύ νωρίς, και είδες ότι με 40-50 μπαλιές ψάχνουν όλοι τον Σαλάχ. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει τον Χωσάμ Χασάν, τον προπονητή της Αιγύπτου, τον 60χρονο, αυτή η τακτική. Μέση,
1: που έχει και πέρασμα από το ελληνικό πρωτάθλημα, έπαιξε στον ΠΑΟΚ μαζί με τον αδερφό του τον Ιμπραήμ.
0: Σωστά.
1: Αν και οι Θεσσαλονικοί ξέρεις αγαπάνε.
0: Μέση θα σουτάρει, είναι κακό όμως το σουτ. Έξω από την περιοχή, μπάλα
1: δεν
0: περνάει.
1: Είναι κακό, στο Κάιρο πήγε η μπάλα.
0: Ναι.
1: Οι Θεσσαλονικοί λοιπόν ποιον αγαπάνε περισσότερο, τον Χωσάμ Χασάν, τον Ιμπραήμ Χασάν, τον Μαγντί Ντολμπά ή τον Σικαμπάλα?
0: Νομίζω τον Σικαμπάλα.
1: Ο Σικαμπάλα είναι η πρώτη ενδεχομένως επιλογή και μετά είναι ο Μαγντί. Ο Μαγντί Ντολμπά.
0: Μαγντί, βέβαια, ο Μαγντί. Ξαναβλέπουμε εμείς επανάληψη το γκολ του Ιμπραχήμ. Βλέπουμε και την επέμβαση του Σομπέιρ στο πέναλτι του Μέση. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες στιγμές μέχρι στιγμής, βάζοντας την εξίσωση βέβαια και την εκτέλεση φάουλ του Λιονέλ Μέση. Με πολλά φάλτσα η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της Αιγύπτου.
1: Αυτή ήταν η καλή αλλά και άτυχη στιγμή του Μέση στον αγώνα. Η κακή στιγμή είναι το πέναλτι. Τελευταία χάνει πολύ συχνά πέναλτι. Έχασε αρκετά πέναλτι και στο MLS στην Αμερική. Χάνει συνεχώς και με την Εθνική Αργεντινής. Ενώ είναι ιστορικό το γκολ του Ιμπραχήμ, ξέρεις γιατί? Όχι μόνο επειδή προηγείται πλέον η Αίγυπτος της Αργεντινής, αλλά είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος σκοράρει σε αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο.
0: Απίστευτο.
1: Μέχρι
0: για
1: τώρα ήταν 8-0 τα γκολ για την Αργεντινή.
0: Εκπληκτική παλιά, γυρίζει μπάλα. Μεγάλη επέμβαση του Ιμπραχήμ και πάλι στο πλασέ από το σημείο του πέναλτι του Χουλιάν Άλβαρες. Εδώ χάθηκε η μπάλα από τους Αργεντίνους. Ο Σομπέιρ όμως λέει και πάλι όχι, είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Γυρίζει ο Ταλιαφίκο. Εξαιρετικά έρχεται ο Άλβαρες να πλασάρει στην κίνηση με το αριστερό. Ο Σομπέιρ πετάγεται και με την παλάμη απομακρύνει σε κόρνερ. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside στην πρώτη πάσα στον Ταλιαφίκο ή αν έχουμε κόρνερ. Θα το δούμε. Τραβάει τα μαλλιά του Σκαλόνι.
1: Η επέμβαση είναι εκπληκτική και είναι και υπερβολικά δύσκολη.
0: Πολύ δύσκολη, γιατί έχει μπροστά και αμυντικό του. Ο Ταλιαφίκο γυρίζει εκπληκτικά έτσι με υπερένταση. Έχει τραυματιστεί τώρα Σομπέιρ. Για να δούμε αν θα έχουμε πρόβλημα εδώ. Για τον...
1: Η Αργεντινή είχε πρόβλημα με τον Βοζίνια στο μάτς με το πράσινο ακροτήρι, γιατί ο 40χρονος goalkeeper έπιασε τάπιαστα. Εύχομαι και ελπίζω ο Αιγύπτιος να συνεχίσει, γιατί θα είναι μεγάλη απώλεια για την Αίγυπτο.
0: Βέβαια, γιατί έχει κατεβάσει ρολά μέχρι στιγμής ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας 26 χρονών από την Αλ Αχλή κι αυτός, έτσι. Δεν έχει κάτι το σοβαρό, σηκώνεται στο 40, κόρνερ για την Αργεντινή από δεξιά. Ο μεγάλος αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση, έχει μείνει για αυτήν την εκτέλεση. Μέση θα εκτελέσει στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω, θα περάσει. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Η πρώτη κεφαλιά έγινε από τον Ταλιαφίκο. Μπροστά πίσω γυριστή. Μπάλα περνάει απευθείας. Out στο 41. Και το 1-0 της Αιγύπτου, Σίφι Βοντζάκη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, παραμένει. Από το 15ο λεπτό, Γιασέρ Ιμπραχήμ με κεφαλιά έχει ανοίξει το σκορ για την εθνική ομάδα της Αιγύπτου, που συνεχίζει να ονειρεύεται σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι μπροστά σε ένα νοκάουτ που έχουμε πριν ξεκινήσει. Είχαμε και έχουμε βέβαια ξεκάθαρο φαβορί και ξεκάθαρο outsider. Μέχρι στιγμής το outsider προηγείται και είναι η Αίγυπτος απέναντι στην Αργεντινή. Πλάγιο που κερδίζουν οι Αργεντινοί. Από δεξιά με τον Μολίνα να το εκτελεί. Άλβαρες γυρίζει μπροστά πίσω. Πέδρο Παρέδες για να φτάσει μπάλα ακόμα πιο πίσω στον Κριστιαν Ρομέρο. Παρέδες, Ντεπόλ από δεξιά. Περιμένει ο Μολίνα, δεν θα πάρει την μπάλα. Θα γυρίσει αυτή στον Παρέδες. Και τώρα από αριστερά. Ωραία, πέπαιξαν με τη μία την μπάλα. Κόβονται όμως από τον σκόρερ, τον Ιμπραχήμ. Πολύ μακριά από την εστία του ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Για να δώσει συνέχεια, σαν λίμπερο κινήθηκε εκεί. Ντεπόλ. Η Αργεντινή πιέζει. Τα τελευταία περίπου 20 λεπτά έχει συνεχώς την μπάλα και προσπαθεί να βρει διαδρόμους. Η μπάλα θα γυρίσει. Ο Άλβαρες άφησε για το Μέση. Άλβαρες γυρίζει την μπάλα. Μέση κρατάει. Θα παίξει με τον Άλβαρες. Έξω από την περιοχή κάνει ένα σούτ. Την μπάλα περνάει μακριά. Δεν ανησυχεί ο Σομπέιρ. Κακή επιλογή από τον Άλβαρες. Βέβαια είναι αλήθεια ότι είχαν κλείσει όλους τους χώρους οι Αιγύπτιοι. Στο 43. Μετράει τα δευτερόλεπτα ο Φρανσουά Λετεξιέ με βάση το νέο κανονισμό. Και τώρα θα προσπαθήσουν με το Χαφές να βγάλουν την μπάλα. Οι Αιγύπτιοι πιέζουν ψηλά. Οι παίκτες της Αργεντινής θα απομακρύνουν με τον Άλβαρες σε πλάγιο. Χωσάμ Χασάν, συνεχόμενες οδηγίες από τον Αργεντινό. Εκπληκτική ενέργεια από τον Μο Σάλαχ, ποιος θα τσιμπήσει την μπάλα με τον τακουνάκι. Θα τον κόψει όμως εκεί ο Ρομέρο. Έγινε το λάθος από τους Αργεντίνους. Ασούρ. Άφησε την μπάλα. Ασούρ θα πάρει και μπάλα πάλι. Αλλάζει με τον Χαφές. Σε ένα τριγωνάκι εκεί η παίκτες της Αιγύπτου. Η παλιά για τον Σαλάχ. Έρχεται για να κόψει ο Μαρτίνες. Η μπάλα από τα πόδια του Μακάλιστερ θα γυρίσει προς τα πίσω με ηρεμία. Γι' αυτό ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους Αργεντινούς, οι οποίοι είναι η πλειοψηφία στην Ατλάντα. Λιονέλ Μέση. Δίπλα του είναι ο Μολίνα. Κρατάει ένα δυνατό μαρκάρισμα και φάουλ. Το μαρκάρισμα από τα Νατία. Πάει ο Σαλάχ να διαμαρτυρηθεί στο Λετεξιέ. Σαν αρχηγός. Σαν να του λέει σφυρίζεις πολύ εύκολα αυτά τα μαρκαρίσματα. Στο 44 Λιονέλ Μέση και πάλι πάνω στην μπάλα. Μακριά βέβαια από την περιοχή. Με σέντρα θα επιχειρήσει εδώ να βρει κάποιον συμπαίκτη. Τα μαρκαρίσματα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Εκτελεί, βγαίνει ο Σομπέιρ. Καθαρίζει τη φάση. Νομίζω Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος της αναμέτρησης, έτσι, ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει αποκρούσει πέναλτι του Μέση στο 21ο
1: μία
0: λεπτό.
1: Μία φορά δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο μάτς, αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι.
0: Στο δοκάρι, σωστά. Έχει την πολύ μεγάλη επέμβαση στο πλασέ στην κίνηση του Άλβαρες από το σημείο του πέναλτι. Ο Μουσταφά Σομπέιρ, μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, πηγαίνοντας σιγά σιγά για την συμπλήρωση των πρώτων 45 λεπτών. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις που θα έχουμε σε λίγο. Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά προβληματισμένος ο Λιονέλ Σκαλόνι. 5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Μου αρχίσει να μετράμε ήδη αντίστροφα. Για να πάμε
1: σε αυτό
0: στο
1: το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε συνηθίσει και δεκάλεπτο καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστό, γιατί υπάρχει.
1: Αυτά τα διαλύματα που έχουν προκύψει έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, όλα για
1: και
0: το
1: όχι
0: χρήμα.
1: Αδικαιολόγητα.
0: Όλα για το χρήμα, ακόμα και σε παιχνίδια που βρέχει. Καταρακτοδός έχουμε διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές.
1: Αλλά το χειρότερο σκηνικό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο διεκδικείται από, από τους Παραγουανούς και τον διαιτητή από το Ουσμπεκιστάν, που σε μάτς που οι Παραγουανοί έπαιξαν κάτς και όχι ποδόσφαιρο, ολοκλήρωσαν τον αγώνα χωρίς κάρτα. Αδιανόητο.
0: Απίστευτο.
1: Και το δεύτερο είναι ότι δόθηκε κόκκινη κάρτα, η οποία ακυρώθηκε με παρέμβαση του Προέδρου των ΗΠΑ για να παίξει ποδοσφαιριστή στον επόμενο αγώνα.
0: Και μάλιστα όπως
1: θα τα θυμόμαστε αυτά και βέβαια, μετά το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Βέβαια. Και μάλιστα όχι μία παρέμβαση. Τρεις φορές λέει πήρε τον Ινφάντινο για να του πει ότι είναι άδικο.
1: Η FIFA απάντησε στην ένσταση των Βέλγων ότι είναι απαράδεκτη η ένστασή τους.
0: Απίστευτο.
1: Μήπως είναι απαραδέκτη η FIFA τελικά.
0: Ναι, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και αν συνυπολογίσουμε και τη διοργάνωση στο Κατάρ. Για να δούμε. Η παλιά για τον Μέση τελευταία στιγμή. Θα βγει, θα κόψει ο Χαφές η μπάλα. Θα πάει στα χέρια του Σομπέιρ. Ο Νεκέρια η επέμβαση με το κεφάλι του Χαφές. Σε ένα γέμισμα μπρος τον Λιονέλ Μέση. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου. Χαφές. Γυρίζει για τον Ατή αυτός. Κρατάει την μπάλα. Κουβαλάει. Βρίσκει κάποια μέτρα μπροστά του. Προσπάθησε να περάσει για τον Ζίκο, ο οποίος είχε δεχτεί ένα μαρκάρισμα στο κέντρο. Είχε πέσει κάτω μακριά από την εστία του και πάλι ο Μαρτίνες θα γεμίσει λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Εδώ υπάρχει φάουλ που κερδίζουν οι Αιγύπτιοι για αυτό το μαρκάρισμα.
1: Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, ο προπονητής τους, με 69 γκολ. Ο Σαλάχ έχει γιάνει 68.
0: Απίστευτο.
1: Λες να τον ισοφαρίσει να τον ξεπεράσει σήμερα.
0: Για να δούμε. Για να
1: αν
0: δούμε.
1: Γίνει αυτό, τι έλεγες πριν για τα δάκρυα των Αργεντινών.
0: Don't cry for me Argentina.
1: Θα έχει πολύ κλάμα η Αργεντινή αν το καταφέρει αυτό και ο Σαλάχ.
0: Λοιπόν, ήταν άσχημο το πέσιμο του Ράμπια. Γι' αυτό έχει μπει το ιατρικό επιτελείο. Γι' αυτό αμέσως κάλεσε ο Λετεξιέ τους ανθρώπους από
1: οπότε
0: τον πάγκο της Αιγύπτου.
1: Οπότε εκμεταλλεύομαι, μου επιτρέψεις αυτή τη μικρή διακοπή να πω ότι στο φιλικό λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας πάντα στο 1-1, ο Ιβάνοβιτς στο 0-1, στο 17 ο Χατζίδης ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ στο 32ο λεπτό. Και επίσης να σας πω ότι συνεχίζεται και ο διαγωνισμός μας, που ουσιαστικά διαγωνισμός δεν είναι γιατί ερωτήματα δεν βάλαμε. Προσφέρουμε σήμερα στους ακροατές μας δύο άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ και το βιβλίο του Χρήστου Σωτερακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά «Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο». Γιάννη.
0: Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Αργεντινή-Αιγυπτος 0-1 από το 15. Ο Ιμπραχήμ έχει βάλει μπροστά την εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Πολύ ωραία ενέργεια. Θα κρατήσει και την πάλι ο Χασάν. Βγάζει μια σέντρα προς την περιοχή ψάχνοντας τον Ζίκο. Κόβουν όμως και πάλι η αμυντική της Αργεντινής. Η μπάλα θα γυρίσει προς τα πίσω. De Paul από τα πόδια του Κριστιάν Ρομέρο. Η μπάλα έφτασε στον Μολίνα τώρα για να πάρει ο Λιονέλ Μέση στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μέση στο χώρο του κέντρου. Περνάει κοντινή πάσα για τον Παρέδες από αριστερά. Επιμένουν τις περισσότερες φορές που επιτίθεται η Αργεντίνη να είναι το κάνουν από την αριστερή πλευρά. Μέση. Παλαγυρίζει στον Ταλιαφίκο, αυτό στον Άλβαρες και πάλι πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Για να δούμε τον Φερνάντες, ο οποίος κρατάει. Παρέδες. Κάνει κίνηση ο Φερνάντες μπρος στην περιοχή. Τώρα η μπάλα στον Μέση. Τρεις και πάλι πάνω του. Φερνάντες, Μέση από αριστερά. Προσπαθήσει να βγάλει μια κάθετη, έχει σταματήσει νωρίτερα όμως. Με offside η ενέργεια των Αργεντίνων. Αλλοσυγχαίρεται και είναι λογικό για την αμυντική τους λειτουργία οι παίκτες της Αιγύπτου. Λίγα δευτερόλεπτα απομένουν για να συμπληρωθούν και τα πέντε των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο Φρανσουά Λετεξιέ να σφυρίξει για τελευταία φορά ο Γάλλος άρχοντας της αναμέτρησης. Εκτελεί ο Σομπέιρ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής στο ελεύθερο. Μάχες για να κατέβει τώρα η μπάλα τον Σαλάχ. Θα έρθει να βάλει την προβολή. Ο Μακάλιστερ θα πάρει το πλάγιο ενώ έχουμε, ζητάει αλλαγή ο Ασούρ, θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή φαντάζομαι στο ημίχρονο, γύρισε χαρακτηριστικά, έδειξε προς τον πάγκο του.
1: Η Αίγυπτος προηγείται με 1-0 και πιέζει την Αργεντινή, που με τη σειρά της πιέζει την Αίγυπτο με πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά γκολ δεν έχει βάλει μέχρι τώρα.
0: Σωστό, και θα περιμένουμε.
1: Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του αγώνα.
0: Σωστό, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε το Σαλάχ. Αλλάζει πολύ ωραία το παιχνίδι. Για τον Χαφές. Δεν θα μπορέσει αυτό να κοντρολάρει. Μπάλα εκτός, πλάγιο για την Αργεντινή. Είμαστε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λετεξιά αφήνει το παιχνίδι. Μέση. Ένα γέμισμα για τον Ταλιαφίκο. Βγαίνει από την εστία το Σομπέιρ. Θα κρατήσει την μπάλα. Μακάλιστερ ήταν ο παίκτης. Προσπάθησε να βρει ο Μέση. Μπλοκάρει ο Σομπέιρ και σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται και το σφύριγμα της λήξης από τον Φραζουά Λετεξιέ.
1: Πώς και δεν τον έχουν δει τον τερματοφύλακα αυτό οι Ευρωπαίοι.
0: Έχει κάνει...
1: Αναρωτιέμαι πώς παραμένει στα δαχλή ακόμη.
0: Έτσι, έχει κάνει πράγματα και θάματα και σήμερα. Στο παιχνίδι με την Αργεντινή έχει πιάσει πέναλτι. Έχει πει όχι στο 39 στον Άλβαρες. Σε ένα πλασέ από το ύψος του πέναλτι στην κίνηση με το αριστερό. Πετάγεται και με την παλάμη του. Απομακρύνει. Είχε βέβαια και το δοκάρι από αυτό το άριστο τεχνικό φάουλ του Λιονέλ Μέση. Να μην μπορεί να αντιδράσει και ο Σομπέιρ. Πήρε πάρα πολλά φάλτσα η μπάλα. Ευτυχώς γι' αυτόν σταμάτησε στο δοκάρι του. Η Αίγυπτος από το 15 προηγείται με την κεφαλιά του Γιασέρ Ιμπραχήμ και έχει φάλει δύσκολα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, στην ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι, που φαντάζομαι θα δώσει τώρα τις οδηγίες στην ανάπαυλα για το πώς θα μπορέσει η ομάδα του να φέρει τούμπα αυτό το παιχνίδι. Ξεκάθαρα, Σύφη, είπαμε πριν την έναρξη ότι υπάρχει φαβορί, υπάρχει outsider μπρος στιγμή.
1: Άσα τα φαβορί και τα outsider, και στο Βραζιλία-Νορβηγία υπήρχε φαβορί και είδαμε πως τέλειωσε το μάτς. Λοιπόν, ξεκουράσου, σε 15 λεπτά επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γαβρίλ Ρεμούντο μαζί μας στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Διαδέχτηκε την Χρυσούλα Αντωνιάδη. Η Βιβί Νικολοπούλου παραμένει στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ, ο Σύφης Βοντζάκης. Ημίχρονο Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1, σε ένα μάτσο το οποίο η Αίγυπτος πέτυχε γκολ με τον Ιμπραχήμ νωρίς και προηγείται με 1-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Αργεντινή πίεσε, είχε χαμένο πέναλτι, είχε δοκάρι, είχε ευκαιρίες, βρήκε απέναντί της έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, ο οποίος μέχρι τώρα κάνει τη διαφορά. Ο Αιγύπτιος goalkeeper, ο Στρόμπερ, είναι αυτός ο οποίος έχει βοηθήσει την ομάδα του να κρατήσει το 0 στην άμυνα και η Αίγυπτος προηγείται με 1-0. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το επόμενο μεγάλο μάτς του Μουντιάλ στις 11, η Ελβετία απέναντι στην Κολομβία. Με αυτόν τον αγώνα θα συμπληρωθεί η τελική οκτάδα του Μουντιάλ. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι είναι δυναμική η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό που κάνουμε σήμερα, που επαναλαμβάνω μόνο διαγωνισμός δεν είναι, γιατί δεν θέτουμε ερωτήματα και δεν έχουμε και χρόνο να το κάνουμε. Δίνουμε προτεραιότητα στον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Υπενθυμίζω ότι σας προσφέρουμε δύο άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο, την εκπληκτική εφετινή συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ και ακόμη σας δίνουμε και το υπέροχο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Περιμένω τα μήνυματά σας μέχρι το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Μετά θα κάνουμε την κλήρωση, εκτός και αν προκύψει παράταση. Κανείς δεν ξέρει. Θα ολοκληρωθεί πρώτα το μάτς, είτε μετά από παράταση, είτε μετά από πέναλτι, και μετά θα κάνουμε κλήρωση. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Era Sport στο Viber. Με SMS γράφετε Sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και στο Messenger εννοείται για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας, 1-1 είναι το σκορ. Οι Κύπροι προηγήθηκαν με τον Ιβάνοβιτς στο 17ο λεπτό και ο Χατσίδης ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ περίπου 12 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Καλησπέρα στον Γιώργο τον Μαζαράκη, στον Έντγκαρ Γκλάστιαν, στον Παναγιώτη τον Μαριολή, στον Στέλιο τον Κυραϊδίδη. Δεν θα προλάβω εννοείται να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Αναφέρω με ταχύτητα κάποια ονοματεπώνυμα φίλων που είναι τώρα στην παρέα μας. Τον Σπύρο τον Δουδέση από τα Βίλια, τον Κωνσταντίνο, τον Περικλή, τον Πάνο, τον Νίκο τον Γιαννόπουλο. Ευχαριστούμε που στηρίζετε την Ερασπόρ και την προσπάθεια που κάνουμε στο Παγκόσμιο Κύπελο με 24ωρο ζωντανό πρόγραμμα εδώ και αρκετά μέρες. Και πιστέψτε με ότι παρότι οι συνάδελφοι έχουν ταλαιπωρηθεί γιατί έχουν ακυρώσει ακόμη και τις οικογένειές τους για να είναι μέχρι τα ξημερώματα εδώ, και εμείς σκεφτόμαστε ότι τελειώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τελειώνει μια συνήθεια αγαπημένη των τελευταίων ημερών. Είναι αυτό το έλλειμμα που πάντα νιώθουμε όταν ολοκληρώνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Είναι κάτι που μας ακολουθεί από μικρά παιδιά. Συνηθίζουμε τα πολλά μάτς. Συνηθίζουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο όλη μέρα, ακόμη και όταν οι αγώνες είναι μεσάνυχτα όπως τώρα, ακόμη και όταν είναι ξημερώματα. Πολλά μάτς ξεκίνησαν στις 5 το πρωί, στις 4, στις 3. Παρόλα αυτά, τώρα που απέμειναν λίγα, αλλά είναι τα λίγα, τα καλά που έχουν απομείνει, είναι η προημιτελική, η ημιτελική, ο τελικός και ο μικρός τελικός. Καταλαβαίνουμε ότι σε λίγες μέρες η συντροφιά μας θα χαθεί. Αυτή η μεγάλη παρέα θα πάει για καλοκαιρινές διακόπες και θα συζητάμε για πολύ καιρό, τι άλλο, το Μουντιάλ.

0: Είπα νωρίτερα ότι σήμερα εκτός από τα άλμπουμ της Πανίνη σας δίνουμε και το νέο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου, και ποιος άλλος θα μπορούσε να γράψει βιβλίο για το Μουντιάλ καλύτερα από τον Χρήστο, μαζί με τον Φάνη Τσοκανά, Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Σου δίνω τίτλο, αγαπημένε μου φίλε Χρήστο, για το επόμενο βιβλίο. Μέση, Τρόπαια, ρεκόρ, γκολ και χαμένα πέναλτι.
1: Έτσι, έτσι, σωστός.
0: Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαμένο πέναλτι που ήταν και άσχημα χτυπημένο, πολύ άσχημα. Έχω την εντύπωση ότι για Μέση πήγε πολύ αγχωμένα στην μπάλα. Δεν σήκωσε το κεφάλι καν να δει αν έχει κινηθεί ο τερματοφύλακας, ώστε να το στείλει. Και από την άλλη πλευρά πολύ εύκολα μπορούσε. Ο Μέση δηλαδή είσαι. Φτάνει στην μπάλα, του κάνει διαπροσποίηση και στέλνει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, είναι αγχωμένη η Αργεντινή. Πολύ είναι καλή η Αίγυπτος. Πολύ καλή.
0: Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο, Χρήστο, για να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για το Μουντιάλ και μετά να πάμε στο βιβλίο, το οποίο είναι πλέον στη διάθεση των φίλων του ποδοσφαίρου. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο υπάρχουν μεν φαβοροί, αλλά υπάρχουν και ισχυρά outsider.
1: Υπάρχουν ισχυρά outsider, αλλά το τέλος του, το ζευγάρι του τελικού θα είναι δύο ομάδες από τις πέντε περίπου που υπολογίζαμε στην αρχή. Εκεί θα είναι το ζευγάρι του τελικού. Η πεντάδα της αρχής που λέγαμε ήταν η Γαλλία, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, και βάζαμε κάποιοι μια ακόμα ομάδα. Κάποιοι βάζαν την Ολλανδία, κάποιοι βάζαν την Πορτογαλία. Εγώ δεν βάζα καμία από αυτές, δεν τις πίστευα, δηλαδή καμία από αυτές. Τη Γερμανία κάποιοι βάζαν, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο. Υπάρχει η Γερμανία στη συζήτηση. Κάποιοι βάζαν και την Αγγλία, εγώ δεν την πίστευα την Αγγλία, αλλά την έβαλα διότι ναι. Πρέπει να βάλουμε μια ομάδα που έχει παίξει δύο τελικούς Euro τα τελευταία χρόνια και έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές για μένα στον κόσμο που του είχε. Πρέπει να τη βάλουμε. Δεν με είχε ψήσει η Αγγλία μέχρι το προθεσινό. Μετά το προθεσινό αρχίζει και με ψήμα.
0: Γιατί ήταν και ένα μάτς ειδικών συνθήκων. Ήταν και μάτς ειδικών συνθήκων αυτό με το Μεξικό. Και η Αγγλία, ξέρεις, Χρήστο, είναι και η μοναδική ομάδα που μέχρι τώρα κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα φανατισμένο κοινό. Γιατί άλλο να παίζει τώρα με τους Αμερικάνους στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλο στο Μεξικό.
1: Σωστό. Σε ένα φανατισμένο κοινό, σε ένα υψόμετρο, με μια ομάδα που είχε 4 στα 4. Έτσι. Το έκανε και το έκανε καλά. Για μένα η μεγαλύτερη νίκη της Αγγλίας, το έγραψα και στο site αυτό που έχω, το england365.gr, μεγαλύτερη νίκη της Αγγλίας με το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 66.
0: Επειδή ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν έκανε μεγαλύτερη νίκη στο Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Αγγλία ιστορικά από τότε.
0: Ναι. Λίγο πριν το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1, υπενθυμίζω το σκορ του πρώτου ημιχρόνου για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είπα για τα ρεκόρ του Μέση. Το δικό σου ρεκόρ δεν καταρρύπτεται. Και σε ό,τι αφορά τις αποστολές στα Μουντιάλ και σε ό,τι αφορά τα βιβλία για το Μουντιάλ.
1: Ναι. Και τι γίνεται τώρα για το βιβλίο, να σου πω πολύ γρήγορα δύο πράγματα. Ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο το βγάλαμε πρώτον με πολύ αγάπη, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν βγει με αγάπη. Έχει μέσα ιστορίες από το Μουντιάλ, όπως ακριβώς τις λέμε, πίσω από το Τρόπαιο. Έχουμε βρει 45 ανθρώπους που έχουν μιλήσει, που είτε πήραν, είτε έφτασαν, είτε διεκδίκησαν, είτε ήταν εκεί. Γιατί ήταν απαραίτητο να το διεκδικήσεις στο κύπελο, και μόνο που είσαι εκεί, ή έχεις περάσει ένα γύρο, ή κάποιοι Έλληνες παίκτες, και αυτοί που ήταν στο στραπάτσο, όπως ο Σαραβάκος του 1994, και αυτοί που έτυχαν νίκες μετά, ο Σαμαράς που μας έκανε τον διαλογό μας το 2014. Και επειδή όλο το βιβλίο αυτό, το λέω όπου έχουμε σταθεί αυτή την περίοδο και το παρουσιάζουμε, έχει γίνει ήδη bestseller και πρέπει να ευχαριστήσω τον κόσμο. Είναι σε όλες τις λίστες, είναι νούμερο 3 στο Public, στον Ιαννό, είναι και, και στην πρωτοπορία, που σπανίως υπάρχει αθλητικό βιβλίο στα 20 πρώτα. Είναι πραγματικό παιδί του Φάνη. Ο Φάνης που είναι ένα παιδί από τα καινούργια που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Και όπως σε κάθε χώρο, που δεν μπορώ να ακούω τον μηδενισμό, ότι δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει κάποιος. Πάντα θα βγαίνουν νέα παιδιά, πάντα θα βγαίνουν ικανά παιδιά, πάντα θα βγαίνουν παιδιά με όρεξη. 4 χρόνια τώρα με είχε τριβελήσει, έχω ψάξει και έχω βρει τον τάδε, τον τάδε, τον τάδε.
0: Και τελικά σε έπεισα.
1: Ναι, και του λέω, οκ. Okay,
0: αλλά δεν ήθελε και πολύ κι εσύ, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά βρήκε και τον Σπαρβάσερ, Σύφη, για τους μεγαλωμένους στη δεκαετία του 70. Ο Σπαρβάσερ είναι ένα μυθικό όνομα, δεν είχε μιλήσει σε κανένα άλλο βιβλίο πουθενά, γιατί ψάξαμε ό,τι βιβλιογραφία υπάρχει στην Ευρώπη. Τώρα βγαίνει η αυτοβιογραφία του για πρώτη φορά και τον ψάξαμε μέσω του ανθρώπου που του έγραψε την αυτοβιογραφία και μας μίλησε ο Σπαρβάσερ στον Φάνη. Είναι ο σκόρερ του μοναδικού γκολ των δύο Γερμανιών στην αναμέτρηση Ανατολική Γερμανία, τη Γερμανία του 1974. Και μόνο για αυτό το λόγο, ειλικρινά, το βιβλίο απέκτησε μια, ας το πούμε, οντότητα ξεχωριστή. Και αυτό είναι το βιβλίο. Ιστορίες. Μέχρι και μια συνέντευξη του μεγάλου Μάζου, που σούπερστάρ της Τσεχοσλοβακίας το 1962 βρήκα, που του είχα κάνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, είχε έρθει προπονητής των Τσεχοσλοβάκων το 1985. Την είχα δημοσιεύσει τότε στην απογευματινή. Για να καταλάβεις. Αλλά άμα σε βάλει.
0: Τα χρόνια που ήσουν και εσύ μέλος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας σου.
1: Μα ναι, και εκείνο το μάτσο, εκείνο το μεσημέρι, το 1985, έχω πάει για να κάνω τη μετάδοση αυτή με τον Μιλτιάδη, τον Παναγιωτόπουλο, για το δεύτερο πρόγραμμα που ήταν
0: εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
1: Από τον κουμπάρο μου, τον Ηρακλή, τον Κοτζιά, τον λατρεμένο μου.
0: Τον αγαπημένο μας Ηρακλή.
1: Και τον νότου του γιου μου.
0: Τον άνθρωπο που μας οδήγησε, μας έμαθε, μας έκανε να αγαπήσουμε το ραδιόφωνο.
1: Ο Ηρακλής μας έμαθε όλους ραδιόφωνο, εγώ το λέω ξεκάθαρα.
0: Και αυτό είναι η αλήθεια.
1: Αν ο Διακογιάννης μας επηρέασε, τη δικιά μου γενιά τουλάχιστον, πολύ, η φωνή του, του Ηρακλή, η φωνή ραδιοφωνικά επηρέασε, είχε μια φοβερή πραότητα και καλοσύνη στη ζωή του και μετέδιδε αυτή την ηρεμία και στο μικρόφωνο, Ηρακλής, για όποιους.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όχι μόνο για το Μουντιάλ, θέλω μία δέσμευση από σένα.
1: Πες μου τι θέλεις.
0: Μία δύο-ωρη εκπομπή εδώ, στο στούντιο της Ερασπόρ, να τα πούμε όλα.
1: Όποτε θέλεις.
0: Και όχι μόνο για το Μουντιάλ.
1: Να τελειώσει το Μουντιάλ και να το κάνουμε.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στη νέα προσπάθεια με το βιβλίο με το Φάνη Τσοκανά. Τα καλύτερα σου ευχόμαστε. Εμείς ακούμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου για το δεύτερο ημίχρονο Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλάκολ.
8: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Ακούτε Era Sport.
12: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα δύο άλμπουμ της Πανίνη, την εκπληκτική εφετινή συλλογή και το βιβλίο του Χρήστου και του Φάνη, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου, δεύτερο ημίχρονο, Αργεντινή-Αίγυπτος, 0-1. Για να δούμε, Γιάννη, τι θα δούμε.
13: Για να δούμε. Σφυρίζει ο Λετεξιέ για πρώτη φορά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τους Αιγύπτιους στη σέντρα. Οι Αιγύπτιοι που προηγούνται με ένα 0 από το 15ο λεπτό με το γκολ του Γιασέρ Ιμπραήμ. Την πολύ ωραία κεφαλιά. Κλέβουν γρήγορα οι Αργεντινοί. Μέση κρατάει μια κάθετη ψάχνοντας μπροστά τον Άλβαρες. Κόβει όμως ο Ράμπια εκεί. Εύκολα. Σαλάχ. Να πούμε σύμφι, φίλες και φίλοι της Era Sport, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, ότι μετά το γκολ της Αιγύπτου και κυρίως μετά το 20ο λεπτό η Άλμπι Σελέστη έγινε αρκετά πιεστική. Κέρδισε πέναλτι στο 20ο λεπτό. Το εκτέλεσε ο Λιονέλ Μέση, ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Μουσταφά Σομπέιρ, ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου, είπε όχι. Και λέω
12: και ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος, δεν ξέρω αν τον άκουσες, έχει άλλη άποψη.
13: Ότι
12: θεωρεί
13: πολύ,
12: ότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Αυτό μας είπε.
13: Έτσι.
12: Πρόσεξε, μη μάθω ότι είσαι σε συζητήσουμε το Sport FM.
13: Έτσι,
12: το
13: ετοιμάζομαι. Έχω πει ότι είναι οψιόν που θα ζητήσει πολύ μεγάλο, οπότε απομακρύνονται αυτές οι μεταγραφικές εξελίξεις. Να πω ότι πριν συνεχίσουμε να σας πω ότι έχει γίνει μια αλλαγή από τον Χωσάμ Χαζάν, τον προπονητή της Αιγύπτου, αναμενόμενη ο Ασούρ στις καθυστερήσεις γύρισε, τον είδαμε στο τηλεοπτικό πλάνο, ζήτησε αλλαγή, κάποιο πρόβλημα αντιμετώπισε, μπήκε με το νούμερο 14 ο Φατί. Από την άλλη μεριά η Αργεντινή συνεχίζει με τους 11 που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Και επειδή μου έχει στείλει και σκονάκι ο Χρήστος Κοντός, να σου πω ότι ο Λιονέλ Μέση με τα δύο χαμένα πέναλτι στο φετινό Μουντιάλ γίνεται το πρώτος παίκτης. Για να δούμε τη φάση με Μέση. Μέση στην περιοχή. Θα γυρίσει το πλασέ από τον Ντεμπόρ. Δεν είναι καλό. Είναι πολύ αδύναμο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Σομπέιρ που έχει πει όχι σε πολύ δυσκολότερες φάσεις. Νομίζω εδώ δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να απειληθεί. Έχει και την ψυχολογία του στα ύψη. Έλα μαρκάρισμα τώρα εδώ. Θα βγει η κάρτα. Το Λετεξιέ πάνω στον τερματοφύλακα από τον Άλβαρες. Μου έστειλε που λες το σκονάκι ο Χρήστος Κοντός και γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής, ο Λιονέλ Μέση, με τα δύο χαμένα πέναλτι, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που χάνει δύο πέναλτι σε μία διοργάνωση, έτσι.
12: Συγγνώμη, τι είπαμε στο πρώτο ημίχρονο?
13: Ναι, αλλά μου έστειλε και άλλο σκονάκι.
12: Είπαμε στο πρώτο ημίχρονο ο Μέση είναι ο άνθρωπος των ρεκόρ. Πρώτος σε συμμετοχές, σε γκολ, σε εκτελέσει πέναλτι και σε χαμένα πέναλτι.
13: Σωστά.
12: Όλα δικά του είναι.
13: Σωστά. Και έχει εκτελέσει 8 πέναλτι σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αστοχίσει στα 4. 50% ευστοχία. Δηλαδή, αν θέλετε, 50% αστοχία.
12: Δεν είναι τρίποντο.
13: Όχι,
12: πέναλτι
13: είναι. Πέναλτι είναι.
12: Δεν είναι καλό ποσοστό.
13: Σωστό. Όχι, καθόλου καλό. Καθόλου καλό. Οι Αιγύπτιοι θα γυρίσουν την μπάλα προς τα πίσω. Σκόρερ Ιμπραήμ θα πάρει, θα γυρίσει τον τερματοφύλακά του. Τον Σομπέιρ, αυτός με ένα γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Έψαξε τον Ζήκο, αυτός προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Θα βγουν κερδισμένοι, όχι τελικά οι Αιγύπτιοι. Άλβαρες εκπληκτική παλιά για το Μέση, μέσα στη περιοχή ο Μέση. Από δεξιά κρατάει την μπάλα, κάνει την προσποίηση, δεν υπάρχει κόρτερ. Όχι, out νομίζω είναι. Σωστά. Δεν έχουμε προβολή εκεί. Από τον Χαφές. Έχασε λίγο το κοντρόλ ο Μέση. Και είναι αυτός που βρίσκει τελευταίος την μπάλα. Πολύ σωστή απόφαση από τον Φρανσουά Λετεξιέ. Θα εκτελεστεί με κοντινή πάσα μέσα στην περιοχή. Έχουν ανέβει ψηλά το ίδιο σκηνικό οι παίκτες της Αργεντίνης να δυσκολέψουν την μετάβαση σε αυτή την πρώτη πάσα που λέμε από την άμυνα των Αιγύπτιων. Θα κόψει ωραία τώρα ο Ταλιαφίγκο. Γυρίζει μπάλα στο χώρο του κέντρου εκεί που θα πάρει ο Μαρτίνες. Παρέδες για τον Έντσο Φερνάντες. Θα αλλάξει το παιχνίδι αυτός εκεί που θα πάρει ο Μολίνα. Ντεπόλ, κρατάει ο Μολίνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο την μπάλα. Φερνάντες μπροστά πίσω. Σε μια τριπλή ζώνη άμυνας τώρα οι παίκτες της Αιγύπτου. Παρέδες, Έντσο Φερνάντες για τον Ταλιαφίγκο. Αλλαγή παιχνιδιού και πάλι. Ρομέρο που έχει ανέβει αρκετά ψηλά στον χώρο του κέντρου. Μέση βγαίνει παλιά μπρος στην περιοχή, δεν μπορεί να πιάσει ο Άλβαρες. Περνάει πάνω από το κεφάλι του. Σαλάχ. Τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν γρήγορα στο transition σε αυτή την κόντρα επίθεση. Η Αιγύπτη με τον Χασάν. Ποιος κρατάει την μπάλα. Καθυστερεί αρκετά, έχουν γυρίσει, έχουν κλείσει. Η Αργεντίνη θα απομακρύνει σε πλάγιο ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Στο 51ο λεπτό. Και όσο θα περνούν τα λεπτά, τόσο θα μεγαλώνει το άγχος.
12: Και εμένα στον Άγιο Κοντός, ο οποίος μας ακούει από ό,τι φαίνεται ο Χρήστος τώρα, και μου λέει διώξε λέει τον Παπαγεωργίου, αλλιώς θα αποχαιρετήσουμε πρόωρα το Μουντιάλ.
13: Με πήρε και μου το είπε και εμένα.
12: Μέχρι το 70 έχεις περιθώριο.
13: Για να δούμε. Αν θα έχουμε αλλαγή και στο σπικάζ. Παίκτες της Αργεντίνης είναι μπροστά. Στον χώρο του κέντρου όμως. Κρατούν την μπάλα. Όλοι οι παίκτες της Αιγύπτου είναι πίσω. Μόνο ο Μοσαλάχ είναι κοντά στο χώρο του κέντρου. Για τους Αιγύπτιους, Λισάνδρο Μαρτίνες, Έντσο Φερνάντες κρατάει την μπάλα, αφήνει στον Παρέδες. Ψάχνουν να βρουν διαδρόμους. Για να δούμε τον Φερνάντες τώρα. Ταλιαφίγκο από αριστερά πήγε μπάλα. Λισάνδρο Μαρτίνες. Θα ψάξουν εδώ να διασπάσουν την άμυνα με μια παλιά που βγαίνει. Θα πάρει την κεφαλιά ο Φερνάντες. Εκεί απομακρύνουν όπως και πάλι η αμυντική της Αιγύπτου. Ταλιαφίγκο γυρίζει την μπάλα για τον Μακάλιστερ. Ο Μακάλιστερ θα ξαναπάρει. Γυρίζει προς τα πίσω. Είναι πολύ δύσκολο. Για να δούμε. Θα κλέψει ο Σαλάχ με φάουλ όμως. Όπως λέει ο Λετεξιέ. Κοντά στη φάση ο Γάλλος. Γελάει και πάλι ο κάπτεν της Αιγύπτου, ο Φαράο. Και βέβαια ο μεγάλος ηγέτης αυτής της ομάδας, ο Σαλάχ. Φάουλ μακριά από την εστία του Σομπέιρ. Με τον Μέση να έχει μείνει και πάλι για αυτή την εκτέλεση. Γι' αυτό στημένος. Το δεύτερο δοκάρι, Σομπέιρ με διχρωτιές θα απομακρύνει. Εκεί που πάει η μπάλα γυρίζει ο Μαρτίνες. Είναι κοντά του Ντεμπόλ. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Παρέδες. Έκανε κίνηση ο Ντεπόλο. Παρέδες ένα σούτ από πολύ μακριά. Είναι καλό, δεν είναι άσχημο. Η μπάλα περνάει όμως τουλάχιστον ένα μέτρο πάνω από τα δοκάρια.
12: Ο Σομπέρ είναι καλός τερματοφύλακας, το πάμε και στο πρώτο μέρος, αλλά τον βοηθάει και ο τρόπος που παίζουν οι Αργεντίνοι. Είναι τόσο εγκλωβισμένοι με τη μαζική άμυνα των Αιγύπτιων, που βλέπεις ότι προσπαθούν χωρίς να σκεφτούν πολύ τον τρόπο να απειλήσουν τον τερματοφύλακα της Αιγύπτου.
13: Σωστό.
12: Δεν
13: σωστό.
12: Έχουν κάνει δηλαδή μια ολοκληρωμένη ενέργεια εκτός από το σου του Άλβαρες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν βλέπει συνδυασμούς, δεν βλέπει συνεργασίες.
13: Όχι. Και άλλη μια...
12: Ατομικές ενέργειες βλέπει.
13: Και άλλη μια ευκαιρία, πάλι μια κεφαλιά που έπιασε ο Ταλιαφίγκο πάλι του, λίγο έξω από τη μικρή περιοχή του, είπε και πάλι όχι ο Σομπέρ. Κατά τα άλλα, όχι, δεν παίζουν στρωτά την μπάλα ή αν θέλεις έχουν δυσκολευτεί αρκετά να βρουν διαδρόμους. Μετά τον γκολ που έχει πετύχει η Αίγυπτος, έχουν κλειστεί πίσω σε μια διπλή ζώνη άμυνας και είναι πολύ δύσκολο να βρουν διαδρόμους οι παίκτες της Άλμπι Σελέστε. Τώρα ένα χέρι που θα γίνει λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου.
12: Ο Βοζίνια στα 40 δύσκολα θα εκμεταλλευτεί την καλή παρουσία του στο Μουντιάλ για να πάρει μεταγραφή. Αλλά ο Σομπέρ το βλέπω από δύσκολο όσο απίθανο να παραμείνει στην Αλαχλή.
13: Ναι, έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα και συνεχίζει να κάνει και σήμερα. Απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μέση. Κρατάει την μπάλα, γυρίζει για τον Μαρτίνες. Είναι κοντά του ο Έντσο Φερνάντες. Αυτόν θα δώσει την μπάλα. Σέντρα από τον Ταλιαφίκο. Στο δεύτερο δοκάρι δεν υπάρχει κανείς. Μόνο οι Αιγύπτιοι για να απομακρύνουν με τον Χαφές. Θα χάσει την μπάλα ο Μέση. Και θα πάνε τώρα να εκμεταλλευτούν μία ακόμα κόντρα επίθεση που δεν θα τους βγει. Ο Άτια προσπάθησε να βρει τον Σαλάχ. Βγαίνει ο Ρομέρο και καθαρίζει την φάση.
12: Υποθέτω ότι ο Σκαλόνι δεν θα αργήσει περισσότερο να βοηθήσει λίγο την ομάδα του.
13: Ναι, και
12: γιατί
13: εγώ...
12: όταν χάνεις με ένα 0 και κάνει αλλαγή ο αντίπαλος και όχι εσύ, αυτό δείχνει ότι κάπου τα έχεις χαμένα κι εσύ.
13: Νομίζω...
12: Ο Λαουτάρο είναι η ιδανική επιλογή αυτή τη στιγμή για τον αγώνα. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που παίζει με 10 παίκτες στη μεγάλη του περιοχή.
13: Σωστό. Φαντάζομαι από το 60 λεπτό και μετά θα περιμένουμε τις κινήσεις από τον 48χρονο αργεντινό τεχνικό, τον Λιονέλ Σκαλόνι. Μακάλιστερ κρατάει την μπάλα, κοντινή πάσα για τον Παρέδες. Παρέδες παίξει με τον Φερνάντες, αυτό στο Μέση. Μια προσποίηση που επιχείρησε πάνω στον Φατί. Μαρκάρισμα από τον Φατί πάνω στον Μέση, φάουλ. Διαμαρτύρονται εδώ για κάρτα. Για να δούμε τη φάση.
12: Είναι μαρκάρισμα,
13: είναι
12: για,
13: μαρκάρισμα
12: κάρτα.
13: Για κάρτα. Ναι. Είναι μαρκάρισμα για κάρτα αυτό.
12: Θα
13: του...
12: μείνουμε σε σένα για την εκτέλεση του φάουλ και μετά θα ακούσουμε Γιώργο Μίνο. Φιλικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας 1-1 δεύτερο ημίχρονο. Γιάννη.
13: Στο 56 ο Μέση με το αριστερό κοντά στην μπάλα και ο Παρέδες με το δεξί. Για να δούμε. Νομίζω δεν θα αφήσει ο Μέση. Με κοντινή πάσα για τον Τεμπόλ έξω από την περιοχή. Φερνάντες. Και πάλι έχουν κλείσει πολύ καλά τους χώρους και αυτό αναγκάζει τον Φερνάντες να γυρίσει προς τα πίσω στον Μολίνα. Είναι πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, την παράταξη, την αμυντική.
12: Δεν έχουν βάλει πούλμαν οι Αιγύπτιοι πίσω, λάθος έκανα.
13: Έχουν
12: πυραμίδα
13: βάλει,
12: έχουν βάλει.
13: Πυραμίδα κανονικά. Για να δούμε ο Μέση με χώρο. Έξω από την περιοχή, κάνει τις προσποιήσεις. Θα χάσει όμως την μπάλα και πάλι.
12: Τι έγινε και εδώ, μόνος του πήγε να περάσει 5 παίκτες. Καμία συνεργασία, δεν βλέπει συνεργασία,
13: ναι,
12: των Αργεντίνων.
13: Γιατί δεν βρίσκει, δεν βρίσκεις ξεμαρκάρες στο συμπαίκτη του όμως. Δηλαδή έχουν κλείσει πολύ καλά. Για να δούμε τώρα το γέμισμα. Η κεφαλιά, ο Σομπέρι θα πει και πάλι όχι. Προσπάθησε να γυρίσει ο Ταλιαφίγκο στην κίνηση που είχε κάνει ο Μακάλιστερ μέσα στην περιοχή. Ο Σομπέρι είναι στο σωστό σημείο και πάλι βγαίνει και μπλοκάρει στο 57. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1 από το 15. Ο Γιασέρ Μπραήμ είναι ο παίκτης που με κεφαλιά έχει βάλει μπροστά του Φαραώ.
12: Η Αίγυπτος απέναντι... προηγείται με ένα 0. Ο Γιάννης Παπαγιώργου έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε Γιώργο Μίνο για το φιλικό μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. 2-1 Γιώργο.
6: 2-1 με εκπληκτικό και πάλι το Χατζήδη, όπως έκανε εσύ, τα παίκτες του τερματοφύλακας και στην επαναφορά ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-1. Να πω ότι το 1991 τότε ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ ο Μαγδί Τολμπά, ο Ιμπραήμ Χασάν και ο Χωσάμ Χασάν. Και μάλιστα ο Χωσάμ Χασάν σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό είχε σκοράρει με την Τούμπα στο 1-1. Και ο Ιμπραήμ Χασάν και ο Χωσάμ Χασάν ήταν εκπληκτικοί παίκτες. Φυσικά με τον Μαγδί Τολμπά να κάνει πράγματα και θάματα.
12: Ο Μαγδί Τολμπά ήταν ένα αυθεντικό δεκάρι. Ο Χωσάμ Χασάν μεγάλο σοντερφόρ. Σπουδαίο σκόρερ.
6: Και ο Ιμπραήμ βοηθό. Ο Ιμπραήμ Χασάν μου το βλέπω εκεί. Είναι ο παίκτης ο οποίος ήταν δεξιός επιστοφύλακας. Και μάλιστα δυνατός ποδοσφαιριστής με καλά προσόντα. Και νομίζω ότι και οι δύο τίμησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Και οι δύο.
12: Και όπως έλεγε στο πρώτο μέρος ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Χωσάμ Χασάν μετά από τόσα χρόνια παραμένει πρώτος σκόρερ της Αιγύπτου με 69 γκολ.
13: Να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Ο Σαλάχ θα βγάλει την παλιά ευκαιρία για την Αίγυπτο. 2-0! 2-0 μπροστά η Αίγυπτος με τον Ζήκο να σκοράρει και να φεύγει έξαλα προς την γωνία στους συμπαίκτες του που προθερμαίνονται και να πανηγυρίζει. Εκπληκτική ασίστ από τον Σαλάχ. Έρχεται ο Ζήκο με το εξωτερικό φάλτσιο, νικάει τον Μαρτίνες και με αυτόν τον τρόπο στο 58 Αργεντινή-Αίγυπτος 0-2. Έκπληκτος κοιτάει ο Μέση. Δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει βρει την Αργεντινή. Σε αυτή την αναμέτρηση για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τώρα θα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια η Αργεντίνη, η Αλμπισελέστε, για να γυρίσει αυτό το μάτς. 2-0, εκπληκτική η πάσα ασίστ του Μο Σάλαχ. Έρχεται με ένα ωραίο πλασέ με το εξωτερικό βάλτσο ο Ζίκο να κερδίσει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και να κάνει το 2-0. Αργεντινή-Αίγυπτος 2-0, ελέγχεται όμως η φάση νωρίτερα.
12: Έχουν να δουν φάουλ, αν υπάρχει φάουλ πολύ νωρίς στη φάση. Υπάρχει πάτημα όντως.
13: Υπάρχει πάνω στον Μαρτίνες.
12: Πολύ πριν βγει η αντεπίθεση των Αιγυπτίων. Το θεωρώ πολύ πιθανό να ακυρωθεί το
13: κόλ. Θα το πάρει πίσω το κόλ. Υπάρχει αγωνία. Νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση εκεί. Εκπληκτική ασίστ όμως.
12: Και αποκτά και πλεονέκτημα η Αίγυπτος από αυτή τη φάση.
13: Σωστό.
12: Γιατί αποσπά την μπάλα από τους Αργεντίνους και βγάζει την αντεπίθεση.
13: Σωστά. Λοιπόν, ναι, υπάρχει παράβαση, θα το πάρει πίσω να τον ακούσουμε κιόλα ζωντανά. Δεν νομίζω να μην αλλάξει.
11: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase. Final decision.
13: Ακυρώθηκε. Φάουλ για την Αργεντινή, ακυρώθηκε το γκολ στο 60 λεπτό. Εδώ οι Αιγύπτιοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν ένα μεγάλο προβάδισμα.
12: Εκδήλωσαν με εντυπωσιακό τρόπο ομολογουμένως αυτή την αντεπίθεση. Με τρεις πάσες έστειλαν την μπάλα στα δίθια. Αλλά ένας ουδέτερος παρατηρητής, αντικειμενικός, βλέπει ξεκάθαρα ότι υπάρχει παράβαση.
13: Σωστά.
12: Στο ξεκίνημα της φάσης υπάρχει φάουλ.
13: Σωστά. Υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση από τον Νάτια πάνω στον Λισάνδρο Μαρτίνες, ο οποίος χάνει. Πέφτει εκεί, υπήρχαν διαμαρτυρίες και στην πρώτη φάση φεύγουν στην αντεπίθεση, σημειώνουν γκολ. Σωστά, μετά την επέμβαση του ΒΑΡ πάει, το βλέπει ο Λετεξιέ και
12: γιατί
13: το ακυρώνει.
12: Για γκολ φάουλ σε καλό σημείο για την Αργεντινή.
13: Βέβαια, γιατί είναι 1-2 μέτρα δίπλα από την πλάγια γραμμή και από αριστερά, με τον Λίο Μέση να έχει μείνει για να το εκτελέσει. Εκεί Μέση στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, περνάει μπάλα. Είναι κόρνερ για την Αργεντινή. Κεφαλιά που πήρε ο Ταλιαφίκο. Να λοιπόν που απειλούν και πάλι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές που θέλουν να μείνουν ζωντανοί στην διεκδίκηση, στην διατήρηση ουσιαστικά των σκύπτρων. Μέση θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Θα περάσει μπάλα. Ντεπόλ από δεξιά τώρα. Νέα σέντρα προς την περιοχή. Απομακρύνουν με τον Ράμπια οι Αιγύπτιοι. Πλάγιο για την Αργεντινή, που όπως καταλαβαίνουμε από εδώ και πέρα θα εντείνει την πίεσή της προς την άμυνα τον Φαραώ.
12: Το 0-2 ήταν μη ανατρέψιμο.
13: Ναι,
12: το 0-1 εξακολουθεί να δίνει ζωή στην Αργεντινή.
13: Είναι διαχειρίσιμο, βέβαια. Είναι διαχειρίσιμο με τους Αργεντίνους και τον Μαρτίνες στο χώρο του κέντρου τώρα. Ακούτε τους οπαδούς, τους φίλους της Αλμπισελέστε να προσπαθούν να μπιζάρουν, να δώσουν ψυχολογία στους παίκτες του. Μαρκάρισμα αφήνει το παιχνίδι, λέτε ξύγε πάλι. Κόντρα επίθεση με Σαλάχ. Ο αρχηγός των Αιγύπτων κρατάει την μπάλα. Περιμένει να ανέβουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Χασάν. Τρεις έπεσαν πάνω του. Θα κόψω μέσα σε πλάγιο. Πλάγιο για την Αίγυπτο. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από δεξιά. Όπως κάνει επίθεση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στο 63. 1-0 μπροστά. Πάντα η Αίγυπτος. Από το 15 έχει πάρει προβάδισμα. Με τον γκολ του Ιμπραήμ. Αυτήν την πολύ δυνατή κεφαλιά που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Θυμίζω στο 21 χαμένο πέναλτι από τον Λιονέλ Μέση, του είπε όχι ο Σομπέιρ, ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας. Έπεσε σωστά στην γωνία του και απομάκρυνε. Μεγάλη επέμβαση από τον Σομπέιρ και στο 39. Στο γύρισμα του Ταλιαφίγκο, πλασέ στην κίνηση από τον Άλβαρες, έπεσε με την παλάμη σε μια εκπληκτική επέμβαση. Αιγύπτιοι και πάλι μπροστά. Η κάθε τιμωλιά παλιά για τον Ζίκο, θα σταματήσουν. Η Αργεντίνη με τον Μαρτίνες και προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα. Η μπάλα θα γυρίσει μπροστά πίσω. Παρέδες στο χώρο του κέντρου. Βλέπουμε πως γυρίζουν γρήγορα και κλείνουν τους χώρους οι παίκτες της Εθνικής Αιγύπτου. Ένα μαρκάρισμα πάνω στον Μακάλιστερ. Βλέπουμε πώς γυρίζουν γρήγορα και κλείνουν τους χώρους οι παίκτες της Εθνικής Αιγύπτου. Ένα μαρκάρισμα πάνω στον Μακάλιστερ.

0: Μέση των Παρέδες. Για να δούμε την Αργεντινή που ψάχνει διαδρόμους. Δεν μπορεί να τους βρει. Η αμυντική λειτουργία της Αιγύπτου είναι εξαιρετική. Παρέδες. Τάλια Φίγκο. Μαρτίνες, μια σέντρα προς την περιοχή. Ψάχνοντας τον Έντσο Φερνάντες.
1: 11 τελικές η Αργεντινή, μόλις 2 η Αίγυπτος. Το γκολ μετράει όμως. Σωστό. Και η Αίγυπτος προηγείται με ένα 0.
0: Σωστά, θα χάσει την μπάλα και πάλι ο Μέση. Είναι πεισματάρης, θα κρατήσει την κατοχή. Μολίνα. Αλιαφίκο και πάλι στο Μολίνα. Κρατάει αυτός, πιέζεται. Δίνει προς τον τερματοφύλακα τον Μαρτίνες που είχε βγει μακριά από την εστία του. Αυτός με ένα γέμισμα θα ψάξει τον Έντσο Φερνάντες, αλλά αυτό είναι τελείως ανορθόδοξο. Το παιχνίδι και τώρα ήρθε η ώρα.
1: Καιρός ήταν για τον Σκαλόνι. Και βάζει τον Λαουτάρο, ποιον άλλο.
0: Κινήσεις στην αναμέτρηση. Λαουτάρο Μαρτίνες ετοιμάζεται. Ο επιθετικός της Ίντερ. Μαζί του, κοντά του και ο Νικολάς Γκονζάλες, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτοί οι δύο έχουν σηκωθεί. Ντεπόλ. Κρατάει. Μέση. Μακάλιστερ, Ντεπόλ και πάλι. Αλλάζουν συνεχώς την μπάλα, δεν βρίσκουν όμως διαδρόμους. Εδώ θα γίνει το λάθος όμως από τον Ζίκο, ο οποίος πήγε να γυρίσει με το στήθος τον τερματοφύλακα του. Ο Σομπέιρ έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.
1: Δεν μοιάζει με το Βραζιλιάνο.
0: Όχι, δεν μοιάζει.
1: Τώρα που τον είδαμε από κοντά, καμία σχέση. Αλλά το τελείωμά του στη φάση που έγινε το 0-2 που εν τέλει ακυρώθηκε το γκολ ήταν βραζιλιάνικο.
0: Σωστό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, Ταλιαφίκο και Ντεπόλ, οι δύο παίκτες που αποχωρούν για να περάσει ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Γκονζάλες. Ενισχύει την επιθετική του γραμμή ο Λιονέλ Σκαλόνι στο 66. Κόρνερ για την Αργεντινή από δεξιά με κοντινή πάσα. Παρέδες και πάλι στον Μέση. Κρατάει την παλακανία κοντρόλ. Ωραία ενέργεια, ωραία προσπίση. Πατάει περιοχή. Πήγε να βγάλει τη σέντρα. Κόβει ο Ζήκο σε κόρνερ και πάλι. Έκανε το κάτι παραπάνω εδώ ο Μέση. Στο 67 η Αργεντινή πιέζει, χωρίς όμως να έχει βρει κλασική ευκαιρία μπροστά στην εστία του Σομπέιρ. Είναι γύρω-γύρω η μπάλα από την περιοχή. Κόρνερ και πάλι με το Μέση από δεξιά. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά ο Ρομέρο. Απομακρύνουν οι Αιγύπτιοι που βγαίνουν στην κόντρα με τον Σαλάχ. Για να δούμε τώρα. Έρχεται σε βοήθεια και ο Χασάλ. Ο Σαλάχ τώρα δίνει στον Χασάλ. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντίνους τώρα. Ένα για τον Χασάλ. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζίκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Ο Ζίκο σκοράρει. Γρήγορη κόντρα επίθεση. Γρήγορο transition. Γύρισε ο Σαλάχ για τον Χασάλ. Αυτός έκανε την προσποίηση. Μπήκε στην περιοχή. Γύρισε προς το σημείο του πέναλτι. Έρχεται ο Ζίκο με ένα δυνατό σουτ να νικήσει τον Μαρτίνες. Και στο 67 να κάνει το Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Εδώ δεν υπάρχει καμία παράβαση. Το γκολ είναι κανονικό και η Αίγυπτος πλέον γίνεται το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Χαζάν. Αδράνεια στην άμυνα της Αργεντινής. Κάνει την κίνηση ο Ζίκο. Έρχεται λίγο πιο μέσα από το σημείο του πέναλτι να εκτελέσει. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο Μαρτίνες. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Και εδώ νομίζω
1: ο Χωσάμ Χασάν έχει πάρει την ταυτότητα του Σκαλόνι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει βάλει βέλη μέσω επιθετικούς. Οι Αιγύπτιοι παίζουν μαζική άμυνα και μια-δυο φορές που πήραν την μπάλα από τους Αργεντίνους είδες τι έγινε. Τώρα για το Ζίκο δεν είναι Βραζιλιάνος, αλλά έχει στοιχεία Βραζιλιάνου.
0: Έχει στοιχεία, πράγματι.
1: Είναι εξαιρετικό και αυτό το τελείωμα.
0: Εξαιρετικό τελείωμα, εξαιρετική όπως είπαμε η ενέργεια του Χασάν, έτσι. Ο οποίος περνάει μέσα στην περιοχή, γυρίζει. Αφού έχει σηκώσει το κεφάλι και βλέπει ότι έρχεται ο Ζίκο, κανένα πρόβλημα.
1: Είναι και πολύ μεγάλη συμβολή του Σαλάχ. Γιατί βέβαια, ο Σαλάχ από το σημείο πήρε την μπάλα δεν μπορούσε να απειλήσει. Είδες όμως πόσο ωραία κράτησε την μπάλα, περίμενε τον συμπαίκτη του και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η αντεπίθεση μια ολοκληρωμένη επιθετική προσπάθεια.
0: Για να δούμε, Σύφη, τώρα αν υπάρχει αντίδραση.
1: Τι να δούμε, τα έχουμε δει όλα μέχρι τώρα.

0: Εμείς που συμπαθούμε την Αργεντινή γιατί μεγαλώσαμε με τον Μαραντόνα, έχουμε καταλάβει ότι κάπου εδώ το όνειρο τελειώνει.
1: Ποτέ μιλάς ποτέ όμως
0: στα
1: στο
0: νερά του Νείλου μέσα είμαστε.
1: Ποτέ μιλάς ποτέ στο ποδόσφαιρο. Έχουμε δει τα πάντα. Μία σέντρα από τους Αργεντινούς. Ένα ξερό σουτ. Πολύ κακό. Θα απομακρύνουν σε πλάγι όμως το σουτ που έγινε από τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Ο Ζίκο έβαλε την κόντρα εκεί και απομάκρυνε σε κόρτερ. Πλάγιο από δεξιά που εκτελέστηκε. Μακάλιστερ. Γυρίζει προς τα πίσω. Ρομέρο. Μακάλιστερ και πάλι. Είδε την κίνηση του Μέση, δεν είναι καλή η πάσα του όμως. Ο Σαλάχ υποδέχεται ωραία την μπάλα. Βγαίνει και τον κόβει όμως πάρα πολύ ωραία ο Ρομέρο. Για να δούμε εδώ την Αργεντινή. Από αριστερά. Προσπάθησε ο Γκονζάλες.
0: Αξίζουν πολλά μπράβο οι Αιγύπτιοι για τον τρόπο που διαχειρίζονται το μάτς μέχρι τώρα. Όποιος δεν παρακολουθεί τον αγώνα και δεν έχει αντιληφθεί ότι η Αίγυπτος έβαλε νωρίς γκολ και ότι δεν έχει απειλήσει άλλη φορά με ξέρεση τον γκολ που ακυρώθηκε, θα νομίζει ότι η Αργεντινή αδικείται από το σκορ που προκύπτει μέχρι τώρα. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η Αίγυπτος παίρνει αυτή τη στιγμή αυτό που δικαιούται.
1: Ναι, ακριβώς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το χαμένο πέναλτι του Μέση και την μεγάλη ευκαιρία.
0: Το δοκάρι.
1: Και το δοκάρι στο φάουλ του Μέση. Αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία του Άλβαρες στην κίνηση στο πλασέ που του είπε ο Σομπέιρο όχι. Η Αργεντινή στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει φάση.
0: Και τέλος πάντων, ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα και στο ποδόσφαιρο είναι η αριθμία.
1: Σωστό.
0: Το να λες τώρα ότι η Αργεντινή έχει κατοχή μπάλας 62-38, ότι έχει 13 τελικές προσπάθειες, ότι έχει 4 μεγάλες ευκαιρίες, ότι έχει εκτελέσει 8 κόρνερ. Και τι σημασία έχει αυτό?
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Η μπάλα στο πλεκτό μπήκε.
1: Έχει μπει δύο φορές η μπάλα στο πλεκτό
0: και. Οι Αιγύπτιοι το έχουν κάνει.
1: Το έχουν κάνει οι Αιγύπτιοι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε τη διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Το 71ο λεπτό, ένα 20 λεπτό απομένει σε τις καθυστερήσεις να δούμε αν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, αν η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022, η κάτοχος του τίτλου, θα πει αντίο, αν θα γυρίσει στον Buenos Aires.
0: Που είναι και το πιο πιθανό σενάριο.
1: Έτσι όπως είναι τώρα το παιχνίδι, ναι.
0: Και δεν αποκλείεται να προκύψει μια οκτάδα στο Μουντιάλ με 6 ευρωπαϊκές ομάδες και 2 αφρικανικές.
1: Ναι.
0: Και για πρώτη φορά στα χρονικά να μην υπάρχει ομάδα από την Αμερική στην τελική οκτάδα. Για να δούμε τι θα κάνει η Κολομβία βέβαια με την Ελβετία αργότερα.
1: 11 η ώρα αυτό το μάτς.
0: Λοιπόν, υπενθυμίσεις μας σε ποιο λεπτό είμαστε?
1: Είμαστε στο 71ο λεπτό, έχουμε την διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Στο 15 ο Ιμπραήμ το 1-0 με κεφαλιά, στο 67 ο Ζίκο με ένα δυνατό πλασέ. Έχει κάνει το 2-0 και με αυτό το σκορ οι Αιγύπτιοι έχουν ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα.
0: Προηγούνται με 2-0 και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο τερματοφύλακας των Αργεντίνων, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Δύο φορές χρειάστηκε να επέμβει, 0-2.
1: Σωστό.
0: Και η Αίγυπτος έχει βάλει 2 γκολ. Πάμε ξανά στο Γιώργο Μίνο, γιατί οι Αιγύπτιοι έχουν βάλει 2 γκολ, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 3, Γιώργο. Σε ακούμε.
2: Βέβαια, 3 γκολ ο ΠΑΟΚ, με το 3ο γκολ έβαλε ο Τάισον. Είχε σοφαρίσει στο 63 φυσικά ο Ιωάννου με κεφαλιά. Όμως ο Τάισον, ο οποίος τον έβαλε πριν από 10 λεπτά ο προπονητής, τέλεσε ένα φάουλ και έτσι την μπάλα στα δίχτυα. 3-2 Παππούς λοιπόν, ο 39-40 έβαλε τον γκολ. 3-2 ο ΠΑΟΚ και φυσικά αυτοί όλων των παοξίδων είναι και για τον Χωσάμ Χασάν και Ιμπραήμ Χασάν, γιατί όλοι στηρίζουν την Αίγυπτο και φυσικά και την Κολομβία. Κολομβία, Μεσακύρα, Κολομβία.
0: Μετά από αυτό είμαι βέβαιος ότι η Κολομβία θα αποκλειστεί από την Ελβετία, Γιώργο Μίνο. Γιατί αν είναι η δική σου επιλογή, εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι ξεραίνεις και πλάτανο. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-2 στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας. Υπενθυμίζω, πριν πάμε στο Γιάννη Παπαγεωργίου, ότι θα σας προσφέρουμε στο τέλος της αναμέτρησης 2 άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο και το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Την κλήρωση θα την κάνουμε μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι προηγούνται με 2-0 και είμαστε πλέον στο 74ο λεπτό.
1: Και να πούμε ότι έκανε άλλη μια αλλαγή ο Σκαλόνι, αυτή τη φορά άλλαξε αμυντικό, βγήκε ο Μολίνα, μπήκε ο Γκονζάλο Μοντιέλ. Από την άλλη μεριά ο προπονητής της Αιγύπτου συνεχίζει έτσι όπως έχει το παιχνίδι με την αλλαγή που έχει κάνει από το ημίχρονο. Για να δούμε αν έχει αντίδραση η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Αλμπί Σελέστε. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2 στο 75 πλέον. Ένα γύρισμα προς την περιοχή. Νέα σέντρα, θα βάλει την προβολή εκεί ο Λαουτάρο Μαρτίνες, η μπάλα περνάει out. Ο Μολίνα, όπως είπαμε, είναι εκτός. Ο Μοντιέλ έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Έχει πέσει τώρα ο Σομπέιρ. Είναι λογικό τώρα να κερδίζουν δευτερόλεπτα. Οι Αιγύπτιοι βλέπουν ότι είναι πολύ κοντά σε μια τεράστια, σε μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.
0: Και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα νικήσουν την Αργεντινή.
1: Και σωστό.
0: Δεν το έχουν ξανακάνει αυτό.
1: Θα σπάσουν και αυτή την παράδοση. Για να δούμε. 15 λεπτά ακόμα συν τις καθυστερήσεις. Προσπάθησε ο Σαλάχ να πάρει μια κόντρα στο χώρο του κέντρου. Κόβουν οι Αργεντίνοι. Μέση. Κάνει κίνηση ο Γκονζάλες. Ο Μέση κρατάει την μπάλα. Προσπάθησε να κάνει την προσποίηση. Θα χάσει. Για να πάρει ο Παρέδες. Έτσι ο Φερνάντες, η παλιά η κάθετη. Άλβαρες θα γυρίσει. Απομακρύνουν. Όπως η Αιγύπτου, όμως υπάρχει offside στην πρώτη πάσα που έγινε για τον Άλβαρες. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Να ξαναδούμε και το replay. Είναι εκτεθειμένος λίγο, αλλά είναι εκτεθειμένος ο Άλβαρες στη πάσα που πάει και βλέπουμε πως πανηγυρίζουν οι Αιγύπτιοι. Ενώ βγήκε και ο Χασάν, δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Τρεζεγκέ έχει περάσει την θέση του. Όχι ο Γάλλος, ο Αιγύπτιος, έτσι. Παρέδες. Ο Μέση θα χάσει και πάλι την μπάλα. Φαίνεται να είναι αρκετά κουρασμένος ο Λιονέλ Μέση. Με κακές επιλογές. Κρατούν τώρα οι Αιγύπτιοι. Λασίν προς τα πίσω. Στον Ράμπια. Ο Ράμπια στον Χάνι. Χάνι θα κατεβάσει την μπάλα για τον αρχηγό του, τον Σαλάχ. Χάνι και πάλι. Ψάχνει τον Τρεζεγκέ. Ζήκο. Ωραία η παλιά. Ο Τρεζεγκέ μέσα στην περιοχή. Κάνει προσποίησης. Θα κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Βλέπουμε και τον Διέγκο Σιμεώνε να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει από τα επίσημα. Ο προπονητής της Ατλέτικο.
0: Χάρηκαν οι Αργεντίνοι από το πάθημα των Βραζιλιάνων μετά το μάτς με τους Νορβηγούς και είδες ότι και στα social φάνηκε πολύ έντονα αυτό. Απόψε να δούμε τι θα κάνουν.
1: Να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν. Σωστά. Γυρίζουν και πάλι την μπάλα. Έξω από την περιοχή. Μακάλιστερ. Έντσο Φερνάντες και πάλι στο Μακάλιστερ. Με χώρο αυτός για να βγάλει τη σέντρα για τον Μέση. Αυτός το σουτ στην κίνηση. Ο Ιμπραήμ τον σταματάει. Απομακρύνουν και πάλι οι Αιγύπτιοι. Γκονζάλες. Μαρτίνες από αριστερά. Νέα σέντρα. Δεν θα περάσει μπάλα. Θα έρθει ο Τρεζεγκέ να απομακρύνει σε κόρνερ.
0: Τελικά δεν θα είναι ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλο Μέση.
1: Από ό,τι φαίνεται όχι.
0: Αν και έχεις δίκιο που επιμένεις ότι υπάρχει χρόνος ακόμη, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν οι Αργεντίνοι που δεν σε πείθει ότι θα καταφέρουν να αλλάξουν κάτι στο μάτς.
1: Και κυρίως ο τρόπος που αμήνεται η Αίγυπτος, να το πούμε και αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να βρουν κάθετη οι παίκτες της Αργεντινής
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: με το παρέδες.
0: Κάναμε όμως και εμείς ένα λάθος πριν και πρέπει να το διορθώσουμε. Είπαμε ότι οι Αιγύπτιοι έχουν βάλει πυραμίδα στην αμυνά τους. 2-3 βλέπω, δεν είναι μία.
1: Ναι, τις έχουν βάλει όλες. Μαζί. Για να δούμε τον Έντσο Φερνάντες τώρα. Για τον Παρέδες. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χώρο δράσης τους. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία και βαλιά γκολ. 2-1, μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει. στο 79. Κριστιάν Ρομέρο και η Αργεντινή είναι και πάλι στο παιχνίδι. Τι διαμαρτύρεται εδώ για
0: offside. Να περιμένουμε λίγο να δούμε και τη φάση πώς θα την αξιολογήσει το VAR.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα offside.
0: Δεν υπάρχει κανένα offside.
1: Ασίστ Μέση, Κριστιάν Ρομέρο, την κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Ιμπραήμ προσπαθεί να διώξει, βρίσκει την μπάλα με το αριστερό του χέρι, με την αριστερή του παλάμη. Αυτή όμως καταλήγει στα δίχτυα του. Η Αργεντινή, η Αλμπισελέστε είναι ζωντανή.
0: Έχουμε μάτς, Γιάννη Παπαγιώργη.
1: Έχουμε μάτς και το είπαμε ότι υπάρχει χρόνος, έτσι Σύφη. Δεν πρέπει ποτέ να ξεγράφει την καρδιά της πρωταθλήτριας. Και η Αργεντινή μειώνει. Έχουμε ένα δεκάλεπτο.
0: Μόνο με μια τέτοια μαγική πάσα του μοναδικού Λίο Μέση,
1: ο οποίος
0: θα ξεκλειδωνόταν η άμυνα των Αιγυπτίων.
1: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός, έτσι, στο παιχνίδι. Και χαμένο πέναλτι. Γκονζάλες, Μέση, αλλάζουν την μπάλα. Προσπάθησαν πολύ γρήγορα με τη μία να παίξουν οι Αργεντινοί. Για να δούμε, εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο συν τις καθυστερήσεις. Είμαστε στο 81. Και ακούτε τους φίλους της Αργεντινής που βλέπουν την ομάδα τους να ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Πλάγιο για τους Αιγύπτιους. Μετράει ο Λετεξιέ. Εξαντλεί όλα τα δευτερόλεπτα ο Χαφές. Κόβουν με κεφαλιά οι Αργεντίνοι. Θα απομακρύνει όπως σε πλάγιο για την Αίγυπτο ο Τρεζεκέ. Πλάγιο που εκτελέστε και από δεξιά. Είναι ζωντανή ακόμα η Αργεντίνη. Παρέδες. Αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Ο σκόρερ θα κάνει την πάσα. Ο Κριστιάν Ρομέρο, Παρέδες. Όλοι οι παίκτες της Αργεντινής κάτω από το χώρο του κέντρου. Όλοι οι παίκτες της Αιγύπτου λίγο έξω από την περιοχή του. Σόμπερι. Μέσα στην περιοχή προσπίση. Θα γυρίσει, δεν είναι καλό το γύρισμα. Προσπάθησε και θα πάρει το κόρνερ εκεί ο Μακάλιστερ. Και ακούτε τι γίνεται. Έχουν αποκτήσει σφιγμό και πάλι οι φίλοι της Αργεντινής στην εξέδρα. Μετά το γκολ του Ρομέρο. Κόρνερ με τον Μέση στο 82. Από δεξιά. Λιονέλ Μέση. Στην καρδιά της περιοχής. Απομακρύνουν όπως οι Αιγύπτιοι. Υπήρχε διαμαρτυρία εδώ από τον Σομπέιρο ότι έγινε φάουλ στο μαρκάρισμα. Ο Λετεξιέ λέει παίζεται. Για να δούμε και πάλι. Το Μέση κάνει την προσπίση, πατάει η περιοχή, θα γυρίσει. Μεγάλη φάση. Χάνεται από τον Μακάλιστερ που παίρνει την κεφαλιά. Μέσα στην περιοχή. Ο Μαρτίνες τελικά, ο Λαουτάρο είναι, του γυρίζει εκπληκτικά ο Μέση. Παίρνει την κεφαλιά, σκαστή μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Σομπέιρ.
0: Η ενέργεια του Μέση είναι μαγική. Παρότι είναι εξουθενωμένος, το βλέπω, δεν έχει άλλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, κάνει υπερπροσπάθεια για να γυρίσει μόνο στο μάτς.
1: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Στο 83. Μπροστά η Αιγύπτη με 2-1. Γυρίζει μπαλά. Πάει μπροστά εκεί που θα πάρει ο Γκονζάλες. Παρέδες. Άλβαρες πολύ μακριά. Βγαίνει πολύ μακριά για να πάρει την μπάλα από το χώρο δράση του. Άλβαρες θα γυρίσει και πάλι. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα. Κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση. Γκολ 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Με μία assist και ένα γκολ, ο μεγάλος Αργεντίνος ισοφαρίζει και πλέον ξαναβάζει για τα καλά την Αργεντινή στην διαδικασία πρόκρισης στα προημιτελικά.
0: Και εσύ έχεις την εντύπωση ότι το μάτς το γύρισε ο Μέση και εσύ που σπικάρεις τον αγώνα, ε. Λάβαμε τα μέτρα μας, κύριε Παπαγεωργίου, εδώ και αρκετή ώρα.
1: Τι κάλατε,
0: για πες, αγόρι μου, τι κάναμε.
3: Με το επικό.
0: Για
3: το
0: πες, τι κάναμε.
3: Με το που κατάλαβα τι γίνεται.
0: Καλέσαμε κοντό στο στούντιο.
1: Από
0: το 70 είναι εδώ, μπας και δούμε καμία αλλαγή στο μάτς.
3: Το περίμενα από σένα, Γιαννάκη, μου στάπα και στο τηλέφωνο.
1: Εγώ το κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου λέει κανόνισε μέχρι το 70. Αφού ήταν 70, λέω κοντό.
0: Ζήτησε να γίνει αντικατάσταση στο σπικάζ, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό και ήρθε εδώ μαζί μου. Και γίνεται αυτό και που δεν περίμενε κανείς.
1: Γύρισε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Πρέπει να έχει μπει στην φάση ο Μοντιέλ που πέρασε και αυτό στον αγώνα και έρχεται το Μέση να πιάσει ένα ξερό. Περνάει μπάλα από πολλά κορμιά στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα του Σομπέιρ.
0: Τα τρύπησε τα δίχτυα.
1: Που δεν μπορεί να αντιδράσει. Και πανηγυρίζει έξαλα.
0: Και είναι και
1: ο μεγάλος Αργεντίνος. Και λέγαμε ότι φαινόταν εξουθενωμένος, κουρασμένος, αλλά δεν μπορεί να μείνει έξω από την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλλου. Εκπληκτική εικόνα με τον προπονητή της Αθλέτικο.
0: Εντάξει, δεν είναι υπερβολή πάντως να πούμε, Χρήστο και Γιάννη, ότι όντως αυτή την ανατροπή την κάνει ο Μέση, δεν την κάνει η Αργεντινή. Δίνει μια μαγική πάσα για να γίνει το 1-2 και βάζει αυτό το εκπληκτικό γκολ 2-2. Οπότε σε αφήνουμε, δεν σε διακόπτουμε μέχρι το τέλος του αγώνα.
3: Απλά μόνο μια, αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Τι μας αρέσει ως φίλαθλοι. Να βλέπουμε ομάδες μικρές ταχτοπούτες να προχωράνε πολύ βαθιά, αλλά να ζούμε κάτι με τελικού στυλ, ξέρω εγώ, Αίγυπτο-Σελβετία. Το απόλυτο ξενέρωμα είναι.
0: Εμένα αυτό που μου αρέσει, Γιάννη Παπαγιώργου, να βλέπω τον κοντό να αγχώνεται ακόμη και για την Αργεντινή. Μέχρι τώρα αγχωνόταν μόνο για τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, είναι...
0: Ξεκίνησε είναι από την άνοιξη και ήρθε στην Αγία Παρασκευή για να γυρίσει το μάτς.
1: Μα με
0: και
1: πήρε...
0: τα κατάφερε.
3: Εγώ έγινα Αργεντινή λόγω Χουάν Ραμόν Ρότσα.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Όχι, δεν θα φύγει.
3: Φεύγω.
0: Τελειώνει το μάτς και έχουμε πολλά να πούμε. Γιάννη, σε ακούμε. Δεν έχει κάνει ακόμη.
1: Περίμενα το ολοκληρώσει. Μην φύγει ακόμα, Χρήστο.
0: Και όλα αυτά με σεβασμό στην Αίγυπτο. Γιατί μπορεί κάποιοι να μα ακούν και να μα παρεξηγούν. Έχουμε μια συμπάθεια στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα και όχι μόνο. Σεβόμαστε όμως και την Αίγυπτο που έχει κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια σήμερα.
1: Βέβαια. Και έχουμε και πολλούς Αιγύπτιους που εργάζονται στη χώρα μας. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Αλλά είπαμε.
0: Και εγώ ειδικά είμαι γεννημένος πιο κοντά στην Αίγυπτο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να έχω αντιπάθεια.
1: Είναι. Και αυτό σε χωρίζει το Λεβικό. Τίποτα άλλο δεν έχει να σε χωρίζει.
0: Νότιο Κρητικό λέγεται, φίλε μου.
1: Εντάξει, και μετά το Λεβικό.
0: Νότιο Κρητικό είναι.
1: Μέχρι την Αίγυπτο. Λοιπόν, πάμε. 2-2 στο 87. Μαρκάρισμα και φάουλ που κερδίζουν οι Αιγύπτιοι και παίρνουν κι ανάσες. Ακούτε τι γίνεται στην Ατλάντα. Από τους φίλους της Αργεντινής που βλέπουν την ομάδα τους στο 67 να είναι στον φάσμα, στο φάσμα του αποκλεισμού, αλλά να έρχεται ο μεγάλος Λιονέλ Μέση και να γυρίζει την αναμέτρηση με μία assist και ένα γκολ. 2-2. Και ακόμα υπάρχει σφιγμός για την Αργεντινή, αλλά μην ξεχνάμε ότι παίζει και η Αίγυπτος, έτσι. Για να δούμε. Θα πάμε σε άλλη μία παράταση για τις δύο ομάδες, θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη. Και για την Αίγυπτο που πέταξε στα πέναλτι έξω στην Αυστραλία, αλλά και την Αργεντινή που πέταξε το εκπληκτικό πράσινο ακροτήρι στην παράταση.
0: Είναι και θέμα ψυχολογίας τώρα. Οι Αργεντίνοι όχι απλώς βγήκαν από τα νερά του Νιλού, αλλά αρμενίζουν στη Μεσόγειο. Δεν είναι εύκολο πια για τους Αιγύπτους.
1: Ναι. Και ακούς ότι είναι σαν να παίζουν στο Buenos Aires. Ακούς τι γίνεται στην Ατλάντα από τους φίλους της Αργεντινής.
0: Ομαδικό άθλημα το ποδόσφαιρο, έτσι Γιάννη.
1: Είναι.
0: Αλλά όταν έχεις Μέση γίνεται ατομικό. Ακόμη και στα 40.
1: Σωστά. Δεν θέλει με τίποτα να φύγει από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θέλει να φτάσει μέχρι τέλος. Θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα του. Θα τα καταφέρει. Θα το δούμε. Θυμίζω στο 15 Ιμπραήμ το 1-0 με κεφαλιά για την Αίγυπτο. Στο 67 ο Ζήκο το 2-0. Στο 79 ο Κριστιάνο Ρομέρο μετά την ασίστ του Μέση μειώνει σε 2-1. Στο 83 με ένα ξερό ο Λιονέλ Μέση στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και στα δίχτυα και κάνει το 2-2. Εδώ θα γίνει τώρα το εύκολο λάθος από τον Μοντιέλ που σηκώνει το χέρι, ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ο Μοντιέλ που είχε συμμετοχή στην φάση Ο τελευταίος που ακουμπάει την μπάλα πριν πάει στον Μέση είναι ο Μοντιέλ. Φάουλ για την Αργεντινή. Σε καλό σημείο για σέντρα. Για να δούμε. Για να δούμε αν έχει κάτι ακόμα να δώσει μέχρι την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα η Αλμπισελέστε. Ο Λιονέλ Μέση φυσικά δεν αφήνει κανέναν. Βλέπουμε και την κατάταξη. Στα 8 ο Μέση, στα 7 ο Εμπαπέ, στα 7 ο Χάλαντ. Και ακολουθεί ο Κέιν. Στα 6. Μέση στο 89 εκτελεί, περνάει μπάλα. Απομακρύνει ο Μπέιρ. Πήγε να βάλει ο Μακάλιστερ την προβολή. Ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου απομάκρυνε. Η Αργεντινή όμως έχει κατοχή στο χώρο του κέντρου.
0: Και έχουμε και πολύ χρόνο ακόμη.
1: Είναι 7-8 λεπτά σίγουρα.
0: Μην ξεκινήσεις να λες από τώρα ότι πάμε για παράταση.
1: Όχι ακόμα.
0: Έχουμε πολλή δουλειά.
1: Όχι ακόμα. Εγώ στα έλεγα ότι δεν έχει τελειώσει. Εσύ έλεγες τελείωσε. Ακόμα έχει δρόμο βέβαια. Να δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Που θα δείξω τέταρτο σε λίγο. Μαρτίνες θα γυρίσει προς τα πίσω τον τερματοφύλακά του. Ο Λισάνδρο Μαρτίνες στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος με βολέ θα ψάξει τον Ρομέρο. Πήρε την κεφαλιά. Άλβαρες προσπάθησε να βρει και πάλι τον Ρομέρο. Κόβουν οι Αιγύπτιοι προς στιγμήν όμως. Η κατοχή παραμένει σε πόδια παικτών της Αλμπισελέστε. Άλβαρες από δεξιά κρατάει την μπάλα. Μέση προσπάθησε να περάσει μια κάθετη. Έρχεται για να κερδίσει μια κόντρα, δεν θα τα καταφέρει. Κόβουν οι Αιγύπτιοι που τώρα έχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση. Για να δούμε. Σαλάχ κρατάει. Αφήνει την μπάλα στο Χασάν. Αυτός τελευταία στιγμή θα χάσει. Θα κόψουν οι Αργεντίνοι που προσπαθούν με τη σειρά τους να πάνε στο γρήγορο επιθετικό transition. Λιονέλ Μέση από δεξιά. Έχει ακόμα δυνάμεις. 7 λεπτά καθυστερήσεων. Γυρίζω Μέση. Άλβαρες θα πάρει μια κόντρα. Θα χάσει όμως την μπάλα. Κόβουν οι Αιγύπτιοι. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7 που έδειξε ο τέταρτος. Σαλάχ.
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας, φιλικό μάτς, τελικό 3-2.
1: Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, άτια, στο χώρο του κέντρου. Και αυτός ακόμα πιο πίσω, στον Ράμπια. Πολλές πάσες τώρα να πάρουν ανάσες, είναι λογικό, να κρατήσουν λίγο μπάλα γιατί έχουν δεχτεί απίστευτη πίεση από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Σαλάχ το χάνει, θα βγάλει τη σέντρα, είναι καλή. Προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, διαμαρτυρές και για χέρι από τους Αιγυπτίους. Για να δούμε εδώ αν θα έχουμε έλεγχο της φάσης. Δεν έχω δει ξεκάθαρα εγώ τι έχει συμβεί. Διαμαρτυρήθηκαν πάντως οι Αιγύπτιοι για χέρι σε αυτήν την κεφαλιά που έκανε ο Φατί. Σαλάχ από δεξιά. Σαλάχ κρατάει. Κάνει τις προσπίσεις, χάνει την μπάλα. Και προσπαθούν να βγουν γρήγορα με τον Άλβαρες. Ο Άλβαρες θα περάσει μια παλιά και θα φύγουν τώρα. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και παλιά γκολ! 3-2! 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Συστημένη σηκώνεται. Νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή. Του πάρει την αναμέτρηση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και όταν τι γίνεται στην Ατλάντα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από τους φίλους της Αργεντινής, από τους παίκτες της Αλμπισελέστε, κρατούν τα κεφάλια τους οι Αιγύπτιοι. Δεν μπορούν να πιστέψουν.
0: 3 γκολ σε 13 λεπτά.
1: Ζητάνε VAR εδώ προφανώς για την προηγούμενη φάση. Ο Σαλάχ έχει πάει στο διαιτητή, έχει πάει στο Λετεξιέ.
0: Γιατί η φάση που έγινε στην περιοχή των Αργεντίνων,
1: ναι. Ζητάνε χέρι, ναι. Δείχνει γκολ όμως. Έχει ελεγχθεί η φάση, δεν υπάρχει κάτι. Είναι κατηγορηματικός ο Λετεξιέ. Δείχνει γκολ. Αργεντινή, Αιγύπτος. 3-2. Εκπληκτικά πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μα δεν φαίνεται από δεν το replay ούτω ή άλλω.
1: Μα δεν φαίνεται. Είναι μακριά ο αμυντικός. Είναι με πλάτη και να έχει βρει στο χέρι. Ενώ και αυτό το μαρκάρισμα δεν νομίζω να υπάρχει. Παράβαση, πολύ γρήγορα βγαίνουν στην αντεπίθεση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες παίρνει την μπάλα από δεξιά Ανεβαίνει ο Έντσο Φερνάντες, συστημένη παλιά, κεφαλιά απίστευτη. Θα πάει στο αριστερό παραθυράκι του Σόμπιερ, που δεν μπορεί να αντιδράσει. Στο πλαϊνό δίχτυ πάει Σύμφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, εκεί που κανείς τερματοφύλακας δεν μπορεί να αντιδράσει. Πανέμορφο γκολ.
0: Βρήκαν ανοιχτή την άμυνα των Αιγυπτίων οι Αργεντίνοι και έδωσαν σοου. Βλέπεις πόσο χαλαρά πήγε στην μπάλα ο Λαουτάρο και πώς σημάδεψε, με τι υπέροχο τρόπο σημάδεψε το κεφάλι του συμπαίκτη του. Για την κεφαλιά τα πες όλα. Τέλεια κεφαλιά είναι.
1: Τέλεια κεφαλιά από τον Έντσο Φερνάντες. Και εδώ έξαλα πανηγύρια και από τον Μέση, που βλέπει να έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή.
0: Δεν θέλω να κρύψω τα συναισθήματά μας. Χαιρόμαστε κι εσύ κι εγώ, γιατί ξέρω ότι και εσύ συμπαθείς στην Αργεντινή, που έχει γίνει αυτή η μεγάλη ανατροπή. Αλλά από την άλλη, λυπόμαστε και τους Αιγύπτους, γιατί περνούν ένα δράμα ποδοσφαιρικό αυτή τη στιγμή. Όταν φτάνεις στο σημείο να προηγήσει με 2-0 στο 80 και να χάνεις με 3-2,
1: ναι.
0: Αυτό είναι δράμα. Ποδοσφαιρικό δράμα.
1: Ποδοσφαιρικό δράμα. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μεντίνα και ο Ταμέτη τώρα ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Χοροπηδάει ο Λιονέλ Σκαλόνι, δείχνοντας συστήματα πώς θα αντιμετωπίσουν τους Αιγύπτιους τα τελευταία λεπτά. Μια πολύ μεγάλη ανατροπή για την παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ανατροπή που δίνει
1: ζωντανή
0: πρόκριση και δίνει και όθηση.
1: Βέβαια.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν σκέφτεσαι τα επόμενα μάτς και λες, μα αφού γύρισε αγώνα από το 0-2 με 3 γκολ σε 13 λεπτά απέναντι σε μια μαζική άμυνα, μπορώ να κάνω τα πάντα.
1: Ναι, έχει γίνει μια τεράστια ανατροπή. Σαφέστατα πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα του Μο Σάλαχ, για τους Αιγύπτιους που έχουν γράψει έτσι κι αλλιώς ιστορία, άγγιξαν ένα μεγάλο θαύμα να αποκλείσουν την παγκόσμια πρωταθλήτρια και το μεγάλο φαβορί στην μεταξύ τους αναμέτρηση. Έφτασαν πολύ κοντά, πήραν προβάδισμα με 2-0 στο 67, κρατούσαν αυτό το 2-0 μέχρι το 83, μέχρι το 79, συγγνώμη, εκεί όπου ο Ρομέρο μείωσε σε 2-1, ήρθε ο Μέση 4 λεπτά αργότερα στο 83 να ισοφαρίσει σε 2-2.
0: Αυτός ο μάγος της μπάλας τα κάνει όλα. Αυτός ο τύπος στα 38 του παίζει λες και είναι 20χρονο παιδί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί χωρίς Μέση, χωρίς τις δύο μαγείες του Μέση, η Αργεντινή θα είχε αποκλειστεί αυτή τη στιγμή.
1: Σωστό, δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει αυτή η αναμέτρηση. 6 λεπτό των καθυστερήσεων. Σαφέστατα θα έχουμε και παραπάνω χρόνο από τα 7 λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, γιατί είχαμε και τον γκολ του Έντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Μπλοκάρει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, γυρίζει προς την εξέδρα, τους λέει να ξεσηκωθούν. Η Αργεντινή είναι μία ανάσα από τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026 με μία απίστευτη ανατροπή. Τους λέει να μείνουν ψηλά και είναι λογικό. Ο Μαρτίνες να πιέσουν στο πλάγιο αυτή την πρώτη πάσα των Αιγύπτιων και ακούτε τι γίνεται.
0: Είναι μουντιάλ των ανατροπών αυτό. Δεν είναι μόνο η Αργεντινή που κάνει ανατροπή με τόσο θεαματικό τρόπο. Το κάνει και το Βέλγιο.
1: Σωστά.
0: Στο μάτς με τη Σενεγάλη.
1: Από το 2-0 κατάφερε να ισοφαρίσει και να πάρει και τη νίκη. Αλλά αυτό που κάνει η Αργεντινή στο παιχνίδι που παρακολουθούμε και γίνεται στην Ατλάντα, σε ένα νοκάουτ παιχνίδι της φάσης των 16 και ενώ έμεινε πίσω με 2-0, να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή, είναι νομίζω από τις μαγικές στιγμές του ποδοσφαίρου. Ένα μαρκάρισμα που θα γίνει πάνω στον Λαουτάρο, φάουλ και κίτρινη κάρτα.
0: Ο Λαουτάρο που βοήθησε πάρα πολύ από την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Άλβαρες ουσιαστικά ήταν σαν να μην συμμετείχε στο μάτς καθόλου.
1: Σωστά, γιατί αναγκαζόταν πολλές φορές να φεύγει μακριά από την περιοχή, να γυρνάει ακόμα και στην άμυνα, στο κέντρο, δεξιά και αριστερά από την περιοχή για να υποδεχτεί μπάλα, αλλά πάντα με πλάτη στην εστία. Δεν μπορούσε ένα τέτοιο center for, έτσι όπως έπαιζε ο Άλβαρες και με την άμυνα της Αιγύπτου, να αντιμετωπίσει. Για να δούμε, πάει τώρα ο Λετεξιέ προς τον πάγκο, βγάζει κίτρινη κάρτα στον Αιγύπτιο προπονητή Έως κάνει μια χειρονομία εκεί με τα χέρια. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να δείξει.
0: Θυμωμένος, απογοητευμένος, όλα αυτά μαζί. Λογικό είναι. Μεγάλη ευκαιρία για την Αίγυπτο.
1: Ναι.
0: Τεράστια ευκαιρία. Μπράβο στους Αιγυπτιούς, γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικοί, αλλά έχουν χάσει μια τεράστια ευκαιρία.
1: Τεράστια. Τεράστια ευκαιρία για μια πολύ μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Αργεντινή. Τώρα θα φύγει ο Λετεξιέ. Έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά τα 10 λεπτά βλέπω να σφυρίζει ο Λετεξιέ. Η Αργεντινή έχει κερδίσει φάουλ στο χώρο του κέντρου. Θα εκτελεστεί ένα γέμισμα. Ψάχνοντας τον Λαουτάρο, η μπάλα περνάει πολύ μακριά. Θα πάει ο Χάνη για τους Αιγύπτιους. Γρήγορα, γρήγορα να το εκτελέσουν. Και ακούτε τα σφυρίγματα τώρα. Ακούτε τι γίνεται στην Ατλάντα από τους φίλους της Αλμπισελέστε, από τους Αργεντίνους. Απομακρύνουν, να φύγει μακριά η μπάλα. 10 λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Λετεξιέ λέει να παίξουν γρήγορα με το πλάγιο. Τα βλέμματα όλα στραμμένα στον διαιτητή Έλτσο Φερνάντες, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Θα πάρει την μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Θα πάει εκεί για να κερδίσει χρόνο. Κρατάει την μπάλα εντός. Θα γυρίσει προς τα πίσω. Παρέδες. Ένα γέμισμα εκεί που δεν υπάρχει κανείς εκτός αγωνιστικού χώρου. Out την μπάλα. Και πάλι ακούτε τα σφυρίγματα. Σε λίγο συμπληρώνονται και τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Λετεξιά αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ράμπια, ένα γέμισμα. Ψάχνοντας τον Φατί, κόβουν και πάλι οι Αργεντίνοι. Και τώρα έχουν και κόντρα επίθεση. Με τον Λαουτάρο να φεύγει. Δεν νομίζω να έχει πρόθεση όμως να επιτεθεί. Κρατάει την μπάλα, κερδίζει χρόνο, κάνει προσποίησεις. Πάει και αυτός μπρος στο σημαίακι του κόρνερ, από αριστερά. 11 λεπτά στις καθυστερήσεις. Ο Λαουτάρο θα κερδίσει και ένα πλάγιο. Έχουμε και μία αντιμαχία εκεί, αντιλογία ουσιαστικά. Ο Λετεξιέ πάει να σβήσει τη φωτιά.
0: Είναι θέμα δευτερολέπτων.
1: Ναι, νομίζω τώρα. Και ενώ είμαστε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λετεξιέ δεν θα αρχίσει να σφυρίξει για τελευταία φορά. Πλάγιο για την Αίγυπτο. Αφήνει το παιχνίδι ακόμα. Πάλι παρατηρήσεις. Εκτελείται προς τα πίσω. Όπως απομακρύνουν οι Αιγύπτιοι. Τώρα το τριπλό σφύριγμα από τον Φρασουά Λετεξιέ. Η Αργεντινή στα πρώιμη τελικά. Ο Μέση κλαίει, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκινημένος για αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή. Τα δάκρυα κυλούν στα μάτια του μεγάλου στάρ της εθνικής ομάδας της Αργεντινής και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που ουσιαστικά μόνος του, και ενώ η ομάδα του είναι στο καλαβάτσο, τους παίρνει όλους από το χέρι και τους οδηγεί σε αυτήν την πολύ μεγάλη ανατροπή. Η Αργεντινή Αίγυπτος 3-2.
0: Λένε όλοι οι Αργεντίνοι, Γιάννη μου, αλλά είναι δάκρυα χαράς.
1: Ναι, είναι δάκρυα χαράς.
0: Τα δάκρυα πόνου και πίκρας τα απέφυγαν.
1: Τα απέφυγαν και θα πάνε στην Αίγυπτο που είχε μια, στους Αιγύπτιους που είχαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μια τεράστια ευκαιρία να πετάξουν έξω ένα μεγάλο φαβορί και να γράψουν ακόμα μία λαμπρή ιστορική στιγμή για την ομάδα τους.
0: Και επειδή δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τους νικητές, αποκλείστηκαν οι Αιγύπτιοι, αλλά χειροκρότημα παίρνουν από όλο τον κόσμο.
1: Και είναι λογικό νομίζω. Είναι λογικό νομίζω. Εκπληκτικός ο Σομπέιρο, ο τερματοφύλακάς του. Εκπληκτικές μονάδες που αγωνίστηκαν με αυταπάρνηση. Σταμάτησαν μέχρι το 79 όμως στην Αργεντινή, που έμοιαζε σαστισμένη με την άμυνα που έπαιζαν οι Αιγύπτιοι. Δεν μπορούσαν να βρουν διαδρόμους. Ωραία στιγμή. Νομίζω έχει πάει ο Μέση και έχει αλλάξει τη φανέλα με τον Σαλάχ. Αυτό είδα στο πλάνο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους παίκτες της Αλμπισελέστε, που είδαν πολύ
0: η
1: κοντά.
0: Η Αργεντινή στον προημιτελικό με Ελβετία ή Κολομβία.
1: Έτσι, θα περιμένουμε το βράδυ να δούμε τι θα γίνει. Να πω γρήγορα, γρήγορα. Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ στο 15, τον Γιαζέρ Ιμπραήμ με κεφαλιά να κάνει το 1-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, αφού όμως είχε μεσολαβήσει ένα χαμένο πέναλτι στο 21ο λεπτό, που τον Λιονέλ Μέση για να είμαστε πιο ακριβείς, ο Σομπέιρ, ο εκπληκτικός Αιγύπτιος τερματοφύλακας, έπεσε στην αριστερή γωνία και είπε όχι στον μεγάλο Αργεντίνο Σταρ. Είχε άλλη μια εκπληκτική επέμβαση, πολλά πλασέ στην κίνηση του Άλβαρες. Λίγο κάτω από το σημείο του πέναλτι, αφήνω λίγο τον ήχο, ακούτε τους παίκτες της Αργεντινής μπροστά στον κόσμο τους, να τους ακούσουμε.

0: νομίζω, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπούρ, βλέποντας τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση.
1: Ακόμη κλαίει, κατάλαβε ότι δεν ήταν απλώς κίνδυνος αυτό που προέκυπτε μέχρι το 80. Ήταν ένα δεδομένο που δύσκολα θα άλλαζε. Αλλά μόνο αυτός μπορούσε να τα αλλάξει και το έκανε.
0: Νομίζω ότι οι υπόλοιποι ήδη σκεφτόντουσαν την επιστροφή στο Buenos Aires. Ο Μέση όμως ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Στα 38 του, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και μην αναρωτιούνται κάποιοι για το πότε θα δούμε ξανά στα γήπεδα του κόσμου Μέση. Μετά από 50 χρόνια μπορεί.
0: Οι κάμερες στραμμένες πάλι στον μεγάλο Αργεντίνο, που είναι συγκινημένος, κλαίει ακόμα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό το πλάνο. Από το σφύριγμα της λήξης, από το Λετεξιέ μέχρι και τώρα, και να έχουν περάσει 6-7 λεπτά, ο Λιονέλ Μέση τώρα βγάζει τη φανέλα και σκουπίζει τα δάκρυά του.
1: Το είχαμε προβλέψει ότι θα κλάψουν οι Αργεντίνοι, αλλά δεν περιμέναμε και τόσο μετά από νίκη.
0: Έτσι.
1: Για άλλο λόγο το λέγαμε.
0: Λοιπόν, θυμίζω, για να συνοψίσουμε, Ιμπραήμ στο 15 το 1-0, στο 67 ο Ζήκο σε μια γρήγορη κόντρα επίθεση το 2-0 για την Αίγυπτο, και εκεί που όλοι πια λέγαμε ότι το μεγάλο φαβορί θα αποκλειστεί από το μεγάλο outsider, παίρνει την πακέτα της ορχήστρας ο Λιονέλ Μέση, που φαινόταν αρκετά κουρασμένος, αλλά ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και να μην γυρίσει πίσω. Στο 79, μετά από assist του Μέση, ο Ρωμαίο μειώνει σε 2-1. Στο 83, 4 λεπτά αργότερα, με ένα ξερό σουτ, ο μεγάλος Αργεντινός στάρ, ο Λιονέλ Μέση, στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο το δοκάρι και στα δίχτυα του Σομπέιρ σοβαρίζει σε 2-2. Και εκεί που λέγαμε ότι θα δούμε παράταση, έρχεται το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, το 2ο, συγγνώμη, λεπτό των καθυστερήσεων, όπου ο Έλτσο Φερνάντες, μετά την πολύ όμορφη πάσα που δέχεται, να το πούμε, είναι εκπληκτική η ασίστ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Έλτσο Φερνάντες όμως πιάνει μια κεφαλιά εκεί που δεν μπορεί να αντιδράσει κανένας τερματοφύλακας και γράφει το 3-2 και στέλνει την Αργεντινή στα προημιτελικά. Περιμένει τον αντίπαλό της, όπως
1: είπαμε, γιατί η Αργεντινή έχει τον εξωγήινο.
0: Σωστό, σωστό. Τίποτα άλλο.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Τίποτα άλλο, νομίζω, Σύφη.
1: Δεν δέχτηκες επίθεση από κανένα Αιγύπτιο.
0: Όχι,
1: κάτι. Γιατί αποθεώνουμε πολύ ώρα τώρα τους Αργεντίνους.
0: Οι οποίοι συνεχίζουν να χορεύουν μπροστά στον κόσμο τους.
1: Ποδοσφαιρικό δράμα για την Αίγυπτο, αποθέωση για την Αργεντινή. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι το πρωτεύον ζήτημα στη ζωή μας. Θα το ξεπεράσουν οι Αιγύπτιοι. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, χάθηκε. Πάμε
0: σωστά,
1: παρακάτω.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε
1: μόνο
0: καλά.
1: Εσύ τα κάνεις αυτά, να ξέρεις.
0: Και ο κοντός που ήρθε στην Αγία Παρασκευή.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892, 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
10: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
9: Ψαραδέλης.
11: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
12: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
12: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
12: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Γι' αυτό το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση που μας καθυλώνει κάθε 4 χρόνια. Όσοι παρακολούθησαν το μάτς τηλεοπτικά και όσοι άκουσαν ραδιοφωνικά το Γιάννη Παπαγεωργίου καταλαβαίνουν ότι είχαμε μια σούπερ ματσάρα, μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, στον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Και η σύμπτωση, Γιώργο Μίνο, ποια είναι? Ότι είχαμε το ίδιο σκορ και στα δύο μάτς. Και στον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο και στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας.
17: Ναι, αλλά ο Φρανσουά Λετεξιέρ για μια ακόμη φορά ήταν ο εξωγήινος αυτός που όρισε τις τύχες του παιχνιδιού.
16: Είσαι ο μοναδικός Έλληνας που πιστεύω ότι έχει αυτή την άποψη.
17: Έπρεπε να δώσει πέναλτι, αλλά ξέρεις ότι...
16: Άσε μας τη χαρά μας τώρα, σε παρακαλώ.
17: Πήραν το σφύριγμα όπως πήρε και όπως θυμάμαι ο Λετεξιέλ ήταν αυτός που έπαιξε δύο παιχνίδια που στήριξε ελληνικές ομάδες τελευταία.
16: Ναι.
17: Μία ήταν με τον Άγιαξ, με τον Πικέντης Ολυμπιακός μέσα στο Άμστερνταμ, 2-1, και μία που έχασε ο Ολυμπιακός τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, με την Arsenal 2-0.
16: Σεβόμαστε την άποψή σου, έχουμε διαφορετική άποψη και πάμε τώρα παρακάτω, γιατί πρέπει να ακούσουμε και το σχολιαστή μας για το Μουντιάλ για να προλάβουμε. Πες μας τι έγινε, σε παρακαλώ, Γιώργο, στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας.
17: Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει 3-2 σε ένα παιχνίδι ανοιχτό, σε ένα παιχνίδι καλώς κατά διαστήματα ο ΠΑΟΚ σε σχέση με το προηγούμενο δύο παιχνίδια που κέρδισε 4-1 και 4-0. Σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ Λάρνακα προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Χατζίδη με ένα εξαιρετικό, πολύ ωραίο σούτ από 20-20 μέτρα. Πήγε στο γάμα της θεία του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Λάρνακα. Συνέχεια ο ΠΑΟΚ πέτυχε ακόμη ένα γκολ με τον Γερεμέγεφα που πήρε το ριμπάτ από το σούτ που έκανε ο Χατζίδης από τον τερματοφύλακα. Ο Γερεμέγεφα έκανε το 2-1. Το 2-2 έγινε στο 63 με τον Ιωάννου με κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στα δίχτυα και έγινε το 2-2. Και το 3-2 έγινε στο 74 με τον Τάισον που είχε πει η αλλαγή για πριν 10 λεπτά και με ωραίο σούτερ τη τέλεση φάουλα έτσι την πάρα στα δίχτυα κάνω στο 3-2. Γενικά η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν καλή κατά διαστήματα. Φυσικά με αρκετές απουσίες, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι στάδιο προετοιμασίας. Το τελευταίο παιχνίδι γίνεται το Σάββατο στις 2 η ώρα στο Σαλτόπελ με την Βέντε.
16: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρότι καταλάβαμε ότι δεν συμπαθεί στην Αργεντινή, αλλά τι να κάνουμε, εμείς μεγαλώσαμε με τον Μαραντόνα, καταλαβαίνεις τώρα.
17: Ο Φρανσουά περίμενε να φύγει, να δώσει το πέναλτι, να κάνει αυτό που έπρεπε.
16: Παρ' όλα αυτά, σε αγαπάμε. Καλή συνέχεια.
17: Και εγώ, γεια,
16: καλό βράδυ. Γεια σου, Γιώργο. Δεν είναι Χρύσα Αντωνιάδη ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα διαφωνήσουμε με τον Γιώργο Μίνο, αλλά και η διαφωνία είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας και δεν απαγορεύεται, έτσι.
8: Εννοείται.
16: Να ακούσουμε και τη φωνή της Χρύσας μία φορά, πρεμιέρα κάνεις.
8: Πρεμιέρα, ναι.
16: Η Χρύσα είναι η τεχνικός μας, είναι έξω από το στούντιο και μας βοηθάει, αλλά σήμερα όμως αλλάζει ρόλο, είναι εδώ μαζί συμπαρουσιάστρια για να δώσει δύο άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο. Και το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν έχω διαβάσει μηνύματά σας, αλλά και πώς να το κάνω όταν εξελίσσεται αυτό το σούπερ μάτς της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Οπότε, είμαστε έτοιμοι.
8: Ναι.
16: 7 και 4 ξεκινήσαμε.
8: Ωραία.
16: 9 και 4 κλείσαμε το διαγωνισμό.
8: Τέλεια.
16: Θα δώσουμε πρώτα τα δύο άλμπουμ της Πανίνη. Τι θέλουμε από σένα, να μας δώσεις ώρες αποστολής μηνύματος. Θα χρειαστούμε βέβαια κάποιο χρόνο, τουλάχιστον 20-25 λεπτά, να βρούμε τους νικητές. Θα επανέλθουμε και θα ανακοινώσουμε ποιοι είναι οι τυχεροί που θα πάρουν τα δώρα που δίνουμε σήμερα.
8: Τέλεια.
16: Πάμε για το πρώτο άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ.
8: Ωραία. 7 και 4.
16: Ακριβώς.
8: Εννοείται.
16: Ο πρώτος δηλαδή.
8: Εννοείται.
16: Ο πρώτος θα πάρει το πρώτο άλμπουμ. Και το
8: ωραία.
16: Δεύτερο.
8: Και το δεύτερο θα πω 9
16: ακριβώς. Και προχωράμε στο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Χρυσούλα Αντωνιάδη, είσαι έτοιμη να δώσεις και ένα βιβλίο Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
8: Τέλεια.
16: Οι περισσότερες ιστορίες από αυτές είναι γραμμένες από το Μέση. Άλλη μία έγραψε από
8: σήμερα.
16: Δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι το τρόπαιο. Δεν θεωρώ ότι η Αργεντινή είναι το πρώτο φαβορί για να πάρει φέτος το Μουντιάλ, αλλά χωρίς το Μέση δεν θα έφτανε ούτε στους προημιτελικούς.
8: Ωραία, θα
16: για
8: πω.
16: Για πες μας.
8: 9 και 4.
16: 9 και 4. Να ευχαριστήσουμε τη Χρυσούλα Αντωνιάδη.
8: Καλή συνέχεια.
16: Συνεχίζει την κονσόλα.
8: Εννοείται.
16: Μείνουμε με τον άνθρωπο της ανατροπής, γιατί εσύ, αν θυμάμαι καλά,
8: ναι.
16: Ήσουν εδώ μέχρι το 02.
8: Εγώ ήμουν μέχρι το 02, ναι.
16: Και μετά ήρθε ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, το 01, ναι, μην αδικείς τον
8: εαυτό σου.
16: Στο 01 ήρθε ο Γαβρίλ. Σε ευχαριστούμε.
8: Καλή συνέχεια.

0: Την καλησπέρα μας στο μελέτη των Γιανακό. Μελέτη, να έχεις υπόψη σου ότι κάποιες στιγμές επιστρατεύουμε και τα γούρια μας. Και εμείς τα παιδιά του Μαραντόνα, εμείς οι άνθρωποι που αγαπήσαμε και λατρέψαμε το ποδόσφαιρο με τον Ντιέγκο και καθόρισε τη ζωή μας γενικότερα ο Ντιέγκο με αυτά που έκανε στο Μεξικό το 86, μη με παρεξηγήσετε, είναι λογικό να συμπαθούμε την Αργεντινή. Καλησπέρα μας στο Θάνο, τον φίλο τον Στέλιο τον Κελαϊδίτη, τον Σπύρο τον Δουδέση από τα Βίλια, τον Γιώργο τον Δελατόλα, τον Ηλία τον Λιαρωμάτη, Χρήστος ο Θεός, Παναγιώτης ο Μαριολής, ο Δημήτρης ο Νικολόπουλος, η φίλη μας η Αθανασία Κοζομπόλη, ο Κώστας από το Εγάλεο, η παρέα από τα Πετράλωνα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας, η Ριλαξάκηδες από το Περιστέρι, ο Τάσος ο Γαργαλιώνης, ο Γρηγόρης ο Μητρόπουλος, ο Στέφανος Μάρκου στην παρέα μας, ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα, ο Βασίλης ο Πουλάκος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που ήσασταν εδώ και απολαύσαμε όλοι μαζί το σούπερ μάτς της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Και πάμε να βάλουμε τον επίλογο σε αυτό το κομμάτι του μικροφόνου στα γήπεδα στο Μουντιάλ, γιατί δεν θα είναι και το τελευταίο της ημέρας. Ακολουθεί στις 11 ο αγώνας της Ελβετίας με την Κολομβία. Ακολουθούν οι εκπομπές της Ερασπόρ αφιερωμένο στο Μουντιάλ και όχι μόνο, παρακολουθώντας και την αθλητική επικαιρότητα εκτός Μουντιάλ. Θα λύσει Θεοδωρίδης, ο σχολιαστής μας για τα μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα λύει, είδαμε ένα μάτς που θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Θα το θυμούνται και καλησπέρα. Οι Αιγύπτιοι, θα το θυμούνται και οι Αργεντινοί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Όντως ήταν ακόμα ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο σασπένς, διακυριακή μας τη σκορ, δύσκολο. Παιχνίδια αυτά τα οποία μένουν στη μνήμη των φιλάθλων και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, βλέπουμε ότι τα παιχνίδια θα γίνονται ακόμα πιο πολύ ανταγωνιστικά και πιο ενδιαφέροντα.
0: Και η Αργεντινή, αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα μας έχει προσφέρει δύο τέτοια μάτς. Όχι βέβαια με το σασπένς που είχε ο σημερινός αγώνας με την Αίγυπτο, αλλά και το μάτς με το πράσινο ακροτήρι είχε μεγάλο ενδιαφέρον με τον τρόπο που
1: εξέλιξε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτά τα δύο παιχνίδια βέβαια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα προβληματισμό και τροφή για σκέψη. Γιατί όταν βλέπουμε την Αργεντινή με αυτή την ποιότητα, με αυτούς τους παίκτες, με το Μέση στη σύνδεσή της, να δυσκολεύεται να καθαρίσει τα παιχνίδια με ομάδες όπως είναι το πράσινο ακροτήρι και η Αίγυπτος, που εντάξει, δεν είναι από τα μεγάλα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτό δείχνει ότι στα επόμενα παιχνίδια με αντιπάλους σαφώς ανώτερους, ο βαθμός δυσκολίας θα είναι πολύ μεγαλύτερος και εκεί ενδεχομένως να συναντήσει και προβλήματα.
0: Δείχνει όμως και κάτι άλλο, αν θες την απόψη μου, ότι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο πλέον εύκολα μάτς δεν υπάρχουν.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Και το είχαμε πει από τις πρώτες συνδέσεις μας με την Ερασπόρ. Λέγαμε ότι ακόμα και οι θεωρητικά αδύναμες ποδοσφαιρικά χώρες με τον τρόπο που αμήνονται, με τον τρόπο που λειτουργούν, δυσκολεύουν όλες τις ομάδες, όσο δυνατές και αν είναι. Και αυτό αποδεικνύει ότι όντως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Εύκολα τα κάνουν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Γιατί το άθλημα είναι ομαδικό, αλλά όταν έχεις Μέση, όταν έχεις αυτό τον εξωγήινο στα 38 του να κάνει αυτές τις μαγείες και ενώ το σκορ είναι 0-2, η ομάδα σου μπορεί να αποκτήσει το πλεονέκτημα και να κάνει μια τέτοια ανατροπή.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως είναι πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, από τους μεγαλύτερους στην δικιά του εποχή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τη διαφορά...
0: Το λες πολύ σωστά και σοφά. Στη δική του εποχή δεν πρέπει να συγκρίνουμε ποδοσφαιριστές που έπαιξαν πριν από 30, 40, 50 χρόνια με το Μέση.
1: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
0: Αλλά τα δεδομένα τότε, άλλα τώρα.
1: Άλλα τα δεδομένα τότε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή έχει κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά είναι εξαιρετικοί και σήμερα αποδείξανε για ποιο λόγο είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Πιστεύεις, έχοντας πλέον γενική εικόνα και εσύ και εγώ και όλοι μας για το παγκόσμιο κύπελο, έχουμε δει όλες τις ομάδες, έχουμε δει τις καλές και τις κακές στιγμές τους, τις ενδυναμίες και τα πλεονεκτήματά τους, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ξεκάθαρο φαβορί στο παγκόσμιο κύπελο?
1: Φαβορί, όπως είχαμε πει από την αρχή, η Γαλλία είναι ένα βήμα μπροστά από όλες τις ομάδες και για την ποιότητα των παιχτών, για το βάθος στο ρόστερ, για έναν προπονητή ο οποίος είναι χρόνια στην ομάδα και ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Αποδεικνύεται όμως ότι και ομάδες όπως είναι η Αγγλία, η οποία δείχνει πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, συνέπεια στο παιχνίδι της. Η Αργεντινή,
0: και
1: η
0: πέρασε
1: οποία...
0: και ένα υπερβολικά δύσκολο τεστ, παίζοντας στο Μεξικό με τους Μεξικάνους, που δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα της ποιότητας των Αμερικάνων και του Καναδών.
1: Έτσι ακριβώς, και μέσα στην έδρα του κιόλας, που ήταν και ανίκητη πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ρισκάρουμε για να προβλέψουμε κάποιον ο οποίος είναι φαβορή, γιατί αποδεικνύεται ότι και στα παιχνίδια αυτά της προηγούμενης φάσης, οι ομάδες που περάσανε με πιο άνετα σκορ και πιο μεγάλα σκορ δεν ήταν τα ονόματα μεγάλα. Το Μαρόκο κέρδισε άνετα 3-0 του Καναδά. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα την Αμερική με 4-1. Χωρίς βέβαια να είναι αντίπαλοι όπως ήταν, ας πούμε, η Παραγουάη ή η Πορτογαλία απέναντι σε Γαλλία και Ισπανία αντίστοιχα.
0: Αλλά για την Παραγουάη έχω μία ένσταση, γιατί η Παραγουάη μόνο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε.
1: Ναι, δεν έπαιξε και νομίζω ότι του χαρίστηκε και ο διαιτητής και.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Με τέτοια μαρκαρίσματα, με τέτοια συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο και να ολοκληρώσουν οι παραγωγοί το μάτς χωρίς κίτρινη κάρτα, αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και πλέον νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι ικανές να περάσουν στην επόμενη φάση.
0: Βλέποντας το σημερινό αγώνα, επιστρέφω στο μάτς της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Εκεί στο 80 που το σκορ είναι 0-2. Και βλέπεις ότι οι Αιγύπτιοι έχουν γυρίσει μαζικά πίσω και η Αργεντινή δεν μπορεί να κάνει φάση. Πέρναγε από το μυαλό σου ότι μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στο τέλος?
1: Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο γενικώς η Αργεντινή δεν έκανε φάση και φαινόταν ακίνδυνη. Το 2-0 έδειχνε ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό προβάδισμα για την Αίγυπτο. Παρ' όλα αυτά. Νομίζω ένα χαρακτηριστικό του Αιγυπτιακού ποδοσφαίρου, πρωταθλήματος θα έλεγα, αυτή η αφέλεια που διακατέχει αυτά τα πρωταθλήματα, νομίζω ότι επηρεάστηκαν. Νομίζω ότι άνοιξαν πάρα πολύ τις γραμμές τους, ανεβήκαν κάποια στιγμή υψηλά και ειδικά στο σημείο το οποίο δεν πιεζόντουσαν. Η ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής και η ικανότητα που έχουν. Έφτασε το παιχνίδι γιατί θεωρώ ότι και στην παράτηση.
0: Η μαγική πάσα που έδωσε ο Μέση, εκεί ξεκλειδώθηκε η άμυνα των Αιγυπτίων. Γιατί το πρώτο γκολ της Αργεντινής δεν το βάζει ο Μέση, αλλά είναι δικό του δημιούργημα.
1: Είναι δικό του δημιούργημα, όντως. Το δεύτερο γκολ είναι δικό του. Θεωρώ όμως ότι και στην παράτηση, αν πήγαινε, θα είχαν προβάδισμα οι Αργεντινοί.
0: Ναι, το λογικό είναι αυτό που λες, γιατί είχαν και την ψυχολογία πλέον ξεκάθαρα υπέρ του.
1: Υπήρχε ένα συγκεκριμισμό στην Αίγυπτο και λόγω της φύσης το χαρακτήρα αυτής της χώρας, νομίζω εντάξει ότι ήταν λογικό να έχει αυτή η ανατροπή.
0: Θα το θυμόμαστε καιρό αυτό το μάτσο, όπως θα θυμόμαστε αρκετό καιρό και το κλάμα του Μέση. Είδες ότι για 10 λεπτά δεν μπορούσε να σταματήσει το κλάμα του. Γιατί προφανώς κάποια στιγμή και αυτός πίστεψε ότι κάπου εδώ τελειώνουν όλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Αισθάνθηκε ότι πιθανόν να ήταν το last dance όπως ήταν για τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές, τον Ρονάλντο, τον Μόντριτς. Αλλά και ο τερματοφύλακας, αν το δείτε, ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Γιατί όλοι θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν περιμέναν ότι μπορούσαν να ανατρέψουν το παιχνίδι αυτό.
0: Με άκουσα την πίεση πριν τον Γιώργο.
1: Και όλοι. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν περιμέναν ότι μπορούσαν να ανατρέψουν το παιχνίδι αυτό.
0: Με άκουσα την πίεση πριν τον

0: και η FIFA, αλλά γενικότερα θέλουν ομάδες όπως την Αργεντινή να προχωρήσουν περισσότερο σε αυτό το τουρνουά. Νομίζω ότι θα μπορούσε να ψάξει να το βρει. Είδαμε ότι πάρα πολύ εύκολα έδωσε κάποιες αποφάσεις υπέρ της Αργεντινής, καθόλου έως και με μεγάλη δυσκολία έψαξε να βρει αν υπάρχει παράβαση στη φάση υπέρ της Αιγύπτου.
1: Το γκολ που έβαλε το δεύτερο η Αίγυπτος πακυρώθηκε πριν γίνει τελικά το 0-2.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αλλά εκεί όμως υπάρχει φάουλ. Στο ξεκίνημα της φάσης μένα, αλλά υπάρχει.
0: Υπάρχει ένα φάουλ, ναι. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει ένα φάουλ στη φάση του γκολ της Αργεντινής. Το οποίο δεν ξέρω αν δεν εξετάστηκε, αν το είδανε. Εντάξει.
1: Πλέον δεν αλλάζει κάτι. Η Αργεντινή προκρίθηκε. Η Αίγυπτος παίρνει το χειροκρότημα όλων των φίλων του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, γιατί έκανε μια υπερπροσπάθεια. Αλλά κρατάμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι, όντως. Βέβαια, ο χρόνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος, γιατί μπορεί να είναι 0-2 το σκορ στο 79, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 11 λεπτά και άλλα 6-7 λεπτά καθυστερήσει, 16-17 λεπτά.
1: 22 λεπτά παίχτηκαν.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να αντιδράσει μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως την Αργεντινή.
1: Ναι, από το 71 το λεπτό παίχτηκαν ακόμη 22 λεπτά. 11 λεπτά μέχρι το 90 και άλλα 11 λεπτά καθυστερήσεων. Κλείνουμε με ένα τελευταίο, με ένα σχόλιο σου για το μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία, με το οποίο θα κλείσει η φάση των 16 και θα έχουμε πλέον ολοκληρωμένη την εικόνα των προημιτελικών.
0: Ναι, είναι ένα μάτς το οποίο εγώ η Κολομβία θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα, πάρα πολύ καλή τακτικά, με μεγάλο ταλέντο, με μεγάλη ποιότητα, απέναντι σε μια Ελβετία η οποία δείχνει μια σταθερότητα όπως δίνει τα τελευταία χρόνια και στα τουρνουά τα προηγούμενα και τα Euro. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Νομίζω ότι η πρόκληση θα παιχτεί ανάμεσα στις δύο ομάδες και είναι μια περίπτωση 50-50.
1: Και το μόνο σίγουρο θα λέει για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή επικοινωνία μας, και λέω σημερινή γιατί θα συνεχίσουμε να τα λέμε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Ο Θαλής Θοδωρίδης, ο οποίος σχολιάζει τα μάτς του Μουντιάλ για την Ερασπορ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα δούμε τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Δεν θα δούμε τελικό Γαλλία-Ισπανία.
0: Όχι.
1: Έτσι. Και δεν αποκλείεται να δούμε τον τελικό που είδαμε και στο Κατάρ.
0: Δεν αποκλείεται.
1: Δεν είναι σίγουρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να δούμε έναν ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή. Να θυμίσει πολλά πράγματα.
1: Δεν είναι απίθανο σενάριο πλέον αυτό.
0: Όχι, δεν είναι απίθανο. Είναι
1: ο Χάλαντ δεν ξέρω τι λέει γι' αυτό.
0: Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όπως και από τον άλλο όμιλο, το Γαλλία-Ισπανία ένας ή και το Μαρόκο, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό βέβαια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια που ακολουθούν και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Τίποτε δεν είναι δεδομένο ακριβώς. Ακριβώς, γιατί καλή είναι και η Άγγλοι, όπως είπες, αλλά νομίζω είδες και τους Νορβηγούς. Και τον Σέντερφορ τον έχεις δει, ότι είναι καλός. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι στα χαρακτηριστικά των φορ αυτού του είδους δεν υπάρχει, νομίζω, αντίπαλος του.
1: Τι θα θυμόμαστε από αυτό το παγκόσμιο κύπελο όταν ολοκληρωθεί? Θα θυμόμαστε την ομάδα που θα σηκώσει την κούπα
0: 100%.
1: Και τον πανηγυρισμό των Νορβηγών.
0: Έτσι,
1: για πολλά χρόνια θα τον θυμόμαστε.
0: Νομίζω αυτό είναι μια χαρακτηριστική κίνηση. Όποιος έχει δει σειρές Vikings, το έχουμε δει κατά επανάληψη αυτό.
1: Παρότι δεν είναι ιστορικό σύνθημα των Vikings αυτό που ακούγεται τώρα, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να επηρεάζονται από τα social που γράφονται ανακρίβειες συνεχώς και να νομίζουν ότι αυτό ήταν το σύνθημα των Vikings όταν πριν από 1000 χρόνια πήγαιναν στην Βόρεια Αμερική. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Ο Άγγελος Τίμος είναι πανέτοιμος να μπει στο στούντιο για να συνεχιστεί το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα επιστρέψουμε εδώ περίπου σε 15 λεπτά για να ανακοινώσουμε τα ονόματα των νικητών που θα πάρουν τα δύο άλμπουμ της Πανίνη και το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Να ευχαριστήσω όμως την Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και την κλήρωση της σημερινής εκπομπής. Έκανε και τη δική της πρεμιέρα στο στούντιο. Να ευχαριστήσω και την Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν μαζί μας στην

Δημοσιογραφική υποστήριξη και την επόμενη εκπομπή θα κάνει εκείνη την κλήρωση. Θα τη βάλουμε με το ζόρι στο στούντιο. Μείνετε στην παρέα μας, ακούτε πάντα την Era Sport. Ακολουθεί ο Άγγελος Τίμος στις 11 το μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία. Περίπου σε 15 λεπτά επιστρέφω με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού.

Καλησπέρα σας, είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 10. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι πολύ πρωί, όπως γίνεται πάντα τις τελευταίες ημέρες που έχουμε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Ζήσαμε προηγουμένως μία μαγική ανατροπή από την Αργεντινή, όπου βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Το 0-2 κατάφερε στα τελευταία λεπτά από το 80 και μετά να το κάνει, από το 79 συγκεκριμένα, 3-2, έχοντας έναν εξωπραγματικό Μέση. Ο Μέση δεν επηρεάστηκε από το πέναλτι που έχασε στο πρώτο ημίχρονο, το έβγαλε ο Αιγύπτιος τερματοφύλακας που ήταν καταπληκτικός, ο Σουμπίρ. Από εκεί και ύστερα όμως ο Αργεντίνος μάγος πήρε το βιολί του και οδήγησε την Αλμπισελέστε σε μια μεγάλη πρόκριση απέναντι στη μαχητική Αίγυπτο με 3-2. Επόμενος αντίπαλος για τους παγκόσμιους πρωταθλητές θα είναι ο νικητής που θα προκύψει από το βραδινό παιχνίδι. Κολομβία-Ελβετία.

0: Φυσικά και αυτό το παιχνίδι θα το ακούσετε από την αγαπημένη σας συχνότητα αυτή τη Σέρα Σπορ. Στην περιγραφή θα είναι ο Γιάννης Σαντορινέος. Όμως ο Γιάννης Σαντορινέος, εκτός από την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Ελβετία, είναι ήδη δίπλα μου, έτοιμος να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην ΑΕΚ, και εσύ και εγώ έτσι την πατήσαμε, έτσι, τα τρία γκολ, φύγαμε στο 2-0.
1: Στο cooling break έφυγα από το σπίτι, μόλις άρχισε το break ενυδάτωση, λέω εντάξει να κατέβω στο αμάξι να βάλω ένα σπόρο να ακούσω. Ανοίγω το αυτοκίνητο, βάζω το ραδιόφωνο, ακούω Παπαγεωργίου 2-1 το μάτς. Πότε μπήκε, ρε παιδιά, λέω 2-1. Βάζω μπροστά τη μηχανή, 2-2 αρχίζει ο Γιάννης, φωνάζει και τα λοιπά. Αποκαλύφθηκε το μυστικό, το κόλπο Γκρόσο, επιστρατεύτηκε ο Χρήστος Κοντός στη μέση και τα λοιπά, να έρθει από την άνοιξη εδώ.
0: Γιατί τον φέραμε από εδώ?
1: Ήρθε για να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Ήρθα την άνοιξη εδώ για να γυρίσει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτό ήταν, όχι ο Λιόνελ Μέση.
1: Ποιο Λιόνελ Μέση, φίλε.
0: Χρήστος
1: Κοντός. Χρήστος Κοντός. Και μετά, αφού έβαλε το τρένο στις Ράγκες,
0: δηλαδή,
1: έφυγε.
0: Τόση ώρα έλεγα ότι ο Αργεντίνος Superstar. Χρήστος Κοντός είναι.
1: Ναι, όχι, ναι, Χρήστος Κοντός. Το έχει γυρίσει. Και Γιάννης Παπαγεωργίου, φίλε. Λαουτάρο ήταν ο Παπαγεωργίου.
0: Ο Κοντός ήταν το γούρι.
1: Ο Χρήστος επιστρατεύτηκε
0: από
1: μόνος του, ξέρεις, δηλαδή αυτό προτάθηκε που λέμε, γιατί είναι Αργεντινός. Και σου λέει τώρα κάτσε.
0: Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: 2-0 από την Αίγυπτο. Τι, τελειώνει και ο Μέση από το τουρνουά. Ναι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, είναι μάγος ο Μέση, έτσι. Δηλαδή, φάνηκε ο εγωισμός του μεγάλου παίκτη να είσαι τώρα 2-0 με την εικόνα που είχε και το μάτς, έτσι. Μια χαρά ήταν η Αίγυπτος.
0: Πολύ καλή, όχι απλά μια χαρά.
1: Και είναι αυτό που λένε ότι αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης.
0: Χαλάνε.
1: Δεν το πω με αυτή την έννοια. Ότι χαλάνε τη ροή παιχνιδιού, ναι, προφανώς σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Απλά είναι ένα time out που έδωσε τη δυνατότητα στην Αργεντινή να ανασυνταχθεί. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζεις το παιχνίδι και να πρέπει να το διαχειριστείς. Και πολύ διαφορετικό να πεις: όπα, έχω ένα τρίλεπτο, με ηρεμεί ο προπονητής μου, μου λέει πέντε πράγματα και μπαίνω μέσα να δω τι γίνεται. Και ναι, θεωρώ ότι από αυτό ωφελήθηκε πάρα πολύ η Αργεντινή. Έτσι.
0: Αυτό χαλάει τις ομάδες που έχουν το ρυθμό. Και εκείνη τη στιγμή το ρυθμό είχε η Αίγυπτος, θα έλεγα.
1: Το momentum ήταν δικό της, βέβαια. Είχε βάλει το δεύτερο γκολ, πανηγύριζαν όλοι. Μεγάλο προβάδισμα, τεράστιο προβάδισμα. Αλλά μετά είναι τεράστιος παίκτης. Και δεν θα σταθώ μόνο στο γέμισμα του πώς δίνει την μπάλα για να γίνει κεφαλιά, ας πούμε. Αλλά στον γκολ που βάζει, έχει ακολουθήσει τη φάση, η οποία έχει μέσα καραμπόλες μέσα.
0: Έχει χάσει πέναλτι στο πρώτο
1: ημίχρονο. Πέναλτι το έχει πιάσει και ο άλλος δεν ήταν καλά.
0: Σου πήρε, το πιάσε τρομερά.
1: Ναι, ναι. Και μετά πιάνει τη βολίδα, κάνει το 2-2, αλλά ήταν και ο εγωισμός του μεγάλου ποδοσφαιριστή.
0: Δεν έχει αυτός και ο Ρονάλντο, ποιοι θα έχουν.
1: Μπράβο στην Αργεντινή, κρίμα για την Αίγυπτο. Έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά, η επιτυχία της Αργεντινής παγιώνει παρουσία ομάδας από τη Λατινική Αμερική. Γιατί αν δεν τα κατάφερνε η Αργεντινή. Θα είχαμε 5 ευρωπαϊκές, 2 αφρικανικές και θα έμενε μόνο η Κολομβία με την Ελβετία να πάλεψε. Ενώ τώρα είναι 5 ευρωπαϊκές, 1 αφρικανική το Μαρόκο, 1 νοτιοαμερικάνικη Αργεντινή και περιμένουμε τώρα να δούμε το Ελβετία-Κολομβία.
0: Πάντως μεγάλο παιχνίδι θα είναι και το Γαλλία-Μαρόκο. Περιμένω παιχνιδάκι.
1: Και το Γαλλία-Μαρόκο και εμείς που το Λονδίνο πια το αφήνουμε άϊπνο. με την Νορβηγία του Χάλαντ θα είναι Premier League τώρα. Η Νορβηγία είναι Premier League.
0: Είναι Premier, καθαρά.
1: Όπως το Γαλλία-Μαρόκο είναι σαμπιονά, το Αγγλία-Νορβηγία είναι Premier League. Έτσι, δηλαδή, εντάξει.
0: Αυτά τα δύο θα είναι παιχνιδάρες, θέλω να τα δω.
1: Και μετά Αγγλία-Αργεντινή.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Αναβιώνουν τα ωραία.
1: Όπως το 86.
0: Να το παίξουμε στο Αζτέκα πάλι.
1: Ναι, βέβαια. θα το ήθελαν οι Άγγλοι να πάρουν τη ρεβάνς.
0: Τέλος πάντων, ωραίο είναι το παγκόσμιο.
1: Γιατί στο Αζτέκα κέρδισαν το Μεξικό.
0: Ναι. Και κάπου και με καλή εμφάνιση.
1: Κοίταξε, Άγγελε, εμένα το παγκόσμιο κύπελλο μου αρέσει.
0: Καλό είναι.
1: Ναι, ακούω όλα τα υπόλοιπα. Και τα περίεργα, εντάξει, αλλά εστιάζοντας στο ποδόσφαιρο, έχοντας αυξήσει και τα νοκάουτ παιχνίδια λόγω του φορμάτ. Εγώ βλέπω μάτς που δεν έχεις βαρεθεί επειδή έχουν κρυθεί 3-0. Βλέπω παιχνίδια που με εξαίρεση 1-2, έτσι, έχουν suspense. Σήμερα. Το τι χρειάστηκε να κάνει η Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
1: Πάλι τι χρειάστηκε να κάνει η Αργεντινή. Το Βέλγιο με τη Σενεγάλη.
0: Βέβαια και αυτό.
1: Η Ισπανία, την Πορτογαλία, στις καθυστερήσεις. Πάρα πολλά νοκάουτ μάτς. Έχουν κρυθεί καθυστερήσεις. Έχουν
0: πάει
1: πέναλτι.
0: Το δεύτερο ημίχρονο της Ισπανίας εχθές και της Πορτογαλίας δεν μου άρεσε καθόλου. Το πρώτο, κάπως. Όχι κάπως, το πρώτο ήταν καλό.
1: Εντάξει, δεν περιμένω θέαμα τώρα. Είναι νοκάουτ μάτς, ομάδες ξεζουμισμένες. Παίκτες δηλαδή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έχουν άλλους ρυθμούς και άλλες εντάσεις, το βλέπεις. Αλλά εντάξει, ωραίο είναι. Πάει στο φινάλι του τώρα. Ας το ευχαριστηθούμε και ας το απολαύσουμε, γιατί είπε αντίο Νεϊμάρ, είπε αντίο Ρονάλντο, είπε αντίο Μόντριτς. Και για να δούμε αν πει αντίο και ο Χάμες. Και ο Χάμες Ροντρίγκες. Δηλαδή,
0: ναι, και αυτό στα τελειώματα.
1: Είναι ο Λουίς Δίας, είναι ξέρω εγώ οι υπόλοιποι, αλλά ο Χάμες Ροντρίγκες είναι το μεγάλο δεκάρι της Κολομβίας τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Ναι, ο σούπερ στάρ της Κολομβίας είναι αυτός. Ή αν θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με φέρες εσύ, έτσι, γιατί τα υπόλοιπα θα πούμε μετά. Λογικό δεν είναι.
0: Δεν γίνεται να μείνει εκτός
1: από το δεν θα πούμε πολλά. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε σήμερα αυτό που περιμέναμε τον Φιλανδό διεθνή μέσω των Καν Κάιρινεν.
0: Κάιρινεν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κανονικό, έτσι.
1: Μέχρι να
0: μας πει ο ίδιος.
1: Αλλά ναι, ναι. Όσους έχω ρωτήσει.
0: Κάιρινεν.
1: Κάιρινεν.
0: Ωραία.
1: Ναι. Καν Κάιρινεν.
0: Αυτός είναι εξαροοχτάρι ή οχτάρι.
1: Οχταροεξάρι, box to box, αλλά ξεκινάει. Είναι playmaker σε χαμηλά μέτρα. Στη Σπάρτα Πράγα τον έλεγαν Πύρλο.
0: Πύρλο, άρα δηλαδή παίζει αυτό σε μεσαία γραμμή μέχρι.
1: Εντάξει, πατάκι στην απέναντι περιοχή. Είναι box to box. Ανάλογα τώρα. Τι ρόλο θα του δώσει ο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς ήθελε να deep lying playmaker, δηλαδή ένα playmaker σε χαμηλά μέτρα. Να έχει ακρίβεια στις μεταβιβάσεις, να σπάει με αυτόν τον τρόπο το build-up, να έχει προωθητικές μπαγιές, να κάνει αλλαγές παιχνιδιού. Αυτά τα κάνει. Και τα κάνει και σε πολύ καλά ποσοστά. Ανακοινώθηκε σήμερα, υπέγραψε για 4 χρόνια.
0: Τετραετές.
1: Μέχρι το 2030. Πήρε μέρος και στις δύο προπονήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολλές ασκήσεις με την μπάλα. Τώρα στην απογευματινή είχαν και διπλό και δίτερμα. Που εντάξει, τώρα δεν θα πούμε τα ονόματα και αυτά. Αλλά
0: καλά, όχι,
1: αυτό που βλέπω είναι ότι και στο δίτερμα το 4-2-2-2. Ο Νίκολης, δηλαδή με 2-4. Και στη μία ομάδα και στην άλλη.
0: Να το παγιώσει φέτος.
1: Δεν ξέρω αν περάσει η ΑΕΚ στο Champions League και έχει κάποια παιχνίδια με πολύ ψηλό συντελεστή δυσκολία. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Μπορεί εκεί να κάνει μια τροποποίηση. Κοίταξε, είναι η διάταξη που τον βοήθησε να περάσει καλύτερα τη φιλοσοφία του μέσα στο γήπεδο, με την οποία και διακρίθηκε ευρωπαϊκά σε επίπεδο conference και πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή το έχει πει και ο ίδιος, αφού κάτι λειτουργεί και το ενισχύει. Αλλά αν θέλει να αλλάξει και κάτι, γιατί έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς και στην πορεία των αγώνων δεν έχει κανένα πρόβλημα να αλλάξει πράγματα. Το κάνει. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Απλά το αναφέρω ότι και στο δίτερμα έπαιζε το 4-4-2, ας το πω κατά αυτή την έννοια. Έχουμε καταλάβει τι ακριβώς ζητάει από τους ακραίους. Λοιπόν, ναι, όχι, εντάξει, το έχουμε δει. Όχι για τις συνθέσεις.
0: Ναι, τις συνθέσεις.
1: Τις έχουμε, θα τις πούμε μετά.
0: Μετά, όχι τώρα.
1: Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τον Χρήστο Αλεξίου και αυτή πολύ καλή μεταγραφή. Με την προοπτική δανεισμού, αυτή. Βέβαια,
0: ο τερματοφύλακας που πήρε
1: Γιώργος, ναι.
0: Από τον Πανιόνιο, αυτός είναι για την πρώτη ομάδα, έτσι.
1: Μα είναι στην Ολλανδία.
0: Κανονικά,
1: έχει
0: για την
1: πέντε κολκίπερ στην Ολλανδία. Κοίταξε τώρα, θα κάνει την προετοιμασία για την πρώτη ομάδα. Είναι 15 το φθινόπωρο, θα κλείσει τα 16. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να πάρει παιχνίδια σε κάπα 19 για παράδειγμα, έτσι να παίξει τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, πάντως ο στόχος είναι σύντομα να μπει στην πρώτη ομάδα. Ναι, αυτό λέει.
1: Και γι' αυτό άλλωστε τον έχει μαζί του στην προετοιμασία ο Νίκολιτς. Να μπει στο κλίμα, αλλά δεν χρειάζεται μεγαλύτερο ψυχολογικό βάρος από την προβολή της μεταγραφής αυτής. Ο μικρός είναι ένα μικρό παιδί. Έτσι, σταδιακά, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, θα μπει στο κλίμα, θα μπει στο νόημα να δουλέψει και η ευκαιρία είναι μπροστά του να την αξιοποιήσει. Λέγαμε λοιπόν για τον Αλεξίου που είναι και αυτός μια περίπτωση που ενισχύει τον ελληνικό πυρήνα της ΑΕΚ. Μαζί 21, με τον Σαρακασίδη, 21 ετών. Καλύπτει τις διατάξεις για τους δύο Έλληνες στο κύπελλο Ελλάδας που θα είναι γεννημένοι μετά το 2004 με δικαίωμα συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδα για να παίζουν στο κύπελλο και στο Super Cup. Αλλά καταλαβαίνω ότι από την ΑΕΚ τον Αλεξίου θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν περισσότερο. Θα είναι το backup του Ρέλβας. Αριστεροπόδαρο στόπερ. Ο Χρήστος Αλεξίου θα πάει εκεί. Περιμένουμε να κλείσει και τυπικά ιστορία ώστε να αρχίσει και τις προπονήσεις.
0: Αυτό ο Αλεξίου θα έρθει με τη μορφή δανεισμού.
1: Με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς.
0: Υποχρεωτική οψιόν. Θα είναι λογικά.
1: Όχι, με οψιόν αγοράς.
0: Οψιόν αγοράς. Εντάξει.
1: Στην οποία θα υπάρχει, γι' αυτό λέω ότι είναι μια γουνικούνη κατάσταση, κόντρα οψιόν της Ίντερ. Δηλαδή δεν είναι ρήτρα επαναγοράς, που δεν συνηθίζεται να είναι το ίδιο ποσό στη ρήτρα επαναγοράς που παίρνει και βάθος χρόνου. Τι ισχύει δηλαδή. Η ΑΕΚ, όπως έγραψαν στην Ιταλία και ανέφεραν, έχει οψιόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία.
1: Εάν λοιπόν η ΑΕΚ το καλοκαίρι ενεργοποιήσει αυτή την οψιόν, με τα 3 εκατομμύρια ευρώ να το δώσει στην Ίντερ, η Ίντερ έχει το δικαίωμα, αν έχει αλλάξει γνώμη, αν έχει κάνει παπάδες.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, όπα, εδώ τον θέλω. Και αλλάζει γνώμη. Να ματσάρει αυτά τα χρήματα. Δηλαδή να δώσει στην ΑΕΚ 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σαν
1: να ανήκει ο παίκτης δηλαδή στην ΑΕΚ
0: και
1: να πληρώσει την ΑΕΚ με 3 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως όλα αυτά έχει αξία και η γνώμη του παίκτη. Καταλαβαίνεις ότι αν ο παίκτης που είναι και από μικρό παιδί ΑΕΚ δει τα πράγματα όπως του τα έχουν πει, πάρει τις ευκαιρίες και θέλει να δέσει το μέλλον του με την αγαπημένη του ομάδα, Εκεί καταλαβαίνουμε, μετράει η επιθυμία του ποδοσφαιριστή.
0: Πάντα,
1: αυτό είναι περίπου τώρα.
0: Εντάξει,
1: μελωτικό,
0: είναι με του χρόνου. Ναι. Για του χρόνου μιλάμε. Τώρα.
1: Απλά είναι δανεικό με οψιόν και περιμένουμε να κλείσει αυτή η ιστορία για να μπει και αυτό στις προπονήσεις και στους αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Από εκεί και πέρα, Γιάννη, τελευταία ερώτηση για να σε αποδεσμεύσω, γιατί πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, αλλά και εσύ να ετοιμαστεί για την αναμέτρηση που θα περιγράψει σε περίπου 55 λεπτά από τώρα. Πού αλλού θα ενισχυθεί η ΑΕΚ?
1: Θα
0: και
1: ψάξει...
0: τι πιθανές αποχωρήσεις θα έχουμε?
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη. Δηλαδή, ως γκρουπ ποδοσφαιριστών σε όλες τις θέσεις εμφανίζει μια πληρότητα. Έχει άλλες δύο θέσεις να κοιτάξει. Αυτό που λέμε εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό που είχαν πει εξ αρχής οι άνθρωποι της, ότι θέλουν ένα κεντρικό αμυντικό πιο έτοιμο για βασική ενδεκάδα που θα πλαισώσει Ρέλβας Μουκουντή, γιατί ο Βίντα πάει πιο πίσω. Θεωρητικά πάντα είναι όλα αυτά, γιατί δεν ξέρεις, μέσα στο γήπεδο, μέσα στις προπονήσεις, αλλάζει η ιεραρχία. Ο Βίντα όμως πάει πιο πίσω και όπως είπαμε, ο Αλεξίου είναι το backup του Ρέλβας. Άρα θέλουν έναν τρίτο που θα είναι τρίτος. Στο ίδιο επίπεδο ο Ρέλβας Μουκουντή. Και έναν ακόμα μεσοεπιθετικό που να δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να κάνει τη δουλειά του Περέιρα και του Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
1: Εδώ, επειδή καταλαβαίνω ότι γίνεται μεγάλη κουβέντα, καθώς ο επίλογος του Ζωάο Μάριο ήταν καταπληκτικός, βοήθησε πάρα πολύ την ΑΕΚ στα play-off. Έχει βάλει και τον γκολ, έτσι.
0: Το δικό του γκολ ήταν το γκολ του τίτλου.
1: Το λέμε ακόμη μια φορά, επειδή ο Ζωάο Μάριο έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην Μπεσίκτας. Ναι, μεν δεν υπολογίζεται από την Μπεσίκτας, αλλά αν εξέταζε η ΑΕΚ αυτή την περίπτωση, επειδή είναι ένας παίκτης που ήδη ξέρει τον Νίκολιτς, ξέρει το κλίμα, έχει δεθεί με την ομάδα, μόνο αν έμενε ελεύθερος. Και έριγνε τις απαιτήσεις
0: του. Αργά τον Αύγουστο.
1: Ναι, δεν βιάζεται η ΑΕΚ σε αυτό. Ούτε και για τον στόπερ θεωρώ ότι βιάζεται, γιατί τις επιλογές τις έχει.
0: Ωραία.
1: Ο Πάτερ Φαμίλιας εδώ τι σου λέει, έτσι. Έκαναν όλα τα μαγικά για την Αργεντινή, όλα τα μαγικά.
0: Δηλαδή εδώ πέρα τώρα, ας πούμε, έχω ανοίξει ένα site.
1: Τι να πούνε οι Φαραώ, ο Μοσαλάχ ψυχούλα δεν είχε.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό που βλέπω. Λίω, εσύ τους οδηγείς.
1: Χρήστο Κοντέ, εσύ τους οδηγείς. Ναι, ναι. Αλμπισελέστε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Αυτό δεν έχει προηγούμενο να φύγει τώρα.
1: Δεν έχει.
2: Άνοιξε να έρθει εδώ για να γυρίσει το μάτς.
0: Και το γύρισε όμως.
2: Φυσικά με τον γύρισε ο Κοντός.
0: Ποιος το γύρισε?
2: Ο Μέση. Ποιος το γύρισε?
0: Κάτσε, να πάρουμε μια. Κάποιος να μου πει τι λέμε εδώ πέρα. Εγώ είπα ότι το γύρισε ο Μέση. Εσύ μου λες ότι το γύρισε ο Κοντός. Ο Σύφης επιμένει.
2: Μήπως το γύρισε ο Σαντορίνο στον δρόμο ήσουν και
1: όχι, εγώ στον δρόμο, στο δρόμο είμαστε. Και Παπαγεωργίου. Εμείς στερήσουμε κόλλα από Παπαγεωργίου. Μέχρι να φτάσω και κάνει την ανατροπή. Τι άλλο δηλαδή.
2: Ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι θα κυλήσουν οι προημιτελικοί, γιατί έχουν μείνει λίγα μάτσα. Τα μεγάλα μάτσα, αλλά είναι λίγα πια, έτσι. Εμένα θα μου λείψει πολύ αυτό το Μουντιάλ. Γενικά μου λείπει το Μουντιάλ όταν τελειώνει.
0: Να το ξανακάνουμε.
2: Θέλω να έχουμε κάθε χρόνο Μουντιάλ γίνεται.
1: Ακούει ο Ινφαντίνο, Τζιάννη, άρχισε να μετράει τα δισεκατομμύρια.
2: Ναι, αλλά θα έχει μετρήσει πολλά. Για να μου κάνει το χατήρι.
0: Θα έχει μετρήσει και πολλά. Θα βάλουμε και ένα δεύτερο cooling break. Θα βάλουμε ένα στο 20 και ένα στο 40.
2: Θα ήθελα να παρέμβω και να βάζω όρια. Μήπως από τους νικητές, γιατί σε ένα λεπτό έχουμε δελτίωση.
1: Πες τους νικητές, γιατί έχω δουλειά.
0: Λοιπόν, ο Σύφης Βοντζάκης δίπλα μου με τους νικητές του διαγωνισμού που ακούσατε νωρίτερα.
2: Λυπάμαι που δεν κερδίζει ο Άγγελος Τίμος και ο Γιάννης Αδωρνέος, αλλά έχουμε κανονισμούς εδώ.
0: Να κερδίσουμε.
2: Οι κανονισμοί λένε ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στα μέλη της οικογένειας.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, δώσαμε δύο άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ. Το ένα το κερδίζει ο Γιώργος Μητρογλου. Και το άλλο, ο Σπύρος Δουδέσης από τα Βίλια.
0: Μπράβο.
2: Τι θέλουμε από τους δύο νικητές μας? Να μας στείλουν άμεσα ένα μήνυμα στο Viber ή στο SMS με τη γνωστή διαδικασία, με το τηλέφωνό τους, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Δώσαμε και ένα βιβλίο, το νέο βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη του Τσοκανά, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Η νικήτριά μας είναι μια ακροάτρια η οποία είναι πολλά χρόνια μαζί μας και έχει στείλει άπειρα μηνύματα και είμαι σίγουρος ότι τη γνωρίζεις, από την Καλαμάτα, η Αθανασία Κοζομπόλη. Είχε πάντα το παράπονο ότι ενώ στέλνει μηνύματα δεν κερδίζει. Έφτασε λοιπόν η στιγμή.
0: Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, καλή συγχαρητήρια
0: συνέχεια. Και στους τρεις.
2: Περιμένουμε τα νέα τους μηνύματα με το τηλέφωνο τους για να γίνει επικοινωνία. Καλή
0: σε ευχαριστούμε πολύ, Σύφη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, καθώς η ώρα είναι 10.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αργεντίνη-Αίγυπτος 3-2 με ολική ανατροπή για την Αλμπισελέστε. Νωρίτερα στην Ατλάντα, ενώ σε μία ώρα Ελβετία-Κολομβία κοντράρονται στο Βανκούβερ του Καναδά. Προηγήθηκε τα ξημερώματα για αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο 1-4 στο Σιάτλ, η οποία σκιάστηκε από την υπόθεση Μπάλογκαν. Με μπάσκετ συνέχεια στο δελτίο μας, καθώς η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο παίκτης ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας του, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, επανήλθε επίσημα στην ΚΑΕ μετά από 14 χρόνια με διοικητικό ρόλο στην ομάδα, ενώ στην Αθήνα βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους ο Ίζακ Μπόγκα και ο Μπράνκου Μπαντιό. Για τρία χρόνια θα υπογράψουν τόσο ο 27χρονος Γερμανός forward, αλλά και ο Σενεγαλέζος guard. Στο ΑΣΑΔ προσφεύγουν οι αιώνιοι για να ρίξουν τις βαριές ποινές που επέβαλε χθες ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τόσο στις δύο ΚΑΕ αλλά και στους Ταρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Πάντα στο μπάσκετ, δύο ιταλικές εταιρείες κολοσσοί θα συνδράμουν άμεσα την ΚΑΕΑ 6 συμμετέχοντας στο όραμα του Μάκη Αγγελόπουλου να ανεβάσει ψηλά το αγωνιστικό επίπεδο του δικεφάλου. Μεγάλος στόχος είναι η μελλοντική παρουσία της ομάδας στο NBA Europe με όχημα την Sunel Arena που η Ένωση θα έχει στην κατοχή της για 49 χρόνια. Από την μπασκετική στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Kai Kairinen για 4 χρόνια, ενώ με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο της ομάδας να αποφεύγει την χρήση καπνογόνων στις εκδηλώσεις για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Τάισον σκόραραν για τον δικέφαλο του Βόρα. Φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία, ενώ τη φανέλα της μακεδονικής ΚΑΕ θα φοράει τα επόμενα 4 χρόνια ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός Ματάρ Τιάμ. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε σύγκρουση έχουν έρθει UEFA και FIFA με αφορμή τη χαριστική συμμετοχή του Φαλωρίν Μπάλογκαν στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Ξεπεράσατε κάθε όριο με την πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απόφασή σας και κλονίσατε την αξιοπιστία της διοργάνωσης, αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα ο Λιονέλ Μέση επί της Αιγύπτου, έφτασε συνολικά τα 21 σε παγκόσμια κύπελα και πλέον έχει αέρα 2 τερμάτων από τον Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί με 19 και 5 από τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε που τερμάτισε την καριέρα του με 15. Στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα η προημιτελική αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Ροζέρ Αλιασίμ στο Wimbledon με τους δύο αντιπάλους ισόπαλους με 1-1. Τέλος στο νούμερο 7 προς τιμήν της μεγάλης καριέρας που έκανε με αυτό ο Βασίλης Πανούλης. Επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο για την φανέλα του στους Miami Heat. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί με τον Άγγελο Στήμα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή θα ακούσετε σε λιγότερο από μία ώρα τον αγώνα Ελβετία-Κολομβία που διεξάγεται στο Βανκούβερ του Καναδά.
0: Era Sport 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Era Sport.

0: 10 και 10, συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα και θα είναι κοντά σας μέχρι πολύ αργά. Καθώς στις 11 έχουμε το παιχνίδι όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Αργεντινής και θα είναι ανάμεσα στην Κολομβία και την Ελβετία. Λοιπόν, έτσι η Αργεντινή που υπέταξε την αντίσταση στην Αίγυπτο με 3-2, παρά ότι βρέθηκε με πίσω στο σκορ 2-0, περιμένει αντίπαλος στους 8 της διοργάνωσης. Λοιπόν, αυτά γίνανε νωρίτερα στην πολύ σπουδαία αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Θυμίζω 2-0 προηγήθηκε η Αίγυπτος, 3-2 τελικό αποτέλεσμα για την Αργεντινή. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε ρεπορτάζ ΑΕΚ, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει ο Στέλιος Σωτηρόπουλος και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ακριβώς όπως τα είπες, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, Στέλιο. Λοιπόν, τι νέα έχουμε από το πράσινο στρατόπεδο?
1: Αρκετά τα νέα σήμερα.
0: Πάμε, ένα-ένα. Φυσικά... Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, η προετοιμασία πώς εξελίσσεται?
1: Η ομάδα είναι πλέον επί ελληνικού εδάφους. Τέθησαν οι βάσεις στην Ολλανδία μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, Άγγελο, όπως συζητήσαμε και σε προηγούμενες επικοινωνίες μας. Μπήκαν τα πρώτα θεμέλια και πρέπει να είναι και είναι στέρεα, γιατί ο Παναθηναϊκός σε μερικές ημέρες θα δώσει τον πρώτο προκριματικό αγώνα, τα δύο ραντεβού κόντρα στους Ούγγρους της Πάξη. Είναι το πρώτο εμπόδιο, θα ακολουθήσει και δεύτερο, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει και τους τρεις αντιπάλους ώστε να μπει στη League Phase.
0: Φέτος, Στέλιο, όλες οι ομάδες μας πρέπει να δώσουν το παρόν σε League Phase, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να έχει άνοδο. Είναι χρυσή ευκαιρία φέτος με τις 5 ομάδες που έχουμε και με τις 3 ήδη να έχουν εξασφαλίσει League Phase. Μιλάω για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Όφη. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να κάνουν και αυτοί το χρέος τους, να έχουμε 5 ομάδες το χειμώνα στις League Phase των διοργανώσεων.
1: Συμφωνώ
0: πολύ. Είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος. 5 ομάδες είναι και καλές ομάδες να μαζέψουμε βαθμούς.
1: Συμφωνώ και, Άγγελα, και Παυξάνω, όλες οι ομάδες, είμαστε υπέρ όλων των ελληνικών ομάδων να προχωρήσουν στην Ευρώπη και να θέσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμα πιο ψηλά στο ranking της UEFA. Συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό, όπως είχαμε πει επίσης, Άγγελα, σε προηγούμενες επικοινωνίες μας, να πούμε ότι πριν μελικά καλοκαίρια θυμόμαστε ότι αγωνιζόταν με το συντελεστή τον ελληνικό Παναθηναϊκός. Και σιγά σιγά με μεγαλειώδεις εμφανίσεις όπως με τη Μαρσέιγ και τη Λανς, να θυμηθώ πρόχειρα και όχι μόνο φυσικά, ανέβασε πάρα πολύ το συντελεστή του και τώρα για παράδειγμα είναι στους ισχυρούς κόντρα στην Πάξη και νομίζω θα είναι, αν δεν κάνω λάθος, και στις επόμενες κληρώσεις όταν με το καλό ξεπεράσει το εμπόδιο των Ούγγρων. Για να γυρίσω στο ερώτημά σου, είναι ελληνικού λοιπόν εδάφους ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται. Στην Ολλανδία έδωσε φιλικά, πότρα στον Άγιαξ, γιατί η Χέλμον δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο κριτήριο και σημαντικός αντίπαλος, αν και δεν είναι μπειραρία όπως έπαιζαν οι ελληνικές ομάδες.
0: Εντάξει, τέλειο είναι, κάποιο καλοκαίρι αν έπαιζανε με τις τοπικές ομάδες. Είναι ομάδα Β' κατηγορίας της Ολλανδίας, για πρώτο τεστ είναι μια χαρά. Για πρώτο, επαναλαμβάνω, για πρώτο τεστ.
1: Ναι, κατάλαβα, πολύ σωστό. Και φυσικά ο Άγιαξ, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, δεν είναι ο παλιός Άγιαξ, αλλά παρόλα αυτά.
0: Άγιαξ. Άγιαξ, τέλειο. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα κάνει νίκη επί του Άγιαξ θεωρείται επίτευγμα. Σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Άγιαξ. Και γενικά οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Συμφωνώ. Και φυσικά οποιαδήποτε ελληνική ομάδα κερδίσει ομάδα από την Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία είναι επίτευγμα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Είδαμε κάποια στοιχεία στον Παναθηναϊκό ότι σιγά σιγά αποκτάει κάποιο είδος αυτοματισμών στους συνδυασμούς του. Επίσης είναι πολύ θετικό ότι βάσει των δύο αυτών φιλικών και βάσει όλων όσα έχουμε δει από προπονήσεις και τα λοιπά που η ΠΑΕ συνέχεια ενημερώνει και ανεβάζει, ένα στοιχείο θέλω να επικεντρωθώ, Άγγελε, στο ότι είδα ότι μπορεί να σπάσει εύκολα το pressing των αντιπάλων ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Η ομάδα λειτουργεί με πολύ καλή συνείδηση, ας το πούμε έτσι, και ρυθμό, αυτοσυγκέντρωση όταν αντίπαλος έχει την μπάλα. Και σε πολύ μεγάλο ποσοστό η επανάκτηση της μπάλας από τον αντίπαλο ήταν επιτυχημένη. Σε πολύ
0: ο Νίστρουπ αυτό ήθελε καταρχήν να περάσει στους παίκτες του. από ό,τι ξέρεις και ξέρω. Ο Νίστρουπι θέλει να περάσει την άμεση ανάκτηση της κατοχής.
1: Και την πολύ καλή κυκλοφορία επίσης, ναι. Άγγελε, που και αυτός ο παράγοντας ήταν επιτυχημένος. Ξαναλέω για ακόμα μια φορά, βάση αυτών που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε το Σάββατο κόντρα στην ελβετική Grasshoppers.
0: 9 πολύ... είναι το παιχνίδι, να θυμίσουμε. Θα σωστά θυμάμαι, Στέλιο?
1: Πολύ σωστά θυμάσαι. Είναι 9 η ώρα το παιχνίδι. Οπωσδήποτε θα κάνει δοκιμές ο Νίστρουπ. Πιθανόν βέβαια μέχρι ένα σημείο του αγώνα με την Grasshoppers να αποτυπωθεί στο χορτάρι της Λεωφόρου το σχέδιο προς τα που δηλαδή προσανατολίζεται ο Δανός 39χρονος τεχνικός του Παναθηναϊκού, 38χρονος τέλος πάντων, σε σχέση με το μάτς κόντρα στους Ούγγρους. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και κυρίως κόντρα στη Rapid, Άγγελε, που θα είναι αυτή η πρόπατε νεράλε του Παναθηναϊκού, έτσι ξέρουμε τουλάχιστον. Αυτά σε γενικές γραμμές για την προετοιμασία. Δεν ξέρω αν θες να προχωρήσουμε σε άλλο.
0: Βεβαίως, ναι, προχωράμε. Να πάμε στα μεταγραφικά καταρχήν. Που ενδιαφέρουν.
1: Σαφώς. Θες να πούμε πρώτα τους αριθμούς της φανέλας που πήραν.
0: Ωραία, ας πούμε τους αριθμούς και μετά πάμε στα μεταγραφικά.
1: Λοιπόν, έχουμε τα εξής. Έγιναν γνωστοί οι αριθμοί της φανέλας που θα έχει κάθε παίχτης του Παναθηναϊκού. Ο Ινιάκη Πένια πήρε το κλασικό νούμερο 1 που είχαν στάνταρ παλιότερα οι goalkeeper. Υπενθυμίζω ότι ο Λαφόν που έχει φύγει πέρυσι για το 40. Το 2 είναι ο Ντάβιντε Καλάμπρια, το 3 είναι ο Γιώργος Κάτρης, 4 Πέντρο Τσιριβέγια, 5 Αχμέ Τουμπά, 6 Στέφαν Ντεφράι, 7 Αντρέας Τετέι, 8 Αντριάνο Γιάγκουσιτς, 9 Σίριλ Ντέσερτς, 10 Σαντίνο Αντίνο, 11 Ανάς Ζαρουρί, το 12 είναι ο Λούκας Τσάβες, ο Έτερ Γκολκίπερ, 13 φυσικά δεν υπάρχει, 14 Πάλμερ Μπράουν, Έρικ Πάλμερ Μπράουν, 15 Ίγκι Ίγκασον, στο 16 είναι ο Τσέριν, στο 17 είναι ο Παύλος Παντελίδης, στο 18 ο Σωτήρης Κοντούρης, στο 19 ο Τριεντάφυλλος Τσάπρας, 20 Βιδέντα Μπόρδα, 22 Τιέν Καμαρά, 24 Λέων Άγγελο Μανώλη Σιώπης, 28 ο Φακούντο Πελίστρη, 30 ο Γιώργος Κυριακόπουλος, 39 είναι Άγγελο ο Γιάννης Μπόκος. Ο Γιάννης Μπόκος είναι ο μεγαλύτερος από τους μικρούς που βλέπουμε εδώ στη λίστα, είναι 19 ετών. Εξτρέμι είναι ο Μπόκος, Άγγελε. Στο 44 είναι ο 16χρονος Παναγιώτης Τάκης Μπινιάρης. Στο 53 είναι ο Ιάσον Νεμπή. Στο 56 ο Βασίλης Λάβδας. Στο 70 ο Κώστας Κότσαλης, ο τρίτος γκολκίπερ. Στο 71 ο Χρήστος Γείτονας, γκολκίπερ και αυτός. Στο 74 ο Δραστόντερ. Και στο 77 ο Κυριακόπουλος.
0: Αυτή είναι τα νέα νούμερα. Λοιπόν, για ποιους τώρα, για ποιες θέσεις μένουν φανέλες και νες?
1: Πιστεύω ότι και όπως προκύπτει, Άγγελε, από το ρεπορτάζ μέχρι το μάτς με τους Ούγγρους,
0: ναι.
1: και πιστεύω ότι μέχρι το πρώτο μάτς θα έχει αποκτηθεί αριστερός μπακ.
0: Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός κοιτάζει για αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Είναι η μεταγραφική του προτεραιότητα.
1: Ναι, είναι η μεταγραφική προτεραιότητα μαζί με κεντρικό αμυντικό. Και θα σου πω γιατί.
0: Και κεντρικό αμυντικό. Για εξήγησέ το μας, σε παρακαλώ.
1: Ναι, Άγγελε, δεν έχει εγκαταλειφθεί η περίπτωση του Κρίστιαν. Το λέγαμε και.
0: Από ό,τι λένε στην Αγγλία, ο παίχτης πιέζει την Λέστερ για να τον αφήσει.
1: Κοίταξε, είναι ένα.
0: Έτσι λέει, γράφουν τουλάχιστον τα ταμπλόιτ. Τα βρετανικά.
1: Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Βλέπω ότι είσαι ενημερωμένος και όχι μόνο στα ελληνικά μέσα. Αλλά εντάξει, το ξέρω άλλωστε. Εγώ έτσι ξέρω προσωπικά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε... Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Λέστερ, από τη στιγμή που ο παίχτης δεν θέλει, καλό θα ήταν να τον άφηνε, λέω εγώ.
1: Το ζήτημα είναι να τον δώσουν ελεπούδες. Το έχω πει δεκάδες φορές. Θέλω να τον δώσουν.
0: Με μεταγραφή.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός βάσει και του ιστορικού του που έχει τερματισμού, τον θέλει με οψιόν, δανεικό με οψιόν αγοράς. Είναι ένα brand fair που συνηθίζουμε να λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, Άγγελε. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος, αν θα βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν έχει εγκαταληφθεί η περίπτωση του Ζαχαρίτη, τουλάχιστον αυτό ξέρω. Παραμένει, δεν θα έλεγα ως plan B, αλλά παραμένει όμως το κάδρο. Υπάρχουν όμως και άλλα ονόματα. Για τον αριστερό μπακ. Αυτό είναι το ρεπορτάζ για τον αριστερό μπακ, Άγγελε.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Τώρα,
0: στον κεντρικό αμυντικό πες μας.
1: Ναι, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος λέγεται Ναθάν ή Ναθάν. Έχει γεννηθεί στη Γαλλία, Ναθάν ή Ναθάν Γκαζάμα.
0: Ναι, Ναθάν Γκαζάμα. Ναθάν.
1: Λοιπόν, είναι 25 ετών, 5 πρώτου του 2001 γεννηθής στη Γαλλία, πολύ ψηλός, 1,92. Ο οποίος αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην πόλη Καλίνιγκραντ είναι μια πόλη της Ρωσίας μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας, στην ομάδα Μπάλτικα, Βαλτική προφανώς.
0: Βαλτική, Μπάλτικα.
1: Ναι, η οποία τερμάτισε έκτη στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάναμε ρεπορτάζ. Καταρχήν αυτό να πούμε ότι έγινε γνωστό βάσει Ρώσου δημοσιογράφου ονόματι Αντρέι Πανκόφ. Mm-hmm. Λοιπόν, είπε λοιπόν αυτός ο δημοσιογράφος, δημοσίευσε, ανήρτησε ότι το Τριφύλι έκανε πρόταση στην ομάδα του Καλίνιγκρατ, όπως και το Ίνο. Όμως η ομάδα της Βαλτικής, την Μπάλτικα, είπε όχι και στις δύο προτάσεις, καθώς η ομάδα αυτή θέλει, σύμφωνα με την ανάρτηση του εν λόγω δημοσιογράφου, η οποία είναι στα αγγλικά και μπορεί ο καθένας να τη δει όπου θέλει στα site, είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι του διατάφτα, Άγγελ. Έχει προταθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εξετάζεται, έχει εξεταστεί η περίπτωσή του. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει εκτός από τον Τεφράη και άλλο κεντρικό αμυντικό. Γιατί τώρα το λέμε αυτό, υπενθυμίζουμε ότι ο Πάλμερ Μπράουν, για τον οποίο είπαμε προηγουμένως.
0: Η περίπτωση του Ολλανδικού κεντρικού διδύμου δεν προχωράει μαζί με τον Τεφράη.
1: Θα σου απαντήσω, με πρόλαβες. Εσύ τώρα λες για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα άλλο μπραντεφέρ. Δεν πρέπει να αποκλειστεί αυτή η περίπτωση. Εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό βασανίζεται, και αυτό εισαγωγικό αν θέλεις η λέξη, από τον πρόεδρο της Samsung Sport. Και αυτός θέλει ένα ποσό, νομίζω κοστολογεί τον Μπέρτη πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Κάποια περίπτωση πιστεύω από τις δύο, μην ξεχνάμε το Βαλαντρό. Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει αίσιο τέλος, όσο μπορούμε, Άγγελε, να είμαστε σίγουροι σε τέτοιες περιπτώσεις όπου εμπλέκονται μάνατζερ, πρόεδρος στη συγκεκριμένη περίπτωση ομάδας, στη Samsung Sport. Το καλοκαίρι ακόμα είναι μακρύ. Το ρόστερ διαμορφώνεται και εμείς, όπως και εσύ και όλοι οι Era Sport και η ΕΡΤ, είμαστε καθημερινά σε επάλυξη για το ρεπορτάζ και μόλις έχουμε κάτι σίγουρο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω κάτι σίγουρο για το Φαν Ντρόγκελεν ή για τον εν λόγω, τον παίχτη που αναφέραμε προηγουμένως, ότι μόλις έχουμε κάποια είδηση για τον Κασαμάλη, ο οποίος είναι διεθνής με το Μάλι, επαναλαμβάνω, θα το επικοινωνήσουμε στις φίλες και στους φίλους της Era Sport, Άγγελε.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Άρα λοιπόν αριστερός μπακ και κεντρικός αμυντικός. Υπάρχει όμως η έρευνα και για εξτρέμ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό σε περίπτωση που φύγει ο Πελίστρη, υπάρχει περίπτωση ο Πελίστρη να αποχωρήσει? Γιατί ο μάνατζερ του, από ό,τι ξέρω, λέει ο Πελίστρη δεν είναι αφοσιωμένο στον Παναθηναϊκό.
1: Όπως θυμάσαι πολύ καλά και αυτό δεν συζητήσαμε, βγήκε ένας φαίνεται fake agentis. Γιατί μετά ο Στέφανος Κοτσόλης, που δεν χάνει δευτερόλεπτο, επικοινώνησε με το γραφείο που εκπροσωπεί τον Πελίστρη και του είπε το γραφείο, ο επικεφαλής, ας το πούμε, διευθύνων σύμβουλος του εν λόγω μανατζερικού, τέλος πάντων, ας πούμε αυτή η λέξη γραφείου, Άγγελε, ότι ο Φακούντου Πελίστρη είναι ψυχήτη και σώματι αφοσιωμένο στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αυτό ξέρουμε. Αυτό ξέρουμε.
1: Ναι, θα το δούμε όμως όλα αυτά. Ξαναλέω, το καλοκαίρι είναι μακρύ. Ο Παναθηναϊκός είχε τις κεραίες του συντονισμένες και στο Μουντιάλ, αλλά δυστυχώς η Ουρουγουάη τα μουσκεψε. Ούτε ο Πελίστρη έκανε τίποτα, ούτε η ομάδα του Μπιέλσα έκανε τίποτα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει και εξτρέμψε και μένοντας ο Πελίστρη, ή μόνο σε περίπτωση που ο Πελίστρη αποχωρήσει?
1: Πιστεύω ότι και μένοντας ο Πελίστρη.
0: Και δηλαδή, είτε μην είτε φύγει, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για εξτρέμ.
1: Με τον αστερίσκο ότι αν έρθει μια καλή πρόταση για τον Πελίστρη, που τώρα δεν φαίνεται πολύ πιθανό μετά τα όλα όσα δεν έκανε στο Μουντιάλ, αλλά κοίταξε, τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ, εγώ προσωπικά, ξέρεις, βλέποντας τον παίκτη και στους αγώνες και γενικά με την περιραίωση ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν ο ίδιος ψυχικά είναι όντως αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό.
0: Αν είναι εδώ, εντάξει,
1: της φυγής.
0: Θα το δούμε.
1: Καλές οι διαβεβαιώσεις, αλλά...
0: Οι επόμενες μέρες και ο επόμενος μήνας, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, και ο επόμενος φυσικά, θα μας δείξουν.
1: Σωστά, γιατί έχω πει πολλές φορές, άλλωστε και σε εσένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους της ΕΡΑ, ότι μπορεί να αρχίσει η πρώτη αγωνιστική της Super League, αλλά παρόλα αυτά να διαμορφώνεται το ρόστερ. Απλά για να επανέλθω στο αρχικό σημείο της συζήτησής μας, θα σου πω τι έγινε σήμερα και πιστεύω να συγκαλύψω και τους ακροατές και ακροάτριες. Τι έγινε σήμερα στην προπόνηση? Φουλ τακτική, η κυκλοφορία της μπάλας περιλάμβανε το πρόγραμμα το σημερινό της Τρίτης, δηλαδή Άγγελ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Οι πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση. Η πρώτη άσκηση ήταν τύπου Ρόντο. Ρόντο, γιατί δεν το έχουμε ακούσει, είναι αυτό που λέγανε παλιά κορόιδο, Άγγελε.
0: Το κορόιδο.
1: Το κορόιδο είναι το Ρόντο, γιατί ίσως να το ξέρει ο πολλής κόσμος. Λοιπόν, το οποίο είχε στόχο τη σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Οι ποδοσφαιριστές έπρεπε με τη μία επαφή να αλλάξουν όσο δυνατόν περισσότερες πάσες, χωρίς να επιτρέψουν στους αντιπάλους να ανακτήσουν την κατοχή. Στη συνέχεια, ο Νίστρου Άγγελε χώρισε τους ποδοσφαιριστές σε δύο ομάδες και δούλεψε πάνω στο κομμάτι της τακτικής. Η μία ομάδα αμυνόταν και η άλλη προσπαθούσε να διασπάσει οργανωμένη άμυνα μέσα από σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Και το τελευταίο μέρος προπόνησης, Άγγελε, περιλάμβανε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Να πούμε και κάτι άλλο για να κλείσουμε, Στέλιο. Την επόμενη Δευτέρα τι θα γίνει στο Δημαρχείο Αθηνών, εκεί νομίζω θυμάμαι. Στο Δημαρχείο Αθηνών.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ναι, ναι, ενημερωμένος και γι' αυτό, Άγγελε, σε μια λαμπρή, θέλω να πιστεύω, και θα είναι εκδήλωση.
0: Ωραία. Εκεί φαντάζομαι θα είσαι και θα μας δώσεις και το ρεπορτάζ.
1: 8.30 ώρα το βράδυ εννοείται. Πιθανότατα να είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
0: Ωραία.
1: Δεν το ξέρω 100% αυτό ακόμα, Άγγελε.
0: Κάτι θα πει και για το γήπεδο.
1: Σαφώς.
0: Θα ερωτηθεί, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αν είναι εκεί, βέβαια.
0: Αν είναι εκεί.
1: Θυμίζω ότι είχε πάει και στην Ιταλία, έτσι, για να δει το σκέπαστρο κτλ. Ο Χάρης Δούκας, βέβαια, πέρα από περίπου ένα μήνα.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία, Στέλιο. Κάτι άλλο μέχρι στιγμής δεν. Νομίζω τα είπα, τα καλύψαμε όλα, έτσι.
1: Μας κάλυψε όλους ο Μέση, φαντάζομαι, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Σήμερα. Εδώ πέρα τώρα διείστανται οι απόψεις. Ο Σαντορινέος μου λέει ότι το παιχνίδι το γύρισε ο Κοντός. Εγώ έλεγα ότι το γύρισε ο Λιονέλ Μέση.
1: Ο Χρήστος Κοντός γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί έφυγε από την Άνοιξη και ήρθε εδώ για γούρι. Διείστανται οι απόψεις τώρα για το αν ο Μέση ο Κοντός γύρισε το παιχνίδι. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Κοντό τώρα που είναι σε καλή κατάσταση να σου πει.
1: Δύο παράμετροι πιστεύω στο λόγο. Λοιπόν, πιστεύω το γύρισε και η άβρα του Μαραντόνα, εκτός από τον εξωγήινο Μέση. Και την καλησπέρα μου και στους τεράστιους Χρήστο Κοντό και Γιάννη Σαντορινέο, Άγγελε.
0: Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας Ασφαλείας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: 6 λεπτά μετά τις 10.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι πάρα πολύ αργά, καθώς έχουμε και την αναμέτρηση της Κολομβίας με την Ελβετία στις 11 και θα την ακούσετε από το Γιάννη Σαντορινέο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και εμείς οδεύουμε προς το φινάλε της δικής μας παρουσίας και καλησπερίζουμε τον Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλέ, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αργεντινής? Επικό. Ιστορικό, δεν έχει ξαναγίνει. Τρομερό.
1: Φυσικά και έχει ξαναγίνει. Εγώ πιστεύω αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ότι οι Αργεντίνοι κάποια στιγμή χώνευσαν ότι θα φύγουν. Ότι θα τελειώσει η καταπληκτική τους πορεία που ξεκίνησε όχι μόνο στο Κόπα Αμέρικα του Κατάρ, αλλά και πολύ πιο πριν στα Κόπα Αμέρικα που προηγήθηκαν.
0: Όχι, στα Κόπα Αμέρικα που προηγήθηκαν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι,
1: η ιστορία ξεκινάει, λέω, πριν από το Μουντιάλ.
0: Ναι, 100%.
1: Εντάξει. Θεωρώ ότι για μία ακόμη φορά πολύ σωστά οι συνάδελφοι που μετέδωσαν το παιχνίδι από τηλεόραση σήμισαν ότι λείπει ο Ντι Μαρία, ένας παίχτης κλειδί. Πριν σου πω το οτιδήποτε, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Έχω τίτλους από όλο τον πλανήτη.
0: Πάμε, τίτλους θέλουμε.
1: Θέλω να σου πω μισό ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για την Αργεντινή. Διαθέτει λοιπόν ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί. Η τελευταία της ήταν το 2019 εναντίον της Βραζιλίας. Από τότε έχει συμπληρώσει, έχει παίξει 37 αγώνες, δεν έχει χάσει κανένα, γεγονός που την καθιστά το δεύτερο μεγαλύτερο αίτητο σερί στον κόσμο. Αυτό.
0: Μπράβο.
1: 37 αγώνες χωρίς ήττα. Αυτό το σερί περιλαμβάνει 26 νίκες και 11 ισοπαλίες. Με ποσοστό νικών πάνω από 75% κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Υπό την καθοδήγηση του Λεωνέρ Σκαλόνι, η Αργεντινή πράγματι έχει αποδειχθεί κυρίαρχη δύναμη στο διεθνές ποδόσφαιρο. Το λένε τα νούμερα, δεν το λέμε μόνο εμείς που παρακολουθούμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα λοιπόν έχουμε αντιδράσεις πρώτα ξένων εφημερίδων και μέσων. Στη Βραζιλία η Globo Esporte λέει επική ανατροπή, η Αργεντινή κερδίζει χάρη στο ειδικό βάρος της φανέλας και την υπογραφή του Λιονέλ Μέτσι. Στην L'Equipe το θαύμα της Αργεντινής γράφουνε. Στην Μάρκα στην Ισπανία μια μνημειώδης ανατροπή για την Αργεντινή με αμφιλεγόμενες στιγμές. Η Sport πάλι στην Ισπανία γράφει, η Αργεντινή παραμένει ο Μέση και 10 άλλοι. Η Gazzetta dello Sport στην Ιταλία γράφει, η Αργεντινή και μια ανατροπή στο παγκόσμιο κύπελο, 3 γκολ σε 13 λεπτά στέλνουν την Αίγυπτο σπίτις και το Μέση στα προημιτελικά. Στην Πορτογαλία η Αβόλα, δάκρυα στην Ατλάντα, η Αργεντινή αποκλείει την Αίγυπτο με μια επική ανατροπή. Επίσης στην Χιλή, La Tercera, η πρωτοθύντρια παλεύει να μείνει ζωντανή. Η Αργεντινή του Μέση ανασταίνεται στα τελευταία λεπτά και λυγίζει την Αίγυπτο στο παγκόσμιο κύπελο. Η Corriere dello Sport στην Ιταλία, ο Μέση ηγείται μιας απίστευτης αργεντίνικης ανατροπής από το 0-2 στο 3-2, αποκλείστηκε η Αίγυπτος. Η Ovación από την Ουρουγουάη, El País, εκεί έτσι λέγεται εφημερίδα, αυτό είναι το κομμάτι το αθλητικό. Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 στο παγκόσμιο κύπελο του 26. Η Αλμπισιλέστε προκρίνεται στα προημιτελικά με μια επική ανατροπή. Στην Γερμανία η Bild, θεαματική ανατροπή από τον Μέση, απίστευτη τελική αντεπίθεση κόντρα στην Αίγυπτο. Η The Athletic των ΗΠΑ, ο Λιονέλ Μέση εμπνέει την Αργεντινή στη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι στην Αίγυπτο. Το επικό επίτευγμα της Αργεντινής στα διεθνή ΜΜΕ το δείχνει και μέσω της ABC Color της Παραγουάης. Μέσα στο χάος η Αργεντινή δείχνει τον πραγματικό της χαρακτήρα ως παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αυτοί είναι τίτλοι που έχω εδώ. Στην La Repubblica της Ιταλίας η Αργεντινή κάνει μια συγκλονιστική επιστροφή. Η Τρέσε της Χιλής αποκάλυψε τον αγώνα επική και αμφιλεγόμενη επιστροφή μετά από ένα παιχνίδι που σταμάτησε την καρδιά και είχε τα πάντα. Η Αντίνα από το Περού τόνισε ότι η πρωταθλήτρια Αργεντινή δεν τα παρατάει, επενώντας το χαρακτήρα που επέδειξε ξεπερνώντας τον γκολ της Αιγύπτου, τα γκολ της Αιγύπτου, από τους Γιάσερ Ιμπραήμ και τον Ζίκο. Στην Αργεντινή τώρα, τι γράφουν εκεί οι εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά μέσα? Το Δονοτήσεις γράφει ότι ο Θεός ανέστη για να δείξει την ανακούφιση της ομάδος και την εκπληκτική επιστροφή ανατροπή στην πραγματικότητα στην τελευταία ευθεία του αγώνα. Η Κλαρίν μίλησε για μια φαραωνική επιστροφή στις πρώτες σελίδες, τονίζοντας λογικό το μέγεθος του επιτεύγματος. Η Καθένα Τρες περιέγραψε την νίκη ως επίδειξη καθαρής τόλμης, καρδιάς και ποδοσφαίρου για την ανατροπή. Η TEC Sports εστίασε την συναισθηματική πτυχή και έδειξε ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι συγκινήθηκε μέχρι δακρύων από την αφοσίωση της ομάδος. Και τέλος το ESPN Deportes, ESPN σε ισπανικά, οι σχολιαστές συμφώνησαν ότι είναι μια νίκη με την καρδιά ενός πρωταθλητή που πέτυχε μια ιστορική ανατροπή. Άγγελε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, το ότι...
0: Είναι σε όλα
1: τα... Ακόμα και εγώ πίστεψα που είμαι ιδιαίτερα ήρεμος και ψύχρεμος και υπομονετικός, πίστεψα ειδικά στο 2-0 ότι πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να ανατρέψει το 3-2 η Αργεντινή και όμως τα κατάφερε. Η επιμονή, η υπομονή και συμφωνώ απόλυτα εδώ με το ότι γράφουν κάποιοι συνάδελφοι και η αγάπη σε για αυτό που κάνεις. Και πιστεύω ότι τα δάκρυα του Μέση δεν είχε να κάνει μόνο με το τα ανέτρεψα όλα, κλαίω από συγκίνηση και χαρά. Δεν είχε μόνο στοιχεία κοντεύσαμε να χάσουμε από την Αίγυπτο και να φύγουμε από το Μουντιάλ, να αποκλειστούμε εμείς οι κατακτητές του προηγούμενου Μουντιάλ, οι μεγάλοι νικητές, αλλά πέρασε και από το μυαλό του, είμαι κάτι παραπάνω από σίγουρος, ότι κάπως έτσι τελειώνει και η πορεία μου στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, Άγγελε.
0: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Συγκλονιστική Αργεντινή, ύμνητη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη για τον Λιονέλ Μέση και την αρμάδα της Αργεντινής. 3-2 θυμίζω η Αργεντινή. Μετά το 0-2 που βρέθηκε πίσω κόντρα στην Αίγυπτο, περιμένει να αναμετρηθεί με τον νικητή της αναμέτρησης Ελβετία-Κολομβία στις 8 της διοργάνωσης.

Η ώρα πλησιάζει 11 παρά 10. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά τη σκυτάλη θα πάρουν ο Δημήτρης Γιαχανάτζης με τον Νίκο Μοσχονά και θα σας οδηγήσουν μέχρι πολύ αργά τα μεσάνυχτα. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρά 8 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελο. Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 με ολική ανατροπή για την Αλμπισελέστε νωρίτερα στην Ατλάντα, ενώ σε λίγα λεπτά Ελβετία-Κολομβία κοντράρονται στο Βανκούβερ του Καναδά. Προηγήθηκε τα ξημερώματα η αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο 1-4 στο Σιάτλ, η οποία σκιάστηκε από την υπόθεση Μπάλογκαν. Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή. Ελβετία ή Κολομβία, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9, 10 και 12 του μήνους. Με μπάσκετ συνέχεια στο δελτίο μας, καθώς η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο παίκτης ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας του, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, επανήλθε επίσημα στην ΚΑΕ μετά από 14 χρόνια με διοικητικό ρόλο στην ομάδα, ενώ στην Αθήνα βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους ο Ίζακ Μπόγκα και ο Μπράνκο Μπαντιό. Για τρία χρόνια θα υπογράψουν τόσο ο 27χρονος Γερμανός Φόργουρντ, αλλά και ο Σενεγαλέος Ζος Γκάρντ. Στο ΑΣΕΑΔ προσφεύγουν οι αιώνιοι για να ρίξουν τις βαριές ποινές που επέβαλε χθες ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τόσο στις 2 ΚΑΕ αλλά και στους Τέρικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Πάντα στο μπάσκετ, δύο ιταλικές εταιρείες κολοσσοί θα συνδράμουν άμεσα την ΚΑΕ ΑΕΚ, συμμετέχοντας στο όραμα του Μάκη Αγγελόπουλου να ανεβάσει ψηλά το αγωνιστικό επίπεδο του Δικεφάλου. Μεγάλος στόχος είναι η μελλοντική παρουσία της ομάδας στο NBA Europe με όχημα την Sun Arena, που η Ένωση θα έχει στην κατοχή της για 49 χρόνια. Από την μπασκετική στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Καϊρίνεν για 4 χρόνια, ενώ με ανακοίνωσή της είπα έκαλει τον κόσμο της ομάδας να αποφεύγει την χρήση καπνογόνων στις εκδηλώσεις για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Τάισον σκόραραν για τον Δικέφαλο του Βόρα. Στον Ολυμπιακό, πρώτη προπόνηση σήμερα με τα ερυθρόλευκα για τον 21χρονο Σουηδό στόπερ Ζινετίν Σμαϊλόβιτς στην Ολλανδία. Εν αναμονή της παρουσίασης από τον Καρντόσο του Πορτογάλου μεσοπιθετικού Ζώτα Σίλβα και των εξελίξεων με τον Ζωέλ Ρόκα και τον Νοά Καντιού. Φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Αύριο αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ τη φανέλα της μακεδονικής ΠΑΕ θα φοράει για τα επόμενα 4 χρόνια ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός Ματάρ Τιάμ. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε σύγκρουση έχουν έρθει η UEFA και FIFA με αφορμή τη χαριστική συμμετοχή του Φαλωρίν Μπάλογκαν στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Ξεπεράσατε κάθε όριο με την πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απόφασή σας και κλονίσατε την αξιοπιστία της διοργάνωσης, αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα, ο Λιονέλ Μέση επί της Αιγύπτου έφτασε συνολικά τα 21 σε παγκόσμια κύπελα και πλέον έχει αέρα 2 τερμάτων από τον Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί με 19 και 5 από τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε που τερμάτισε την καριέρα του με 15. Στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα η προημιτελική αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Οζέρ Αλιασίμ στο Wimbledon, με τον Σέρβο θρύλο του αθλήματος να προηγείται με 2-1. Τέλος, το νούμερο 7 προς τιμήν της μεγάλης καριέρας που έκανε με αυτό Βασίλης Σπανούλης επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούμπο για την φανέλα του στους Miami Heat. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο αγώνας Ελβετία-Κολομβία, τελευταίος στην φάση των 16, αρχίζει σε λίγα λεπτά.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέντρα κεφαλιά γκολ! Στο 15! Η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή-Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ενέργεια τον Χατζάρη. Θα γυρίσει γκολ. 2-0. Με τον Ζίκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2.
3: Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χωροδράσιο τους. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία. Και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.

0: Eurosport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Eurosport.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 3 με το τελευταίο παιχνίδι στη φάση των 32.
8: Των 16.
7: Των 16, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, γι' αυτό σε έχω εδώ δίπλα.
8: Γι' αυτό με έχεις εμένα. Το είπες και στο γραφείο, δεν σε είπα. Λέω, εντάξει, πλάκα κάνει, αλλά.
7: Των 16, ναι.
8: Έχει ξεφύγει τελείως.
7: Ναι, εντάξει. Έχω χάσει λίγο τις φάσεις.
8: Αφού πάμε πρώτα με τελικά, βρεσί, Νίκο.
7: Εντάξει. Άντε. Και με την κούπα να τελειώνει.
8: Έτσι.
7: Τα ξενύχτια. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις. Δημήτρης Γιαχανάτζης.
8: Νίκος Μοσχονάς.
7: Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οπότε προτείνω να πάμε κατευθείαν στο Γιάννη Σαντορινέο. Για να που θα μας περιγράψει το παιχνίδι. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Γιάννη, καλησπέρα και επιτέλους σου λέω καλησπέρα και όχι καλημέρα.
9: Σωστό, σωστό. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το τελευταίο νοκάουτ παιχνίδι για την φάση των 16 στο Vancouver. Ελβετία-Κολομβία. Από εδώ θα προκύψει ο αντίπαλος της Αργεντινής. Μόλις ξεκίνησε, μόλις τελείωσε και αντίστροφη μέτρηση του κοινού. Ενδεκάδες για την Ελβετία, Κόμπελ κάτω από τα δοκάρια, από δεξιά προς τα αριστερά Ζακάρι, Ελβέντια, Κάντζι, Ροντρίγκες, στη μεσαία γραμμή Φρόιλερ, Τζάκα, Αρίντερ, Γιασάρι, Εντόι πίσω από Εμπολό, και για την Κολομβία Βάργκας κάτω από τα δοκάρια, Μουνιό, Σάντσες, Λουκουμί και Μοχίκα στην άμυνα, Πουέρτα, Λέρμα, Άριας στη μεσαία γραμμή, Χάμες, Δίας και Σουάρες είναι η τριάδα. Με ένα Μουντιάλ που είναι το αποχαιρετιστήριο για αρκετούς μεγάλους, όχι ακόμη για τον Μέση που στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε πράγματα και θαύματα για να μπορέσει να κάνει μια επική ανατροπή η Αργεντινή.
8: Και δάκρυσε από χαρά στην πρόκληση της Αργεντινής, Γιάννη.
9: Ναι, δάκρυα λύπης υπήρχαν από τον Μόντριτς, από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, από τον Νεϊμάρ, έτσι από τους μεγάλους που λένε αντίο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ έχουμε τον Χάμες Ροντρίγκες στα 34 για μια Κολομβία η οποία μια φορά προκρίθηκε από αυτή τη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο του 2014, που ήταν και η καλύτερη διοργάνωση και για τους ίδιους και για τον Χάμες Ροντρίγκες που μπήκαν στα προημιτελικά νικώντας 2-0 την Ουρουγουάη. Το 2018 είχαν αποκλειστεί στα πέναλτι από την Αγγλία. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί άλλες δύο φορές. Η Ελβετία, δηλαδή, η τελευταία φορά που έγινε σε επίσημο παιχνίδι και η μοναδική για την ακρίβεια στο παγκόσμιο κύπελο 1994, όταν η Κολομβία νίκησε 2-0, ενώ η τελευταία τους φορά ήταν το 2007 σε φιλικό παιχνίδι, που πάλι η νικήτρια ήταν η Κολομβία με 3-1, που έχει βγει και να πιέσει και παραλίγο εδώ να γίνει λάθος. Ο Κόμπελ παραχωρεί το πλάγιο out, το goalkeeper της Dortmund. Σε ό,τι αφορά την Ελβετία, που έχει παρουσιάσει μια καλή εικόνα μετά το 1-1 με το Κατάρ, νίκησε στον όμιλο 4-1 τη Βοσνία, 2-1 το Καναδά και στη συνέχεια στα νοκάουτ 2-0 την Αλγερία, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει προκριθεί ποτέ από δύο διαδοχικά νοκάουτ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Είναι δύο ομάδες οι οποίες πρότευσαν στον όμιλο τους να πάρει την κορυφή, το ίδιο και η Κολομβία που είχε νικήσει 3-1 το Ουζμπεκιστάν, 1-0 το Κονγκό, είχε φέρει 0-0 με την Πορτογαλία και στο νοκάουτ με τον γκολ του Τζον Άριας είχε νικήσει 1-0 την Γκάνα. Γεμάτο το γήπεδο, παραπάνω από 54.000 θεατές στο BC Place στο Vancouver για αυτό το match που, όπως είπαμε νωρίτερα, θα φέρει είτε την Ελβετία που θα γίνει η έκτη ευρωπαϊκή ομάδα είτε την Κολομβία που θα γίνει η δεύτερη νοτιοαμερικάνικη στα προημιτελικά και απέναντι από την Αργεντινή. Ήδη έχουν περάσει 5 ευρωπαϊκές ομάδες και εκπρόσωπος της Αφρικής το Μαρόκο, αφού νωρίτερα η Αίγυπτος δεν τα κατάφερε, η Ελβετία είναι στην επίθεση με τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες αλλάζει γνώμη καθώς πήγε να κινηθεί προς την περιοχή, μπάλα γύρισε πίσω και περνάει δεξιά για τους Ελβετούς, την προσπάθεια που κάνει ο Ζακάρια. Ζακάρια, ο οποίος ξεφεύγει, θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, αντέδρασε σωστά η άμυνα της Κολομβίας. Είναι ένα χαφ που είναι αρκετά λειτουργικό για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Παίζει και δεξιμπάκ, έχει παίξει και στόπερ, έχει παίξει και σε τριάδα. Φάουλ για την Κολομβία, για τον 33χρονο Μοχίκα που αγωνίζεται στην Μαγιόρκα και το κάνει ο Φρόιλερ. Φρόιλερ και Τζάκα είναι αυτό το δίδυμο, οι δύο κολόνες, δύο πυλώνες στο παιχνίδι της Ελβετίας στην μεσαία γραμμή. Στο τέταρτο λεπτό, χωρίς κάποια φάση, Ελβετία-Κολομβία είναι στο 0-0 και η Κολομβία έχει την μπάλα στην κατοχή της με τον Λουκουμί το στόπερ. Δίνει πίσω για τον Βάργκας. Βάργκας ακόμη πιο δεξιά εκεί που είναι ο Σάντσες. Σάντσες περνάει την μπάλα για τον Μουνιός. Κεντρικά τώρα κινείται η Κολομβία που θέλει να αναπτυχθεί και να φύγει πιο γρήγορα στο ανοιχτό γήπεδο. Σε αυτή την κούρσα ζητάει μπάλα και ο Ντίας προς τα κύπα, η μπάλα αλλά δεν περνάει, παρέμβαση έχει γίνει από τον Ζακάρια που έχει ακολουθήσει την φάση, έχει παρακολουθήσει όλη την πορεία και όλη την κίνηση του Λις Ντίας και καταφέρνει να πεταχτεί πρώτος την μπάλα με το αριστερό να διώξει σε κόρνερ σε αυτή την ωραία μπαλιά από δεξιά προς τα αριστερά, σε θέση μέσα αριστερά έχει μπει ο Ντίας. Ένα κόρνερ στο 5ο λεπτό για τον Χάμες Ροντρίγκες. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Συστάσεις από τον διαιτητή που είναι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ. Γιγέρμο Πατσέκο από το Μεξικό είναι ο VAR. Συστάσεις ήταν για τον Ντίας. Σε σχέση με το πώς πλασάρονται οι Κολομβιανοί στην περιοχή, μπάλα θα φύγει από τους Ελβετούς και εκεί τη διεκδικεί ο Ντόι. Παίρνει το φάουλ η ομάδα της Ελβετίας λίγο έξω από την περιοχή και από την ενέργεια και την προσπάθεια που έκανε ο Ντόι, ο οποίος δέχθηκε το μαρκάρισμα από τον Σάντσες.
8: Πάντως, Γιάννη, μεγάλο φαβορί, ξεκάθαρο φαβορί για αυτή την αναμέτρηση δεν υπάρχει, έτσι.
9: Όχι, είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Ναι, είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Αλλά είναι και δύο ομάδες που δεν τις πιάνει το μάτι σου, αλλά έχουν κάνει πολύ καλή πορεία.
8: Ναι.
9: Καθώς είχαν καταφέρει και πήραν την πρώτη θέση στον όμιλό τους, έκαναν και τη δουλειά στα νοκάουτ με καθαρά σκορ, όπως είπαμε, 1-0 η Κολομβία την Γκάνα, 2-0 η Ελβετία την Αλγερία. Και τώρα υπάρχει μεγάλη πρόοπτικη για την πρόκληση στα προημιτελικά. Με την Ελβετία να είναι στην επίθεση, Ροντρίγκες έχει χώρο, θέλει να περάσει την μπάλα χαμηλά. Το σούτ όμως δεν ήταν καλό από την ενέργεια και την προσπάθεια του Ντόι. Μπάλα έσκασε, δεν είχε δύναμη, σηκώθηκε και το σημάκι του βοηθού. Πάντως ούτως ή άλλως ο Βάργκας, ο 37χρονος goalkeeper της Atlas, ο Κολομβιανός τερματοφύλακας, μάζεψε την μπάλα. Φαίνεται και από το κουρεμένο γρασίδι ότι ήταν offside ο Ντόι στο σουτ που έκανε, αλλά έδειξε ότι η Ελβετία αυτό θέλει να κάνει, θέλει να τρέξει από τις πλευρές, θέλει να τρέξει από τις πτέρυγες. Μεγάλη απουσία για τους Ελβετούς, τον δείχνει και ο σκηνοθέτης της αναμέτρησης, ο Μαντζάμπι, ο 20χρονος της Φράιμπουργκ. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του, δεν είναι διαθέσιμος ούτε ο Εμπίσερ ούτε ο Λούκα Ζακέ, είναι ελλείψεις για την Ελβετία. Τρία γκολ έχει βάλει ο Μαντζάμπι, πρώτο σκόρερ είναι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο για τους Ελβετούς. Εδώ έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι, ο Ελβέντι είναι πεσμένος, ο Σουάρες κάτι λέει στον διαιτητή για το μαρκάρισμα προηγουμένως. Εδώ θέλει να βρει την μπάλα, πάει να βάλει την κόντρα, δεν βρίσκει την μπάλα. Ο Σουάρες βρίσκει τον Ελβέντι κάπως πιο δυνατά εκεί στο γόνατο και χαμηλά σηκώθηκε πάντως ο κεντρικός αμυντικός της Ελβετίας για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 8ο λεπτό, Ελβετία-Κολομβία, είμαστε στο 0-0 χωρίς κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Θα το χαρακτηρίζαμε ένα παιχνίδι αναγνωριστικό και για τους δύο, με την ευρωπαϊκή ομάδα να έχει την μπάλα στα πόδια της και πάλι ο Κάντζε να δίνει για τον Ελβέντι. Ελβέντι δεν δείχνει να ψάχνεται. Ο κεντρικός αμυντικός της Gladbach περνά την μπάλα για τον ποδοσφαιριστή της Ίντερ, τον Μάνουελ Ακάντζη. Ροντρίγκες έχει χώρο, γυρίζει εκεί για να τον κλείσει και να τον πιέσει ο Άριας. Η μπάλα γυρνάει στον άξονα για τους Ελβετούς για να πάει από τα αριστερά στα δεξιά για τον Ζακάρια. Ζακάρια δίνει την μπάλα στο κέντρο εκεί που είναι ο Φρόιλερ. Ήθελε να κάνει την κάθετη πάσα αλλά δεν πέρασε. Ο Ντίας κάνει την κούρσα, παίρνει την πλάγια γραμμή. Ήθελε να φύγει, ο Ζακάρια τον κόβει τελευταία στιγμή. Το πλάγιο του είναι κάτω από το κέντρο. Πάει να το εκτελέσει ο Λουίς Ντίας νομίζοντας ότι ήταν για την Κολομβία. Αντίθετη γνώμη του διαιτητή, οπότε η μπάλα πάει πάλι στους Ελβετούς που δείχνουν σε αυτό το πρώιμο στάδιο του αγώνα. Είμαστε στο 1ο λεπτό. Διάθεση να έχουν εκείνη την μπάλα στα πόδια. Και η Κολομβία οργανώνεται στην άμυνά της και περιμένει στην προσπάθεια τώρα που κάνει η Ελβετία με τον Εμπολό. Η μπάλα χάθηκε λίγο έξω από το ημικύκλιο της περιοχής. Θέλει να τρέξει η Κολομβία για τον Ντίας. Ντίας είναι αριστερά και κάνει προσπίση πάνω στον Φρόιλερ. Περνάει την μπάλα κεντρικά, πιο πίσω για τον Μοχίκα. Όχι καλά, γιατί ο Μοχίκα πιέστηκε και εξακολουθεί να πιέζεται από τον Εμπολό, αλλά η μπάλα πέρασε για τον Πουέρτα. Πουέρτα θέλει να αλλάξει παιχνίδι, δεν ήταν καλή πάσα. Χρειάστηκε να αφήσει την θέση του Σάντσες για να κερδίσει. Χάμες Ροντρίγκες. Ενώ η μπάλα είναι στον άξονα τώρα με κοντινές μεταβιβάσεις για την ομάδα της Κολομβίας που ζυγίζει τις επιλογές της στον άξονα. Εδώ ο Ροντρίγκες δέχτηκε την κόντρα και μάζεψε ο Πουέρτα. Πουέρτα είναι μεταβιβάσεις κοντά στο κέντρο του γηπέδου για την Κολομβία που θέλει να κρατήσει λίγο μπάλα. Τώρα είναι η σειρά της Ελβετίας να οργανωθεί στο δικό της αμυντικό μισό του γηπέδου. Ούτε ο Σάντσες βιάζεται, ούτε κίνηση στο χώρο βλέπουμε. Προσεκτικές στο ξεκίνημα του αγώνα και οι δύο ομάδες. Τώρα ο Πέρτα από τα αριστερά θέλει να βγάλει για τον Ντίας που είχε κλείσει εσωτερικά. Δεν τα κατάφερε. Ο Τζάκα για την Ελβετία γυρίζει προς τα πίσω. Προστατεύει την μπάλα. Δίνει εκεί όπου περίμενε την πάσα ο Ζακάρια και ο Ελβέντη για τον Κόμπελ. Κόμπελ και πάλι για τον Ελβέντη. Περιμένει την πάσα του Τζάκα ο Ζακάρια. Προωθητική, ωραία μπαλιά, πέρασε. Δεν πρόλαβε να κάνει το κοντρόλ για να μπορέσει να ξεφύγει ο Γιασάρη, ο οποίος ξεκινάει βασικός, ο 23χρονος της Μίλαν. Θέλει να βάλει ταχύτητα και διείσδυσε από τον άξονα. Ο Γιασάρη μπορεί να πιέσει και έχει και την καλή πάσα εκεί με τον Εμπολό να πάει πιο κοντά στον Εμπολό. Θα το δούμε αν βγει αυτό το κολπάκι, ας το πούμε έτσι, του Μουράτ Γιακίν, του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Ελβετίας. Συμπληρωμένα 10 λεπτά. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Η Κολομβία είναι όχι ακριβώς στην επίθεση, αλλά με κατοχή μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η οποία Γιάννη, πάει πίσω.
7: Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο και φάση ακόμα δεν έχουμε δει.
9: Ναι, είναι πολύ επιφυλακτικές και οι δύο ομάδες. Δεν θέλουν να ρισκάρουν κάποιο λάθος στο δικό τους μισό του γηπέδου. Τώρα ήταν άστοχη η προωθητική μπαλιά του Σάντζες, η μακρινή μεταβίβαση από τον χώρο της άμυνας προς την επίθεση.
8: Και ο κύριος Ινφαντίνο στο γήπεδο, δεν πήγε στη Ματσάρα Αργεντινή Αίγυπτος, πήγε εδώ.
9: Ο Ινφαντίνο, ο οποίος αυτό που έγινε με την ιστορία με τον Μπαλογκάν και τις ΗΠΑ Αμερικής, το δικό του κύρος, ως θεσμός δηλαδή, ως πρόεδρος της FIFA.
8: Έχει σωγοποιηθεί, Γιάννη, σε κάθε περίπτωση.
9: Ούτως ή άλλως, όταν σου βγάζει και η UEFA τέτοια ανακοίνωση.
8: Η FIFA.
9: Όχι η UEFA,
8: η UEFA εναντίον της FIFA.
9: Εναντίον της FIFA, ναι. Για την περίπτωση του Μπαλογκάν.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω, ίσως εκεί ο Ποτσετίνο τώρα δεν έχουμε παιχνίδι, γι' αυτό έχουμε πιάσει την κουβέντα όσο άρεσε
8: να το Ποτσετίνο.
9: Ναι. Δεν ξέρω αν ο Ποτσετίνο έπρεπε να σκεφτεί out of the box που λένε οι Αμερικανοί.
8: Και να μην το χρησιμοποιήσει.
9: Και να μην το χρησιμοποιήσει για να αλλάξει την ψυχολογία του αγώνα.
8: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που είπα εγώ κάποια στιγμή χθες στη μετάδοση, στην περιγραφή που ήμουν στο στούντιο, ότι και ο ίδιος ο Μπάλογκαν θα μπορούσε να μην παίξει.
9: Ναι, εντάξει.
8: Να το ρίξει στο φιλάθλημα
9: ο ίδιος. Ναι. Δεν είναι, υπάρχει παίκτης που να μην θέλει να παίξει σε παγκόσμιο κύπελλο. Και είναι του προπονητή η επιλογή να δει πώς είναι η ομάδα με όλο αυτό που έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι πως η ενέργεια του Τραμπ, τους ποδοσφαιριστές και του προπονητή έτσι στοχοποίησε. Εδώ κερδίζει έναν φάουλ ο Ντίας που θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο από τον Ελβέντη.
8: Και τελικά από όλη αυτή την ιστορία φαίνεται ότι ευνοήθηκαν οι Βέλγοι περισσότερο, έτσι.
9: Ναι, πορώθηκαν. Μπήκαν πολύ πιο παθιασμένοι. Οι Αμερικανοί φάνηκαν αρκετά επηρεασμένοι από τον θόρυβο αυτής της ιστορίας και τους γύρισε μπούμερα. Και τελικά οι Βέλγοι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το τουρνά με προβληματικό τρόπο, μετά την ανατροπή που έκαναν με τη Σενεγάλη, δείχνουν να το βρίσκουν. Έτσι.
8: Και το βρίσκουν στα κρίσιμα πλέον.
9: 3-2 του Σενεγάλη, 4-1 του Αμερικανού. Θα τους δούμε και τους Βέλγους. Λοιπόν, φάουλ για την Κολομβία στο 13 από θέση μέσα αριστερά. Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει μεγάλη μορφή για το ποδόσφαιρο της Κολομβίας τα τελευταία χρόνια. Στα 34 το παίκτης της Μινεσότα επτελεί το φάουλ, η αμυντική γραμμή στοιχίζεται στο ύψος της περιοχής. Με φάλτσα η μπάλα πήγαινε για τον Λουκουμί, αλλά τελικά η δεύτερη κεφαλιά πάσα που επιχειρήθηκε ήταν εύκολη δουλειά για τον Κόμπελ.
8: Κάπως να ζωντανέψει το μάτς.
9: Μόνο ένα γκολ αν σημειωθεί θα βγάλει τις ομάδες από το καβούκι τους. Αλλά το καταλαβαίνω, εγώ τώρα δεν περιμένω. Έχουμε φτάσει όλοι, έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν ξεκινήσει τη διοργάνωση, έχουν παίξει ήδη 4 επίσημα παιχνίδια. Είναι μεγάλο το διακύβευμα να βρεθεί στα πρώην ημιτελικά. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η σκοπιμότητα είναι που μετράει, η αποφυγή κάθε λάθος. Απλά ως τώρα διαπιστώνω στο μυαλό και των δύο ομάδων, των παικτών δηλαδή και των δύο ομάδων, είναι και η αποφυγή κάθε ρίσκο. Ο Ροντρίγκες κάνει μια σέντρα στη κίνηση, ήταν καλή σέντρα για να γυρίσει με μέτωπο η αντίπαλη άμυνα και να κάνει δύσκολο τον τρόπο που θα έπρεπε να απομακρύνει την μπάλα. Τα κατάφερε ο αμυντικός της Γαλατασαράι, ο Ντάβινσον Σάντσες, με προβολή να παραχωρήσει κόρνερ. Στο 14ο λεπτό έρχεται μια στατική φάση για την Ελβετία αυτή τη φορά. Ένα κόρνερ λοιπόν για τους Ελβετούς, με τον Ρίντερ να αναμένεται να εκτελέσει. Ο Ιβάν Μπάρτον κάνει τις συστάσεις, ειδικά προς τον Εντόι που κινείται μέσα στην μικρή περιοχή. Εμείς βλέπουμε και τα μαρκαρίσματα προς το σημείο της κορυφής της μικρής περιοχής, εκτέλεση και επιθετικό φάουλ. Οπότε σταμάτησε και αυτός ο συναγερμός στο 15. Το φάουλ για τον Χάμες Ροντρίγκες. Επιστρέφει την κατοχή μπάλας για την Κολομβία. Ελβετία Κολομβία είναι στο 0-0. Το σπρώξιμο έγινε από τον Ροντρίγκες. Και βέβαια εμείς βλέπουμε και σε replay την προηγούμενη φάση που σημάδευε ο Χάμες Ροντρίγκες τον Λουκουμί, τον έναν εκ των δύο κεντρικών αμυντικών που δεν πρόλαβε να φτάσει πρώτο στην μπάλα. Και στη συνέχεια της φάσης ο Ελβετός τερματοφύλακας μπλόκαρε σταθερά. Η μπάλα για την Κολομβία στην άμυνά της και μάλιστα χωρίς να βιάζεται είναι ο Βάργκας τώρα goalkeeper. Είναι ο Λουκουμί, δίνει για τον Σάντσες, ανεβαίνει κάπως η Ελβετία για να πιέσει με τον Γιασάρη. Κολομβία όμως κρατάει την κατοχή, πολύ ωραίο το τακουνάκι εδώ και η προθετική παλιά περνάει για τον Λουίς Δίας. Ο Λουίς Δίας θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε, τον κέρδισε ο Ελβέντη. Η Κολομβία πάει στις εναέρειες διεκδικήσεις και τελικά κερδίζει την κατοχή της μπάλας, η οποία γυρίζει στους αμυντικούς. Τώρα είναι ο Ροντρίγκες στον άξονα που πήρε την πάσα από τον Σάντσες. Κερδισμένη η εκτέλεση φάουλ με τον Ροντρίγκες. Η μπάλα πίσω για τον Σάντσες. Και πάλι για τον goalkeeper της Άτλας, τον Καμίλο Βάργκας, με μεταβιβάσεις στο αμυντικό τρίτο του γηπέδου είναι η Κολομβία. Προφανώς θέλει να ανεβάσει την Ελβετία και να τη χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Η Ελβετία εξακολουθεί να πιέζει, αλλά δεν το κάνει οργανωμένα, δεν το κάνει συντονισμένα. Το κάνει με ατομικές ενέργειες, οπότε υπάρχουν και ένα κίνηση των Κολομβιανών που σπάνε εύκολα την πίεση και διατηρούν περπατώντας την κατοχή μπάλας. Τώρα πάει κάπως ο Εμπολό να παρενοχλήσει εκεί τον Λουκουμί. Η μπάλα από τον Σάντσες για να περάσει προς τα δεξιά, αλλά δεν έφυγε η μπάλα μπροστά. Σάντσες πάλι για την Κολομβία. Έψαξε τη μακρινή παλιά, δεν την έκανε. Ο Μουνιός ακόμη πιο πίσω. Πάλι για τον Κολομβιανό τερματοφύλακα που περνάει για τον Λουκουμί, τον αμυντικό της Μπολόνιας. Κάνει τη μακρινή μεταβίβαση για τον Δίας. Ο Δίας παλεύει εκεί με τον Ζακάριο. Ο Ζακάρια δεν είναι το κλασικό back, είπαμε, δεν είναι back. Υποστηρίζει τη θέση, υποστηρίζει και τη θέση του στόπερ, γιατί είναι τέτοιος ο σωματότυπος. Είναι ένα πολύ γυμνασμένο και γερό παλικάρι. Χαφ είναι ο Ζακάρια, αλλά είναι το πολυεργαλείο του Μουράτ Γιακίν και δίνει τις λύσεις, δηλαδή στο physical game εκεί δεξιά υπερισχύει. Και ο Δίας, παρά την πίεση που έβαλε πάνω στη φάση, έχασε την μπάλα. Με την Ελβετία να θέλει να οργανώσει το παιχνίδι της χωρίς να το έχει βρει, ούτε και ο Τζάκα βέβαια, που έχει κάνει την κακή πάσα προς τον Ροντρίγκες. το ψάχνουν και οι δύο ομάδες. Δεν θα πω ότι ακόμη δεν πατάνε καλά στο γήπεδο. Θα πω ότι ακόμη δεν έχουν διαβάσει τις αδυναμίες των αντιπάλων.
8: Ψάχνουν να διαβάσουν, Γιάννη, και όπως πάει θα τα αργήσουν να το διαβάσουν.
9: Ναι, γιατί διαβάζουν αργά, πάνε παράγραφο-παράγραφο.
8: Λέξη-λέξη.
9: Και προβλέπω να ξημερώσουμε. Βιάστηκες να πεις το καλησπέρα. Μας βλέπω για καλημέρα.
7: Γιάννη, δεν τους βλέπω καν να έχουν διάθεση να τρέξουν. Είναι πολύ στατικό το παιχνίδι.
9: Είναι κρίσιμο το μάτσα. Εγώ διαπιστώνω ότι έχουν πολύ άγχος και εκτιμώ ότι από τις κουβέντες που θα έχουν γίνει στα αποδυτήρια, χωρίς να είμαστε εμείς εκεί παρόντες, πρέπει να έχει τονιστεί να αποφύγουν τα λάθη και να αποφύγουν τα χρειάστα και περιττά ρίσκα. Οπότε βλέπω δύο ομάδες που δεν πιέζουν ιδιαίτερα ψηλά να κρατούν την μπάλα στο αμυντικό μισό και προς την περιοχή τους κιόλας, έτσι με κοντινές μεταβιβάσεις. Όχι ακριβώς να περνάει η ώρα, αλλά μέχρι να το βρουν στο γήπεδο. Ίσως να έχουν και μια πανομοιότυπη τακτική, δηλαδή μια ομάδα να καλεί την άλλη να ανέβει μέτρα, γιατί έχει παίκτες για να μπορέσει να φύγει στον ανοιχτό χώρο. Η Κολομβία πάλι με κοντινές μεταβιβάσεις πάει να αναπτυχθεί από τα δεξιά και γυρίζει μπάλα πίσω για τον Σάντσες, που δίνει τώρα για τον Λουκουμί. Ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράη της Μπολόνια πέρασε το κέντρο, πέρασε τη μεσαία γραμμή. Δεν έδωσε όμως για τον Σάντσες. Η μπάλα για τον Δίας που έχει γυρίσει το κέντρο για να κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού. Η κεφαλιά του Χάμες Ροντρίγκες προσπάθησε εδώ για να μπει μέσα στην περιοχή και να τρυπώσει ο Σουάρες. Δεν μπόρεσε να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και τώρα είναι για τους Ελβετούς ο Κόμπελ που απομακρύνει την μπάλα. Ελβετία-Κολομβία, είμαστε στο 0-0. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς κάποια συγκίνηση σε αυτά τα 20 λεπτά. Πουέρτα τώρα είναι στον άξονα για την Κολομβία. Πουέρτα που θέλει να περάσει την μπάλα για τον Δίας. Δίας στην πλάγια γραμμή από τα αριστερά. Θέλει να βγάλει συνεργασία με τον Ροντρίγκες που το ακουμπάει την μπάλα. Ο Δίας γυρίζει προς τα πίσω και αλλάζει παιχνίδι. Εκεί όπου ο Άριας κρατάει την μπάλα, ο σκόρερ του τέρματος με την Γκάνα που έδωσε την πρόκριση, ο Τζον Άριας της Νότιχαμ Φόρεστ, συγγνώμη, της Παλμέιρας είναι ο Τζον Άριας, που έχει και πάλι την μπάλα για να γυρίσει ο Μουνιός. Δεν έκανε γρήγορα την κίνηση, δέχτηκε εκεί ένα μαρκάρισμα ο Άριας. Οπότε όταν τον κοίταξε ο Μουνιός, ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεν του πέρασε εκεί την μπάλα. Και είναι τώρα στην προσπάθεια ο Δίας. Προσπαθεί να βγει από τα μαρκαρίσματα ο Ροντρίγκες που κάνει και τάκλινγκ. Πάει να ανάψει το μάτς έτσι μετά και εδώ υπάρχει μια ευκαιρία με τον Πουέρτα στα όρια της περιοχής. Πουέρτα! Φοβερή επέμβαση, πρώτη καλή στιγμή στο 21ο λεπτό. Δοκιμάζει τα ανακλαστικά του Κόμπελ και τα ρεφλέξ του goalkeeper της Dortmund. Εδώ η Κολομβία κέρδισε την μπάλα σε φάση που ξεκινάει από το τάκλιν αυτοθυσίας του Χάμες Ροντρίγκες. Μπήκαν πιο δυναμικά στις διεκδικήσεις και από θέση μέσα αριστερά, κοντά στο ημικύκλιο και πλάγια στο ύψος της περιοχής, δοκίμασε το σούτ ο Πουέρτα για να σημαδέψει την αριστερή γωνία του Κόμπελ που έκανε την εκτείναξη και με τα δύο χέρια απομάκρυνε την μπάλα σε ένα corner που θα εκτελέσει ο Χάμες Ροντρίγκες. Να λοιπόν με τον Πουέρτα, η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς αφορά την Κολομβία με αυτό το σούτ εκτός περιοχής που υποχρέωσε τον Κόμπελ στην επέμβαση που σας περιγράψαμε. Παραμένει το 0-0 προς το πρώτο δοκάρι μπάλα. Πηγαίνει να κάνει την κεφαλιά, ο Σουάρες δεν πέρασε. Μαζεύει όμως ο Άριας για την Κολομβία. Και τώρα είναι ο Μουνιός ο οποίος έχει μείνει τελευταίος παίκτης στην άμυνα και οργανώνεται τώρα και με τον Λέρμα η Κολομβία. Λέρμα έχει την μπάλα στα πόδια. Ο Ροντρίγκες την κράτησε ίσα ίσα για να πάρουν όλοι οι παίκτες την θέση τους με τον Πουέρτα. Ο Ροντρίγκες παίζει περισσότερο πλάγια και αλλάζει θέση για να πηγαίνει στον άξονα όταν εκεί θέλει να πιέσει η Κολομβία. Στη διάταξη δηλαδή ο Ροντρίγκες παίρνει πλάτος προς τα δεξιά και ο Δίας προς τα αριστερά με τον Σουάρες στην επίθεση. Αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ο Χάμες κάνει την κίνηση για να παρασύρει και τον μπακ για να ανέβει ο Άριας και ο ίδιος να πάει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο στον άξονα την ομάδα της Κολομβίας. Πολύ ωραία η συνεργασία τώρα που προσπαθεί ο Πουέρτα, αλλά έχασε την μπάλα, άνοιξε το κοντρόλ. Πάει να πάρει ρυθμό τώρα το παιχνίδι μετά την ευκαιρία που είχε στο μάτσο τον Πουέρτα. Ο Μπολό δεν προλαβαίνει, βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Λουκουμί κερδίζει την μπάλα και ο Δίας θέλει να βγάλει με τη μία για τον Σουάρες. Εδώ Ζακάρια πήρε την μπάλα. Ο Φρόιλερ και ακόμα πιο πίσω για τους Ελβετούς από τον Γιασάρη. Η Ελβετία πιέζεται, θα πάρει το φάουλ Τζάκα στο 23ο λεπτό μεταξύ κέντρου και περιοχής στο αμυντικό μισό της Ελβετίας. Το φάουλ το έκανε ο Πουέρτα που έχει τη μοναδική καλή στιγμή στο μάτι, το δικό του σουτ που έπεσε και από μακρινό Κόμπελ, και με αυτή την ανάμνηση της μοναδικής φάσης στο 23ο λεπτό έρχεται το διάλειμμα ενυδάτωσης και διαφημιστικό διάλειμμα για τους χορηγούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 23 λοιπόν, Ελβετία, Κολομβία 0-0. Σας δίνω το μικρόφωνο και σε λίγα λεπτά.
8: Να ενυδατωθείς και εσύ. Μαζί. Να πιείς το νεράκι σου. Λοιπόν, στο 0-0 μετά από 23 λεπτά αγώνα Κολομβία-Ελβετία, το μάτς Κολομβία-Ελβετία, είναι καλό το είπα. Ελβετία-Κολομβία. Μην με κοιτάς έτσι.
7: Εντάξει.
8: Ελβετία-Κολομβία.
7: Εντάξει,
8: Κολομβία,
7: περνάει,
8: Ελβετία.
7: Περνάει.
8: Ναι,
7: το ίδιο. Περνάει, εντάξει.
8: Λοιπόν, το μάτς με το οποίο κλείνει η αυλαία της φάσης των 16 σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο και πάμε κατευθείαν πλέον για προημιτελικά.
7: Μία φάση έχουμε δει στο 20 λεπτό, σουτ του Πουέρτα, μία ωραία εκτείναξη ο Κόμπελ που έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, δεν έχουμε δει κάτι άλλο.
8: Αργός ρυθμός, Νίκος.
7: Και ήθελα να σε ρωτήσω, παίζει ρόλο ότι είδαμε πριν και το Αργεντινή-Αίγυπτο που ήταν πάνω κάτω δεξιά-αριστερά και τώρα αυτό μας φαίνεται λίγο πιο αργό, πιο στατικό, μας έχει επηρεάσει η προηγούμενη ματσάρα? Γιατί εγώ νομίζω ότι το προηγούμενο ήταν ματσάρα.
8: Ήταν ματσάρα το προηγούμενο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό θεωρώ ότι αν και αυτό το ματς ξεκινούσε, ξέρεις, δυνατά με φάσεις σε κατέρωθεν, θα μας κρατούσε έτσι σε φουλ εγρήγορση, πώς να σου πω. Δεν νομίζω ότι είμαστε επηρεασμένοι από το τι είδαμε πριν, από το σούπερ παιχνίδι της Αιγύπτου με την Αργεντινή, με την Αργεντινή να πετυχαίνει μια τρομερή ανατροπή έτσι, μέσα σε ένα διάστημα 14 λεπτών να βάζει 3 γκολ στους Αιγύπτιους που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 και τελικά η Αλμπί Σελέστε πήρε την νίκη με 3-2 και την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Νομίζω ότι για αυτό το μάτς, αν ξεκινούσε, ξέρεις, δυνατά, δηλαδή με ευκαιρίες σε κατέρωθεν, θα είχε ένα καλό ρυθμό και θα λέγαμε πω πω και εδώ πέρα ωραίο μάτς βλέπουμε. Αλλά προς το παρόν, αυτά τα 23 λεπτά που έχουμε δει ποδόσφαιρο, όπως είπες και εσύ, μια καλή φάση, έτσι, μια καλή ευκαιρία στιγμή.
7: Καλά, μην βιαζόμαστε, μπορεί στη συνέχεια να αλλάξει.
8: Ναι, εντάξει, να δούμε, ρε παιδί μου, να βάλει μια ομάδα γκολ και εκεί να ανοίξει το παιχνίδι και να δούμε φάσεις και από τις δύο ομάδες που και οι δύο θέλουν να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης για να βρεθούν απέναντι στους Αργεντινούς.
7: Σίγουρα, πάντως θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια στα προημιτελικά και θα ακούσουμε πολύ ωραία παιχνίδια. Να θυμίσουμε τα ζευγάρια: Γαλλία-Μαρόκο
8: την 5η 9 Ιουλίου,
7: Ισπανία-Βέλγιο
8: την Παρασκευή 10 Ιουλίου,
7: Νορβηγία-Αγγλία
8: την Κυριακή 12 Ιουλίου. Αυτό το μάθει στις 12, γιατί την Κυριακή 12 Ιουλίου έχει και άλλο ένα παιχνίδι. Της Αργεντινής.
7: Αργεντινή με τον νικητή από εδώ, ο Ελβετία, η Κολομβία.
8: Και να πω ότι πλέον έχουμε μπει σε ευρωπαϊκές ώρες, να το θέσω έτσι, καθώς και αυτό το μάτς ξεκίνησε 11 το βράδυ. Οι τρεις από τους 4 προημιτελικούς είναι σε καλές ώρες, δηλαδή το Γαλλία-Μαρόκο 11 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο στις 10 το βράδυ, Νορβηγία-Αγγλία στις 12. Μοναδικό που θα ξεκινήσει ξημερώματα είναι το παιχνίδι της Αργεντινής με τον αντίπαλο από εδώ.
7: Το οποίο είναι στις 4.
8: 4 τα ξημερώματα. Άλλο ένα ξενύχτη, παιδιά.
7: Εντάξει.
8: Υπομονή. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Γιάννη.
7: Το παιχνίδι ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη. Γιάννη.
9: Ναι, να δούμε τώρα αν αυτό το time out, ας το χαρακτηρίσω έτσι, βοηθήσει κάποια από τις δύο ομάδες. Γιατί
8: καλά το είπες.
9: Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για την Αργεντινή, παιδιά. Το παιχνίδι αλλάζει για τους Αιγύπτιους μετά το time out που γίνεται και η Αργεντινή
8: πάει
9: και βάζει τα 3 γκολ. Δηλαδή, συνήλθαν από το σοκ του δεύτερου τέρματος. Γι' αυτό λέμε ότι έχει, και το λένε αρκετοί, έχει επηρεαστεί η φύση του αθλήματος. Το ποδόσφαιρο δεν έχει time out. Καλείσαι να διαχειριστείς τα πράγματα κατά την ώρα εξέλιξη του παιχνιδιού. Αυτό το time out.
8: Μοναδική διακοπή στο ημίχρονο, Γιάννη.
9: Έβλαψε την Αίγυπτο, τη χαλάρωσε δηλαδή εκ των υστέρων, αν κρίνουμε το πώς έπαιζε και το πώς φάνηκε να ευνηδιάζεται πλήρως από την τροπή που πήρε το παιχνίδι. Τη χαλάρωσε με αυτό το 2-0, το πανηγύρισε λίγο παραπάνω πνευματικά και αντιθέτως η Αργεντινή συμμαζεύτηκε, βρήκε το χρόνο που χρειαζόταν για την αυτοκυριαρχία της, να υποθούν και 2-3 πράγματα μεταξύ των ποδοσφαιριστών και στη συνέχεια να μπουν 3 γκολ για τους Αργεντινούς με πρωταγωνιστή τον Μέση σε 13 λεπτά και να
7: γίνει. Γιάννη, αυτά ήταν προ-μουντιάλ, γιατί να σου θυμίσω ότι προ-μουντιάλ έπαιρνε κόκκινη στο επόμενο παιχνίδι ή δεν αγωνιζόσουν. Εκτός από το time out.
9: Υπήρχαν... Αμένα αυτές οι ιδέες μου αρέσουν, να ξέρετε, γιατί η Αγγλία το σκέφτεται να ακολουθήσει την ίδια τακτική
8: για τον Κουάνσα.
9: Για τον Κουάνσα, για να πάρει trump card και να χρησιμοποιηθεί.
8: Και όχι μόνο, και όχι μόνο η Αγγλία. Η Γαλλία έχει κάνει ήδη έφεση για τον Ολίσε που έχει πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αν πάρει κίτρινη και με το Μαρόκο, χάνει τον ημιτελικό.
9: Όταν δημιουργείς, ας το αποκαλέσω δεδικασμένο, δηλαδή με μια απόφαση έκτρωμα. Ναι, με μια απόφαση έκτρωμα που μπορεί να οδηγήσει σε έκτροπα. Εκεί ήταν το πάτρεμα. Γιατί όλο αυτό είναι τώρα ένας εκτροχιασμός από την ομιμότητα. Μια παρεκτροπή δηλαδή.
7: Όταν είσαι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πάντα μπορεί να κάνει.
9: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μπορεί να πει και να ζητήσει ότι θέλει ο Ινφαντίνο, πρέπει να σκεφτεί το τι ακριβώς υπηρετεί. Το λάθος είναι του Ινφαντίνο, δεν είναι του Τραμπ σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι. Είναι όμως ένα διάστημα που η Ελβετία μπήκε δυνατά. Προσπαθήσε να περάσει τώρα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μουνιός έκανε το τάκλι, παραχώρησε ένα πλάγιο out και είμαστε στο 29. Ελβετία-Κολομβία λοιπόν είναι στο 0-0. Με την Ελβετία τώρα με τον Φρόιλερ στο χώρο του κέντρου, του κάνει μια κίνηση ο Τζάκα, αλλά προτιμάει να δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Τζάκα πάει στο χώρο του κέντρου, ο Ντίας μπαίνει με πολύ δύναμη, τον γκρέμισε, φάουλ για τους Ελβετούς κοντά στην μεσαία γραμμή. Ο Ντίας είναι ένας επιθετικός, με φάουλ για τους Ελβετούς κοντά στην μεσαία γραμμή. Ο Ντίας είναι ένας

0: Ο Ρίντερ, ο οποίος μπήκε από θέση μέσα αριστερά στην περιοχή, κατάφερε να πάρει την κρίσιμη κόντρα, να ανοίξει το οπτικό πεδίο, να δούμε και αυτή τη σέντρα με την μπάλα να μένει μέσα στην περιοχή, αλλά αυτή τη φορά ο Βάργκας μπλοκάρει την κεφαλιά πάσα που επιχείρησε να δώσει ο Εντόι, αλλά εκεί δεν ήταν κανείς. Ο Ρίντερ λοιπόν που πήρε την κρίσιμη τελευταία κόντρα, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, δεν μπόρεσε να αλλάξει την γωνία εκτέλεσης, να πάει δηλαδή πιο πολύ στην ανοιχτή γωνία του Βάργκας, αλλά ήταν μια δύσκολη επέμβαση γιατί η μπάλα έφυγε με δύναμη, κατάφερε να την αποκρούσει, να γκελάρει και στη συνέχεια να απομακρυνθεί. Ωραία επέμβαση και του Καμίλο Βάργκας. Να λοιπόν και η ευκαιρία με τη συμπλήρωση του ημιώρου και για τους Ελβετούς που με το σουτ του Ρίντερ απαντούν στην ευκαιρία των Κολομβιανών, με το σουτ που επιχείρησε ο Πουέρτα λόγω θέσης, επειδή έγινε μέσα από την περιοχή και ανοιχτού οπτικού πεδίου, πιο καθαρή η ευκαιρία των Ελβετών να βρουν τον γκολ, που δείχνουν περισσότερο ωφελημένοι από με το ξεκίνημα δηλαδή αυτού του διαφημιστικού time out που έχει την ταμπέλα διάλειμμα ενυδάτωσης. Τελευταίο τέταρτο λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο. Ο Ροντρίγκες, καθώς οι Ελβετοί διατηρούν την μπάλα στην κατοχή τους τώρα, έγινε το λάθος ο Ροντρίγκες. Ο Χάμες κάνει ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κερδίζει και πάλι την μπάλα από το λάθος του Φρόιλερ. Και υπάρχει φάουλ πάνω στον Χάμες Ροντρίγκες, το οποίο κάνει ο Ελβετός Ροντρίγκες, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες της Μπέτης. Περίπου συνομήλικη, έτσι. 33 ο Ρικάρντο, 34 ο Χάμες. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για την έκβαση αυτού του αγώνα, είπαμε μεγάλη υπόθεση να φτάσεις στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Με το παιχνίδι στο 32ο λεπτό να μας δίνει ένα ζευγάρι ισορροπημένο, πιο κινητική η Ελβετία που θέλει να τρέξει και μπορεί το σουτ εδώ από πλάγια θέση του Εντόι. Ήταν υπερβολικό Εντόι, ο οποίος κινήθηκε από τα αριστερά. Okay, είχε ανοιχτό πεδίο βέβαια, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Θα έπρεπε να κάνει κάποιο λάθος ο Βάργκας που δεν το έκανε. Έπεσε και μάζεψε αυτό το σουτ στο 32. Ενώ ο Ντίας είχε κινηθεί κάθετα και είχε μπει σε θέση 4, θα μπορούσε εκεί να επιχειρήσει να γυρίσει την μπάλα ο παίκτης της Nottingham Forest. Λοιπόν, παραμένει το 0-0. Με το παιχνίδι σε αυτό το σημείο να έχει κόκκινο momentum, με την κόκκινη εμφάνιση Ελβετία, κίτρινη φανέλα, λευκό σορτζάκι Κολομβία. Είναι ένα momentum για τους Ελβετούς που διατηρούν την μπάλα με τον Ελβέντη. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος ο Φρόιλερ, προστάτευσε την μπάλα ο Τζάκα, δεν κατάφερε να την περάσει και κλέβουν τώρα οι Κολομβιανοί και θα ήταν ευκαιρία. Ο Χάμες πεσμένος, ο Πουέρτα, ο Ντίας, Ντίας μέσα στην περιοχή, Ντίας από δέση μέσα αριστερά, πήγε να κάνει το πλασέ να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελβέντη, δεν τα κατάφερε. Πάλι μια φάση που κερδίθηκε από την αυτοθυσία του Χάμες Ροντρίγκες, που πεσμένος άλλαξε παιχνίδι. Και τώρα ο Λέρμα δίνει για τον Ροντρίγκες, ο Ντίας πέφτει στην περιοχή, δεν ζητάει όμως κάτι, σε μια προσπάθεια εκεί ανάμεσα σε Ελβέτη και Ζακάρια να βρει ένα τρόπο για να πάει στην μπάλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ελβέτη μπορεί να γελάει, αλλά του είχε κάνει του Ντίας και ένα κεφαλοκλείδωμα και ένα τράβηγμα φανέλας. Αλλά φάνηκε και ο Ντίας να εγκαταλείπει εύκολα τη μάχη.
1: Δεν ζήτησε δηλαδή κάτι ο Ντίας, όχι.
0: Ναι, φάνηκε δηλαδή να πέφτει εύκολα κιόλας. Και γενικά προτιμώ τις διαιτησίες στο παγκόσμιο κύπελο, που τουλάχιστον το πέναλτι για να δοθεί όσο επί το πλείστον πρέπει να είναι μια ξεκάθαρη ποινή, μια ξεκάθαρη παράβαση. Έτσι, να μην ψάχνουμε υποψίες και το ίχνος, α και τον ακούμπησε, α και τον βρήκε εκεί και λίγο τον χάιδεψε στην πλάτη. Και να ακούμε τις γραφικότητες
2: Γιάννη, αυτό με για το τα δυναμόμετρα, έτσι. Αυτό με το χάιδημα στην πλάτη δεν είναι πέναλτι, κάτι άλλο.
0: Εντάξει, έχουμε δει να αγγίζει ο αμυντικός τον επιτιθέμενο στην πλάτη και ο επιτιθέμενος
1: να πέφτει κάτω, ναι.
0: Να πέφτει
1: μαχαιριά,
0: σαν να έχει δεχτεί φόλτ, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Και να σοριάζεται και να τρέμει και να λες τι είπατε το παλικάρι. Όλα μέσα στο κόλπο είναι, παιδιά. Στο 34 Ελβετία, Κολομβία 0-0. Ωραία χρώματα στις εξέδρες. Προφανώς και υπάρχει ενθουσιασμός και εμείς αν είχαμε δώσει 3.000 ευρώ σε εισιτήριο.
1: Θα έκανες ό,τι μπορούσες.
0: Φόρτι θα το βλέπαμε το μάτς και θα τραγουδάγαμε όλες τις επιτυχίες. Η Ελβετία με τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες που περνάει σε ένα χώρο του κέντρου πολύ ωραία. Εδώ η αλλαγή για να φύγει στον ανοιχτό γήπεδο. Είναι ο

0: Ντόι, είναι ο Λέρμα που κάλεψε και όχι απλά κάλεψε, κέρδισε και την μπάλα και την πήρε και στην κατοχή της Κολομβίας και αυτό είναι αρκετό για να πάρει πολύ έντονο χειροκρότημα. Η Κολομβία τώρα που θέλει να τρέξει να περάσει την μπάλα μπροστά εκεί που είναι ο Σουάρες, αλλά έχει στην πλάτη εκεί τον Ελβέντι που κάνει το hat checking, χρειάζεται να γυρίσει πίσω ο Σουάρες για τον Πουέρτα, ο Πουέρτα και αυτός να γυρίσει πίσω για να αποφύγει τον Εμπολό που η αλήθεια είναι ότι έχει ελάχιστες επαφές με την μπάλα ο επιθετικός της Ελβετίας.
1: Πάντως Γιάννη, μετά το cooling break το παιχνίδι λίγο ζωντάνεψε, έτσι, είχε ζήκιο.
0: Ναι. Η Μπαγιά τώρα περνάει μέσα στην περιοχή για τους Ελβετούς. Το γύρισμα όμως δεν ήταν καλό και σηκώθηκε για το σημαίακι του βοηθού στο 36. Ο Μουνιός, ο οποίος έχει ανέβει, θέλησε να τρυπώσει εκεί στην ελβετική περιοχή, αλλά ήταν εκτεθειμένος στην πάσα που του έκανε ο Χάμες. Πάλι δεξιά δηλαδή ο Χάμες έχει αυτό το ρόλο, είδε το κενό ανάμεσα στο back και στο stopper για να βγει εκεί να κάνει τη κίνηση ο Κολομβιανός back. Ανάμεσα στον Ροντρίγκες δηλαδή και στον Ακάντζη. Αλλά ήταν εκτεθειμένος. Η Κολομβία ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Μπάλα είναι στα πόδια του Κόμπελ. Με ένα αυτό το time out για τα ελληνικά γήπεδα να ξέρετε, έτσι, γιατί μ' αρέσει. Είναι μια σκέψη να έχω την εικόνα ότι τα δικά μας cooling break μπορεί να είναι και 10 λεπτά. Δηλαδή να συμβαίνουν διάφορα για να καθυστερούμε το match ή για να παίρνουμε ανάσεις μέσα στο παιχνίδι. Και εδώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε κιόλας γιατί 9 μήνες καλοκαίρι έχουμε, έτσι, στην Ελλάδα, αλλά πέρα από την πλάκα δεν είναι κάτι που ταιριάζει στο ποδόσφαιρο η διακοπή του ρυθμού της έντασης, αλλοιώνει τον χαρακτήρα του και άλλωστε το έχουν πει και οι αρμόδιοι φορείς, δεν θα το ξαναζήσουμε, οπότε ας το δούμε τώρα σε ελάχιστες ακόμη ποδοσφαιρικές παραστάσεις σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με την Ελβετία τώρα να θέλει να κρατήσει την μπάλα σε χαμηλά μέτρα στο 37. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Με τον Ακάντζη χαμηλά την μπάλα, κάπως παρακινδυνευμένα. Δέχτηκε όμως την πίεση και προστάτεψε την μπάλα με ωραίο τρόπο ο Ρίντερ που κινήθηκε εσωτερικά καθώς πήρε το πλάτος ο Ζακάρια. Και τώρα ο Ρίντερ ανεβαίνει για να πάει πιο κοντά στον Εμπολό. Ενώ για Σάρι γυρίζει πιο πίσω να είναι πιο κοντά στον Φρόιλερ και ο Τζάκα σε χαμηλά μέτρα. Φρόιλερ τώρα για τον Εμπολό. Εμπολό με πλάτη και κλεισμένος πήγε να συνεργαστεί με τον Ρίτερ, δεν τα κατάφερε και τώρα θέλει να φύγει η Κολομβία. Και φεύγει ο Ντίας. Η Μπαγιά όμως είναι πιο γρήγορη από ό,τι θα βοηθούσε τις ικανότητες που έχει ο Ντίας με την επιτάχυνση στα πρώτα μέτρα. Η μπάλα έφυγε με δύναμη. Ο Ελβέτη πήρε πλεονέκτημα που ήταν πιο πίσω ο Ελβετός αμυντικός, οπότε έφτασε και πρώτος στην μπάλα. Στο 38 λεπτό Ελβετία-Κολομβία 0-0. Σκέφτεται και ο Μουράτ Γιακίν. Οι προπονητές όταν πια το μάτς έχει μια τέτοια εικόνα, πλάνο και στον Νέστορ Λορέντσο, μοιάζουν με σκακιστές. Να δουν τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, ποια κίνηση να κάνουν, να εκτιμήσουν ποια κίνηση θα κάνει ο αντίπαλος, τι μπορεί να αλλάξει με τους παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σκέψεις αμέτρητες στην άκρη του πάγκου. Η μπάλα έχει φτάσει στον Κάμιλο Βάρκας, 37 ετών, ο τερματοφύλακας της Άτλας που κάνει το βολέ. Ο Ντίας θέλει με κάποιο τρόπο να ξεφύγει από τον Ελβέντι που μέχρι στιγμής του φοράει χειροπέδες. Ο Ακάντζη κάνει το λάθος, ο Ροντρίγκες κάνει ένα ακόμη κλέψιμο. Χάμες Ροντρίγκες αλλάζει παιχνίδι. Ο Σουάρες στο ημικύκλιο της περιοχής βιάστηκε εδώ να κάνει το σουτ. Δεν πέρασε μπάλα, γύρισε γρήγορα η Ελβετία, καθυστέρησε ο Χάμες. Η Κολομβία με τον Λέρμα. Η μπάλα για τον Πουέρτα που την πρόλαβε στην πλάγια γραμμή. Μουνιός που είχε ανέβει δεξιά, δέχεται την πίεση του Εντόι και βγάζει μια σέντρα. Η μπάλα περνάει, ο Ντίας πήγε να κάνει ένα ακροβατικό. Ο Πουέρτα είχε κάνει ένα άτσαλο σουτ που η μπάλα βγήκε πλάγια στο σημαίακι και έκανε έξαλλο τον Μοχίκα, τον αριστερό μπακ της Κολομβίας, τον συμπαίκτη του, που ήθελε να κάνει κάτι άλλο ο αμυντικός της Μαγιόρκα. Εδώ από την προβολή του Ελβέντι πήγε να κάνει ένα ακροβατικό εκεί ο Ντίας, βγήκε ο Ζακάρια και έδιωξε με το κεφάλι, αλλά στη συνέχεια το σούτ ήταν απογοητευτικό. Η μπάλα πάντως παραμένει για την Κολομβία. Πολύ ωραία η προσποίηση, αλλά η μπάλα δεν πάει μέσα στην περιοχή. Ωραία η έμπνευση του Άριας να κάνει την προσπίση μπροστά σε δύο Ελβετούς για να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. κόρνερ πάλι για την Κολομβία. Στο 40 Ελβετία Κολομβία 0-0, ο Τζάκα με τον Δίας. Γελάνε και οι δύο. Λογικό και επόμενο. Με θητεία στην Premier League. Ο Τζάκα στην Σάντερλαντ, επέστρεψε στην Αγγλία. Ο Δίας στην Μπάγερ. Η φάση πάντως δεν πήγε καλά για την Κολομβία, γιατί η μπάλα χάθηκε. Στο 40 είμαστε, Ελβετία Κολομβία. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Οπότε η μπάλα είναι για τους Ελβετούς, με τον Κόμπελ να την έχει στα πόδια του και να την έχει φτάσει στο σημείο του πέναλτι. Δυνατό βολέ εκεί, δεν μπόρεσε ο Εμπολό. Του λέει σήκω ο Λουκουμί για αυτή την διεκδίκηση, που εντάξει δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Εδώ τώρα έγινε μακρινή μεταβίβαση του Λουκουμί, έδωσε την δυνατότητα στον Ελβέτη να απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά. Ο Εμπολό τη διεκδικεί, μάχε στο κέντρο μέχρι στιγμής, μέχρι να στρώσει λίγο το παιχνίδι, με τον Τζάκα να γυρίζει την μπάλα και να βλέπει στήριγμα στον Γιασάρη. Η μπάλα δεν πέρασε. Πολύ ωραία εδώ η κομπίνα, γιατί ο Τζάκα έδωσε την μπάλα, έκανε την κάθετη κίνηση. Ο Γιασάρη έκανε την περιστροφή, είχε το χώρο, πέρασε τελικά την κάθετη για τον Τζάκα πιο δυνατά από ό,τι χρειαζόταν ο αρχηγός της Ελβετίας. Οπότε βγήκε και μάζεψε ο Βάργκας. Από την μία περιοχή στην άλλη, από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. 42 λεπτά αγώνα, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Τι έχουμε δει ως τώρα? Έχουμε δει ένα σούτ του Πουέρτα εκτός περιοχής που έδιωξε ο Κόμπελ προς την αριστερή του γωνία, και ένα σούτ από θέση μέσα αριστερά διαγώνιο εκτός περιοχής του Ρίντερ που έδιωξε ο Βάργκας. Αρκετές μάχες, αλλά κυρίως στο χώρο του κέντρου. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Ακούγονται περισσότερο οι Κολομβιανοί στο Vancouver και είναι και περισσότεροι. Ακούσατε, μόλις κέρδισε την μπάλα Κολομβία, πρέπει να έφτασε αυτός ο θόρυβος στα αυτιά σας. Μοχίκα, την μπάλα πίσω, Πουέρτα και ακόμη πιο πίσω Λουκουμί, και Λουκουμί για τον Σάντσες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Κολομβίας. Η μπάλα στον Μουνιός, τον 30χρονο της Crystal Palace. Λέρμα κρατάει την μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής, συμπαίκτες στην αγγλική ομάδα με τον Μουνιός, την Crystal Palace. Η κεφαλιά από τον Δίας, άλλη μια κεφαλιά από τον Ελβέτη που δεν αφήνει τίποτα να πάει κάτω, αλλά ο Δίας, αυτό που είπαμε, είναι ένας παίκτης που έχει πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι του. Παίζει με ηλεκτρισμό, παίζει με ενέργεια, πυροδοτεί καταστάσεις στην αντίπαλη άμυνα και το έκανε και τώρα που η Κολομβία κέρδισε κόρνερ από δική του φαινομενικά χαμένη παλιά. Κέρδισε την μπάλα για να την περάσει δεξιά, η σέντρα δεν πέρασε, αλλά τελικά από το τάκλι του Φρόιλερ στην σέντρα του Μουνιός που σημάδευε τον Σουάρες, έχουμε το κόρνερ. Σουάρες, ο οποίος έχει ανοίξει τα πόδια για να περάσει ο Δίας και να είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει την εκτέλεση για την Κολομβία. Κόρνερ προς το πρώτο δοκάρι. Βγαίνει μπάλα από τον Εμπολό, μια κεφαλιά του Λέρμα. Μπάλα παραμένει στην περιοχή των Ελβετών. Τώρα θα βγάλει ο Εμπολό. Για να δούμε αν φύγει ο Εντό για την Ελβετία. Δεν τον αφήνει ο Μοχίκα. Πέφτει όμως ο Μοχίκα και παίρνει και το φάουλ από τον Εντόι που διαμαρτύρεται. Ο Μοχίκα ήταν αυτός που διαμαρτυρόταν στην αρχή της φάσης μέχρι να καταλογιστεί το φάουλ. Όταν καταλογίστηκε, αυτός που έτσι έκανε μερικά παραπονάκια προς το διαιτητή ήταν ο Εντόι, αλλά υπάρχει φάουλ. Ο Μοχίκα κέρδισε τη μάχη. Από τον 25χρονο γρήγορο μέσω επιθετικό της Nottingham Forest. Η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή. 44ο λεπτό, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Με την Κολομβία τώρα πάλι και τον Μουνιός. Μουνιός για τον Σάντσες. Πολύ πιο έντονο το momentum για την Κολομβία εκεί από το 17-18 μέχρι το 25-26 του αγώνα. Μετά το 30 περισσότερο για την Ελβετία για ένα διάστημα, έτσι 5 λεπτών. Τώρα είδαμε την σχετική στατιστική κάρτα. Μπαίνοντας το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου, Ελβετία-Κολομβία 0-0, με την Κολομβία να έχει την μπάλα, με τον Σάντσεζ, Μουνιός πίσω στο τέρμα, στον Βάργκας που δεν νιώθηκε ιδιαίτερη πίεση. Ξανά στον Σάντσεζ, στο κεντρικό αμυντικό της Γαλατασαράι, κρατάει την μπάλα ο Σάντσεζ. Έχει γυρίσει σε χαμηλά μέτρα ο Λέρμα, αλλά η μπάλα έχει πάει στον goalkeeper, τον Βάργκας. Μέχρι στιγμής η μπάλα παίζεται γύρω από την περιοχή της Κολομβίας με επιλογή των παικτών της λατινοαμερικάνικης ομάδας. Το χώρο του κέντρου Πουέρτα, πάλι μπάλα πίσω από τον Λέρμα για τον Σάντσεζ. Όσο και η Ελβετία δεν αποφασίζει να ανέβει μέτρα για να πιέσει, κάτι που προφανώς το θέλει η Κολομβία και το επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο.
1: Τρία λεπτά για να καθυστερήσει, ναι. Η ενυδάτωση, έτσι.
0: Ναι, ναι, τρία λεπτά.
1: Δεν έχει και τίποτα άλλο, καμιά άλλη διακοπή.
0: Δεν υπάρχει διακοπή. Όλο το πρώτο μήχρονο είναι μια διακοπή σε σχέση με το ρυθμό που,
1: έτσι,
0: που εξελίσσεται.
1: Πολύ χαμηλό το τέμπο.
0: Φάουλ πάντως κερδίζει ο Ντόι για την Ελβετία. Είναι η κρισιμότητα του αγώνα τώρα. Είναι το διακύβευμα να βρεθούν σε προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου. Είναι επιτυχία. Η Κολομβία το έχει καταφέρει το 2014. Η Ελβετία θα είναι μεγάλη προσπάθεια να έχει βρει το δρόμο για να συναντήσει την Αργεντινή στα προημιτελικά. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι αποδοκίμασες που ακούτε κοινά έντονες είναι των Κολομβιανών στους εξέδρες, γιατί η Ελβετία θα εκτελέσει αυτή την στατική φάση. Με πάσα του Φρόιλερ για τον Τζάκα, Τζάκα για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Τζάκα δεν έγινε ούτε γέμισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχαν στο μυαλό τους οι δύο μέση της Ελβετίας και δεν το έκαναν. Και ο Ροντρίγκες παλεύει, αλλά κερδίζει την μπάλα η Κολομβία. Σαν να μην κερδίθηκε ποτέ αυτό το φάουλ. Σπαταλήθηκε με έναν τρόπο που δεν έγινε και κατανοητός όσους παρακολουθούμε το παιχνίδι. Κολομβία τώρα μακριά, η μπάλα από τον Σάντσεζ. Τρέχει ο Ντίας μήπως και, αλλά η μπάλα φεύγει με δύναμη. Αναπηδά μέσα στην περιοχή και καταλήγει στον Κόμπελ που δίνει για τον Ακάντζη. Ο Ακάντζη προωθεί τώρα το παιχνίδι. Τον είχαμε συνηθίσει στη Manchester City σαν ταλέντο που ανέβασε ο Γκουαρδιόλα, που τον ήθελε και τον ανέδειξε, ειδικά στην περίοδο που έπαιζε με 4 στόπερ στην άμυνα της αγγλικής ομάδας. Τώρα είναι στην Ίντερ. Ο Λουκουμή, ένα παιδί που δεν θέλεις να του κάνεις αστεία, μπήκε με δύναμη στη φάση, κέρδισε αυτή την μάχη για την Κολομβία. Το πλάγιο άτου με τον Πουέρτα και ο Μοχίκα, όπως έπεσε με φόρα, έπεσε και στο γήπεδο. Δεν θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι από τον Ζακάρια, υπάρχει φάουλ από την ένταση με την οποία πήγε ο Μοχίκα να απομακρύνει την μπάλα. Έχοντας μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, δεν έχουμε γκολ. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Υπάρχουν λίγα πράγματα για να κουβεντιάσουμε από αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που κύλησε με δύο διστακτικές ομάδες στο να παίξουν ποδόσφαιρο, στο να δημιουργήσουν φάσεις απέναντι στις περιοχές. Δύο σούτ, ένα εκτός περιοχής του Πουέρτα που έβγαλε ο Κόμπελ και ένα σούτ με καλύτερες προϋποθέσεις του Ρίτερ εντός περιοχής από θέση μέσα αριστερά ως ευκαιρία για την Ελβετία, αλλά έκανε την απόκρουση ο Βάργκας. Σε όλη την περισσότερη ώρα κάποια φάουλ, κάποιες διεκδικήσεις, παιχνίδι του κέντρου, άστοχες μακρινές μπαγιές. Το σφύριγμα ακούστηκε κάπως ανακουφιστικό από τη σφυρίχτρα του Ιβάν Μπάρτον.
1: Και για σένα.
0: Εντάξει, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά για τους θεατές, okay, ζουν την εμπειρία, δεν το συζητάμε. Οπότε, ως ποδοσφαιρικό θέαμα, αν κάποιος ζητάει κάτι τέτοιο από αυτό το μάτς, στο πρώτο ημίχρονο δεν το βρήκε. Με αυτή την έννοια θα νιώθουμε φτωχοί. Αλλά επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο, μιλάμε για φάση των 16 για νοκάουτ, για πρόκριση στα προημιτελικά, ίσως το πράγμα αλλάξει προς το καλύτερο μέρος. Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Διαφορετικά, οπότε, Γιάννη, αν δεν αλλάξει, βλέπω ότι το βράδυ θα είναι μεγάλο.
0: Okay, και αυτό suspense έχει, ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, καμία.
0: Η Κολομβία πάντως δεν έχει αποχωρήσει. Μαζεύτηκαν όλοι γύρω από τον Χάμες Ροντρίγκες στον χώρο του κέντρου του γηπέδου και φεύγουν όλοι μαζί, ενώ οι Ελβετοί έχουν πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια. Λοιπόν, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για τη μετάδοση στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Λοιπόν, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Τίποτα ιδιαίτερο, Νίκο.
2: Έχω σημειώσει Τέσσερις φάσεις.
1: Τέσσερις φάσεις.
2: Τέσσερις φάσεις. Κουβέντα να γίνεται, έτσι.
1: Αυτό που
2: γιατί είπα. Δεν ήταν και οι κλασικές ευκαιρίες να πεις ότι έγινε το άχ από την κερκίδα, ξεσηκώθηκε ο κόσμος, φτάσαμε μια ανάσα πριν από τον γκολ. Φάση υποψία ευκαιρίας. Ναι. Κάπως έτσι.
1: Αυτό που είπε και ο Γιάννης είναι το σουτ του Πουέρτα στο 20 λεπτό με την εκτείναξη του Κόμπελ. Έχουμε στο 30 λεπτό το διαγώνιο σουτ του Ρίντερ. Και μετά το σιρτό σουτ του Εντόι που το έπιασε ο Κολομβιανός τερματοφύλακας. Και στο τέλος, πριν στο 31 λεπτό, ένα σουτ του Πουέρτα έξω από την περιοχή, το οποίο ήταν πολύ άστοχο, πήγε κατευθείαν out. Δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο.
2: Mm-hmm. Θα συμφωνήσω ότι εντάξει, οι δύο ομάδες είναι σφιχτές. Με την έννοια ότι το διακύβευμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η πρόκριση στα πρώιμη τελικά. Η Ελβετία την θέλει για τέταρτη φορά στην ιστορία της, η Κολομβία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αλλά ξέρεις, θα περίμενα να παίξουν λίγο καλύτερα στα πρώτα 45, στην τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Εγώ έχω μία ερώτηση να σου κάνω. Θυμάσαι όταν είδαμε τον Χάμες για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 2014, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε.
2: Ναι.
1: Πώς λέγαμε όλοι, ποιος είναι αυτός ο παικταράς που δεν τον ξέραμε και ψάχναμε και πού είναι και πώς και τι και πώς, και είχε γίνει ο κακός χαμός. Έχει ζήσει αυτό το Μουντιάλ κάποιο παίκτη και αν τον ξεχωρίσει να πεις εγώ αυτόν δεν τον ήξερα, νάτος, ποιος είναι αυτός?
2: Έχω ξεχωρίσει το Μπιτσιρίκο του Μεξικού, okay. Του Μόρας. Νομίζω θα αφήσει εποχή αυτός.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Αλλά από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς, αν είδα άλλους παίχτες να βγαίνουν, νέα ταλέντα κλπ.
1: Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε με τον Χάμες?
2: Πώς δεν θυμάμαι, ναι. Δεν έχω δει πολλούς παίχτες, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, πηγαίνουμε στους γνωστούς.
1: Ναι. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ που πρωταγωνιστές είναι
2: οι κλασικοί.
1: Οι κλασικοί και αυτοί που χαιρετάνε. Δηλαδή, Μόντριτς, Κριστιάνο, Μέση,
2: ναι.
1: Κέιν, Μπαπέ. Κλασικά πράγματα.
2: Εντάξει,
1: δεν έχουμε.
2: Μόντριτς και Κριστιάνο χαιρέτησαν ήδη. Θα δούμε με τον Μέση τι θα γίνει, γιατί όσο προχωράει η Αργεντινή, ο Μέση δεν χαιρετάει. Δεν ξέρω αν αυτό το Μουντιάλ θα είναι το τελευταίο του. Είναι κάτι που θα το πει ο ίδιος. Ίσως να είναι το τελευταίο του, αλλά θα το δούμε αυτό. Για τον Κριστιάνο που είπε ότι εδώ τελείωσε το Μουντιάλ για μένα. Δεν νομίζω ότι δεν θα τον ξαναδούμε τον Κριστιανό. Το συζητούσα και χθες με τον Ιωσήφ που τον είχα βγάλει από τον Ντάλλας μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία. Και ο Ιωσήφ μου είπε ότι ενδεχομένως ο Κριστιανό να έχει στο μυαλό του να τον αγωνιστεί με την Εθνική Πορτογαλίας μέχρι και το Euro. Να τον δούμε δηλαδή στα γήπεδα της Αγγλίας, τα οποία τα ξέρει πάρα πολύ καλά, καθώς εκεί έπαιζε μπάλα με την Manchester United.
1: Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, να δούμε λίγο και τα στατιστικά. 43% για την Ελβετία, 45% για την Κολομβία, 2-5 οι ευκαιρίες, 2-1 σουτ στον στόχο, 1-4 τα κόρνερ, 217 οι επιτυχημένες πάσες για την κάθε ομάδα.
2: Αυτό το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία, έτσι που είναι υποτονικός ο ρυθμός, δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Ξέρεις ποιο μάτς μου θυμίζει?
1: Ποιο μάτς?
2: Πολύ έντονα όμως.
1: Ποιο?
2: Στη φάση των 16, Πορτογαλία-Ισπανία.
1: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν λίγο πιο... άλλαξε λίγο,
2: ναι,
1: το παιχνίδι.
2: Ναι, okay, οκ, αλλά πώς να σου πω, κάπως έτσι πήγε.
1: Εγώ
2: κάπως έτσι πήγε.
1: Πιστεύω ότι μπορεί και να αλλάξει το παιχνίδι λίγο, να ζωντανέψει το δεύτερο ημίχρονο. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στο Βανκούβερ στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των 16 στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 με ολική ανατροπή για την Αλμπισελέστε νωρίτερα στην Ατλάντα, ενώ προηγήθηκε τα ξημερώματα η αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο 1-4 στο Σιάτλ. Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία ή Κολομβία, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9, 10 και 12 του μηνός. Με μπάσκετ συνέχεια στο δελτίο μας, καθώς η χθεσινή μέρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο παίκτης ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας του, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, επανήλθε επίσημα στην ΚΑΕ μετά από 14 χρόνια με διοικητικό ρόλο στην ομάδα, ενώ στην Αθήνα βρίσκονται από το μεσημέρι για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους ο Άιζακ Μπόγκα και ο Μπράνκου Μπαντιό. Για τρία χρόνια θα υπογράψουν τόσο ο 27χρονος Γερμανός forward αλλά και ο Σενεγαλέζος guard. Στο ΑΣΕΑΔ προσφεύγουν οι αιώνιοι για να ρίξουν τις βαριές ποινές που επέβαλε χθες ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τόσο στις δύο ΚΑΕ αλλά και στους Τάιρικ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν. Πάντα στο μπάσκετ, δύο ιταλικές εταιρείες κολοσσοί θα συνδράμουν άμεσα την ΚΑΕΑ 6, μετέχοντας το όραμα του Μάκη Αγγελόπουλου να ανεβάσει ψηλά το αγωνιστικό επίπεδο του δικεφάλου. Μεγάλος στόχος είναι η μελλοντική παρουσία της ομάδας στο NBA Europe με όχημα την Sunel Arena, που η Ένωση θα έχει στην κατοχή της για 49 χρόνια. Από την μπασκετική στην ποδοσφαιρική, ΑΕΚ, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Kai Kairinen για 4 χρόνια, ενώ με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο της ομάδας να αποφεύγει την χρήση καπνογόνων στις εκδηλώσεις για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Τάισον σκόραραν για τον δικέφαλο του φορά. Στον Ολυμπιακό, πρώτη προπόνηση χθες με τα ερυθρόλευκα για τον 21χρονο Σουηδό στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στην Ολλανδία, εν αναμονή της παρουσίασης από τον Καρντόσο του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα, αλλά και των εξελίξεων με τον Ζόελ Ρόκα και τον Νοά Καντιού. Στις 7 το απόγευμα, το φιλικό των ερυθρόλευκων με την Ράκοβ, με τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Ερασπορ. Έμφαση στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας από τον Γιάκουπ Νίστρουπ στην χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Σήμερα αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ τη φανέλα της μακεδονικής ΠΑΕ θα φοράει για τα επόμενα 4 χρόνια ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός Ματάρ Τιάμ. Και στα νέα από το εξωτερικό, σε σύγκρουση έχουν έρθει UEFA και FIFA με αφορμή τη χαριστική συμμετοχή του Φαλωρίν Μπάλογκαν στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Ξεπεράσατε κάθε όριο με την πρωτοφανή και αδικαιολόγητη απόφασή σας και κλονίσατε την αξιοπιστία της διοργάνωσης, αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Με τον γκολ που πέτυχε νωρίτερα, ο Λιονέλ Μέση επί της Αιγύπτου έφτασε συνολικά τα 21 σε παγκόσμια κύπελα και πλέον έχει αέρα 2 τερμάτων από τον Κιλιάν Εμπαπέ που ακολουθεί με 19 και 5 από τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε που τερμάτισε την καριέρα του με 15 γκολ. Στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα η προημιτελική αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Οζέρ Αλιασίμ στο Wimbledon με τον αγώνα ισόπαλο 2-2. Τέλος, ο Φακούντο Πελίστρι είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει Χάλ για την ενίσχυσή της μετά τον προβιβασμό της στην Premier League. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα Ελβετία-Κολομβία που διεξάγεται στο Βανκούβερ του Καναδά.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέντρα κεφαλιά γκολ! Στο 10-5 η κεφαλιά που έρχεται από τον Ιμπραχήμ και η Αίγυπτος ανοίγει το σκορ. Αργεντινή Αίγυπτος 0-1. Δύο Αιγύπτιοι με τέσσερις Αργεντινούς τώρα. Ένα Αργεντινό Χατζάρη θα γυρίσει γκολ. 2-0 με τον Ζίκο τώρα να σκοράρει από κανονική θέση στο 67. Αργεντινή Αίγυπτος 0-2. Παρέδες για τον Άλβαρες, πολύ μακριά από το χώρο δράση του. Μέση, σέντρα, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία και βαλιά γκολ. 2-1. Μειώνει η Αργεντινή με τον Ρομέρο να σκοράρει στο 79. Για να δούμε το Μέση. Από δεξιά νέα σέντρα, κόβεται αυτή τη φορά. Θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα, κοντράρει το γύρισμα. Ευκαιρία για την Αργεντινή. Το σούτ από το Μέση, γκολ. 2-2 στο 83. Ο Λιονέλ Μέση γυρίζει το παιχνίδι. Από δεξιά οι παίκτες της Αργεντινής στο γύρισμα και βαλιά γκολ. 3-2. 3-2 η Αργεντινή με τον Έντσο Φερνάντες. Μετά την σέντρα που βγάζει από δεξιά ο Λαουτάρο Μαρτίνες, συστημένη, σηκώνεται, νικάει τον Σομπέιρ που δεν μπορεί να αντιδράσει. 3-2 η Αργεντινή.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Μαζί και οι δύο. Ωραία.
0: Και οι δύο.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Συντονισμένοι στην Νέα Σπόρο 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 3. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι στο Viber, το οποίο φαίνεται να το προτιμάτε. Κάνετε μια αναζήτηση, γράφετε aerasport, θα δείτε το σήμα της aerasport και εκεί μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας,
1: τις
0: προβλέψεις, να μας πείτε πώς είδατε την Αργεντινή σήμερα που έκανε την μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Αίγυπτο.
1: Τι βλέπετε για το Ελβετία-Κολομβία, τα πάντα.
0: Ναι, πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελλο. Δημήτρη, με τον Λιονέλ Μέση ήδη να είναι στα 8 τέρματα και να έχει αφήσει πίσω του Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Δημήτρη, στο Air News βλέπα πριν τον Τραμπ. Μήπως θέλει να σε πάρει κανένα τηλέφωνο.
0: Εμένα γιατί να με κάνει, τον Ινφαντίνο θα πάρει τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω, μήπως θέλει να σε πάρει κανένα τηλέφωνο.
0: Όχι, δεν νομίζω, τον Ινφαντίνο θα πάρει τηλέφωνο. Πώς μπορεί να ξαναγίνει το μάτς της των ΗΠΑ με το Βέλγιο.
1: Ωραία, ναι, γιατί όχι.
0: Έτσι, γιατί αυτό το 4-1 τους άφησε έξω και πέρασε τους κόκκινους διαβόλους.
1: Να θυμίσουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στα σημερινά, στα χθεσινά πλέον παιχνίδια. Στα χθεσινά παιχνίδια, γιατί άλλαξε η μέρα. Έχουμε χάσει λίγο και τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε τα ξημερώματα, είπα Βέλγιο 1-4. Στο παιχνίδι που
0: το είδα στο μάτς.
1: Το είδα το μάτς, ναι, μέχρι ένα σημείο το
0: μπαλάρα έπαιξε το Βέλγιο.
1: Μπαλάρα έπαιξε, να σου πω αναμενόμενο. Στο μάτς που προηγήθηκε από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, Αργεντινή-Αίγυπτος, για μένα ίσως το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει φέτος.
0: Από τα καλύτερα.
1: Στο φετινό Μουντιάλ είναι το 3-2 και αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Ελβετία και στην Κολομβία. Είμαστε στο 0-0. Ο Γιάννης Σαντορινέος το παρακολουθεί. Να πούμε ότι ο νικητής από αυτό το παιχνίδι θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Αργεντινή. Οπότε. Με αυτά νομίζω είναι ώρα να επιστρέψουμε στο Γιάννη.
0: Έλα Γιάννη.
2: Ναι, πριν λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μια αλλαγή για την Ελβετία. Δεν βγήκε το τρίκ του Μουράτ Γιακίν με τον Γιασάρη της Μίλαν, οπότε έγινε αντικατάσταση και πέρασε ο Τζιμπρίλ Σο της Σεβίλης για να ενισχύσει έτσι τη μεσαία γραμμή, να πάει πιο κοντά με Φρόιλερ και Τζάκα. Και να δούμε πώς ακριβώς η Ελβετία έτσι θα θελήσει να γίνει περισσότερο επικίνδυνη, σίγουρα θα γίνει πιο μαχητική. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι η μοναδική αλλαγή, πράγμα του Γιασάρη τον θυμόμαστε σε αυτό που ήθελε να κάνει ο Γιακίνη, για αυτή τη κίνηση που έκανε στον χώρο Τζάκα και την κάθετη που πήγαινε να του περάσει, αλλά η μπάλα έφυγε με δύναμη από τα πόδια του, δεν ικανοποίησε τον Γιακίνη. Οπότε με τον Σο μέσα γίνεται πιο δυναμική στον άξονα η Ελβετία για να διεκδικήσει προφανώς την μπάλα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και εδώ έτσι μπήκε δυνατά στην εναέρια κατάσταση με τον Ρίντερ να θέλει να δώσει για τον Εμπολό. Εμπολό όμως από την γωνία της περιοχής και δεξιά δεν ξέφυγε, γύρισε την μπάλα πίσω. Ο Τζάκα αλλάζει για τον Ροντρίγκες, περιμένει εκεί αριστερά ο Εντόι. Εντόι κρατάει την μπάλα, είναι κοντά στην περιοχή, θέλει να μπει από την εσωτερική. Παράλληλο γύρισμα, ευκαιρία out, γιατί γλίστρησε, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Σο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Έκανε ωραία κίνηση ο Εντόι, ο οποίος μπήκε από τα αριστερά. Θέλησε να ξεφύγει από την εσωτερική, δηλαδή από τη γραμμή του out εντός περιοχής. Το έκανε, πήρε τα μέτρα, κέρδισε τον Πουέρτα, γύρισε προς το σημείο του πέναλτι. Η μπάλα κύλησε πάρα πολύ ωραία. Και ο Σο είχε και χώρο και χρόνο για να εκτελέσει, αλλά γλίστρησε. Το σταθερό του πόδι δηλαδή γλίστρησε, έπεσε και τελικά πέφτοντας έκανε ένα σουτ που ήταν πάρα πολύ μακριά από την εστία η μπάλα. Αλλά ήταν μια φάση πάρα πολύ επικίνδυνη που πήγε να βγάλει η Ελβετία και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ουσιαστικά την έφτιαξε με τις ικανότητες που διαθέτει ο Εντόι, που μπήκε από τα αριστερά, που γύρισε στο σημείο του πέναλτι, αλλά στάθηκε ο Τζιμπρίλ Σο. Μόλις μπήκε δηλαδή στο παιχνίδι, πρώτη του επαφή, θα μπορούσε να είχε βάλει τον γκολ, αλλά ήταν άτυχος αυτή η φάση, έχοντας φτάσει πια στο 48 λεπτό, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Η Κολομβία τώρα που έχει τον Σάντζες να δίνει για τον Μουνιός, η κόντρα για την Ελβετία μένει ψηλά, ο Τζάκα που κερδίζει την μπάλα και πάλι για τον Τζάκα και θα δώσει για τον Εντόι. Ο Εντόι κρατάει με τον Τζάκα, Εντόι εδώ υπάρχει πτώση του εντός περιοχής. Είναι σε καλή θέση ο Ιβάν Μπάρτον, ο διαιτητής από το El Salvador. Φάνηκε δηλαδή να ελέγχει τη φάση και αμέσως αντέδρασε και είπε ότι δεν υπάρχει παράβαση για πέναλτι. Και φαίνεται απόλυτος αυτό στο 1-2, εντόι. Ναι, εντάξει, είναι στιγμιαίο αυτό το κράτημα που επιχειρεί ο Μουνιός. Δεν κρίνεται ως ικανό να προκαλέσει ανατροπή. Ο εντόι εδώ πήγε να γελάει ακόμα ο διαιτητής, ο Μπάρτον. Ο εντόι πήγε εδώ να ξεγελάσει. Φαίνεται ότι και δεν φέρνει και αντίρρηση όπως προσέγγισε τη φάση ο Μπάρτον. Πώς θέλει εκεί να υποφεληθεί, αυτό που λέγαμε παιδιά νωρίτερα, από το άγγιγμα που δέχτηκε. Εντάξει, ένα στιγμιαίο κράτημα. Ήταν το ποδόσφαιρο, ένα άθλημα επαφής. Δεν τσίμπησε ο διαιτητής από το El Salvador. Λοιπόν, στο 50 Ελβετία-Κολομβία 0-0. Με την Κολομβία τώρα να κρατά την μπάλα με τον Άριας. Άριας που δίνει για τον Μοχίκα. Μοχίκα από τα αριστερά κάνει λάθος, δεν προλαβαίνει να φύγει ο Ρίντερ να πάρει την μπάλα και γίνεται μακρινή μεταβίβαση για τον Ελβέτη να καθαρίζει. Το τακουνάκι από τον Σο. Ωραία, εδώ θέλει και με τον Φρόιλερ να παίξει η Ελβετία. Και η μπάλα θα πάει στον Τζάκα στο χώρο του κέντρου. Σαν να πατάει καλύτερα η Ελβετία στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και βρίσκει τα μέτρα που θέλει ο Ροντρίγκες για να τρέξει. Αλλά κάνει το λάθος. Ο Μουνιός κερδίζει την μπάλα και θέλει να φύγει η Κολομβία. Αργεί εδώ όμως ο Λέρμα να βγάλει την μπάλα. Περιμένει τον Δίας. Αλλά έχει γυρίσει η Ελβετία. Ο Δίας τώρα που έχει την μπάλα πατάει περιοχή. Ο Χάμες Ροντρίγκες θέλησε να αφήσει την μπάλα να κυλήσει. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Έπρεπε να έχει φύγει κάθετη προς τον Σουάρες. Από τον Λέρμα καθυστέρησε χαρακτηριστικά. Δίας με δύο μπροστά του για την Κολομβία που παραμένει στην επίθεση. Και ο Σο έχει πάει εκεί να βοηθήσει τον Ζακάρια. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Πουέρτα με την Κολομβία να έχει την μπάλα. Και τώρα από τα αριστερά συγκλίνει η σέντρα του Ροντρίγκες. Έκανε την προσπάθεια. Δεν έφερε το αποτέλεσμα ο Άριας. Δοκίμασε πάντως. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Τζάκα που δείχνει να απορεί.
0: Η πρώτη κίτρινη κάρτα.
2: Για τον Μουνιός, για το μαρκάρισμα πάνω στον Μουνιός. Ναι, ναι, η πρώτη κίτρινη κάρτα. Γιατί ο Μουνιός κερδίζει την μπάλα, ναι, και τον πατάει ο Τζάκα πάνω στη φάση. Έχει βρει την μπάλα, είναι γεμάτο πάτημα, αλλά είναι πάνω στη φάση. Κίτρινη κάρτα, σωστά, από τον διαιτητή που δεν άφησε τη φάση ατιμόρητη. Άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι και στην συνέχεια δεν ξέχασε να δώσει την κίτρινη κάρτα στον Τζάκα. Ελβετία-Κολομβία, είμαστε στο 0-0. Ο Ρίντερ τώρα για την Ελβετία κρατάει την μπάλα, την περνάει σε ένα πιο κεντρικό ρόλο. Ο Τζάκα ζητάει να βρουν τις τοποθετήσεις. Ρικάρντο Ροντρίγκες ανεβαίνει από τα αριστερά με τον Μουνιός, γυρίζει προς το ύψος της περιοχής, θέλει να βγάλει συνεργασίες. Είναι ο Σο. Η μπάλα πήγε πίσω για τον Ακάντζη. Τζάκα, ο οποίος είναι από τα αριστερά. Ακάντζη γυρίζει την μπάλα στα 15 μέτρα από την περιοχή της Κολομβίας Ελβετία. Τώρα έγινε η προθετική μπάλα και είναι φάουλ σε καλό σημείο. Πολύ ωραία κίνηση του Ρίντερ. Έκανε υποδοχή με πλάτη. Πήρε την μπάλα και έκανε μισή περιστροφή για να ξεφύγει. Πολύ ωραίο πάρσιμο και πήρε το φάουλ από τον Σάντσεζ. Έξω από την περιοχή της Κολομβίας αυτό το φάουλ. Για τους Ελβετούς το 53 μπαίνουμε. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Το φάουλ είναι και σε καλό σημείο, σε θέση μέσα αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή του Καμίλο Βάργκας. Φρόιλερ, Τζάκα. Στην εκτέλεση είναι και ο Ρίντερ. Και οι τρεις. Ο Ρίντερ έχει κερδίσει το φάουλ. Μου φάνηκε ότι ο Ρίντερ έπιασε και την μπάλα και την τοποθέτησε. Συνήθως αυτός που πιάνει την μπάλα είναι και που εκτελεί. Ο Φρόιλερ είναι κοντά στην μπάλα. Ναι, ο Ρίντερ εκτελεί, η μπάλα έφυγε out. Καλά μαντέψαμε.
0: Καλό σουτ.
2: Ναι, καλό σουτ. Έγλειψε την εξωτερική πλευρά των δικτυών.
0: Ναι, τουλάχιστον να βλέπουμε και κανένα τέτοιο σουτ, Γιάννη, γιατί αλλιώς θα κοιμηθούμε.
1: Πιο ζωντανή, okay. Πιο ζωντανή η Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, πιο ζωντανή, πιο δραστήρια, ναι.
0: Δεν έχω κοιμηθεί, ξέρεις, στα ξενύχια που κάνω μέχρι τις 6 το πρωί, αλλά σε αυτό το ματσάκι.
2: Εντάξει, κρίνεται πρόκριση στα προεμιτελικά ενός παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Όχι, το δεύτερο είναι λίγο πιο ζωντανό. Νο, σε σχέση με το,
0: το πρώτο μέρος.
1: Με το πρώτο μέρος, νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει λίγο
2: ελέγχεται
1: πιο
2: ζωντανό. Ελέγχεται η φάση, αν στην εκτέλεση του φάουλου βρήκε στο χέρι του Χάμες Ροντρίγκες, αλλά φάνηκε από ένα δεύτερο replay ότι δεν υπήρχε επαφή και γι' αυτό μετά δόθηκε συνέχεια στο παιχνίδι. με ένα βολέ που δείχνει η Ελβετία να ελέγχει τη φάση. Όχι, μπήκε ο Χάμες Ροντρίγκες στη διεκδίκηση και ο Λέρμα πίσω για τον Λουκουμί και ο Λουκουμί θα γυρίσει για τον Μουνιός και ο Μουνιός ψάχνει μπροστά και η Κολομβία βλέπω να έχει μια έτσι πιο επιθετική τάση, ναι. Δηλαδή σε άλλη περίπτωση τώρα τα στόπερ θα γύριζαν την μπάλα, θα κατέβαινε σε χαμηλά μέτρα ο Λέρμα που είναι και σε
0: ξανά χτίσιμο της επίθεσης, ναι, από την αρχή,
2: ενώ τώρα το πήγαν πιο γρήγορα ως ανάπτυξη παιχνιδιού, κύλησε η μπάλα και ο Μουνιός πήγε να δώσει την μπάλα μπροστά, για να δούμε. Λοιπόν, στο 54, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Στο Vancouver το παιχνίδι. Ωραία ενέργεια από το Χάμες Ροντρίγκες. Ούτε και αυτός θέλει να πει αντίο στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Στα 34 και ο Χάμες δεν είναι και από τα παιδιά.
0: Το μπαίνει να έχει άλλο ένα παγκόσμιο κύπελο.
2: Δεν είναι από τα παιδιά που δουλεύει όπως δουλεύει ο Ρονάλντο.
0: Ναι.
2: Ο Ροντρίγκες βέβαια είναι πλέον τα τελευταία πολλά χρόνια ο ποδοσφαιριστής αυτών των διοργανώσεων, δηλαδή για ένα τουρνά ενός μήνα είναι μια χαρά. Στα πρωταθλήματα δεν έχει ιδιαίτερη επιρροή. Τον είδαμε για το σύντομο περασμένο.
0: Είναι περισσότεροι οι μήνες, Γιάννη.
2: Ναι, κοίταξε, τελευταία φορά που θυμάμαι εγώ το Ροντρίγκες πράγματι να κάνει κάτι. Εδώ ο Ρίντερ για την Ελβετία θέλει να περάσει την μπάλα στην περιοχή της Κολομβίας, στην εξομοχήκα. Ήταν μεν τον Αντσελότη στην Everton. Μέχρι να τραυματιστεί εκεί πέρα λίγο να βγει και η Everton Ευρώπη. Είναι το τελευταίο του καλό πρωτάθλημα γενικά τότε στην Premier League. Αρκετούς τραυματισμούς επίσης. Έτσι. Αλλά για αυτές τις διοργανώσεις είναι ό,τι πρέπει και με την Κολομβία έχει φτιάξει τον μύθο του. Ναι, okay, ηλικιακά με αυτά που βλέπουμε λες ότι στα 34 λες δεν είναι απαγορευτικό και στα 38. Αλλά εντάξει, δεν έχει πει.
0: Αρκεί να πέρασε βέβαια και η Κολομβία.
2: Ναι, λέμε τώρα ότι με τα δύο που έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ που θα γράψει ιστορία, γιατί είναι το τέλος εποχής πολλών, έτσι,
0: ναι,
2: δηλαδή πολύ μαζεμένοι που μας κράτησαν πάνω από 20 χρόνια
1: πολλών και μεγάλων,
2: μυθική
1: Γιάννη.
2: Συντροφιά, αυτό ακριβώς, δηλαδή Λούκα Μόντριτς έχει πάρει χρυσή μπάλα.
0: Και Νεϊμάρ θα ξαναδούμε, δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε.
2: Νεϊμάρ, εντάξει, μην κρίνουμε πώς είναι τώρα ο Νεϊμάρ με πολλούς τραυματισμούς. Ο Νεϊμάρ της Σάντος και του ξεκινήματος της ευρωπαϊκής του καριέρας έτσι για 2-3 χρόνια ήταν συγκλονιστικός.
0: Καταρχήν το δήλωσε και ο ίδιος ότι τέλος η εθνική Βραζιλίας για μένα. Οπότε.
2: Ναι, εντάξει, μα τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Και βεβαίως ο τεράστιος Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τα πούμε τώρα. 5 χρυσές μπάλες, 5 Champions League, Euro και 2 Nations League με την Πορτογαλία. Θα παίξει ακόμα λίγο να φτάσει και τα 1000 γκολ.
0: Ενδεχομένως και Νόιερ τέλος.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Άλλος ένας τεράστιος.
0: Όπως και ο Τσοά.
2: Άλλος ένας τεράστιος επίσης για το Μεξικό Τσοά. Έχεις δίκιο, βέβαια. Είναι δηλαδή το Μουντιάλ που μύθοι βάζουν επίλογο.
1: Ένα ερωτηματικό το τι θα κάνει ο Μέση.
2: Δεν νομίζω να. Ο Μέση και σε αυτή τη διοργάνωση δεν ήθελε να πάει. Γιατί αυτό που ήθελε το είχε κερδίσει με τον Παγκόσμιο Κύπελλο και το έβλεπε σαν ένα υπέροχο αντίο. Mm-hmm. Υπάρχει και σχετικό ντοκιμαντέρ. Δεν θα πω ακριβώς τον πίεσαν, τον έπεισαν οι συμπαίκτες του.
0: Ναι.
2: Και του έχουν δώσει κίνητρο.
0: Το βλέπεις σαν κίνητρο να πάρει και ένα δεύτερο, έτσι, ναι, ναι, ναι, συνεχόμενο. Ναι.
2: Παιδιά, στο μάτς το προηγούμενο, κοίταζα στατιστικά, δεν έχει τρέξει πάνω από πόσα 8 χιλιόμετρα.
1: Γιάννη, μία assist και ένα γκολ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Έχει γιατί χάσει πέναλτι και τα λοιπά.
1: Για,
2: είναι
1: για την κλάση του δεν χρειάζεται κάτι.
2: Ναι, ναι, ποδοσφαιρικός Αϊνστάιν, έτσι. Δηλαδή η αντίληψή του είναι εκπληκτική. Παιδί του Μαραντόνα, δεν θα μπορούσα να πω διαφορετικά. Αλλά εντάξει, πέρα του πλάκα, ο Μέση. Ξέρεις, να τους χαιρόμαστε λίγο παραπάνω, παιδιά, αφού είναι το αντίο, γιατί και για τον Μέση θα είναι το αντίο.
0: Σωστά.
2: Όπου πάει, όσο πάει, καλό είναι. Δεν έχουμε κάτι που λίγο φλιαρούμε. Ναι, προσπαθεί η Κολομβία να πιέσει περισσότερο την Ελβετία. Γίνονται αρκετά λάθη. Τώρα όμως η Ελβετία βγαίνει με καλές προϋποθέσεις με τον Εντόι από τα αριστερά. Καθυστερεί ο Εντόι. Αλλαγή με το εξωτερικό. Λανθασμένη έχει γυρίσει ο Άριας και έχει διώξει. Μαζεύει την μπάλα ο Τζάκα και οι κόκκινοι του Βανκούβερ παίρνουν και πάλι την μπάλα στα πόδια τους με τον Τζάκα. Για την Ελβετία να δίνει προς τα δεξιά και ανεβαίνει ο Ζακάρια. Έχει τον Μοχίκα. Εδώ ο Ζακάρια δεν είναι γρήγορος, έχει το διασκελισμό. Είναι ο Ζακάρια μια περίπτωση σαν να βλέπεις το γιάγια του Ρέ δεξιμπάκ. Ένα τέτοιο πράγμα. Η σέντρα δεν πέρασε προς την περιοχή της Κολομβίας. Ο Ντίας ανοιχτό κοντρόλ. Ο Ζακάρια κάνει σκληρό φάουλ εδώ. Θα δει και την κίτρινη.
0: Εδώ είναι κάρτα.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Πάνω στον Ντίας. Δεύτερη κίτρινη για Ελβετούς, μία ο Ζακάρια, μία ο Τζάκα. Ανοιχτό κοντρόλ του Δίας, θεώρησε ότι θα προλάβαινε, αλλά είναι ότι πήγε με ορμή. Δηλαδή ο Δίας του τσιμπάει την μπάλα και πάει με ορμή και του κλειδώνει το δεξί πόδι. Οπότε είναι κίτρινη για τον Ντένι Ζακάρια της Μονακό. Στο 59 Ελβετία-Κολομβία, στο παιχνίδι μας είναι 0-0. Και εδώ που τα λέμε, μέχρι στιγμής και με αυτές τις λιγοστές ευκαιρίες που έχουμε δει, δεν υπάρχει κάποια ομάδα που λες ότι θα άξιζε να έχει προηγηθεί. Δηλαδή το μάτς είναι όντως αυτό που μας έχει δείξει όποιος κοιτάξει τον ηλεκτρονικό πίνακα και δει πως δεν υπάρχει σκορ. Για 0-0. Ναι. Να δούμε όμως όσο κυλάει, αν κάποια ομάδα ρισκάρει λίγο παραπάνω. Τζάκα τώρα για την Ελβετία, που δείχνει μια ύφεση τώρα στο παιχνίδι της και κάνει και το λάθος ο Τζάκα. Και παίρνει την μπάλα η Κολομβία που θέλει να φύγει. Και η παλιά δεν πέρασε για τον Σουάρες. Ο Ντίας θέλει να τη το πάρει και να γυρίσει και να κάνει ένα σουτ στην αγκαλιά του Κομπέλ.
0: Νομίζω ότι καλύτερο έκανε, ότι μπορούσε καλύτερο έκανε στη φάση αυτή.
2: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να ψάξει την πάσα, να μην κάνει εκτέλεση. Θα δούμε τώρα που έχει βγει η κίτρινη κάρτα. Ο Ντίας πάντως έχει γυρίσει προς τον κόσμο. Ο σκηνοθέτης μας δίνει Σουάρες, ότι πρέπει να έχει δει ο Σουάρες την κίτρινη κάρτα στο 60. Να δούμε για ποιο λόγο. Ο Ντίας πάντως βλέπουμε τον Φρόιλερ μέσα από την περιοχή, δεν έκανε καλό το σουτ. Η μπάλα δηλαδή αναπήδησε και πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δύναμη, πήγε στην αγκαλιά του Κόμπελ. Α, ναι, κρατάει το χέρι του goalkeeper να μην κάνει γρήγορη επαναφορά ο Σουάρες, οπότε γι' αυτό παίρνει την κίτρινη κάρτα, την πρώτη για παίκτη της Κολομβίας, για τον επιθετικό της Sporting. Από τη μία πλευρά στην άλλη τώρα, με την Ελβετία, ωραίο εδώ κράτημα της μπάλας, προσπάθεια του Ρίντερ, που νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής για τους Ελβετούς. Μοχίκα και πάλι δείχνει την κατεύθυνση που θέλει να στείλει την μπάλα διώχνοντας μακριά, και ο Σουάρες θα πάρει το φάουλ από τον Ακάντζη που διαμαρτύρεται. Αρκετή γκρίνια προς τον Ιβάν Μπάρτον, τον διαιτητή από τον Ελ Σαλβαδόρ, αλλά δεν έχει δίκιο ο Ακάντζη, δηλαδή δεν του κάνει κάτι ο Σουάρες. Ο Ακάντζη τον κρατά και τον ρίχνει.
0: Ναι, ο Ακάντζη τον έπιασε αγκαλιά και τον έριξε κάτω.
2: Μα δεν τον αφήνει να πάει στην μπάλα. Ξεκινάμε από εκεί. Το ίδιο και εδώ. Αλλά κρατάει την μπάλα ο Λέρμα, πάρα πολύ ωραία, που δέχτηκε έτσι ένα μαρκάρισμα. Και Ντίας από πλάγια και αριστερά έχει Σο και Ζακάρια. Έχω την εντύπωση ότι ένας από τους λόγους που πέρασε ο Σο στο παιχνίδι είναι αυτό το double team που παρακολουθούμε πάνω στον Ντίας, για να μην ταλαιπωρεί το Ζακάρια και να υπάρχει και ο Σο ως μια δεύτερη βοήθεια. Η μπάλα έχει βγει, είναι πλάγια, παραμένει στην κατοχή της Κολομβίας το 62. Μοχίκα η σέντρα, ένα τακουνάκι, offside. Άρα δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι. Γελάει ο αριστερός μπακ της Κολομβίας στα 33 του με την Μαγιόρκα. Η Κολομβία κρατάει την μπάλα, όχι τόσο καλά. Ο Σάντσες όμως βγήκε δυναμικά. Πάρα πολλά λάθη. Θα τρέξει εδώ ο Μουνιός για να πιέσει τον Ακάντζη. Ο Ακάντζη θα γυρίσει πίσω για τον Κόμπελ. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, άλλο ένα λάθος δηλαδή. Πάλι η Κολομβία που μένει ψηλά κάνει ανάκτηση κατοχής. Δυνατά, σκληρά, μαρκαρίσματα. Ο Εντόι πάνω στον Πουέρτα. Τον Πουέρτα τον σηκώνει ο Τζάκα. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα, αλλά με τόσους Ελβετούς κοντά δεν ήταν και καλή επιλογή. Ο Σάντσες κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα που τη χάλασε στη μεταβίβαση. Κερδίζει ο Εμπολό για την Ελβετία. Φρόιλερ, Τζάκα, Ροντρίγκες, Ακάντζη. Η Ελβετία απελευθέρωσαν κάπως την κατάσταση, την αποσυμπίεσαν και κυκλοφόρησαν την μπάλα σε κοντινές αποστάσεις. Ναι, η Κολομβία κάνει επιθετική άμυνα, έχει ανέβει ψηλά και δυσκολεύει πάρα πολύ την Ελβετία και γίνεται το λάθος. Και υπάρχει ευκαιρία, χάθηκε. Ο Χάμες πολύ σωστά ζητάει την πάσα του Σουάρες. Ο Σουάρες που κακώς βιάστηκε. Λίγο έξω από την περιοχή να κάνει το σουτ. Ο Τζάκα μπορεί να ήθελε φάουλ. Δεν συμφωνώ. Εντάξει. Ο Σουάρες έχει βέβαια ανοιχτό οπτικό πεδίο. Αλλά είναι τελείως στραβοκλωτσιά αυτό που κάνει. Θέλει να βάλει χτύπημα με το εξωτερικό στην μπάλα. Τα φάλτσα δηλαδή. Αλλά η μπάλα φύγε πολλά μέτρα μακριά. Δεν μπορώ να τον κακίσω τώρα έτσι όπως είδα αυτή τη λήψη. Γιατί έχει πράγματι είναι ο φορ και έχει ανοιχτό οπτικό πεδίο. Βλέποντας μπροστά του τον Κόμπελ, αλλά και ο Χάμες Ροντρίγκες έμπαινε μόνος του και είναι ο Χάμες. Δηλαδή, αν πήγαινε η μπάλα εκεί, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Κόμπελ, Πάντως η ευκαιρία αυτή δεν αξιοποιήθηκε από την Κολομβία. Έχουμε φτάσει στο 64ο λεπτό. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Φωνές και από τον Εμπολό για φάουλ από τον Σάντσες. Το αφήνει το παιχνίδι ο Μπάρτον. Στο 64 η μπάλα είναι ακινητοποιημένη λίγο έξω από την περιοχή της Κολομβίας.
1: Έχει γίνει λίγο πιο σκληρό το παιχνίδι, Γιάννη, έτσι.
2: Ναι, ναι. Τώρα πια, ξέρεις, πάμε προς το τέλος του μάτς. Η Κολομβία έχει βάλει ένταση και έχει βάλει ένταση 10 μέτρα πιο πάνω από ό,τι τη βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ανέβει 10 μέτρα πιο ψηλά και βάζει ένταση και κάνει ανάκτηση κατοχής. Ο Ντίας περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ο Μοχίκα ανεβαίνει, ο Μοχίκα θέλει να κάνει τη σέντρα. Έχει βγει ο Ελβέτη και κόβει. Το momentum λέει Κολομβία τώρα. Στο 65, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Ο Μοχίκα ζητάει μπάλα που δεν έρχεται γρήγορα. Η Κολομβία, η οποία μπορεί να θεωρείται και η επίσημη ομάδα του τουρνουά, αφού η Σακίρα έχει το επίσημο τραγούδι του τουρνουά, η Κολομβιανή. Ένα φάουλ επιθετικό έχει γίνει.
0: Δεν τραγουδάει η Σακίρα, μπορεί να έχει
2: πάνω στον Ελβέτη. Γι' αυτό την πεθύμησα και μου κάνει εντύπωση σε άλλα μάτσο σκηνοθέτη τη δείχνει. Πάει και στην Αργεντινή. Σήμερα δεν έχει πάει πάνω.
1: Αυτό μήπω δεν πήγε.
2: Προφανώ δεν πήγε, μην την έχουν δείξει. Μπορεί να έχει συναυλία στην Αμερική, γιατί το έχει συνδυάσει το παγκόσμιο κύπελο με συναυλίε. Εδώ μπήκε ο Ντία στην περιοχή, θέλησε να τρέξει. Τον έχει βρει τον Ελβέτη στο πρόσωπο και έχει δοθεί το επιθετικό φάουλ, σωστή απόφαση. Στο 65 έχουμε αλλαγές. Το 11 είναι ο Άριας που φεύγει. Α, φεύγει και ο Χάμες Ροντίγκες, Και μπαίνει Κιντέρο. Ο Άριας φεύγει και μπαίνει ο Κιντέρο της River Plate. Και ο Κόμπας. Ο Κάμπας της Ροζάριο Σεντράλ με το 21, ναι. Ροντρίγκες, Άριας έφυγαν, Κιντέρο και Κάμπας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει στο παιχνίδι. Αν η Κολομβία δεν προχωρήσει για τον 34χρονο Χάμες Ροντρίγκες, μπορεί να είναι και ο χρόνος που πέρασε μέχρι να γίνει αλλαγή ο τελευταίος χρόνος σε γήπεδο που διοργανώθηκε παγκόσμιο κύπελο. Ναι, προφανώς θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι στο επόμενο, στα 38 του. Αλλά το ζητούμενο είναι για την Κολομβία να περάσει και να δώσει και για τον μεγάλο και σπουδαίο Χάμες Ροντρίγκες την ευκαιρία απέναντι στην Αργεντινή και κόντρα στον Μέση να ζήσει και αυτός τον δικό του μύθο σε έναν προημιτελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Ωραίες εδώ οι μεταβιβάσεις για τους Ελβετούς. Το φάουλ είναι πάνω στον Εμπολό, όχι λέει ο διαιτητής.
0: Δεν το έδωσε.
2: Ναι, και συνεχίζει το μάτς. Ενώ υπάρχει Ελβετός πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Ο Εμπολό είναι. Ο Εμπολό που ζήτησε το φάουλ από την προηγούμενη φάση. Και δείχνει να πονάει, οπότε σταματάει και το παιχνίδι. Και εμένα φάουλ μου φάνηκε. Αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστηκε για να το καταλογίσει ο διαιτητής. Ο Εμπολό βγάζει τον καημό του προς τον διαιτητή γιατί δεν του καταλόγησε αυτό το φάουλ. Τον βοηθάει ο Τζάκα να σηκωθεί. Ο επιθετικός της Ρένς.
0: Πάντως, Γιάννη, σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ αρχικά είχε υποθεί ότι θα πηγαίνουν μόνο στους διαιτητές οι αρχηγοί να διαμαρτύρονται και να κάνουν, βλέπω ότι πηγαίνουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές.
2: Ναι,
0: ξέρεις, εντάξει, για κάποια φάουλ που τους γίνονται κλπ. Πάνε και οι υπόλοιποι να ζητήσουν το λόγο από τους ρέφερι, δεν πάνε μόνο οι αρχηγοί.
2: Να ήταν το μόνο παράξενο που έχουμε δει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Το πλέον παράδοξο για μένα που έχουμε δει, πέρα από το μέγα σκάνδαλο με τον Μπάλογαν έτσι που έγινε, είναι αυτό το τσίπ που υπάρχει στην μπάλα και ακυρώθηκε, ξέρεις, το γκολ της Κροατίας στο μάτς με την Πορτογαλία.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό είναι χρήσιμο, δηλαδή βοηθάει στη διαφάνεια. Θα το ήθελα στη Super League.
1: Να πούμε δηλαδή, ότι έχουμε time out, όπως είπε ο Γιάννης.
2: Ναι, οπότε είναι ώρα ενυδάτωσης.
0: Ναι, απλώς τι γίνεται τώρα με το μικρό chip. Okay, είναι χρήσιμο, όπως λες, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος στην κερκίδα.
2: Δεν πειράζει, το καταλαβαίνω ο διαιτητής
0: όμως. Οκ, τα μαζί με τους διαιτητές έγινε τους φιλάθλους.
2: Θα σου πω, είμαι υπέρ της τεχνολογίας. Γιατί σε κάποια ζητήματα η τεχνολογία μας δίνει λύση. Δηλαδή στο offside. Το ναι. καταλαβαίνω. Θα είναι τη μία φορά μπορεί να είναι για χιλιοστά offside και μία ομάδα να νιώσει αδικημένη. Την άλλη φορά όμως για χιλιοστά να καλύπτεται και η ομάδα να νιώσει ευνοημένη. Ναι, δηλαδή με τη τεχνολογία είναι αυτό που λέμε σαν μέτρα και σαν σταθμά. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Το goal line, αν έχει περάσει, δεν έχει περάσει.
2: Μπράβο, μάλλον. Αυτό ακριβώς. Το goal line. Οπότε εκεί.
1: Και πάλι δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ναι, το καταλαβαίνει ο διαιτητής γιατί του κάνει νόημα, έχει την ένδειξη στο ρολόι. Ναι. Και του λέει αν είναι goal ή δεν είναι goal, έτσι. Οπότε η τεχνολογία σε αυτό το σημείο βοηθάει. Εκεί που είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα είναι στην υποκειμενική ερμηνεία φάσεων. Ειδικά σε περιπτώσεις με το χέρι. Δηλαδή, αν διαβάσεις τους κανονισμούς και δεις πώς ερμηνεύονται κάποια πράγματα, γενικά έτσι, όχι μόνο στο παγκόσμιο κύπελο ή στις διοργανώσεις του UEFA, ούτε στέκομαι τώρα στο δικό μας πρωτάθλημα και στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ειδικά, εντάξει, Premier League που είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα, κοιτάζεις μερικές φορές και λες τι ακριβώς αποφάσισαν οι Άγγλοι διαιτητές.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί δηλαδή είναι το ζήτημα, να υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση. Δεν μιλάμε για τις φάσεις 50-50 που κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να καταλογίζονται έτσι και για αυτή είναι και η λογική.
1: Σωστό.
2: Μέσα από τον VAR. Δηλαδή ο VAR δεν παρεμβαίνει αν η φάση δεν είναι ξεκάθαρη. Έτσι πρέπει. Όχι να ψάχνει 5 λεπτά να βρει κάτι σε φάση
0: 50-50. 5 και 7 και 10 λεπτά.
2: Ναι,
0: και...
2: αυτό είναι λάθος.
0: Ναι,
2: αυτό είναι λάθος.
0: Και παγώνει λοιπόν... και ο ρυθμός, παγώνουν οι πάντες έτσι από τους παίχτες μέχρι τον κόσμο στην κερκίδα.
2: Ναι, εδώ συνεχίζεται το διάλειμμα και το time out. Ας το δώσουμε έτσι μια παύση που δίνει τη δυνατότητα και στους ποδοσφαιριστές όντως να δροσιστούν αλλά να το συζητήσουν και λίγο παραπάνω.
0: Παίζουν και οι διαφημίσεις.
2: Έτσι ναι. Και στους προπονητές τη δυνατότητα και στους ποδοσφαιριστές όντως να δροσιστούν αλλά να το συζητήσουν και λίγο παραπάνω.
0: Παίζουν και οι διαφημίσεις.
2: Έτσι ναι.

0: Και αν μία από τις δύο ομάδες θέλει να προκριθεί, πρέπει στο επόμενο.
1: Γιούργεν Κλοπ.
0: Κλοπ, ναι.
1: Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Ναι, ναι.
1: Και απολαμβάνει το παιχνίδι με τον τρόπο νομίζω που θα θέλαμε κι εμείς, έτσι.
0: Κάτι πατατούλες τρώει, ναι, να μεταφέρω, ναι, τις οποίες, ναι, τις βουτάει, ναι, στην κέτσαπ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Έτσι απολαμβάνει.
1: Από το θεωρείο του, έτσι, και απολαμβάνεις Μουντιάλ, έτσι απολαμβάνεις Μουντιάλ.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο παιχνίδι, γιατί κρίνονται πολλά πράγματα. Ελβετία, Κολομβία είναι στο 0-0, είμαστε πια στο 72, αρχίζει δηλαδή και η κλεψίδρα αδειάζει. Ο χρόνος θερεύει και για τις δύο ομάδες. Βεβαίως, καμία δεν είναι σε μειονεκτική θέση, καμία δεν είναι σε πλεονεκτική θέση. Στο 72ο λεπτό, ένα φάουλ κερδισμένο από τον Εντόι που έκανε την προσπάθεια για την ομάδα της Ελβετίας. Και ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Ρίντερ. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Ελβετία, Κολομβία 0-0. Λίγες φάσεις, αναξιοποίητες. Όταν χρειάστηκε, οι δύο goalkeeper έδωσαν την λύση. Δεν χρειάστηκε να το κάνουν συχνά, αλλά για μία-δύο φορές ήταν εκεί όπως έπρεπε. Ρίντερ θα βγάλει ο Λουπουμί. Η κεφαλιά με γροθιές εδώ πολύ δυνατά βγήκε για να απομακρύνει την μπάλα ο Βάργκας, ο οποίος τη σύγκρουση που είχε πρέπει να έχει χτυπήσει. Έχει βρει μπάλα βέβαια ο Βάργκας, έχει χτυπήσει και ο παίκτης της Ελβετίας, πρέπει να είναι ο Εμπολό που πήγε εκεί να κυνηγεί στη φάση. Είναι ο Εμπολό, είναι. Πόπο, τράταξε όλο το κορμί, γιατί βγήκε με τα γόνατα πολύ δυνατά ο Βάργκας. Βέβαια, με το γόνατο τον έχει βρει στην πλάτη τον Εμπολό και στο κεφάλι, φαίνεται και στον Αφιένα να πονάει. Αλλά και ο Βάργκας από τη σύγκρουση είναι τραυματισμένος, οπότε έχουμε διακοπή στον αγώνα και ενώ είμαστε στο 73ο λεπτό. Ο Εμπολό είναι και αυτός πάνω από τον Βάργκας και τον χαϊδεύει στα μάγουλα. Εδώ όσο αγκαλιάζει ο Εμπολό τον διαιτητή, νόμιζα ότι θα βγάζαν selfie στο γήπεδο με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τι δείχνει ο Εμπολό στο διαιτητή. Πολύ, πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Ξέρετε ότι βάσει κανονισμών οι παίκτες απαγορεύεται να αγγίζουν τους διαιτητές, έτσι. Αλλά μου πείτε, δεν θα παρεξηγηθεί κανείς με μια αγκαλιά. Φυλάει πολύ ωραία εικόνα τον Βάργκας που σηκώθηκε, ο Εμπολό. Και στο 74, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Ένα μάτς σε ισορροπία, έτσι. Ούτε έθραυτη, ούτε ρευτή, ούτε τίποτα. Είναι ένα μάτς σε ισορροπία. Δεν ξεχωρίζει κάποια από τις δύο ομάδες. Πότε μία ομάδα λειτουργεί καλύτερα στο γήπεδο, για πολύ λίγο όμως, πότε η άλλη, χωρίς κάποια ομάδα να έχει μία ξεκάθαρη υπεροχή και να μας έχει κερδίσει. Παραμένει λοιπόν το 0-0 Ελβετία-Κολομβία και η Κολομβία θέλει να βγει στην επίθεση. Η παρέμβαση έγινε από τον Μουχαΐμ. Κατέβασε την μπάλα ο Μουνιός για την Κολομβία. Περνάει για τον Κιντέρο. Κιντέρο στον άξονα με το αριστερό του πόδι. Κιντέρο, το τακουνάκι, ωραία η κίνηση. Αυτή ήταν καταπληκτική φάση. Πρέπει όμως να ήταν εκτεθειμένος ο Καμπάς σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την ενέργεια, ο παίκτης της Ροζάριο Σεντράλ, με το τακουνάκι που έγινε και με την πάσα του Καμπάς για τον Σουάρες. Δεν έφτασε εκεί, βγήκε και μάζεψε τον τερματοφύλακας, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Ήταν όμως μια πολύ ωραία συνεργασία. Πω, πέφτουν κορμιά τώρα. Το τάκλιν ήταν του για την Κολομβία με πολύ δύναμη. Ήταν ο Μουνιός και έχει πάει και ο Λέρμα εκεί. Τον έχει διπλώσει τον Ελβετό. Πολύ δυνατό το τάκλιν. Δυνατός παίκτης ο Τζέφερσον Λέρμα της Crystal Palace. Φάουλ για την Ελβετία. 75 λεπτά αγώνα, 0-0. Ο Φρόιλερ δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα. Έχει κόψει ο Μουνιός. Κακή μεταβίβαση από τον Λέρμα. Η μπάλα πλάγια πάλι για την Ελβετία. Αλλά 15 λεπτά κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο Βανκούβερ. Από εδώ θα προκύψει από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Κεφάτου Μέση.
2: Τη βλέπεις την παράταση να έρχεται?
1: Ολοκάθαρα, εγώ βλέπω και τα πέναλτι και βλέπω και ρεκόρ εκτελέσεων.
2: Πας μέχρι πέναλτι, ε.
0: Πόσα, Γιάννη, πόσα, αυτό ετοιμάζομαι και εγώ, πόσα.
1: Μέχρι τις 3 η ώρα να γεμίσει.

0: την εκπομπή σα.
1: Α, ωραία. Εντάξει.
2: Α, το έχει φουλ, έτσι.
0: Δεν βλέπω φω στο τούνελ, δηλαδή μπορεί να βαρεθεί και ο διαιτητή να το ρίξει κέρμα.
1: Να ξέρει πάντω ότι η Χρυσούλα που είναι στη ρύθμιση των ήχων δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Η Χρυσούλα. Τη δίνουμε όλοι μαζί από ένα σάντουιτ. Ναι. Να κερδίσει χρόνο, να πάρει ενέργεια.
1: Και κάνα καφέ πρέπει να έτσι.
0: Ναι, ναι, καφέ ή αναψυκτικό με καφέινη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάντως είναι 0-0 το παιχνίδι. Δεν κάνουμε κάτι όταν συζητάμε. Όσοι μας ακούτε, δηλαδή, μην αγχώνεστε. Είναι ένα σκληρό ματς που το ένα φάουλ διαδέχεται το άλλο. Τώρα, για παράδειγμα, το έκανε ο Καμπάς.
1: Γιάννη, είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιχνίδι θα το θυμάσαι για πολλά χρόνια. Ό,τι το κάνεις περιγραφή.
0: Εντάξει, έχουμε κάνει.
2: Θα το ξεχάσει αύριο.
0: Έχουμε
2: δεν
0: κάνει
2: θα θέλει να το θυμάται.
0: Σε κάτι νταμάρια του Βίρονα, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Υπάρχουν παιχνίδια και παιχνίδια. Κοίτα, για παγκόσμιο κύπελο, OK. Είναι μια διοργάνωση η φετινή που δεν έχει θέαμα. Δηλαδή, είναι λίγα τα μάτς που μπορείς να πεις ότι.
2: Ξεχωρίζουν.
0: Μπράβο, ναι. Ξεχώρισαν ή καθήλωσαν τον κόσμο, ναι, κτλ. Ναι. Παρ' όλα αυτά. Είναι παιχνίδια που κρίνονται στο τέλος και με suspense. Καθυστερήσεις αγώνα, παράταση,
2: με buzzer beater,
0: πέναλτι.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχει προσφέρει συγκινήσεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, το buzzer beater, επειδή το ανέφερες, υπάρχει ένας ακροατής που δεν του αρέσει. Γκολ στην εκπνοή.
2: Γκολ στην εκπνοή, οκ. Okay.
1: Μην το λες buzzer beater, δεν του αρέσει.
2: Όπως έκανε η Βραζιλία με την Ιαπωνία, 95.
0: Ναι, καλά λέει ο ακροατής, δεν το κάνουμε μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
2: Οκ. Okay. Δεν θα ξαναπείς time out.
0: Ναι, σωστό. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, στο 78 Ελβετία-Κολομβία 0-0 η μπάλα έχει φύγει out, η Μπαγιά δεν πήγε προς τον Μπολό. Η επαναφορά θα γίνει από τον Βάργκας.
2: Αργά, αργά.
1: Έχει και ζέστη στο Βανκούβερ, ήταν ναι. Και τα λόγια του παπά.
2: Δεν έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Δεν έχει, είχε 23 βαθμούς.
1: Εντάξει. Εγώ ψάχνω δικαιολογία.
0: Τα διαλύματα είναι υδάτωσης.
1: Δηλαδή. Γιάννη βοήθησε λίγο. Εντάξει. Είναι και το χορτάρι που δεν βοηθούσε.
0: Ναι. Δεν βρέχει. Τώρα, έβγαλε και τον Χάμες Ροντρίγκες που έχει λίγο τη δανδέλα στο μυαλό του να κάνει μια ωραία ενέργεια ποιοτική. Ξέρεις. Και είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έχει γίνει πολύ πιο aggressive το μάτς. Η σέντρα στην περιοχή της Κολομβίας βγαίνει. Είναι ο Φρόιλερ στη γωνία της περιοχής. Η μπάλα δεξιά και πάλι για τον Φρόιλερ. Περιμένει ο Ρίτερ. Ο Φρόιλερ σηκώνει την μπάλα εκεί που περίμενε ο Εντόι. Ο Εντόι τρέχει. Παραλίγο ο Καμπάς να κάνει γκάφα. Γιατί για να πάρει πλεονέκτημα στη διεκδίκηση με τον Εντόι, άρχισε να τον τραβάει τον Εντόι από τον ώμο. Και ο Εντόι ήταν ακόμα μέσα στην περιοχή. Αλλά έμεινε όρθιος. Ο Τζάκα, καθώς η Ελβετία παραμένει στην επίθεση, έχει στείλει την μπάλα δεξιά. Η σέντρα σουτ έφυγε απευθείας out. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Μπολό, αλλά ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Η μπαγιά του συμπαίκτη του δεν ήταν καλή. Έτσι λοιπόν στο 79 η Ελβετία κάπως με έναν aggressive τρόπο, με έντονες διεκδικήσεις δηλαδή, με δυναμικές διεκδικήσεις, με κινήσεις στον χώρο, κατάφερε να πιέσει την άμυνα της Κολομβίας, να μεταφέρει για λίγο την μπάλα προς την περιοχή της. Η Κολομβία με τρεις πάσεις πάντως το έσπασε το pressing και έκανε αποτελεσματικό build-up και ο Μουνιός δίνει την μπάλα και ο Λέρμα του τη γυρίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ του Εμπολό και νεύρα και με τον Σάντσες, γιατί ο Εμπολό τον έσπρωξε στην πλάτη και ο Σάντσες σηκώθηκε, είδε ότι ο Εμπολό ήταν από πάνω του και τον έσπρωξε κι αυτός. Στο 80 τώρα, έτσι. Ελβετία-Κολομβία 0-0.
2: Έλα, τι τα βρήκανε, χαιρετηθήκανε κιόλα, ναι, αγκαλιαστήκανε.
0: Κοίταξε, είναι δυνατό παιχνίδι, αλλά αθλητικό μάτς. Ναι. Δηλαδή, είναι ποδόσφαιρο στις παραδοσιακές αρχές του. Δηλαδή, έχει τη κλωτσιά, τη διεκδίκηση, αλλά πάνω στην μπάλα. Δεν είναι κάτι αντιαθλητικό και έχουν κρατήσει.
2: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα, μπράβο, ναι, ναι. Έχουν κρατήσει δηλαδή τις συμπεριφορές σε αθλητικά πλαίσια. Τώρα έστειλε ο Μουνιός ένα σπρόξιμο, έστειλε απέναντι τον Εντόι, σηκώθηκε όλος ο πάγκος. Τώρα μιλάει κούραση, ξέρεις, είναι το 80, είναι το άγχος, γιατί αν συμβεί το παραμικρό λάθος, άντε σβήστο μετά, δεν έχεις χρόνο για να ρεφάρεις. Και κυρίως είναι και η κούραση που βγαίνει σε νεύρα, σε ένταση, σε πιο physical game, για να σιγουρέψεις ότι ο αντίπαλος θα μπορέσει να γίνει επικίνδυνος. Τελευταίο δεκάλεπτο λοιπόν στο Vancouver για την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Λίγες φάσεις, απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι, δεν έχει ξεχωρίσει καμία ομάδα. Ένα παιχνίδι
2: Ένα παιχνίδι, Γιάννη, λοιπόν, το έβλεπε στο σπίτι, ξαπλωμένο στον καναπέ, τώρα θα κοιμόσουν.
0: Για το Copa America. Δηλαδή, είναι, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ δυναμικό στην διεκδίκησή του. Ακόμα και στο ημίχρονο, βλέποντας τα στιγμιότυπα και τα highlights, έδωσα συγχαρητήρια στον σκηνοθέτη, τέλος πάντων όποιος το επιμελήθηκε.
2: Έψαξε να βρει highlights.
0: Δεν είχε φάσει, είχε να ντύσει δύο σουτ, έτσι.
2: Ναι.
0: Και έχει βάλει ό,τι διεκδίκηση υπήρχε σε αργό τέμπο, γκριμάτσες.
2: Έπρεπε να γεμίσει και αυτό στο τρίλεπτο.
0: Φάτσες, μιλάμε για, τώρα.
2: Γιάννη,
0: ναι.
2: Κάτι έπρεπε και αυτό να κάνει. Κάπω
0: το έκανε, το έκανε. Και στο τέλος, στο τέλος άρχισε και έβαζε τις φάσεις για να σου δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κοίτα να δεις. Όπα, εδώ υπάρχει ματσάρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το διακύβευμα είναι μεγάλο και το καταλαβαίνω. Η Ελβετία στην επίθεση με τον Μουχαήμ. Μουχαήμ, ο οποίος περνά την μπάλα αριστερά για τον Εντόι. Εντόι είναι με τον Μουνιός. Εντόι πλησιάζει από τα αριστερά στην περιοχή της Κολομβίας. Τώρα γυρίζει προς τα πίσω για τον Φρόιλερ. Ο Τζάκα δείχνει στον Φρόιλερ τον Ρίντερ και υπακούει. Ο Ρίντερ από τα αριστερά θέλησε να παίξει πάλι με τον Μουχαήμ.
2: Αυτό που έλεγες για τον σκηνοθέτη που μάζεψε όλα τα πλάνα για να δείξει ένα τρίλεπτο highlight, ξέρεις τι μου θύμισε? Που πηγαίναμε στα γήπεδα από τις εφημερίδες και είχαμε, ξέρω εγώ, ένα μονόστιλο να συμπληρώσουμε 100-150 λέξεις με το καρέ-καρέ. Έβλεπες ένα παιχνίδι σούπα 0-0 που δεν είχε φάση. Και έπρεπε να γράψεις τώρα εσύ το ναι. Καρέ-καρέ.
0: Ναι. Ετοιμάζονται τώρα εδώ αλλαγές για την Κολομβία. Λέρμα και Σουάρες είναι οι δύο παίκτες που έφυγαν. Ο Ρίος και ο Ερνάντες είναι οι παίκτες που μπήκαν στο παιχνίδι. Ο Κούτσο Ερνάντες, Χουάν Καμίλο της Μπέτης είναι ο ένας που πέρασε και ο άλλος είναι ο Ρίος της Μπενφίκα. Οπότε τελείωσε εδώ. Ο Εντόι κάνει τη σέντρα. Κόρνερ θα πάρει ο Εντόι από το τάκλινγκ του Μουνιός. Οπότε τελείωσε εδώ και το παιχνίδι για τον Σουάρες, όπως και για τον Λέρμα. Κάνοντας αυτές τις κινήσεις, θέλοντας δηλαδή να βρει έναν τρόπο ο Νέστορ Λορέντσο τώρα στο φινάλε να βοηθήσει την ομάδα του, να βοηθήσει την Κολομβία να βρει τον γκολ της πρόκρισης. Η Ελβετία πάντως έχει κερδίσει το κόρνερ, ο Τζάκα στο μικύκλιο της περιοχής. Δεν τα κατάφερε, απομακρύνθηκε εύκολα η μπάλα και φεύγει τώρα από τα αριστερά ο Μοχίκα και ο Μοχίκα δεν μαρκάρεται και φεύγουν οι Κολομβιάνοι στον άξονα και θα γίνει η μακρινή μεταβίβαση και περιμένει ο Κιντέρο και κάνει την επαφή ο Κιντέρο και θέλει να βγάλει την μπάλα αλλά δεν το κάνει σωστά, δεν σιγουρεύει και ο Κόμπελ την επέμβαση, οπότε έχουμε offside. Εδώ ο Κιντέρο μπορούσε να κάνει μια πιο γλυκιά πάσα και πιο σίγουρη ώστε να μην βγει συμπαίκτης εκτεθειμένος αυτή την επιθετική μετάβαση. Έχει την ικανότητα για να το κάνει. Κινήθηκαν 3-1. Ναι, η μπάλα έφτασε στον παίκτη που ήταν εκτεθειμένος, δεν έφτασε στον παίκτη που μπήκε πριν από λίγο, στον Ερνάντες, και ακολούθησε τη φάση και ήταν δίπλα του. Εκεί δηλαδή ανέστρωνε για τον Ερνάντες, έμπαινε μόνος του στην περιοχή απέναντι από τον Κόμπελ. Ο Ερνάντες είναι εκεί που πάει να πιέσει. Η επαναφορά έγινε, ο Εμπολό ωραία ενέργεια κράτησε την μπάλα. Προσπαθεί η Ελβετία, ο Φρόιλερ και ο Τζάκα. Ανοίγεται αριστερά και υπάρχει ο χώρος για τον Μουχαήμ που περνάει την μπάλα για τον Ρίντερ. Ο Ρίντερ σταμάτησε εύκολα από τον Πουέρτα και προσπαθεί ο Καμπάς και αλλάζει παιχνίδι για τον Μοχίκα. Ο Μοχίκα ζητάει να γυρίσει πιο πίσω ο Ντίας και ο Ντίας ξεκινάει την κούρσα κάτω από τη μεσαία γραμμή και έχει εκεί τον Ζακάρια. Περνάει κεντρικά για τον Κιντέρο. Ζητάει μπάλα ο Καμπάς αλλά η μπάλα θα πάει στον Μουνιός. Ο Καμπάς είναι μπροστά και δεξιά, πάνω στην πλάγια γραμμή, με την Κολομβία και τον Κιντέρο να δίνει τώρα για τον Καμπάς της Ροζάριο Σεντράλ που γυρίζει για τον Κιντέρο. Είναι οφερμένη στο παιχνίδι της River Plate, στα 33 το Κιντέρο, προσπαθεί και βγαίνει η συνεργασία και με τον Ερνάντες. Ο Καμπάς θέλει να σηκώσει την μπάλα, δεν υπάρχει χέρι, οι Ελβετοί κερδίζουν και θέλουν να φύγουν γρήγορα στην επίθεση. Η μπαγιά για τον Εμπολό δεν είναι καλή. Κάνει την επιτάχυνση στο Εμπολό. Γίνεται όμως το tackling, η μπάλα είναι πλάγια. Ο Εμπολό δίνει το χέρι για να σηκώσει τον αντίπαλό του που φαίνεται να υποφέρει. Ο Σάντσες που έκανε το tackling. Ναι, πρέπει να τον έχει πατήσει αθελά του. Μετά το tackling στο πώς τρέχει ο Εμπολό. Δεν το έχει δει ο διαιτητής. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δώσει πλάγιο out. Γιατί είπε ότι δεν υπάρχει φάουλ, αλλά τον έχει βρει άθελά του τρέχοντας. Και για να δούμε και για την Ελβετία πια που ετοιμάζει κινήσεις. Σε κάποιο βαθμό μπορεί να σκέφτονται και την παράταση.
2: Ήδη τη σκέφτονται, Γιάννη, εδώ και ώρα μισή.
0: Ναι. Για να δούμε και τις αλλαγές, γιατί είναι ο Βίντμερ που είναι back και ο Ίτεν. Να δούμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα για την Ελβετία. Συμπληρώσαμε 86 λεπτά, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Θα αποχωρήσει ο Ζακάρια, οπότε θα μπει ο Βίντμερ ως δεξιμπακ της Μάιντς.
2: Και αν το μάτς αυτό πάει στην παράταση, θα είναι το μοναδικό από τη φάση των 16. Πολύ, ναι.
0: Θα είναι
2: το μοναδικό από τη φάση των 16 που πήγαινε η παράταση.
0: Ναι. Ναι.
2: Ναι, ακόμα, τη... ακόμα και το Πορτογαλία, η Ισπανία είχε γκολ, ας πούμε, πριν, ναι, πριν την παράταση.
0: Α, λες για τη φάση των 16.
2: Ναι. Παραγουάη, ναι. Γαλλία 1-0, ας πούμε, στο 90.
0: Ναι. Γιατί και η Αργεντινή το γύρισε πριν την παράταση.
2: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είμαστε στο 0-0, έγιναν οι αλλαγές με τον Εμπολό και τον Ζακάρια να αποχωρούν και να μπαίνει ο Ίτεν της Φορτούνα Ντίσελντορφ ως επιθετικός και ο Βίντμερ ως μπακ της Μάιντς για τους Ελβετούς. Στο 87ο λεπτό, άλλο ένα φάουλ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο στατιστικά θα έχει ενδιαφέρον, μπορεί να διεκδικήσει τα περισσότερα φάουλ στο μάτς. Και είναι και αρκετά που δεν καταλογίστηκαν από τον διαιτητή. Δεν έχει καθόλου ρυθμό το παιχνίδι. Έχει πολλές διακοπές, πολλά μαρκαρίσματα, πολλά φάουλ.
2: Μέτριο παιχνίδι, πολύ μέτριο. Μέτριο ως κακό, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Μείνετε κοντά μας, μην κοιτάτε το ρολόι και τα ξυπνητήρια. Διακυβεύεται μία θέση στα προημιτελικά. Αυτό είναι το βραβείο. Απέναντι στην Αργεντινή του Μέση. Ακόμη και στην εξέδρα που βλέπω τα πλάνα, δεν πολύ πανηγυρίζουν. Τώρα κάθισαν, βλέπω Κολομβιανούς.
2: Ναι.
0: Και έχουν μία εικόνα, συμπεριφορά.
2: Σκεπτική.
0: Ναι, σαν να χάνει η ομάδα τους. Ένα 0-0, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι ισορροπίας. Είναι περισσότεροι Κολομβιανοί στο.
2: Γιάννη, τους έχει καθυλώσει το θέαμα.
0: Σοκαριστικά όμως. Ο Ντίας θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα φύγει out. Πέφτει, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Ο Καμπάς τη ζητάει τράβηγμα. Ο διαιτητής του λέει, ο Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ότι έχει αντίληψη τη φάση, ότι το έχει δει καθαρά. Του κάνει την κίνηση, ότι του δείχνει τα μάτια του. Ότι έχω δει τη φάση εξ αρχή.
2: Τίποτα, μόνο το έπεσε.
0: Τσουλήθρα επική έχει
2: κάνει ο Καμπάς, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν πριν δεν το έχει πιάσει ο σκηνοθέτης, είχαμε κάποια επαφή, αλλά εντάξει, αυτά δεν δίνονται. Στο 89, Ελβετία-Κολομβία 0-0.
2: Λοιπόν, ξέρεις που θα δούμε πολλά γκολ σε αυτό το μάτς. Αν πάει στα πέναλτι.
0: Κάνα στην παράταση, μην έρθει, ξέρεις, 3-3 και γράψεις τώρα.
2: Καλά τώρα, Νέτα. Εσύ τώρα θυμάσαι Γαλλία-Γερμανία το 82. Ναι, 3-3. Συγγνώμη,
1: Γιάννη, ποιο παιχνίδι θα έρθει 3-3. Έχεις και κάποιο άλλο μόνιτο μπροστά σου ανοιχτό.
2: Βλέπει άλλο μας.
1: Βλέπεις κάτι άλλο.
0: Στο 89 και οι Ελβετοί το χειροκρότημα το κάνουν για να το κάνουν.
1: Καθυλωμένοι και εκείνοι από το θέαμα.
0: Κοίταξε, έχουν το άγχος. Γιατί τώρα ξεφτάσαμε στο 90. Μια στραβοκλωτσιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον, είναι γκολ και φύγαμε, ναι, για προημιτελικό.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, η μπάλα βγαίνει, ο Ντίας, και ο Ντίας λίγα πράγματα. Δεν μπόρεσε να βρει χώρους, δεν τον έπαιξαν οι συμπαίκτες του. Και γενικά έχω την εντύπωση ότι η Κολομβία βιάστηκε να βγάλει από το παιχνίδι, ο Νέστορ Λορέντσο συγκεκριμένα, τον Ροντρίγκες. Δηλαδή, ενώ και ο Ροντρίγκες και ο Άριας
2: δεν είχαν
0: βοηθήσει
2: κάτι
0: τόσο πολύ, δίνανε κάτι όμως, ναι. Λοιπόν, κερδίζει τώρα η Κολομβία την μπάλα με τον Ρίος, έγινε το λάθος. Εδώ υπάρχει μία απόπειρα ντρίμπλας και ένα πέσιμο στην περιοχή της Κολομβίας για τους Ελβετούς που πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Πάλι ο Μπάρτον έδειξε ότι δεν υπάρχει κάτι. Η Ελβετία είναι στην επίθεση το 90. Το παιχνίδι είναι στο 0-0 στο Βανκούβερ και η μπάλα φτάνει στην αμυντική γραμμή για τους Ελβετούς με τον Ακάντζη. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν είχαν και πολύ όρεξη οι διαιτητές να δώσουν και περισσότερο χρόνο, γιατί είχαμε και τραυματισμούς και την ανάπαυλα, δηλαδή τη διακοπή ενυδάτωσης και τις αλλαγές. Λοιπόν, άρα έχουμε μπει στο διάστημα των 5 λεπτών καθυστερήσεων. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Ο Τζάκα κουβαλάει την μπάλα. δεν την ελευθερώνει γρήγορα. Την παλιά περνάει μέσα στην περιοχή. Ο Εντόι άστοχος. Ο Εντόι, ο οποίος μάλλον πήγε να εκτελέσει. Θα μπορούσε να είχε κάνει ένα παράλληλο γύρισμα και εκεί η Ελβετία να γίνει πολύ πιο επικίνδυνη από αυτό που έκανε ο παίκτης Nottingham Forest. Να δούμε και αν ήταν. Ναι, σε κανονική θέση ήταν. Να είχε παράλληλα γύρισμα έπρεπε να πάει εκεί και παράλληλα πήγε η μπάλα. Αλλά ο Εντόι, έχω την εντύπωση ότι έψαξε την εκτέλεση. Και η μπάλα έφυγε έτσι προς την γραμμή του out. Εδώ είναι ο Ρίτερ που πέφτει στον αμυνόμενο. Δεν υπάρχει παράβαση πέναλτι. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Εντάξει, ο Σάντσες δεν πάει να τον ανατρέψει. Πέφτει ο Ρίτερ πάνω στο Σάντσες. Δεν συμφωνεί ο Μουράτ για εκεί. Ο Ελβετός. Θα δούμε αλλαγή. Είναι, ναι, αλλαγή. Ο Εντόι. Έχει βγει ο Εντόι και μπαίνει ο Βάργκας της Σεβίλης. Στα 27 ο Ρούμπεν Βάργκας. Δραστήριος επίσης παίκτης. Ταχυδυναμικός. Διεισδυτικός. Όχι τόσο καλά τελειώματα, αλλά έχει βάλει μερικά εντυπωσιακά και θεαματικά γκολ στην La Liga. Πήρε τη θέση του Εντόι που έκανε την προηγούμενη φάση και ήταν η τελευταία του στο παιχνίδι. Θα μάθουμε αν θα είναι και η τελευταία του ενέργεια στο παγκόσμιο κύπελο. Θα εξαρτηθεί από το ποια ομάδα θα προκριθεί. Ελβετία-Κολομβία είναι στο 0-0. Είμαστε στο 90-2. Η Ελβετία προσπαθεί να πιέσει. Η Κολομβία κρατά την μπάλα στην περιοχή της. Τέτοια ώρα ίσως να είναι και παρακινδυνευμένο σχέδιο. Η μπάλα φεύγει τώρα, πάει προς τη μεσαία γραμμή. Ο Ντίας δεν τα κατάφερε. Ο Βίτιμερ έπεσε και έκλεισε αποτελεσματικά. Οπότε το παιχνίδι συνεχίζεται με την Ελβετία να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Αλλά την έχει στο χώρο του κέντρου. 0-0 το μάτς στο 90-3. Ένα παιχνίδι ισορροπίας και με πολλές εντάσεις, πολλές μάχες στις διεκδικήσεις. Εντάσεις εννοώ στο physical game. Λίγες φάσεις, αλλά παραμένει η έκβαση ρευστή, μπαίνοντας πια στα τελευταία 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Ελβετία-Κολομβία 0-0, έχουν όρεξη να κάνουν το κύμα. Αυτό δεν ήταν κύμα, αυτό ήταν κυματάκι στην ακρογιαλιά. Ελάχιστη παρουσία και συμμετοχή. Κόρνερ πάντως για την Ελβετία. Ένα κόρνερ που κερδίζουν οι Ελβετοί με τον Ρίτερ. Να δούμε εάν αποστατική φάση μια ομάδα πάρει το εισιτήριο πρόκρισης στα προημιτελικά. Αυτή τη στιγμή η μπάλα δίνει την ευκαιρία στην Ελβετία με την εκτέλεση του κόρνερ. Συστάσεις στον Ακάντζη και στον Ρίος που είναι στην μικρή περιοχή του Βάργκας, του Καμίλο Βάργκας. Κόρνερ για την Ελβετία προς το πρώτο δοκάρι. Βγάζει πολύ εύκολα ο Σάντσες από την περιοχή του. Θέλει να φύγει ο Ντίας που τσιμπάει την μπάλα, αλλά η μπάλα φεύγει μακριά και έχει γυρίσει ο Φρόιλερ και διώγνει πλάγια και μάλιστα βγαίνει κατοχή και επίθεση από την απέναντι πλευρά και είναι ευκαιρία εδώ με τον Βίντμερ, αλλά δεν κερδίζει τη μονομαχία. Ζητάει κόρνερ, δείχνουν out. Η κόντρα δεν τον ευνόησε τον δεξιό αμυντικό της Ελβετίας, τον Σίλβαν Βίντμερ της Μάινς, τα 33. Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο τελευταίο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Βουβός κινηματογράφος στην κερκίδα. Πρόσωπα κάπως ανέκφραστα, τουλάχιστον αυτά που επιλέγει να μας δείξει ο σκηνοθέτης. Δεν,
2: δεν τους βλέπω ιδιαίτερα χαρούμενος, ναι. Ούτε τους μεν ούτε τους δε.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Η Ελβετία προσπαθεί να επιτεθεί. Ο Τζάκα θα πάρει το φάουλ ή έχει προηγηθεί άλλη παράβαση. Ο Μπάρτον έχει καλή αντίληψη των φάσεων, έχοντας φτάσει πια στο τελευταίο λεπτό και το συμπληρώνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Χωρίς γκολ το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία 0-0.
2: Στην έχει Κολομβία, δώσει το φάουλ υπέρ
0: της Κολομβίας. Ναι, ναι. Το έδωσε προηγουμένως, δεν το σφύριξε αμέσως. Θέλησε να αφήσει το πλεονέκτημα. Τέλος του αγώνα. Άρα αυτό το σούπερ θέαμα θα το απολαύσουμε για άλλη μισή ώρα. Ελβετία-Κολομβία είναι 0-0. Εδώ είμαστε, νωρίς είναι ακόμα. 3 ώρα τελειώνει η εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε αν θα έχει κρυθεί ως τότε.
1: Θα το δούμε, Γιάννη.
0: Μισή ώρα, πέναλτι αυτό.
2: Ωραία.
0: Δεν θα ρίξει.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ είμαστε Βανκούβερ. Μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και ο καιρός. Έτσι, να ρίξει ένα κεραυνό, κάμια καταιγίδα,
2: και να πάμε με καθυστέρηση.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, Γιάννη, ναι. Ναι, εκμεταλλευτούμε τη διακοπή να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και γυρνάμε σε σένα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στη 1:04. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στην παράταση τα πέναλτι θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συμπληρώσει το παζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το στήρο 90 λεπτό μεταξύ Ελβετίας και Κολομβίας στο Βανκούβερ του Καναδά. Στα άλλα δύο χθεσινά μάτσα, Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2 με ολική ανατροπή για την Αλμπισελέστε στην Ατλάντα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο 1-4 στο Σιάτλ. Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία ή Κολομβία, με τους αγώνες να διεξάγονται στις 9, 10 και 12 του μήνους. Με μπάσκετ συνέχεια στο δελτίο μας, καθώς η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο παίκτης ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας του, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, επανήλθε επίσημα στην ΚΑΕ μετά από 14 χρόνια με διοικητικό ρόλο στην ομάδα, ενώ στην Αθήνα βρίσκονται από χθες το μεσημέρι για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους ο Άιζακ Μπόγκα και ο Μπράνκου Μπαντιό. Για 3 χρόνια θα υπογράψουν τόσο ο 27χρονος Γερμανός forward αλλά και ο Σενεγαλέζος guard. Πάντα στο μπάσκετ, δύο ιταλικές εταιρείες κολοσσοί θα συνδράμουν άμεσα την ΚΑΕΑΕΚ, συμμετέχοντας στο όραμα του Μάκη Αγγελόπουλου να ανεβάσει ψηλά το αγωνιστικό επίπεδο του δικεφάλου. Μεγάλος στόχος είναι η μελλοντική παρουσία της ομάδας στο NBA Europe με όχημα την Sunel Arena που η Ένωση θα έχει στην κατοχή της για 49 χρόνια. Από την μπασκετική στην ποδοσφαιρική ΑΕΚ, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Κάι Κάιρινεν για 4 χρόνια, ενώ με ανακοίνωση της ΕΠΑΕ καλεί τον κόσμο της ομάδας να αποφεύγει την χρήση καπνογόνων στις εκδηλώσεις για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Νίκη του ΠΑΟΚ με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακα στο τρίτο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Τάισον σκοραράν για τον δικέφαλο του Βορρά. Στον Ολυμπιακό, πρώτη προπόνηση χθες με τα Ερυθρόλευκα για τον 21χρονο Σουηδό στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς στην Ολλανδία. Εν αναμονή της παρουσίασης από τον Καρντόσο του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα και των εξελίξεων με τον Ζοέλ Ρόκα και τον Νοά Κανικατιού. Στις 7 το απόγευμα, το φιλικό των Ερυθρόλευκων με την Ράκοβ με τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Σπορ 1 και ενημέρωση από την Eraspor. Έμφαση στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας από τον Γιάκοπ Νίστροπ στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Φιλικό του Άρη με την Νάπολη στις 17 Αυγούστου στην Ιταλία. Σήμερα αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, ενώ τη φανέλα της μακεδονικής ΠΑΕ θα φοράει τα επόμενα 4 χρόνια ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός Ματάρ Τιάμ. Και στα νέα από το εξωτερικό, βολές της Αιγύπτου κατά της διαιτησίας μετά την ήττα της από την Αργεντινή με τον προπονητή των Φαράο Χωσάμ Χασάν να αναφέρει ότι ο Γάλλος διαιτητής Λετεσιέ ήθελε να βοηθήσει τους Αλμπισελέστε. Στο τένις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς πέρασε πριν λίγα λεπτά στα ημιτελικά του Wimbledon μετά την νίκη του με 3-2 σετ επί του Οζέρ Αλιασίμ. Τέλος, ο Φακούντο Πελίστρι είναι μεταξύ των επιλογών που εξετάζει η Χάλ για την ενίσχυσή της μετά τον προβιβασμό της στην Premier League. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο μαζί με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Νίκο Μοσχονά μέχρι τις 3.
0: Eraspor 101,8.

0: Ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, οπότε πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο. Γιάννη.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Δεν μπόρεσε καμία ομάδα να βρει τον γκολ που κατά πάσα πιθανότητα θα της έδινε την πρόκριση. Οι διαφορές δεν λύθηκαν, άρα έχουμε ημίωρη παράταση και αν δεν αλλάξει κάτι θα έχουμε και την διαδικασία των πέναλτι για να μάθουμε ποια από τις δύο ομάδες θα περάσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στην Αργεντινή. Η Κολομβία στην επίθεση, ο Ντίας θα πάρει το φάουλ. Δεν συμφωνεί ο Βίντμερ που έκανε το τάκλιν, ο Ντίας δείχνει να πονάει. Στο 92 είμαστε, έκανε την ενέργεια. Πρέπει να βρει και να τσίπησε την μπάλα, να κάνει το κοντρόλ, το κάνει ανοιχτό το κοντρόλ. Πάει να μαζέψει την μπάλα και ο Ντίας με τον Βίντμερ, τη διεκδικούν και οι δύο. Έχει κάνει κακό κοντρόλ ο Ντίας, πάνε και οι δύο. Με τον Ντίας ίσως να έχει βρει την μπάλα, αλλά να είναι και αυτός που πατάει τον Βίντμερ, αλλά η ένταση με την οποία και ο Βίντμερ διεκδίκησε τη φάση έκανε και τον διαιτητή να δώσει το φάουλ για την Κολομβία. Στο 92 είμαστε στο 0-0, στατική φάση. Κιντέρο σκέφτεται με ποιο τρόπο η Κολομβία μπορεί να υποφεληθεί από το φάουλ που κέρδισε ο παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, ο Λούις Ντίας. Κιντέρο εκτελεί, δεν ήταν κακή εκτέλεση, ήταν σωτήρια κεφαλιά του Τζάκα. Εδώ έχει γίνει μία πτώση Κολομβιανού, η μπάλα έχει φύγει out. Ήταν η κίνηση και η ενέργεια που έχει κάνει ο Μουχαήμ για να βρει την μπάλα. Ο Μπάρτον λέει ότι δεν υπάρχει πέναλτι, ότι δεν υπάρχει χτύπημα εκεί στον Καμπάς. Είναι πεσμένος εντός περιοχής. Να δούμε λίγο τη φάση. Μπάλα να πηδήσει, ο Καμπάς βρίσκεται και πάει πάνω. Δεν υπάρχει πέναλτι, κατά τη γνώμη μου. Η μπάλα να πηδάει, την βρίσκει ο Καμπάς, πάει να ξεφύγει και πάει και πέφτει πάνω στον παίκτη της Ελβετίας. Δεν πάει δηλαδή προς την πορεία της μπάλας. Πήγε να εκμεύσει δηλαδή το πέναλτι. Αυτό προφανώς έχει δει στην ερωή αγώνα ο διαιτητής που έδειξε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Πάντως από αυτή την επαφή ο Καμπάς ήταν πεσμένος, σηκώθηκε στο 93. Ναι, δεν είναι. Ναι, δεν είναι πέναλτι αυτό, αφού έχει πάει ο παίκτης πάνω στον αμυντικό. Και αυτό ακριβώς.
2: Και θα τον είχαν καλέσει και από το VAR το βάρκο.
1: Ναι, προφανώς. Μα δεν υπήρχε κάτι. Τώρα εγώ βλέπω ότι η κούραση πρωταγωνιστή, όχι βέβαια για τον Μουχαήμ που είναι από τους παίκτες που μπήκαν αλλαγή, αλλά δείχνει έτσι να ταλαιπωρείται από το. Από την ένταση με την οποία πήγε ο Καμπάς στην διεκδίκηση. Φάουλ για την Ελβετία. Στο 94 Ελβετία-Κολομβία 0-0. Πολλά φάουλ, πολλά μαρκαρίσματα, πολλά τάκλιν, πολλά λάθη, κανένα γκολ. Η μπάλα είναι στα πόδια των Ελβετών με τον Ακάντζη. Ο Ακάντζη δέχεται την πίεση του Κιντέρο, δίνει την μπάλα πίσω για τον Κόμπελ. Ο Κόμπελ βγάζει εκεί όπου κινεί το Ελβέτη. Ελβέτη έκανε και την προσποίηση, κατεβάζει την μπάλα. Η Ελβετία θέλει να φύγει, εδώ υπάρχει φάουλ και κάρτα κανονικά θα πρέπει να είναι για τον Σάντσεζ. Ναι, βέβαια, πολύ σωστά, γιατί ήταν υποσχόμενη επίθεση, θα του έφευγε εκεί ο Ελβετός στην ενέργεια και στην κίνηση. Ο Ίτεν είχε βάλει το κορμί του μπροστά από τον Σάντσεζ που τον κράταγε, δεν τον έλεγξε και τελικά τον γκρέμισε. Φάουλ και κάρτα είναι. Μπορεί να διαμαρτύρονται οι Κολομβιανοί, δεν έχουν δίκιο. Τουλάχιστον από αυτό που είδαμε. Στο 95 η κάρτα για τον Σάντσεζ. Η μπάλα για την Ελβετία. Ακάντζη ανεβαίνει, όχι και πολλά μέτρα, άφησε την μπάλα πλάγια, η οποία επιστρέφει προς τα πίσω. Σε μια τέτοια μορφή παιχνιδιού και αγώνα, έχοντας μπει πια στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Κατεβάζει εκεί την μπάλα για την Ελβετία ο Σο. Άλλη μια κλωτσιά, άλλος ένας Ελβετός πεσμένος. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Μουνιός αφήνει την μπάλα και ο Βάρκας, ο Καμίλο Βάρκας, ο Κολομβιανός τερματοφύλακας, την μαζεύει. Ο Ρίντερ ήταν αυτή τη φορά ο τυχερός που έπεσε στο χορτάρι. Α, είδε κίτρινη κάρτα ο συνεργάτης του Νέστορ Λορέντσο.
2: Λογικό, γιατί διαμαρτύρεται συνέχεια.
1: Ναι, ίσως γι' αυτό να διαμαρτύρηθηκε προς την τέταρτη διαιτήτρια. Ίσως γι' αυτό, επειδή είδε κάρτα και απόρρισε. Εδώ ο Κάμπας θέλησε να κάνει τον ελιγμό, δεν τα κατάφερε. Αλλά έχεις δίκιο, ο Δημήτρη, ήταν και διαμαρτυρίες, επειδή ζητούσαν πέναλτι σε φάση που δεν υπήρχε κάτι. Ο Κάμπας πήγε να κάνει τον ελιγμό, να ελέγξει την μπάλα. Και η μπάλα έφυγε πλάγι. Άλλο ένα φάουλ. Άλλο ένα σκληρό φάουλ υπέρ της Ελβετίας, πάνω στον Βάργκας. Ο Μουνιός το κάνει. Πλέον και οι δύο ομάδες, ας μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, εκτελούν τον αντίπαλο. Δηλαδή πάνε πολύ δυνατά στις φάσεις και όχι απαραίτητα για την μπάλα. Με αυτή την έννοια το αναφέρω. Έτσι και εδώ δηλαδή η παρέμβαση του Μουνιός δεν ήταν για την μπάλα. Πήγε με μεγάλη δύναμη στην πλάτη του Βάργκας. Και είναι ένα φάουλ για την Ελβετία στο χώρο του κέντρου και από τα αριστερά. Στο 97 Ελβετία-Κολομβία 0-0. Ο Ακάντζη είναι στην εκτέλεση. Ο Κιντέρο κάτι του λέει. Ο Ακάντζη αφήνει για τον Τζάκα. Ο Τζάκα πίσω για τον Ακάντζη. Η Ελβετία με την μπάλα στα πόδια. Στο 97 και δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα του παιχνιδιού. 0-0, αλλά τίποτα δεν έχει κρυθεί. Μία θέση παραμένει κενή στα προημιτελικά. Μία θέση που δεν είναι εκεί για τους δύο. Μόνο ένας θα καθίσει εκεί, απέναντι από τον Λίο Μέση, στο στρογγυλό τραπέζι των μεγάλων, των οκτώ κορυφαίων ομάδων του Μουντιάλ.
2: Και νομίζω, Γιάννη, ότι όποια ομάδα και να πάρει το εισιτήριο για τις πρόκλησεις για τα προημιτελικά, απέναντι στο μεγαθύριο που λέγεται Αργεντινή, δεν θα προβληματίσει ιδιαίτερα, έτσι.
1: Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Άλλο μάτς τελείως. Πρώτα απ' όλα η Αργεντινή δέχεται γκολ. Έχει δεχθεί δύο γκολ από το πράσινο ακροτήρι, έχει δεχθεί δύο γκολ από την Αίγυπτο. Δεν είναι, εντάξει, και ο Μέση τους ξελασπώνει, θα δούμε για πόσο. Άλλο παιχνίδι αυτό, άλλα χαρακτηριστικά έχει. Μην το προδικάσουμε έτσι. Απλά το συγκεκριμένο μάτς, εδώ έγινε μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Κάμπας. Λίγο ακόμα έτσι και θα του έβγαζε το σοφτσάκι ο Ελβετός που τον τράβηξε. Αλλά είναι ο Ντία στην περιοχή και κερδίζει το κόρνερ από την παρέμβαση του Βίντμερ. Που παίρνει τα συγχαρητήρια από τον Ελβέτη, γιατί πράγματι αυτή η μετάβαση που έγινε από την Κολομβία ήταν επικίνδυνη.
0: Γιάννη, εγώ η αίσθηση που έχω είναι ότι αυτό το παιχνίδι πάει για πέναλτι.
1: Ναι, οκ. Okay. Κάποιος θα περάσει πάντως.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δεν γίνεται, κάποιος
1: πέσει. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει διακοπή στο μάτς, κάποιο καιρικό φαινόμενο. Όπα, δοκάρι, κόρνερ. Εκτελέστηκε η φάση, συνεχίζεται για την Κολομβία και η κεφαλιά από τον Λουκουμί. Στην εκτέλεση του κόρνερ μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, στο 98. Η μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία έρχεται με το δοκάρι που έχει ο στόπερ της, ο κεντρικός αμυντικός, ο Λουκουμί. Από την στατική φάση, από την εκτέλεση του κόρνερ, ο κεντρικός αμυντικός που τον βλέπουμε στη Σέρια με τη φανέλα της Μπολόνιας έχει πιάσει δυνατά την κεφαλιά, έχει βρει γεμάτα την μπάλα. Έχει ξεφύγει δηλαδή από τον Ίτερ, καλό άλμα μόνος του, έτσι, και έχει βρει η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Εδώ η Κολομβία θα μπορούσε να προηγηθεί. Οριζόντιο δοκάρι από τον Λουκουμί, χαμένη ευκαιρία για την Κολομβία στην παράταση να βρει αυτό που ψάχνουν και οι δύο ομάδες, έχοντας φτάσει πια στα 100 λεπτά αγώνα. Κάποιο γκολ. Το 0-0 παραμένει, άγγιξε το γκολ νωρίτερα με τον Λουκουμί και το δοκάρι που είχε η Κολομβία, δεν το άγγιξε τώρα στο πολύ μακρινό σουτ. Από πολύ μακριά που επιχείρησε ο Ρίος και ήταν άστοχος. Πήρε η μπάλα ανάποδα φάλτσα και έφυγε μακριά από την εστία. Ο Λουκουμί, ο οποίος έχει ξεφύγει τελείως από τον Ελβετό, τον Ίτεν, τον επιθετικό που είχε αναλάβει το μαρκάρισμά του, έχει πατήσει σε σωστό χρόνο, έχει βρει την μπάλα όπως θα ήθελε, αλλά πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Μοχίκα παίρνει φάουλ, από σπρώξουμε τώρα. Οι Ελβετοί είναι που κάνουν τα φάουλ, ο Ίτεν συγκεκριμένα. Πάνω στο αριστερό μπακ της Κολομβίας, στον Γιωάν Μοχίκα. Στο 100 λεπτό, Ελβετία-Κολομβία 0-0, νωρίτερα δοκάρι για την Κολομβία στη κεφαλιά του Λουκουμί. Και ο Σάντσες κατεβάζει την μπάλα και ο Μουνιός την υποδέχεται από τα δεξιά. Και παίζεται εδώ το παιχνίδι και προσπαθεί ο Καμπάς, που δίνει η αλήθεια μάχες πάνω στη πλάγια γραμμή. Και πάλι μπάλα για την Κολομβία από αυτό το πλάγιο out. Η Ελβετία οργανώνεται στην άμυνά της. Το 0-0 παραμένει. Άλλα 5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Καλύτερη στιγμή και του αγώνα συνολικά, όχι μόνο της παράτασης, αυτή η φάση με την κεφαλιά του Λουκουμί και το δοκάρι της Κολομβίας, που επιμένει και μένει επιθετικά, ίσως παίρνοντας όθηση από αυτή την ευκαιρία. Καμπάς τώρα ένα σουτ. Εδώ παρά λίγο να ευνηδιαστεί ο Κομπέλ, ναι, γιατί η μπάλα φεύγει με ελλειπτική τροχιά και κατεβαίνει, ενώ δεν έχει πάρει πολύ ύψος, απότομα, και δυσκολεύει πάρα πολύ τον Κομπέλ που πάει με μανσέτα να αποκρούσει την μπάλα χαμηλά στην αριστερή του γωνία. Και εδώ ο παίκτης της Ροζάριο Σεντράλ απειλεί τον goalkeeper της Dortmund. Κόρνερ για την Κολομβία. Δυσκολεύτηκε εδώ και θα πάρει το φάουλ εδώ ο Γκρέγκορ Κόμπελ. Το φάουλ που του κάνει ο Λουκουμί. Πήγε να γίνει πανομοιότυπη φάση με το δοκάρι νωρίτερα, αλλά από την άλλη πλευρά εκτέλεσης, από τα δεξιά, για να πάει μπάλα προς το Λουκουμί. Ο Λουκουμί όμως μπήκε μπροστά από τον Κόμπελ και έκανε φάουλ στη μικρή περιοχή. Αλλά εδώ τώρα το momentum είναι Κολομβία.
0: Δύο συνεχόμενες φάσεις για την Κολομβία. Ναι.
1: Ένα με το δοκάρι του οριζόντιο του Λουκουμί από το corner και ένα τώρα με το σου του Κάμπας που δυσκόλεψε με τον τρόπο που έγινε, αυτή την καμπύλη τροχιά που πήρε η μπάλα και πώς κατέβηκε απότομα, ανάγκασε τον Ελβετό τερματοφύλακα να αποκρούσει με μανσέτα.
0: Για να δούμε αν θα αντιδράσει η Ελβετία.
1: Φαίνεται λίγο να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση με τον Τζάκα τώρα στα χαμηλά μέτρα, ενώ πιέζεται, τον κυνηγάει ο Κάμπας που έχει δώσει πνοή στο παιχνίδι της Κολομβίας αυτό το διάστημα. Τώρα είναι ο Βάργκας που έφαγε την κλωτσιά από τον Ρίος, ο Ρούμπεν Βάργκας, ο Ελβετός. Ο Ρίος πάει να του δώσει το χέρι. Ρίτσαρντ Ρίος της Μπενφίκα στα 26 του. Για λίγο του λέει. Δεν θα σε βρήκα καλύτερα. Για λίγο θα βρήκα την μπάλα. Okay. Λοιπόν, είμαστε στο 0-0. Ο Ρίντερ, που θεωρώ ότι ξεχώρισε από τους Ελβετούς, θα αποχωρήσει και θα μπει ο Ζεκίτης Μπέρνλι. Ο Αμντουνί Ζεκίτης Μπέρνλι είναι αυτός ο οποίος περνάει στο μάτς 25 ετών. Στο 103 Ελβετία, Κολομβία 0-0. Ναι, να το πούμε αυτό έτσι, πέρα από το χιούμορ που έχουμε και το κουβεντιάζουμε, δεν είναι καλό το παιχνίδι ως θέαμα, αλλά τίποτα δεν έχει κρυθεί. Μένει ζωντανό με την Ελβετία να είναι στην περιοχή. Μεγάλη επέμβαση τώρα από τον Βάργκας και μεγάλη ευκαιρία με τον Νεοϊσελθέντα, με τον Αμντουνί, με τον Αμντουνί Ζεκί της Μπέρνλι που κάνει το σούτ. Να δούμε τώρα που έχει υποδειχθεί offside. Είδε την μπάλα μέσα στην περιοχή, την είδε μπροστά του, έκανε το σούτ, υπήρχαν αρκετά σώματα μπροστά από τον Κάμιλο Βάργκας, αλλά ο Κολομβιανός τερματοφύλακας αντιδρά σε αυτό το σούτ. Πραγματικά πέρασε από τα σώματα, δεν είχε ανοιχτό οπτικό πεδίο, είναι και ο Μοχίκα, είναι και ο Σάντσες, είναι και ο Λουκουμί που κάνει το τάκλι και την προβολή μπροστά από τον Βάργκας, και ο Βάργκας κάνει μια πολύ πολύ σημαντική επέμβαση εδώ στο σούτ του Αμντουνί Ζεκί.
2: Και το μάτι ζωντανεύει στα τελευταία 5 λεπτά της παράταξης του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ναι, γιατί δεν θα υπάρχει κάτι άλλο και το πέναλτι είναι και ρουλέτα. Είναι 0-0 λοιπόν. Σίγουρα το πρώτο ημιχρόνο της παράτασης είναι καλύτερο. Έτσι. Μας έχει δώσει καλύτερα στιγμιότυπα από την εικόνα που είχε όλο το προηγούμενο 90 λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Και με τις ευκαιρίες που είχε η Κολομβία με το δοκάρι στη κεφαλιά του Λουκουμί και με το σου του Κάμπας που έβγαλε δύσκολα στη γωνία του ο Κόμπελ, και τώρα με την ευκαιρία του Αμντουνί Ζεκί που είχε η Ελβετία και υποχρέωσε σε δύσκολη επέμβαση τον Κάμιλο Βάργκας. Έχουμε πάλι φάουλ για τον Μουχαΐμ. Ένα φάουλ δηλαδή για την Κολομβία στο σημείο που είμαστε και στη διεκδίκηση που έγινε με τον Κάμπας. Έχει βάλει ένταση, έχει δώσει ενέργεια ο Κάμπας, έχει ζωντανέψει κάπως την Κολομβία, ο παίκτης της Ροζάριο Σεντράλ, και πήρε το φάουλ από τον Μύρο Μουχαΐμ του Αμβούργου. Συμπληρώσαμε 105 λεπτά, άλλο ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της παράτασης ως πρόσθετο χρόνο των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε γκολ. Ελβετία-Κολομβία 0-0, παρά τις καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν σε αυτό το διάστημα οι δύο ομάδες. Η αλλαγή παιχνιδιού από τον Ερνάντες. Εδώ υπάρχει από το ημικύκλιο. Δίας! Κόρνερ! Χάθηκε αυτή η φάση. Τώρα και λόγω της κόπωσης δεν κλείνουν και γρήγορα οι άμυνες. Δημιουργούνται κενά, δημιουργούνται χώροι, υπάρχουν ρήγματα. Ωραία εδώ η κάθετη κίνηση. Η παλιά έγινε από τον Ρίος για τον Δίας. Το τελείωμα του Δίας δεν ήταν καλό. Έχουμε κόρνερ για την Κολομβία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Για να μάθουμε την ομάδα που θα στηθεί απέναντι από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή στα προημιτελικά. Θα είναι η Ελβετία και θα είναι η έκτη ευρωπαϊκή ομάδα των προημιτελικών. Θα είναι η Κολομβία και θα είναι η δεύτερη της Λατινικής Αμερικής.
2: Και ντέρμπι λατινοαμερικάνικο, ε.
0: Από το δοκάρι του Λουκουμί και μετά πάντως βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι.
1: Σαφέστατα. Κόρνερ του Κιντέρο. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Μαζεύει η Κολομβία έξω από την περιοχή. Όπου να είναι θα σφυρίξει και το κάνει ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ. Τέλος του ημιχρόνου της παράτασης. Παραμένει το 0-0. Νίκο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης είναι καλύτερο από όλο το διάστημα του παιχνιδιού.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμαστε, Γιάννη.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακούλ! Ατλακούλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακούλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακούλ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Παρακολουθούμε μαζί το παιχνίδι ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία. Έλα, πες μου, Δημήτρη.
8: Όχι, τίποτα, αυτό.
7: Παραμένει στο 0-0. Ό,τι δεν είδαμε, νομίζω, στο πρώτο... στην ολοκλήρωση μάλλον της κανονικής διάρκειας το βλέπουμε στο τέλος της πρώτης, του πρώτου ημιχρόνου,
8: στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Νομίζω ότι αν συνεχιστεί έτσι το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, δηλαδή όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, αρχίζουμε και ξυπνάμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε γκολ. Αν δεν έχουμε γκολ, μπαίνουμε με άλλο mood πλέον για τη διαδικασία των πέναλτι. Εκτός και αν έχουμε γκολ πλέον στο δεύτερο μέρος της παράτασης, που πλέον, σου λέω, στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους της παράτασης ήταν με άλλο παιχνίδι.
7: Έχουν ανεβάσει και οι δύο ομάδες την απόδοση.
8: Και ψάχνουν τον γκολ. Θέλουν να αποφύγουν τη ρουλέτα.
7: Σίγουρα, αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό.
8: Σωστό.
7: Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Σαντοριναίο.
9: Άλλο ένα ημίχρονο για να κριθεί η ομάδα που θα προχωρήσει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο Βανκούβερ. Η αγωνία έχει παραταθεί έχοντας μπει πια στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με το Λουκουμί για την Κολομβία. Ευκαιρία με το σούτ του Κάμπας που έβγαλε δύσκολα ο Κόμπελ. Ήταν οι δύο φάσεις για την Κολομβία. Η μεγάλη φάση υπήρχε εκεί για την Ελβετία με το σούτ του Αμντουνίζ εκεί που έβγαλε δύσκολα ο Βάργκας. Ένα 15 λεπτό πολύ καλύτερο σε σχέση με την εικόνα που είχε το 90 λεπτό. Παραμένει όμως ένα παιχνίδι έντασης. Υπάρχει και ο εκνευρισμός, ειδικά για όσους έχουν διανύσει όλη αυτή την απόσταση. Ο Σάντζες δηλαδή έχει μπει από την αρχή, είναι καραβάνα του μάτς. Ο Ίτεν έγινε αλλαγή, μπήκε αλλαγή προς το τέλος περί τη θέση του Εμπολό. Στο 107, Ελβετία-Κολομβία 0-0. Για να δούμε αν τελικά οι διαφορές των δύο ομάδων θα κριθούν στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Βάργκας κάνει το βολέ, προσπαθεί η Κολομβία να επιτεθεί. Μπερδεύεται κάπως εκεί ο Ελβέντι, αλλά θα πάρει και το φάουλ ο αμυντικός της Gladbach. Δέχτηκε την πίεση από τον Λουίς Δίας, αλλά έβαλε σωστά το σώμα του, πήρε το φάουλ μέσα στην ελβετική περιοχή. Το παιχνίδι λοιπόν χωρίς γκολ, Ελβετία-Κολομβία. Δεύτερο ημίχρονο παράταση στο 107. Τώρα οι αποφάσεις έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και ίσως το πιο χρήσιμο χαρακτηριστικό των δύο ομάδων και των ποδοσφαιριστών τους θα πρέπει να είναι η υπευθυνότητα, να μην φερθούν δηλαδή με επιπολαιότητα και με αφέλεια, γιατί το χρονικό διάστημα στο οποίο είμαστε δεν το επιτρέπει. Ο Μουνιός κόβει πάρα πολύ ωραία τον Βάργκας. Η Κολομβία διατηρεί την μπάλα στην κατοχή της με τον Ρίος που έχει δώσει μια έτσι σιγουριά στη μεσαία γραμμή. Ο Πουέρτα περνά την μπάλα για τον Μοχίκα. Το αριστερό μπακ πετά την μπάλα μακριά. Ο Βάργκας σε πρώτο πλάνο, ο μεσοεπιθετικός της Σεβίλης, γιατί είναι ένας παίκτης ο Ρούμπεν Βάργκας που μπορεί να φτιάξει απειλή για την άμυνα της Κολομβίας. Η Ελβετία τώρα από το ημικύκλιο της περιοχής ξεκινάει την προσπάθεια με τον Ακάντζη, που περνάει την μπάλα αριστερά για τον Μουχαΐμ και η μπάλα έχει πάει πίσω στον Κόμπελ. Κολομβία, Ελβετία, γρήγορα δηλαδή χάθηκε η κατοχή μπάλας από την ομάδα του Νέστορ Λορέντσο. Η Ελβετία στην άμυνά της κρατάει τώρα την κατοχή, πολύ πιο προσεκτική. Έγινε η προωθητική μπαλιά. Προσπαθεί εδώ να υποφεληθεί ο Αμτουνίς εκεί που είχε και την ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα δεν τον ευνόησε στο 109, η μπάλα επιστρέφει στην Κολομβία. Ο Κάμπας κέρδισε την μονομαχία. Ο Σάντσες θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Καμίλο Βάργκας. Προσπαθεί η Κολομβία να τρέξει το γήπεδο. Η μπάλα έχει περάσει κεντρικά, όπου Έρτα είναι αυτός ο οποίος την ελέγχει. Κιντέρο θέλει να βγάλει μια ωραία μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Ρίος δεν κατάφερε να γυρίσει. Ο Μουνιός μπαίνει μέσα στη φάση, ο Ακάντζη διώχνει, ο Μουνιός βάζει την κόντρα και η μπάλα είναι out. Λήξη συναγερμού στην ελβετική περιοχή από το ανέβασμα και του Μουνιός και την υπεραριθμία που πήγε να βγάλει η Κολομβία στο δεξί άκρο ανάπτυξης. Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο 110. Δεν είναι για όλους τα πέναλτι, από ό,τι κρίνω από τις αντιδράσεις στην εξέδρα. Πολλοί θα ήθελαν έτσι να κρινόταν το παιχνίδι για την ομάδα τους τώρα στη ροή αγώνα. Τα πέναλτι είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Τζάκα για την Ελβετία. Πιέζεται, κλείνεται, αλλά δίνει πίσω για τον Ακάντζη και ο Ακάντζη για τον Ελβέντη. Μπαίνουμε τελευταίο δεκάλεπτο.
8: Και ξανά πέσε ο ρυθμός, έτσι.
9: Ναι, εντάξει, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό, για να είμαι ειλικρινής. Είναι μέχρι, ξέρεις, να γίνει η φάση, η ευκαιρία. Πήρε ένταση λίγο, άναψε το παιχνίδι για ένα διάστημα. Και στο πρώτο
8: για 4 λεπτά άναψε το παιχνίδι, Γιάννη.
9: Ναι, αλλά εκεί ξέρεις τι, όταν ρισκάρεις, γιατί είδαμε ότι κάπως είχαν μεγαλώσει οι αποστάσεις, ξέρεις ότι έχεις και ένα ημίχρονο άλλο να
8: ακολουθεί, ναι,
9: αν
8: δεν
9: πάει στραβά
8: τίποτα.
9: Κάτι, έτσι. Ενώ τώρα ξέρεις ότι εδώ είμαστε, άλλα 10 λεπτά. Θα δούμε. Παραμένει 0-0 το παιχνίδι, αυτή είναι η ομορφιά αυτού του αθλήματος. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί μια αγωνιστική έκρηξη που να τροποποιήσει τα δεδομένα. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, είμαστε στο 110, είμαστε στο 0-0, Ελβετία-Κολομβία και τίποτα δεν έχει κριθεί. Η μπάλα στα χέρια του Καμίλο Βάργκας για την Κολομβία, που δίνει την μπάλα για τον Μουνιός και ο Μουνιός για τον Κιντέρο. Ο Κιντέρο έχει μπροστά τον Μουχαΐμ και περνάει την μπάλα για τον Κάμπας. Φάουλ, σκληρό, από τον Αμντουνί Ζεκί. Άλλο ένα μαρκάρισμα. Άλλο ένα φάουλ. Και ο Κάμπας γυρίζει την μπάλα πίσω στην άμυνα του. Ούτε αυτός τώρα παίρνει επιθετικές ενέργειες. Δεν βλέπει δηλαδή την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Βλέπει πιο συχνά την αμυντική του γραμμή. Ο Δίας δεν κάνει καλό κοντρόλ. Παραμένει όμως μέταση και ενέργεια στο παιχνίδι του. Εκτελεί γρήγορα το πλάγιο του. Θέλησε να βγάλει μια γρήγορη συνεργασία, αλλά δεν τα κατάφερε. Το γέμισμα γίνεται για να περάσει μπάλα για τον Κιντέρο. Κιντέρο με το αριστερό. Μπάλα out, ενώ του έδωσε τη δυνατότητα να περάσει την μπάλα από τα δεξιά για τον Μουνιός που πάτησε περιοχή. Ο Κιντέρο εκτός περιοχής θέλησε ο ίδιος με εμπιστοσύνη στο αριστερό του πόδι να εκτελέσει. Η μπάλα όμως, παρά τα φάλτσα που έδωσε, κενό, έριξε ένα βλέμμα προς την εστία. Δεν του έκανε το χατήρι, έφυγε πολλά μέτρα ψηλά και μακριά. Στο 0-0 το παιχνίδι. Στο 113, Ελβετία-Κολομβία. Και η μπάλα τώρα για τον Βίτμερ, σαν να ζωντανεύει και πάλι η κατάσταση. Βίτμερ που δίνει για τον Φρόιλερ, Φρόιλερ για τον Τζάκα. Ο Τζάκα είναι στον άξονα, βλέπει εδώ επιλογές. Έχει την μπάλα ο Ρουμπεν Βάργκας. Αφήνει εκεί για τον Μουχαΐμ. Βάρκα σε σέντρα χαμηλά, απομακρύνθηκε η μπάλα. Μου φάνηκε ότι γλίστρησε και ο Ιβαν Μπάρτον, ο διαιτητής. Δεν τραυματίστηκε όμως, έμεινε όρθιος, αυτό μας έλειπε. Στο 113. 0-0 το παιχνίδι και η μπάλα περνάει για τον Τζάκα. Τζάκα δεν έκανε καλό κοντρόλ, αλλά βρήκε τρόπο να δώσει για τον Βάρκα. Ο Βάρκα μπαίνει στην περιοχή με τον Μουνιός. Θέλει να δώσει για τον Τζάκα, ο Τζάκα το σούτ άστοχος. Με το αριστερό. Θέλησε να σημαδέψει τη ψηλά το αριστερό παραθυράκι της εστίας του Καμίλο Βάργκας, ο Τζάκα. Ευκαιρία για την Ελβετία που χάνεται με το άστοχο σου του Τζάκα. Και ο Μουρούτ για εκείνη πολύ θα ήθελε εδώ και γελάει για να αποβάλει το άγχος του, να είχε άλλη εξέλιξη το τελείωμα του Τζάκα, να πήγαινε στα δίχτυα δηλαδή μπάλα, να υπήρχε ένα γκολ για την Ελβετία. Στο 114, μετά, αν δεν κάνουμε προκοπή, ο Μουνιός κάνει λάθος. Πλάγιο άτου για τους Ελβετούς. 0-0 το παιχνίδι. Η Ελβετία ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο και έχει το Ρούμπεν Βάργκας τώρα σε αυτό το διάστημα για πρωταγωνιστή. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν. Ο Βάργκας παίρνει λίγα μέτρα φόρα, στέλνει την μπάλα στην περιοχή της Κολομβίας. Ο Λουκουμί κερδίζει μια κεφαλιά. Παλεύει ο Κιντέρο για να κερδίσει την μπάλα. Και έχουμε φάουλ επιθετικό, στο οποίο υπέπεσε ο Αμντονίζ εκεί της Μπέρνλι. Στο 115 πια, άλλα 5 λεπτά για να οδηγηθούμε στην διαδικασία των πέναλτι στο BC Place του Vancouver. Ελβετία-Κολομβία, είμαστε στο 0-0. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί τις άλλες ευκαιρίες. Υπήρχαν, είχε δοκάρει η Κολομβία με την κεφαλιά του Λουκουμί στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Δεν ήταν πολλές αυτές οι στιγμές. 2-3 για την Κολομβία, 2-3 για την Ελβετία. Εδώ όμως γίνεται το λάθος. Καμπάς, καμπάς, τέτα τέτ. Τι έχασε. Σπατάλησε την ευκαιρία να στείλει την Κολομβία στα προημιτελικά. Έγινε λάθος από τον Ελβέντη. Λάθος κούρασης. Γιατί δεν είχε δώσει τέτοια δικαιώματα. Και ο Κάμπας σπαταλά μια διανόητη φάση στο σημείο που είμαστε. Ο Τζάκα είναι που κάνει το μοιραίο λάθος. Ο Κάμπας βρίσκεται εντός περιοχής σε θέση μέσα δεξιά, κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής απέναντι από τον Κόμπελ, τέτα τέτ, και πετάει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μοναδική στιγμή με όσα έχουμε δει στο απόψινό παιχνίδι για την Κολομβία. Ίσως και ανεπανάληπτη για τα λεπτά που απομένουν. Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τον Κάμπας που λέγαμε ότι ο Χάμιλτον Κάμπας είχε δώσει πνοή ο παίκτης της Ροζάριο Σεντράλ, αλλά σπατάλησε την μεγαλύτερη στιγμή της Κολομβίας στο μάτς που θα της έδινε το χρυσό εισιτήριο της πρόκρισης στα προημιτελικά, προς ανακούφιση βεβαίως του Τζάκα που για την εμπειρία του κάνει ένα τεράστιο λάθος. Αρχικά ο Λβέντι δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα και μετά ο Τζάκα πάει κάπως απρόσεκτα να γυρίσει για να την απομακρύνει. Κάνει λάθος, δίνει ουσιαστικά πάρε βάλε πάσα στον αντίπαλο. Αλλά ο Κάμπας το έχασε. Στο 117 η Κολομβία κερδίζει φάουλ. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Και ακόμη βλέπουμε τα απόνερα της μεγάλης χαμένης ευκαιρίας. Κερδίζει φάουλ. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Και ακόμη βλέπουμε τα απόνερα της μεγάλης χαμένης

0: αυτή την τεράστια ευκαιρία του Κάμπας για να προηγηθεί σε ένα σημείο που το πράγμα θα ήταν δύσκολο να αλλάξει. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι τώρα για να ελέγξει ο διαιτητής.
1: Πάνω που ζωντάνεψε το μάτς λιγάκι Γιάννη, πάλι διακοπή.
0: Εντάξει, είναι κούραση τώρα. Ο Λουκουμί εδώ με τον συμπαίκτη του. Και ο Ερνάντες έπεσε άσχημα δηλαδή. Πιο άσχημα έχει πέσει ο Ερνάντες.
1: Ζητάει, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Ζητάει αλλαγή από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, ζητάει αλλαγή ο Λουκουμί. Ναι, γιατί στον αέρα πήγαν μαζί με τον συμπαίκτη του τον Ερνάντες και έχουν πέσει και οι δύο άσχημα κάτω. Ο Ερνάντες σηκώθηκε βέβαια. Ο Λουκουμί δείχνει να έχει μυϊκό πρόβλημα.
1: Και φορείο.
0: Δείχνει να έχει μυϊκό πρόβλημα, δηλαδή δυσκολεύεται να σηκωθεί κατά βάλει προσπάθεια ο Λουίς Ντίας. Ναι, δυσκολεύεται να σταθεί όρθιος. Είναι κράμπες. Είναι μυϊκό το πρόβλημα του Λουκουμί. Ο Μίνα, ο γνωστός μας, ο Γέρι Μίνα, στα 31 του, τη Σκάιαρη. Έχει χάσει τη θέση του βασικού στην Κολομβία. Τα λέει με τον Χάμες Ροντρίγκες. Το δίδυμο που προτιμά ο Νέστορ Λορέντσο είναι ο Σάντζες με τον Λουκουμί.
1: Γιάννη, πάντως νομίζω ότι τις δύο μεγάλες ευκαιρίες, τις μεγαλύτερες μάλλον, τις είχε ήταν η Κολομβία. Ήταν το δοκάρι στην κεφαλιά του Λουκουμί και το χαμένο τέταρτο του Κάμπας που έστειλε την μπάλα.
2: Απίστευτη ευκαιρία αυτή.
1: Out.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι οι δύο καλύτερες στιγμές στο μάτς, ήταν και οι δύο για την Κολομβία. Ήταν καλές και οι φάσεις της Ελβετίας και ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε κλασικές περιπτώσεις του Κάμπας, δεν το συζητάμε. Είναι φάση που την ζητάς να σου τύχει μέσα στο γήπεδο, έτσι, και δεν περιμένεις ότι θα συμβεί. Γιατί δεν περιμένεις πρώτα απ' όλα ο Τζάκα να κάνει τέτοιο λάθος. Να εκτιμήσει τόσο άσχημα τη φάση και να δώσει πάρε βάλε σε αυτό το σημείο που είμαστε, σε ενώ κάτω αγώνα Μουντιάλ, την μπάλα στον αντίπαλο. Και ίσως να ευνηδιάστηκε και ο Κάμπας, να το πολυσκέφτηκε δηλαδή όταν είδε την μπάλα μπροστά του, τέτα τέτ με τον Κόμπελ. Θέλησε να σκάψει την μπάλα, το έχασε. Η Ελβετία είναι στην επίθεση, αλλά το γύρισμα που έγινε από τον Βάργκας δεν βρήκε συμπαίκτη, βρήκε αντίπαλο. Και τώρα είναι η Κολομβία με τον Κιντέρο που αλλάζει το μάτς και φεύγει ο Ντίας και φεύγει ο Κιντέρο και είμαστε στο 120. Ο Κιντέρο δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα, η μπάλα έφυγε πλάγια για την Ελβετία. Νομίζω πως η στιγμή της Κολομβίας στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ήταν μεγάλη ευκαιρία του Κάμπας. Και οι άλλοι ήταν στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, το δοκάρι του Λουκουμί. Ήταν η ομάδα που έφτασε πιο κοντά στην πρόκριση μέσα από αυτές τις δύο στιγμές και οι δύο στην παράταση, μία σε κάθε ημίχρονο. Η Ελβετία έχει πάψει να απειλεί μετά την φάση με τον Αμντονίζ εκεί που έκανε το σούτ μέσα από την περιοχή που μπάλα πέρασε τα σώματα και έδιωξε ο Βάργκας. Ελβετία, Κολομβία 0-0 στο 120.
1: Και ζωντάνεψαν και λίγο οι Κολομβιανοί στις εξέδρες.
0: Ναι, γιατί κοίτα τώρα η διαδικασία πέναλτι που πλησιάζει είναι εντάξει. Το event. Είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία για τους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι πολύ διασκεδαστική για το κοινό. Okay, έχει και το κοινό την αγωνία του, αλλά δεν συμμετέχει με τον τρόπο που το βιώνει ένας ποδοσφαιριστής είτε ο goalkeeper. Και επειδή δεν βλέπουμε και συχνά διαδικασίες πέναλτι, είναι κάτι που όσοι παρακολουθούν τέτοιες νοκάουτ αναμετρήσεις, όταν πια το παιχνίδι φτάνει εκεί, προτιμούν να κριθεί σε αυτή τη διαδικασία. Ίσως να το προτιμά περισσότερο η Ελβετία, γιατί βρέθηκε στα σκηνιά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις με το δοκάρι του Λουκουμί και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο τέτα-τέτ του Κάμπας που έστειλε την μπάλα out ψηλά από τα δοκάρια του Κόμπελ. Ελβετία, Κολομβία 0-0. Σε λίγο θα τελειώσουμε και με τον πρόσθετο χρόνο, το ένα λεπτό που έδειξε ο διαιτητής, για να κλείσει η παράταση και να πάμε στα πέναλτι. Ο Μίνα ελέγχει την μπάλα, πιέζεται εκεί από τον Αμντουνίζ εκεί. Υπάρχει φάουλ από τον Βάργκας πάνω στο Μουνιός. Τέλος! 120 λεπτά, κανείς δεν βρήκε τον γκολ. Στις στιγμές που είχε στο παιχνίδι, πιο κλασικές περιπτώσεις η Κολομβία, ειδικά αυτή η τελευταία φάση με τον Κάμπας και το δοκάρι με τον Λουκουμί. Όμως τίποτα δεν άλλαξε. Ελβετία, Κολομβία 0-0, ύστερα από 120 λεπτά της κανονικής διάρκειας των χρονικών αυτών διαστημάτων, γιατί είχαμε και τις καθυστερήσεις, άρα πάμε σίγουρα στα 130 λεπτά αγωνιστικής δράσης που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό έλαβε τέλος και πλέον στη διαδικασία των πέναλτι θα κριθεί ποια ομάδα από

0: Η Σελβετία, Κολομβία, θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή στα προημιτελικά.
1: Ωραία, Γιάννη, πάρε μια ανάσα να ετοιμαστείς και εσύ για τα πέναλτι. Δημήτρη, από τι ώρα σου έχω πει ότι αυτό θα πάει στα πέναλτι?
2: Από το ξεκίνημα του μάθ.
1: Την αλήθεια θα πεις.
2: Πριν το ξεκίνημα του μάθ, μου λες δεν πάμε να πάμε κάπου αλλού, να αφήσουμε το Γιάννη μόνο του.
1: Έτσι, σου είπα, θα πάει.
2: Παιχνίδι θα πάει στα πέναλτι.
1: Σου έχω πει ότι θα πάει στα πέναλτι.
2: Εσύ κάτι είχες δει όνειρο, δεν ξέρω. Γι' αυτό το άχρωμο παιχνίδι, να το πω έτσι. Άχρωμο τελείως. Αν εξαιρέσεις δηλαδή 3-4 καλές φάσεις εκεί που τελείωναν τα δύο ημίχρονα της παράτασης, κατά τα άλλα ένα μάτς το οποίο αύριο δεν θα το θυμάται κανείς.
1: Όχι, είναι αυτό που συζητάγαμε και με τον Γιάννη, είναι το οριζόντιο δοκάρι και η κεφαλιά του Λουκουμί στο 99 και το χαμένο τέτα τέτ που είχε ο Κάμπας στο 115.
2: Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
1: Είναι δύο ομάδες, ας πω, επειδή σου είχα πει ότι θα πάει στα πέναλτι. Είναι δύο ομάδες που παίζουν δυνατά. Το περίμενα ότι θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι. Έβλεπα ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι το πιο αμφίρροπο. Δηλαδή από όλα τα ζευγάρια.
2: Ναι.
1: Θεωρούσα ότι θα είναι το παιχνίδι.
2: Μισό λεπτό όμως θα μπορούσε, όπως το λες, να είναι το αμφίρροπο παιχνίδι, αλλά να έχουμε και γκολ. Να έχουμε γκολ και από την Κολομβία και από την Ελβετία. Αναλώθηκαν σε πολύ φλιαρία και οι δύο ομάδες να γυρνάνε την μπάλα, να προσπαθούν να βρουν καινούς χώρους, να δημιουργήσουν κάτι καλό.
1: Να παίξουν και λίγο πιο δυνατή
2: άμυνα. Να παίξουν πιο δυνατά. Τελικά το παιχνίδι πήγε στη δύναμη, πήγε στα φάουλ. Ξεχάσαμε όλο το υπόλοιπο. Δεν το βρήκαμε ποτέ. Λίγο θέαμα, λίγο έτσι να ξεσηκωθεί η κερκίδα, να δείξουν κάτι οι δύο ομάδες, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρόκριση διεκδικούν. Οκ, okay. Τώρα θα μου πεις η πρόκριση θα παιχτεί στα πέναλτι, που είναι ρώσικη ρουλέτα πραγματικά. Έτσι. Ένα σουτ μπορεί να πάει μέσα, ένα σουτ μπορεί να πάει έξω και να κρυθεί μια ολόκληρη πρόκριση. Τι να πω, θα δούμε. Βέβαια θα μου πεις ότι μπορεί και ενδεχομένως να έχουμε και παραπάνω από ένα άστοχο πέναλτι.
1: Θα το δούμε. Πάντως να πούμε ότι είμαστε μια καλή παρέα. Με τον Γιάννη Σαντορινέο που είναι στην περιγραφή. Στη ρύθμιση των ήχων έχουμε
2: Χρυσούλα Αντωνιάδη,
1: η οποία είναι καρφωμένη στην τηλεόραση και βλέπει το μάτς και ακούει.
2: Δεν έχει χάσει δευτερόλεπτα.
1: Δευτερόλεπτο. Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
2: Νίκος Μουσχονάς.
1: Δήμητρης Γεχανατζής. Στην περιγραφή είπαμε είναι ο Γιάννης Σαντορινέος.
2: Και περιμένουμε να δούμε τα πέναλτι που είναι το πρώτο παιχνίδι στην φάση των 16. Με το παιχνίδι αυτό ολοκληρώνεται η φάση των 16, αλλά είναι και το μοναδικό παιχνίδι που πηγαίνει στη διαδικασία των πέναλτι. Βεβαίως προηγήθηκε και η παράταση. Όλα τα υπόλοιπα, τα 7 παιχνίδια που προηγήθηκαν, τελείωσαν στην κανονική διάρκεια, δηλαδή στο 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις.
1: Εγώ το προηγούμενο παιχνίδι πίστευα ότι θα πάει στην παράταση. Η Αργεντινή με
2: την Αίγυπτο. Ναι,
1: δηλαδή δεν περίμενα ότι θα καταφέρει την ολική ανατροπή στα τελευταία λεπτά η Αργεντινή. Και αυτό το παιχνίδι θεωρούσα ότι μπορούσε να πάει στα πέναλτι.
2: Και ένα παιχνίδι που επίσης θα μπορούσε να πάει στην παράταση ήταν το Πορτογαλία-Ισπανία, με τους Ισπανούς να βρίσκουν δίχτυα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μερίνο στο 91 και να παίρνουν την νίκη πρόκριση. Όπως επίσης ένα πολύ καλό μάτς, το οποίο και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει παράταση, αλλά οι Μεξικάνοι δεν μπόρεσαν να βρουν τρίτο τέρμα. Ήταν το Μεξικό-Αγγλία με τα 3 λιοντάρια να κερδίζουν με 3-2 τους Μεξικανούς στο Αζτέκα και να παίρνουν την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, να διαβάσω και 2-3 μηνυματάκια. Βεβαίως. Δημήτρη, καταρχάς να ξέρεις ότι το διάβασα το μήνυμά σου. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν ξέρω, και ο Δημήτρης το διάβασε κάποια στιγμή.
2: Το διάβασα και εγώ δεν συμφωνώ με τον φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι έγινε σφαγή σήμερα και ότι σπρώχτηκε η Αργεντινή για να κερδίσει την Αίγυπτο, ότι ακυρώθηκε κανονικό τέρμα της Αιγύπτου στο 1-0, δεν ήταν κανονικό το τέρμα και όπως το είδαμε υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και εκεί σταμάτησε η φάση άσχετα το τι ακολούθησε μετά. Επίσης το ότι οι Αιγύπτιοι ζήτησαν πέναλτι, δεν υπήρξε κανένα πέναλτι γιατί και το VAR δεν σταμάτησε το διαιτή για να του υποδείξει κάτι. Οι Αργεντίνοι πραγματικά έκαναν μια τρομερή ανατροπή πετυχαίνοντας 3 γκολ σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα.
1: Την καλημέρα μας και στον Νικόλα από τον Άλυμο. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα συζητήσουμε μετά. Έχουν ξεκινήσει οι παίκτες και πηγαίνουν, είναι μπροστά στο τέρμα οι δύο τερματοφύλακες. Οπότε πάμε στο Γιάννη Σαντοριναίο που θα μας περιγράψει τη ρώσικη ρουλέτα.
2: Έλα Γιάννη, θα δούμε γκολ.
0: Είναι το διάστημα που αρχίζουν οι προσευχές, δηλαδή έδειχνε ο σκηνοθέτης. Όλοι είχαν αρχίσει τις προσευχές στην κερκίδα. Η Κολομβία θα εκτελέσει πρώτη. Ο Κιντέρο είναι αυτός ο οποίος θα σπάσει τον πάγο της πρώτης εκτέλεσης. Ο παίκτης της River Plate, έμπειρος στα 33 του. Ελβετία-Κολομβία 0-0. Το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας για την Κολομβία. Κιντέρο εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα. Στην αριστερή γωνία έπεσε ο Κόμπελ. Πιο κεντρικά η μπάλα από το Κιντέρο. Το πρώτο γκολ είναι αυτό στην βραδιά και ας είναι από την μονομαχία των πέναλτι. Γίνεται το 0-1 στην πρώτη εκτέλεση. Ο Κιντέρο ξεγέλασε τον Κόμπελ που έπεσε στην απέναντι κατεύθυνση. Η Κολομβία προηγείται. Και πλέον η ρουλέτα έχει να κάνει με τα συναισθήματα του κόσμου που παρακολουθεί στην εξέδρα. Ο Τζάκα αναλαμβάνει
1: πολύ γιούχα
0: για την Ελβετία. Ναι, γιατί οι Κολομβιανοί έχουν επικρατήσει στη μάχη της κερκίδας. Είναι περισσότεροι. Ο πολύπειρος Τζάκα. Σάντερλαν, Λεβερκούζεν, Άρσεναλ Κουπίν. Ο αρχηγός της Ελβετίας. Η Κολομβία προηγείται στο πρώτο πέναλτι με τον Κιντέρο 1-0. Η Ελβετία θέλει να απαντήσει στην εκτέλεση του Τζάκα. Τζάκα εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα, παρά το γεγονός ότι ο Βάργκας έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και ίσως να βρήκε και την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να την διώξει. 1-1. Ο Τζάκα έστειλε την μπάλα ψηλά, ωραία προς τη γωνία, έπεσε σωστά ο Κάμιλο Βάργκας, ο Κολομβιανός τερματοφύλακας, αλλά δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Ελβετία-Κολομβία 1-1 στο πρώτο πέναλτι. Κιντέρο και Τζάκα πέτυχαν στην αποστολή τους. Ο Σάντσες είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το δεύτερο πέναλτι για την Κολομβία. Οι προσευχές που λέγαμε. Επικαλούνται πλέον ανώτερες δυνάμεις οι οπαδοί για να διαχειριστούν την αγωνία. Έχει ξεφύγει πια εντελώς από τον έλεγχό τους, έτσι. Αν ήταν και ποτέ. Ο Σάντσες λοιπόν της Γαλατασαράι, ο κεντρικός αμυντικός, στα 30 του, στο παγκόσμιο κύπελο, δεύτερη εκτέλεση πέναλτι για την Κολομβία απέναντι από τον goalkeeper της Dortmund. Σάντσες διστάζει, εκτελεί, η μπάλα δοκάρι και έξω. Φάνηκε εκεί στο τελευταίο βηματάκι προτού την εκτέλεση ο δισταγμός του Σάντσες. Χάνει το πέναλτι. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Κολομβιανός απογοητεύτηκε γιατί δεν εισακούστηκαν οι προσευχές του. Προς το κέντρο της εστίας, ενώ ο Κόμπελ έπεσε. Για να δούμε τώρα μπάλα, για να δούμε αν έχει περάσει τη γραμμή. Όχι, δεν έχει
1: περάσει τη γραμμή.
0: Εκτέλεσε δυνατά, εκτέλεσε στο κέντρο της εστίας ο Σάντσες. Η μπάλα όμως βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και αναπήδησε λίγο έξω από τη γραμμή τέρματος. Η Κολομβία χάνει το πρώτο της πέναλτι στη διαδικασία. Ελβετία-Κολομβία παραμένει 1-1 στα πέναλτι. Αλλά τώρα η Ελβετία έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά με τον Αμντουνί Ζεκί. Η μεγάλη ευκαιρία για τους Ελβετούς να προηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι από τον Καμίλο Βάρκας. Ο Ζεκί εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, στη δεξιά γωνία έπεσε ο Βάρκας, στην αριστερή γωνία του Κολομβιανού τερματοφύλακα, ωραία σιτά, χαμηλά, ψύχρεμα, έστειλε την μπάλα ο παίκτης της Μπέρνλι, ο Αμντουνί Ζεκί. Ελβετία 2, Κολομβία 1 στα πέναλτι. Έχουμε άλλα 3 χτυπήματα για να κλείσει η πεντάδα. Η Ελβετία τώρα πια παίρνει το προβάδισμα. Έχασε για την Κολομβία το δεύτερο πέναλτι ο Σάντσες που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Και τώρα είναι ο Κάμπας. Ο Κάμπας, ο οποίος έχασε τη μεγάλη ευκαιρία από το λάθος του Τζάκα προς το τέλος της παράτασης. Απέναντι από τον Κόμπελ, τότε αστόχησε. Για να δούμε τώρα. Κάμπα στην εκτέλεση. Παραλίγο να το πιάσει ο Κόμπελ. Η μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του Κάμπα. Η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Έπεσε σωστά ο Κόμπελ στην αριστερή του γωνία. Η μπάλα πέρασε ανάμεσα στα χέρια του και κατέληξε στα δίκτυα. 2-2 το παιχνίδι, αλλά η διαδικασία του τρίτου χτυπήματος δεν έχει ολοκληρωθεί. Το τρίτο πέναλτι για την Ελβετία θα το εκτελέσει ο Ακάντζη. 2-2 στα πέναλτι. Έχει χάσει ένα η Κολομβία με τον Σάντζες που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η Ελβετία τώρα δεν θέλει να χάσει κανένα. Αν δεν πιάσει ο goalkeeper της κάποιο από αυτά που απομένουν. Ο Ακάντζη εκτελεί το τρίτο πέναλτι της Ελβετίας. 2-2 απέναντι από τον Βάργκας. Ο Ακάντζη λίγα μέτρα φόρα εκτελεί out. Out και αυτό στο κέντρο της εστίας και αυτό ψηλά σαν το χαμένο πέναλτι του Σάντσες. Απλά του Σάντσες πήγε στο δοκάρι και αναπήδησε έξω από τη γραμμή. Του Ακάντζη πήγε μακριά από την εστία, out, ψηλά και out. Αλλαγή συναισθημάτων, ανακούφιση και χαρά για τους Κολομβιανούς. 2-2 από ένα χαμένο πέναλτι δύο ομάδες. Πρώτα χάνει το δεύτερο πέναλτι Κολομβία με τον Σάντσες που την έστειλε στο δοκάρι και η Ελβετία χάνει το τρίτο πέναλτι που εκτελεί ο Ακάντζη στη σειρά εννοώ. Από ένα πέναλτι έχουν χάσει δύο ομάδες. 2-2 το μάτς στα πέναλτι. Χωρίς γκολ τα 120 λεπτά αγώνα. Και είναι τώρα να δούμε στην εκτέλεση του πέναλτι για την Κολομβία και το πιάνει. Χάνει την ευκαιρία ο Ερνάντες. Το πιάνει ο Κόμπελ που πέφτει στη δεξιά του γωνία. Η πρώτη επέμβαση goalkeeper, γιατί τα άλλα δύο ήταν χαμένα πέναλτι. Δεύτερο χαμένο πέναλτι στα 4 για την Κολομβία. Η εκτέλεση του Ερνάντες ήταν προς την αριστερή, προς τη δεξιά συγγνώμη γωνία του Κόμπελ που παραλίγο να μπλοκάρει και την μπάλα. Έπεσε τόσο σωστά, σε σωστό χρόνο απλά στα χέρια του. Η δουλειά έγινε για τον Ελβετό τερματοφύλακα της Dortmund. Δύο χαμένα πέναλτι έχει η Κολομβία. Ένα χαμένο πέναλτι έχει η Ελβετία που θα εκτελέσει το τέταρτο της σειράς. Ελβετία-Κολομβία 2-2. 2 στα 4 έχει βάλει η Κολομβία, 1 στα 3 η Ελβετία. Και έχει την ευκαιρία ο Ίτεν για την Ελβετία να επαναφέρει το προβάδισμα. Ίτεν, γκολ! Γκολ για την Ελβετία. 3-2. Τζάκα, Ζεκί και Ίτεν έχουν ευστοχήσει. Έχει χάσει ένα ο Ακάντζη για τους Ελβετούς. Κιντέρο, Κάμπας έχουν ευστοχήσει. Έχουν χάσει δύο πέναλτι ο Σάντσες και ο Ερνάντες. Του Ερνάντες είναι επέμβαση του Κόμπελ. Ελβετία 3, Κολομβία 2 στα πέναλτι και πάμε στο πέμπτο.
2: Αν το χάσει η Κολομβία, Γιάννη, η Ελβετία έχει περάσει.
0: Βέβαια, το κρίσιμο και καθοριστικό πια. Μεγάλη ευθύνη του Λούις Δίας που πάει στην εκτέλεση. Πρέπει να ευστοχήσει για να περιμένει κάτι η Κολομβία. Αν το χάσει έχει τελειώσει. Εάν το βάλει θα πρέπει να χάσει η Ελβετία το πέναλτι. Αυτή τη στιγμή το μάτς δείχνει Ελβετία. Η ρουλέτα δείχνει Ελβετία. Προηγείται 3-2. Δίας εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Μένει ζωντανή η Κολομβία για μια τελευταία ευκαιρία διάσωσης. 3-3 Ελβετία-Κολομβία. 3 στα 5 πέναλτι έχει βάλει η Κολομβία. 3 στα 4 έχει βάλει η Ελβετία. Το πέμπτο θα το εκτελέσει τώρα. Εάν ευστοχήσει η Ελβετία περνάει στα προημιτελικά. Εάν αστοχήσει η διαδικασία των πέναλτι θα συνεχιστεί. Η ευθύνη πέφτει πάνω στον Βάργκας, τον 27χρονο μεσοεπιθετικό της Σεβίλης για την Ελβετία. Ο Ρούμπεν Βάργκας απέναντι στον Καμίλο Βάργκας, τον 37χρονο goalkeeper της Άτλας. Μονομαχία για μία θέση στον ήλιο της οκτάδας, για μία θέση στα προημιτελικά. Μονομαχία στο Βανκούβερ που θυμίζει Ελ Πάσο και Άγρια Δύση. Βάργκας εναντίον Βάργκας. Ο Ρούμπεν Βάργκας εκτελεί το πέμπτο πέναλτι των Ελβετών. Βάργκας εκτελεί, το βάζει, η Ελβετία είναι στα προημιτελικά. Ο Ρούμπεν Βάργκας γράφει τη δική του ιστορία γιατί εκτελεί το κρίσιμο πέναλτι. Έκλεισαν τα ζευγάρια των προημιτελικών, η Ελβετία πάνω στην Αργεντινή στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το ταξίδι της Κολομβίας τέλος. Το ταξίδι του Χάμες Ροντρίγκες τέλος. Το ταξίδι της Ελβετίας συνεχίζεται. Οι πανεγυρισμοί είναι έξαλλοι εντός του γηπέδου από το γκολ που έβαλε ο Ρούμπεν Βάργκας. Από την μία κλάμα και απογοήτευση. Από την άλλη ενθουσιασμός και γλέντι. Η Ελβετία με την Κολομβία έληξαν τα 120 λεπτά αναμέτρησης 0-0. Στα πέναλτι η Ελβετία νίκησε με 4-3. Έχασε ένα πέναλτι ο Ακάντζη που δεν στήχησε στους Ελβετούς που έστειλε την μπάλα out. Και δύο πέναλτι χάσανε οι Κολομβιανοί. Ένα με το δοκάρι του Σάντσες και εκείνο του Ερνάντες που ήταν το πιο κομβικό και στην τέταρτη σειρά εκτέλεσης, που καθόρισε ίσως και την διαδικασία με την επέμβαση του Κόμπελ. Ο Χάμες Ροντρίγκες παρηγορεί τους συμπαίκτες του. Ο Ακάντζη τους αγκαλιάζει για τον πανηγυρισμό. Η Ελβετία γίνεται η έκτη ευρωπαϊκή ομάδα που περνάει στα προημιτελικά. Το Μαρόκο είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της Αφρικής. Η Αργεντινή ο μοναδικός εκπρόσωπος της Νότιας Αμερικής. Με δάκρυα το αντίο και του Χάμες Ροντρίγκες. Δεν ξέρουμε αν θα είναι οριστικό αντίο από τα παγκόσμια κύπελλα στα 34 Ροντρίγκες. Αν θα θέλει στα 38, δεν ξέρω. Δεν με πείθει κιόλα η πορεία του και η διαδρομή του ότι έχει τέτοιες αντοχές και βλέψεις. Θα δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο σπουδαίος, ο τεράστιος ποδοσφαιριστής λέει αντίο από αυτό το Μουντιάλ. Λογικό και επόμενο ο Ρούμπεν Βάργκας να αγκαλιάζεται από τους συμπατριώτες του και συμπαίκτες του, γιατί έβαλε το καθοριστικό τελευταίο πέναλτι ο παίκτης της Σεβίλης. Λοιπόν, η Ελβετία πέρασε στα προημιτελικά. Απέναντί της θα είναι η Αργεντινή. Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει κυριαρχία με 6 προκρίσεις. Σε αυτή τη διαδικασία, με τα ζευγάρια πια να έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα προημιτελικά. Το ένα σετ είναι Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο. Το άλλο σετ είναι Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Το Freed From Desire το ακούμε στο Vancouver για τους Ελβετούς αυτή τη φορά που πανηγυρίζουν. Συναρπαστική κατάληξη, είπαμε, όταν κρίνεται μία θέση σε ένα τέτοιο τουρνουά, σε ένα παγκόσμιο κύπελο στα προημιτελικά, όλα συγχωρούνται, ακόμη και το κακό θέαμα, ακόμη και τα λάθη, ακόμη και το ξύλο και τα πολλά φάουλ. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η Ελβετία είναι στα προημιτελικά απέναντι στην Αργεντινή. Οπότε, καληνύχτα από μένα. Περνάει το μικρόφωνο στον Νίκο Μαχέρα και στον Δημήτρη Γιαχανατζή. Που,
2: Νίκο
0: που...
2: Μοσχονά, Μαχέρα τον έκανε και εσύ.
0: Τι είπα εγώ, Νίκο Μαχέρα.
2: Εντάξει, εντάξει, δύο η ώρα είναι, Γιάννη.
0: Νίκο Μοσχονά και
3: Δημήτρη Γιαχανατζή. Πάζα το διορθώσεις και λες τρεις είναι και εσύ, εντάξει. Είμαστε όλοι.
2: Έχουμε χάσει ώρες, μέρες, ό,τι θέλεις.
0: Καλό ξημέρωμα, αδέρφια.
2: Καλό ξημέρωμα, Γιάννη, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη Σαντοριναίος, στην περιγραφή της ματσάρας Ελβετία-Κολομβία, η οποία οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί η Ελβετία με 4-3 πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση.
2: Καλά, ματσάρα δεν τον λες τώρα.
3: Ματσάρα.
2: Ματσούπα ήταν τώρα. Εγώ θεωρώ ότι ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του παγκόσμιου κυπέλου ήταν αυτό το Ελβετία-Κολομβία. Η σύγκρουση των δύο ομάδων στην φάση των 16 για το ποια από τις δύο θα πάρει το εισιτήριο της πρόκλησης για τα προημιτελικά. Σούπα ήταν, Νίκο, ελάχιστες καλές στιγμές. Με τους Κολομβιανούς να έχουν τις δύο κλασικές ευκαιρίες στο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο κυρίαρχησε η δύναμη, τα πολλά φάουλ και πολύ λίγες καλές στιγμές. Δηλαδή ποτονικό το θέαμα, πολύ ποτονικό.
3: Θα σου αποδείξω πολύ σύντομα ότι ήταν ματσάρα και ότι δεν έβλεπες καλά. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που πήγε μέχρι τα πέναλτι.
2: Εντάξει, αν το δεις έτσι είναι ότι πήγε μέχρι το τέλος, μέχρι τα πέναλτι, και εκεί πέρα είχαμε δύο αποτυχημένες εκτελέσεις από τους Κολομβιανούς και μία από την Ελβετία. Ναι, okay, υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά για να φτάσουμε στη διαδικασία των πέναλτι, και ευτυχώς που είχαμε μόνο 5 εκτελέσεις, γιατί αν πήγαιναν όλα μέσα, ξέρεις, Ακόμα εδώ είμαστε.
3: Μιας και το ανέφερες, Σάντσες και Ερνάντες στα χαμένα πέναλτι για την Κολομβία, Ακάντζη για την Ελβετία, δεν τη στήχησε τελικά. Ο Βάργκας στο τέλος ευστόχησε και οδήγησε την Ελβετία στον επόμενο γύρο.
2: Ένα άστοχο πέναλτι για τους Κολομβιανούς, το πρώτο, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, το αποτυχημένο πέναλτι των Ελβετών του Ακάντζη, η μπάλα έφυγε out, και το δεύτερο αποτυχημένο πέναλτι της Κολομβίας το απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Ελβετίας. Έτσι λοιπόν η Ελβετία έγραψε αυτό το 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά μπροστά της η Αργεντινή. Τα ξημερώματα πλέον της Κυριακής 12 Ιουλίου στις 4 η ώρα.
3: Πάντως έχω ένα παράπονο από σένα, θέλω για να πες. Το ξέρεις. Κάθε φορά σου λέω ότι θαυμάζω τις μουσικές σου επιλογές.
2: Ναι. Και ακόμα δεν έχω
3: και
2: προλάβει.
3: Και σήμερα δεν έχεις ξεδιπλώσει
2: το ταλέντο. Δεν έχω προλάβει.
3: Δεν έχεις ξεδιπλώσει το ταλέντο.
2: Μα κοίταξε να δεις τώρα. Είχαμε και τα δελτία ειδήσεων, μην ξεχνάς.
3: Ναι, είχαμε.
2: Οπότε δεν προλάβαινα. Πώς να το κάνουμε τώρα.
3: Θέλω να πιστεύω ότι στη μία ώρα που μας μένει.
2: Κάτι θα προλάβεις και εσύ να ακούσεις.
3: Κάτι θα μας δώσει από τις μουσικές σου επιλογές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε την Χρυσούλα Αντωνιάδη.
2: Έχουμε αλλαγή σκητάλης στη ρύθμιση των ήχων.
3: Να της ευχηθούμε καλή ξεκούραση. Να καλωσορίσουμε Νίκο Μαυριδόπουλο που είναι στην παρέα μας, στην τροφιά μας.
2: Και μας κρατήσει στην τροφιά και αυτό στην παρέα μέχρι τις 3, έτσι. Μία ώρα ακόμα.
3: Εκείνος νομίζω θα είναι και πολύ μετά τις 3.
2: Ναι. Σωστά, καλά τα λες. Και παραμένει ο Τάκης Μπάλτας στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Νίκος Μοσχονάς, Δημήτρης Γιαγανάδης στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Για άλλη μια ωρίτσα. Πάμε τραγουδάκι, Νίκο.
3: Θέλω να σου το είπα. Θέλω να ακούσω τις μουσικές σου επιλογές.
2: Πάμε τραγουδάκι.

Η ώρα είναι 2. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε χθες ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύρουδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ ανέφερε επίσης ότι είχε πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο και ότι συνομίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομόλογό του, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 35%, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στην Άγκυρα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε σήμερα νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά το χτύπημα τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων. Είναι απολύτως σαφές ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη στη συνέντευξη στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς, ενώ το Ιράν θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Τόχα για να διαμαρτυρηθεί. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 27, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ, η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης 8 του μηνός, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι που το θεωρώ όχι απλά επιβεβλημένο αλλά υποχρέωση. Σαν εχθές γεννήθηκε ο μεγάλος ο Νίκος Οξυλούρης, 7 Ιουλίου του 36. Λοιπόν, βέβαια έφυγε το 80, ήμουνα φαντάρος και δεν κατάφερα να γράψω μια συνέντευξη που πολύ θα ήθελα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Διονύσιος Σολωμός, μελοποιημένος από τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Άκρα του τάφου σιωπή.

έτσι, για να τον θυμόμαστε που και που, ότι κάποτε υπήρχαν τραγουδισταράδες. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούν λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Γεια σου Γιάννη με την παρέα σου, καλή εκπομπή. Μια αφιέρωση λέει στο Ραφαήλο και στη Μαρία, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, και όταν ο Ξαρχάκος μελοποιούσε Γκάτσο το 1974, έβαζε την Μοσχολιού να μας πει νιν και αΐν. Το είχαν φιλμοποιήσει στο δάσος της Κεσαριανής. Υπάρχει σε ασπρόμαυρο. Άλλη εδώ. Όταν είπα τραγουδισταράδες, εννοούσα και γυναίκες και άντρες.

Τώρα μπορεί να μην είναι ουίσκι, μπορεί να είναι ρακές. Αλλά το θέμα είναι τι σβήνουμε. Μάκαρος.

Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Τι θέλεις? Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Γεια σου ρε Κατερινάρα. Μου στείλε μήνυμα απόψε, μου λέει κούκλε τι κάνεις, μια καρδιά. Κοιμόμουνα βέβαια, 10:30 το στείλε.

να προσπαθήσεις να μ' αλλάξεις. Μα τι να πω στο περιθώριο που ζω φυλακής.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λιβαδιά. Λέει, αφιερώνω σε όλους τους ρουμελιώτες. Να είναι καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα και στον καπιτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Το επόμενο αφιερωμένο στον Αρβανίτη που χάθηκε. Μάλλον ήπιε εξαφανιζόλ.

Δεν μπορεί, κάποιοι πίνουν λιγμένα. Είναι αδύνατον. Να ταιριάξω τη μολυβιά του Αγγελόπουλου.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό υπόλοιπο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Κυρία Γιώτα Λίδια.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Παναγιώτη από τα Γρεβενά. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιχαλάκη τον Τζακίρη. Πάμε να πάρουμε ψαράκια, λέει, να βγάλουμε το μεροκάματο. Και μια και προηγουμένως έκανε αφιέρωση ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό, λέω και για να ταιριάξω και Πάουλα που ζητάει ο άλλος, ο φίλος μας ο Μιχαλάκης, όχι ο Τσακίρης, από την εξωτική Παιανία, να βάλω, λέω, ένα σταυράκι τώρα, το φίλο μου το Σταύρο το Φωτιάδη, ο τρίτος της παρέας. Ξέρετε, το μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη είναι Τερζής Μελάς Φωτιάδης.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Τσακίρη, πιάσε δεξιά στην παρκίδα και ρίχτω.

0: Ανοίγω το TikTok και τι ακούω.
1: Έλα πάμε.
0: Τα καλύτερα μου χρόνια. Του παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ρε εσύ Σταύρο, πότε το κάνεις αυτό? Μου λέει, με δουλεύεις Γέννη? Λέω, γιατί? Λέει, το 82 το τραγούδι. Ρε το ζωντανό. Όποτε γινόταν στο μαγαζί, τα ρίχνει άγρια. Τα καλύτερα μου χρόνια ήτανε χιόνια. Κατάλαβες, Τσακίρη?

ήταν χιόνι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς

Έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Yeah.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου, μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κατσά και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πόλη συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο